Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Μέχρι τις 6. Στο αντισυστημικό δελτίο, για να πούμε όλες τις μεγάλες αλήθειες που δεν ακούγονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τους λεγόμενους νταβατζίδες των ενημερωτικών ιστοσελίδων και των μεγάλων υποτίθεται τηλεοπτικών σταθμών αποδείχτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την πτώση της διαφημιστικής δαπάνης, δηλαδή ουσιαστικά με την απαλωτρίωση των 3/4 του διαφημιστικού χρόνου που διέθεταν για την τηλεόραση οι διαφημιστικές εταιρείες, να έχουν πέσει σε λιθαργό. Και αυτό φαίνεται και προκύπτει από τις θεάσεις των νούμερων που κάνουν τα νούμερα στην τηλεόραση μετά τις 7 παρατέταρτο το βράδυ. Η δυναμικότητα, κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, ενός τηλεοπτικού σταθμού φαίνεται από τη δύναμη που έχει, όχι στις απουνόπερες και όχι στα κακοφτιαγμένα σύριαλ του παρελθόντος, αλλά στα δελτία ειδήσεων. Εκεί παρατηρείται μια τεράστια πτώση τηλεθέασης σε σημείο πάγου, σε σημείο παγοκιστών, σε σημείο παγοκολώνων, σε σημείο αρκτικής. Η κατάσταση που επικρατεί στα δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης μη σας λένε παραμύθια. Παρακολουθούμε καθημερινά τα νούμερα που κάνουν τα νούμερα, τα αγράμματα νούμερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τη νύχτα παρακολουθώ όλα τα δελτία ειδήσεων ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Σας πληροφορώ ότι οι μεν συντάσσονται με τους δε, οι μεν βρωμιάριδες συντάσσονται με τους άλλους βρωμιάριδες, τους αποδέλυπους, για να μπορούν κυρίες και κύριοι να καλύπτουν, να επικαλύπτουν, να σαρώνουν και οτιδήποτε αντισυστημικό να το θάβουν. Άρα, την καθαρή ενημέρωση θα τη μαθαίνετε από τα πατριωτικά ραδιόφωνα, όπως είναι αυτό, Μάχη 99,8 στα FM, και από τα άλλα πατριωτικά μέσα του μεγάλου ομίλου των πατριωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγαλύτερων μέσων σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι? Ο Μάχη FM, ο Focus FM, το μακελιό.gr, η εφημερίδα Μακελιό και βεβαίως το voicenews.gr και η τηλεόραση του Alert μετά τις 10 το βράδυ. Από αυτά τα μέσα θα πληροφορήσετε και θα ενημερώνεστε για την αλήθεια των πεπραγμένων. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί σήμερα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις να ακούσουμε που αφορούν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, έχουμε έναν τίτλο σε εισαγωγικά. Και επί αυτού του τίτλου θα πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια, κάτι που δεν έχει κάνει τα τελευταία 34 χρόνια, από το 1992-93, ο κύριος, ο οποίος έρχεται τώρα ως σωτήρας του έθνους, επανακάμπτει ο σωτήρας για να σώσει την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τον είχα αποκαλέσει Τόνι Τσολάκογλου ο Β', ο νεότερος. Όπως και να έχει, ο κύριος Σαμαράς πρέπει να απαντήσει. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά, γιατί μας έχει τρελάνει στις διαρροές. Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Θα κάνει κόμμα ο Αντώνης ή δεν θα κάνει κόμμα? Ακούστε, είτε κάνει είτε δεν κάνει, ο πατριωτικός κόσμος τον έχει γράψει εδώ και χρόνια στα παλαιά των υποδημάτων του. 92-93, 2003, 2013, 2023,
έχουν περάσει 33 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο άπαξ αποστάτης, πάντα αποστάτης. Όμως δεν θα ξεκινήσω σήμερα με αυτό. Θα ακούσουμε σε λίγο βεβαίως μια συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας θα προβληθούν σήμερα στο ραδιόφωνο του Mike FM, που μου είχε δώσει ο ισχυρός άνδρας της Siemens στην Ελλάδα, ο κύριος Ηλίας Γεωργίου, και μου είχε πει ξεκάθαρα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τα άρπαζε από τον Κόκαλη και τα άρπαζε και από τη Siemens. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε ισχυρός άνδρας των Γερμανών στην Ελλάδα, της Μέρκελ στην Ελλάδα, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, όλων των γερμανικών κυβερνήσεων και να λένε ότι ο Σαμαράς άρπαζε εκατομμύρια από τον Κόκαλη, και να μην έχει βγει αυτό το μυρόκιο της πολιτικής, ο κύριος Σαμαράς που το παίζει εθνός σωτήρας, να μας πει ότι αυτά που έλεγε ο Γεωργίου για τη Siemens ήταν παραμύθια. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να βγαίνει ο τότε εκπρόσωπος της Siemens στην Ελλάδα και να λέει ότι ο Μητσοτάκης, ο γέρος και όλη η οικογένεια βάζαν λεφτά στην τσέπη, και να μην ανοίγει μύτη? Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ζωντανές μαγνητοφωνημένες συνομιλίες σε συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει ο κύριος Γεωργίου. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει Αντώνης Σαμαράς, εάν βεβαίως ισχύουν όλα αυτά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αυτή η συνέντευξη έχει βγει 4 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν. Και μέχρι αυτή την ώρα που υπάρχει και κυματίζει στο διαδίκτυο, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει βγει να κάνει μία διάψευση. Μία διάψευση. Πάμε όμως πρώτα στα πολύ άσχημα νέα που έρχονται από την Τουρκία και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είδατε πως υποδέχτηκε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος του Σουλτανάτου της Οθωμανίας, το κύριο Τραμπ? Είδατε αγκαλιές και φιλιά μεταξύ τους? Φιλιούνταν και αγκαλιάζονταν στο αεροδρόμιο. Και το θέμα είναι ότι δεν φιλιούνταν μόνο και αγκαλιάζονταν. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία είπαν μετά. Καταρχήν ο Ερντογάν πήγε ο ίδιος. Έχουμε τη μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία θα ληφθούν σοβαρότατες αποφάσεις για τις στρατιωτικές υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, για την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων στις χώρες του ΝΑΤΟ και βεβαίως για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που χαράζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ούτε αδέρφια να ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και μάλιστα αυτά που επακολούθησαν τα χειρότερα μαντάτα για την ελλαδική κυβέρνηση. Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι ο Τραμπ θα μου δώσει τα F-35. Ο κύριος Τραμπ είπε για τον Ερντογάν: θα έρθουν οι κυρώσεις και θα δούμε για τα F-35. Και πως σύντομα θα έρθουν όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση των ρωσικών S-400. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι Αμερικανοί δίνουν συγχωροχάρτη στο μεγάλο φίλο τους, ο οποίος δεν είναι η Ελλάδα. Είναι η Οθωμανία. Είναι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό νέο. Διότι από τις 2 το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ τρώει και πίνει με τον Ερντογάν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, ότι ήρθε η ώρα, ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας, στους φίλους μας τους Τούρκους, είπε ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες και τόνισε ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και από πολλές απόψεις
η Τουρκία έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αφοσίωση από άλλες χώρες. Και σίγουρα εννοεί εμάς. Και όχι μόνο εμάς. Εννοεί και την κυρία Μελώνη, εννοεί και τον κύριο Μακρόν και όλους τους υπολείπους. Και βάζει κορώνα στο κεφάλι του το τουρκικό φέσιο, κύριος Τραμπ. Δηλαδή, ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα ουσιαστικά ενδύθηκε την στολή των Σελτζούκων, των Οθωμανών, των Κεμαλιστών και των Ερντογανιστών και κυκλοφορεί αυτές τις ώρες στην Άγκυρα επιδεικνύοντας το συγχωροχάρτη στους Τούρκους και δίνοντάς τους ουσιαστικά τα αεροσκάφη F-35 τα οποία τα είχε κόψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αντί δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί να φανούν πιο σκληροί στην αντιμετώπιση τους απέναντι στον Τούρκο δολοφόνο, γιατί πρόκειται για Τούρκο μαζικό δολοφόνο, εναγκαλίζονται μεταξύ τους. Και ο μεγάλος κολαούζος είναι η Ελλάδα. Πού βρίσκεται μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα, ότι νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε για τη συντήρηση των μηχανών της, ότι θα συζητήσουμε για τους κινητήρες των μαχητικών καν με τον κύριο Τραμπ, όπως δήλωσε μπροστά του ο κύριος Ερντογάν. Και ο Τραμπ τα έβαλε για μια φορά ακόμα με τον ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι είναι απογοητευμένος. Και μάλιστα ξέρετε τι είπε, αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί. Αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου, του φίλου μου, του κολλητού μου, του Ταγίπ. Ταγίπ μου, Ντόναλντ μου, Ταγίπ μου. Μόνο κόζια δεν παίζουνε. Πως κάνουνε και τίποτα άλλο εκεί πέρα. Μήπως του έχει φέρει και τίποτα παστρικές. Ο Ερντογάν είναι μεγάλη κουφάλα. Του έχει φέρει τίποτα από το χαρέμι και τον έχει βάλει μέσα τον Τραμπ. Και γίνεται αυτή την ώρα μακελιό στα κρεβάτια. Τι νομίζετε κυρίες και κύριοι. Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος. Δεν θέλω να το πω τώρα γιατί το λέγαμε αυτό στις γειτονίες. Ο μεγαλύτερος μου μουάκιας. Ο μεγαλύτερος μουάκιας είναι ο Τραμπ. Μεγάλη κουφάλα και ο Τραμπ, μεγάλη κουφάλα και ο Ερντογάν. Τι νομίζετε. Επειδή είναι στα 80, δεν παίρνουν κανένα χαπάκι να κάνουν τη δουλειά. Τον έχει βάλει στο γαρέμι μέσα και τον έχει τώρα άρχοντα. Ποιος Επστάιν. Ο Τούρκος έχει μαζέψει εκεί όλο το γυναικολόι. Όλο το γυναικολόι. Πώς νομίζετε ότι κλείνονται οι μεγάλες συμφωνίες. Ποιος θα πάει εκεί. Ο Μητσοτάκης. Ο άπλερος. Που βλέπει γυναίκα και στρίβει. Αυτός φοβάται τις γυναίκες. Ο Τραμπ δεν φοβάται τις γυναίκες. Ούτε ο Ερντογάν. Απολαμβάνουν. Τον έχει μέσα με τα πιλάφια του, με τα κοτόπουλά του, με τους αστακούς του, με τα ψάρια τα καλά από το Βόσφορο, με τα στρίδια, τα μύδια, τα αφροδισιακά και τον έχει κάνει τούρμπο το γέρο. Τούρμπο! Ζωή και κότα περνάνε εκεί και μοιράζουν τα όπλα. Και εμείς τα βόδια, τα ζώα. Και δεν μιλάω για τους Έλληνες πολίτες, κυρίες και κύριοι. Μιλάω για τις κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι ανίκανες να σταθούν σε τόσο μεγάλα φόρα, διεθνή φόρα, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Ο άλλος που είναι, το άλλο το ρεμάλι, που κατοικοεδρεύει. Του βγάλαν το λουρί. Στο 6943, στα 354-51, θέλω μηνύματα. Να μου πείτε πώς είδατε τις αγκαλιές του Τραμπ με τον Ερντογάν. Πού είναι το άλλο το. Μην το πω τώρα. Συναντιέται με τι, με ποιους συναντήθηκε. Τον κάνανε πέρα. Το φοβικό, το δειλό, τον ανίκανο. Ούτε με τον Ερντογάν θα συναντηθεί, ούτε θα αλλάξει καμιά καλημέρα με τον Τραμπ. Καλά δεν μας λέγανε από προχτές
Τι προχτές. Δεν μας λέγανε εδώ και δύο μήνες που μας παραμυθιάζανε ότι ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία θα περάσει από την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα! Τι μούτζωσε! Και καλύτερα να μην έρθει να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτός είναι ικανός, αυτός ο άπλερος, ο φοβικός, ο δηλούλιακας. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Αυτός είναι ικανός όταν έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα του πουλήσει και την Ακρόπολη. Εκεί έχουμε φτάσει. Όπως και να, κυρίες και κύριοι, το κλίμα μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ στο ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά φιλικό. Θα τους δώσουν τα F-35, θα τους δώσουν ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα, θα τους δώσουν τη συντήρηση για τα F-35. Τελείωσε η ιστορία με το εμπάργκο λόγω των S-400 και, με λίγα λόγια, θα φύγει και χορτάτος ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δουλειές στα χαρέμια του Ερντογάν. Έχουνε πάρει εκεί τους προσωπικούς τους γιατρούς, τους έχουνε προμηθεύσει με τα χάπια, τα δυνατά, τα αισθητικά, και έχουνε κάνει εκεί πάρτι. Πάρτι! Χορεύουνε τα χανουμάκια. Και ο άλλος, ο δηλός, έχει καβαλήσει ένα μάξι και γυρνάει στην Άγκυρα σαν τον Παλαβό. Με ποιον συναντήθηκες, κύριε Μητσοτάκη? Κύριε Γεραπετρίτη, εσύ με ποιον? Όλοι μαζί και οι ψωριάριδες μόνοι τους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι προσβάλλεται ο ελληνικός λαός. Τρώει ήττες, τρώμε ήττες, τεράστιες διπλωματικές ήττες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εμείς έχουμε πληρώσει αυτά που μας είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μας είπε για το 5%. Το δώσαμε το 5%. Αλλά το δώσαμε από το υστέρημά μας, από την υπερφορολόγηση των ελληνοπολιτών. Ορίστε, κύριε Μαρινάκη, βγες και πες μας τα παραμύθια σου πάλι. Ξεφτυλιστήκαμε. Οι τελευταίοι είμαστε. Οι τελευταίοι χωριάτες στην Άγκυρα. Και οι άλλοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αγκαλιάζονται και φιλιούνται, και εμείς στην άκρη. Είναι ξεκάθαρο. Πέραν των όποιων αστεϊσμών και των όποιων καλαμπουριών, ότι δυστυχώς αυτές τις ώρες στην Άγκυρα ο Τραμπ με τον Ερντογάν χωρίζουν το Αιγαίο στα δύο. Ρυθμίζουν το θέμα με τα πετρέλαια. Ο Θεός να φυλάξει τι θα γίνει με το ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, και ο Θεός να φυλάξει για το τι θα γίνει με την Κύπρο. Από την άλλη, φαίνεται να ενισχύεται η συμμαχία των Τούρκων με τους Αμερικανούς και στο θέμα της Ουκρανίας. Και επίσης ενισχύεται και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και ο πρόεδρός τους δεν γουστάρουν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ξέρετε τι είναι να κάνουν παρέα και να θάβουν εμάς τους Έλληνες πολίτες, θάβουν ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς τα νέα είναι πολύ άσχημα από την Άγκυρα, και Μητσοτάκη είδατε και μην τον απαντήσατε. Άγκυρα γιοκ, κύριε Μητσοτάκη. Έχω μηνύματα πολλά. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης. Όλο αγκαλιές και φιλιά ήταν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, βέβαια. Ο Μητσοτάκης χαμογέλασε σαν χάχας. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Θα μας πάρουν και τα πετρέλαια. Λυπάμαι πολύ, είναι η αλήθεια. Συνεχίστε, εσείς έχετε απομείνει και ακούμε μερικές αλήθειες. Ο Μιχάλης. Τελικά ο Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο την κρίσιμη ώρα. Τουλάχιστον με την Κιλφόιλ καλά τα πάει. Ο αγαπητός φίλος που δεν μου αφήνει τίποτα, GA λέει. Τι GA μωρέ, τι GA. Κι εγώ είμαι ο πράκτορας 007 να πούμε. Κι εγώ είμαι ο Θουβού. Τι GA. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν διαβάζω το μήνυμά σου. GA. Δεν έχεις ονομάτε πόνι μωρέ. Ο Μανώλης.
Περίμενες, λέει, τίποτα καλύτερο από αυτόν και την κυβέρνησή του? Αυτοί κοιτάνε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεπουλήσουν την Ελλάδα και το Αιγαίο. Ο Κυριάκος. Η κατάσταση είναι μπακλαβά, hot dog, σιρόπι, τσουτσούν. Αυτό μου λέει ο Κυριάκος. Άρα, Κυριάκο, πόσο δίκιο έχεις. Ο αγαπητός Μάρκος Αλέξανδρος, καλησπέρα. Για τα F-35 η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για την Τουρκία. Γιατί αφενός πρέπει να δώσει άδεια το Κογκρέσο, αφετέρου το Ισραήλ. Μην ανησυχείς, Μανολάκη μου. Θα τα βρούνε μια χαρά αυτοί. Μια χαρά θα τα βρούνε. Και μην ξεχνάς ότι ο Τραμπ είναι καλοπερασάκιας. Ο άλλος τον έχει στα όπα όπα αυτές τις ώρες, στα πούπουλα. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Μέχρι και γυναίκες του έχει πάει. Την είδες πουθενά τη Μελάνια? Μόνος του πήγε. Ο μοναχοβαγάς. Ο μοναχόλικος. Μοναχόλικος είναι ο Τραμπ. Τι νομίζεις? Αυτές τις ώρες αυτοί περνάνε ζωή και κότα. Αλίμονο σε εμάς. Αλίμονο σε εμάς, μεροκαμαδιάριδες. Η Ελένη, καλησπέρα, συνεχίστε, λέει ακάθεκτη. Α, συνεχίσουμε, Ελένη μου, αλλά σε λίγο καιρό θα χάσουμε και τη φωνή μας. Θα πάθουμε αφωνία εδώ πέρα. Ο Νίκος. Θα ερχόταν, λέει, με τυμπανοκρουσίες. Ο Τραμπ στην Αθήνα μας κοροϊδεύανε. Φέρτε σανό για το λαό. Ο Βαγγέλης. Όλοι στην αμερικανική γωνία. Στο στάδιο Καραϊσκάκη να διαμαρτυρηθούμε. Όλο το κουκουέ με αρχηγό το κύριο Μπογιόπουλο. Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι. Διότι τελικά εμείς μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλλωνών. Εμείς μια ζωή είμαστε οι χαμένοι της ιστορίας. Τα λάθη των πολιτικών ηγεσιών τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες πολίτες θα μοιραστούν τη φτώχεια, την αύξηση του πληθωρισμού. Οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα την πάρουμε 3 δισεκατομμύρια από τους Εβραίους. Τους Ισραηλινούς, συγγνώμη, μην τους προσβάλλω. Μην τους αναφέρω στο θρήσκευμα, τους αναφέρω στο έθνος. Εμείς θα πληρώσουμε τις Μπελχαρά. Εμείς θα πληρώσουμε τους Τεμπελχανάδες. Εμείς θα πληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα γαλλικά αεροσκάφη. Εμείς θα πληρώσουμε τις αμαρτίες των αλλωνών. Έτσι λοιπόν και η Ρίτα Σακελαρίου είχε δημοσιεύσει, είχε ερμηνεύσει ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια ζωή πληρώνουμε τις αμαρτίες αλλωνών, κύριε Μπαρμπαρή. Για να τα ακούσουμε. Άιντε ρε παιδιά, μας κλείσανε σε ένα δωμάτιο σκοτεινό. Έχουμε φάει 10 και δεν έχουμε ρίξει κανέναν. Φάγαμε 10 και δεν ρίξαμε κανέναν με αυτή την κουτόφραγκη ηγεσία των Μητσοτάκουλων και των Δρακουμέλ.

Ο Γιώργος μου λέει, ο Βόσπορος βρωμάει. Δεν έχει ψάρια για φάγωμα. Από το Αιγαίο το δικό μας. Μας τα κλέβουνε και του δίνει ψάρια και τρώει. Από το Αιγαίο του δίνει ψάρια και τρώει. Ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο. Ο Βόσπορος βρώμησε. Είναι από αυτά τα κλεμμένα ψάρια. Με τα 150 τουρκικά αλλιευτικά. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Ας τα ψάρια κάτω ρε. Είναι ελληνικά τα ψάρια. Τενάγα, δείτε από εκεί. Ούτε ψάρια δεν έχετε. Τα κλεμμένα ψάρια του δίνει και τρώει. Άρε Γιώργο από το Φάλιρο, πόσο δίκιο έχεις.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Το αντιστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας, σε εισαγωγικά, έχουμε το ερώτημα προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το σωτήρα, αυτόν που πήγε στον Άριο Πάγο, λέει, για να ανασύρει την υπόθεση του Predator. Από ποιος, ρε? Από τους κολλητούς σου? Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι κολλητός σου? Σε ρωτάω, ρε. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, δεν είναι κολλητός σου? Γιατί δεν ρωτάς αυτόν? Είναι καλός δικηγόρος να σε διαφωτίσει για το Predator. Την ξέρει την υπόθεση απ' έξω και ανακατωτά. Άλλωστε τον κάλεσαν στον Άριο Πάγο και τον απείλαξαν. Απ' όλα. Γιατί δεν τον ρωτάς λοιπόν να μάθεις την αλήθεια για το Predator? Ούτως ή άλλως γενικός γραμματέας στο γραφείο του πρωθυπουργού ήταν. Γιατί δεν ρωτάς τους κολλητούς σου, κύριε Σαμαρά? Γιατί πουλάς τρελά, κύριε Σαμαρά. Αλλά σε ρωτάω σήμερα αυτό που βλέπω να διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό. Πόσα σου σκάσω κόκαλης, κύριε Σαμαρά? Όχι! Δεν είναι περσινά ξινά στα φίλια. Πόσα σου σκάσω κόκαλης? Ρωτούν! Ρωτάω εγώ. Ρωτάει ο κόσμος. Πόσα σου σκάσω κόκαλης τότε για να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Εσύ, κύριε, πριν από λίγο καιρό είχα κάνει μια συνέντευξη με τον κύριο Ηλία Γεωργίου της Siemens. Το μεγάλο αφεντικό της Siemens στην Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Ακούστε το πολύ προσεκτικά για να δείτε τι λέει το τότε μεγάλο αφεντικό των Γερμαναράδων στην Ελλάδα για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τη σχέση του με τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Παρακαλώ.
1: Εμένα μου είχε μυστηρευτεί ότι στην Ιμφών,
2: ναι,
1: στο Σαμαρά μπροστά και στην Πεθερά,
2: ναι,
1: ο Σαμαράς πήρε μια μαύρη σακούλα με λεφτά.
2: Εσύ είπα, όμως, αλήθεια.
1: Λοιπόν,
2: έλεψε,
1: και μάλιστα μου είπε και το ποσό.
2: Εντάξει,
1: 13 εκατομμύρια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτός πήρε μόνο μια φορά λεφτά.
2: Από μένα, ναι.
1: Από σένα, άλλο από σένα.
0: Α, ακούστε τι λέει. Βάλ το δυνατά. Δυνατά.
1: Δεν έχεις ακούσει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να πήρε και το κόκκινο. Το κόκκινο στο μέριξη. Πλήρωσε το Σιμπηλίδη και πλήρωσε.
1: Δεν έχεις ακούσει για ένα ποσό.
2: Όχι, πλήρωσε και το Σαμαρά.
1: Απέλησε μόνος.
2: Μας είχε πει το κόκκινο, πληρώνω εγώ, βάλτε και στις πλάτες. Και έτσι έγινε.
1: Γιατί εσύ, κατά αυτά που μου έχουν πει, ήξερες ότι θα πέσει η κυβέρνηση από εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Και το ήσουν από τους πρώτους που
2: πέσουν. Το ήξερα.
1: Δηλαδή ήσουν στρατηγικά μελετημένος εκεί πέρα.
2: Σου λέω, ήρθε ο Κράτης και είπε, κινδυνεύομαι, αυτός ο θα μας φέρει την Αλκατέν, θα χάσουμε τη δουλειά, δεν πρέπει να σταυρώσουμε δουλειά και πρέπει πάση να το ρίξουμε.
1: Η Αλκατέν ήταν.
2: Ναι. Και επειδή δεν φτάνουν αυτά που εγώ, βάλτε και εσείς πλάτη.
1: Αυτό είναι σε περιορισμένο κύκλο.
2: Ήρθε. Ο προϊστάμενος μου, ο Γερμανός, και εγώ το έξω.
1: Τα έπεσε σε ευρύ κύκλο ή σε...
2: Ποιος?
1: Σαν μπροστά.
2: Με το Σοκράτη.
1: Όταν είπε ο Κόκαλης αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Ρίξτε το.
2: Βεβαίως. Αλλά τι, δεν μπορώ να το πω αυτό και να το προτεώσω.
1: Άλλο λέω, ήταν κι άλλος.
2: Όχι.
1: Μόνος σου.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό. Σας.
2: Ναι.
1: Εσύ κι αυτός.
2: Ναι.
1: Ρίξτε τον.
2: Ναι. Όχι, ρίξτε τον. Πρέπει να τον ρίξουμε. Και βάλτε πλάτη.
1: Κίλερ.
2: Βάλτε πλάτη.
1: Δολοφόνος.
2: Βέβαια. Και για μένα καλά είπε. Βεβαίως το θυμάμαι. Λοιπόν.
1: Ποιος, πώς λέγω.
2: Του λέω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Του λέω. Τα χρήματα που σου είπα να δώσεις δεν είναι για το κόμμα, είναι προσωπικά, του λέω, σίγουρα για την υπηρεσία του Μητσοτάκη. Μου λέει, δεν έχει σημασία, μέσα θα τα δώσουμε, γιατί θέλουμε να πάρουμε δουλειές. Λέω, αν θέλετε τη γνώμη μου, μην τα δίνετε, αλλά θέλετε να δώσω, δώστε τα. Ήρθανε λοιπόν, φέρανε τα χρήματα, πάω τα χρήματα, τα δίνω στη Ριγίλης, και μου δίνει κουπόνια. Τα κουπόνια ήταν προπερασμένο χρήση. Σημαίνει δεν πήγαν στο κόμμα, πήγαν στις τσέπες του Μητσοτάκη.
0: Κυρίες, κύριοι, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Λέει, Τους είπε τότε ο Κόκαλης, ο μεγάλος Κόκαλης, ο θείος Σοκράτης. Στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, τώρα γίνεται καταρχήν της κακομοίρας με την Τώρα. Έχει βγει Τώρα και τον περνάει τον Σαμαρά από γενναίες 14. Όμως, η κυρία Μπακογιάννη δεν μας λέει όλη την αλήθεια. Κατά τον κύριο Γεωργίου, χρήματα από τον Κόκαλη δεν πήρε μόνο ο Αντωνάκης ο Σαμαράς κατά τον κύριο Γεωργίου, όχι κατά με, δεν ήμουν εγώ μπροστά. Ο κύριος Γεωργίου πέρασε από δικαστήριο, από δίκη για τη Siemens και είναι έξω. Όλοι όσοι δικάστηκαν για το μεγάλο σκάνδαλο της Siemens είναι έξω. Άλλοι αθωωμένοι, άλλοι με βραχιολάκια, άλλοι με περιοριστικούς όρους. Άλλοι έχουν εκτίσει μέρος της ποινής και πάλι είναι έξω. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν είναι φυλακή. Μου είπε λοιπόν το τότε ισχυρό αφεντικό των Γερμανών στην Ελλάδα ότι ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει μια σακούλα με λεφτά. Μόνο μια σακούλα. Για περισσότερες σακούλες μιλάει. Μαύρες σακούλες σκουπιδιών, στις οποίες μέσα έβαζαν τούβλα και εναπόθεταν στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά στην οδό Νυμφών που έμενε η πεθερά του. Και ο κύριος Σαμαράς που θέλει να φτιάξει κόμμα δεν έχει βγει να τα διαψεύσει αυτά. Ένα λεπτό. Αν εγώ έβρισκα έναν άνθρωπο και έλεγε για μένα ότι μου δίνανε σακούλες με λεφτά και ήθελα να φτιάξω κόμμα, δεν θα του τράβαγα μια μήνυση, δεν θα του τράβαγα μια αγωγή, δεν θα τον ξέσκιζα. Θα τον ξέσκιζα, βεβαίως θα τον ξέσκιζα. Και θα έψαχνα να βρω στα δικαστήρια το δίκιο μου. Πώς πάει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στον Αριοπάγο και ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση των υποκλοπών και δεν ψάχνει να βρει το δίκιο του για την υπόθεση όλων όσων λέει ο Γεωργίου ότι πήρε μια σακούλα λεφτά από τον Κόκαλη. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει και κάτι ακόμα. Γι' αυτό τότε ο Μητσοτάκης, λέει ο Γεωργίου, δεν βγήκε να πει τίποτα για το πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης έπαιρνε περισσότερα λεφτά από τη Siemens. Γιατί του δίναμε συνέχεια λεφτά και τα βάζει στο παντελόνι. Και πέρναγα, λέει, από τη Ριγίλης, που ήταν τότε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, και αντί να μου δώσει μια απόδειξη, μου δίνε λιγμένα κουπόνια του κόμματος. Τα λεφτά ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη. Και μαζί στην τσέπη τα βάζε και ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Και έλεγε ο Κόκαλης τότε που θέλει να πάρει όλα τα τηλεφωνικά κέντρα, τα ψηφιοποιημένα στην Ελλάδα. Είχε γεμίσει. Η Ελλάδα, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90-2000 με τα τηλέφωνα της Siemens. Ο Κόκαλης συνεργαζόταν με τη Siemens και ήθελε να πάρει Intracom με τη Siemens όλα τα ψηφιακά, το ψηφιακό κέντρο τότε. Και ο Κόκαλης έδωσε λεφτά στο Σαμαρά, τα άρπαξε δηλαδή ο Αντώνης και τα άρπαζε και από τη Siemens και από τον Κόκαλη. Λοιπόν, και παραλλήλως, όταν βγήκε ο Μητσοτάκης να πει ότι με ρίξανε, δεν ανέφερε ποτέ την αλήθεια για το τι μπορεί να έγινε στην υπόθεση αυτή. Και για να μην πολυλογούμε, ο Κόκαλης είπε ξεκάθαρα κάτω Γεωργίου: «Βάλτε πλάτη να τον ρίξουμε!» Και το είπε στους Γερμανούς και ο Σαμαρά. Και ο Σαμαράς τάρπαξε από τον Κόκαλη. Και βγαίνει αυτό σήμερα και δεν έχει διαψεύσει τίποτα. Να βγεις να διαψεύσεις, κύριε Σαμαρά, τη συνέντευξη Γεωργίου. Και όχι μόνο τη συνέντευξη Γεωργίου, αλλά και τη συνέντευξη άλλων προσώπων που μου έχουν παραχωρήσει. Θα το βγάλω κι αυτό. Που μου λένε ότι ήσουν στο σπίτι της πεθεράς σου, κύριε Σαμαρά. Αυτός είναι ο μεγάλος πολιτικός Αντώνης Σαμαράς. Κατά τις καταγγελίες, τις συνεντεύξεις, διότι εδώ πέρα μιλάμε για επίσημες συνεντεύξεις, δεν μιλάμε για υποκλοπές. Ήτανε, λέει, στο σπίτι και κάτω σε μια πολυθρόνα ο Αντωνάκης και πάει από πάνω με μια σακούλα μαύρη με τούβλα μέσα. Λέει, πόσα είναι αυτά, ρε? 13 εκατομμύρια, λέει. 13. Μπούρδες. Με 13 να τη βγάλουμε. Μιλάμε για απίστευτο κινησμό. Πάμε στο δεύτερο απόσπασμα το οποίο είναι πιο διαφωτιστικό για το πώς κονόμαγε και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς λεφτά και από τους Γερμανούς και από το Κόκαλη. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι που θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα, να παίξουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Οι κατά τον Γεωργίου πιαστράκηδες. Και το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα, κύριε Σαμαρά. Δεν θα το διαψεύσεις. Όχι, δεν θα πας στις εκλογές έτσι. Θα πας στις εκλογές διαψεύδοντας. Ή θα τα ακούς κάθε μέρα. Πάμε στο δεύτερο. Ό,τι πήγαινε
2: για το κόμμα, δεν πήγαινε σε μετρικά. Πήγαινε στην Κόψο Μάγιο.
1: Ναι.
2: Ό,τι πήγαινε σε μετρητά, πήγαινε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Και δίνανε για να είναι έτσι. Υπάρχουν να έχουν και μια εμφανή αξιοπρέπεια. Δίνανε κουπόνια προγενούς των χρησιμοποιήσαμε.
1: Στη Μάγιο που είχε μάθει ο Λαγιώτης.
2: Η Μάγιο είναι υπαρκτή.
1: Είχε μάθει ο Λαγιώτης και τον κάνει στο δημοσίο.
2: Είναι υπαρκτή.
1: Ο Λαγιώτης από πού το μάθες, εσύ το πάτε.
2: Όχι. Δεν έχω καμία σχέση με τον Λαγιώτη.
1: Δεν το είπε κανένας από τους.
0: Κατ, κατ, από τη ΣΥΑ το μάθει ο Λαλιώτης. Ένα λεπτό. Λέει το πρώην αφεντικό, το ισχυρό. Ο αρχικαπετάνιος, ρε, το Γερμανός στην Ελλάδα, λέει. Ο Κόκαλης έδινε λεφτά στο Σαμαρά. Και έδινε παραλλήλως λεφτά και ζήμενε στο Μητσοτάκη. Καταλάβατε γιατί ο Ψηλός ποτέ δεν βγήκε να πει για το Σαμαρά ότι χρηματίστηκε παρά το γεγονός ότι τον πίεσαν. Γιατί τα παίρνανε και οι δύο τότε. Κατά το Γεωργίου. Και κατά άλλους. Όχι μόνο για αυτόν. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες μαρτυρίες. Και επίσης ο Μητσοτάκης τότε έβαζε τα λεφτά σε μια εταιρεία, τη Μάγιο. Θυμάστε τη Μάγιο. Τελικά τα βρήκαν με τον Λαλιώτη στο δικαστήριο. Ο Λαλιώτης όμως είχε βγει και τον είχε πάρει παραμάζεμα. Τον είχε ξεβρακώσει το Μητσοτάκη. Αλλά όταν ρωτώ το Γεωργίου, μα ποιος του το είπε εσείς? Όχι, λέει, η CIA. Και ρωτώ εγώ, ο καημένος ο αφελής. Και πού, τι σχέση είχε ο Λαλιώτης με τη CIA?
2: Εγώ μέσα στα κάπου είχα γραμμένο, αλλά δεν μπορώ να το πετάξει το δάχτυλο. Και τον αριθμό λογαριασμού τη. Τα περισσότερα στάχτη θα έρθουν με τριτά. Το πηγαίνει στην τσέπη.
1: Το πώς υπολογίζει τα πόσα απολύθηκαν σε αυτήν την οικογένεια?
2: Τι να υπολογίζει τώρα, και νομίζω ότι όλα γινούσαν μέσω ενό.
1: Όχι από σένα, δεν μιλάμε.
2: Τα κάνανε και μόνοι του οι Γερμανοί.
1: Ο Μακαρίτσο Βαρθολομίος είχε πάρει χρήματα, ακούστηκε στη δίκη αυτό.
2: Είχε πάρει από τον Χριστοφράκο,
1: για το κόμμα.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τα πήρε για την πάρτι του. Για το κόμμα τα πήρε. Ήταν ταμεία.
2: Για το κόμμα. Ναι.
1: Και η δολοφονία δεν ήταν δολοφονία για συστηματικούς λόγους.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ πατέρα. Από κάτω ήταν υπάλληλο τη ζήμη. Από κάτω ήταν υπάλληλο τη ζήμη. Παρακολούθησε. Στο λέω εγώ. Δεν τον σκότωσε ο επειδή του π*** τη γυναίκα.
2: Η μάνα τη ήταν, σου λέει, μπορεί να είδε να ξεπλύνει την τροπή. Ξέρω εγώ, το συνδυάσαμε ωραία. Πάντω όταν δίναμε εμεί, όταν δίναμε εμεί, σκοτάσαι. Δεν ήταν ο γείτονας.
3: Δεν ήταν?
2: Δεν ήταν ο γείτονας ταμείας. Ήταν ο Πέτρος Ολάβου.
3: Ο Φαλάκρος.
2: Ολάβου.
1: Ψαγωτική τραπέζης.
3: Ψαγωτική τραπέζης.
2: Μετά το είχες την
3: κουβέντα. Αυτός ήταν ο ταμείας.
1: Ο ταμείας.
2: Μετά έγινε διοικητής στον ΟΤΕΠ.
1: Ναι. Να. Ολάβου τα έδινε στο Πασό ή τα έβαζε και γιατί πρέπει να μην το είχε βγάλει και λεφτά ο Ολάβου.
2: Τα έδινε στο Πασό και δεν έρχονταν μόνος.
1: Δεν έρχονταν μόνος του. Με ποιον αυτό? Με ποιον?
2: Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Αφού δεν θυμάμαι.
1: Ήταν πολλοί.
2: Όχι, αλλά ερχόταν με κάθε.
1: Ήταν βουλευτές αυτοί που ερχόταν ή τίποτα.
2: Στελέχη.
1: Κομματόσκυλα.
2: Κομματόσκυλα.
1: Κομματόσκυλα. Μάλιστα. Και ο Λάμπρου τα κούμπαγε στο κόμμα, έτσι.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν
1: ήταν. Επί Παπανδρέου ήταν αυτό ή επισημίτη? Επί Παπανδρέου ήταν.
2: Όχι,
1: επισημίτη. Παπανδρέου. Παπανδρέου. Παπανδρέου δεν τα ξέρω αυτά.
2: Πώς θα τα σπούνα, ξέρω, σίγουρα τα ξέρω. Κοίταξε, εγώ εκτιμώ ότι τα έδινε στο κόμμα, διότι αν ήθελε να τα κρατήσει για τις επιθυμίες, θα έρχονταν μόνος του.
3: Μα αυτός που έφερε ήταν δικός του.
2: Εντάξει. Σε εμάς πάντως έδινε εντύπωση ότι τα έδινε στο κόμπι, γιατί έρχονταν μόνος.
1: Εσένα ο Κακαουνάκης είχε... σε είχε... αυτό...
2: Έβγαζε τις
1: κάρτες. Άλλο λέω, σε είχε... σε είχε οχλήσει... κατά μόνας, δηλαδή προσωπικά.
2: Ναι, και ο Κακαουνάκης και ο Τράκης.
1: Προσωπικά. Και ο Τράκης. Άλλο σου λέω, προσωπικά. Κύριε Ηλία, κύριε Γεωργίου.
2: Για την εταιρεία. Σαν γενικό διευθύντη.
0: Κύριε Ηλία! Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας. Ακούστε τους. Τι λέει ο Κυριλίας, ο Κυριλιάς.
1: Σε έπαιρνε τηλέφωνο, αυτό ρωτάω.
2: Είχε στο γραφείο μου.
1: Και τι σου είπα, θέλω λεφτά.
2: Σου είπα, μου είπαν ότι θέλουν λεφτά για να μείνει εσύ μες στο απειρόφυτο.
1: Ερχόντουσαν οι ίδιοι, αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Και ο Τράγκας.
2: Ναι.
1: Άλλοι δημοσιογράφοι δεν ερχόντουσαν.
2: Όχι. Αυτοί βγάζαν τις κασέτες τότε που είχαν πάρει το γρυλάκι. Κάθε μέρα, επί δύο μήνες βγάζαν κασέτες. Κάθε μέρα ακούγα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο.
1: Που μιλούσες με τους. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
2: Μιλούσα με τους Οντετζίδες.
1: Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέω, δεν τα θυμάμαι.
2: Κάθε μέρα θα έβγαζε. Κάθε πρωί.
1: Έβγαζε.
2: Και νομίζω ότι ήταν στο Sky τότε.
1: Ήταν στο Sky.
2: Μπράβο.
1: Ο Sky που όταν έπεσε ο Μητσοτάκης βγήκαν και είπαν την ημέρα. Έπεσε ο Τάδε, έπεσε ναι. Ο Τύρανος.
2: Κάθε μέρα άκουγα το όνομα.
1: Εσύ θυμάσαι αν αυτοί πήραν λεφτά από την εταιρεία της Siemens ή από τον Κόκαλη.
2: Εγώ ξέρω ότι πήραν και από τους δύο.
1: Γιατί μου είπες από τον Κόκαλη πήρα.
2: Και από τους δύο. Εγώ όταν ήρθε να με εκβιάσει ο Τράγκας, μου ήρθε ηλικιακό για να είναι η εταιρεία στο οποίο του λέω Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης εταιρείας. Πήγαινε του Σοκράτη που είναι ιδιοκτήτης, να στα δώσει. Εγώ του λέω πρέπει να περβάσει το έτοιμο στη Γερμανία, να πάρω από εκεί έγκριση, να πας στο να σε γνωρίσουν οι Γερμανοί κλπ. Και αυτά το θες αυτό το πράγμα. Όχι. Πήγαινε του λέω στο Σοκράτη να στα δώσει. Και πήραμε στο Σοκράτη την έφυγε του Σοκράτη έτσι και έτσι. Καλά μου λέει Σοκράτη, ας έρθουνε και θα τους βολέψω στο φλάσι. Όπου και έχει. Και έχει ιστορία.
3: Ήταν η δικαιολογία να παίρνει χρήματα από φλάσι.
2: Ναι.
3: Από
2: κάπου.
1: Ναι.
2: Και μετά πήγανε στο φλάσι. Και σταματήσανε. Χαθήκανε και οι κασέτες, χαθήκανε.
1: Χαθήκανε όλα. Ναι, είχε πέσει όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Μετά έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν έγιναν αυτές
1: οι κυβέρνησεις. Όχι. Επειδή θυμάμαι καλά, ο Τράγκας ήταν στο Sky όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μάλιστα πανηγύρισε και φώναζε. Πέσανε οι άθλοι, πέσανε οι βρωμεροί.
2: Δεν πέσανε. Ναι, μετά τότε.
1: Εντάξει, μετά το εξαργύρωσε πήγα στο Flash. Ναι, το θυμάμαι αυτό όταν φτιάξαν το Flash κλπ. Για τον Κουκουέ δεν θυμάσαι ποιο πρόσωπο ήταν. Γιατί τότε είχε βγει ο.
2: Και σου είπα την ιστορία ότι εμείς τα αναλάβαμε τότε. Εγώ ήσουν στο Σαντράλ και ο Βόκλης έδωσε στο Σιμπηλίδη. Ακριβώς για να φύγουν οι γίνες για να πέσουν τις οπέδες.
1: Το ποσό που έδωσε ο Σιμπηλίδη το θυμάμαι. Δεν το ξέρεις, γιατί ήταν στο
2: Σιμπηλίδη. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Ναι, άρα ο Σιμπηλίδης πήρε λεφτά.
2: Βέβαια. Ο Σοκράτης, τι σου λέω τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης δεν το είπε ποτέ. Αφού προκλήθηκε.
2: Δεν κλήθηκε.
1: Δεν τον προκαλέσαμε. Δεν σε γράφει όλοι φωνάζαμε.
2: Δεν ξέρω, μπορεί. Κοίταξε.
1: Γιατί υπάρχει και ο ίδιος.
2: Ο Σοκράτης υπάρχει και ο ίδιος, είχε βαριά και του κράταγε.
1: Το κράταγε ο Κουκάλης.
2: Οπότε τι να λέει.
1: Μάλιστα. Άρα ο Σαμαράς, συγγνώμη θα σου το πω, αλλά είναι κάθαρμα.
2: Κοίταξε, σε εμάς δεν φέρθηκε άσχημα.
1: Σου φέρθηκε καλά. Ερχόταν και εσείς σου τα δίνατε, τι τα ζητάει αυτό.
3: Και τώρα να παίρνει και λεφτά και να σας φερθεί και άσχημα δεν γίνεται.
2: Τα έχει δώσει και αυτά.
3: Τα έχει δώσει και αυτά.
2: Με συγχωρείς.
1: Εσείς του τα δίνατε.
3: Δηλαδή,
2: τι είναι. Τα έχει δώσει και αυτά.
3: Δώσατε και δεν σας.
2: Δώσαμε και δεν μας δώσατε τη δουλειά, την πειράζει.
0: Δώσαμε και δεν μας δώσαν τη δουλειά. Ρε Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη. Τι είναι αυτά ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ρε ξεφτύλες δεν τρέπεστε. Έχει βγει 6 χρόνια ο Γεωργίου. Σας έχει κάνει ξεφτύλα. Καλά εντάξει τους πεθαμένους. Τι να πω για τους πεθαμένους τώρα. Ο Κακαουνάκης και ο Τράγκας ήταν γνωστό ότι εκβιάζαν. Το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Τα λέει ο Γεωργίου ρε παιδιά, συνέντευξή του άνθρωπος. Τι να πει. Πήγαινε ο Μπαρμπαγιώργης ο Τράγκας, Θεός χωρέστον, και έλεγε «Κύριε Γεωργίου, τρακώ, τρακώ!» Πήγαινε ο Κακαουνάκης, «Τσι Γιώργη και Τσι Γιώργο, διακώ, διακώ!» Και τα σκάζανε χτίζανε πολυκατοικίες οι άλλοι, αγοράζαν διαμερίσματα και αναρωτιούνται όλοι πώς έγιναν τα μεγάλα λεφτά, πώς ο Τράγκας, ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, μέχρι και πλάκες χρυσού είχε, μέχρι και σπίτι για να μένει παστρικιά στη Γαλλία, στη Νέα Υόρκη, και πάρε και τα διαμερίσματα και πάρε και τα μετρητά. Ο Τράγκας πρέπει να βγάλε από αυτή την ιστορία με τις Siemens και τους εκβιασμούς πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και λίγα λέω. Όσο για τα κοκαουνάκι που έχουν διηγηθεί απίστευτα περιστατικά. Έτσι, παιδιά, γίνονται περιουσίες. Εκβιάζανε τους Γερμανούς για να παίρνουν τα φράγκα. Και όλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Ο Σαμαράς γιατί πήρε κατά το Γεωργίου πάντα, έτσι. Συνέντευξη, ρε παιδιά, παίζω. Τι να παίξω, τα απομνημονεύματά μου. Την ιστορία της ζωής μου θα τη γράψω σε βιβλίο. Μα και πουλήσει και βγάλω κανένα φράγκο, όπως βγάλαν αυτοί. Πήγαινε ο Σαμαράς και δώσ' του λεφτά ο Κόκαλης. Πήγαινε ο Σαμαράς και δώσ' του λεφτά η Siemens. Πήγαινε ο Κακαουνάκης και δώσ' του ο κύριος Σοκράτης. Και δώσ' του ο κύριε Γεωργίου. Και δώσ' του η Μέρκελ. Και δώσ' του ο Σόιμπλε. Έγινανε πάμπλουτοι όλοι τους. Ο Μητσοτάκουλας ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Σιμπηλίδης, αυτός που έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, πήρε λεφτά από το Κοκαλί. Τα λέει ο Γεωργίου. Δεν έχει βγει να το διαψεύσει κανένας. Τουλάχιστον εκεί εσύ, θείε Σοκράτη, θείε των μεγάλων στιγμών του Ολυμπιακού, θείε των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, φιές δώσε μια συνέντευξη να μας πεις την αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Πόσα λεφτά έδωσε ο Σαμαρά, πόσα λεφτά έδωσες στους δημοσιογράφους, πόσα λεφτά έδωσε στον Αλαφούζο, πόσα λεφτά έδωσε σε όλους για να ρίξουν τότε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη τώρα έχει τον πρώτο λόγο. Κυραντόρα, κυραντόρα, νονά της οικογένειας, καλά είναι αυτά που λες για το Σαμαρά, αλλά και εσύ θα πρέπει να βγεις να πεις τώρα, τώρα, να έρθω στο σπίτι σου να σου κάνω μια συνέντευξη, εγώ, να έρθω εγώ ταπεινός, να μπω στον Νίκο τον Μητσοτάκηδον, να πάρω μια συνέντευξη από την κυρία Μπακογιάννη και να τη ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, πόσα λεφτά είχε πάρει ο Σαμαράς και ο Σιμπηλίδης για να ρίξουν τον πατέρα σου. Εγώ να έρθω εκεί, να έρθω εγώ, με τα πόδια γονιπετής. Αλλά να πεις την αλήθεια, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά δεν τη λέτε την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι οι πολιτικοί είστε ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα. Ο μπαμπάς σου, ο Μακαρίτης, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που ακούω, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που παίρνω, έπαιρνε χρήματα από όλους αυτούς. Και από τον Κόκαλη, και από τον Χριστοφοράκο, και από τη Siemens, και από τους Γερμανούς. Και λέει η πλευρά της Siemens ότι τα βάζε στην τσέπη τα χρήματα. Αντί να, αυτός τα έδινε για ενίσχυση του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έδινε λιγμένα κουπόνια από το κόμμα. Και πήρε και το Πασόκ λεφτά. Καλά ρε, τι τα κάνω τώρα τα λεφτά. Ο ταμείας του Πασόκ εκείνη την εποχή ήταν ο Φαλακρός, λέει. Ο Φαλακρός πράκτορας. Ο Θουβού του Πασόκ. Ο Λάμπρου. Ο οποίος μετά έγινε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας. Και τον είχε δεξί του χέρι ο Σιμίτης. Επί της εποχής διακυβέρνησής του. Τελικά, ένα ερώτημα να θέσω, ρε παιδιά. Από όλους αυτούς υπάρχει κανένας να μην τα άρπαξε, να μην τα πήρε? Μόνο εμείς τελικά δεν τα πήραμε. Μόνο εμείς. Τα άλλα δύο αποσπάσματα θα παίξουμε αύριο, κύριε Μπαλμπάρη. Αύριο. Αύριο. Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας. Αλλά δεν ανέχομαι. Πραγματικά δεν ανέχομαι ως ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, ως ένας ελεύθερος άνθρωπος, να πηγαίνουν τώρα οι χτεσινοί που στην πλάτη τους έχουν τόσο σοβαρές καταγγελίες για χρηματισμό, προσωπικό χρηματισμό, αλλά και για χρηματισμό του πολιτικού συστήματος. Για μαύρο χρήμα που έμπαινε στα ταμεία του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνουν τώρα κάποιοι και να το παίζουν πατριώτες και να μας λένε ότι θα ξανασώσω την Ελλάδα. Να μας μιλάνε για εξωτερική πολιτική. Να μας μιλάνε για τη μειοδοτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους Τούρκους. Να πηγαίνουν στον Άριο Πάγο και να καταθέτουν υπομνήματα για τις υποκλοπές. Και αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν, κατά τις μαρτυρίες, τις ζωντανές μαρτυρίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν, να τους καρφώνουν ότι έπαιρναν μαύρο χρήμα από επιχειρηματίες. Αν αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που ονειρεύεστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, να πάτε στις κάλπες και να ξαναψηφίσετε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και δεν αφορά μόνο τον κύριο Σαμαρά αυτή η ιστορία. Αφορά τον κύριο Σιμίτη. Αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο νέος τι κάνει? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, Στέφανε Πιατρία Παπανδρέου, το ταμείο ήταν τίγκα γεμάτο, λέει. Τίγκα γεμάτο το ταμείο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σήμερα κατετέθη μία αγωγή στα αστικά δικαστήρια για την οποία 8 πρόσωπα ζητούν από τους καταδικαστέντες στην δίκη του Πρεντετόρ 7,5 εκατομμύρια ευρώ αστική αποζημίωση. Προσβολή προσωπικότητος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κλοπή προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ των δύο προσώπων που βλέπω στην αγωγή, την οποία κατέθεσε ο κύριος Κεσσές, ο δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με το θέμα των υποκλοπών, δεν θέλω να αναφέρω το επώνυμό τους στο ραδιόφωνο, είναι η κουμπάρα μου και ο πρώην δικηγόρος μου. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν επί μακρό χρονικό διάστημα, όπως και το δικό μου τηλέφωνο, από το Predator και την Ape. Και μπράβο τους που βρήκαν την γενναιότητα να καταθέσουν μια αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας από τους καταδικαστέντες στην υπόθεση του Predator. Δεν σας κρύβω ότι είναι και το δικό μου το όνομα στην παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων. Οι επόμενοι που θα καταθέσουν τις αγωγές, ένας εκ των οποίων, ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ. Απλώς υπάρχει μια σοβαρότατη εκκρεμότητα που αφορά την ποινική δικονομία. Ότι δηλαδή, στη δική μου την περίπτωση, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για μια σοβαρότατη υπόθεση στην οποία δυστυχώς είμαι μπλεκόμενος κι εγώ. Που παρακολουθούσα και τις δικές μου τις συνομιλίες. Στη δική μου την περίπτωση όμως, η μήνυση θα είναι για, όχι για υποκλοπές, για το γεγονός ότι οι υποκλοπές συνετέλεσαν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μαχαιριό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή αυτή σε επανάληψη της μεταμεσονύχτιας ώρας. Μου φάγατε 8 λεπτά. Μου φάγατε 8 λεπτά. Θα σας φάω 6. Για να μην σας φάω το μεδούλι. Θα σας φάω 6 λεπτά, κύριε Χαραλαμπίδη. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή του Ραδιομακελάριου, ακούστε ένα φοβερό παρασκήνιο για το πόσο Τραμπ έριξε χιλόπιτα στο Μητσοτάκη και δεν έρχεται στην Αθήνα. Δεν μας είχαν πει τα βαποράκια της ενημέρωσης ότι στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σε λίγες ώρες. Έχει ξεκινήσει ήδη. Άκουσα τον κύριο Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είπε ότι έχουν κάνει, λέει, έχει κάνει 7 εστιατόρια, 7 με 8 εστιατόρια έχει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Ερντογάν για να τερλικώσουν οι δημοσιογράφοι. Ντόνερ και γύρους και πίτες για ουρτλού και όλα τα υπόλοιπα για να φάνε και να αποκάμουμε οι δημοσιογράφοι εκεί που καλύπτουν τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, στην οποία τα δύο πιο σημαντικά πρόσωπα αυτές τις ώρες στην Κωνσταντινούπολη είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν είχαν πει ότι ο Τραμπ, η ίδια η Κίμπερλι Μπουζουξού, δεν είχε πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο Τραμπ αυτές τις ημέρες, 5 με 6 Ιουλίου. Πού είναι ο Τραμπ? Εδώ είναι ο Τραμπ, εκεί είναι ο Τραμπ, πουθενά δεν είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στην αγκαλιά του Ερντογάν, έκλεισε τη μεγάλη διακρατική συμφωνία για να δώσει ανταλλακτικά στα τουρκικά αεροσκάφη Καν, τα οποία παράγει η τουρκική κυβέρνηση. Οι Τούρκοι έφτασαν στο σημείο να παράγουν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα Καν, τα οποία θεωρούνται ισότιμα από τους Τούρκους βέβαια με τα F-16 τα αμερικανικά. Και το δεύτερο, ο Ερντογάν κατόρθωσε να πάρει σε συμφωνία με τον Τραμπ ανταλλακτικά για να φτιάξει τα τουρκικά αεροσκάφη. Το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες που κάνει αυτές τις ώρες ο Ερντογάν με τον Τραμπ στην Τουρκία για τα drones. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συναφθεί εκεί και γιατί σφιχταγκάλιασε ο κύριος Τραμπ την μουστάκα του Ερντογάν. Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδει, εγώ δεν το υιοθετώ. Εγώ λέω αυτά που μεταδίδουν τα ομογενειακά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρο ομογενειακό μέσο και στο ερώτημα γιατί δεν έγινε το ταξίδι Τραμπ στην Αθήνα, ενώ πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιποί εδώ στην Αθήνα θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την παρουσία του πρόεδρου Ντόναλντ The King Τραμπ στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου. Δηλαδή την προχθεσινή μέρα που στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποκλίνονταν οι Έλληνες πολιτικοί στα φουστάνια, ποια φουστάνια, στα μίνι της κυρίας Γκυλφόιλ, στα έξοχα αυτά πόδια τα οποία σκιαγραφούνται στην υπέροχη Μαύρη Κόμη, στα υπέροχα διαγραμμένα χείλη της και στα υπέροχα μάτια της, όλα υπέροχα είναι πάνω της. Ξεπέρασε την υπερλαμπρότητα ακόμα και από την κυρία Μαρία Βαγκαραμπόφσκη. Την ώρα λοιπόν που ο Δένδιας καθόταν σούζα τα λογάκι μπροστά στην Κίμπερλι, όλοι περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη ο Τραμπ, αλλά δεν ήρθε κανένας. Ομογενειακά μέσα στην Αμερική, που θεωρούσαν σίγουρη την επίσκεψη στις 4 Ιουλίου για να εκφωνήσει ο Τραμπ βαρισίμαντη ομιλία κάτω από την Ακρόπολη, και ενώ η πρέσβυρα Κιμ Γκυλφόιλ προετοίμαζε την επίσκεψη όπως τα σοβαρά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος και οι έγκυροι ανταποκριτές τους, οι εγκυρότατοι ανταποκριτές στις ΗΠΑ, Έλληνες ανταποκριτές, μας έλεγαν ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Τελικά λέει, όπως μεταδίδει το καλάμι, ένα από τα πιο σκοπτικά σε σημείο κινησμού όσον αφορά τον σχολιασμό μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ομογένειας, αναφέρει ότι έμαθε την αλήθεια γιατί δεν έγινε η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο ίδιος ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό Κούλι Μητσοτέκη στις 21 Ιουνίου του 2026 στις 8 το βράδυ ώρα Ουάσιγκτον να τον ενημερώσει για την απόφασή του να επισκεφτεί την Αθήνα στις 4 με 5 Ιουλίου ώστε και τυπικά να έχει την πρόσκληση. Αλλά η κλίση στις 3 ώρα Ελλάδος μετά τα μεσάνυχτα έμεινε αναπάντητη. Και έτυχε ούτε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ο κύριος Θάνος Ντόκος να βρίσκεται τέτοια ώρα χαράματα εκεί κοντά στο τηλέφωνο. Ο κύριος Ντόκος είχε με άλλα να ασχοληθεί. Είχε να ασχοληθεί να γυρνάει τις καφετέριες και τα εστιατόρια για να μιλάει με τους Ρώσους φαρσέρ. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα, δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει στην κλίση του Τραμπ. Όπως αναφέρουν με σκοπτικό, χιουμοριστικό και κοινικό τρόπο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Ομογένειας. Ο Ντόκος δεν ήταν εκεί. Κανένας δεν βρέθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς δεν είχατε πει ποιος είναι αυτός που θα σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Εγώ! Δεν το σήκωσες, κύριε Μητσοτάκη. Και η κλίση του Τραμπ έμεινε αναπάντητη. Κύκλοι αναφέρουν. Κύκλοι του Μαξίμου και πηγές μέσα από την πρωθυπουργική κατοικία αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα το πρωθυπουργικό ζευγάρι είχε κρυφή με τα μεσονύχτια σοβαρή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Παπασταύρου που χειρίζεται και τις οικονομικές υποθέσεις. Μίζες και λοιπά, αναφέρει το ομογενειακό μέσο. Μίζες και οικονομικές υποθέσεις της οικογένειας. Γι' αυτό δεν απαντήθηκε η κλίση. Μετά ο πρόεδρος Τραμπ νευρίασε και άρχισε τα καλά λόγια για τον Ερντογάν, ενώ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έμειναν εκεί που συνήθισαν. Στον πάτο και στον απόπατο. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν ήρθε λοιπόν ο Τραμπ στην Αθήνα? Γιατί η κλίση στις 3 η ώρα το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, έμεινε αναπάντητη. Και τελικά το τηλέφωνο δεν το σηκώσατε ούτε εσείς που καφιόσασταν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Αλλά ούτε και ο σύμβουλος, ο εξευτελισμένος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος, τον οποίον έκανα μπλε μαρέ οι Ρώσοι φαρσέρ. Στο πρώτο ηχητικό. Έχεις την τιμητική σου σήμερα, Θανάση Ντόκε, Στόκε. Πάμε, κύριε Καλά.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα με τον κύριο Ντόκο. Φέρνει σαν παράδειγμα την κυβέρνηση της Φιλανδίας ή και την ίδια την Μελώνη που έπεσαν θύματα των φαρσέρ. Θα πάμε στις Βρυξέλλες και τον Σαράντι Μιχαλόπουλο, γιατί Σαράντι, ναι μεν ισχύει ότι έπεσαν θύματα των φαρσέρ οι αναφερόμενοι, όμως σε όλες τις χώρες που επικαλείται η κυβέρνηση υπήρξαν άμεσες κινήσεις και επιπτώσεις στους υπεύθυνους έπεσαν κεφάλια.
2: Είναι γεγονός τώρα ότι έχουν γίνει απόπειρες των συγκεκριμένων Ρώσων φαρσέρ για φάρσες σε πάνω από 10 ηγέτες, Ευρωπαίους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, όπως σωστά είπες, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναζητήθηκαν ευθύνες, υπήρξαν παρετήσεις, έγιναν πειθαρχικοί έλεγχοι όπως στη Φιλανδία. Είχε γίνει και απόπειρα εναντίον της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, όμως το πρωτόκολλο, το ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας του Βερολίνου το είχε αποτρέψει. Και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού το Νοέμβριο του 2023, της Τζόρτζια Μελόνι, όπου οι Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν έναν Αφρικανό ηγέτη. Μάλιστα, σε εκείνη τη συνομιλία, η κυρία Μελόνι είχε πει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κουράσει, προκαλώντας ισχυρότατες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα αυτού πάντως ήταν η Μελόνι να εξαναγκάσει σε παρέτηση το διπλωματικό της σύμβουλο και να λέει χαρακτηριστικά ότι η τηλεφωνική κλίση αντιμετωπίστηκε με επιπολαιότητα και εξέθεσε τη χώρα.
0: Κυρίες, κύριοι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε σε δύο αδρές γραμμές. Είναι δύο τύποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την τεχνολογία. Έχουν εξευτελίσει το μισό πολιτικό κόσμο της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν βγήκε ο Μανολάκης ο Μακρόν, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αυτές τις ώρες στην Τουρκία, στη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, όπου ο Ερντογάν θα πάρει γη και είδωρ από τον Τραμπ, τον κολλητό του φίλο, στον οποίο πήγε, αλλά δεν ήρθε εδώ. Κύριος Μητσοτάκης έμεινε πάλι μπουκάλα, αντιμετωπίζοντας τα χωρατά του κύριου Σαμαρά και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς βγήκε και στο TikTok. Βγήκε στο TikTok να μας κάνει τον νεανία σε στημένη συνέντευξη και στημένες ερωτήσεις. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι τι κερδίζουμε εμείς από τους Αμερικανούς και τι κερδίζει η Τουρκία από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, η Τουρκία κερδίζει τα πάντα. Και για μια φορά ακόμα είμαστε ευτελισμένοι στον πάτο του βαρελιού. Οι Ρώσοι φαρσέρ, για να τελειώνουμε την ιστορία με τον τόκο. Καταρχήν έπρεπε ο άνθρωπος να έχει παραιτηθεί, να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει. Του κατεβάσανε τα παντελόνια. Μην του κατεβάσανε και τίποτα άλλο. Βγήκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και εξήγησαν οι άνθρωποι και είπαν, είναι δυνατόν να έχετε ένα σύμβουλο εθνικής. Βγήκαν, μίλησαν οι άνθρωποι. Δύο είναι. Δύο. Δύο. Βραβευμένοι. Εδώ είναι το περίεργο. Ότι είναι βραβευμένοι από το ρωσικό δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ο Πούτιν ήξερε για τη φάρσα των Ρώσων στον τόκο? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Πούτιν, ήξερε ο Λαυρόφ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήξερε ο Λαυρόφ, ήξερε ο αντίστοιχος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας. Μας το κρατούσαν μανιάτικο. Μας το κρατάνε μανιάτικο και μας ξεφτύλισαν. Και βγήκαν και είπαν οι Ρώσοι σε εκπομπή της τηλεόρασης, τι λέει ο κύριος Δόκος, η ασφάλειά σας είναι για τα πανηγύρια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μέσα από ταβέρνα? Πού ήσουνε, στέχασε από ταβέρνα της Χασιάς? Από εκεί βγήκες? Αυτοί λένε ότι βγήκε από ταβέρνα και από εστιατόριο και από καφετέρια για να μιλήσει σε μία απλή κλίση στο Gmail. Και εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε λίγο μακιγιάζ. Μακιγιαριστήκαμε. Φτιαχτήκαμε λίγο, βάλαμε λίγο μακιγιάζ και βγήκαμε μπροστά του. Και ο άλλος λέει, έβλεπα, λέει, τον ίδιο τον Ουκρανό σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Μα είναι δυνατόν? Λέει, ακούστε, Έλληνες, είστε και τα πανηγύρια. Ακούστε τους Ρώσους φαρσέρ που μίλησαν στην τηλεοπτική εκπομπή του ΜΕΚΑ για να λέμε και τις πηγές μας. Ενώ το ΜΕΚΑ δεν τις λέει τις πηγές του. Πάμε να ακούσουμε τι είπα, να σας βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Εγώ είμαι αγγλομαθής φαρσέρ.
3: As Mr. Umerov, did you use AI to recreate just his face or his voice as well? Or you didn't do any of this?
4: As I answered, we used makeup and it's not AI.
0: Να σας απαντήσουμε. Εμείς χρησιμοποίησαμε make-up, ένα απλό make-up, και δεν χρησιμοποίησαμε σε καμιά περίπτωση τεχνική νοημοσύνη ΑΙ.
4: And why do we need really to change something to prank him, the person who we have never heard about him, and why do we need to do something special with him?
5: You can see our previous works when we pranked some politicians, and you can see how we can do it in the video pranks. Or we just call on the phone, but this is it was a video conversation, yes, of course. But you can make an research about the voice, about this voice of Alexei, who was the mayor of, and
4: yeah, they also he also thinks that my voice was changed, and it was voice of Rustem Umerov, so you can see how it works.
5: You can make a professional expertise of this voice, and I think they can подтвердить.
0: Ομιλούν οι Ρώσοι φαρσέρ και εξηγούν οι άνθρωποι και λένε: εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα ειδικό τέχνασμα όσον αφορά την τεχνολογία, πρώτον. Δεύτερον, μακιγιαριστήκαμε για να εμφανιστούμε μπροστά του, μιλήσαμε μαζί του στο τηλέφωνο, δεν χρησιμοποιήσαμε καμία ηχητική παρέμβαση και καμία ηχητική διαμόρφωση στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, και ο κύριος Δόκος βγήκε από μια ταβέρνα και από ένα εστιατόριο για να μιλήσει μαζί μας για εθνικά θέματα. Λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά στα θέματα της εθνικής ασφαλείας είσαστε στο μηδέν. Στο περίπου είπαν αυτά. Όμως υπόθηκαν και κάποια άλλα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ο κύριος Δόκος αποκάλυψε ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τις μέρες που μίλησε με τους Ρώσους φαρσέρ, που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είχαν μιλήσει με κάποιον υπουργό της ρωσικής κυβέρνησης, αποκάλυψε ότι ήταν στην Ουκρανία και μιλούσε με τον αντίστοιχο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ουκρανών, αλλά ότι ο κύριος Δεμίρης της ΕΥΠ μιλούσε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Επίσης αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες, θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, και είπε και κάτι φοβερό. Μη χρησιμοποιείτε εμάς ως στόχο, είπε ο κύριος Δόκος, με τα ντρόνς, γιατί έχουμε μια κατάσταση τουριστικού συναγερμού στην Ελλάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως στόχο έναν Ρώσο δισεκατομμυρίουχο. Δηλαδή τι έκανε ο Δόκος Στόκος? Τους παρέπεψε να δολοφονήσουν. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Μην χρησιμοποιείτε τα ντρόνς για να μας δημιουργείτε προβλήματα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Θέλετε να βρείτε ένα στόχο? Βρείτε ένα Ρώσο δισεκατομμυρίουχο που γυρίζει στα νησιά του Αιγαίου και, σαν να έλεγε, σκοτώστε τον. Μα είναι σοβαρά πράγματα να ακούγονται τέτοια πράγματα για το τι, ότι ένας Έλληνας σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού προτάσει συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου στο Αιγαίο? Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ο Δόκος απεργαζόταν σενάριο δολοφονίας Ρώσου δισεκατομμυριούχου με τους Ουκρανούς, ή τους πρότεινε να σκοτώσουν Ρώσο δισεκατομμυριούχο στο Αιγαίο με τους Ουκρανούς? Ποιο θα ήταν το σκάνδαλο? Κανένα? Και είναι δυνατόν να συζητούν τέτοια πράγματα? Αλλά πέραν αυτού, δεν έχεις το θράσος. Δεν έχεις το θράσος ή το θάρρος να πεις ναι ρε, έκανα λάθος, παρετούμε. Ή δεν έχει το θράσος ή το θάρρος η ελληνική κυβέρνηση να το πετάξει με τις κλωτσιές από τη θέση του. Εάν σε τέτοια ζητήματα, σε καιρό ειρήνης, παρατηρούνται απίστευτες γκάφες, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα μπει σε πόλεμο με την Τουρκία? Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε συνηθισμένοι να κατεβάζουμε τον κεφάλα μας. Είμαστε συνηθισμένοι να σκύβουμε τη βρωμοκεφάλα μας, τη μοσχαρίσκια κεφάλα, τη γουρνοκεφαλή κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών που είναι σαν τους γουρνοκέφαλους. Να λέμε ευχαριστώ, να κατεβάζουμε τις σημαίες, να αποσύρουμε τους ιστούς από τα νησιά μας, να αποσύρουμε τα εθνικά σύμβολα και να βγαίνουμε στη Βουλή και να λέμε είτε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, είτε ευχαριστούμε τους Γάλλους, είτε ευχαριστούμε τους Εγγλέζους. Αυτό είμαστε συνηθισμένοι να λέμε. Να σκύβουμε την κεφάλα και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος να βγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να λένε ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Μπράβο σας. Σε περίπτωση λοιπόν πολέμου, κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Δεν πάμε να πάρουμε τη Μπελχαρά. Δεν πάμε να πάρουμε τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Δεν πάμε να πάρουμε τα F-35. Κυρίες και κύριοι, με τέτοια πολιτική ηγεσία και με τέτοια υποτακτική στρατιωτική ηγεσία, η Ελλάδα θα έχει τη μοίρα που την αξίζει. Και οι Έλληνες πολίτες, τους πολιτικούς που τους αξίζουν. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε. Να τους χαίρεστε και να τους ξαναψηφίστε.

να σας πάω τώρα. Αυτό είναι εκτός προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν σχέση. Την είχα ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ιστορία. Είχα καλέσει τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κάνει τον Κινέζο. Για πόσο ακόμα όμως? Όταν κύριε Σαμαρά αρχίζουν να βγαίνουν τα ηχητικά ντοκουμέντα στα ραδιόφωνα, όταν αρχίζει να γίνεται παρέλαση στις εφημερίδες, είχα ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, τότε θα είναι αργά κύριε Σαμαρά, αφήστε τους παλικαρισμούς να βγαίνετε στο TikTok με στημένες εκπομπές με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου τύπου σας. Να στείνετε συνεντεύξεις και να τις βγάζετε στο TikTok και να πουλάτε μούρι στην κυρία Μπακογιάννη ή στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι πολιτική μαγιά. Πολιτική μαγιά είναι να είσαι πολιτικός και να είσαι πολιτικός με εθνική πατριωτική συνείδηση. Και εσύ κύριο Σαμαρά, όσα και να έχεις πει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μας πείθεις ότι αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον της Ελλάδος. Γιατί αν ενδιαφερόσουν για το συμφέρον της Ελλάδας, δεν θα έβαζες τη χώρα στο δεύτερο μνημόνιο και ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο. Άκουσα το πρωί. Όχι το πρωί, στις 12 το μεσημέρι. Στην εκπομπή του κύριου Βελόπουλου άκουσα δύο quiz, τα οποία για μένα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταρχήν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είπε κάτι το οποίο εγώ χρησιμοποιώ, ρωτώ, μαθαίνω και στο κάτω-κάτω οι πολιτικοί αρχηγοί και τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων βγάζουν κάποιες ειδήσεις, έχουν κάποια πληροφόρηση. Ρώτησα λοιπόν, πίεσα και έμαθα. Δεν μου είπαν ονόματα. Μου άφησαν όμως να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει κάνει την ίδια άτιμη πολιτική πράξη, ανήθικη πολιτική πράξη που έκανε και η κυρία Καριστιανού στο θέμα των εισπρακτικών, των ΦΑΝΤ και των κορακιών. Δηλαδή μαθαίνω από πολιτικά παρασκήνια, ακούγοντας τον Βελόπουλο στην εκπομπή του στις 12, ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν την ίδια μεθοδολογία, λαμβάνοντας δάνειο για να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα που έχει, αγοράζοντας δύο σπίτια σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πίεσα να μάθω. Έμαθα. Οι αποκαλύψεις θα είναι τρανταχτές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ρώτησα να μάθω, γιατί άκουσα πάλι το quiz το δεύτερο, ποιο πολιτικό στέλεχος που κάποτε ήταν πρώτης γραμμής και θέλει να επανέλθει στην πολιτική χτίζει βίλα μεγάλη στη Μάνη. Στη Μάνη δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω, γιατί η Μάνη είναι πατρίδα μου. Εάν καταλάβω όμως, γιατί εκεί στη Μάνη, ξέρετε, είναι κουτσομπόλιδες όλοι τους. Τα παιδιά της Μάνης, τα μανιατάκια, είναι κουτσομπόλιδες και καλοί κουτσομπόλιδες και μαθαίνουν για πολλά παρασκήνια. Αν μάθω ότι χτίζει βίλα, θα ρωτήσω να μάθω και πού βρέθηκε το χρήμα για να χτιστεί η βίλα στη Μάνη. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε αυτό που ρώτησα τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, είχα ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνομιλήσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού? Δεν μου απαντήθηκε. Το κάνανε γαργάρα όλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη μεθοδολογία. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη δημοσιογραφική πρακτική μεθοδολογία. Και Σαμαρά, μιλούσατε εσείς ή στέλεχος του γραφείου σας ή αστυνομικός της φρουράς σας με έναν εκ των δύο που δικάστηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ ως δολοφόνος του δημοσιογράφου και αθώθηκε? Μιλήσατε στον Κορυδαλό με έναν εκ των δύο και τι είπατε? Επίσης, σε τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν σε χέρια τρίτων προσώπων, μπορείτε να μας πείτε κύριε Σαμαρά εάν διατηρείτε επαφές με κάποιον Δρακουμέλ? Αντώνη, ακούγεσαι σε τηλεφωνικές συνομιλίες να μιλάς
με κρατούμενο, κατηγορούμενο για συμβόλαια θανάτου. Δεύτερον, ακούγεσαι να μιλάς με κάποιον Δρακουμέλ. Ποιος είναι ο Δρακουμέλ στις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν? Δεύτερον, ακούγεσαι Αντώνη, εσύ ή τα φιλαράκια σου, η αστυνομική σου, τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου, οι φίλοι σου που είναι εμπλεκόμενοι στις τηλεφωνικές υποκλοπές, Αντώνη. Είσαι υποκριτής, Αντώνη. Γιατί σήμερα έκανες μια αίτηση αναφοράς για το που βρίσκεται το Predator στον Αριοπάγο. Αλλά, Αντώνη, θα πρέπει να μας πεις, κάποιοι του περιβάλλοντός σου συζητούν ή κάποιοι γνωστοί σου, κάποια πολιτικά στελέχη του Μαξίμου με τα οποία διατηρούσες εξαιρετικές επαφές? Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές. Και επί των ημερών σου γινόντουσαν υποκλοπές, Αντώνη, στο Μαξίμου. Και γυροφέρνανε τα CD φέρνοντας τα καρότσια του σούπερ μάρκετ από την ΕΥΠ στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες, Αντώνη, που δεν είχαν, Αντώνη, μέσα πακέτα της Νοβάρτης, γιατί αθωώθηκες, Αντώνη. Άρα είχαν μέσα ένα κάρο CD. Και φτιαχνώσουν τη νύχτα αργά και άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Για πες μου λοιπόν, Αντώνη, αφού άκουγες τις τηλεφωνικές συνομιλίες, ποιος είναι ο Δρακουμέλ? Ποιος είναι ο Big Boss, Αντώνη? Αντώνη, ο Big Boss ποιος είναι? Είναι κάποιος από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν για την υπόθεση των υποκλοπών, Αντώνη? Ρωτάω, Αντώνη, γιατί δεν ξέρω. Και περιμένω από εσάς να μου απαντήσετε. Ποιο λέγατε Big Boss, Αντώνη? Ποιον? Το Λαβράνο? Το Ντίλιον? Τη Χαμού? Ή τον τέταρτο της παρέας, Αντώνη? Ρωτώ, Αντώνη. Επίσης, Αντώνη, Λάζαρε! Δε βρω έξω και πες όλη την αλήθεια. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες. Με είδες στη μάνη και χλώμιασες, Λάζαρε. Ο Λάζαρος, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, ο Σταμάτης, ο Δρακουμέλ, ο Big Boss. Δεν τα λέω τυχαία. Όλοι τους μια παρέα είναι. Δεν μου λέτε κάτι, ρε παλουκάρια? Πόσες φορές είχε επισκεφτεί ο δολοφονημένος, ξέρω καλά τι λέω, ο δολοφονημένος για την υπόθεση Καραϊβάζ που αθώθηκε, με ποιους έκανε παρέα? Ποιος του διέθετε βίλες πανάκριβες? Ποιος του διέθετε πανάκριβα τζιπ? Ποιος του είχε ελικόπτερο με οδηγό τον πιλότο ενός εκ των τεσσάρων κατηγορημένων και καταδικασμένων στις υποκλοπές? Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Σας δείξαμε δύο φωτογραφίες τη βδομάδα. Αύριο έχω καλό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το έχει αστυνομικός συντάκτης που μας το έφερε. Πολύ καλό. Να δούμε ποιος είναι ο Big Boss, να δούμε ποιος είναι ο Δρακουμέλ και να δούμε αν διακινήθηκε 1.300.000 ευρώ που κάποια εξ αυτών δόθηκαν και για αμυντικούς εξοπλισμούς. Σας βάζω δύσκολα. Και δύο ακόμα φωτογραφίες. Στη φωτογραφία στο Κολονάκι, ο δολοφονηθής της Κόζα Νόστρα, της ελληνικής Κόζα Νόστρα, σε ποιο γραφείο φωτογραφίζεται, Αντώνη? Θέλω να πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδιστικό διάλειμμα
για να επανέλθω μετά με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας που μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 6 στο αντισυστημικό δελτίο. Τις εκπομπές μας ακούτε και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα φίλων που στέλνουν στο 6943-63-5451 και που μας τηλεφωνούν στο 217-18000, και επειδή θα πρέπει να διαβάζουμε πάντα τα μηνύματα των φίλων ακροατών οι οποίοι μας στηρίζουν. Ο Μάρκος μου λέει, ο Δημητράκης μαζί με τον Αντωνάκη επιγόντως κοινωνική εργασία στην Ψαραγορά ώστε να καθαρίζει να γρίζεις και τα φαγκρία που κατανάλωνε κάποτε με εκλεκτή πάρεα για τον Αβραμόπουλο, λέει ο αγαπητός κύριος. Δεν το ξέρω αυτό. Στη συνέχεια στην Τύλο μαζί με τα βραντισμένους με λαμψούς. Ελάτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Ο Σαμαράς αφουγκράζεται, είχε δηλώσει σε ομιλία του, τα άλογα της ιστορίας να καλπάζουν. Παίζει και στον υπόδρομο ο Αντώνης. Δεν το ξέρω. Ο Αντώνης πιθανότατα του έχει μείνει από το θέμα του Κωνσταντάρα στην ελληνική ταινιά που χλιμιτρίζει κουνώντας και σκάβοντας με το δεξί πόδι την άμμο. Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο Αντώνης είναι μεγάλος ψεύτης. Λέγε, σου έχω πει 10 φορές, θα το πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αντώνη, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχεις πρόβλημα. Διότι θα αποκαλυφθεί ο Σονούπο ότι μέλη της παρέας σου μιλούσαν με μαφιόζους της νύχτας που έφτιαχναν, καταρτούσαν και εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Είσαι βρώμικος. Είσαι ντέρτι Άντωνη. Είσαι ο ντέρτι Άντωνη της χώρας. Έχεις πρόβλημα, αδερφέ. Έχεις πρόβλημα. Είστε βρώμικοι. Είστε ντέρτι. Ντέρτι τόνιδες. Ντέρτι αντώνιδες. Ντέρτι δρακουμέλ. Ντέρτι λάζαρι. Λάζαρε, δε βρω έξω. Λάζαρε, Φώτη, Αντώνη, Γρηγόρη, Δημήτρη, βγείτε έξω. Πριν από λίγη ώρα, το Voice News έχει δημοσιεύσει ένα θέμα κόλαφο για την κυρία Καλιστιανού. Έχει βγάλει στη φόρα όλα τα έγγραφα που τη δένουν με τα real estate και τις business που έκανε με τις εισπρακτικές εταιρείες και τα κοράκια της Δοβάλιου. Και ουσιαστικά, χωρίς εμπάθεια, σας λέω το ρεπορτάζ. Η Ελλάδα έκλαιγε για τα Τέμπη και η Καριστιανού έκανε real estate business. Έγραφα σοκ. Η υπόθεση για το σπίτι που αποκτήθηκε μέσω πληστηριασμού βάση του voicenews.gr, μπείτε και δείτε το σοβαρό αυτό θέμα, για λογαριασμό της εταιρείας real estate που έχει η Μαρία Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων δανειοληπτών που είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κορακιών των εισπρακτικών. Ποιανού κακομοίρη εργαζόμενο το σπίτι θα είναι ο επόμενος στόχος της κυρίας Καριστιανού? Αναρωτιέται αγανακτισμένος, αναγνώστης και της εκπομπής μας και του voicenews.gr. Ποια είναι λοιπόν τα ένοχα ψέματα που η ίδια κυρία Καριστιανού, θέμα που δεν βγήκε από δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας θεωρείτε μπαθείς. Εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε εδώ είναι την αλήθεια. Αν πιάναμε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό που έκανε νταλαβέρια με εισπρακτικές εταιρείες, θα του είχαμε πάρει το κεφάλι δημοσιογραφικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χωράνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε φιναθήματα, ούτε φλιαρίες, ούτε άλλες ιστορίες. Το μόνο που χωράει είναι η παρέτηση και απομάκρυνση από το πολιτικό βίο της χώρας. Δεν μπορείς να επαγγέλλεσαι ότι είσαι εχθρός εισπρακτικών εταιριών και ειδικά σκληροπυρηνικών όπως η Ντοβάλιου, η οποία ανήκει, ελάτε, οργανικά ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, στον κύριο Μεγάλου. Και απορώ πως ένας τόσο μεγάλος τραπεζίτης, όπως είναι ο κύριος Μεγάλος, ο Big Boss της Τράπεζας Πειραιώς, είναι ο Big Boss της μαφίας, ο Big Boss των εισπρακτικών εταιριών, ο Big Boss του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Γεμίσαμε Big Boss. Γεμίσαμε μεγάλα αφεντικά τηλεπικοινωνιών, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικών καναλιών, ποδοσφαιρικών ομάδων. Γεμίσαμε Big Boss αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αναλυτικά με τα έγγραφα με την κυρία Καριστιανού. Καταρχήν, όπως αναφέρει το voicenews.gr, ισχύει ότι και οι δύο, και η κυρία Καριστιανού και ο πρώην συντροφός, έχουν πει τα ίδια αισχρά ψέματα. Καθώς η εταιρεία το 2022 δεν ξεκίνησε με δύο ακίνητα, ξεκίνησε με χρήματα. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Whereabout Travels ήταν με το καλημέρα 300.000 ευρώ. Φέρεται να έχουν βάλει και οι δύο από 150.000 ευρώ εκαστός για να έχουν από 50%. Είναι η εταιρεία Whereabout Travels που χρησιμοποιήθηκε για τα κοράκια, για να πάρουν το σπίτι φτωχών ανθρώπων. Και φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχουν 300.000 ευρώ, 150.000 έκαστος. Και αυτό αποδεικνύεται πάντα κατά το Voice News από το Γεμί. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί πού βρέθηκαν τα 150.000. Και ειδικά από την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, πού βρήκατε 150.000 για να βάλετε στην εταιρεία Whereabout, για να κάνετε real estate με τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων? Σύμφωνα με αποκλειστικά έγγραφα που δημοσιεύονται αυτή την ώρα, η εταιρεία είχε συνολικά 4 ακίνητα, για τα οποία η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες λένε είτε μισές αλήθειες, είτε κραυγαλαία ψέματα για το πότε περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Whereabout Travels ήκε. Μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού πριν από την τραγωδία των Τεμπών, ισχυρίζονται η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ότι το 2022 έβαλαν η Μαρία και ο πρώην σύντροφός της από ένα ακίνητο καθένας στη Whereabout. Είναι ψέμα ολκής, κατά το ρεπορτάζ. Ότι μόνο ένα ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της εταιρείας κυρίας Καριστιανού. Τα επόμενα 3 ακίνητα είτε πουλήθηκαν είτε αποκτήθηκαν. Αυτό από τον πληστηριασμό το 2023 και μάλιστα λίγους μήνες μετά το εθνικό έγκλημα. Γεγονός που είναι τραγικό, γιατί αποδεικνύει ότι την ώρα που η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη από την τραγωδία στα Τέμπη, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της έκαναν πιθανόν νομότυπες, αλλά με βεβαιότητα καθόλου ηθικές αγοραπολισίες ακινήτων. Θέλει λοιπόν να μας πει το ρεπορτάζ ότι την εποχή των πρώτων 6 μηνών της τραγωδίας των Τεμπών, η κυρία Καριστιανού με τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, έκαναν real estate ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο που αποκτήθηκε πριν την τραγωδία των Τεμπών πρόκειται για ένα οικόπεδο 63 τετραγωνικά στη Σύρο με ερυπωμένη οικία, το οποίο στις 19-12-22 αγοράζει η εταιρεία Whereabout 2 μήνες μετά τη σύσταση. Με τίμημα 20.000, ενώ η αντικειμενική του αξία προσδιορίζεται σε 53.000 ευρώ. Είναι μια σούπερ συμφωνία. Επιπλέον, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι όπως προκύπτει από τη συμβολιογραφική πράξη, την αγοραπολισία υπογράφει ως διαχειρίστρια η ίδια κυρία Καριστιανού. Πάμε τώρα και στα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 23 από την ίδια εταιρεία. Το ένα ακίνητο είναι του πρώην συντρόφου της, Γιάννη Μωυσίδη, στο Σάνι Χαλκιδικής. Πουλήθηκε στη Whereabout Travel για 125.000 ευρώ στις 6 Ιουνίου του 2023. Για όσους γνωρίζουν τι μπορεί να πει Σάνι στη Χαλκιδική, το ποσό των 125.000 ευρώ είναι αστείο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ακίνητο με πισίνα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον οικισμό Σταυρονικήτα, συγκρότημα Φέδρα. Ούτε ο Μίδας του Real Estate δεν θα έκανε τέτοιο σπουδαίο διλάρισμα. Το δεύτερο ακίνητο ιδιοκτησίας της κυρίας Καριστιανού στη Σύρο το είχε αγοράσει η ίδια το 2022 για 95.000 ευρώ από 14 κληρονόμους. Τη βρίσκω εφιέστατη την κυρία Καριστιανού στο Real Estate. Πωλείται και πάλι στην ίδια εταιρεία με το ίδιο ποσό στις 7 Ιουλίου του 2023. Και φυσικά το τρίτο αποκτήθηκε στο γνωστό πλέον στο πανελλήνιο πληστηριασμό της Ντοβάλιου το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Συνεπώς, η κυρία Καριστιανού αποδεδειγμένα πλέον ψεύδεται για τα δύο ακίνητα που δήθεν μεταβίβασε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της στην εταιρεία Real Estate που δημιούργησαν οι δυο τους. Δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα, μπείτε, δείτε τα για να καταλάβετε ότι στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Καριστιανού στις πρόσφατες τοποθετήσεις της ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για τον πληστηριασμό του ακινήτου στην Αθήνα και ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της είχε ενεργήσει μόνος της, ενώ η ίδια από το 23 ασχολούνταν μόνο με τα Τέμπη. Τα έγγραφα όμως αποδεικνύουν ότι τόσο στην περίπτωση αγροπολισίας του ακινήτου της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του 23, 4 μήνες μετά τα Τέμπη, όσο και σε αυτή του ακινήτου της Ήρου τον Ιούλιο του 23, 5 μήνες μετά τα Τέμπη, ήταν παρούσα στο γραφείο του συμβολιογράφου για να υπογράψει. Ήταν εκεί η ίδια. Όταν οι Έλληνες έκλαιγαν, όταν όλα τα site τα πατριωτικά αγωνίζονταν για να μάθουμε την αλήθεια για το μπάζωμα, το φορτίο, τις παραλήψεις, τα εκατομμύρια φαγώθηκαν, η κυρία Μαρία Καριστιανού έκανε business real estate και σήμερα βγαίνει και μας λέει κατάμουτρα ψέματα. Μπορεί η ελπίδα να πεθαίνει τελευταία, αλλά για μας η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πεθάνει οριστικά. Έτσι καταλήγει το ρεπορτάζ του voicenews.gr. Μπείτε και δείτε το. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, κύριε Χαραλαμπίδη, για να αποπερατώσουμε σιγά σιγά το σημερινό αντισυστημικό μας δελτίο.
1: Θα πάμε πρώτα στην Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του Μέγκα, γιατί έχουμε μία είδηση που αφορά στις υποκλοπές. Έχει βγει απόφαση. Ιωάννα,
2: ιστορική
1: καλημέρα.
2: Ιστορική απόφαση για τις υποκλοπές. Έλα, Ιωάννα μας, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και την πολιτική επικαιρότητα και την κοινή γνώμη. Δικάστηκαν 4 ιδιώτες, ό,τι έμεινε από την αρχιοθέτηση του Αριουπάγου. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την ανοχή των κατηγορουμένων. Ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση έκρινε ότι είναι ένοχοι οι 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί υπήκοοι και 2 ελληνικής καταγωγής, οι κύριοι Μπίτσιος και Λαβράνος, για τις παραβιάσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την παραβίαση του απορρίτου τηλεπικοινωνιών, είτε σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί, είτε σε άλλα που έγιναν με απόπειρες. Περιμένουμε τώρα τη διαδικασία η οποία συνεχίζεται για τις αναστολές, για τα ελαφρυντικά. Ένα είναι ουσιώδες.
0: Είναι η απόφαση για τα 125 χρόνια κάθριξης.
3: Η πρόταση του εισαγγελέα
0: που θα τους έβγαζε αθώους όλους.
3: Από αυτές που,
0: που έλεγαν στον Τίλιαν. Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχω ακούσει, παιδιά. Παιδιά, απλά λέμε αλήθειες. Το έχω ακούσει. Συζητάει ο Δρακουμέλ. Συζητάει ο Δρακουμέλ
3: δηλαδή
0: με τον Τίλιαν και του λέει ο Δρακουμέλ, ποιος είναι ο Δρακουμέλ του Τίλιαν, μην πας στο δικαστήριο, καθαρίζω εγώ. Και δεν πήγε στο δικαστήριο, άλλος και έφαγε 125 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, το έχω ακούσει, το οποίο λέει ο Δρακουμέλ, μην πας στο δικαστήριο, τάλ! Θα σε καθαρίσω εγώ! Και το καθάρισε. Έβαλε 125 χρόνια. Ας πρόσεχες! Ευρέ! Ευρεόφατσα! Ας πρόσεχες. Τους φίλους σου.
3: Να θεωρηθεί ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή να είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Ιωάννα, να πούμε ότι αφορά την ιστορία του Πρέταντορ, έτσι.
0: Όχι, ρε. Αφορά την ιστορία του πηγαδιού της γειτονιάς σου. Είσαι σοβαρός, ρε! Είσαι σοβαρός! 5 λεπτά σου μιλάει! Μάλιασε το στόμα της! Η κυρία Φως είναι ο τηλέφωνο. Δεν ξέρετε γιατί λέγανε έτσι. Κυρία Μάνδρου, με σεβασμό. Όταν μιλάτε για Μάνδρου, με σεβασμό, παρακαλώ. Πρώτον για τα χρόνια της και δεύτερον για την απίστευτα αδέκαστη φυσιογνωμία της ως δικαστική ρεπόρτερ. Εγώ μόνο τη Μάνδρου εμπιστεύομαι. Και πώς να μην εμπιστευτώ τη Μάνδρου? Η Μάνδρου, η κυρία Μάνδρου, Φως νερό τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί κάποια εποχή ήταν υπεύθυνη στο γραφείο τύπου της ΔΕΗ, στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ και στο γραφείο τύπου της ΕΙΔΑΠ. Τα είχε καπελώσει όλα. Φως νερό τηλέφωνο. Αλλά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυρία Μάνδρου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι ο πιο καλός συνεργάτης του Μέγκα. Και πάνω απ' όλα είναι ο συνεργάτης που βγάζει πάντα τα κάστανα από τη φωτιά. Όταν η κυρία Ημιμαθής, κυρία Τζίμα, αναφέρει, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ αυτό. Γιάννη, στο Πρετεντέρι, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιάννη, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, δεν υπάρχει καμιά ποινική δίωξη. Αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, αν την άκουγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, θα είχε σηκωθεί από τον τάφο του. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Δημοσιογράφιστε εσείς. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν υπάρχουν Γιάννη κατηγορίες. Δυνατόν, ρε, η ποινική δικονομία λέει το στοιχειώδες. Για να μπορέσει να πας να συλλάβεις κάποιον στο σπίτι του, πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη και απαγγελία κατηγοριών που να πάρει και να με πάρει και να με σηκώσει για τα τόσα χρόνια που έφαγα τα νιάτα μου στη νομική και πτυχίο δεν πήρα. Και το δεύτερο. Είστε υπόλογοι εκεί στο Μέγκα. Γιατί προχτές παίξατε με συνειδήσεις. Παίξατε με την ίδια την ψυχολογία των κατοίκων στο Ρεόκαστρο. Όταν πήγατε και βγάλατε, ρε αθεόφοβοι, σε 9 το βράδυ, ότι το παιδάκι, το 12χρονο που απανθρακώθηκε μαζί με τον 65χρονο πατέρα του, ζούσε. Ζούσε. Και το παιδάκι είχε απανθρακωθεί και το ψάχναν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα εγκλήματα των καναλιών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η τηλεόραση κινείται σε πολύ άσχημα πλαίσια, επειδή η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση έχει περικοπεί επικίνδυνα, επειδή τα κανάλια έχουν πέσει στα νούμερα τηλεθέασης και επειδή, όπως θα παρατηρήσατε εσείς οι κουτσομπολέοι των πρωινών ζωνών, κόπηκαν όλες οι πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης. Του χρόνου, ρε κακομύριδες, θα βλέπετε. Τι θα βλέπετε? Εσείς οι ηλικιωμένοι αναγνώστες και οι ακροατές. Πάνε τα μπούτια της Φέης Κορδά. Πάνε τα μπούτια της κυρίας Καινούριου. Πάνε τα μπούτια της κυρίας, πως τη λέγανε την άλλη εκεί το Σάββατο που κάνει. Πάνε τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε τα μπούτια, πατριώτη. Ή και τρεις αλλοί. Καταργείται η οφθαλμοπορνεία στην τηλεόραση. Τελειώσαμε. Από του χρόνου το Σεπτέμβρη μας βλέπω όλους χερογλύκανο. Χερογλύκανο που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Χαρκίν. Πάνε τα μπούτια, πατριώτη. Τα χάσαμε. Δα, πάει και Καινούριου, πάει και Τσιμψιλή. Πάνε όλες. Κόπηκαν όλες τις πρωινές εκπομπές. Όλες. Όλες.

ως αποφώνης. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν ο κύριος Ντόκος έχει αυτές τις φοβερές πληροφορίες ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Αυτό που αποκάλυψε στους Ρος Φαρσέρ. Πολλοί αποκαλούν τους Ρος Φαρσέρ πράκτορες της FSB, της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η φάρσα που έκαναν στον τόκο ήταν προσχεδιασμένη από το Επιτελείο Εθνικής Άμυνας των Ρώσων. Να είστε έτοιμοι, διότι οι επόμενοι μήνες, κατά τον κύριο Ντόκο, θα είναι οι πιο θερμοί μήνες του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχει θέμα. Εντός ή άνευ εισαγωγικών. Μεταξύ των πολιτικών στην προεκλογική περίοδο. Θα βγουν τέτοια πράγματα στον αέρα, ηχητικά, κρεβατοκάμαρες, κλειδαρότρυπες, πουλήματα, ξεπουλήματα, πουλήματα και ξεπουλήματα, ξεπλήματα και ξεπλήματα, που θα μάθουμε απ' έξω όλη τη ζωή των πολιτικών. Διότι υπάρχουν τόσα πολλά ηχητικά, υπάρχουν τόσες πολλές κασέτες που λέγαμε παλιά, υπάρχουν τόσα πολλά CD και DVD που θα γίνει το κουτρούλιο γάμος. Θα είναι η πιο σκληρή, αιματηρή και κοινική προεκλογική περίοδος όλων των εποχών. Καθίστε και θα τα δείτε. Στρωθείτε στο τραπέζι, φτιάξτε καφέ και ερχόμαστε. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα με Θόδωρο Μπαρβαρή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη να είναι μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 με αρκετά θέματα και στην σημερινή μας εκπομπή. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ κατά κύριο λόγο, Μουντιάλ, προετοιμασία ομάδων, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ράκοφ στο ημίχρονο 0-0 στο 50, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτο δείγμα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, θα σταθούμε και σε αυτό. Μεγάλη μέρα σήμερα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Κατέρωθεν ανακοινώσεις με Γιαμπουσέλε και τον ο Γιαμπουσέλε μάλλον για την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Μοντέρο για την πλευρά του Ολυμπιακού. Πράγματα και θάματα λοιπόν για τους ερυθρόλευκους και τους πράσινους σε μια καθαρά μπασκετική ημέρα που έκαρβε και αρκετές ειδήσεις και από την συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησαν οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Κλήρωση για το Euro Cup στο μπάσκετ για ΠΑΟΚ και Άρη, κλήρωση στο Basket Link Champions League για την Champions League για την ομάδα της ΑΕΚ, δεν πάμε καλά σήμερα, 0 στα 3 έχουμε. Και ασφαλώς και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Πολύ μπάσκετ λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας και πολύ Μουντιάλ θα έχουμε. Να πάμε λίγο μετά. Θα πάμε σήμερα το Μουντιάλ, δεν μας ενδιαφέρει πολύ, μας ενδιαφέρει πάντα, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο. Θα το πάμε λίγο πιο μετά, καθώς η εξελίξη σήμερα είναι από το μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Από το μπάσκετ εκεί που να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, γιατί από εκεί έχουμε το ρεπορτάζ και να το μεταφέρουμε. Ήταν σήμερα η επίσημη παρουσίαση των χορηγών του Ολυμπιακού και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν για αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και έδωσαν και ειδήσεις. Ουσιαστικά αποκάλυψαν εκείνη τη στιγμή το πρωί που έγινε η συνέντευξη τύπου την απόκτηση του Μοντέρο και αυτό ασφαλώς δίνει μια άλλη δυναμική πλέον στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μπάσκετ Ολυμπιακό, με τη συνέντευξη τύπου τι υπόθηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την νέα σεζόν για την ομάδα του Ολυμπιακού, τον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Θα είναι μαζί μας τα επόμενα 3 χρόνια, τουλάχιστον ελπίζουμε, ενώ σαν ελάχιστη περίοδος. Είναι ένας παίκτης, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παίκτη, ίσως να είναι άλλοι 2-3, θα μας πούνε οι εκλεκτοί συνάδελφοι, αργότερα δημοσιογράφοι. Με σένα εννοώ. Αν υπάρχει άλλος τέτοιος παίκτης που να έχει τέτοιο effect σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Ακόμα και ένα παιχνίδι που χάσαμε φέτος στη Βαλένθια, που λέγαμε αν είχε κάνει φάουλο Φουρνιά ή δεν είχε κάνει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Είδαμε ένα παίκτη που έχει για την ηλικία του το τρομερό πάθος για το παιχνίδι, το γνωρίζει το παιχνίδι. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι φυσικά δεν ήμασταν οι μόνοι που θέλαμε να τον πάρουμε σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο Μοντέρο

0: από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε είναι αν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζόκα. Απλά το λέω για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουμε διαβάσει τόσα πολλά που καλό είναι να μαθαίνουν κάποια στιγμή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την αλήθεια. Φυσικά εμείς του απαντήσαμε την απάντηση που έπρεπε να του δώσουμε, ότι θα είναι. Όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Ακόμα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν και οι βασικές εργασίες το συντομότερο δυνατό. Θα γίνει πιθανότατα σε δύο φάσεις. Ελπίζουμε να είναι σε κάποιους μήνες έτοιμη η πρώτη φάση. Ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει μια εναλλακτική έδρα για κάποιους μήνες την επόμενη σεζόν. Γίνονται συζητήσεις με διάφορα, κάνουν κάποιες εναλλακτικές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό να σας πούμε. Πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε.
0: Να ακούσει και επιτέλους ο κόσμος τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω στα σχόλιο είναι να ξεκινήσουμε από το βασικό, τι σημαίνει συμβόλαιο και σύμβαση. Το συμβόλαιο είναι μια διμερή συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας και του Ελληνικού Πρωταθλήματος στα μίντια, η οποία πραγματικά αν τη δει κάποιος αποστασιοποιημένα, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, δεν ξέρω, μας πει ο συνάδελφος εδώ, ο φίλος από την Ισπανία, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης, ας πούμε, ένα χρόνο σέρνεται και παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα, μονά ζυγά, εμείς χάνουμε, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γιατί εσείς δεν το λέτε με κάποια εμπάθεια. Την πραγματικότητα σχολιάζετε και λέτε, ας πάρει ο τάδε 2, ας πάρει ο τάδε 3. Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε. Είναι το budget και το salary cap. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται. Μια ομάδα για να συνεχίσει να είναι επιτυχημένη όταν έχει πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Άμα αρχίζουμε να μοιράζουμε όλοι να γίνονται 2 και 3 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει την Ευρωλίγκα. Σαν πρώτο σχόλιο, σε παραπέμπω εδώ.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες, ειδικά αυτούς που είπατε, αναγνωρίζει την προσφορά τους. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι τον θέλουμε. Ο σεβασμός είναι δεδομένος προς όλους τους παίκτες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τώρα δημοσίως τι και πώς για την κάθε περίπτωση. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ σωστό, το θέμα του salary cap. Δεν γράφεται, δεν αναλύεται, δεν συζητείται. Γενικότερα, είναι μια νέα πραγματικότητα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούν όλες οι ομάδες και εμείς. Και μέσα με τους... Αυτή η χρονιά είναι δεδομένο ότι θα ισχύει. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί και που ισχύει. Ευχαριστώ.
0: Η ερώτηση που έκανες, Γιάννη. Επίσης να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου, καλή συνέντευξη τύπου χωρίς δύο ερωτήσεις μίνιμουμ και που θα επανέλθεις μετά χωρίς Γιάννη Λαμπίδη, δεν γίνεται. Αυτό να το πούμε. Οπότε πάμε καλά. Σίγουρα ψάχνουμε αντικαταστάτη του Πίτερς, τεσσάρι. Αυτό είναι το σίγουρο. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αυτό είναι αυτό που θα προσμένουμε. Αλλά δεν έχουμε άγχος. Εξετάζεται η αγορά. Αλλά είναι μια πινελιά σημαντική.
2: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ του Ολυμπιακού και λίγο ώρα αργότερα ανακοινώθηκε ο Ζαν Μοντέρο, ένας παίχτης που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη θητεία του στην Βαλένθια, μια ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και ο Μοντέρο ήταν αυτός που αποτέλεσε τον δήμιο της και ασφαλώς είναι μια μεταγραφή που σχολιάστηκε πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν υπέγραψε μαζί του για 2+1 χρόνια, άρα θα μείνει για αρκετό καιρό εδώ ο Μοντέρο. Υπάρχει για το επόμενο καλοκαίρι μια ρήτρα για NBA out, δηλαδή αν έρθει κάποια ομάδα από το NBA και θελήσει να τον αποκτήσει με ένα συγκεκριμένο ποσό, θα μπορέσει να τον κάνει δικό της. Στο οικονομικό σκέλος τώρα, ο αθλητής από τον Άγιο Δομήνικο θα εισπράξει ένα ποσό το οποίο βρίσκεται 2,6 με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως θα έχει, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δηλαδή το 2+1 χρόνια, Περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ θα είναι τα χρήματα τα οποία θα μπουν στην τσέπη του. Να μην ξεχνάμε φυσικά ότι ο Μοντέρο δεσμεύονταν με συμβόλαιο με τη Βαλένθια, πράγμα που σημαίνει ότι για να τον αποκτήσει έπρεπε να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης, ένα ποσό το οποίο είναι περίπου γύρω στο 500.000 ευρώ. Ούκο λίγα χρήματα για τον Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει έναν αθλητή που θα είναι βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό και στη συνέχεια του ρεπορτάζ θα το εξηγήσουμε αυτό. Αλλά σίγουρα θα είναι ένας από τους παίκτες που θα κλέψουν την παράσταση. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και ακούσατε κιόλας τι υπόθηκε από τους αδελφούς Αγγελόπουλους, ακούστηκε και μία απάντηση για το, το θέμα που υπάρχει με τρεις παίκτες του Ολυμπιακού που είναι υποσυζήτηση, τον Τάιλερ Ντόρση, τον Τόμας Γουόκαπ και τον Κώστα Παπανικολάου. Τώρα, ας ξεκινήσουμε από τον Κώστα Παπανικολάου, που εδώ τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Ο Παπανικολάου θέλει να μείνει, ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει, ο Ολυμπιακός του προτείνει 1+1 χρόνια. Η πλευρά του Παπανικολάου θέλει 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα αυτό το θέμα θα κλείσει. Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα για το Walkup και τον Dorsey, αφού έχουν δεχτεί μια εξωπραγματική πρόταση από την Dubai BC και σε καμία περίπτωση η ομάδα του Ολυμπιακού δεν θα μπει καν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει των χρημάτων που τους δίνει η Dubai. Ο Walkup θέλει να συζητήσει και ο Ολυμπιακός θέλει να συζητήσει μαζί του με ένα ποσό το οποίο να είναι περίπου γύρω στο 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα πάνω κάτω που προορίζονται για τον παίχτη. Τώρα, για τον Τάιλερ Ντόρση, που έχει συμβόλαιο και αυτός είναι ο τελευταίος χρόνος, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να πάει για ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029, ζητάει αύξηση των απολαμβών του, που είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα σεζόν. Έτσι λοιπόν ζητάει ο Ντόρση από το 1,8 που προβλέπεται να πάρει να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Μιλάμε για σχεδόν διπλάσιο συμβόλαιο. Κάτι που καταλαβαίνουμε εύκολα ότι δεν είναι και εφικτό να πραγματοποιηθεί ή ο Ολυμπιακός να μπει σε αυτή τη διαδικασία να υπερδιπλασιάσει τα χρήματα του Ντόρση. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ εύκολα ότι εδώ μιλάμε για μια ομάδα, ειδικά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει πάρα πολύ τις ισορροπίες εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όταν έρθει λοιπόν και διπλασιάσει τις απολαβές σε έναν παίχτη που έκανε ουσιαστικά μια εξαιρετική χρονιά εφέτος και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει και πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους παίχτες. Γιατί οι άλλοι πια δεν βοήθησαν, δεν έπαιξαν, είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με το τι έκανε ο καθένας, να πάρουν όλοι μια αύξηση των αποδοχών τους. Δεν είναι έτσι όμως. Και πολύ σωστά το είπε ο κ. Αγγελόπουλος. Εδώ όλοι μιλάμε για νούμερα, για ποσά, για χρήματα τα οποία θα μπουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια λέξη που λέγεται budget, και μια λέξη που λέγεται salary cap, και μια λέξη που λέγεται ομάδα. Όλα αυτά δεν είναι κάτι τα οποία θα πρέπει και μπορούν να τα ξεπεράσουν έτσι εύκολα. Όποιον παίχτη και αν έχουν απέναντί τους. Είτε λέγεται Ντόρση, είτε λέγεται Τζόρταν, είτε λέγεται Ντομινίκ Βίλκινς, είτε όπως θέλει λέγεται. Οπότε οι δύο περιπτώσεις του Walkup αλλά και του Ντόρση κατά κύριο λόγο φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή λίγο στον αέρα, θα λέγαμε. Και ασφαλώς θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας με τον Ολυμπιακό, πριν πάμε σε λίγο να ακούσουμε και τον Μπαρτζόκα, ο οποίος και αυτός τοποθετήθηκε, έχουμε τώρα νέα δεδομένα για την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ μέχρι στιγμής. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα έχει, ας πούμε, στους point guard τον Τόμας Γουόκαπ, τον Ζαν Μοντέρο, τον Μάκι Ντάιρ και ερωτηματικό βάζουμε για τον Κόρι Τζότζεφ. Αν θα. 50-50 είναι πώς θα πάει τα πράγματα. Σε small forward, σε small guard τώρα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ, ο Όμηρος Νετζίπογλου και εδώ είναι μέχρι στιγμής και ο Λαρετζάκης, για τον οποίο όμως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τον Άρη και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Στα small forward τώρα ο Ολυμπιακός προς το παρόν και εδώ θα ψάξει σίγουρα παίχτη, έχει μόνο τον Dyson Ward δεδομένο και υποσυζήτηση, υποσυμφωνία τον Παπανικολάου. Η απόλυτη ερημιά στη θέση του power forward που ψάχνει εδώ παίχτη ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Πίτερς ψάχνουν εδώ, όπως είπε ο κύριος Αγγελόπουλος, Σάσα Βεζένκοφ είναι μόνο, ενώ στα σέντερ υπάρχει η περίπτωση του Τάρικ Τζόουνς, του Ντόντα Χολ και του Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι έτσι, είναι ο σχεδιασμός της ομάδας του Ολυμπιακού και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ουσιαστικά έναν παίχτη για να κλείσει το ρόστερ του. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με την ευκαιρία σήμερα της εκδήλωσης για τους χορηγούς. Μίλησε για την νέα σεζόν για την ομάδα των Ερυθρολεύκων.
3: Πρωταθλητής Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής και στις χορηγίες ο Ολυμπιακός.
4: Συνήθως αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή, κάποιος που είναι πετυχημένος μέσα στο γήπεδο αρχίζει και γίνεται πετυχημένος ή συχνά προϋπάρχει το ένα το άλλο. Προφανώς είναι μια κολοσσία συνεργασία για την ομάδα μας, αλλά και για τη Superbet. Νομίζω ότι και για τους δύο θα είναι μια συνεργασία που θα αποδώσει καρπούς, οτιδήποτε σημαίνει αυτή η λέξη. Είμαστε χαρούμενοι, είναι ένα νέο ξεκίνημα για την ομάδα και βλέπουμε τη ζωή αισιόδοξα.
3: Αρκεί η αγωνιστική επιτυχία για να προσελκύσει ένα μεγάλο χορηγό?
4: Από ό,τι άκουσα τώρα, η αγωνιστική, η φετινή αγωνιστική επιτυχία υπήρξε αργότερα από τη συνεργασία. Που σημαίνει ότι δεν ήταν αυτή η αιτία τελικά. Η αιτία μάλλον ήταν ότι η εταιρεία αυτή εκτίμησε, η Superbet εκτίμησε τον τρόπο δουλειάς, τις αρχές που έχει σαν οργανισμός Ολυμπιακός. Θέλησε να συνεργαστεί. Προφανώς εκτίμησε και την τεράστια βάση φιλάθλων που έχει, γιατί εννοείται ότι παίζει ρόλο. Αλλά νομίζω ότι σαν οργανισμός είναι ένα παράδειγμα στο πώς πρέπει να λειτουργεί κάτι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ένας σύλλογος που δεν χρησιμοποιεί υπερφύαλες δηλώσεις. Είμαστε πάντα σεμνοί, είμαστε μετρημένοι. Δεν βάζουμε μακροπρόθεσμους στόχους, βραχυπρόθεσμους που είναι εφικτό να γίνουν. Και τελικά αυτό καταλήγει σε να καταφέρουμε πράγματα που ίσως δεν είχαμε ονειρευτεί.
3: Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή και για έναν άνθρωπο να ακούει ότι το μήλον της έρηδος φετινής μεταγραφικής περίοδου ρώτησε αν θα είσαι εσύ ο προπονητής για να έρθει στον Ολυμπιακό?
4: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να έτυχε, είναι να ήταν συγκυριακό, με την έννοια ότι υπάρχουν παίκτες που δεν τους αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και προτιμάνε να πάνε σε μια ομάδα που θα έχουν μια απόλυτη ελευθερία στον τρόπο που παίζουν. Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, μιλάω για τις δύο αυτές τις μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Ότι μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
3: Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πάντα εξαιρετικά αγχώδης. Μπορείς να του υποσχεθείς ένα ήρεμο καλοκαίρι?
4: Κοιτάξτε, η δουλειά μου είναι, υπάρχουν οι επιτυχίες του καλοκαιριού και υπάρχουν και οι επιτυχίες όλη τη σεζόν. Δεν σημαίνει ότι με το που θα κάνεις νίκες και επιτυχίες το καλοκαίρι ότι θα είσαι το ίδιο πετυχημένο στο χειμώνα, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα, είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς πρέπει. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτό θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγή θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
3: Και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη καλοκαιριού.
4: Το δικό μας μήνυμα, να περάσουν ένα ήσυχο καλοκαίρι. Νομίζω βοηθήσαμε λίγο στο να έχουν ένα χαρούμενο καλοκαίρι. Έτσι μου λένε τουλάχιστον όταν με συναντούν στον δρόμο, ότι τους φτιάξαμε το καλοκαίρι όσο μπορούμε σε ένα αθλητικό επίπεδο. Οπότε θα ήθελα να τους υποσχεθώ μόνο ότι αφού πέρασε το καλοκαίρι θα ξαναμπούμε στη δουλειά με την ίδια, με το ίδιο κίνητρο να καταφέρουμε πράγματα για την ομάδα μας.
3: Και κάτι τελευταίο.
4: Κι άλλο τελευταίο.
3: Κι άλλο τελευταίο. Δεν έχεις μιλήσει από τη μέρα της ανανέωσης του συμβολαίου. Τι σήμαινε αυτό για σένα? 3 χρόνια ακόμα στην ομάδα της καρδιάς σου.
4: Είχα πει και παλιότερα ότι ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο για μένα. Και όταν το είπα έτσι δεν ήταν μια κουβέντα εντυπωσιασμού ή με διάθεση να κολακεύσω κάτι. Έτσι το νιώθω. Οπότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι το ότι συνεχίζω να είμαι στο σύλλογο που αγαπώ και νιώθω τόσο καλά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία το πώς νιώθω εγώ, αλλά πώς νιώθουν οι πρόεδροι, πώς νιώθουν όλοι όσοι δουλεύουν στον Ολυμπιακό με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που προσπαθώ εγώ να καθιερώσω. Αν είναι ευχαριστημένοι, είμαι και εγώ ευχαριστημένος.
2: Νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλο το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τους ερυθρόλευκους. Φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως να πάμε λίγο αργότερα σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει να πάμε λίγο για τον καναλισμένο που έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μόλις τώρα έχουμε σκορ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Σκοράρουν οι Πολωνοί, κάνουν το 0-1 στο 68 της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρίσκεται πίσω στο σκορ σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία, προκειμένου εκεί όπου προετοιμάζεται ουσιαστικά η ομάδα στην Αυστρία, Ολλανδία είπα, εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα των Ερυθρολεύκων, και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση γενικότερα. Λοιπόν, μέχρι να πάμε λίγο, θα ξαναπροσπαθήσουμε λίγο να κάνουμε νέα σύνδεση με τον καλεσμένο που έχουμε, να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Να πω ότι πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος αναλαμβάνει την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ξεκινάει την προσπάθειά του και αυτός για τη νέα σεζόν με μια ομάδα η οποία έχει αρκετές φιλοδοξίες υψηλές, φυσικά σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετώπισε στην περσινή σεζόν και στη δεύτερη κατηγορία. Ο Ματσάρη, ο οποίος, όπως λέει και το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη, θα τα ακούσουμε και λίγο αργότερα, θέλει μάλλον να φέρει μαζί του και τον Ντεαουσίλιο, ο οποίος υπέγραψε μάλλον στην ομάδα του Γκιανολεύκων και ανακοινώθηκε, ενώ πριν από λίγο υπάρχει και η πληροφορία ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ντάνι Μουνιώθ, ένας παίκτης από την Αθλέτικο Μαδρίτη, στη δεύτερη ομάδα με συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, και αναμένεται και αυτός να αποτελέσει ενεργό μέλος για την ομάδα του Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά την μικρή ποδοσφαιρική παρένθεση την οποία κάναμε. Ωραία, αφού λοιπόν έχουμε ακόμα την ευχέρεια για να πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε στο μπάσκετ, να παραμείνουμε λοιπόν στο μπάσκετ και να πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε όλη την Ευρώπη να μιλάει για αυτόν και όχι μόνο, και το NBA, καθώς ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά από 2 χρόνια στο NBA επιστρέφει στην Ευρώπη και θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Γάλλος Superstar θα πάρει ένα συμβόλαιο το οποίο ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, ενώ παράλληλα προβλέπεται και καταβολή ενός ποσού 700.000 ευρώ ως ρήτα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος την τελευταία διετία έπαιξε στο NBA και σε Sixers, Knicks και Chicago Bulls με καλούς μέσους όρους, 8,5 πόντους, 8,5 rebound, αρνήθηκε μέσα στη χρονιά το player option που υπήρχε στο συμβόλαιό του προκειμένου να ανανεώσει, αλλά δεν δέχτηκε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας τρόπο να εξαργυρώσει την καλή χρονιά που έκανε, και αυτό το έκανε με την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Γιαμπουσέλε λοιπόν, ο οποίος ερχόμενος στον Παναθηναϊκό, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς έτσι όπως όλα είναι καταγεγραμμένα, θα εισπράξει συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 3 χρόνων, και φαίνεται ότι ίσως και λίγο παραπάνω αν τα βάλουμε και κάτι μπόνους που υπάρχουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν πλέον ο Παναθηναϊκός δημιουργεί μια ομάδα εντελώς διαφορετική, Και επειδή υπάρχει Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, και όπου υπάρχει Ζέλικο Ομπράντοβιτς, βάλτε δίπλα και τη λέξη σιγουριά. Δεν αφήνει κάτι στην τύχη. Θέλει να είναι απόλυτα εξασφαλισμένος. Θέλει να είναι απόλυτα δεδομένος και σίγουρος για αυτό το οποίο κάνει. Θέλησε να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η δύναμη της ομάδος κάτω από τα καλάθια. Εκεί που υπήρχε ο Λεσόρ, μόνος και έρημος. Υπήρχε και ένα κενό διάστημα λόγω του τραυματισμού του Λεσόρ. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άρδιν, γιατί με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τον Μουσταφά Αφάλ και τον Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίχτες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά ίσως η καλύτερη front line της Ευρώπης. Γιατί, εντάξει, τον Λεσόρ το ξέρουμε. Ο άνθρωπος δεν κρατιέται μες στη λακέτα, καθαρά αθλητικός τύπος. Αν πάρει σωστά την μπάλα με ένα καλό pick and roll, δύσκολα θα το χάσει. Και είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις κοντά στο καλάθι. Στον Παναθηναϊκό έλειπε ένας παίχτης πανύψηλος τα τελευταία χρόνια τύπου Φαλ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σαφώς με τα 2-18 που έχει μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά την ομάδα του Παναθηναϊκού και να είναι μια πολύ καλή λύση για να ξεκουράσει τον Γιαμπουσέλε και τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γιαμπουσέλε τώρα, τι να πεις τώρα, είναι ένας παίχτης ο οποίος περιμένουμε να κάνει πράγματα και θάματα. Τον είχαμε δει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφυγε το καλοκαίρι του 24 για να πάει στο NBA, γύρισε πίσω και έδειξε ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να τα βάλει με τον καθένα. Το είδαμε αυτό και με την άμυνα που είχε και τις μονομαχίες μάλλον που είχε με τον LeBron James. Λοιπόν, μένουμε τότε στα θέματα του μπάσκετ. Να πάμε και στην ΑΕΚ, μια που πιάσαμε τώρα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί και η ΑΕΚ έχει ζητήματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε σήμερα, και φυσικά αυτά έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League. Έγινε σήμερα η κλήρωση και η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία για 11η συνεχόμενη φορά θα δώσει το παρόν σε αυτή την διοργάνωση. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει, έχει εύκολο όμιλο, τη Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού γύρου. Με την Φάλκο έχει βρεθεί στο παρελθόν, το 2020-21. Η Ουγγρική ομάδα τότε είχε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια, ενώ με την Αντβέρπ είναι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι σαν την ΑΕΚ, αλλά χρειάζεται σήμερα σίγουρα μία προσοχή. Η ΑΕΚ, η οποία φιλοδοξεί να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της, έτσι ώστε να αποφύγει όλα τα σενάρια και κυρίως να μπει σε μια διαδικασία αγώνων για τα play-in. Ο Dragan Sakota ασχολήθηκε, μάλλον σχολίασε την κλήρωση και τόνισε ότι για να μιλήσεις για τους αντιπάλους αυτή την περίοδο δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και σωστό. Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολη απάντηση, καθότι όλες οι ομάδες χτίζονται τώρα. Οπότε είναι δύσκολο να πούμε για τα ρόστερ τα οποία έχουν, αλλά και τα μπάζε τα οποία θα διαθέσουν. Με μια πρώτη ματιά, ωστόσο, μπορούμε να πούμε, είπε ότι ο Ντράγκα Σάκοντα, βλέπουμε θετικά έχοντας γλιτώσει μεγάλες διαδρομές. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις περιοχές που εδρεύουν οι δύο ομάδες, ξέρουμε, έχουμε ξαναπάει. Για την Τρίτη περιμένω και εκεί να αποφύγουμε τα μεγάλα ταξίδια. Είναι πολλά πράγματα τα οποία ασφαλώς προβληματίζουν τους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού. Η είδηση όμως από την κλήρωση του BCL βγήκε λίγο αργότερα από τον Κόμινο, τον εκτελεστικό διευθυντή της FIBA και του επερχόμενου NBA Europe, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση και είπε, και έχει ενδιαφέρον λίγο να σταθούμε στη δήλωσή του, είναι η αρχή του NBA Euro που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027 και θα δοθεί η ευκαιρία σε δύο ομάδες που βρίσκονται εδώ να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην πρώτη διοργάνωση του NBA Europe. Είναι κάτι σημαντικό για εμάς και οδηγεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τις αρχές του αθλητισμού να κερδίσει την ευκαιρία να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό σημαίνει λοιπόν, αυτή η δήλωση του κυρίου Κομινού, ότι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον τελικό αυτόματα θα πάρουν και το εισιτήριο προκειμένου να πάνε στο NBA Europe, που εκεί το περιμένουμε και με αγωνία να δούμε τι ακριβώς μέλη γενέστε και πώς θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα, το οποίο, το φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο το NBA θέλει να επεκταθεί πλέον και στην Ευρώπη. Να κλείσουμε την μπασκετική, έτσι, μεγάλη αναφορά που έχουμε στη σημερινή ημέρα με την κλήρωση στο EuroCup, εκεί που έχουμε έντονο ενδιαφέρον με δύο ομάδες ελληνικές οι οποίες θέλουν να φτάσουν αρκετά μακριά. Έτσι λοιπόν έχουμε την κλήρωση στο EuroCup με τον Άρη, ο οποίος μπήκε στο πρώτο όμιλο, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει δυνατές ομάδες, την Λεμάν από τη Γαλλία, Χάπολη Ιερουσαλήμ, την Μπούργος από την Ισπανία, Ολύμπια Λουμπιάνας, Ντετρόνα, Ρόστοκ Σίγουλς και την Ρίγα. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο όμιλο παίζει με την πολύ δυνατή Μπασάκ Σιχίρ, την Μονακό, η οποία άφησε την Ευρωλίγκα για να πάει στο EuroCup λόγω των προβλημάτων που έχει, την Ισπανική Μανρέσα, Ουλμ Ρώμα του Ντόνσιτς, Λιακταμπέλης, την Μπόντεγκραφτ, και είναι ασφαλώς ένας δύσκολος όμιλος, ο οποίος και αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά με το μπάσκετ, το έχουμε εξαντλήσει νομίζω όλη την αναφορά την οποία υπήρχε, και θα πάμε σε λίγο, αφού δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον καλεσμένο μας, θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα για τα ρεπορτάζ των ομάδων που έχουν αρκετά από την Θεσσαλονίκη, και για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή που σας είπαμε για το ματσάρι, αλλά και για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται στην Πτολεμαϊδα από σήμερα. Ο Ολυμπιακός με την Ρακόφ είναι στο 80. Είχαμε μια μικρή διακοπή, τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ένας παίχτης της πολωνικής ομάδας. Στο 0-1 βρισκόμαστε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εντάξει, δεν είναι κάπως μουδιασμένος θα έλεγα, είναι και πρώτες μέρες της προετοιμασίας, σαφώς δεν έχει ακόμα, έχει μάλλον αρκετά να βελτιώσει και να δείξει. Ψάχνει με κάθε τρόπο τώρα να δει αν μπορεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπως τώρα καλή ώρα η προσπάθεια που γίνεται από το Ρόντι. Ναι, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε ξανά στην πολωνική κατοχή. Αυτά και με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λέγαμε θα πάμε σε λίγο, και φυσικά έχουμε και το Μουντιάλ, το οποίο έχουμε να κάνουμε, να δούμε τι έγινε χθες με τις προκρίσεις για την Ελβετία και την Αργεντινή. Στην Θεσσαλονίκη πάντως, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχουμε αρκετά τα οποία κινούνται στο μεταγραφικό κομμάτι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία με το Σάντα Μαρία μετά με την απόκτηση του Ελοστούντο, να φέρει και άλλον Ισπανό στο ρόστερ, και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του Λύση στην ομάδα του Δικεφάλου θα δημιουργήσει έτσι μια μικρή ισπανική παρικία με παίχτες που θα έρθουν, που θέλουν μάλλον να βοηθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αρκετά τα οποία δημιουργούν έτσι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, ΚΑΕ, και είναι κάτι το οποίο συζητείται έντονα στους κύκλους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μια εικόνα η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή την οποία περίμεναν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε να πάμε τότε να ακούσουμε τον προπονητή του ΟΦΗ, τον κύριο Κόντι, ο οποίος μίλησε για την πρώτη προπόνηση της ομάδας της Κρήτης, και να μην ξεχνάμε ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα ο οποίος φέτος θα παίξει στους ομίλους του Europa League και ασφαλώς θέλει να έχει και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή του ΟΦΗ.
5: Σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια καλή δημοσιογραφική χρονιά για σας. Ξεκινάμε με πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
6: Εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι μια σεζόν πρόκληση που βρίσκει τον Όφη στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιες είναι οι σκέψεις του Χρήστου Κόντι που αναλαμβάνει αυτό το βάρος, ένα όμορφο βάρος για τη νέα χρονιά?
5: Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
7: Σε αυτή είχε ενδεχομένως όμως να είναι ψηλότερος από την Ελβέτσια και από την Ελβέτσια. Είναι και πολύ όπως πρέπει να διατηρήσει αυτό το δεδομένο, είναι πρόκληση της Ευρώπης, είναι το προσάρισμα να κλείσει στο Playoffs.
5: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
8: Η σημερινή κίνηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται το μεταγραφικό σχεδιασμό και αν γίνεται στην Ελλάδα?
5: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Τι χαρακτηριστικά παιχτών ψάχνει ο Όφη?
5: Κυρίως ψάχνουμε παίχτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παιχτών, τώρα αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παιχτών στις θέσεις, γιατί είναι πολύ συνεργαστικό. Στόπερ θέλουμε, back δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίχτες με εμπειρία, σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες. Με κάποιους παίκτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε, ποιοτικούς παίκτες σίγουρα με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών, γρήγορους, έξυπνους, ναι, και όλα τα σχετικά.
7: Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε αριθμητικά το στόχο που έχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη? Με τι θα είστε ικανοποιημένος και εσείς και κατ' επέκταση ο οργανισμός του Όφη?
5: Θεωρώ ότι πάντα σε μια χρονιά το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Άρα ο πρώτος στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο. Τον Οκτώβριο που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα. Όσον αφορά το κύπελο, σαν κυπελούχοι δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θέλουμε να πάλι να φτάσουμε ψηλά. Εγώ θα πω να φτάσουμε ψηλά.
2: Αφήνουμε τον προπονητή του Όφη και πάμε να ασχοληθούμε με Μουντιάλ, όπως σας είπαμε, και θέλαμε έτσι να έχουμε εδώ μια παρέμβαση με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το διεθνές ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ κατ' επέκταση. Νίκος Κουλιανός, μείνε μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
9: Σουμάκη, καλό απόγευμα σε σένα και τους φίλους ακροατές. Καλό απόγευμα.
2: Τι μάτσι είδαμε χθες εκεί, Αργεντινή-Αίγυπτος?
9: Νομίζω είδαμε ένα από τα τρία καλύτερα παιχνίδια, γιατί έχουν γίνει άλλα δύο τέτοια.
2: Για πες μου τα άλλα δύο, γιατί έχω να σου δώσω backstage.
9: Το άλλο είναι σίγουρα της Αγγλίας με το Μεξικό που είχε πάρα πάρα πολύ...
2: Και το Βέλγιο Σενεγάλη.
9: Και το Βέλγιο Σενεγάλη, ακριβώς. Αυτά τα τρία είναι.
2: Κοινός παρανομαστής, περιγραφή Γιώργος Τραπεζανίδης.
9: Δεν υπάρχει. Ο Γιώργαρος είναι... δεν το συζητάμε. Όπου πάμε, όπου πάει γίνεται χαμούλης από γκολ, από σασπένς, από... μέχρι το τέλος αγωνία για το ποιος θα κερδίσει. Ματσάρες, ο Γιώργος είναι, έχει το κουκαλάκι στην νεκτερίδα ο φιλαράκι.
2: Όντως,
9: ναι.
2: Όντως.
9: Ναι, είναι, λοιπόν, είναι και τυχερός, είναι και προνομιούχος, εγώ θα έλεγα, που η θεά τύχη τον φέρνει σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια.
2: Έτσι, είναι το όνειρο όλων μας. Λοιπόν, τώρα, εχθές μέχρι το 80 περίπου, 79 πότε ήταν, η Αίγυπτος ήταν με τα δυο πόδια στην επόμενη φάση. Και όλοι λέγαμε τι θα γίνει, πού θα φτάσει και πολλοί έσπευσαν να στέψουν και πρωταθλήτρια τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή φυσικά ο Μέση έπεσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Αλλά δεν υπήρχε τελευταίο του λόγο.
9: Θεωρητικά. Θα τους δούμε αυτούς. Εγώ δεν τους πιστεύω. Μέχρι να το δω, Μάκη, αυτό για τον Μέση και τον Ρονάλντο, ίσως επειδή δεν θέλω να συμβεί.
2: Είσαι,
9: ναι.
2: Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
9: Ναι, ναι, είμαι με το Μέση, είμαι, γιατί θεωρώ ότι ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο και ο άλλος είναι ο απόλυτος σκόρερ, παύλα, ποδοσφαιριστής που έχει τελειοποιήσει τα πάντα μέσω της δουλειάς. Τους σεβόμαστε και τους δύο. Ναι, ναι. Τους
2: γιατί ήδη με τις δηλώσεις που έκανε χθες, εγώ καταλαβαίνω ότι ποδόσφαιρο θα παίξει και με την Εθνική, γιατί είπε το 28 θα παίξει στο Euro.
9: 100%. 100%. Καταρχάς ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με την ομάδα του στην Αραβία. Έτσι. Άμα και... γυμνασία ακόμα ένα χρόνο καλά, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα είναι και στο επόμενο Μουντιάλ που γίνεται και στην Πορτογαλία.
2: Που θα γίνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Το θεωρώ.
9: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αν δεν τους ζω να σταματάνε, αν δεν τους ζω να σταματάνε, δεν πιστεύω τίποτα.
2: Ναι. Και φαντάσου τώρα ότι ένας απλός παίχτης δυσκολεύεται να βάλει τέλος στην καριέρα του, πόσο μάλλον ο Μέση και ο Ρονάλντο.
9: Έτσι ακριβώς. Τώρα είπες για την Αργεντινή. Εντάξει, χθες η Αργεντινή πιάνει ένα τρομερό δεκάλεπτο. Ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο. Νομίζω ίσως το πιο καυτό δεκάλεπτο ομάδας που έχουμε δει ως ώρα στη διοργάνωση.
2: Παρότι
9: το μάτς. Ναι, το μάτς δεν φαινόταν θα πάει έτσι. Βέβαια, επειδή ξέρεις ότι η δουλειά μου είναι και το στοίχημα εδώ και δεκαετίες, έχω την εντύπωση ότι η Αργεντινή χθες πήρε τα credits πάρα πολλών παιχτών. Είτε για την ημιανατροπή, είτε για την ανατροπή. Γενικότερα η Αργεντινή και πλήρωσε κόσμο και επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον θα είναι η μία που θα είναι στα ημιτελικά. Εγώ δεν πιστεύω πλέον ότι η Ελβετία μπορεί να ξανακάνει άλλη υπέρβαση απέναντι σε ομάδα Λατινικής Αμερικής. Η Κολοβιανή σήμερα, επειδή μιλούσα με ένα φίλο μου πάνω, μου λέει έχουμε ένα πρόβλημα εμείς. Έχουμε ένα κόμπλεξ κατωτερότητας με την Αργεντινή και πριν παίξουμε με την Αργεντινή, σκεφτόμασταν ήδη την Αργεντινή. Γι' αυτό λέμε ότι είναι από την Ελβετία.
2: Έτσι
9: εντάξει, είναι το κόμπλεξ κατωτερότητας που έχει η Κολοβία απέναντι στους Αργεντίνους. Λέει δεν υπολογίσαμε καν τους Ελβετούς, θεωρούσαμε θα τους περάσουμε, αλλά απέναντί μας βρήκα μια πολύ σοβαρή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα Ελβετία, ομάδα του 7 που παίζει σε όλα τα μάτς πάνω από 7. Τώρα με ρωτάς για τα ζευγάρια, στο Γαλλία-Μαρόκο σαφέστατα...
2: Ο ημιτελικός του προηγούμενου Μουντιάλ, υπάρχουν χρωστούμενα.
9: Πολλά χρωστούμενα, η Γαλλία θα είναι... αν όχι στη μέση θα υπάρχει ένταση σίγουρα, γιατί οι Μαροκινοί είναι εκατομμύρια στη Γαλλία. Εντάξει, αυτή η Γαλλία όπως τη βλέπω δύσκολα θα μείνει εκτός από το Μαρόκο πάντως. Τη θεωρώ καλύτερη από την Γαλλία του Κατάρ, πιο έτοιμη, πιο έμπειρη, με παίχτες πλέον που έχουν βρει και τους ρόλους τους. Το ταβάνι της Γαλλίας για μένα σε αυτό το Μουντιάλ είναι πιο ψηλό από όλα. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί στο εκάστοτε μάτς. Νομίζω το Μαρόκο θα καταφέρει και θα το περάσει. Όπως και η Ισπανία, έτσι για να σε προλάβω τώρα, έχω την εντύπωση ότι θα βάλει στο ψοβέλιο. Πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα η Ισπανία. Όχι καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Σιμών δεν δέχεται γκολ. Μπροστά βρίσκει λύσεις, υπάρχει βάθος πάγκου. Θα μπορούσε να είναι και τελικός, αλλά μάλλον στα δικά μου μάτια πάμε για ημιτελικό από τη μία πλευρά Ισπανία-Γαλλία.
2: Από την άλλη πλευρά,
9: εντάξει, υπάρχει το θαύμα των Viking. Η Νορβηγία αρέσει, πουλάει, είναι πιασάρικο και όλο το κλίμα της έτσι, γενικότερα με τους Viking, με την αναπαράδοση.
2: Να σε διακόψω λίγο, Νίκο. Ναι. 2-1 Ολυμπιακός στη Ράκοφ στις καθυστερήσεις. Κάνει την ανατροπή και παίρνει την νίκη. Συνεχίζουμε.
9: Η Ράκοφ έχει ένα πάρα πολύ καλό center for. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει, γιατί νομίζω είναι μουντιαλικός αυτός. Πρέπει να παίζει στην Νορβηγία. Τέλος πάντων, απλά τώρα το θυμήθηκα.
2: Και κάποιος γιατί... Έλληνας έπαιζε εκεί ένα φεγγάρι.
9: Πισάεκ, ο στόπερ που δεν είχε πιάσει το καθόλου. Τώρα μου διαφεύγει. Πισάεκ, ο στόπερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
9: Ο στόπερ έπαιζε εκεί. Λοιπόν, λέγαμε για τους Νορβηγούς με τους Άγγλους. Εντάξει, οι Άγγλοι ξέρω έχουν και πολλούς φίλους εδώ στην Ελλάδα. Φέτος πήγαμε πιο, πιο χαμηλούς τόνους σε αυτό το Μουντιάλ και βλέπουμε ότι πήγε
2: Τούχελ.
9: Καλύτερα. Βέβαια, βέβαια, λέω Τούχελ. Αλλά αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία. Πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο Χάλαντ. Δηλαδή, όποιος λέει ότι η Νορβηγία είναι μόνο Χάλαντ, αδικεί όλο το σύνολο. Πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Τρομερό εξάριο Μπέργκε. Όντεγκαρντ, τα εξτρέμ τους είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ακόμα και ο Μπομπ, ο Νούσα είναι παίχτες υψηλού επίπεδου. Θα γίνει μάχη εδώ. Δεν έχω πραγματικά ξεκάθαρη άποψη για το ποιος θα περάσει. Έχω όμως και για την Αργεντινή που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, όπου θεωρώ, Μάκη, φίλες και φίλοι, ότι εδώ που έφτασε δεν γίνεται τώρα να την αποκλείσει η Ελβετία.
2: Απλά για το καλό του Μουντιάλ. Και εντάξει, μετά τη Βραζιλία υποστηρίζω και την Αγγλία. Πρέπει να δούμε έναν ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, η Ρεβάν στο 86.
9: Σωστά.
2: Κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει έναν εξαιρετικό τελικό. Είτε Γαλλία-Αργεντινή ρηπητισιών του προηγούμενου Μουντιάλ, είτε Γαλλία-Αγγλία.
9: Έτσι και το... Ναι, είτε Γαλλία-Αγγλία, σωστά, σωστά, σωστά, ναι. Που δεν το έχουμε δει αυτό, σωστά. Να δούμε Γαλλία-Αγγλία, ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ πιστεύω πάντως ότι πάμε για ρεπετησιόν.
2: Ναι.
9: Πάμε για ρεπετησιόν. Νομίζω ότι θα πάμε πάλι για Αργεντινή-Γαλλία. Είναι οι δύο ομάδες που έδειξαν η Γαλλία με πιο πιστικό τρόπο, ξεκάθαρα. Και η Αργεντινή έδειξε ότι στα δύσκολα είναι μια λατίνικη ομάδα με συμπεριφορά Ευρωπαίας.
2: Έχει προσωπικότητα.
9: Ναι. Έχει προσωπικότητες, γυρίζει παιχνίδια. Δεν θολώνει, δεν τα κάνει μαντάρα. Θα το δούμε. Έχει πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει πάρα πολύ το Μουντιάλ, η διοργάνωση. Έχει προσφέρει και συγκινήσεις. Το μόνο που έτσι μας έχει χαλάσει είναι οι ώρες που δεν κοιμόμαστε καθόλου. Έτσι, αυτό είναι το κακό της υπόθεσης.
2: Εντάξει, σήμερα θα κοιμηθούμε. Αλλά,
9: ναι, σωστά.
2: Αλλά και το άλλο, Νίκο, ότι θα πάμε στο επόμενο Μουντιάλ με 64 ομάδες. Δηλαδή
9: πανηγύρι,
2: θα το τερματίσουμε. Ένας μήνας.
9: Είναι πολλά τα λεφτά, Μάκη. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εδώ από ένα cooling break, αυτό το ενυδάτος που έχουν βάλει ξαφνικά στα ημίχρονα, ένα δις ευρώ κέρδος έχουν κατευθείαν τα κανάλια. Τώρα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Όσο πιο πολλά παιχνίδια, τόσο πιο πολλά τα έσοδα, πιο πολλές διαφημίσεις. Εντάξει, έχουμε κάνει το ποδόσφαιρο πλέον και λίγο show time. Εντάξει, οι Αμερικανοί ξέρουν να πουλάνε και πράγματα και νομίζω ότι κατάλαβαν και οι υπόλοιποι ότι μπορούν να έχουν περισσότερα έσοδα. Άρα πάμε για 64 ομάδες. Ελπίζουμε, Μάκη μου, να είμαστε κι εμείς στο επόμενο.
2: Άμα πάει όλος ο πλανήτης και δεν πάμε εμείς, τι να πω, δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, επειδή ξέρετε ότι παρακολουθώ από κοντά την εθνική, σε όλες τις οργανώσεις, έχουμε 10 χρόνια πλέον να πάμε. Τελευταία φορά που ήμασταν στη Βραζιλία, από τότε δεν έχουμε πάει σε καμία εκδήλωση, καμία διοργάνωση. Παρότι στο Euro πηγαίνουν πλέον ομάδες πάρα πολλές, έτσι. Δηλαδή,
2: 12 ομάδες θα πάνε από 14 θα πάνε από Ευρώπη. Τι 14
9: λέμε,
2: και παραπάνω.
9: Αυτό λέμε.
2: Ναι, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε στον τόπο του εγκλήματος. Δεν νομίζω να το αφήσουμε κι αυτό.
9: Και εγώ έτσι πιστεύω. Εκεί μας πηγαίνει η ειδική γενικότερα μας πηγαίνει. Ναι. Μακάρι να πάει καλά.
2: Νίκος Κουλιανός μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
9: Να είστε καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ναι, συνεχίζουμε. Αυτά με τον Νίκο τον Κουλιανό. Μας έδωσε έτσι και αυτός έτσι το στίγμα για τα παιχνίδια τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία περιμένουμε. Δεν έχουμε Νίκο Πετρουλάκη, οπότε να σας πω λίγο 5 πράγματα για το τι ισχύει εκεί με την Θεσσαλονίκη για ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Πάμε λίγο για Ηρακλή που τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Ο Ματσάρη έφτασε στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας προπονητής ο οποίος αναμένεται να βάλει τις σφραγίδες στο νέο Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε και πριν από λίγο τον Ντεαουσίλο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Ιταλία, στην Κατάνια, και είναι ένας παίχτης που το γνωρίζει ο Ματσάρη και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό. Ο νεαρός τώρα, αυτός ο 20χρονος που παίρνει ιδανικό από την Αθλέτικο Μαδρίτης, ο Ντάνι Μουνιώθ, είναι ένας παίχτης ο οποίος ήταν στην καλύτερη εντεκάδα στο πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό K19 που έγινε πριν από 2 χρόνια. Πολύ ποιότητα, παίζει πολύ άνετα και, και αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ. Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή. Τώρα, για τον Σάντα Μαρία, αναμένεται, για τον ΠΑΟΚ πλέον μιλάμε, αναμένεται να είναι το επόμενο διάστημα στην Θεσσαλονίκη, καθώς όπως μεταφέρουν πλέον και οι Ισπανοί, έχει βρεθεί η χρυσή τομή με την Βαλένθια. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας παίκτης που ο Λύση το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και θέλει να τον αποκτήσει. Και με αυτά τα δεδομένα αναμένεται να είναι η δεύτερη ουσιαστικά μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης από την άλλη πλευρά βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαϊδά. Εκεί ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Για λίγες μέρες όμως, όχι πολλές, καθότι στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιταλία, εκεί που ήδη έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο φιλικό με την Νάπολη. Και θα είναι έτσι μια πρόβα generale για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και με την Αταλάντα υπάρχει ένα φιλικό το οποίο έχει κλείσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και σίγουρα είναι ιδιαίτερα έτσι δυνατά αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις τις οποίες κλείνει η ομάδα του Άρη. Μια που μιλάμε για Άρη, να πούμε ότι πριν από λίγο στο μπάσκετ του Άρη ανακοινώθηκε και ο Ματ Μόργαν, ο οποίος είναι ο έκτος παίκτης που έρχεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μόργαν, ο οποίος είναι ένας αθλητής με πλούσιο παλμαρέ, έπαιξε και στην ομάδα των Toronto Raptors, ήταν στην Κόνια Σπορ και πέρσι, μάλλον και στην Λεμάν. Πέρασε από την London Lions, στην Virtus Bologna είχε υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Από εκεί τον πήρε ο Άρης σε 66 αγώνες πέρσι στην Ευρωλίγκα. Είχε μέσο όρο 13 πόντους, 1,5 rebound και 2 assist. Να λοιπόν που γίνονται αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, που φέτος αναμένεται να είναι αρκετά δυνατή. Λοιπόν, θυμίζω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με έναν πολύ καλό φορτούνι. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη από την Ρακόφ και μάλιστα με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό που έπαιξαν ως αρχικό σχήμα οι Στουρνάρας, Μαφέο, Κουτσίδης, Πυρόλα, Μπρούνο, Μουζακίδης, Σιπιόνι, Τσικίνο, Ροντινέι, Μάρτες και Κλέιτον. Στο δεύτερο μήχρονο ασφαλώς χρησιμοποιήθηκαν και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Κάπου εδώ όμως λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να θυμάστε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Ακούτε και είστε συντονισμένοι, γιατί εδώ μαθαίνετε τις αλήθειες. Από τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομερών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 5ης και αλλιώς προπαρασκευής 9 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με επικοινωνία μέσω Viber στο 69074-83-484. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατώτοπους νεφελώδης ο ουρανός της πόλης αυτή την ώρα και η υγρασία στο 68%, με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 57%. Έχουμε ωραίο δροσούλα πάντως έξω. Έχει έτσι ένα ωραίο αεράκι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έβρεξε το βράδυ. Δεν το κατάλαβα να πω την αλήθεια. Απλά είδα ότι ήταν βρεγμένα έξω.

Αλλά όπως φαίνεται θα έχουμε άστατο καιρό κατά τόπους. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς η μέγιστη. Και εντάξει, καλά πάει. Για καλοκαίρι καλά πάει. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν έχουμε εκείνους τους καύσονες που είχαμε. Μέχρι στιγμής μας έχει πάει καλά. Έχουμε κάνει και οικονομία στο air condition, δεν μπορώ να... Πάμε καλημέρα στα μηνύματα στο Viber. Στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, το φίλο μου το Στέλιο, που λέει καλημέρα κούκλε. Προσπαθεί να με καλοπιάσει για τις δύο εβδομάδες που πήγε διακοπές. Θα πάω κι εγώ, ρε. Τι νομίζεις, εγώ δεν έχω λεφτά? Σε πω. Καλημέρα Στέλιο μου, καλό πρωινό. Καλημέρα και καλή δουλίτσα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία του Θεού. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Η Σούλα στέλνει την καλημέρα της από την Πτολεμαϊδα. Η Ντίνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Όμορφο πρωινό με φόκους και ο μήνας έχει 9. Κυριολεκτικά όμως ο μήνας έχει 9. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος. 23 βαθμοί Κελσίου στην Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς Σαλιάριδες και τον Άσο τον Μπέμπι. Με κοινωνικό τουρισμό πήγαινε καλά. Ναι καλά σιγά. Ρε, εκεί στον Άστη μάλλον πληρώνονται καλά, δεν ξέρω. Γι' αυτό φαγώθηκαν όλοι να μπουν. Να βγει ένας υπεύθυνος από εκεί από τον Άστη να μας πει πόσα τους δίνουν. Άκου δύο εβδομάδες διακοπή. Καλημέρα στον Πασκάλι, στους νέους επιβάτες. Πολύ αέρας λέει, όλο το βράδυ η θάλασσα λισομανούσε. 23,7 βαθμοί και πέφτει λέει, 60% υγρασία. Μία και σήμερα για σουκού. Είχε κυματάκι η θάλασσα, ε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή όταν γύρισα στο σπίτι γύρω στη μία παρά, φύσαγε έτσι, είχε ένα ωραίο αεράκι. Αλλά δεν περίμενα να βρέξει. Καλημέρα στο Χάρη από το βρεγμένο δροσερό Γρανίτη, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Σαχαρνές. Καλό πρωινό Πέμπτη. Στην Περσεφόνη καλημέρα, που καλημερίζει όλη την παρέα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, θες να πεις για τον νερουλά του ΝΑΤΟ? Τι να πω? Τι να πρότοπο? Γεια στο Δόρη μου, καλημέρα από Λίμνη Κερκίνη. Το πρόγραμμα λέει κάτω Ευρωκόπη Δράμας. Καλά χιλιόμετρα στους λύκους της ασφάλτου. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα. Καλά χιλιόμετρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, λέει, όχι την καλύτερη. Βέβαια εδώ πιερία κατά πράσινη, αλλά για μπάνιο και καλό φαγητό. Όντως έχετε καλό φαγητό στην πιερία. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, να πω την αλήθεια, πού δεν έχει καλό φαγητό στην Ελλάδα? Πού δεν έχει καλό φαγητό? Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα το ξεχάσω ειλικρινά. Πέρσι που πήγα, είχα πάει στο χωριό που γυρίστηκε το καφέ της Χαράς, το Κολοκοτρονίτης, που δεν λέγεται Κολοκοτρονίτης κανονικά, λέγεται Καριές. Καριά. Και ένα μικρό χωριουδάκι, περίπου 100 κάτοικοι είναι εκεί πέρα, μπορεί και λιγότεροι, όπου οι άνθρωποι έχουν τα λαχανικά τους, τα ζαρζαβατικά τους, τα φυτεύουν αυτοί, τα σπέρνουν, όλα αυτοί τα κάνουν τέλος πάντων. Και έτρωγες ρε παιδί μου ντομάτα και έλεγες, πρώτη φορά στη ζωή μου τρώω ντομάτα. Πραγματικά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτρωγες το αγκουράκι και ήταν ωραίο ρε παιδί, δεν έτρωγες χόρτο, λες έφαγα αγκούρι ρε παιδί. Και το φάγαμε και δροσιστήκαμε, δεν ζοριστήκαμε. Αυτό είναι το... Ήταν απίστευτο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Εύχομαι λέει να μην ακούσουμε καμία στενάχωρη είδηση. Υγεία και ευλογία, η Μαρία από τις Οικές. Μακάρι. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να δούμε όμως το δελτίο καιρού, να δούμε να μην είναι στενάχωρο και αυτό και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι στη μισή χώρα φθινοπορεινός και στην άλλη μισή καλοκαιρινός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αιθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρια. Άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητέως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε αρχικά γενικά αίθριο καιρό, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα μετατραπούν σε μεταβλητούς 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λίγο άστατος ο καιρός σήμερα, αλλά εντάξει, οκ, θα έχουμε δροσούλα. Θα έχουμε δροσούλα, θα έχει ωραία μέρα. Με λίγες βροχούλες, έτσι να ποτιστούν και τα χωράφια. Μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στη νέα στάντα του Κιλκί, στον Κωνσταντίνο που είναι ακόμη ένα πρωινό εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι, καθοδόν στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης.

Γεια σου Χριστό, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Τι λέει εδώ, Βρυσίδα Ανδριώτου λέει αισθησιακές πόζες και βουτιές στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Ενδιαφέρον άρθρο, για να δούμε τι, ποια, δεν ξέρω ποια είναι. Α, μάλιστα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Να, άμα θέλετε καμιά ευχάριστη είδηση, η κυρία Βρυσίδα, δεν ξέρω που βγαίνει, Ανδριώτου, κάνει διακοπές στη μαγευτική λίμνη της Βουλιαγμένης για τις απαραίτητες βουτιές, πήγε εκεί πέρα το κορίτσι και ανέβασε φωτογραφίες για, να, για τους διαδικτυακούς της φίλους. Επειδή μου, άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε, να τη βρείτε, να σας φτιάξει την ημέρα, ιδιαίτερα στους άντρες. Ωραία κοπέλα, δεν μπορώ να πω. Άμα θέλετε ευχάριστη είδηση, έτσι, θέλετε και άλλη ευχάριστη είδηση, κάτσε να δω, δεν μπορεί, και κάποιος άλλος θα έχει κάνει διακοπές. Για να δω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Α, η κυρία Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τι έκανε αυτή? Α, πήγε με τον γιο της για πρώτη φορά σε συναυλία. Ενός έτους ο γιος της, ναι, να είναι γερό το παλικαράκι. Μάλιστα. Α, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε νέο βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου. Ναι, ωραίο. Και έχει και έναν ξεκαρδιστικό διάλογο. Να μπείτε να τον ακούσετε για να κάνετε. Η Ελένη Τσολάκη, καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη την Τσολάκη, με την οποία να πω ότι μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά, απέναντι τα σπίτια μας. Πολύ καλό κορίτσι. Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της, λέει, στην παιδική χάρα. Α, και επίσης και ο Γιάννης Παλιάρας, στα σοβαρά νέα της ημέρας, κάνει διακοπές στην Τίνο και δείχνει στις θαυμάστριές του τους κοιλιακούς του. Γιατί μόνο στις θαυμάστριες δηλαδή? Θαυμαστές δεν έχει? Τι κακό πράγμα αυτό δηλαδή? Δεν. Θα κάνω μια still gossip, έτσι να λέμε και καμιά βλακή εδώ πέρα. Γιατί... σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια πολλά σε εσάς που μένετε στο Παγκράτη. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σας σήμερα στις 9 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

έφτασαν σήμερα το 1816 οι Αργεντινοί κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell, ο Albert Einstein, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1959, αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για τα αδικήματα στρεφόμενα κατά τις ασφάλειες του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks, ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνάνας, κυπουρός από την Αθήνα, ο οποίος θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την εκκλησία Δρόμος στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Σαν σήμερα το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Camp Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillette. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού Απόστολος Βακαλόπουλος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούλη. Παλιά. Πολύ παλιά. Πάντως ο King Camp Zillet έχει ένα μουστάκι, δύο στρέμματα. Τι το με αίμα ανακάλυψε το ξηραφάκι, αλλά το μουστάκι εκεί πέρα. Έπρεπε έτσι να το ξηρίσεις όλο, ρε παιδί μου, κομμάτια να γίνει, να διαφημίσεις το προϊόν σου. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ο Παναγιώτης πίσω από το τιμόνι και αυτό στην Γερμανία. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του, ο Χρυσοβαλάντης. Καλημέρα στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, λέει, με τους πιο απέσιους πολιτικούς της. Δυστυχώς η Ελλάδα από το 0 που ήταν πήγε στο συν 20. Κανείς δεν πρόκειται, λέει, να μας σώσει. Δεν υπάρχει κάποιος που να αγαπάει αυτή τη χώρα. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς. Μόνο φτιάχνουν κόμματα να μπουν στη Βουλή, να παίρνουν το μισθό και άντε γεια. Διακρίνω μια απογοήτευση. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι. Δεν έχουμε δοκιμάσει και τίποτα. Δηλαδή τόσα χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Να άντε μια φορά δοκιμάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άστα να πάνε. Και ξαναγύρισαμε πίσω στα ίδια. Τι περιμένεις. Λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος και σήμερα. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω φυσικά να κάτσουμε να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, υποκλοπές στο μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Αλέρτε 117 ημερών γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα του στον Ερντογάν. Ανελκυστήρες παράταση την απογραφή χωρίς πρόστιμα. Μαρίν Λεπέν γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Σα σεξ μουσείο το σπίτι της Λι Μίλλερ, η γυναίκα που φωτογραφήθηκε στην μπανιέρα του Χίτλερ. Πάρκινγκ τιμές από χρυσάφι από 18 ευρώ για μία ώρα. Προσφυγόπουλο ασυνόδευτα παιδιά δύο ταχυτήτων και στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, προς αυξήσεις έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με τις εισφορές και τα αίτη ασφάλισης. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάσους Μπέλι. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός, ανατροπή θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ποιες είναι οι απαλλαγές, οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Τα SOS για ιδιοκτήτες ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των ασανσέρ. Εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάσους Μπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ με αυτοαπασχολούμενος με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Τομεακή οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ, μπλόκος στους φασίστες για κάθε γειτονιά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου ή πάλι για την αποδέσμευση από τις υπεραλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Λέσβος, ανησυχία ξανά για κρούσματα αυθόδους πυρετού. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές ανάγκες. Ένας ακόμα κρίκος συγκάλυψης στις υποκλοπές. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάσους Μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα. Αλέξη Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή. Φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Και ΔΕΗ δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Υπόθεση βιασμού στο ΑΤΑΦΟΒΟΝΤΙΑΣ, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Εφημερίδα Δημοκρατία, αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Ο δικπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα παγώνουν το ΦΠΑ για τα νεόδμητα. Μάστιγα, 60 Ρωμά σκόρπισαν τον τρόμο στο θριάσιο νοσοκομείο. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα ντέμπι, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Εφημερίδα Απογευματινή, 6 ηχηρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάσους Μπέλι. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτσογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνος και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Τραμπ εν ιαλοπολείο στη Σύνοδο Κορυφής. Εφημερίδα One Voice κοροϊδεύει τον ΠΑΟ Κοτέλης. Δικαιώνεται η One Voice που από την πρώτη στιγμή δεν τον πίστεψε. Μπέζει τον ερασιτέχνη για τα 500 χιλιάρικα. Απίστευτο, Μητσοτάκης νομιμοποίησε το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηνών δωρίζει 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήλος η Νέα Δημοκρατία, δύο υπουργοί του Μητσοτάκη άδειασαν τον Γεωργιάδη για τον Τσίπρα. Μαύρη λίστα, ο Economist πουλά συνεδρία με άσχετους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και του Sky. Εφημερίδα Μανιφέστο, πειράδων σε Τσίπρα, άσε τα περιηθικού πλεονεκτήματος και απόλαυσε τη βίλα στο Σούνιο. Δίκη Λιγκερίδη, άφαντη μάρτυρες μαρτύριο για τους τραγικούς γονείς. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάσους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Ιστορική ανορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Πρέντατος ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Παύλος Μαρινάκης, τρία χρόνια στην ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σοκράτης Φάμελος, παρετήσου ρε τι σου ζητάνε, λέει η Τρόικα της Κουμουντούρη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και φιλοφρονήσεις και παραβιάζουν την εκεχηρία. Εφημερίδα Political, ΝΑΤΟ το Ταμείο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος Σεφντάς του Σουλτάνου με το πρόγραμμα ΣΕΙ. Άγιος Στέφανος Νέας Ιωνίας, η παράγκα που έγινε μεγαλοπρεπής ναός. Τάκης Θεοδωρικάκος σε πορεία υλοποίησε 930 επιδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο παίρνει πάλι φωτιά από τη νέα κρίση στον Περσικό κόλπο. Ανάλυση τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα 7 μηδενικά της αντιπολίτευσης. Εφημερίδα Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να διαβάσετε αμηχανία Μητσοτάκη για τα F-35. Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούς. Δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση το 96% των πολίτεκνων. Προς ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική. Κοντέινερ ships 25 ελληνικές ναυτιλιακές ναυπηγούν 216 πλοία. Sea Energy συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολόγου, 2,03 φορές υπερκάλυψη. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφερόντας τους φόβους για πληθωρισμό, μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Φορολογικές δηλώσεις, παράταση μιας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σύνοδος ΝΑΤΟ, διακήρυξη δεσμεύσεων με τη συμμαχία σε ρήξη. Παρέμβαση, επιταχύνεται η εφαρμογή των 5 μέτρων για το στεγαστικό. Φωτοβολταϊκά, τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση για το net billing. Εξαγωγές αντέχουν και αυξάνονται παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε και να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα από τη χώρα η οποία συνεχώς εξευτελίζεται, γιατί με τον τύπο τον οποίο μας έχουν φορτώσει να κυβερνήσει δεν περιμένω και κάτι καλύτερο. Πήγε στην Τουρκία ο Μητσοτάκης και κατά την άφιξή του, όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, η τουρκική πλευρά του επιφύλασε μια άκρος προκλητική κίνηση, καθώς η μπάντα έπαιξε το Σέντιν Ντέντεν. Είναι ένα πολεμικό εμβατήριο το οποίο ανήκει στην παράδοση των Μεχτέρ, δηλαδή των Οθωμανικών Στρατιωτικών Μουσικών Σωμάτων, που συνόδευαν τότε τις εκστρατείες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι στίχοι, άμα κάτσει κάποιος και το ψάξει και το μελετήσει, θα καταλάβει ότι έχουν έναν ξεκάθαρο εθνικιστικό αλλά και επιθετικό στίχο. Μάλιστα το συγκεκριμένο εμβατήριο εξυμνεί την παγκόσμια δόξα των τουρκικών στρατών, καλώντας το έθνος να αγαπήσει με πάθος τον εθνικισμό, και παράλληλα περιλαμβάνει στίχους οι οποίοι προτρέπουν στην καταστροφή του εχθρού και τονίζουν ότι πρέπει να αφαιθεί να υποφέρει μέσα στην καταραμένη του ντροπή.

Αμφιβάλλω αν έχει καταλάβει το τι γίνεται και το τι παίζει αυτή τη στιγμή. Το βίντεο έχει ανέβει από το voicenews.gr και έχει κάνει το γύρο όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φιλιέται η Μαρέβα με τη γυναίκα του Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης χαιρετιέται. Τώρα χαιρετάει και την... χαιρετιούνται σταυρωτά. Κάθονται να βγουν τις απαραίτητες φωτογραφίες και όλα αυτά τα εξευτελιστικά συμβαίνουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπου και να πάει, ό,τι και να γίνει, ρεζίλοι γινόμαστε. Πραγματικά γινόμαστε ρεζίλοι. Είναι σαν να σου λέει ο Τούρκος ότι εγώ κάνω κουμάντο, ρε παιδί. Ότι είσαι ο εχθρός μου, δηλαδή καλωσορίζω τον εχθρό μου μέσα στο σπίτι μου. Η στίχη του συγκεκριμένου εμβατηρίου λένε ότι ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η καταγωγή σου είναι ο πατέρας σου, πάντα ηρωικό το τουρκικό έθνος. Οι στρατοί σου για πάρα πολύ καιρό απολάμβαναν τη δόξα σε όλο τον κόσμο. Το τουρκικό έθνος, το τουρκικό έθνος αγαπά τον εθνικισμό με πάθος. Κατέστρεψε έθνος μου τον εχθρό σου, ας τους να υποφέρουν μέσα στην κατατρεγμένη τους ντροπή. Εγώ αν ήμουν στη θέση του πρωθυπουργού, που δόξα τω Θεώ δεν είμαι, θα σηκωνόμουν και θα έφευγα εκείνη τη στιγμή. Θα ξανά μπαινα στην πολυτελέστατη Mercedes και θα τους έλεγα αεροδρόμιο, γυρίζουμε πίσω. Δεν γίνεται όπου πάμε να εξευτελιζόμαστε, δε. Δηλαδή πόσος διασυρμός για αυτή τη χώρα, πραγματικά. Πόσο ακόμη θα μας διασύρετε, μας έχετε κάνει να ντρεπόμαστε να λέμε που ότι είμαστε Έλληνες. Πραγματικά, δηλαδή πηγαίνει κάποιος στο εξωτερικό. Εσείς που είστε στο εξωτερικό, πείτε μου πώς σας αντιμετωπίζουν όταν λέτε ότι είστε Έλληνες. Το έχω ακούσει από πολλούς, οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και λένε είμαστε Έλληνες. Έλληνες είστε. Πώς αντιμετωπίζαμε εμείς κάποια στιγμή τους Γεωργιανούς, τους Αρμένιους, τους Αλβανούς βορειοπυρώτες που είχαν έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα στις αρχές και τους κοιτούσαμε με μισό μάτι. Έτσι μας κοιτάνε και στο εξωτερικό. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Που δεν πρέπει να ντρέπεσαι βέβαια που είσαι Έλληνας. Είναι τιμή σου και καμάρι σου να είσαι Έλληνας. Δεν τους συζητώ αυτό το πράγμα. Ως πότε, κύριε Μητσοτάκη, θα διασύρετε τη χώρα μας παγκοσμίως? Πραγματικά, ως πότε?

Και είχαμε και διπλωματικό άκυρο, γιατί όταν η κάμερα καταγράφει την ομή πραγματικότητα της γεωπολιτικής αδιαφορίας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους. Ο Τραμπ για ακόμη μια φορά αγνόησε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα στο βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο διαδίκτυο, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να γυρνάει το κεφάλι του επιδεικτικά προς άλλη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα συνομιλάει με την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ερντογάν, έναν από τους δύο, και αφήνει τον Έλληνα πρωθυπουργό να περιμένει έστω ένα νεύμα, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Δυστυχώς, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πόσο κρατάει το βίντεο, 12 δευτερόλεπτα βλέπω εδώ, η περιβόητη αυτή στρατηγική σχέση εξαφανίζεται πίσω από μια παγωμένη προσπέραση του Αμερικανού Προέδρου μπροστά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κάμερα καταγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ να γυρίζει την πλάτη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αφήνοντας την ελληνική διπλωματία στο περίμενε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ έχει βαθύτατα και ωραία συναισθήματα για τον κύριο Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα του δώσει και τα αεροπλάνα τα οποία ζητεί. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Μητσοτάκης έμεινε με την κούπα στο χέρι.

Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Έλληνας, τέλος πάντων, είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Έχει αποδειχθεί και αυτό. Και μάλιστα, εάν ακούσατε την τη συνέντευξη ή αν διαβάσατε όλα αυτά τα οποία βγήκανε στην δημοσιότητα και αν δείτε τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε μόλις τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα, ερωτήθηκε για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας όσον αφορά το πρόγραμμα των F-35. Και ο Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν είναι η δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τι θα κάνουν. Δηλαδή, ο τύπος τώρα μιλάει λες και δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος, μιλάει λες και είναι ένας άνθρωπος, ένας παρατηρητής, ρε παιδί μου, ο οποίος πήγε εκεί πέρα απλά για να δει τα γεγονότα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και η ίδια η χώρα μας απειλείται συνεχώς από την Τουρκία. Αλλά δεν ήθελε να πει κάτι, δεν είχε κάτι να πει πάνω σε αυτό το θέμα. Και η δήλωση αυτή η οποία έκανε δείχνει ότι ο Μητσοτάκης είναι το κύριο μέρος ενός μεγάλου προβλήματος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει όπλα στον Ερντογάν, τα οποία όπλα ο Τούρκος θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δηλαδή ένας ανίκανος, άβουλος πρωθυπουργός. Βέβαια, στην επισήμανση ότι θα πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης απέφυγε να πάρει θέση και είπε ότι δεν είναι αρμόδιος να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Τι τον στείλαμε εκεί πέρα, τότε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Τι τον στείλαμε, άντε πείτε μου, τι τον πήγε, έδειξε τον πόη του και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά έκανε και αναφορά στο Κάσους Μπέλι, το οποίο χαρακτήρισε ως ιστορική ανορθογραφία και σημείωσε ότι δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Ωστόσο, βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν διευκρίνησε αν το ζήτημα τέθηκε στις επαφές που είχε με τους συμμάχους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είπε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να εμπλακεί σε όποια ελληνοτουρκική διαφορά και έδωσε μια λυτή αλλά σαφή απάντηση και είπε ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Ουσιαστικά παρέπεμψε την Ελλάδα και την Τουρκία σε απευθείας διαχείριση για τα μεταξύ τους ζητήματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι άνθρωπο έχουμε τώρα, τον οποίο τον έχουμε βάλει να διαχειρίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία συνεχώς μας απειλεί, συνεχώς ζητάει, έχει κάσους μπέλι και εμείς τίποτα, εμείς απλά καθόμαστε και όλα εντάξει, όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Συγκεκριμένα για το Κάσους Μπέλι έχω τη δήλωσή του και λέει: δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί, λέει, στο Κάσους Μπέλι. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Καταρχάς, η Τουρκία δεν θέλει να χτίσει κανένα καλό κλίμα με την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όταν θέλεις να χτίσεις ένα καλό κλίμα με μια γείτονο χώρα, δεν παραβιάζεις τα χωρικά της ύδατα, δεν παραβιάζεις τον εθνικό ενέργειο χώρο της, δεν την απειλείς, δεν πας και διώχνεις τους Έλληνες ψαράδες από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προσπαθείς να χτίσεις μια φιλία. Η Τουρκία από την πλευρά της προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε ένα έτσι ρευστό καθεστώς, όπου ναι μεν θέλουμε αλλά δεν μπορούμε ένα τέτοιο πράγμα, και από την άλλη ο Ερντογάν απειλές και δεν ξέρω εγώ τι. Πρόκειται, λέει, για μια απειλή πολέμου, Μητσοτάκης τα λέει αυτά, που υφίσταται από το 1995. Πολλοί συνάδελφοι στην Ευρώπη, λέει, αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω. Και τι θα κάνετε, θα κάνετε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια που έπρεπε να γίνει, που έχει το δικαίωμα να το κάνει η Ελλάδα, αλλά η Τουρκία λέει ότι άμα το κάνετε θα σας κάνουμε πόλεμο.
Αλλά μίλησε και για τον Ερντογάν, Μητσοτάκης. Ναι. Είπε ότι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και οι επαφές μεταξύ των δύο λαών. Ποια είναι τα βήματα προόδου όσον αφορά το μεταναστευτικό? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου? Ότι συνεχίζουν να έρχονται ακόμη? Ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει λάθρομετανάστες? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει στο λάθρομεταναστευτικό, όχι μεταναστευτικό? Ακόμη λέει και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Να μην κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή αυτό δεν θα το λύσουμε ποτέ. Κάτι το οποίο το διεθνές δίκαιο μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Αλλά λέει μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Δηλαδή, σε ποιους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία και πώς μπορείς να ζήσεις ειρηνικά με έναν λαό ο οποίος θέλει το κακό σου? Με έναν λαό ο οποίος θέλει να σου πάρει τη χώρα σου? Για εξήγησε το μας αυτό, ρε Μητσοτάκη, για να δούμε πόσο ειρηνικά μπορούμε να ζούμε με την Τουρκία. Γιατί όταν δεχόμαστε μονίμως απειλές και όταν ο Αμερικανός θέλει να τους δώσει τα F-35 τα οποία η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας και εσύ δεν μιλάς, για ποια ειρηνική συνεργασία και δεν ξέρω εγώ τι βγαίνετε και μιλάτε? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ειλικρινά ο άνθρωπος είναι απόλυτα επικίνδυνος, δεν το συζητώ. Το έχει αποδείξει ότι είναι επικίνδυνος.

Επίσης ο Ερντογάν αναφερόμενος στο Κάσους Μπέλι είπε ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Ας μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Γιατί έκανε μια αναφορά στην Ελλάδα αλλά και στην ελληνοτουρκική διαφορά ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου έδωσε συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Και απαντώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το ότι το Κάσους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, έκανε ένα σχόλιο το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε και απίθανο. Είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Κάσους Μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρουν. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε την δουλειά. Και συνέχισε, ρωτήσαμε πότε τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα, γιατί τα αγοράσατε αυτά, αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων του Τούρκος πρόεδρος. Και πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Μας τη λέει κιόλας.

Και μιας και μιλάμε γενικότερα για τις εξωτερικές πολιτικές και τα λοιπά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν είναι καθόλου καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Μάλιστα έχουμε και νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έρχονται και χειρότερα. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνεται έτσι περαιτέρω και πολύ επικίνδυνα η ένταση. Καθώς πριν από λίγες ώρες, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ισχυρότατες εκρήξεις οι οποίες καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Πρόκειται για εκρήξεις οι οποίες έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι προχώρησαν σε έναν νέο γύρο επιθέσεων για δεύτερη διαδοχική νύχτα εναντίον του Ιράν. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά, και αυτό βέβαια εφόσον η Τεχεράνη εξακολουθήσει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλοία τα οποία διέρχονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια θαλάσσια αρτηρία κομβικής σημασίας όσον αφορά τη διεθνή μεταφορά του πετρελαίου. Και μάλιστα απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση που κάνει νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Όπως ο ίδιος έχει γράψει στο Truth Social, λέει ότι αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, λέει, θα είναι πολύ χειρότερα. Και μάλιστα έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται μια εγκατάσταση, νομίζω είναι στην πόλη Σαμπαχάρ, στις φλόγες και καπνοί από πίσω να υψώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας και σε δημοσιογράφους οι οποίοι επέστρεφαν μαζί του στην Αμερική, είπε ότι οι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του και θέλουν μια συμφωνία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε διάφορες τοποθεσίες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών του Νοτιού Ιράν στον κόλπο, λίγη ώρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβγαλαν ανακοίνωση ότι διεξάγουν νέες επιθέσεις ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την νήσο Κις και μετέπειτα μια σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπατάρ Άμπας, Κοναράχ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Τώρα σε ανακοίνωση την οποία επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και πυράβλους εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων σε αμερικανικές βάσεις οι οποίες βρίσκονται στο Σαλέμ, στο Κουβέιτ αλλά και στο Τζουφάιρ. Μάλιστα απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίπεινα και σε άλλες χώρες στην περιοχή αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρήσουν σε νέα πλήγματα. Πάντως και οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ έχουν ανακοινώσει πριν από λίγη ώρα ότι αποθούν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, και αυτό λίγη ώρα αφότου οι φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες που είχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μοχάμεντ Μπάγκερ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, και αυτό εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα είπε ότι η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά, αν μας χτυπάτε θα σας χτυπάμε. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω του X, πρώην Twitter. Και πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούς, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, όχι με αμερικανικές απειλές.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτή είναι η αλήθεια. Η τιμή του πετρελαίου θα τη δούμε να αρχίσει να ανεβαίνει για ακόμη μια φορά. Εννοείται ότι και εδώ πέρα στη χώρα μας, πριν προλάβει να ανέβει διεθνώς, θα δούμε στα βενζινάδικα να ανεβαίνει. Καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς τις έχουμε ζήσει ξανά και ξανά. Λοιπόν, σχεδόν 7 είναι η ώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξετε, για να στείλετε μάλλον μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη ραδιοφωνική μας παρέα. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου μπορείτε να μας ακούτε ταυτόχρονα, αλλά για να μας ακούτε καλύτερα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε από εκεί. Επίσης ακολουθήστε μας στα social media, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει η παρέα μας και έτσι να μεγαλώσει και η δική σας η φωνή. Οπότε πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέρθαμε. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 9 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Είδα τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος επανεκπαιδεύεται. Αλεξιπτωτιστή στα γόρη. Να θυμηθείς τα νιάτα σου, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί να φύγετε από τη χώρα με κανένα ελικόπτερο, ποιος ξέρει, και να σας ρίξουν από εκεί πέρα πάνω, οπότε

0: χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετέβη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε τη συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα είπε ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια? Και είναι απορίας άξιο, εφόσον το γνωρίζατε τόσα χρόνια, ας πούμε, γιατί δεν είχε πει κανένας τίποτα? Εξερχόμενος από το Μέγαρο του Αρείου Πάγου, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε σφοδρότατη κριτική όσον αφορά τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών, για να τονίσει ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταγγέλει για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυταπάγγελτα η δικαιοσύνη. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μόλις βγήκε από το κτίριο του Αρείου Πάγου.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυταπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία, ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο.
0: Σφοδρότατη η επίθεση του Κυριάκου του Βελόπουλου και εννοείται ότι αυτό το οποίο είπε, ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε παραπεμφθεί αυταπάγγελτα στην δικαιοσύνη, εδώ πέρα η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Το έλεγα και χθες ότι στην Ελλάδα, άμα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι καθοδηγούμενη να κάνει κάτι, θα περιμένουμε για πολύ ακόμη, δυστυχώς. Μάλιστα, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε και στον Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής, όμως αυτό το πράγμα, και τον χαρακτήρισε σκληρό σαν βούτυρο, και είχαμε ένα έντονο σφυροκόπημα για την εθνική αποτυχία της κυβέρνησης όταν ο Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε από το βήμα της Βουλής.
3: Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις Αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα. Γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινοί επιχειρησιακοί. Κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή, είπε για τον Κάσους Μπέλι. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες? Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα? Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη? Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία? Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ.
0: Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός και δεν πατάει πόδι και δείχνει αρκετά έτσι φοβισμένος και ανίκανος να μπορέσει να διαχειριστεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα τα έχουν κάνει μαντάρα στα εσωτερικά θέματα. Θα διαχειριστούν τα εξωτερικά. Πονεμένη ιστορία. Και μιλάω για μαντάρα στα εσωτερικά θέματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι όσα γίνονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων, στην άδικη φορολογία την οποία υπόκεινται όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι εργάζονται, στους χαμηλούς μισθούς, όπου και για το θέμα της άδικης φορολογίας μίλησε ο Κυριάκος Αβελόπουλος και είπε για οριζόντιο φόρο 15% για όλους.
3: Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν αθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά. Μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκοκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ, για την εσκοκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων.
0: Αλλά βέβαια ποιος θα υπολογίζει τα λεφτά των Ελλήνων από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπου τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Όλοι οικονομάνε εκτός από τον απλό πολίτη, ο οποίος απλός πολίτης είναι στην πείνα, ο οποίος απλός πολίτης δεν του βγαίνει ο μήνας, ο οποίος απλός πολίτης δεν ξέρει πώς να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

0: Εν τω μεταξύ τα έχουν κάνει μαντάρα και με το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρουν πώς να το καλύψουν και τι να πούνε. Άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Βορύδη και ο Μάκαρος υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί από τη δικαιοσύνη για το ποιοι τον παρακολουθούσαν και δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Απλά βέβαια να πούμε εδώ πέρα στον κύριο Βορύδη ότι μπλοκάροντας τη διαδικασία στη Βουλή εν τέλει έχασε την ευκαιρία να ρωτήσει ο ίδιος τον Ταλ Ντίλιαν. Έλα τώρα αδερφέ, γιατί με παρακολουθούσες, τι σου έκανα, τι έγινε.
1: Γιατί τι διαβάζω και ένα συνάδελφός μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών. Μου κάνει έτσι μια προσωπική κριτική ο κύριος Κεσές. Μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Εγώ να πάω να εισφέρω τι. Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει... σας έχουν στείλει ένα παράνομο λογισμικό. Μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει. Δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί. Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
2: Δεν έχετε απορία, δεν έχετε περιέργεια να μάθετε.
1: Περιμένετε λίγο. Κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά, σωστά. Άρα ο εισαγγελέας την ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει.
2: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως...
1: Απορία.
2: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
1: Τεράστιο. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
2: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος και γιατί σας παρακολουθούν.
1: Δεν τον ενδιαφέρει μια στοιχειωδός λογική συζήτηση.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
2: Ναι.
1: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις. Πρέπει να ξέρεις
2: και
1: κάτι.
2: Να μάθεις.
1: Το να μάθω μπορώ να το μάθω από την τηλεόραση. Δεν το μαθαίνω από την δικαιοσύνη.
2: Βγαίνουνε και λένε παρακολουθούσαμε το Βορύδη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Καταρχάς ούτε
2: ποιος
1: καν αυτό
2: πει.
1: Που λέτε το γνωρίζω. Γιατί το λέω αυτό.
2: Άρα.
1: Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο.
2: Ακούω.
1: Δεν ακούτε δυστυχώς. Γιατί αναπαράγεται η γνωστή ιστορία.
3: Και να τελειώσουμε κύριε Βορύδη γιατί πέρασε η ώρα.
1: Ακόμα και αυτό εγώ δεν ξέρω αν είναι στοιχείο της κατηγορίας. Τι εννοώ. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ο δικός μου ας πούμε, έχουν καταδικαστεί γι' αυτό. Εγώ σήμερα που μιλάμε, τέτοια γνώση δεν έχω. Γιατί για να το μάθω, κάποιος πρέπει να μου το πει. Ότι ξέρετε, άνθρωπέ μου, έχουμε κινήσει δίωξη.
2: Αν πάτε θα το μάθετε.
1: Να πάω σε άσχητη δικογραφία να ρωτάω.
2: Αν πάτε λοιπόν, να το μάθετε.
3: Να απαντήσετε τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, φαντάζομαι
1: να πω,
2: αν πάτε
1: δεν κινούνται έτσι οι διαδικασίες, εκτός, και αυτό είναι απάντηση και στο πρώτο ερώτημα σου. Εκτός και αν έχεις προσωπική γνώση. Εάν ξέρεις κάτι. Εγώ τους κυρίους δεν τους ξέρω. Ούτε με ξέρουν. Ούτε έχω γνώση από κάπου. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έρθει να σου πει ότι κάτι έχει γίνει. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι σου κάνανε κάτι κακό.
3: Κατανοητό κύριε Βορύδη.
1: Έτσι.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
0: Να σε καλά ρε Σημάκη. Απάντησε σε όλους. Δηλαδή τώρα εμένα θα με παρακολουθούσανε, θα υπάρχουν έστω υποψίες ότι με παρακολουθούν και εγώ δεν θα κινούσα γη και ουρανό να μάθω ποιος με παρακολουθεί και γιατί με παρακολουθεί. Ή θα μου δινόταν η ευκαιρία να μπορέσω να ρωτήσω τον ίδιο τον Ταλ Ντίλιαν, ας πούμε, για τους λόγους τους οποίους με παρακολουθούσε κάποιος και... Άσε ρε Σημάκη. Προφανώς ο Ταλ Ντίλιαν μάλλον έχει ράματα για τη γούνα σας εκεί πέρα και δεν τολμάτε ούτε να καταγγείλετε ούτε να ρωτήσετε τον ίδιο για το τι ακριβώς γίνεται και γιατί σας παρακολουθούσαν.

Βλέπω πάντως ότι το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια το βαρέλι και το τέλος της εκεχηρίας πυροδοτεί ένα νέο κύκλο ανόδου στις τιμές του αργού.

η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και την άγρια καταδίωξη ενός 20χρονου από αστυνομικούς οι οποίοι τον πυροβόλησαν. Και ο εισαγγελέας έχει διατάξει την ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος των δύο αστυνομικών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στο Άργος. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού, ο οποίος δέχτηκε πλήγματα από θράψματα βολίδων στο κεφάλι, ενώ οι δύο ένστολοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, ενώ οι έρευνες για το ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον 20χρονο να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 9 του Ιούλη του 2026. Και θέλω να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται στους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και το πόσο ωφελούνται οι τοπικές αγορές και τα μαγαζιά από τον τουρισμό. Που επί της ουσίας τι γίνεται, τα φέρουν όλα από τις χώρες τους, μαγειρεύουν εδώ πέρα και στα τοπικά μαγαζιά δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα.
1: Τουρίστες επιδίδονται σε συνήθειες που ταιριάζουν στην φράση όλα τζάμπα δεν είναι κάποια ανακάλυψη. Όσοι γνωρίζουν ή έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους μπορούν να διαπιστώσουν πως δεν πρόκειται για κάποιον μύθο. Το να την βγάζουν δωρεάν είναι το φόρτε τους. Προτιμούν λόγου χάρη να φάνε κρέατα στην παραλία που φέρνουν από το σπίτι τους αντί να ενισχύσουν κάποια τοπική ταβέρνα. Οι εικόνες αυτές δεν είναι πρωτόγνωρες ούτε ασυνήθιστες. Μία επίσκεψη σε παραλίες της Χαλκιδικής, περιοχών κοντά στη Θεσσαλονίκη ή της Καβάλας θα επιβεβαιώσουν παρόμοια στιγμιότυπα με όσα διακρίνονται στο παραπάνω οπτικό υλικό.
0: Και είναι το βίντεο που δείχνει τους τουρίστες οι οποίοι έχουν ψωνίσει από τις χώρες, τις μαγειρεύουν στην παραλία και τρώνε τα δικά τους προϊόντα, γιατί προφανώς εκεί πέρα τα βρίσκουν ευθυνότερα και γιατί γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα είναι ακριβώς πόρτο να πας να φας σε μια ταβέρνα. Και κάπως έτσι θα την πατήσουν πολλές περιοχές. Πολλές περιοχές οι οποίες διώξανε τους Έλληνες, που ο Έλληνας πήγαινε στην ταβέρνα και πρώτα ήθελε να χορτάσει το μάτι του και μετά να χορτάσει ο ίδιος. Και κρατήστε τώρα τους Βαλκάνιους, τους Βουλγάρους και τα λοιπά, οι οποίοι έρχονται εδώ και δεν αφήνουν φράγκο στην τοπική αγορά. Περιμένετε να ζήσει η τοπική κοινωνία από αυτούς.

0: Τώρα γίνεται και ένας άλλος χαμός με την εταιρεία Estée Lauder. Η εταιρεία Estée Lauder, μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία προτείνει στους εργαζομένους της μισθό κάτω από τον κατώτατο. Όπως ακριβώς το ακούτε, μια πολυεθνική εταιρεία η οποία είναι και εδώ πέρα στην Ελλάδα, την οποία πολλές κυρίες την προτιμούν για τα προϊόντα τα οποία παράγει. Όμως παρόλα αυτά, τους εργαζομένους τους θέλουν να τους πληρώνουν με λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι ο κατώτατος μισθός εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ονομάζομαι Αμαραντή Ρουάνα, είμαι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Estée Lauder Ελλάς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στα γραφεία της εταιρείας με τους συναδέλφους μου. Έχουμε απεργιακή κινητοποίηση. Αυτό που ζητάμε είναι δίκαιους μισθούς. Η Estée Lauder μας προτείνει μία μισθολογική κλίμακα που θα ξεκινάει από τα 8,38,30. Χρήματα μισθός κατώτατος που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, ο κατώτατος νομοθετημένος είναι 920. Ζητάμε δίκαιους μισθούς, ζητάμε αξιοπρέπεια, ζητάμε αυτό που προσφέρουμε, τα υπερκέρδη των εταιριών, τα υπερκέρδη της Estée Lauder, εμείς τους τα προσφέρουμε, να έχουμε την αύξηση που δικαιούμαστε.
0: Κυρία μου, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και διεκδικείτε καλύτερους μισθούς. Το θέμα είναι ότι αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν. Ποιος θα τους ελέγξει, ποιος θα τολμήσει να πει κάτι σε μια πολυεθνική? Άλλωστε οι κύριοι οι οποίοι έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα και λέγανε ότι θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, τέτοιες επενδύσεις θέλανε. Φθηνά εργατικά χέρια, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, να έρχονται οι πολυεθνικές εδώ πέρα, να κονομάνε τα χρήματα, να κονομάνε υπερκέρδη, όπως ανέφερε η κυρία Αμαραντή Δουάνα, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας Estée Lauder Ελλάδος. Και εσείς να μην παίρνετε τίποτα από τα υπερκέρδη που βγάζει μια εταιρεία, μια πολυεθνική εταιρεία. Πάντως οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, με τους εργαζομένους να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, γιατί αρνούνται και καλά κάνουν να υπογράψουν τη νέα σύμβαση η οποία προσφέρει απολαβές μικρότερες ακόμη και από τον κατώτατο μισθό. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 480 εργαζομένους και αφορά πολιτές, τεχνικούς, αλλά και στελέχη καταστημάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι συναντήσεις των δύο πλευρών ήταν αλλεπάλληλες, ωστόσο δεν βρέθηκε η λύση η οποία θα έδινε τέλος σε αυτό το αδιέξοδο, που κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι αδιέξοδο. Η εταιρεία παρανομεί αυτή τη στιγμή όταν σου λέει ότι θα σου δώσω λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι ο κατώτατος μισθός. Παρανομείς. Η πρόταση της εταιρείας, η οποία έχει φέρει και τον ξεσηκωμό των υπαλλήλων, αφορά στη νέα διετή επιχειρησιακή σύμβαση, όπου έχει ως κλίμακα αφετηρίας τα 838,30 ευρώ μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 83 ευρώ χαμηλότερα από τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Το Σωματείο των Εργαζομένων, κάνοντας ένα βήμα πίσω και θέλοντας να δοθεί μια λύση όσο πιο γρήγορα γίνεται, είχε αναβάλει τις κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν εξαγγελθεί για τις 4 του Ιουνίου. Παρόλα αυτά όμως, οι συναντήσεις οι οποίες ακολούθησαν με τους διευθυντάδες της εταιρείας Estée Lauder Ελλάς δεν οδήγησαν σε κάποια συμφωνία, με αποτέλεσμα να προκηρυχθεί βέβαια απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχθές έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου. Δυστυχώς οι κύριοι αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση να προστατεύσει τον εργαζόμενο, όσο το κράτος είναι διαλυμένο, Όσο οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή δεν υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια, τόσο θα συμβαίνουν τέτοιου είδους τακτικές από τις πολυεθνικές και όχι μόνο.

Δυστυχώς στη χώρα μας τα εργασιακά δικαιώματα έχουν πάει περίπατο. Έχουν πάει περίπατο, έχουν ξεχαστεί. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι το συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε να μην έχουμε δικαιώματα. Συνηθίσαμε να λέμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε. Μεγάλο κακό αυτό, πολύ μεγάλο κακό.

0: Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο, όπου είναι κάποιοι νεαροί οι οποίοι πήραν ταξί για μια διαδρομή από το κτέλ του Κηφίσου μέχρι τον Πειραιά. Ο ταξιτζής του ζήτησε, είπε στην αρχή 40 ευρώ και στην πορεία μετά, επειδή είχε κίνηση, τους το άλλαξε, γιατί τους βρήκε μικρούς εκεί πέρα, πιτσιρικάδες, και τους είπε 80 ευρώ. Και μάλιστα, για να μην, επειδή έγινε έτσι μια, υπήρξε μια συζήτηση ανάμεσα στον ταξιτζή και τους πιτσιρικάδες, μετέπειτα ο Ταρίφας έφυγε με ανοιχτό το πόρμπαγκάζ για να μην μπορέσουν να του φωτογραφίσουν τις πινακίδες και τον κάνουν καταγγελία. Και η στιχομηθεία έχει ως εξής. Ναι, δώστε μου λίγο χρόνο γιατί...
1: Τι θες να μου δώσεις, μου είπες 40 ευρώ στην αρχή, θα μου το άλλαξε
2: 80.
1: Γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου πες να κατέβετε.
2: Στη μέση του δρόμου θα κατέβουμε.
1: Στη μέση του δρόμου να
2: κατέβεις,
1: ναι. Γιατί δεν μου το είπες.
2: Κατεβείτε παιδιά, 40 ευρώ θέλετε. Πάρ' το πατέρα σου φίλε, γιατί δεν είναι ωραίος. Πώς, μας είπατε στην αρχή 40 ευρώ και τώρα μας άλλαξε τις 80. Γιατί.
1: Τι είμαι. Μου είπατε στην αρχή 40 ναι. Και μετά το άλλαξε τις 80 ναι. Τι τώρα το κάνεις.
2: Και καλά τι, μου φοβίζεις τον πατέρα σου, μου κάνεις.
1: Δεν σου παλιά τον πατέρα μου, με φοβίζεις, απλά το άλλαξες.
2: Και γιατί δεν μου πεις να κατέβω ρε φίλε. Δεν δε μου πάνε να κατέβω.
3: Βέβαια στον δρόμο να κατεβαίνω.
1: Φέρ' μου το κινητό σου. Ποιο είναι το κινητό σου, πες μου.
2: Φέρ' το κινητό σου.
1: Όχι, μην μου δώσετε το αριθμό σου λέω.
3: Ποια είναι η πινακίδα σου.
2: Πάγες, πληρώστε με 40.
0: Άκου τι λες.
1: Άκου τι λες. Μου είπες 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
2: Γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου πες να κατέβετε.
1: Στη μέση του δρόμου θα κατέβουμε.
2: Στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Γιατί δεν μου το είπες.
1: Κατεβείτε παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
2: Κατέβα ρε φίλε.
0: Κατεβαίνουν τα παιδιά και φεύγει με ανοιχτό το πόρμπαγκαζ ο Ταρίφας για να μην, τον, να μην του φωτογραφίσουν την πινακίδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι πολύ απλά. Αρχικά δεν χρειάζεται να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, δεν χρειάζεται να μαλώνετε, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Μπαίνετε μέσα στο ταξί. Και δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν γίνει, ιδιαίτερα τώρα που είναι και τουριστική περίοδο. Μπαίνετε μέσα στο ταξί και ο φίλτατος ταξιτζής δεν βάζει ταξίμετρο ή σας λέει ένα αστρονομικό ποσό ή σας κάνει κύκλους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βάζει αυτήν την ψευτοεφαρμογή για να κάνει και καλά ότι έχει ταξίμετρο. Πηγαίνετε όμορφα και ωραία στον προορισμό σας και όταν σας αφήσει, όταν φτάσετε, τον ευχαριστείτε όμορφα και ωραία που σας πήγε εκεί, ανοίγετε την πόρτα και κατεβαίνετε. Εάν σας κάνει οποιαδήποτε μανούρα και τα λοιπά, το 100, ελάτε εδώ πέρα, δεν έβαλε ταξίμετρο, δεν μου κόψε απόδειξη, δεν δέχτηκε να τον πληρώσω με κάρτα και να δεις εκεί τι έγινε εκεί. Και να ξέρετε κάτι, εάν κρύβουν τις πινακίδες τους, το κάθε ταξί πάνω στο μπαρμπρίζ ή στο πίσω τζάμι κάπου έχει έναν αριθμό, έναν μοναδικό αριθμό, έναν τριψήφιο, τετραψήφιο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε με εκείνο να κάνετε καταγγελία. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Όλη αυτή η ασυδοσία πρέπει να σταματήσει. Φυσικά και δεν... εννοείται ότι δεν κατηγορούμε όλους τους οδηγούς ταξί για όνομα του Θεού, αλλά δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο άλλος ζήτησε 170 ευρώ σε μια παρέα τουριστών. Στην Αθήνα νομίζω έγινε πάλι. Και μάλιστα ο τύπος εδώ πέρα ήταν και άκρος απειλητικός. Είπε, τους βρήκε πιτσιρικάδες, τους λέει 40 ευρώ, μετά επειδή είχε κίνηση άτους το άλλαξε 80. Εγώ άμα ήμουν στη θέση τους θα του έλεγα ότι εντάξει, okay, 80, πήγαινε μας, 100 θα σου δώσω. Και με το που θα φτάναμε στον προορισμό μας, χαίρετε Και τι θα με κάνει? Τι θα τολμήσει? Θα κατέβει από το ταξί να με κάνει τι? Να με δείρει? Μετά να δεις τι θα γινόταν. Αλλά εντάξει, ήταν πιτσιρικάδες, δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν. Τους έπιασε και εξαπίνησε ο ταξιτζής. Κάτι τέτοιοι θέλουν καταγγελία κατευθείαν. Αδερφέ μου, κάνε στην άκρη την αστυνομία και βρέστα με την αστυνομία άμα ξεφύγει η κατάσταση. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι αυτός νομίζω ότι παίζουν τον εθνικό ύμνο για το Μητσοτάκη που έλεγα το πρωί, για το γεγονός ότι έπαιξαν το εμβατήριο το οποίο έπαιξαν εκεί πέρα στην Τουρκία και εξεφτέλησαν επί της ουσίας τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Για ακόμη μια φορά η χώρα μας διασύρεται, για ακόμη μια φορά γίναμε διεθνώς ρεζίλι. Καλημέρα στο Γιάννη, και γέλαγε, λέει κιόλας. Εγώ το λέω ανάθεμα και αν κατάλαβε τι άκουγε εκείνη την ώρα. Γεια σου, καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Το σήμα, λέει, κάνει συνέχεια διακοπές. Δεν ξέρω, δεν... η Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου σήμερα, λέει, έχει 23 βαθμούς και αέρα. Σήμερα θα έχει δροσούλα. Θα έχει δροσούλα. Χθες το βράδυ έβρεξε κιόλας εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε πολλές περιοχές της χώρας έβρεξε χθες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Στη Μαρία, καλημέρα. Καταλαβαίνουμε και πολλά μπορούμε να πούμε για τη στάση αυτού έναντι των Τούρκων, αλλά φοβόμαστε καθότι είμαστε δυστυχώς σκλάβοι αυτού και αργότερα σκλάβοι των Τούρκων. Αν μείνει πάλι αυτό στην εξουσία και μάλλον με την οθεία που θα κάνει και τη δικτατορία που επιβάλλει, αυτό θα είναι. Στη φυλακή θα καταντήσουμε αν μιλήσουμε. Όχι, να μιλήσουμε, δεν κατάλαβα. Τιμή μας να πάμε φυλακή, επειδή έχουμε το σθένος να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια. Άμα θέλετε να μας κλείσετε φυλακή, γι' αυτό το λόγο κλείστε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δυστυχώς οι δημοκρατίες αυτού του είδους έτσι λειτουργούν. Αλλά πρέπει να μιλάμε. Επιβάλλεται να μιλάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε έτσι, ιδιαίτερα όταν γίνονται εγκλήματα κατά της χώρας. Καλημέρα στη Βέρα. Προφανώς ο 20χρονος, λέει, θα είναι από την ομάδα των γύφτων που εμβόλυσαν περιπολικά και κρατούσαν ομήρους αστυνομικούς. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο δίνουν όπλα στους αστυνομικούς, αφού όταν τα χρησιμοποιούν τους τρέχουν στα δικαστήρια. Όχι, δεν ήταν Ρωμά το παιδί. Δεν ήταν Ρωμά. Νομίζω ότι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε ποινικό παρελθόν, αλλά όχι, δεν ήταν Ρωμά. Το θέμα είναι το εξής, γιατί εδώ τώρα λίγο οι απόψεις δίστανται. Από τη μία λες ότι ναι, ήταν ένα 20χρονο παιδί, ας πούμε. Από την άλλη όμως, όταν εμβολίζεις περιπολικά και χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου ως όπλο, ξέρω εγώ και αστυνομικός τι να κάνει. Βέβαια θα μου πεις ότι τον πυροβόλησαν εφόσον κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όση δουλειά μπορεί να κάνει, τέλος πάντων. Ο Νικόλας λέει καλά να πάθουν, να μην πουλούσαν τον τόπο τους. Αναφέρεσαι σε αυτό που έλεγα για τους τουρίστες. Ο Κωνσταντίνος, δεν τους λυπάμαι καθόλου, λέει, όλους αυτούς που χρώνουν μια σαλάτα 25 ευρώ, μια ξαπλώστρα 100 και ένα δωμάτιο 150+. Δεν τους λυπάμαι γιατί μόνοι τους με την απληστία τους έφτασαν εδώ. Και εγώ ομπρέλα, πετσέτα και φαγητό στο σπίτι. Διώχνουν από τα σπίτια τους δασκάλους, γιατρούς και σώματα ασφαλείας όταν φτάνει η σεζόν για να οικονομήσουν από τους τουρίστες. Δεν τους λυπάμαι αν μείνουν τα παιδιά τους αγράμματα, τα ιατρία άδεια κτλ. Όχι, να σου πω κάτι, ούτε εγώ τους λυπάμαι. Ούτε εγώ τους λυπάμαι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ιδιαίτερα εδώ στη Χαλκιδική. Μου έλεγε ο άλλος τώρα, ας πούμε, τρία πιτόγυρα και δύο αναψυκτικά τα πλήρωσε 25 ευρώ. Άσε τα κομμάτια δηλαδή, δεν είναι. Πας και σου λένε 10 ευρώ εξαπλώστρα, 15 ευρώ εξαπλώστρα, σύνοδι παραγγείλεις. Όταν διώχνετε τους Έλληνες παιδιά, και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική, είναι σε πολλές περιοχές τουριστικές που γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν διώχνετε τους Έλληνες που ο Έλληνας ερχόταν και σας τα κουμπούσε, καθίστε με τους Βουλγάρους, οι οποίοι δεν ακουμπάνε φράγκο, οι οποίοι θα πηγαίνουν με την ομπρέλα τους στην παραλία και θα φτάσετε σε σημείο να βλέπετε τα μπιτσόμπαρα άδεια, να μην κάνετε την κατανάλωση την οποία κάνατε κάποτε, να βλέπετε τις ταβέρνες άδειες και καθίστε να έχετε τη χωριά 25 και 30 ευρώ. Περσεφόνη λέει: καλά, είχαμε την απέτηση να ξέρει ο Κούλης ποιο εμβατήριο παίζανε η μπάντα των Τούρκων, ώστε να σταματήσει να χαμογελάει όταν μας λέει συνεχώς δεν γνώριζα για σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τη στιγμή που δεν γνωρίζει τίποτα για τα σοβαρά θέματα στη χώρα, θα γνωρίζει τώρα ποιο εμβατήριο πεζόταν. Καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία, από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Μία εβδομάδα έμεινε, λέει, μέχρι την άδεια. Κοντεύουμε να ξεκουραστούμε, να απολαύσουμε τον ελληνικό ήλιο. Ο δικός, άντε Σάκη μου, με το καλό να έρθείτε. Δεν ξέρω αν θα έρθείτε προς τα δω, Βόρεια Ελλάδα, να έρθείτε εδώ να πούμε μια καλημέρα. Να τα πούμε έτσι και από κοντά, γιατί όχι. Ωραίο είναι να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Τον Αποστόλη καλημέρα, γιατί ρε Κώστα δεν μου τυχαίνουν εμένα τέτοιες συμπεριφορές όπως τον ταξιτζή, να σου πω εγώ για αυτές τις κλωτσιές που λέει. Α, εσένα δεν θα τολμήσει Αποστόλη, δεν θα τολμήσει να το κάνω. Έχω μαλώσει με ταξιτζή, γιατί τον πλήρωσα με κάρτα και ήθελε να με χρεώσει 2 ευρώ παραπάνω για την κάρτα. Και του λέω γιατί. Δεν είναι για τα 2 ευρώ, δηλαδή δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκα τα 2 ευρώ, αλλά είναι γιατί, ρε αδερφέ, δεν κατάλαβα. Να μην δεχόσασταν τα POS σας, είπε κανένας να τα δεχτείτε. Να κάνατε κάτι ούτως ώστε να μην τα δεχόσασταν, να κάνετε κινητοποίησεις και να λέγατε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, POS. Από τη στιγμή λοιπόν που σας τα βάλανε και από τη στιγμή που και εμένα το ίδιο το κράτος μου λέει ότι ξέρεις τι, για να χτίσεις αφορολόγητο θα πρέπει να πληρώνεις με κάρτα, αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμα. Τι να κάνεις. Πραγματικά, τι να κάνεις. Ο Χρήστος λέει: εγώ άκουσα για γύφτο. Όχι, δεν, νομίζω δεν είναι αυτής της ομάδος. Ο άλλος ο Χρήστος, καλημέρα από τον Μπίλεφελντ, από τον Χρήστο και τον Ντάνιελ. Καλημέρα και στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Είναι ευλογημένη μέρα. Συγγνώμη για την Ελλάδα μας, να μας φωτίσει όλους και να ξυπνήσουμε, να ενωθούμε και να στηρίξουμε, λέει, την ελληνική λύση, να ξεπροβίνει η Ελλάδα μας από την πόχα τη Λαμογιά. Έχουμε γίνει ρεζίλη παντού. Δυναμική, κύριε Έλισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Ο τρόπος, λέει, που ξεφτέλησε ο Ερντογάν τον Μητσοτάκη. Ο Δημοσθένης από το πολεμικό ναυτικό. Εμένα μου έχει τύχει ταξιτζής ευγενέστατος, καθαρός, τίμια κούρσα. Ακόμη μου ζήτησε τι σταθμό ακούω και του είπα Focus μέσα στον Πειραιά. Και αυτός άνοιξε ίντερνετ και κεράζει. Όχι, παιδιά, υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το μεροκάματο το οποίο βγάζουν, σέβονται τον άνθρωπο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό τους. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, εννοείται. Και θα σου μιλήσουν και θα... Ευτυχώς δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως και παντού σε όλα τα επαγγέλματα δεν είναι όλοι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και κάτι κουπούκια τα οποία θέλουν καταγγελία. Πώς να το κάνουν. Ο Σάκης λέει: το πρόβλημα είναι ότι επί δεκαετίες οι κυβερνήσεις τα είχαν όλα λάσκα και τώρα θέλουν να επιβάλλουν και καλά τον νόμο. Ποιο νόμο, έτσι? Έτσι θα επιβάλλεις τον νόμο, έτσι τίποτα δεν επιβάλλεις. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, λέει, τι εμποδίζει έναν Αιγύπτιο ή έναν Πακιστανό να πάρει το αεροπλάνο με πολύ φθηνά εισιτήρια και να έρθει στην Ελλάδα ή γενικά στην Ευρώπη χωρίς κανένα κίνδυνο να πνιγεί? Απλούστατα, λέει, αν έρθει νόμιμα δεν δικαιούται τίποτα απολύτως και θα πρέπει να δουλέψει, ενώ παίρνοντας το ρίσκο της παράνομης εισβολής, μόλις συλληφθεί, δικαιούται τα πάντα, όπως χαρτιά, χρήματα, στέγη, τροφή κτλ. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Ας κοιμηθούμε εμείς στον ύπνο του δικαίου και ας αφήσουμε τον λαθρομετανάστη να κάνει ό,τι θέλει μέσα στη χώρα μας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μου κάνει εντύπωση, λέει, με συγχωρείτε, ένα πολιτικό κόμμα ψηφισμένο και εκλεγμένο να έχει μια τέτοια κατάντια. Ένα μήνα να παρακαλάει ο αρχηγός του τον Τσίπρα να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θυμάμαι, λέει, τέτοιο ξεπεσμό, τέτοια ξεφτύλα για το πολιτικό κόμμα. Αυτός ο Φάμελος δεν έχει λίγη ντροπή απάνω του? Αυτό που ονομάζεται αριστερά στην Ελλάδα, μόνο μία λέξη το χαρακτηρίζει. Δεν μπορώ να την πω τη φράση που μου λες. Τους φτύνει ο κόσμος και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε 15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιάλυση, κακά τα ψέματα. Τώρα ιδιαίτερα με το κόμμα του Τσίπρα βλέπω να πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί.

Λοιπόν, σχεδόν 8 η ώρα και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής εις Μανώγλιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5, ενώ εντός εδωματίου στο πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου όροφου, όσο και των υπερκείμενων ορόφων. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

0: και τον Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία, ωστόσο αμφισβήτησε το αν αξίζει κάτι τέτοιο. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την κλίση των Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ταλντήλεν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι πλέον αποτελούν ιδιώτες και όχι δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε μεθόδευση συγκάλυψης, παρουσιάζοντας παλαιότερα έγγραφα της ίδιας της συμπολίτευσης που διέψευδαν τον ισχυρισμό αυτό και αποχώρησε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Το έγγραφο είναι του 2022 με την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής κ. Μπούρα, που αποδεικνύει ότι ο Ντίλιαν είχε κληθεί τότε ως ιδιώτης του ίδιου ακριβώς άρθρου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις, η κυβέρνηση και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων φαίνεται ότι ετοιμάζονται να κάνουν αυτό που διαβεβαίωναν επί μήνες ότι δεν θα χρειαστεί, δηλαδή να δώσουν νέα παράταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης Ιουλίου κατά λίγες ημέρες, ύστερα από τις έντονες πιέσεις που ασκούν λογιστές, φοροτεχνικοί και επαγγελματικοί φορείς από όλη τη χώρα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανείς καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές επίπεδου 3 βρίσκεται σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιοφωνό της πόλης. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Πάμε σιγά σιγά, τον ματσουλάμε, τον ροκανίζουμε και τον Ιούλιο. Φτάνει ο Αύγουστος, σημαντικός μήνας για κάποιους που θα πάρουν άδειες και τέτοια, δεν ξέρω. Έχει αρχίσει να χαλαρώνει.

Έτσι λένε ότι πρέπει να αρχίσει. Εγώ δεν το είδα, παιδιά. Εγώ δεν το είδα, διότι όπως ερχόμουν σήμερα Αγία Άνης, αποφάσισε ένας τύπος να μπει μέσα με ένα. Αυτό δεν ήταν φορτηγό. Αυτό ήταν δεξαμενόπλοιο, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε. Το τάνκερ που δεν χωράει στα στενά του Ορμούς παίζει να μη χώρα. Για αποφάσισε να το βάλει στην Αγία Άνης. Μπλοκάραν όλα. Κατεβήκαν από τα μάξια. Ήταν ένα υπέροχο. Έτσι γνωριστήκαμε. Πολύ ωραία περνούσαμε. Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, μέσα από μια ματιά ελαφρώς διαφορετική, αντισυμβατική, αντισυστημική, θα έλεγε κανείς.

Α, θα δούμε τι έγινε στην Άγκυρα, θα δούμε τι έγινε στην Αθήνα, θα δούμε τι έχει γίνει στα στενά, τι έχει γίνει στο Ιράν, τι έχει γίνει παραπδόθε, παρακήθε, τι έχει γίνει στο Θριάσιο. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, ενώ στην κονσόλα τον ήχο, τις μουσικές επιλογές και όλα αυτά τα υπέροχα, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ο οποίος δεν ελέγχει μόνο τα ραδιοκύματα, αν μας ακούτε από το ραδιοφωνά σας 99,8, ελέγχει και τα ψηφιακά. Διότι φτάνετε από το αμάξι, με το αμάξι σας στο γραφείο, παρκάρετε, κατεβαίνετε, ξέρω εγώ, πάτε, ανεβαίνετε πάνω, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε Μάχη FM 99,8. Πώς? Ανοίγετε το φιλομετρητή, browser το λένε στα βαρβαριστή, ναι βεβαίως, και πληκτρολογείτε www.machefm.gr. Σας βγαίνει στο σελίδα του σταθμού, αναλυτική επικαιρότητα, σας τα δίνει όλα στο πιάτο και έχει και ένα κουμπάκι πάνω δεξιά που λέει ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε ζωντανά από εκεί. Είστε ανάμεσα σε αυτούς που τρέχατε να σωθείτε, διότι πήρε φωτιά το Σισμανόγλιο. Έχεις τον άνθρωπό σου εκεί πέρα ασθενή. Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις, διαβάζεις, βλέπεις. Τρέχαμε να σωθούμε. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκε το νοσοκομείο. Τρέχανε εκεί πέρα με τα φορεία. Βγαίνανε. Ο όροφος γέμισε καπνούς, λέει άλλος ασθενής. Φωνάζανε, ήταν μια νοσηλεύτρια και φώναζε κατά τις 5 ώρα το ξημέρωμα, όλοι κοιμόντουσαν. Και είχε βγει μια νοσηλεύτρια, τι να κάνει, γυναίκα και φώναζε φωτιά, φωτιά, κατεβείτε. Γύρω στις 5 το πρωί έπιασε σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο της παθολογικής κλινικής. Τώρα πώς έπιασε 5 η ώρα το πρωί φωτιά, τι έκανε ο άλλος? Άνοιξε γκαζάκι να ψήσει καφέ ελληνικό στις 5 ώρα, δεν νομίζω. Ήτανε κανένα ηλεκτρολογικό? Δεν μπορώ να το πιστέψω, διότι μας λέει ο Άδωνης ότι έχει πάει, είναι όλα καινούρια, ρε, όλα καινούρια, δεν ξέρω. Εκτός αν είναι καινούρια μόνο απ' έξω, μόνο γυψοσανίδες και από πίσω, γιατί με τα υδραυλικά το είδαμε ήδη μια φορά. Δεν ξέρω τώρα, άμεσα έτρεξαν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα. Και 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Προφανώς αυτά για να κατεβάσουν ασθενείς οι οποίοι δεν θα διευκολυνόντουσαν να κατέβουν μόνοι τους. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι έχει πάει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Δεν μου πάει το μυαλό μου εμένα, δεν μπορώ να το χωνέψω ότι μπορεί κάποιος. Θεωρώ ότι έχουν πάει για καλό και για κακό. Θεωρώ ότι έχουν πάει μη σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, όχι για τίποτα άλλο. Διότι αν πάει το μυαλό μας ότι κάποιος έβαλε επίτηδες φωτιά σε νοσοκομείο στις 5 ώρα τα ξημερώματα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, δεν ξέρω κατά πού πρέπει να πάμε, κατά πού πρέπει να κρυφτούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Φωτιά όμως έχουμε και στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής αυτή τη στιγμή σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, άγνωστες λέει οι αιτίες για την οποία ξέσπασε φωτιά. Τώρα, αν συνδυάσεις 2-3 πραγματάκια, Ασπρόπυργος. Αν συνδυάσεις την ανακύκλωση μετάλλων, το μυαλό πάει σε διάφορα πράγματα. Ελπίζω από εκεί πέρα οι πυροσβέστες να γυρίσουν σόι, αυτό έχω να πω. Μην τους πιάσουν τίποτα εκεί πέρα, τους πετροβολήσουν πάλι, πάνε να κλέψουν τα πυροσβεστικά οχήματα και όλα τα υπόλοιπα γνωστά με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πυροσβέστες. Θυμάστε πριν από κάνα 2 εβδομάδες, δεν ήταν που τους δίρανε τους άλλους, που πήγαν να σβήσουν μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ασπρόπυργος, να ξέρετε, παγκοσμίως η περιοχή με τη μεγαλύτερη συχνότητα πυρκαγιών. Παγκοσμίως. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή. Τώρα είναι το κλίμα. Λέτε να είναι η κλιματική κρίση που μας λένε, να είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν βάλαμε αρκετές ανεμογεννήτριες, δεν βάλαμε αρκετά φωτοβολταϊκά. Δεν νομίζω. Να είναι οι δραστηριότητες κατοίκων της περιοχής. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πιο πιθανό. Θα τα πούμε όλα αυτά, έχουμε όμως να κάνουμε πρώτα μία επανόρθωση, διότι πρέπει να είμαστε σωστοί και κύριοι, και εκ μέρους της παραγωγής του Μάχη FM ζητούμε συγγνώμη για όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της επίμαχης εκπομπής Ράδιο Μακελάριδες της 12ης Ιουνίου 2025 στο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM.
Έχοντας λάβει γνώση μόλις πρόσφατα εξώδικης διαμαρτυρίας, δηλώνουμε ότι ο σταθμός δεν τελούσε σε γνώση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο προσωπικών ισχυρισμών που διατυπώνουν η ραδιοφωνική παραγωγή, οι οποίοι οργανώνουν και παρουσιάζουν τις εκπομπές τους με δική τους δημοσιογραφική και συντακτική ευθύνη, χωρίς προηγούμενο έλεγχο ή έγκριση από το σταθμό. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε και ζητούμε εκ νέου συγγνώμη από τους αναφερόμενους στην εκπομπή.

Να πούμε κάπου εδώ ότι εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της. Για όλη την επόμενη. Για όλες τις επόμενες δύο ώρες. Πήγα να πω μία ώρα, δεν ξέρω γιατί. Για τις όλες τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι και τις 10. Πώς το κάνετε αυτό, πώς το πετυχαίνετε, πώς χτίζουμε αυτή τη διαδραστικότητα μεταξύ μας. Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Viber του σταθμού 6943 635451. Το είπα σαν AI. Έχεις δει που παίρνει σε τράπεζα και σου λέει πατήστε το νούμερο 4. Πληκτρολογεί. Έτσι το είπα. Σε κανονικά ανθρώπινα 6943 635451. Μου λέει ένας φίλος, μου λέει έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτός ασχολείται με τα AI, informatics και τέτοια περίεργα πράγματα. Μου λέει θα πρέπει να μάθουμε να προσποιούμαστε το AI για να βρεις δουλειά. Γιατί έχει γίνει μόδα, λέει, να πιάνουν, να βάζουν AI αντί να προσλαμβάνουν ανθρώπους. Οπότε κάνε το AI, μπας και έχω δει πουθενά. Με αυτή τη λατρεία που έχουν πάθει, τη μονομανία που έχουν πάθει με το AI, μου λέει στο τέλος θα την πατήσουμε. Τώρα θα μου πεις δεν ξέρω γιατί διάβαζα και κάτι περίεργες έρευνες. Άκου πως τα φέρνει τύχη. Οι εταιρείες AI τι προσλαμβάνουν, Αγιαννητόπουλε τώρα. Τι κόσμο, τι ειδικό τις προσλαμβάνουν. Ε, όχι ρε. Τι προσλαμβάνουν οι εταιρείες που φτιάχνουν το AI. Δεν προσλαμβάνουν μηχανικούς υπολογιστών. Δεν προσλαμβάνουν ούτε υδραυλικούς, ούτε ψυκτικούς, ούτε μηχανικούς υπολογιστών, ούτε σερβεράδες, είτε web, πώς τα λένε τώρα, όλα αυτά τα μπλιμπλίκια. Προσλαμβάνουν ιστορικούς, φιλοσόφους και φιλολόγους. Γιατί? Γιατί αυτοί, λέει, μπορούν να βγάλουν περισσότερο ποσοστό, περισσότερο ζουμάκι, να το πω έτσι, από το AI, γιατί ξέρουν πώς να του απευθυνθούν. Τη δουλειά, λέει, που έχει να κάνει ο άλλος, χτίσε κώδικα, τώρα πια την κάνει και το AI από μόνο του, η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά άμα ξέρεις πώς μπορείς να το πιέσεις, να το κουλαντρήσεις, ρε παιδί μου, το AI για να σου βγάλει καλύτερα αποτελέσματα, είσαι πιο αποδοτικός. Και προσλαμβάνουν τώρα, ξέρω εγώ, ένα φιλόσοφο. Ναι, βεβαίως, για να διερευνήσει τα όρια του AI. Και αν αύριο μεθαύριο αποφασίσει το AI να μας καθαρίσει όλους, ξέρω εγώ. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Έχουν καταχαρεί κάτι ιστορική, κάτι τμήματα, ξέρεις, φιλόλογος, και έκανε ο άλλος διδακτορικό, ξέρω εγώ, στη χρήση της γλώσσας το 14ο αιώνα, ρε παιδί μου. Πού να βρει δουλειά. Πήγαινε δάσκαλος στο σχολείο. Μορφωμένος ο άνθρωπος, δηλαδή, καταρτισμένος, με σοβαρές σπουδές. Δεν το λέω ειρωνικά. Δεν μπορούσε να βρει δουλειά όμως. Τώρα παίζει να τον πάρει η εταιρεία AI. Για να εκπαιδεύσει το γλωσσικό της μοντέλο. Κάνει περίεργους κύκλους στη ζωή. Μπορεί να προσλάβουν, ρε παιδί μου, τώρα σε λίγο που θα αντικαταστήσουν και τους δημοσιογράφους με AI, διότι οι περισσότεροι δουλειά AI κάνουν, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή απέναντι στο κυβερνητικός, βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου πρωινή εκπομπή σε τηλεόραση που σχολιάζουν το τι υπόθηκε χτες στην Άγκυρα, Ερντογάν, Μητσοτάκης και τα λοιπά, και βγαίνουν και λένε ότι ο Ερντογάν ήταν εντάξει, είπε να κάτσουμε να το συζητήσουμε για το Αιγαίο και το θεωρούμε φυσιολογικό, παιδιά. Έχει βγει ο Ερντογάν, έχει πει δημοσίως σε όλο τον κόσμο. Έχει πει δημοσίως σε όλο τον κόσμο, όχι, να κάτσουμε να διαπραγματευτούμε το Αιγαίο. Πάλι καλά που δεν μας ζήτησε να διαπραγματευτούμε την Ακρόπολη, ρε. Να παίρνει ποσοστό από τα εισιτήρια της Ακρόπολης που μας χρεώνουνε. Και εμείς το θεωρούμε φυσιολογικό. Είπε ο Μητσοτάκης, λέει, έχουμε κάποιες ευαισθησίες. Α, είναι ευαισθητούλιδες. Γέλαγα μόνος μου, άκουσα το Βελόπουλο χθες, ευαισθησία. Λέει, έχει τη γλουτένη. Όχι στα εθνικά θέματα.

Στέλνει τώρα ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει, από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, όλο είτε καίγεται είτε δεν καίγεται. Έχω ένα εύλογο θέμα, λέει, για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε χαϊλίκια χτες μεγάλα στη Βουλή με τις υποκλοπές. Οι αστυνομικοί, λέει, οι πάλτσε που εκπαιδεύτηκαν και λειτουργούσαν το Predator. Δεν θα έπρεπε και εκείνοι να κατηγορηθούν ή έστω να απολογηθούν σαν μάρτυρες. Πλάκα κάνεις. Αδερφέ, πρέπει να κάνεις πλάκα. Οι αστυνομικοί και διάφορες στις μυστικές υπηρεσίες στην ΑΕΗ που λειτουργούσαν το Predator έχουν πάρει τώρα μεταθέσεις. Έχουν πάρει μεταθέσεις και είναι στις εθνικές αρχές για την κυβερνοασφάλεια. Γιάννη, όχι να τους ελέγξουν ως μάρτυρες, τους δώσανε προαγωγή για να κρατήσουν το στοματάκι τους κλειστούλι και τους έχουν βάλει να ελέγχουν την ασφάλεια τώρα. Από εκεί πέρα που κάνανε αυτές τις υποκλοπές, τώρα ελέγχουν κατά πόσον είμαστε ασφαλείς. Έλα, σε παρακαλώ, εδώ πέρα βγήκε χτες, βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην αρμόδια επιτροπή και έκρινε, λέει, ότι δεν πρέπει να κληθεί στη Βουλή να μιλήσει ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Γιατί? Γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα, ρε. Και στη Βουλή καλούνται μόνο τα δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι ο Ταλ Ντίλιαν ο Ισραηλινός αντισυνταγματάρχης, λέει, δημόσιο πρόσωπο. Λέει, δεν μπορεί να γίνεται δημόσιο πρόσωπο όποιος δίνει μία-δύο συνεντεύξεις. Άμα τον άλλο, δηλαδή, σκεφτείτε με αυτό που με τη λογική, τον παίκτη του Survivor, τον παίκτη του Power of Love, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, τι παίζει τώρα, ρε Αγιαννητόπουλο, δεν προλαβαίνω. Εσύ που παρακολουθείς και την τηλεόραση. Του Masterchef, ξέρω εγώ, τον καλούνε, είναι δημόσιο πρόσωπο στη Βουλή. Τον Ταλ Ντίλιαν, έναν Ισραηλινό αντισυνταγματάρχη, ο οποίος έφερε το πιο διαδεδομένο σύστημα παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο από την Ελλάδα το πούλαγε η εταιρεία του με άδεια εξαγωγής από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Εξωτερικών, το πούλαγε και στο εξωτερικό, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Λέει, δεν μπορεί να είναι δημόσιο πρόσωπο όποιος έχει δώσει δύο συνεντεύξεις. Τώρα, να το κάνουμε ζήτημα, βγήκε και είπε ο Ντίλιαν, ας πούμε, ότι έχει συμβόλαια με την ΑΕΠ. Είναι τώρα δυνατό αυτό να θεωρείται δημόσιο πρόσωπο? Βεβαίως και όχι.

τρέχανε οι άλλοι, ζητάγανε την κλίση, η αντιπολίτευση, λέγανε ποιος θα κληθεί, ποιος δεν θα κληθεί, τα συζητάγαμε και εδώ πέρα. Και βγαίνει στο τέλος η κυβερνητική πλειοψηφία και απορρίπτει την κλίση των μαρτύρων αυτών. Τείχος προστασία, δηλαδή η φάλαγγα, η σπαρτιατική, δεν έλεγε τίποτα μπροστά στον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίζονται το να μην μαθευτεί τίποτα για το Predator. Κρατάει ο ένας, καλύπτεται στην ασπίδα του άλλου. Λένε τώρα οι άλλοι, το χαρακτηρίζουν, λέει, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, επειδή δεν επέτρεψαν να βγει, να διερευνηθεί η αλήθεια. Α, αφήστε ρε παιδιά. Είχαν κάνει οι αντιπολιτευόμενοι ό,τι έπρεπε να κάνουν, είχαν εξασφαλίσει τα 2/5 της Επιτροπής, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό. Τα βρήκαν δηλαδή μεταξύ τους η αντιπολίτευση, πήγαν εκεί πέρα οι άνθρωποι, νόμιζαν όλοι ότι θα προχωρήσει η υπόθεση. Ότι θα τον φωνάξουν τον Ντάλ, τον Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στη Βουλή προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα. Και βγήκε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και είπε: ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν, ως ιδιώτες, λέει, πλέον και μη κατέχοντες δημόσια αξιώματα τη δεδομένη στιγμή, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού που επιτρέπουν την υποχρεωτική κλήτευση. Δηλαδή, είσαι εσύ, Αγιαννητόπουλε, γενικός γραμματέας, ξέρω εγώ, κάτι στο κράτος. Γίνεται μια σκανδαλάρα, ρε. Γίνεται μια σκανδαλάρα. Και λένε οι άλλοι να τον φωνάξουμε στη Βουλή. Παρετήσαι και λες: είμαι ιδιώτης, δεν ασχολούμαι. Τσα, κάτσε πάνω. Κάτσε πάνω, Αγιαννητόπουλε. Τώρα το να εξετάσεις κατά πόσον το συγκεκριμένο επιχείρημα έχει νομική βάση, έχει λογική βάση, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα, διότι δεν έχει μείνει τίποτα το νόμιμο, δεν έχει μείνει τίποτα το λογικό. Προσπαθούν να μας βγάλουν όλους τρελούς. Αυτό κάνει. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι το λεγόμενο gaslighting, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Gaslighting σημαίνει ότι πάει να σε τρελάνει, πάει να σε βγάλει τρελό. Το gaslighting προέρχεται από ένα θεατρικό έργο, να ξέρεις ο όρος. Ήταν ένας τύπος στο θεατρικό αυτό που ήθελε να τρελάνει τη γυναίκα. Να την κλείσει στο ψυχιατρίο, ρε παιδί μου, να μείνει μόνος του. Είχε απειβδίσει, δεν ξέρω γιατί, δεν το έχω δει. Και τι της έκανε. Καθόταν η άλλη στο σαλόνι, έπινε ένα ποτήρι κρασί, ξέρω. Αυτός πήγαινε και πειράζει το θερμοστάτη. Το βάζε στο κρύο. Του λέει: αυτή κρυώνω. Μα είσαι δυνατόν, αφού η ζέστη, της έλεγε ο άλλος. Υδρώνω. Εντάξει, λέγε αυτή, καθόταν. Πήγαινε μετά, το ανέβαζε τέρμα. Να σκάσει ζέστη. Πώ ζεσταίνομαι, του λέγε αυτή. Όχι, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Άναβε φώτα, τέλος πάντων το έκανε με διάφορους τρόπους και δεν ξέρω αν τα κατάφερε στο τέλος να την κλείσει στο ψυχιατρίο. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτή την τακτική. Θέλει να μας πάει όλους για ψυχιατρίο. Εφόσον λέει ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, ο πρώην, όχι απλά γενικός διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Δημητριάδης ήταν γενικός, να μην πω τώρα τη φράση. Γενικός, τα πάντα όλα. Και ο Ντίλιαν που είχε την εταιρεία δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Μην τους ενοχλήσουμε την ιδιωτικότητα, παιδιά. Προσοχή, μην τους πειράζετε. Έχει βγει ο άλλος και δίνει συνεντεύξεις σε ό,τι περπατάει ο Ντίλιαν και λέει: έχω χαρτιά, έχω τέτοιο. Μην τον φωνάξουμε στη Βουλή, δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Στο μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, είναι ο Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών. Θανάσης Μπούρας, είναι πρόεδρος. Και δεν είναι τυχαία πρόεδρος. Είναι πρόεδρος επειδή έχει αποδείξει ότι έχει τις ικανότητες να ηγείται της Επιτροπής Θεσμών. Νομίζω ότι λέγεται Θεσμών και Διαφάνειας η Επιτροπή, στο μεταξύ. Είναι η διαφάνεια, είναι το έχουνε. Παλαιότερα ο κύριος Μπούρας ζητούσε ο ίδιος με υπογραφή, με τσίφρα δικιά του, την κλίση και εξέταση του Ντίλιαν με τον ίδιο κανονισμό που σήμερα, δηλαδή, έλεγε είναι δημόσιο πρόσωπο, φωνάξτε τον. Τώρα βγήκε και είπε σήμερα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, μην τον φωνάξετε. Ό,τι θέλει, παιδιά. Το 22 έβαζε την τσίφρα του, την υπογραφούλα του. Τώρα λέει δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν χρειάζεται. Το 22 ήταν πολύ πιο πολύ δημόσιο πρόσωπο ο Ντίλιαν. Τώρα δεν είναι, χάθηκε. Χάθηκε από την επικαιρότητα, πέταξε τον πουλάκι. Βγαίνουν τώρα μετά να διαμαρτυρηθεί η αντιπολίτευση. Λυπάμαι, αλλά με διαμαρτυρίες αυτού του είδους δεν προχωράς. Δεν προχωράς. Έκανε μια δικιά της ερμηνεία η κυβέρνηση του κανονισμού της Βουλής. Και τι, θα το θυμηθεί κανένας?
θα τους τρέξει αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις ερμηνείες, θα τους πει ότι πήγατε να συσκοτήσετε την υπόθεση, θα ρωτήσει τον Μπούρα πώς γίνεται ο ένα, τη μία, το 22 να είναι δημόσιο πρόσωπο, το 26 να μην είναι δημόσιο πρόσωπο. Όχι μωρέ. Βγήκανε, λέει, επικαλέστηκαν μέχρι και νομολογία του ΕΔΑ για το ποιος θεωρείται δημόσιο πρόσωπο και ποιος όχι. Τζάμπα τα λέγανε. Ισχύει ο νόμος του Γεωργιάδη. Ποιος είναι ο νόμος του Γεωργιάδη, θυμάστε. Εμείς είμαστε. Η Βουλή αποφασίζει. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή. Εμείς αποφασίζουμε ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος. Δεν χρειάζεται τίποτα, καμία άλλη διαδικασία. Τα έχει πει ο Γεωργιάδης. Αν δεν τα ακούσατε, δεν σας θέω εγώ. Όταν μπορούσατε, κύριοι της αντιπολίτευσης, να ρίξετε την κυβέρνηση, π.χ. γάμος ομοφιλοφίλων, τα θυμάστε αυτά. Τότε στοιχηθήκατε όλοι πίσω από τη woke agenda. Πίσω από τη woke agenda πήγατε και είπατε yes sir στον Μητσοτάκη. Yes sir, τον στηρίξατε. Τώρα καθίστε να σας πουλάνε τρέλα ότι ο Ντίλιαν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Με εξόριζε τώρα, δεν τα είχα για προγραμματισμένα για πιο. Για πιο αργά, για πιο μετά να αναφερθώ στα Predator και στα. Και στα υπόλοιπα, αλλά αφού με ρώτησε ο φίλος ο Γιάννης, έπρεπε να του δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση. Στέλνει τώρα ο γνωστός, λέει, και ως μνημοσυνάκιας. Εφαρμόζει την παροιμία, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Εντάξει, να προειδοποιήσουμε εδώ πέρα. Θα τη δούμε και την κίνηση εν συνόλο. Όμως να πούμε στους φίλους που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ακόμα από χτες το παρακολουθούμε. Έχει σπάσει ένας αγωγός της ΕΙΔΑΠ. Γίνεται με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Να έχετε υπομονή ή να πάρετε κανό. Δεν ξέρω. Ένα από τα δύο, αποφασίστε. Μάλλον για υπομονή σας βλέπω. Γιατί άμα πάρετε κανό, λογικά θα σας περιμένουν να σας φορολογήσουν στη γωνία. Έλα εδώ φίλε, τεκμηριάκι, για περάστε μέσα κύριε. Τι είσαι εσύ έξυπνος. Αυτό το νερό στο μεταξύ στη λεωφόρο Αθηνών από χτες είναι πλημμυρισμένο. Από χτες το απόγευμα το έχω δει. Θα κλείσει ποτέ, θα τα αφήσουμε, θα το κάνουμε αρδευτικό κανάλι την Αθηνών να κατεβαίνει ρε παιδί μου το νεράκι. Στον Ισθμό θα μου πεις, θα πηγαίνει, πού θα πάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την υπόλοιπη κίνηση.
1: Λοιπόν, όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες αυτήν την ώρα, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Έτσι ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα, λίγο πριν τελειώσει και η εβδομάδα. Να πούμε ότι πράγματι είναι δύσκολη η κατάσταση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Ήδη κατά τόπους υπάρχει κίνηση από το κέντρο. Βέβαια, το δυσκολότερο κομμάτι είναι από νωρίς, εκεί κοντά στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου, έως και την συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Εγάλεο. Αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού υπάρχει κίνηση. Να πούμε ότι υπάρχει κίνηση κατά τόπου στη λεωφόρο Θηβών, στη λεωφόρο Φιλής, από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον και μετά στους Αγίους Αναργύρους. Να πούμε ότι οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αφορούν περισσότερο το κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου οι καθυστερήσεις εκεί πέρα μπορεί να αγγίξουν τα 20 λεπτά, 20 με 25 λεπτά, ενώ αντίστοιχα στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην περιφερειακή Ιμητού, όπου οι καθυστερήσεις εκεί αγγίζουν το 4 με 20 λεπτά. Τώρα, ως προς την λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το ύψος του Εγάλεο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τονίζω. Όσο περνάνε οι ώρες, η κίνηση θα γίνεται χειρότερη. Υπάρχει και συμφόρηση στο ύψος του Μοσχάτου, εκεί που γίνεται η συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κατάσταση στη λεωφόρο Ποσειδώνος φαίνεται ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως στο ύψος του Πάρκο Φλίσβου, στο ρεύμα καθόδου προς τη Γλυφάδα, δηλαδή προς το Ελληνικό και Γλυφάδα. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στη λεωφόρο Πειραιός. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στην λεωφόρο Κηφισία και Μεσογείων. Τα περισσότερα προβλήματα είναι βέβαια στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας και στο καθοδικό της Μεσογείων. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετά κατά τόπους λίγο λιγότερη στις περιοχές της Ομόνης, Μεταξουργείο, τις έτσι πιο κεντρικές περιοχές. Να πούμε ότι υπάρχει κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα, ενώ όπως βλέπω τα πράγματα κατά τα άλλα παλεύεται.
0: Στέλνει ο φίλος μήνυμα και πέρα τηλεφόρο Αθηνών. Στη τηλεφόρο Αθηνών έχουν βάλει χτες, από χτες, δίπλα στον αγωγό ένα περιπολικό. Η ΕΙΔΑΠ πουθενά, όλα καλά. Τι έχουν βάλει το περιπολικό να κάνει? Τι να κάνει? Προφανώς για να μην πέσει κανένας μέσα στον αγωγό το έχουν βάλει, Αγιαννητόπουλε, το περιπολικό, αλλά δείχνει πώς σκεφτόμαστε τις λύσεις εδώ πέρα. Βάλαμε ένα περιπολικό, δεν έχουν. Κοιτάνε τον αγωγό, μη φτιάξει μόνος του, ρε. Αυτό μάλλον. Περιμένουν να δουν. Εκτός αν υπάρχει καμιά καινούργια τεχνολογία AI και αυτοθεραπευθεί ο αγωγός και περιμένουν οι αστυνομικοί εκεί για να ειδοποιήσουν. Έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια με τις υποδομές στην Αθήνα, οι οποίες είναι υποδομές του 50, του 60 και φτιαγμένοι για μια πόλη κάποιων ενός εκατομμυρίου, 1,5-2 εκατομμυρίων, μάξ, όχι 5 που έχουμε γίνει τώρα. Έχει να γίνει χαμός, παιδιά, έτσι. Μπροστά στο δικό μου σπίτι, ο αγωγός έχει σπάσει δύο φορές. Τη μία φορά πέταξε πάνω το πεζοδρόμιο, πάλι καλά που δεν παίρνανε κανένα από τα παιδιά μου, να του σηκώσει πάνω. Σηκώθηκε πλάκα, πετάχτηκε. Το φτιάξανε, σε δύο μήνες ξανά έσπασε 3 μέτρα πιο κάτω ο αγωγός. Ξανά τα ίδια. Ξανά μάνα. Εμένα δεν μου φέρανε περιπολικό, εντάξει, ήρθανε κάποια στιγμή, το φτιάξανε μικρό, τώρα το μεγάλο τον αγωγό για να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην έχουν ανταλλακτικά, να τα περιμένουν, να αφήσουν εκεί πέρα να βγάλουν καλοκαίρι δίπλα στον αγωγό πετρελαίου το περιπολικό. Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή είναι η εταιρεία Vulcom. Ξεχάστε τα ενοχλητικά μεσημεριανά τηλεφωνήματα από αγνώστους αριθμούς που σας υπόσχονται δήθεν την καλύτερη τιμή. Τι θέλουν αυτοί? Να σας πουλήσουν την πραμάτια τους. Τις περισσότερες φορές δε, αν όχι λένε ψέματα, έχουν κρυμμένους αστερίσκους, μικρά γράμματα κτλ. Υπάρχει τρόπος να το γλιτώσετε. Η Vulcom αλλάζει τα δεδομένα, διότι οι άνθρωποι της λειτουργούν ως κατάσκοποι, πραγματικοί κατάσκοποι, στους παρόχους ενέργειας, φυσικού αερίου και τηλεφώνου, και τι κάνουν? Παρακολουθούν καθημερινά ολόκληρη την αγορά. Από ποιο μέρος της Ελλάδας και αν ακούτε, κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231-020-8808, προκειμένου να ενημερωθείτε για το τι προσφορές υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία προσφορά για το ρεύμα που πραγματικά αν είσαστε, αν έχετε ένα παιδί το οποίο είναι φοιτητής ή οτιδήποτε άλλο, κυριολεκτικά φυσάει λέμε. Το πακέτο απευθύνεται σε φοιτητές, φοιτήτριες, άτομα που κάνουν μεταπτυχιακό, ακόμα και σε κάποιους που φιλοξενούν κάποιον φοιτητή σπίτι τους και δεν έχουν βέβαια τεράστιες ανάγκες. Το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ. Η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην αγορά την υπόλοιπη βρίσκεται στα 0,16. Εάν αυτό είναι κάτι που σας βολεύει, πάρτε ένα τηλέφωνο στη Vulcom 231-020-8808 για να το ζητήσετε. Ιδάλλως πάρτε για να ενημερωθείτε για το τι άλλο παίζει, έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε, να εξοικονομήσετε χρήματα.

Βάλανε το περιπολικό εκεί για να συλλάβει το νερό που τρέχει, λέει. Μη συλλάβουν τους αστυνομικούς, γιατί με τα άλλα που είδαμε χτες κάτω που έγινε αυτό, στο Άργος. Στο Άργος. Υπάρχει βέβαια ένα 20χρονο, εγώ δεν λέω τώρα 20 χρονών τα λέμε παιδιά, όλα έχουμε ξεφύγει. 26 χρονών παιδί, 24 χρονών παιδί, όλα παιδιά τα λέμε για να προκαλέσουμε συμπάθεια. Ένα τύπο 20 ετών πήρε ένα αυτοκίνητο, προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Είχε όπλο, ήταν ρέπλικα το όπλο. Πού να το ξέρει, άμα σου βγάλει Γιαννητόπουλο ένα άλλο όπλο, να του πει είναι ρέπλικα ή κανονικό, να το συζητήσουμε. Πυροβόλησαν, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η τελευταία ενημέρωση που είχα, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια μεταβολή. Έχουν συλληφθεί και πάνε για ανθρωποκτονία οι αστυνομικοί. Δώστε τους νεροπίστολα, παιδιά, δεν είναι θέμα. Δώστε τους νεροπίστολα. Όποιος περνάει και παίρνει βάρνα περιπολικά, μηχανές της ομάδας Δίας, να του ρίχνουμε με νεροπίστολο, παιδιά, ε! Πάρτε τους τα όπλα. Τι νόημα έχει, τι να το κάνουνε. Καλημέρα, παιδιά, λέει Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έκρηξη, για μάθετε, σας παρακαλώ. Είναι εκεί πέρα που είναι η πυρκαγιά. Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, λέει, τεράστιο σύννεφο. Έχω μια ιδέα, λέει, να βάλουμε μια σιδερένια πλάκα και από πάνω το περιπολικό. Γιατί θέλουμε να στείλουμε το περιπολικό σε τροχιά. Να το βάλουμε μαζί με τους μικροδορυφόρους, λέει, που στείλαμε να παρακολουθεί και αυτό τη γη από ψηλά. Είμαστε όλοι γύρω-γύρω, μας στέλνουν ανταποκρίσει εκεί πέρα από το περιπολικό. Είμαστε όλοι γύρω-γύρω από το περιπολικό για να περάσουμε. Ο αγωγός είναι στη μέση του δρόμου. Κίνηση μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Καλά περνάτε, παιδιά, εκεί πέρα στη λεωφόρο Αθηνών. Καλά περνάτε. Είναι μέχρι να λαλήσει κανένας. Καταλαβαίνεις ότι υπομονή. Θα βγει κάποια στιγμή κάποιος έξω και μετά θα τον καταδικάσουμε. Θα τον στείλουμε στο πυρ το εξώτερο και μην είναι και ταξιτζής. Διότι ξέρεις, το είδες τώρα, έχει γίνει μείζον θέμα. Με ένα ταξιτζή, λέει, ο οποίος ζήτησε 80 ευρώ αντί για 40 για να πάει κάποιος από την Κηφισιά στον Πειραιά. Κάτι που τσιρικάδες και έφυγε με σηκωμένη την πινακίδα για να μην τον βρούνε και τέτοια. Κακό, βεβαίως κακό. Καταδικαστέο, βεβαίως καταδικαστέο. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Είναι μην κάνει τίποτα οδηγός λεωφορείου, οδηγός φορτηγού, οδηγός ταξί. Τους βγάζουν στον τάκο λες και τους περιμένουν στη γωνία. Μην κάνει καμιά λάθος κίνηση ταξιτζής. Το παίρνουμε και το σηκώνουμε ότι είναι, ξέρω εγώ, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή τόση δημοσιότητα. Βομβαρδίζονται οι άλλοι νεκρούς. Τόση δημοσιότητα δεν πήρε, παιδιά. Αφιερώματα στον ταξιτζή που ζήτησε 80 ευρώ αντί για 40. Χαμός. Μπήκαν οι άλλοι στο θριάσιο. 60 άτομα, 40 άτομα τραμπούκιζαν τους τέτοιους. Ήθελαν να σπάσουν τον αξονικό τομογράφο. Έπαιξαν ξύλο εκεί πέρα, τραμπούκιζαν τους νοσηλευτές. Ούτε το 1/5 της δημοσιότητας, παιδιά. Ούτε τον Ταρίβα. Τον βγάλανε να τον σταυρώσουν. Την έχουν στημένη, νομίζω πραγματικά. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Την έχουν στημένη. Μην τυχόν κάνει κανένα. Δηλαδή, σκέψει τώρα να τραβήξει κανένα βίντεο κανένα, να έχουν τρελάνει κανένα οδηγό λεωφορείο και να γυρίσει να πει απαράτα μα. Και εσύ, άσχη το να πει κάτι. Θα παίξει παντού. Ειδήσεις θα βγει, παιδιά, κεντρικό θέμα. Οι άλλοι ματσουλάνε δισεκατομμύρια, περνάνε απευθείας αναθέσεις. Στον Ασπρόπυργο εκεί πέρα, που όπου βλέπω φωτογραφίες, δεν μπορεί να φανταστείς τι καπνός, τι θα αναπνεύσουμε σήμερα, παιδιά. Κλείστε τα παράθυρα, άμα είστε κοντά, παιδιά, κλείστε τα παράθυρα, άμα είστε μέσα, τουλάχιστον αυτό είναι αυτό που βγαίνει, είναι, τι να σου πω. Σαν τότε που είχαν βαρέσει την δεξαμενή πετρελαίων στην Τεχεράνη. Και έριχνε όξινη βροχή, τέτοιο πράγμα μου φαίνεται. Και εγώ και το φίλο του Δημήτρη Αλεξανδρίπολη να μου στέλνει πουλάκια να πετάνε, ξέρω εγώ, κάτι ωραία τοπία, υπέροχα κτλ. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε μέσα στη χαβούζα. Στέλνει η Δέσποινα, θα ήθελα να τοποθετηθώ για αυτό. Όχι, πες μου, να το κανονίσουμε. Άμα θέλετε, να ανοίξουμε. Αν πιστεύετε, ας πούμε, ότι τα λέω λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιους ανθρώπους τους περιμένουν με ένα μεγενθυντικό φακό να δούνε από πάνω, ρε παιδί μου, μην κάνει κανένας παρανομία. Ήταν παράνομο, ναι, να τον πιάσουν, να καταδικαστεί σε ό,τι προβλέπετε κτλ. Να του πάρουν άδεια, δεν ξέρω τι προβλέπετε. Αλλά υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, παιδιά. Δηλαδή, εμπόρους ναρκωτικών που πιάνουν. Οι άλλοι που μαχαιρωθήκανε στα σχολεία προχθές. Δεν έπαιξε τόσο πολύ το θέμα, παιδιά. Εκεί πέρα έκανε απατεώνια ταξιτζής. Πω, ξεσηκωθήκαν όλοι. Λοιπόν, είναι μεγάλη, παιδιά. Έχει ανοίξει πολύ η πυρκαγιά
η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έγινε όντως έπειτα από έκρηξη σε επιχείρηση στην οδό Μεγαρίδος και Χίου. Πιθανό να υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη. Μόλις τώρα ενημερώνομαι γι' αυτό. Και επιχειρούν και ελικόπτερα. Ο Άκης που έχει εμπειρία στέλνει μήνυμα εκεί πέρα που είπανε να βάλουν μια σιδερένια πλάκα για το περιπολικό. Λέει: το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι δεν πρέπει να είναι περιπολικό. Το περιπολικό είναι ελαφρύ. Πρέπει να είναι μεγάλο φορτηγό του Δήμου. Το κάναν, λέει, αυτό στον Άλυμο στην παραλιακή. Εκεί είναι πιο οργανωμένοι στον Άλυμο γιατί κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν, σηκώνονται τα φρεάτια. Γι' αυτό βάζουν τα φορτηγά πάνω. Δεν τα λέτε, λέει, καθόλου λάθος, όμως ευθύνη μεγάλη έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δέσποινα να σε βγάλω να τα πούμε. Καλημέρα, λέει, έστειλαν 112 για τη φωτιά, καταλαβαίνεις. Υποθέτω ότι γράφει να κλείσετε και τα παράθυρα, διότι η εικόνα που έρχεται δεν είναι καθόλου καλή. Δεν ξεκίνησε καλά. Είπαμε το πρωί είχαμε τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, τώρα έχουμε τη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Ήρθε όμως η ώρα που όλοι, που ξέρω ότι όλοι περιμένετε, και αυτή δεν είναι άλλη από την περιπλάνησή μας στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων. Για να δούμε τι γράφουνε και σήμερα, πως αντιμετωπίζουν την επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο, λέει, της υποδοχής στην Άγκυρα. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης, αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Τα λέγαμε τώρα για τα εμβατήρια, τα είπαμε χτες το πρωί εδώ πέρα, τα λέγαμε. Αφού πήγαν οι δικοί μας σαμπουλούκι, μου λέει τώρα ένας φίλος, το συζήταγα χτες, και μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, έχεις την απέτηση δηλαδή, μου λέει ο Μητσοτάκης, να ξέρει απ' έξω τα εμβατήρια όλα τις, που παίζουν οι Τούρκοι, και τι έπρεπε να κάνει, να σηκωθεί να φύγει? Του λέω, δεν έχω την απέτηση να ξέρει ο Μητσοτάκης όλα τα εμβατήρια. Έχω την απέτηση, ο Μητσοτάκης δεν πήγε μόνος του. Πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών, παιδιά. Πήγε η Υφυπουργός Εξωτερικών. Αυτή η κυρία η γνωστή. Πήγε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Ντόκος. Ελπίζω να μην του κάνανε τίποτα πλάκες εκεί πέρα στους διαδρόμους του ΝΑΤΟ, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί, τι δουλειά έχουν? Να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Να πάνε να κάτσουν κάτω με τους ομολόγους τους όταν γίνεται μια επίσκεψη και να πούν ποιο είναι το πρωτόκολλο, τι μουσική θα παίξει όταν θα μπαίνει, πόσες φορές θα βαρέσουν τα κανόνια. Υπάρχουν άνθρωποι στα υπουργεία οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν οι δικοί μας μαζευτήκαν και πήγαν εκεί πέρα σαν μπουλούκι, ωραία λέξη το μπουλούκι, ξέρεις από πού προέρχεται? Είναι τουρκική αργό για τα στρατεύματα. Ασκέρια μπουλούκια, αυτά. Ομάδα ή τμήμα, μπουλούκ το λέγανε στα τουρκικά, έχει μείνει μπουλούκι. Αν πήγανε σαν μπουλούκι, Οθωμανικά θα τους παίζανε, που είναι και τουρκική η λέξη. Ένα οργανωμένο κράτος πάει κανονικά. Ένα οργανωμένο κράτος έχει συνεννοηθεί τι μουσική θα παίξει, τι θα συζητηθεί και τα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος παίζει, το έθεσε ο Μητσοτάκης, λέει, ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάζους Μπέλι. Έκανε δήλωση για το Κάζους Μπέλι ο Μητσοτάκης, έκανε. Ήταν το θέμα στη σύνοδο να συζητηθεί? Το έθεσε, ήταν στην ημερήσια ατζέντα? Διότι αλλιώς μπορούσε ο Μητσοτάκης να βγει και να πει για τις φωτιές στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να μπει πρωτοσέλιδο στη σύνοδο οι φωτιές στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αυτό γράφει ο ελεύθερος τύπος, είναι ένα θέμα του πώς το βλέπεις. Βόμβες, λέει, στο Ιράν και απειλές κατά συμμάχων από τον Τραμπ. Τα νέα έχουν σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέει, σε συναγερμό η Αθήνα, alert, συναγερμός, όχι το κανάλι, 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα, λέει, ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ τον Νοέμβριο είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Έχει ένα ωραίο παρασκήνιο που το φοβούνται πάρα πολύ στην κυβέρνηση, μιας και λέμε για τους φόβους της κυβέρνησης, ποιο είναι αυτό? Ότι υπάρχει περίπτωση ο Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία, να πάρει F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα. Εδώ πέρα βγαίνουν, έχεις δει, τις τελευταίες ημέρες έχουν βγει όλοι και λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, μωρέ, και να πάρει F-35 Ερντογάν, θα τα πάρει, πότε θα τα πάρει, και εμείς θα έχουμε ήδη και θα είμαστε μπροστά και. Η Τουρκία έχει ήδη αγοράσει, έχει ήδη πληρώσει, επειδή ήταν από το 19 στο πρόγραμμα των F-35, 6. Αυτά τα 6 αεροσκάφη δεν τα πήραν οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν κάνουν λαμόγες. Δεν τα πήραν και είπανε, α, Μητσοτάκη, πάρτα εσύ που πλήρωσες, ή Δανία, πάρτα εσύ, ή Ιταλία, πάρτα εσύ. Είναι 5 ή 6, νομίζω 6 F-35, τα οποία είναι σε αποθήκευση, σε κατάσταση μακράς αποθήκευσης, τα έχουν τυλίξει, τα έχουν κάνει αμπαλάζ, δεν ξέρω τι έχουν κάνει, και περιμένουν σε μία βάση αεροπορική στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά, με το που πει, πέσει η υπογραφή, την επόμενη μέρα τα παίρνει ο Ερντογάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα μεταφέρει στην Τουρκία και τα λειτουργεί, παιδιά. Και μπορεί τέλος του χρόνου, αν έχουν πέσει υπογραφές, αν έχουν λυθεί τα υπόλοιπα εμπόδια που όντως υπάρχουν για να τα πάρει ο Ερντογάν, π.χ. το
το σύστημα 5G. Έχει κινέζικο, δεν το πολύ θέλουν αυτό οι Αμερικάνοι. Τέλος πάντων, έχουν προβλήματα και οι Ισραηλοί. Ένα κομμάτι, ας πούμε, του λειτουργικού του F-35, γιατί το F-35 δεν είναι αεροσκάφος, το οδηγάω, ας πούμε, σε φάση όπως οδηγάγαμε στο Β' Παγκόσμιο. Είναι ένας υπτάμινος υπολογιστής. Ένα μέρος του βασικού του λογισμικού είναι Ισραηλινό. Το έχει φτιάξει η Elbit. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που τραβάνε και μεγάλη κόντρα οι Ισραηλοί. Δεν θέλουν να πέσει η τεχνογνωσία τους σε τουρκικά χέρια. Τέλος πάντων, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, μπορεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες από τώρα, στην αρχή του νέου έτους, οι Τούρκοι να έχουν F-35 και εμείς να περιμένουμε να φτάσει το 2028 για να παραλάβουμε το πρώτο. Οι Τούρκοι έχουν ήδη κάνει εκπαίδευση, ήδη από το 2019 στα F-35. Είχαν πάει σε κάτι βασούλες εκεί πέρα και κάνανε εκπαίδευση πριν εκδιωχθούν από τον Τραμπ, από το πρόγραμμα. Απλά τα λέω να τα γνωρίζετε. Με αφορμή το alert που λέει εδώ πέρα των 117 ημερών και λέει και μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Το μακελιό παίζει στην πρώτη σελίδα πληρωμένο ρουσφέτη στον ολιγάρχη από τη βίλα του πεντακοσάρικου. Ο επιχειρηματίας λέει πως οι κατηγορίες Γεωργιάδη φτάνουν στις μίζες του Μυτιλινέου και στην νοικιάρικη έπαυλη στο Σούνιο. Είναι αυτή η βίλα η περίφημη. Είχα ακούσει το Βελόπουλο εδώ να λέει και 500 να μην είναι, να είναι 1000. Εγώ δίνω 1200 να πάω να μείνω. Ωραίος. Έχει και φωτογραφία. Το μακελιό στην πρώτη σελίδα. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο το σπίτι. Κατεβαίνεις και στην παραλία από εκεί. Είναι σούπερ, λέμε, ειδικά για παιδιά να μεγαλώνουν. Είναι τέλειο. Εκεί πέρα έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Τους έκανε μεγάλη κόμπλα ο Βελόπουλος χτες που πήγε και κατέθεσε τη μήνυ στον Άριο Πάγο. Και δημιούργησε και μεγάλο, από ό,τι καταλαβαίνω, εσωτερικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσει αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσιπρά και πάμε να εναλλασσόμαστε και τι ωραία και τι καλά που είμαστε. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλουν να χάσουν και όλη την πελατεία και βγήκε και έκανε αυτό ο Γεωργιάδης που βγήκε και τον είπε διεφθαρμένο και ότι τα πήρε τότε για τους ποινικούς κώδικες και τα λοιπά. Και τι έκανε τώρα ο Βελόπουλος, πήγε εκεί πέρα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τη μήνυση, τέλος πάντων τι είναι αυτό για να διερευνηθεί, και τώρα ουσιαστικά κατάφερε να βάλει φωτιές και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πάνε στο Γεωργιάδη π.χ. και του λένε, κάτσε ρε μας τώρα, εμείς φτιάξαμε τον Τσίπρα, τον προωθούνε, τον τρέχουνε. Και εσύ τώρα βγήκες και είπες αυτά και μας λες να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Λες να αρχίσουνε, και άμα αρχίσει και κελαϊδάει και ο Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας δεν θα ξέρει για τους νεοδημοκράτες. Δεν έκανε και για ολιγάρχες, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον, που αθώωσε, λέει, τον Γκρίσο η αλλαγή του ποινικού κώδικα από τη δωροδοκία στον διευθυντή της ΔΕΗ για να αρπάζει τις δημόσιες εργολαβίες. Έτσι γράφει το μακελιό. Και αυτοί οι ολιγάρχες δεν έχουν αποκλειστικές σχέσεις με το Τσίπρα, έχουν και με το Μητσοτάκη. Και μας βάζει τώρα να ψάχνουμε τις οικονομικές ανασταλίες, πώς αθωώθηκε ο τάδε ολιγάρχης και μας δημιουργήσει και εμάς εδώ πέρα μεγάλο πρόβλημα. Θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία, εκτός αν αποφασίσουν στη δικαιοσύνη αυτή την πολύ ανεξάρτητη ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθεί. Ήταν η κίνηση μάτα αυτή του Βελόπουλου, να ξέρετε. Η εστία στην πρώτη σελίδα λέει ότι το ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Πώς συνάδει αυτό τώρα, υποβάθμιση? Από τη μία εδώ πέρα λένε ότι θα δώσουμε 400, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια για να εξοπλιστούμε για μια μακροπρόθεσμη απειλή. Η Εσπρέσο έχει την ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, μια ναυαγοσώστρια που έσωσε δύο παιδάκια, δύο αδελφάκια από πνιγμό σε ένα νησί στην Κεφαλονιά. Φύσηξε ένας αέρας και τράβαγε τον κόσμο προς τα μέσα στη θάλασσα και ήταν δύο παιδάκια. Έτρεξε η ναυαγοσώστρια, τα έβγαλε έξω, φαίνεται ευγενική φυσιογνωμία. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών γράφει για νέο γύρο εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται, λέει ο Μητσοτάκης, για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω κατά πόσον το ακούει κανένας αυτό το αφήγημα. Η Καθημερινή γράφει πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Πάλι καλά να λέμε. Έτσι όπως είναι ο Μητσοτάκης, θα μπορούσε να μας ζητήσει να κάνουμε παζάρια, ξέρω εγώ, για τη Φθιώτιδα, για τη Δυτική Πελοπόννησο,
Να τα συζητήσουμε, θα πει. Τι κακό είναι να τα συζητήσουμε. Να τα συζητήσουμε όλα. Να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Η κόντρα γράφει: βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάζονται πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Απολύτως λογικό. Μην περιμένετε, περιμένετε εσείς από Σεπτέμβριο να δείτε μειώσει τις τιμές που λέγει ο Μαρινάκης. Να μην σας πω τι θα δείτε. Δεν θέλετε τώρα να εκφραστώ, περιορίζομαι και εγώ. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να έχουμε μια ποιότητα στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το τι θα πάρετε το Σεπτέμβριο αντί για χαμηλές και μειωμένες τιμές. Ποντίκι γράφει ότι βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Έλα τι λες, πέφτουμε από τα σύννεφα. Η Σταρ σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Η Political NATO το ταμείο και έχει, λέει, τη δήλωση Μητσοτάκη ιστορική ανορθογραφία, το Κάζους Μπέλι. Το Μανιφέστο επίσης ιστορική ανορθογραφία. Τους άρεσε πολύ. Δεν ενθουσιάστηκα. Τι ιστορική ανορθογραφία, ρε παιδιά. Εδώ πέρα οι άλλοι μας απειλούν με πόλεμο και εμείς λέμε ιστορική ανορθογραφία. Τώρα θα τρελαθούμε. Ιστορική ανορθογραφία. Το έχουν και για μεγάλη ατάκα, δηλαδή. Δηλαδή, ιστορικά ήμασταν μια χαρά με τους Τουρκούς και έγινε ένα μικρό, ένα στραβοπάτημα. Μία, το γράψανε λάθος. Έχουν μπει στην Κύπρο, κατέχουν τη μισή Κύπρο. Ήμια, νεκροί πιλότοι. Τέτοιο και μας λένε, όχι, αυτό είναι ιστορική κανονικό. Μια χαρά ορθογραφία ξέρουν οι Τούρκοι, παιδιά. Λυπάμαι, sorry κιόλας. Καθόλου ιστορική ανορθογραφία δεν είναι. Είναι ιστορική συνέπεια από πλευράς των Τούρκων. Απλά άμα κάνεις το στρουθοκάμιλο, εσύ σηκώς το κεφάλι στον άμμο και κάνεις ότι βλέπεις και κάθε τόσο για να στραβήξουν φωτογραφία, το βγάζεις για να πεις ότι πω εγώ τους την είπα. Λες ιστορική ανορθογραφία. Άντε τώρα, μην τα πάρω με την ιστορική ανορθογραφία, γιατί δεν θα, τι ώρα είναι, είναι και 54, δεν θα με προλαβαίνεις σε Αγιαννητόπουλο, θα το πάμε σε ρί. Βόμβα, λέει Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Αυτό το γράφει το η απογευματινή, παιδιά. Βόμβα. Ναι, τους είδα όλοι συγκλονισμένοι. Φύγανε τρέχοντας, ρε. Φύγαμε το που είπε ο Μητσοτάκης, λέει, χαρακτήρισε, λέει, ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πριν των ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Δηλαδή, μιλάμε δάκρυ, κλάμα που ρίξανε, χαμός γινότανε μετά. Δεν τους προλαβαίνανε στα ιδιωτικά τους αεροπλάνα και στα κρατικά αεροπλάνα που γυρνάγανε στις χώρες τους, κλαίγανε και συζητάγανε για την ιστορική ανορθογραφία. Λίγησαν υπό το βάρος των ευθυνών. Έτσι είναι. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις, λέει, για την ψηφιακή σκλαβιά. Έρχεται και το chat control τώρα, θα τα φορτωθούμε όλα μαζί. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο και διαφημίσεις, το 112 λέει για απομάκρυνση. Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε. Αυτό δεν είναι καλό δείγμα. Αυτός ο καπνός που βλέπουμε πίσω από την Αμφιάλινη φωτιά είναι η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όπως πάει, θα σκεπάσει όλη την Αττική. Είναι πολύ μεγάλο το νέφος της φωτιάς. Το πρωί, λέει, άκουσα από το Μέγα, θα τα πούμε μετά. Άννα, με συγχωρείς, δεν προλαβαίνω να απαντήσω τώρα. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 112 για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την οδό Μεγαρίδος για την κατάσβεση της φωτιάς η οποία έχει καλύψει την περιοχή με ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα επίσης. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους τοξικούς καπνούς και την απομάκρυνση των πολιτών από το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου νοσοκομείου προκάλεσε την καταστροφή της κλινικής αλλά και τον θάνατο μιας 90χρονης ασθενούς από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της εκένωσης, σύμφωνα με

0: καθώς και στις οδούς πρόσβασης και εξόδου του λιμανιού του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το κόμβο Μεταμόρφωση έως το κόμβο Κηφισίας, ενώ έως 1 τέταρτο προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως και Κηφισίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ήδη από χθες τον τερματισμό της προσωρινής εκεχηρίας με το Ιράν. Του γεγονότος προηγήθηκαν εκατέρωθεν στρατιωτικές επιθέσεις, εξελίξεις που προκάλεσε άλμα στις τιμές του πετρελαίου και κραδασμού στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βομβαρδίζουν Ιρανικούς στόχους για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων ενέργειων συστημάτων. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την κλίση των Γρηγόρη Δημητριάδη και των Ταλντήλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι πλέον αποτελούν ιδιώτες και όχι δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε μεθόδευση συγκάλυψης, παρουσιάζοντας παλαιότερα έγγραφα της ίδιας της συμπολίτευσης που διέψευσαν τον ισχυρισμό αυτό και αποχώρησε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Το έγγραφο είναι του 2022 με την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής κ. Μπούρα, που αποδείκνει ότι ο Ντήλιαν είχε κληθεί τότε ως ιδιώτης βάσει του ίδιου ακριβώς άρθρου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις, η κυβέρνηση και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων φαίνεται ότι ετοιμάζονται να κάνουν αυτό που διαβεβαίωναν επί μήνες ότι δεν θα χρειαστεί, δηλαδή να δώσουν νέα παράταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της 15ης Ιουλίου κατά λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από έντονες πιέσεις που ασκούν λογιστές, φοροτεχνικοί και επαγγελματικοί φορείς από όλη τη χώρα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής Ιστο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εάν τώρα συντονίζεστε στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά μέσα στη σκεπασμένη από καπνούς Αθήνα. 9 Ιουλίου 2026 και για τα επόμενα 50 λεπτά θα είσαστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος άρχον της κονσόλας, μουσικές επιλογές, υπεύθυνος και για το διαδίκτυο, είτε μας ακούτε διαδικτυακά είτε όχι, με χάρη στον Αγιαννητόπουλο γίνεται, www.machefm.gr, μπαίνετε, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα όλοι, αν προτιμάτε να την διαβάζετε γραπτός. Έχει το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά, κόκκινο λαμπυρίζει, δεν το χάνετε. Το πατάτε, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά παντού. Είτε εδώ είστε στην Αθήνα, είτε στη Σουαζιλάνδη, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Αμερική, είτε στην Άγκυρα, είτε στο Καράτσι. Και όχι μόνο μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το πω άλλη μια φορά πιο αργά, διότι έχω φάει πολλές παρατηρήσεις. Βγαίνω στα παιδιά μες στην πλατεία το βράδυ που ήταν τα παιδιά εδώ πέρα. Μου λέγανε, ρε φίλε, δεν προλαβαίνουμε να τα σημειώσουμε. 69-43-63-54-51 είναι το τηλέφωνο, είναι το Viber. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Πείτε ρε παιδιά από πού μας ακούτε. Ειδική προτεραιότητα σήμερα δίνουμε Ασπρόπυργο, να ξέρουμε τι γίνεται με την κατάσταση εκεί πέρα στα μηνύματα. Να ξέρετε, αν είστε από Ασπρόπυργο, στείλτε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση. Διότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι τώρα λίγο σαν να έχει βελτιωθεί, αλλά δεν παίρνω κιόρκο. Έχει φύγει 112. Δεξαμενές Προπανίου. Ελπίζω να μην αρχίσουν να μας ξεφουρνίζουν, διότι διάβασα για τραυματίες, μην αρχίσουν να μας ξεφουρνίζουν κι άλλα σε λίγο.

Είχαμε και την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, η οποία από ό,τι φαίνεται, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα του και έφυγε. Δεν θέλω να ξέρω τι είχε γίνει. Ο ασθενής, λέει, που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο, το βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο Γεωργιάδης, είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Το προσωπικό έβγαλε τους ασθενείς, έσπασαν τα τζάμια, κάει και η κλινική. Έχει καταστραφεί μια κλινική. Άρα είχε λόγο που πήγε η υπηρεσία της πυροσβεστικής για τα εγκλήματα. Ο Γεωργιάς τώρα βέβαια μας πλάει τρέλα. Μας λέει πάλι καλά παιδιά που δεν κάει και το μισό νοσοκομείο. Κάει και μόνο μια κλινική. Δεν κάει και το μισό νοσοκομείο. Πρωτοφανές, λέει, πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Στο μεταξύ έχουν πάρει άλλες 3-4. Δεν έχουν πάρει τώρα τελευταία νοσοκομεία. Στην Νίκαια δεν είχε πάρει, στο υπόγειο. Θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις ακόμα. Ξεκαθάρισε, λέει ο υπουργός, ότι μια κυρία, λέει, που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Δεν ξέρω. Τον πιστεύω. Δεν τον πιστεύω. Δεν σχετίζεται εντελώς τυχαία με το που τη μετέφεραν. Δηλαδή έπαθε ανακοπή και πέθανε και δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Η πρώτη εκτίμηση, λέει, είναι ότι προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο στο στρώμα. Άναψε τσιγάρο τώρα μέσα στην αίθουσα του νοσοκομείου. Αν άναψε αυτό το τσιγάρο τώρα μέσα στο νοσοκομείο, πήρε φωτιά το στρώμα και πέθανε η γυναίκα από ανακοπή, τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Πόσο τυχαίο, λέει, είναι που και πέρσι και φέτος με αυτή την πυρκαγιά στον Ασπόπυργο καίγονται όλο σημεία ανακύκλωσης. Μήπως έχουν βάλει στο μάτι, λέει, οι ομάδες, οι ευαίσθητες. Ανταγωνιστές. Στο μεταξύ ήταν δραματικό εκεί πέρα, παιδιά, στο Σισμανόγλιο το νοσοκομείο. Γύρω στις 5 ώρα το πρωί, λέει, 5 το ξημέρωμα, ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μία νοσηλεύτρια να φωνάζει φωτιά. Αυτό συνέβη στην πρώτη παθολογική στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό στο χέρι. Εγώ, μία ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής, καταφέραμε να βγούμε έξω. Sorry, διαβάζω εγώ τις περιγραφές τώρα και διαβάζω και αυτό που έλεγε ο Γεωργιάδης, ότι βγήκανε με τάξη, λέει, οι ασθενείς τους συνόδευσαν έξω κτλ. Δεν μου φαίνεται ότι λένε το ίδιο πράγμα. Μπορεί να λένε για διαφορετικά. Υπήρχαν παραπάνω από μία φωτιές, δεν νομίζω. Υπήρχαν, λέει, πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν, αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κανείς, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε φωτιά. Κάπου δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βγούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό. Αυτό το λέει ασθενής. Και έχεις παραπάνω Γεωργιάδη, Άδων Γεωργιάδη, να λέει. Το προσωπικό έβγαλε όλους τους ασθενείς με τάξη. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ. Ποιο να πιστέψω, όχι, πες μου. Πείτε μου, εσείς ποιον πιστεύετε. Ακούτε τους δύο. Ακούτε τον ασθενή να λέει. Κάποιος φώναζε φωτιά, βγήκαμε μπουλούκι, σαν την αποστολή του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, τρέχαμε προς τα έξω. Και σωθήκαμε. Έπαθε ανακοπή η άλλη. Και έτσι το Γεωργιάδη να λέει, πήρε φωτιά και μετάξι πήγανε τα μέλη του προσωπικού, συνόδεψαν τους ασθενείς και η άλλη κυρία λέει δεν υπήρχε κανένας. Να μας πει ευτυχώς ξέραμε το δρόμο και δεν χαθήκαμε. Καλημέρα στον Άγιο Σεραφείμ Φθιώτιδας και στη Σοφία. Ο δημοσιοκάφρος, λέει, είπε ότι δεν έχει σχέση με το συμβάν. Ο θάνατος πέθανε από μόνη της. Εγώ το διάβασα από τον Γεωργιάδη. Ό,τι να είναι, καλημέρα κιόλας. Γιατί, ό,τι να είναι, τι. Εντελώς τυχαίο γεγονός, ρε παιδί μου. Εντελώς τυχαίο ήταν το γεγονός ότι πέθανε η γυναίκα πάνω στη φωτιά. Την καλημέρα του στέλνει ο Στράτος από το Εγάλεο. Βλέπετε τους καπνούς εκεί πέρα πώς είναι η κατάσταση. Φυσικά, λέει ο Σάββας, πιστεύω τον υπουργό κυβέρνηση είναι ό,τι θέλει να είναι. Και άμα τους πεις και όχι, στη Βουλή, λένε, μπορεί να βγάλει ένα ψήφισμα η Βουλή με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το νόμο Γεωργιάδη, να λέει, είναι άσχετο, ρε παιδί μου, έτυχε. Έτυχε να πάθει ανακοπή όπως τη βγάζανε. Καλημέρα, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Αν κάνεις έρευνα, μπορεί να έχουμε ένα νοσοκομείο που έχει πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, στέλνει και ο Κώστας από την Αγία Βαρβάρα. Ζητάει να τον πληροφορήσω αν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών αναγράφουν προσωπικό αριθμό.
Φαντάζεστε, κάνει ένα παραλληλισμό σε μια τραπεζική κάρτα να αναγραφόταν πάνω της το PIN. Ποια είναι η ασφάλεια, λέει, των δεδομένων που περιέχει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας του πολίτη και όχι ταυτότητας όπως τη λένε. Εύλογα ερωτήματα, έχουμε ασχοληθεί, θα βγάλουμε και κάποιον ειδικό, θα ξανασχοληθούμε. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Με δεδομένο ειδικά ότι το 60% από ό,τι φαίνεται των Ελλήνων δεν έχει πάει να πάρει ούτε τις νέες ταυτότητες ούτε αυτά τα πράγματα. Παρακαλάνε, λένε τώρα παιδιά δεν υπάρχει. Στην αρχή μας λέγανε έχει πολλές ουρές στο τμήμα. Για να δείξουν ότι ο κόσμος τρέχει να τις βγάλει. Και δεν βρίσκεις εύκολα ραντεβού και γίνεται χαμός και είναι trendy και είναι in και όλη η νεολαία έτσι κάνει. Το πηγαίναν σε αυτό το στυλ. Τώρα το γυρίσανε στις απειλές ότι δεν θα μπορούν να. Δεν θα μπορείς, λέει, από τον Αύγουστο να ταξιδέψεις. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη κουβέντα, χωράει συζήτηση. Εγώ έχω την παλιά μου, την κρατάω μέσα στο σπίτι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Βιάζονται. Από χτες πάντως, να ξέρετε, υπάρχει και ένα νέο σύστημα, μιας και μιλάμε για παρακολουθήσεις και τέτοια. Ξέρεις, όλα τα καινούργια αμάξια από χτες που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είναι υποχρεωτικό να το έχουν. Ποιο είναι αυτό? Έχει κάμερα που σε παρακολουθεί στα μάτια. Σε κοιτάζει. Και άμα απομακρύνεις, λέει, το βλέμμα σου για πάνω από 2 δευτερόλεπτα ή αν το χαμηλώσεις και τα λοιπά, σβήνουν μηχανές, βαράνε λαμπάκια, δεν ξέρω τι γίνεται, σου έρχεται η αστυνομία σπίτι, δεν ξέρω. Είναι υποχρεωτικό. Τίθεται ζήτημα εκεί πέρα προσωπικών δεδομένων και τα λοιπά. Λένε ότι επειδή μένουν μέσα στο αμάξι δεν φεύγουν τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα έτσι όπως είναι τα καινούργια αμάξια που μπαίνουν στο διαδίκτυο ηλεκτρικά, ξέρεις, όλα αυτά οι μόδες, πολύ αμφιβάλλω αν μένουν εκεί και δεν μπορεί ο άλλος να μπαίνει και να σε παρακολουθεί από την κάμερα που έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Πολύ αμφιβάλλω, απλά το λέω. Οι Ισραηλινοί είχαν αγοράσει κάτι αμερικάνικα αμάξια, κάτι κινέζικα, συγγνώμη, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νομίζω Cherry ήταν η μάρκα, είναι από αυτές που κυκλοφορούν. Και απαγόρευσαν μετά από λίγο καιρό σε στρατιωτικούς να τα χρησιμοποιούν και να τα έχουν και σε πολιτικούς και στο κοινοβούλιο και τα λοιπά. Διότι, λέει, τα ηλεκτρικά αμάξια, άκου τώρα, είναι ο καλύτερος κατάσκοπος, γιατί βλέπουν και μέσα, βλέπουν και έξω. Με τις κάμερες και αυτές και μπορούν να καταγράφουν τα πάντα. Να πηγαίνουν σε μια κεντρική βάση δεδομένων και να λένε, ξέρω εγώ, ότι εσύ περνάς με το αμάξι κάθε μέρα 8 και 4 Αγία Σάνς. Ποιος άλλος περνάει? Και να μαζεύουν στοιχεία από εκεί, τώρα ξεσμαζεύουν από παντού. Μεγάλη κουβέντα.

Και αυτό το νομοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας παρακολουθούν στα μάτια. Στο μεταξύ, με το ίδιο σύστημα στην Κίνα έχουν πάθει τεράστια ζημιά, ε. Ξέρεις, επειδή είναι λίγο τα μάτια του, κυκλοφορούν πολλά βίντεο. Επειδή τα μάτια, ξέρεις, είναι λίγο σκιστά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το πω κάπως να φανεί ρατσιστικά. Αυτό είναι το φυσικό του χαρακτηριστικό. Είναι κάπως σκιστά τα μάτια. Και είναι κάποιοι που έχουν ακόμα πιο σκιστά. Δεν είναι σε όλους το ίδιο μέγεθος. Και έχω δει βιντεάκια να κυκλοφορούν στο ίντερνετ να τους σταματάνε, να τους αφήνουν να οδηγήσουν. Επειδή έχει σκιστά μάτια και του λέει δεν έχει το βλέμμα σου πάνω. Και ο άλλος να δείχνει, να το τραβάει από δίπλα να κοιτάει το τιμόνι, παιδί μου, μπροστά εκεί πέρα στην κάμερα. Τον κλείδωσε. Χτύπαγε. Ding, ding, ding, ding, ding. Φέρε τα μάτια. Τι να κάνει ο άλλος. Γούρλωνε τα μάτια, μπας και καταφέρει να οδηγήσει. Γενικά αυτό το πάνε προς τα εκεί και διάβαζα μάλιστα πώς θα κάνουν υποχρεωτικό το να μην οδηγά, να σε πηγαίνει το αυτοκίνητο που θέλει. Να είναι δηλαδή αυτά τα αυτόνομα συστήματα οδήγηση, στο τέλος να οδηγάνε μόνο αυτά. Θα το καταφέρουν πολύ απλά, παιδιά. Ούτε σκληρή νομοθεσία, ούτε τίποτα. Αν θες να οδηγάς εσύ τα μάξου, θα πληρώνεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είναι τρομακτικό. Δεν είναι τρομακτικό το ότι θα σε βάζουν να πληρώνεις μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί σου λέει, άμα πηγαίνει μόνο του το αυτόνομο, δεν θα κάνει παραβάσεις, θα είναι πιο φτηνή η ασφάλεια. Αν θες να έχεις το δικαίωμα να οδηγάς τα μάξου, θα πρέπει να πληρώνεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Αριστοτέλης λέει, μάθε για τον Μπέστια, τότε θα τα χάσεις, να σε ενημερώσω εάν θες. Θα τα πούμε, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα, Δημήτρη στέλνει ο φίλος από την Κρήτη. Καλημέρα σε όλους. Η ταυτότητα που έχουμε στο Gov, λέει, η ηλεκτρονική, δηλαδή είναι σαν την καινούργια με τον προσωπικό αριθμό. Τώρα τι να σου πω, την έχω χρησιμοποιήσει κάμποσες φορές, δεν την έχω πρόχειρη τώρα μπροστά μου. Θα το τσεκάρω και θα επανέλθω. Πολύ ωραία νέα έρχονται από τον Ασπρόπυργο. Φόβοι για διαρροή έφλεκτων υλικών, διαβάζω. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 τραυματίες από την πυρκαγιά. Έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα στο Αττικό και στο Θριάσιο. Ελπίζουμε να καταφέρουν να βγουν κιόλας από το Αττικό, να μην την πάθουν όπως την έπαθαν κάποιοι άλλοι προχθές, που επειδή δεν δόθηκε προτεραιότητα σε ένα Ρωμά που είχε ένα ατύχημα, μπούκαραν μέσα 60 άτομα και τα σπάγανε στο Θριάσιο. Και όχι μόνο, είχε και ωραίες κραυγές φιλικές ενθάρρυνσης προς τους γιατρούς. Ξέρεις τι λέγανε? Φέρε το πιστόλι να τους πυροβολήσουμε. Δουλεύεις με άλλο κίνητρο, ρε παιδί μου. Όχι, συγγνώμη, αυτό με το φέρε το πιστόλι να τους πυροβολήσουμε ήταν στα Σπάτα, γιατί ταυτόχρονα με το Θριάσιο έγινε και στα Σπάτα, όπου ομάδα 8, σύμφωνα με το Μιχάλη Γιαννάκο, το γνωστό συνδικαλιστή, έτσι, το νοσοκομιακό, στα Σπάτα, ομάδα 8 ατόμων Ρωμά επισκέφθηκε το κέντρο υγείας για συραφή τραύματος, για ράματα πήγε δηλαδή, σε ένα παιδί 2 χρονών και περιποίηση τραυμάτων σε ενήλικα άτομα Ρωμά. Πώς γίνανε όλα μαζί, δεν ξέρω. Στο άκουσμα από τους συναδέλφους ότι μπορεί να χρειαστεί η διακομιδή στο παίδον του παιδιού, τα έκαναν, λέει, λαμπόγιαλο. Τι τους είπαν? Είναι παιδί, να πάτε στο παίδον. Λαμπόγιαλο όλα. Απειλούσαν με όπλα. Ειδοποιήθηκε, λέει, η αστυνομία. Όταν έφτασε όμως, λέει, η αστυνομία, είχαν φύγει οι ενήλικες Ρωμά τραυματίες. Συνελήφθηκαν 3 Ρωμά, λέει, οδηγήθηκαν στο τμήμα, έδωσαν κατάθεση συνάδελφοι και τι έγινε, θα είναι ελεύθεροι. Σήμερα λογικά είναι ελεύθεροι. Εσείς τι κάνετε? Εμείς, λέει, κάνουμε προσευχές. Κάνουμε προσευχές να μην σκοτώσουν κανένα συνάδελφο. Ένας φύλακας, λέει, που μας έχουν εδώ πέρα, τι να κάνει? Η αστυνομία άφαντη, παρά το ότι τη ζητήθηκε να κάνει συνεχείς περιπολίσεις έξω από το κέντρο υγείας Πάτων. Με συγχωρείτε, έχουν να φυλάνε τον αγωγό η αστυνομία. Έχουν να φυλάνε τον αγωγό του νερού στη τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα? Και συνεχίζει ο Γιαννάκος. Γιαννάκος, δεν είμαι σίγουρος. Δεν φταίμε, λέει, εμείς να τρώμε ξύλο και να ξεσπάνε τα νεύρα τους οι Ρωμά πάνω μας επειδή θεωρούν ότι τους αδικεί η κοινωνία. Βγάζουν μαχαίρια, πιστόλια, καλάσνικοφ, μας απειλούν, μας δέρνουν, τραυματίζουν σοβαρά συναδέλφους. Από τύχη δεν έχει δολοφονηθεί συνάδελφος. Το 70% των περιπτώσεων βίας σε βάρος συναδέλφων είναι από Ρωμά. Πρέπει να γίνει μια παρέμβαση, λέει, στους αρχηγούς τους. Στους αρχηγούς τους! Σαν να είναι ένοπλο σώμα, φίλε, να έχουμε αντάρτες και να ψάχνουμε για διαπραγματεύσεις στους αρχηγούς.
Να φυλάσσονται καλύτερα, λέει, οι υγειονομικές μονάδες, να επανασυσταθεί το ειδικό σώμα του προσωπικού ασφαλείς από την ελληνική αστυνομία και να διατεθούν στα νοσοκομεία. Ειδικό σώμα αστυνομία θα έχει για του αγωγού που σπάνε. Τώρα μην είσαστε πλέον έκθεση. Η αστυνομία να βάλει στο επιχειρησιακό τη πεδίο συχνές περιπολίες γύρω από τι υγειονομικές μονάδες.

Όλα πάνε καλά, παιδιά. Όλα πάνε καλά. Είχαμε και τους άλλους τους νεαρούς που μαχαιρώθηκαν προχτές στη Λάρισα, ε? Υπήκοους Αιγύπτου. Αποφάσισαν, ήταν λέει, σε παιδική χαρά στο προάβλιο του Δευτέρου Γυμνασίου Λάρισας, παίξανε μαχαιριές. Βρήκε τέσσερα παιδιά τραυματισμένα, με έναν λέει νεαρό να έχει δεχτεί τρεις μαχαιριές στο πόδι και να αιμορραγεί σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία της Λάρισας, ομάδα 10 αγνώστων επιτέθηκαν με ρόπαλα και με χμηρά αντικείμενα στους δύο Αιγυπτίους, με αποτέλεσμα τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σκέψου να οδηγεί, λέει, τέτοιο αυτοκίνητο ο Βασίλης Αυλονίτης στην ταινία Ισοφερίνα, ο Γύλος, ξέρεις, που είναι με το μάτι το ένα που δεν θα οδηγούσε, τέλος. Μαχαίρια και πιστόλια, λέει, από τους ευπαθείς. Δηλαδή, αν δεν ήταν ευπαθείς, τι θα έβγαζαν? Τάγκς, F-35. No. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από την Καμπούλ του Ασπροπύργου. Καμπούλ, γιατί το λες αυτό? Τα φιλιά μου, λέει, στους καλύτερους. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Κωνσταντίνος, θα πάρουμε νερό από τον αγωγό στο λεωφόρο Αθηνών να το πάμε στον Ασπρόπυργο. Ορίστε, η ΔΑΠ ακόμα έρχεται. Τώρα πλακώσανε, λέει, κάτι αρμόδιοι κοστούμαρισμένοι, όλοι γύρω από το περιπολικό. Κάνουν σύσκεψη. Θα γίνει μια επιτόπια σύσκεψη, θα πάει και ένας υπουργός να βγάλει φωτογραφία ότι είναι πάνω από τα προβλήματα. Θα φύγουν, θα αφήσουν το περιπολικό να περιμένει. Λες, θα σπάσει ο αγωγός. Ποιον περιμένεις να έρθει? Περιμένεις να έρθει η ΕΙΔΑΠ. Να έχει ένα βαρύ φορτηγό, να σηκώσει, ξέρω εγώ, να φτιάξει. Να σκάψουν λίγο κάτι οτιδήποτε. Όχι. Πάει η αστυνομία. Είσαι στο νοσοκομείο. Σε δέρνουν Ρωμά. Ποιον περιμένεις να έρθει? Την αστυνομία. Ποιος έρχεται? Όχι. Άλλος. Έρχονται οι διαμεσολαβητές του Χρυσοχοΐδη, ξέρω. Που σιγά να μην πατήσουν εκεί πέρα οι διαμεσολαβητές. Ψάχνουμε τους αρχηγούς. Είπαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις, να γίνει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωμά και γιατρών νοσηλευτών. Μπορούμε να απευθυνθούμε στον Τραμπ. Θα λέει, λέει αυτός που λέει, εγώ έχω σταματήσει 8 πολέμους. Θα βγαίνει να λέει και σταμάτησε και τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωμά και γιατρούς στην Ελλάδα. Έτσι, να πάτε σε διεθνή διαμεσολάβηση. Ταξιδιάρικος ο Αγιαννητόπουλος, έτσι, με τη μουσική. Μας ταξιδεύεις ή μας πας προς Ασπρόπυργο? Και είχαμε και τέτοιο, έτσι, επιθέσεις. Χτες ξανά φούντωσε. Ξεκίνησε προχθές το βράδυ και χτες το βράδυ ξανά μπαμ μπουμ στον Περσικό. Και οι εκρήξεις δεν γίνονται συνήθως μόνες τους, όπως δεν παίρνουν φωτιά μόνο τους στα νοσοκομεία, όπως οι δεξαμενές προπανίου δεν κάνουν μπουμ από μόνες τους. Είδες εδώ πέρα απέναντι, καλά κάνουν και τα ελέγχουνε. Οι εκρήξεις στο Ιράν έγιναν από επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέος γύρος επιθέσεων για δεύτερη διαδοχική νύχτα εναντίον του Ιράν. Το είχε ανακοινώσει ήδη από την Άγκυρα όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Λέει, δεν υπάρχει πια συμφωνία, ξεχάστε τα αυτά. Εντάξει, μπορεί να διαπραγματευτούμε, αλλά θα τους βομβαρδίσουμε. Τους βομβάρδισαν επειδή οι Ιρανοί έριξαν σε τρία δεξαμενόπλια χτες. Σε τρία δεξαμενόπλαια τα οποία δεν τους έστειλαν μήνυμα για να περάσουν, δεν τους πλήρωσαν διόδια, δεν ακολούθησαν τις οδηγίες τις δικές τους, πήγαν από την πλευρά του Ομάν, έριξαν πυράβλους Ιρανοί, έριξαν ντρόνς, χτυπηθήκανε τρία δεξαμενόπλια. Σε απάντηση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Συγκεκριμένα βγήκε και τα είπε και ο Χέξεφ και για τα προχθεσινά. Βέβαια, είπαν ότι έπληξαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης. Οι Ιρανοί έχουν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τόσα νησιά, τόσα θάλασσες, δεν έχουμε εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, να ξέρετε. Γι' αυτό το ντρόουν το ουκρανικό έκοβε βόλτες μόνο του, έκανε γύρω-γύρω. Αποθήκες πυράβλων και αποθήκες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων, drones δηλαδή, στη δεύτερη σειρά σερή νύχτα βομβαρδισμών τους σε εισάριθμα βράδια στο Ιράν. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους λένε ότι ανταπέδωσαν χτυπώντας με drones και πυράβλους
στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αμερικάνικες βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Απείλησαν δε ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Βγήκε η Ιρανική κρατική τηλεόραση και επιβεβαίωσε ότι χτύπησαν υποδομές και εγκαταστάσεις των αμερικάνικων βάσεων Arif Jan, σας τα λέω για να τα μαθαίνετε, και Ali As Salem στο Κουβέιτ και Τζουφαίρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Λες να ξαναλαμπαδιάσει η Αγεντόπουλε ή είναι διαπραγματευτικά χτυπήματα αυτά για να δούνε ποιος έχει το πάνω χέρι? Αύριο, να ξέρετε, η μουσική θα ξεκινήσει με Gasoline, το γνωστό κομμάτι, διότι αύριο, λέει, θα πάει να βάλει βενζίνη ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Θα δούμε την πρόβλεψη που κάνουν οι πράκτορες στα βενζινάδικα. Βγήκε και ο Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ είναι ο πρόεδρος είναι του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός που είχε πάει στην Ελβετία. Και είπε ότι ό,τι και να, αν μας χτυπάτε, λέει, θα σας χτυπάμε. Και οι Αμερικάνοι το ίδιο λένε, αν χτυπάτε τα πλοία θα σας χτυπάμε. Οπότε γίνεται ποιος έκανε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ορμούζ.

0: Εμάς φυσικά όλα αυτά πολύ λίγο μας επηρεάζουν, δεν υπάρχει ιδιαίτερο ζήτημα για εμάς. Εμείς βαστιόμαστε, στηριζόμαστε στο Θεοδωρικάκο που μας έχει πει ότι από το Σεπτέμβρη θα μειωθούν οι τιμές, στα πάντα όλα. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς πάντως παίζει να είναι λίγο καλύτερη από την κίνηση που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη ώρα, έτσι και τώρα, όσο μπαίνουμε στις ώρες αιχμής, τόσο περισσότερο και κυκλοφορικό κομφούζιο επικρατεί. Να πούμε ότι στην Αττική Οδό, τόσο στο κόμβο της Μεταμόρφωσης όσο και στο κόμβο Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις μένουν στα 20 λεπτά, από 4 έως 20 λεπτά. Η κίνηση επιμένει στη Λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο και μετά κατά τόπους στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Έχουμε κίνηση κατά τόπους και στη Λεωφόρο Θιβών. Τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται στο Περιστέρι αλλά και στο Εγάλεο. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, όπου από ό,τι φαίνεται ακόμη επηρεάζει η βλάβη στο Σωλήνα που είχε τη ΕΙΔΑΠ στο σημείο της Λεωφόρου, όπου από ό,τι φαίνεται υπάρχουν καθυστερήσεις τόσο από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και την περιφερειακή με την Εγάλεο. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρου Ποσειδώνα στο ύψος του πάρκου της Μαρίνας Φλίσβου και έχουμε κίνηση και κατά τόπου σε όλη τη Μητροπολιτική Αθήνα. Στην Λεωφόρο Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος των Αχαρνών και μετά ακόμη περισσότερο από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως και το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μετά λίγο καλύτερα εντοπίζονται τα πράγματα στο ύψος του Μοσχάτου.

Λοιπόν, ο Άκης στέλνει μήνυμα. Περιμένει να ακούσει, λέει, τη γνώμη για τα τραγούδια που έχει στείλει, ειδικά του Αγιαννητόπουλου. Θα κάνουμε συνεδρίαση και θα σε ενημερώσουμε, Άκη. Καλημέρα, στέλνει ο Σίμος. Παιδιά, λέει, πέρασε έξω από το Σωτηρίας και έχει αφήσεις, λέει, που ζητάνε τις πακιστανικές νότητες, ζητάνε ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες. Τι άλλο θα δούμε. Αυτά απασχολούν τώρα τα νοσοκομεία. Από το Σωτηρία εννοείς το νοσοκομείο, ναι. Το γεγονός, μωρέ, ότι πήρε μια φωτιά και πουλάει τρέλα ο Γεωργιάδης δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δεν είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Ακόμα χειρότερα τα νέα από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ένας τραυματίας φαίνεται να είναι διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε, διότι αυτά είναι έκτακτα. Όπως βγαίνουν εσάς, τα μεταφέρουμε. Να ξέρετε τι γίνεται στον κόσμο.

Έχουμε μία ακόμα δυσάρεστη είδηση από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός έκανε μία βουτιά. Χτες το βράδυ έγινε αυτό. Και είναι σε κόμμα στη σκάλα της Περαίας, ένα σημείο που συχνά συγκεντρώνονται νεαροί για μπάνιο. Επιχείρησε ο ανήλικος να κάνει βουτιά από τη σκάλα, δεν υπολόγισε σωστά το βάθος της θάλασσας, ήταν πολύ ρηχά τα νερά, με αποτέλεσμα ο νεαρός να προσκρούσει με σφοδρότητα στον πυθμένα. Έπαθε αυτό το με τις βουτιές, έπαθε βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το νερό. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τον μετέφερε εσπνευσμένα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Θέλει προσοχή, νέα παιδιά. Ξέρω, οι νέοι είναι ρυψοκίνδυνοι, οι νέοι πάντοτε θα θέλουν. Τα έχει πει ο Αριστοτέλης. Αλλά θέλει και μία προσοχή, ρε παιδιά. Μία προσοχή. Πολλά άσχημα νέα μαζεμένα σήμερα το πρωί. So baby, ποιος να μας γκαντέμιασε.

όμως να μου πείτε και την άποψή σας και εσείς θέλω να μου στείλετε τα μηνύματα με τις γνώμες σας για την υπόθεση του Άργους, η οποία είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι τόσο απλή. Έχουμε δύο αστυνομικούς. Έχουμε καταρχήν έναν 20χρονο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, τον βρήκε η σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Υποβλήθηκε σε επέμβαση, δεν μπόρεσαν οι γιατροί να αφαιρέσουν το βλήμα από το κεφάλι του. Όλα ξεκίνησαν, τα είπαμε χθες επιγραμματικά, διότι βγήκε όταν ήμασταν εδώ πέρα. 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, απέφυγε μπλόκο της αστυνομίας. Είχαν στήσει μπλόκο οι αστυνομικοί, ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα. Επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει τα περιπολικά καθώς και πεζούσε αστυνομικούς. Ξεκίνησε η καταδίωξη. Ο νεαρός τότε εγκατέλειψε το αυτοκίνητο, κινήθηκε πεζός σε ένα δύσβατο σημείο και πλησίασε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον τοίχο. Οι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν και ένα τον μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι. Στο σημείο, λέει, της καταδίωξης εντοπίστηκε και ένα πιστόλι που εξετάζεται ανάνικε στον 20χρονο. Ο 20χρονος φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν. Σε παλαιότερο έλεγχο είχαν βρεθεί πάνω του σιδερογροθιά και μαχαίρι. Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Δεν ξέρω τι μήνυμα δίνει αυτό στους αστυνομικούς εν γέννη. Δηλαδή την επόμενη φορά θα τον αφήσουν να φύγει, να μην τον ενοχλήσουν, δεν ξέρω. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε ότι κάτσε ρε φίλε, πας και πυροβολάς από πίσω στο κεφάλι έναν που πάει να ξεφύγει. Πόδια δεν είχε, λέει ο Σπύρος, πει στο κεφάλι, δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προφανώς θα υποθεί ότι ήταν από εξωστρακισμό. Δεν ξέρω εγώ στην πραγματικότητα τι ήταν. Αλλά τίθεται για μία ακόμα φορά αυτό το ζήτημα. Τι γίνεται, περνάει ο άλλος με τα μάξι, του κάνει σήμα στο νομικό να σταματήσει και τον παίρνει μαζί. Εγώ δεν ξεχνάω αυτούς του Παγκράτη που πατήσανε τρεις αστυνομικούς. Τους πατήσανε κανονικά. Ακόμα τους ψάχνει η ελληνική αστυνομία, ακόμα τους ψάχνει. Τι πρέπει να κάνει ο αστυνομικός, χρησιμοποιεί το όπλο του, δεν το χρησιμοποιεί το όπλο του αστυνομικός, τι γίνεται, θέλω την άποψή σας γι' αυτό, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματα. Τα νέα για τον 20χρονο δεν είναι και πολύ καλά. Λέει, μετά τη σφαίρα που έφαγε, πήγε στο νοσοκομείο του Άργους και τέτοιες ιστορίες. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι εκεί, έλεγε ο Γιανακός, σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Μετά πήγε στο Θριάσιο, έγινε χειρουργική επέμβαση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως θα περιμέναμε. Διασωληνωμένος είναι και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Όχι όμως εγκεφαλικά νεκρός όπως αρχικά είχε γραφτεί. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Διότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι απλά και δεν είναι εύκολα. Άμα βάλεις π.χ. άμα καταδικαστούν οι αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, τι θα είσαι εσύ αστυνομικός, Αγιαννητόπουλε. Και κάνεις σήμαστε κάποιον να σταματήσει και δεν σταματάει. Τι θα κάνεις. Θα τον κυνηγήσεις. Με κίνδυνο να πας στη φυλακή. Δεν θα τον κυνηγήσεις. Τι σήμα δίνεται στον επόμενο που δεν θα θελήσει να σταματήσει. Σήκω και φύγε. Από την άλλη είναι και ένας 20χρονος. Που εγώ λέω ότι δεν το δέχομαι ότι είναι παιδί και τα λοιπά. Όλο αυτό που βγάζουν προς τα έξω. Αλλά δεν ξέρω. Είχε πάνω του απειλούσε, δεν απειλούσε. Αν είχαν πέσει πυροβολισμοί όταν ήταν μέσα στα αμάξι, ότι απειλούσε με το αμάξι, αυτό το έχουμε ξανακούσει. Αλλά όταν είναι με τα πόδια, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και πραγματικά θέτει ερωτήματα για το πώς διαχειριζόμαστε σε αυτή τη χώρα τη δημόσια ασφάλεια. Αυτά που μου λέτε, παιδιά, για πυροβολισμούς στα πόδια και τα λοιπά, τώρα 2:30 ώρα το βράδυ, στη μέση του πουθενά, στο Άργος. Δεν νομίζω ότι είχε από πάνω αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με ελικόπτερο να του ρίχνει φως που ήταν και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι θα θέλανε να ρίξουν στο κεφάλι, δηλαδή μου λέτε να πυροβολήσετε στα πόδια και τα λοιπά. Δεν είναι ταινία να διαλέγεις να ρίχνεις αυτά. Αυτά νομίζω μόνο στις ταινίες. Εκείνη τη στιγμή με την αδρεναλίνη, την ένταση και τα λοιπά. Ούτε πιστεύω ότι μπορεί να σημαδέψει τα πόδια, ούτε πιστεύω ότι σημάδεψε και στο κεφάλι. Ας πούμε τώρα, σας λέω τη δικιά μου άποψη.
Όχι να ξέρει σημάδι, δηλαδή σε κάποιο κινούμενο στόχο να του ρίξει ανάμεσα στο κεφάλι και στα πόδια, νομίζω ότι δεν έχει. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό να πεις ότι επιλέγει σε ποιο σημείο θα ρίξει σε κινούμενο στόχο. Δεν ξέρω αν έχετε ρίξει σε σταθερό στόχο, ας πούμε, που έχω πάει εγώ 2-3 φορές. Δυσκολεύεσαι. Και οι αστυνομικοί λέει που θα έπρεπε να είχαν εκπαίδευση. Εδώ πέρα κόψανε, παιδιά, τη γυμναστική. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια είχα κάνει ένα θέμα ρεπορτάζ. Είχαν κόψει την εκπαίδευση από τα ΕΚΑΜ. Από τα ΕΚΑΜ είχαν κόψει την εκπαίδευση για να τους βάζουν να κάνουν μεταγωγές από τον Κορυδαλό. Δηλαδή, οι ειδικές δυνάμεις τους σταματήσανε μια ώρα την ημέρα που είχαν να κάνουν γυμναστική και τέτοια, για να πηγαίνουν να κάνουν μεταγωγές. Είχε γίνει χαμός τότε. Το πρωί, λέει, άκουσε το Μέγκα που είπαν για τον 20χρονο και τους αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν και είπε, λέει, ότι ο 20χρονος ήταν με το μαλλιό και τη στρατιωτική του ταυτότητα. Δεν ξέρω τι φορά και δεν έχω την παραμικρή εικόνα. Όταν ένας 20χρονος, λέει, έχει ποινικό παρελθόν, έχει χαράξει την πορεία του. Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή είχε, μπορεί να ήταν κάτι ελαφρύ αυτό που διάβασα για σιδηρογροθιά, τώρα δεν ξέρω τι έκανε. Εννοείται ο Σπύρος ότι επλέγεις ανάλογα πόσο μακριά ή κοντά είναι ο στόχος. Δεν ξέρω σε τι απόσταση ήταν. Ο φίλος από την Κρήτη λέει: εμείς πάμε σκοπευτήριο, έχουμε και δικά μας και είσαστε τόσο καλοί. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ο Γιάννης λέει: να τους δείξω εγώ, Δημήτρη. Σας βλέπω όλους κομμάντα. Δεν ξέρω, παιδιά, εκείνη τη στιγμή που η αδρεναλίνη βαράει κόκκινο. Δεν είσαι με το καφεδάκι στο σκοπευτήριο που μιλάμε τώρα για άργο εγκαταλελειμμένο κτίριο 2,5 ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν βλέπανε καν. Δεν ξέρω αν είχαν σωστή οπτική επαφή, δηλαδή φώτα και τέτοια. Είναι πολύ περίεργο. Γι' αυτό γράφει ο Γιώργος ο Τρενταφύλλου, το να γράψει γνώμη γι' αυτό από τον καναπή την παραλία είναι κάπως. Αν δεν βρεθείς, λέει, σε εκείνη τη θέση, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Εγώ νομίζω ότι το να έχουμε αστυνομικούς που θα πετυχαίνουν στα πόδια είναι επιστημονική φαντασία, διότι δεν το έχω δει να γίνεται από την αστυνομία παρά μόνο σε εκ του σύνεγγης, ας πούμε, τελείως επαφή κοντινή. Το κακό, λέει, δέσμη να έχει βαθιές ρίζες. Δυστυχώς υπάρχει εδώ και χρόνια το καθεστώς ατιμωρησίας και ανοχής που δίνει το έναυσμα σε όλους τους παραβατικούς να γίνουν ολοένα και χειρότεροι. Αστυνομία δεν υπάρχει, αν το θέλετε, είναι ανεπαρκής και το έγκλημα ανθίκη η παραβατικότητα. Είναι θέμα αστυνομίας όμως ή είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας? Γιατί το να λέμε ότι η αστυνομία δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πολλούς αστυνομικούς. Δεν έχουμε λίγους, δηλαδή. Δεν είναι ότι είμαστε χωρίς αστυνομία. Υπάρχει πρόβλημα με το πώς διαρθρώνεται η αστυνομία. Υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα με το ότι οι αστυνομικοί πολλές φορές κάνουν τη δουλειά τους, λαμβάνουν κόσμο και μετά πάνε και τους αφήνουν. Είχα μία συζήτηση τις προάλλες. Το ξέρετε ότι όλοι αυτοί που μπαίνουν σε σπίτια και ρημάζουν τους ηλικιωμένους με τις λίρες, άνοιξε θέα από το ΔΔΕ, είμαστε κτλ. Άμα το δώσουν, έχουν κάνει 50 κλοπές, τους πιάνουν σε μία. Άμα δώσουν στη μία περίπτωση πίσω αυτά που έκλεψαν, φεύγουνε, παιδιά, πάνε σπίτι τους. Δεν καταδικάζονται καν, όχι να μείνουνε μέσα, ούτε στα χαρτιά. Όπου λαλούν, λέει, πολύ κοκόρι ο Γιώργος. Ο Γιάννης μου στέλνει: μετά από 50 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτο υποκαταρακτώδη βροχή 95% με το 45 από τα 30 μέτρα. Τι, εσύ είσαι τέτοιο κομμάτι. Ο Σπύρος μου γράφει εδώ πέρα: ο κουμπάρος μου είναι στην ασφάλεια, στους ρεφέρει, τους πιάνε, τους πάνε μεταγωγή, όλα καλά, το μετά τι γίνεται. Τη πολιτική ηγεσία, γράφει, είναι το πρόβλημα και φυσικά του Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Να μην αναφερθώ και στου νόμου που φτιάχτηκαν για να διαιωνίζεται το πρόβλημα τη παραβατικότητα.

0: Τι σας έλεγα, παιδιά, τι σας έλεγα το πρωί για την κίνηση ΜΑΤ που έκανε. Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα αυτά, απλά το βλέπω τώρα Sky. Τι σας έλεγα για την κίνηση ΜΑΤ που έκανε χτες ο Βελόπουλος, που πήγε και κατέθεσε τη μήνυση με αφορμή αυτά που είπε ο Γεωργιάδης. Να διερευνηθεί η υπόθεση του αν πήρε, αν τα μάγκωσε, αν τα τσάκωσε ο Τσίπρας. Έχουν σκοτωθεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Βγήκε μετά το Λοβέρδο. Γιατί βγήκε πρώτος ο Λοβέρδος, που λέει εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα για τον Τσίπρα. Και βγήκε η Βολουδάκη, παιδιά, Σέβη Βολουδάκη. Η κυρία είναι υφυπουργός μετανάστευσης. Δεν ήταν ακριβώς κληρονομικός ο τρόπος που πήρε την έδρα. Ήταν βουλευτής ο άνδρας της. Έφυγε ο Βολουδάκης, καλός άνθρωπος. Και με ευαισθησίες είχε από τη ζωή. Και κληρονόμησε την έδρα του, ας πούμε, επί της ουσίας η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Η υφυπουργός λοιπόν μετανάστευσης αυτή τη στιγμή, η κυρία Βολουδάκη, βγήκε στο Μέγκα. Και τάχωσε και αυτή στο Γεωργιάδη. Λέει, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Είναι άλλο αυτό και άλλο η πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας. Σκοτώνονται. Ήταν κίνηση μάτι χθες είναι του Βελόπουλου. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Καλά, ο Λοβέρδος είχε πολύ πλάκα. Βγήκε 100-0 υπέρ Τσίπρα, παιδιά, άμα τον ακούγατε. Ήταν μίλα για τον Τσίπρα και έσταζε μέλ το στόμα του.
1: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία.
2: Είδαμε τους συναδέλφους σας και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης πάλι να στέλνουν τα πειρά τους στον κύριο Τσίπρα αναφορικά με νομοθετήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι πολιτικά υπάρχει ηθικός αυτουργός και ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, τότε ΣΥΡΙΖΑ, είχε νομοθετήσει ελαστικά απέναντι σε δυνάμεις δρομοκρατών ή φιλικά απέναντι σε αυτές όπως είχε υποθεί.
1: Για μια ακόμη φορά δεν θα κατηγορήσω καμία πολιτική δύναμη της χώρας, η οποία μάλιστα έχει εκλεγεί και από τον ελληνικό λαό, ότι περιθάλπει ή υποθάλπει ή οτιδήποτε κάνει τα φαινόμενα δρομοκρατίας. Σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω.
0: Τέλος, μην τον ξανακούσουμε, φτάνει. Δεν αντέχω και πολύ Λοβέρδο. Δεν δίνει και το content ωραίο που δίνει, ας πούμε, Κερίδης Βούλτεψη. Δεν είναι. Καλός είναι, αλλά δεν είναι στο επίπεδο Κερίδη Βούλτεψη. Χρειάζεται να κάνει αγώνα. Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος που είναι γνώστης. Η Σέβη λέει είναι πολύ κοντά στον Κυριάκο. Δεν λέει Κυριάκος, λέει Κούλης, αλλά δεν είναι πρέπον. Πρέπει, παίζει, λέει, να την έχει βάλει ο Πρωθυπουργός να τα πει αυτά. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Δεν πιστεύω, λέει, να αναλάβει ρόλο καμένου ο Βελόπουλος, να δούμε Βελόπουλο Τσίπρα. Ρε φίλε, πήγε ο Βελόπουλος και είπε να διερευνηθεί ποινικά ο Τσίπρας, αν τα τσάκωσε. Για να κάνει τους νόμους αυτού. Τι είναι λίγο άκυρο αυτό που λες. Νάτος ο Γιάννης μου στέλνει μάχημες φωτογραφίες. Ο Γιώργος από το Περιστέρι μου λέει και μου γράφει καλά έκαναν, λέει, οι αστυνομικοί. Σκέψουν. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό που στέλνει ο Γιάννης. Σκέψουν για να έχει τέτοιο θράσος να κάνει αυτό το πράγμα στους αστυνομικούς. Τι θα έκανε ή τι θα κάνει στο μέλλον σε άλλους ανθρώπους στο δρόμο, αν βρεθεί στο διάβα του. Είναι και αυτό μια είναι στέρεη συλλογιστική. Δεν μπορώ να... Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Κάποια στιγμή όμως η κοινωνία θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει ακριβώς. Θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει και από τους αστυνομικούς η κοινωνία, διότι... Περνάει από το. Βάζει το αμάξι. Λέμε τώρα με δεδομένο ότι αυτά που ακούμε είναι αλήθεια. Γιατί αν διαβάζουμε λάθος πράγματα, προφανώς συζητάμε σε λάθος βάση. Αλλά μέχρι με τα όσα στιγμής έχουν ακουστεί. Κάποιος ο οποίος παίρνει σβάρνα περιπολικό, αστυνομικούς ή οτιδήποτε άλλο. Πώς τον σταματάς. Τον σταματάς, δεν τον σταματάς. Και το λέω αυτό διότι έχω και μία προσωπική, αν θέλετε, εμπειρία. Νομίζω το είχα ξανααναφέρει πριν από κανένα 2-3 εβδομάδες, δεν ήταν παραπάνω. Κάθομαι σε μια πλατεία. Το βράδυ παίζουν τα παιδιά μου. Έχετε δει πως παίζουν παιδιά στις πλατείες. Παίζουν μπάλα, κάνουν ποδήλατο. Είναι κοντά, δεν βγαίνουν στον δρόμο, αλλά είναι κοντά στον δρόμο. Και περνάει ξαφνικά 11 η ώρα το βράδυ, ένας τύπος με σβηστά φωτά ανάποδα στο δρόμο που περνάει η πλατεία, με 100 χιλιόμετρα πήγαινε. Μπορεί να μην ήταν 100, να ήταν 90, αλλά τώρα μέσα στο στενό δεν ήταν πάνω σε λεωφόρο η πλατεία. Και από πίσω να τον κυνηγάνε ζητάδες. Αν ένα παιδάκι του είχε φύγει μπάλα. και είχε βγει στον δρόμο. Θα το είχε πάρει. Εάν έκανε μια στραβοτιμονιά και έμπαινε μέσα στην πλατεία, εκεί πέρα θα είχε πάρει ένα παιδάκι, θα μας είχε πάρει όλους μαζί. Θα είχε καθαρίσει καμιά εικοσαριά παιδάκια και καμιά δεκαριά ενήλικους. Τι θα γινότανε? Θα ζητάγαμε ευθύνες μετά που τον καταδίωκαν? Θα ζητάγαμε ευθύνες που δεν τον είχαν σταματήσει? Τι θα κάναμε? Και αυτός πήγε μετά, μαθαίνω, σε μια περιοχή της Αθήνας και χτύπησε και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, χτύπησε και μια μηχανή. Τι θέλουμε? Θέλουμε σύστημα αμερικάνικο? Θέλουμε σύστημα άλλο? Είναι ζητήματα αυτά. Να, εδώ πέρα έχουν έρθει δύο μαζί. Ο ένας λέει, για φαντάσου να μπαλωθιάζουν έτσι αστυνομικοί, οι Αμερικοί θα γινόμασταν. Και ο άλλος από κάτω, ο φίλος ο Σάββας, λέει να γίνουμε Αμερικοί. Είναι σοβαρά ερωτήματα αυτά, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να κληθούν, να απαντήσουν, να ξέρουν και οι αστυνομικοί τι πρέπει να κάνουν, να ξέρουμε και εμείς τι να περιμένουμε από τους αστυνομικούς, να ξέρουν όλοι. Είναι όπως είναι με την άμυνα μέσα στο σπίτι σου, μπαίνει άλλο σπίτι. Τι κάνεις, έχεις δικαίωμα να αμυνθείς ή όχι? Γιατί αυτό τώρα που είναι έτσι χύμα και δεν ξέρεις τι γίνεται και η μισή αναλόγως σε τι δικαστή θα παίζει, μπορεί να σε στείλει μέσα, άλλος δικαστής να μην σε στείλει μέσα. Είναι ζητήματα αυτά. Ο Σπύρος στέλνει σωστό μήνυμα. Καλά απέχουμε, λέει, πολύ για να γίνουμε Αμερικοί. Δεν έχουμε ούτε τα ποσοστά της εγκληματικότητας, ούτε έχουμε και τέτοια αστυνομία. Θα ξεκινήσουμε, ας λύσουμε τα απλά, ας πούμε, το να, όταν παίρνει φωτιά ένα νοσοκομείο, να μην τρέχει ο καθένας να χαθεί, να μην παθαίνουν οι άνθρωποι από καρδιά, επειδή πήρε κάποιος αποφάσει να βάλει φωτιά στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, δεν ξέρω. Ας λύσουμε τα βασικά, να μην βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να μας λέει ότι όλα έγιναν με τάξη και να υπάρχουν σε όλα. Πλέον, παιδιά, υπάρχουν σε όποιο site και να μπείτε, διαβάζετε μαρτυρίες. Χάος, τρέχαμε, φωτιές, καπνούς δεν βλέπαμε. Και έχει βγει Γεωργιάδης με ηρεμία και λέει: όλα έγιναν με τάξη, παιδιά. Αλφαδιά γίνανε όλα! Χάρης μου στέλνει τέιζερ, λέει, να τον ακινητοποιήσεις. Είναι πολλά πράγματα. Τώρα, εντάξει, δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούσια των ανθρώπων που ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή. Εμείς κάνουμε μια γενικότερη θεωρητική συζήτηση. Δεν προσπαθούμε να βρούμε λύση ποια ήταν η σωστή εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ούτε μπροστά ήμασταν. Απλά νομίζω ότι το να οδηγήσεις για ανθρωποκτονία δύο αστυνομικούς θα αποθαρρύνεις τους υπολείπους στο μέλλον από το να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι και αυτό. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και η σημερινή εκπομπή ολοκληρώθηκε. Και δικαίως σηκώθηκε, διότι η ώρα είναι και 57, άρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και να κάνουμε χώρο προκειμένου να έρθουν οι επόμενοι. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Σηκώθηκε, ναι, μου το γράφουνε τώρα, το κανά μόδα. Σηκώθηκε ο Γιαννητόπουλος, ο γάμος σχόλασε. Αυτά από εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Αύριο στις 8 ώρα το πρωί ακριβώς θα είμαστε εδώ να είστε και εσείς.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πύρκαγια που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, με τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο έκρηξης λόγω ύπαρξης φορτηγού με δεξαμενή προπανίου. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Έχει ενεργοποιηθεί επίσης το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την οδό Μεγαρίδος προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το συμβάν, έχουν τραυματιστεί 6 άτομα, εκ των οποίων ο ένας, κατά τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ οι υπόλοιποι έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η τροχιά έχει προχωρήσει σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της Χίου στο ρεύμα προς τη Μεγαρίδος, καθώς και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Την προανάκριση για τα ακριβή αιτία της εκδήλωσης της φωτιάς θα τα αναλάβει το ανακριτικό κλίμα αντιμετώπισης εμπρισμού Δυτικής Αττικής που μεταβαίνει στην περιοχή. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλου νοσοκομείου προκάλεσε την καταστροφή της κλινικής αλλά και το θάνατο μιας υπερήλικης ασθενούς από ανακοπή καρδιάς κατά

0: καραδασμού στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ιρανικούς στόχους για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσα τους συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία, ωστόσο αμφισβήτησε το αν αξίζει κάτι τέτοιο. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την κλίση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλντήλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνιζε τις υποκλοπές, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι πλέον αποτελούν ιδιώτες και όχι δημόσια πρόσωπα βάσει του κανονισμού της Βουλής. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε μεθόδευση συγκάλυψης, παρουσιάζοντας παλαιότερα έγγραφα της ίδιας της συμπολίτευσης που διέψευδαν τον ισχυρισμό αυτό και αποχώρησε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Το έγγραφο είναι του 2022 με την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής κ. Μπούρα, που αποδεικνύει ότι ο Ντήλιαν είχε κληθεί τότε ως ιδιώτης της βάσης του ίδιου ακριβώς άρθρου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές επίπεδου 3 βρίσκεται και σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. 5η 9 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2026. Καλημέρα. Πώς να πεις τώρα αντικειμενικά καλημέρα? Ακόμη και αν έχεις απέναντί σου, δίπλα σου, μπροστά σου, ξέρω εγώ, πάει και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, σταματάει. Τον κύριο

Ρε Γιαννιδόπουλο, δεν κάθεται σε ένα σημείο. Τι κάνει, πέρα, δόθε, μπαίνει, βγαίνει, μετακινεί, φτιάχνει. Δουλεύει, παριστάνει ότι δουλεύει. Δεν το έχω λύσει ακόμα. Δεν το έχω λύσει ακόμα, αλλά θα μου πείτε και γιατί πρέπει να το λύσω αυτό. Απλώς, παρατηρώ. Αλλά τώρα... Πόσο καλή μέρα μπορεί να είναι τώρα, συγγνώμη, δεν είναι καθόλου καλή μέρα, γιατί όταν έχεις φωτιά στον Ασπρόπυργο, λέει, σε επιχείρηση, διασωληνωμένος ο ιδιοκτήτης, 4 τραυματίες και προηγούμενα αυτό το απίστευτο που συνέβη στο Σισμανόγλιο. Κόντεψε, λέει, να καεί ολόκληρο το νοσοκομείο. Ολόκληρη κλινική καταστράφηκε. Ερευνώνται, λέει, οι συνθήκες. Ένα κρεβάτι σε ένα θάλαμο, λέει, έπιασε φωτιά. Είχε φύγει, λέει, ο ασθενής. Πήρε φωτιά το στρώμα. Περίεργα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, μια ασθενής, ηλικιωμένη, η οποία νοσηλευόταν. Έπαθε ανακοπή. Αμέσως ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης απεφάνθη ότι, λέει, ο θάνατός της δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Δεν εισέπνευσε καπνό, άρα δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής. Μάλιστα. Αφού το λέτε εσείς γιατρέ μου, δικαστά μου, ξέρετε. Εντάξει. Αλλά το μη αφισβητούμενο γεγονός, τα άλλα θα τα βρούνε. Ελπίζω. Θέλω να ελπίζω. Έχω την ψευδέστηση ότι θα τα βρούνε. Όπως έχουν βρει και όλα, μα όλα τα άλλα. Ναι. Οι περιγραφές ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε διπλανά δωμάτια από αυτά που από αυτό που ξεκίνησε η φωτιά, λένε, περιγράφουν τις σκηνές πανικού που διαδραματίστηκαν στις 5 τα ξημερώματα, όταν η νοσηλεύτρια άρχισε να φωνάζει φωτιά, φωτιά, στο δωμάτιο 10. Ο όροφος είχε γεμίσει, λέει, όλος ο όροφος καπνούς. Οι ασθενείς άρχισαν να τρέχουν όσο μπορούσαν και όπως μπορούσαν για να βγουν έξω και να κατέβουν στο προαύλιο. Υπήρχαν, μεταφέρω την περιγραφή, ως ακριβώς ελέχθη. Πολύ ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε φωτιά. Κάποιοι, λογικό, δεν είχαν ξυπνήσει καν, γιατί ήταν 5 η ώρα τα ξημερώματα. Ξαναλέω, τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, λένε ότι θα τις βρούνε. Θα μας τις πούνε
όταν τις βρούνε, όπως τις βρούνε, αν τις βρούνε και ούτω καθεξής. Ένα κεφάλαιο αυτό. Αυτό που καταγγέλουν εδώ επωνύμως οι άνθρωποι ασθενείς που ήσαν εκεί, ότι ανήμποροι προσπαθούσαμε να μετακινηθούμε, ευτυχώς λέει που ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βγούμε από το κτίριο, γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό. Δεν ήταν εκεί κανείς να μας βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε «φωτιά, φωτιά» 5 η ώρα τα ξημερώματα. Πράγματι, ναι, δεν ήθελα να το πω γιατί είναι αρκετά μακάβριο αυτό το σχόλιο, πραγματικά. Αποτύχει ζούμε. Αποτύχει ζούμε. Και δεν ζούμε. Έχασε τη ζωή της μια 83χρονη μετά τη φωτιά. Διερευνώνται, λέει, από την πυροσβεστική τα αίτια και για αυτό το γεγονός, για το θάνατο της, αλλά με συγχωρείτε, κύριε της πυροσβεστικής, τι διερευνάτε? Δεν χρειάζεται. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής ότι έβγαλε το πόρισμα. Δεν το ακούσατε, δεν το είδατε? Ότι ο θάνατός της, λέει, δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Και δεν σχετίζεται διότι δεν εισέπνευσε καπνό. Και η ανακοπή την οποία έπαθε αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς που κόντεψε να κάψει όλο το νοσοκομείο, κατέστρεψε ήδη την κλινική και έκανε τους ανήμπορους ηλικιωμένους ανθρώπους να προσπαθούν μέσα από τους καπνούς να βγουν μόνοι τους αβοήθητοι, καμία, τίποτα συμπτωματικό. Συμπτωματικό. Αυτή η ανακοπή καρδιάς δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία. Α, το είπε ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Δεν ζούμε μόνο από τύχη, αλλά και από το ότι ο Θεός μας αγαπά σκανδαλωδώς. Γράφει ο κύριος Σάββας. Μπορεί.

Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τη βοήθεια του Ανδρέα Γιαννητόπουλου. Πραγματικά, εν έτη 2026, δεν θέλω να το προσπεράσω. Δηλαδή αυτό που λέμε, άντε το είπαμε, το σχολιάσαμε, το ξεπετάξαμε μέσα στην Δίνη και τον Όρη Μαγδό της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, γιατί πραγματικά εν έτη 2026, εποχής αρίστων 7 χρόνια διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που υποσχόταν ότι θα φτιάξει την Ελλάδα ποντάροντας και επενδύοντας στην απογοήτευση, για να μην πω κάτι βαρύτερο, της κοινής γνώμης της ελληνικής κοινωνίας από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ποντάροντας και επενδύοντας στα αισθήματα που είχε διαμορφώσει όλη η τακτική συμπεριφορά και η συμπεριφορά της κυβέρνησης Τσίπρα και του κυρίου Τσίπρα μετά την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος του 2015. Τη διάψευση των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί αντικειμενικά σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Γιατί πράγματι θυμόμαστε, είναι σχετικώς νοπά τα γεγονότα της περασμένης δεκαετίας, ότι το ριζοσπαστικό κίνημα που είχε σχηματιστεί μέσα στην κοινωνία από το 12 προς το 15, όταν δηλαδή άρχισε να, πώς να το πούμε, να συνειδητοποιείται η ιστορία των μνημονίων, στην οποία μπήκαμε, στην οποία περιπέτεια μπήκαμε τυπικά από το 2010. Όταν λοιπόν άρχισε να συνειδητοποιείται ότι δεν ήταν κάτι περαστικό και συγκυριακό, θυμάμαι τότε επαείοντες της εποχής, γνωρίζοντες τα πάντα, ξερολάδες. Πώς σου λέτε ρε εσύ, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, αυτό, ξερόλας, οι ξερολάδες, οι ξερόλες, μπράβο, να το. Όταν λέω εγώ ότι ο Γιαννητόπουλος είναι κρυφό ταλέντο, μήπως είστε και καθηγητής, είστε. Α, μπράβο. Λοιπόν, δάσκαλος. Λέγανε, εντάξει παιδιά, η κρίση 2 χρόνια θα έχει. Κυκλώ 2-3 χρόνια, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε βγει από την κρίση, θα έχουμε επανέλθει. Λοιπόν, 12-15 φούντωσε αυτό το ριζοσπαστικό κύμα μέσα στην κοινωνία και έφερε στην εξουσία ένα κόμμα που μέχρι τότε φυτοζωούσε και πάλευε, ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπει να μην μπει στη Βουλή. Έμπαινε έβγαινε. Κωνσταντόπουλος Διαμαντοπούλου, Αλαβάνος, Διαμαντοπούλου. Τι θέλω τώρα, τι είναι αυτό. Λαμανάκι. Κωνσταντόπουλος, Αλαβάνος. Όταν το ανέλαβε ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, έπεσαν τα ποσοστά την πρώτη φορά. Όταν μπήκε υπό την ηγεσία του Τσίπρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009, το ποσοστό του ήταν, ξέρω εγώ, 4% ήταν χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό το 4%, 3-4% έγινε 34%, γιατί δεν το ψήφισαν μόνο οι παραδοσιακοί, ας πούμε, κεντροαριστερή, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετακινήθηκε μαζικά στον όμορο χώρο. Θυμόμαστε ότι το ψήφισαν ευρύτερα αντιμνημονιακά στρώματα της κοινωνίας από όλους τους
κομματικούς χώρους, με όλες τις κομματικές καταβολές, κατά κυριολεξία, από όλες τις κομματικές καταβολές. Βρήκαν στην περίπτωση του την έκφραση της αντίθεσης απέναντι σε αυτό που είχε ξεκινήσει με την μνημονιακή καθυπόταξη. Αυτό το πρόδωσε ο κύριος Τσίπρας και ενσωματώθηκε στα συστήματα της εξουσίας, μην τα ξαναλέμε, και συνεπία όλου αυτού, γι' αυτό κάνω πάλι την αναδρομή, συνεπία αυτής της απογοήτευσης, της κόπωσης και της βαθιάς επιθυμίας πια του εκλογικού σώματος να τιμωρηθεί και για, όχι μόνο για τη στροφή, για την Κολοτούμπα, αλλά και γιατί έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, δεν τα ξεχνάμε μάλλον. Έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών από το 15 και μετά. Δεν θα θυμίσω τα μέτρα. Τι να τα θυμίσω, στο πετσί μας τα έχει βιώσει. Τα έχουμε βιώσει όλη η ελληνική κοινωνία. Μόνο το γεγονός ότι μόλις έγινε η στροφή εκεί που προηγουμένως πρωτοστατούσε στις ακτιβιστικές διαμαρτυρίες με κατοίκους της περιοχής κατά της επένδυσης στο ελληνικό, παράδειγμα λέω, εμβληματική περίπτωση, μετά ήταν αυτός ο οποίος ως πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, με τις υπουργάρες του, υπέγραφε και δώσ' του υπογραφές και δώσ' του υπογραφές και δώσ' του φωτογραφίες με τη Λάμδα Λάτσι, την εταιρεία, και ακόμη και σήμερα δεξί του χέρι, ένα από τα δεξιά του χέρια, έχει 2, 3, 4, ξέρω εγώ πόσα δεξιά χέρια έχει, αριστερά δεν ξέρω αν έχει, αλλά δεξιά έχει, που τον όρισε και συντονιστή, λέει, εκεί της σκιώδους κυβέρνησης, ένα πράγμα δηλαδή Αντώνης Λιβάνης, για να δίνω το μέτρο, είναι ο κύριος Γαβρόγλου, που τον είχε και υπουργό στην κυβέρνησή του και ο οποίος ήταν στέλεχος εκεί των ιδρυμάτων Λάτσι, άνθρωπος του συστήματος Λάτσι, το λαπό δηλαδή, ότι αυτή η μετακίνηση του εκκρεμούς, του εκλογικού και κοινωνικού εκκρεμούς, έδωσε το 41% στο Μητσοτάκη. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη, γιατί ερχόταν με μια δυναμική. Μόλις κατέπεσε αυτή η δυναμική, διότι φάνηκε, ξεφούσκωσε ο Τσίπρας. Μην κοιτάτε που τώρα τον ξαναφουσκώνουνε. Σκόπιμα, να το κοιτάτε μάλλον. Να το κοιτάμε. Όταν ξεφούσκωσε και έπαψε να συνιστά απειλή αντικειμενικά πια στα μάτια των Ελλήνων και να λειτουργεί ως φόβητρο, πω, ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να τιμωρήσουμε αφενός τον Τσίπρα, τον τιμωρήσαμε, και αφετέρου για να μην ξαναγυρίσει. Δεν ξαναγυρίζει. Και έχουμε φτάσει πάλι τώρα στο σημείο, ακούω πολλούς που λένε, εντάξει, δηλαδή, και το λένε από άλλη οπτική τώρα, από άλλο πρίσμα. Προσέξτε. Λέει, ωραία, και να γυρίσει δηλαδή ο Τσίπρας, προσέξτε, και να γυρίσει δηλαδή ο Τσίπρας, τι έχει να γίνει, λέει ο ένας. Δεν θα μας πάρει τα σπίτια αυτή τη φορά, χλεβάζοντας, τρολάροντας. Ως απειλή, γιατί αυτόν τον φοβερό τύπο του που έχει γραμματέα τώρα, τον κύριο Κυρανάκη, τον ακούσαμε να λέει να κάνει συνειρμούς η Ελλάς, εάμ Ελλάς, κοσερβοκούτια κλπ. Με αυτά νομίζουνε. Αυτά τώρα, ξέρετε γιατί τα λένε. Γιατί νομίζουνε
μου το είπε ένας παλιός δεξιός. Παλιός, πολύ παλιός δεξιός. Μου λέει, εσύ μου λέει, νομίζουν ότι θα βρουν κοροϊδα δεξιούς να τσιμπήσουμε. Και μιλάμε για δεξιό που δεν μιλάει για εμφύλιο πόλεμο και δεν γράφει, γιατί είναι και άνθρωπος που γράφει. Μιλάει για συμμοριτοπόλεμο. Μιλάει και γράφει για συμμοριτοπόλεμο. Ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος μου λέει, νομίζουν ότι δηλαδή εμείς θα τσιμπήσουμε τώρα και θα φοβηθούμε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης, κέρδει ο Τσίπρας, θα ξαναγυρίσουν οι συμμορίτες, λέμε. Αντιθέτως, εμπεδώνεται όλο ένα και περισσότερο η βεβαιότητα ότι η ίδια πολιτική είναι. Η ίδια πολιτική είναι από το 15 τουλάχιστον που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα, η ίδια πολιτική στα εθνικά, στα κοινωνικά, στα οικονομικά, στα αξιακά θέματα, να αρχίσουμε να τα υπενθυμίζουμε, δεν έχει νόημα. Η ίδια πολιτική. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της ίδιας πολιτικής που έχει την αφετηρία της, ξαναλέω, στα μνημόνια που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τότε, στη βάση και στην αφετηρία αυτής της κοινής πολιτικής, τώρα πάει να κατασκευαστεί ένα ψεύτικο δίπολο για να συσπυρώνει ο ένας τους δικούς του και ο άλλος τους δικούς του και να κρατηθούν στα πράγματα. Ύστερα λοιπόν από 7 στον 8ο χρόνο πια, που υποτίθεται ότι ψηφίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης για να απαλλαγούμε από το άγος του Τσίπρα, το οποίο εν τέλει, να το πω και αλλιώτικα, αν υπάρχει κίνδυνο να επανέλθει ο Τσίπρας, ποιος τον δημιούργησε αυτόν τον κίνδυνο? Συγγνώμη δηλαδή, να το πάρουμε ανάποδα, κύριε Γιαννητόπουλε, που είστε ευφυής άνθρωπος. Αν υπάρχει κίνδυνο να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας, ο Τσίπρας του 15-19, ποιος τον δημιούργησε αυτό τον κίνδυνο? Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Απεραντολόγησα για να καταλήξω, για να πω ότι ύστερα από 8 χρόνια το να κινδυνεύει να καεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, το Σεισμανόγλιο της Αττικής, του Λεκανοπεδίου, και να καταγγέλλεται ότι ανήμποροι ηλικιωμένοι άνθρωποι ασθενείς έφευγαν μόνοι τους και δεν υπήρχε κανείς να τους βοηθήσει, ύστερα από 7 στον 8ο έτος διακυβέρνησης, είναι το απόλυτο μέτρο για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι. Άλλαξε ρεπερτόριο σήμερα ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Μας φύγε σε άλλα πιο, πώς τα λέτε, έντεχνα αυτά. Είναι... δεν μας έχετε σήμερα κάνει μια επιλογή νότης Φαγκιανάκη, τίποτα. Σήμερα μας έχετε πάει σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσει λέει στο Περιστέρι απόψε, λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα κάνει... Είναι το σύντομο ανέκδοτο της μέρας τώρα αυτό, έτσι. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Θα κάνει, λέει ο κύριος Τσίπρας, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι ως προαναγγέλλεται εκεί από το περιβάλλον του θα μιλήσει και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τα ελληνοτουρκικά, ε. Και γιατί το λέω έτσι ειρωνικά? Γιατί προσπαθώ 2-3 μέρες τώρα να το πω, αλλά έχω εδώ τον κύριο Αγιαννητόπουλο, ο οποίος μου βάζει συνεχώς τραγούδια. Έχει μπει σε καλοκαιρινή διάθεση και μου λέει, κοίταξε να δεις, άσε την πολύ σοβαροφάνεια. Είπε τη λέξη σοβαροφάνεια σε μένα. Προσέξτε τώρα. Θράσος που έχουν αποκτήσει αυτοί οι καλλιτέχνες. Άσε, μου λέει, αυτή την πολύ σοβαροφάνεια. Και τώρα να είσαι πιο χαλαρός. Λέω, ρε φίλε, πώς να είμαι χαλαρός, αφού ο κόσμος... Ναι, μου λέει, αλλά χρειάζεται, μου λέει, λίγο να παίρνουμε και λίγη ενέργεια. Και τι να κάνω? Τον αφήνω να διαλέγει τις μουσικές επιλογές, να κάνει τις μουσικές επιλογές, οι οποίες, ομολογώ, θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, είναι αλφα-αλφα. Αν δηλαδή στην επόμενη ζωή μου έκανα, ξέρω εγώ τι έκανα, μια μπουάτ, κύριε Αγιαννητόπουλε, τι θα μπορούσα να κάνω? Μια μουσική σκηνή. Θα την ανέθετα εν λευκό, αλλά όταν σας λέω εν λευκό, στον ΑΑ. Αυτό για να το έχει υπόψη του όποιος τυχόν ενδιαφέρεται. Γελάει. Λοιπόν, και δεν μου έχει αφήσει χρόνο και χώρο. Μπορεί και να έχει λόγους, δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αρχίσει να λέει πράγματα. Για να δούμε τι θα μας πει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί εγώ τον είδα, για να είμαι ειλικρινής, και τον είδαμε όλοι τις φωτογραφίες, να πηγαίνει να υποβάλει και αυτό στα σέβη του στην Κίμπερλι την περασμένη εβδομάδα. Ναι, αλίμονο. Μη δεν περάσει να υποβάλει τα σέβη του. Γι' αυτό σας λέω, όλο αυτό το αφήγημα σκιάχτρα και φαντάσματα μπαμπούλες που ξανάρχονται έχει καταπέσει. Και πάμε στα πιο συγκεκριμένα και στα πιο βαριά, στα πιο σκληρά. Τι να πει για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας? Τι να πει? Όταν, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Μπίστη, τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος έχει τις απόψεις του από τη μέρα που γεννήθηκε, που λέει ο λόγος πολιτικά. Όποιο κόμμα και αν πέρασε από τα 10, 15, 20 που έχει περάσει, δικαίωμά του, ο άνθρωπος τουλάχιστον αυτά υποστήριζε. Δεν είπε ποτέ κάτι διαφορετικό, μα είτε στο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, είτε στο ΠΑΣΟΚ ήτανε, είτε στη ΔΙΜΑΡ ήτανε, είτε στο Κίνημα Αλλαγής ήτανε, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά ήτανε, είτε ξέρω εγώ στην ΑΕΚ, πώς τη λέγανε ρε εσύ Αγιαννητόπουλε, δεν το ξέρεις, ΑΕΚΑ. Αυτόν ανεξάρτητη κίνηση ανασυγκρότησης αριστεράς, κάπως έτσι. Είτε ξανά στην Ελλάς του Τσίπρα τώρα είναι, τα ίδια λέει. Και όπως υπενικτικά δήλωσε, εγώ λέει δεν ανήκω στα όργανα του κόμματος, άρα λέω την άποψή μου, τα όργανα του κόμματος. Τα όργανα λοιπόν του κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, και βγαίνω και το λέω τώρα, δεν θα με φημώσει εμένα ο Γιαννητόπουλος βάζοντας ξανά τραγούδι εν ώψη της βραδινής ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ότι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών, έτσι τους έχει βαφτίσει, το μεάρχες σκιώδης υπουργούς εξωτερικών του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, είναι ένας άγνωστος ευρύτερα,
ευρύτερα άγνωστος, ο κύριος Χάρης Δήμητρας. Δήμητρας. Ο οποίος, παρακαλώ, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων. Σήμερα είναι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ειρήνης του Όσλο, στο Κυπριακό Κέντρο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ειρήνης του Όσλο, και έχει διατελέσει, για την ιστορία αυτό απλώς το περιγράφω, σε διδακτικές και ερευνητικές θέσεις στα πανεπιστήμια Μπιγκλή και Κότς της Κωνσταντινούπολης. Αν το Κότς σας παραπέμπει στον Κότς, τον Μεγιστάνα, φίλο του Ερντογάν και φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη, σωστά το μαντέψατε. Αφήστε το αυτό. Ας πούμε ότι καθηγητής είναι, σε πανεπιστήμιο θα είναι, Κωνσταντινούπολη αυτά έχει, τι να κάνουμε. Ο κύριος λοιπόν Δήμητρας, ο οποίος είναι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα, υπό τον συντονισμό, κοίτα να δεις τώρα κάτι συμπτώσεις, του κυρίου Γαβρόγλου, ο οποίος είναι στέλεχος ή ήταν στέλεχος του ιδρύματος εκεί, του ομίλου, πώς ακριβώς να το πούμε, Λάτσι, Λάμδα, επιστημονικά συμβούλια, πώς τα λένε τέλος πάντων, εκεί ερευνητικά, όπως θέλετε πείτε τα, είχε δώσει πριν από χρόνια, όταν ξεκίνησαν μετά τα μνημόνια, όταν είχαμε μπει, και γιατί θα πω μετά τα μνημόνια, γιατί υπάρχει και μια φοβερή φράση του, η οποία σε κάνει να βγεις από τα ρούχα σου. Είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Τώρα είναι καλοκαίρι, να βγούμε από τα ρούχα μας, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Και χειμώνας να ήταν από τα ρούχα μας θα βγαίναμε. Ο κύριος λοιπόν Δήμητρας έχει δώσει εκείνη την περίοδο συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα, στο έντυπο Βήμα. Μπορεί να την βρει όποιος την αναζητήσει και μπορεί να την βρει και να τη διαβάσει. Ο τίτλος της ήταν, δηλαδή από τον τίτλο και μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα τα πω όμως, ο τίτλος της ήταν «Να σταματήσουμε», οι Έλληνες δηλαδή, «πρώτοι τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο». Όπως ακριβώς σας το διαβάζω και σε εισαγωγικά. Εκείνη την περίοδο, ό,τι σύμπτωση ήτονε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιγκλή της Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Δήμητρας, Χάρης Δήμητρας, σήμερα σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα. Είναι σαν να λέμε ο Γεραπετρίτης του Τσίπρα ή, σαν να το πούμε αλλιώτικα, ο διάδοχος του Κοντζιά στο Τσίπρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν τόλμησα, δεν πρόλαβα να του πω μια ατάκα εκεί για το. Δεν έβαλε σήμερα να τη φάκελα και τσουκ πήγε και βάλε. Αμέσως. Αυτό το πράγμα, παιδί μου, σπίρτο κανονικό. Λοιπόν, για να προλάβω πριν βάλει και τίποτα άλλο ο μουσικό και μου φάει το χρόνο, επίτηδες. Λέω λοιπόν, κύριο Τζίμητρας, σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα σήμερα, καθηγητής διεθνών σχέσεων σε ερευνητικό κέντρο του Όσλο και προηγούμενα στο Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολεως, υποστήριζε σε συνέντευξή του προς το Βήμα να σταματήσουμε πρώτη τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο και ζητώντας να ακολουθήσει η Ελλάδα τη λεγόμενη διπλωματία της κρίσης, θεωρούσε ότι από εκείνη την περίοδο μπορούσε να γίνει σημειωθεί πρόοδος στα ελληνοτουρκικά και πρότεινε συγκεκριμένα, διαβάζω επακριβώς σε εισαγωγικά τη δήλωσή του, η Ελλάδα να σταματήσει τις αναχαιτήσεις τουρκικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, συμβολικά να σταματήσει δηλαδή, για μία ημέρα ή για μία εβδομάδα, και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να τα προσφέρει σε ένα ευαγές ίδρυμα, σχολείο δικό μου, στο Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολης, που είναι φτωχαδάκια, κλείνει παρένθεση. Να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή, γεγονός που θα αναγκάσει την Τουρκία, να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά της. Ναι, ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών του Τσίπρα. Το χειρότερο, ακολουθεί το χειρότερο. Τα χειρότερα μάλλον. Τα προβλήματα στο Αιγαίο, έλεγε ο κύριος Τζίμητρας, δηλαδή η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας, είναι τεχνικής φύσεως. Τι μας σταματάει να βρούμε 5 οριοθετικές γραμμές, αναρωτιόταν. Και απαντούσε ο ίδιος, όχι εγώ, μην μου το βάλει κανείς στο στόμα μου, η καχυποψία και οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, έλεγε ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα ο σημερινός, για το ότι δεν γίνονται οι οριοθετήσεις. Η καχυποψία, αυτά για τον κύριο Τζίμητρα είναι τα ζητήματα, και οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις. Αν υπήρχε, λέει, πολιτική βούληση, θα βρίσκαμε λύση. Και ακούστε το χειρότερο, επειδή ήμασταν πάνω τότε, ξαναλέω, στην περίοδο των μνημονίων. Μιλάμε για τέτοια εποχή το 2011. Τι είχε πει το άτομο? Τι είχε πει? Ότι στα οικονομική κρίση, τα προβλήματα που υπήρχαν αναφερόταν στην περίοδο της εκείνη, των μνημονιών. Η οικονομική κρίση λοιπόν θα μπορούσε, εντάξει κυρία Γιαννητόπουλε, δεν θα βάλετε τώρα τραγούδι, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ολοκληρώσω αυτό για να μην χαθεί ο ηρμός της σκέψεως. Σας άρεσε, σας άρεσε. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε, λέει, να αποτελέσει, πάλι τα λόγια του, διαβάζω, ένα πολύ καλό επιχείρημα για να πουληθεί, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη, η λύση αυτή στον ελληνικό λαό. Τι έλεγε το άτομο δηλαδή? Ότι τώρα που βρήκαμε τους Έλληνες από τα μνημόνια και την οικονομική εξαθλίωση διαλυμένους από την αρχή της κρίσης δηλαδή, να τους πουλήσουμε και τη λύση στα εθνικά θέματα για να τους ξαλαφρώσουμε, εννοούσε, ή τώρα που τους βρήκαμε να τους κοπανίσουμε μετά τα οικονομικά και τα εθνικά, μετά την οικονομική καταστροφή να φέρουμε και την εθνική καταστροφή. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, αν το αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος διαφορετικά, να το πει. Ξαναλέω, είναι οι φράσεις του, θα τις βρει κανείς δημοσιευμένες στην έντυπη έκδοση του Βήματος υπό τον τίτλο «Να σταματήσουμε πρώτοι τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο». Τώρα, τι άλλο έχει πει? Τι άλλο έχει πει? Α, και όλα αυτά τα έλεγε διότι λέει η Τουρκία, έλεγε τότε, έχει κάνει στροφή στην πολιτική της και ότι δεν είναι τα ελληνοτουρκικά προτεραιότητά της. Δηλαδή, διορατικός όσο δεν παίρνει. Δεν είναι, λέει, προτεραιότητά της πια τα ελληνοτουρκικά και είναι ευκαιρία, λέει, να τα βρούμε, έλεγε από τότε. Δεν είναι προτεραιότητά της ελληνοτουρκικά. Κλείνετε τώρα εσείς σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, αν είναι ή δεν είναι προτεραιότητα του Ερντογάν και της Τουρκίας και με όσα έγιναν εχθές εις το ΝΑΤΟ. Αν είναι ή δεν είναι προτεραιότητα. Ο κύριος λοιπόν Τζίμητρας, νυν υπουργός σκιώδης του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός ο οποίος είχε δηλώσει επίσης πρόσφατα, όχι το 11, το 22, όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό σαν τον κύριο Μητσοτάκη, ότι αυτή τη στιγμή, λέει, το πρώτο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η αποσύνδεσή μας από τη Ρωσία και να βρούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Α, και επίσης ήταν από εκείνους που θεωρούσαν ότι ο Eastman, ο γνωστός αγωγός, ήταν ένα πολιτικό project μη βιώσιμο οικονομικά, όπως το χαρακτήριζε, και ψάχνοντας, όσο και να μην τα ξέρεις αυτά τα θέματα, βρίσκεις και θυμάσαι ότι ακριβώς αυτό ήταν το επιχείρημα και της Τουρκίας που χαρακτήριζε το έργο άκυρο και παραλλήλως υπονομευτικό των δικών της συμφερόντων στην περιοχή. Να δω, κύριε Τσίπρα, τι θα μας πείτε απόψε στο Περιστέρι για τα ελληνοτουρκικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει ο απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται σε επιχείρηση μετάλλων, ανταλλακτικών και σκραπ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, καθώς οι τραυματίες έφτασαν τους 11. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες για την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς. Τα τρία άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία ΚΑΤ, Γεννηματάς και Θριάσιο, ενώ οι υπόλοιποι 8 αντιμετωπίζουν ελαφρά εγκάβματα ή αναπνευστικά προβλήματα. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που αποτελούνται από 75 άνδρες, 20 οχήματα και ένα ελικόπτερο αντιμετωπίζουν ακραίο κίνδυνο έκρηξης λόγω ύπαρξης φορτηγού σε δεξαμενή προπανίου επίσης στις εγκαταστάσεις. Μήνυμα από το 112 καλεί σε προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την οδό Μεγαρίδος. Για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, η τροχιά έχει επιβάλει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην προσαγωγή ενός 74χρονου ασθενούς προχώρησαν οι αρχές ως υπόπτου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου, η οποία έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας υπερήλικης ασθενούς από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της εκένωσης του νοσοκομείου. Ο 74χρονος φέρεται να κάπνιζε στο θάλαμο παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και διέφυγε κρυφά στην οικία του μόλις οι φλόγες εκδηλώθηκαν στο στρώμα του κρεβατιού του. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζει ότι στο σημείο δεν υπήρχε οξυγόνο και οι αρχές εξετάζουν ανοιχτά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Παρά τις σκηνές πανικού στους γεμάτους καπνοδιαδρόμους, η έγκυρη επέμβαση του προσωπικού διασφάλισε την προληπτική απομάκρυνση 70 ασθενών. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Συνολικά 5.811 άτομα συνελήφθησαν και 293 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της ευρείας παγκόσμιας επιχείρησης First Light 2026 που συντόνισε η Interpol με τη συμμετοχή 97 χωρών κατά των απατών με ψυχολογική χειραγώγηση. Η δράση, η οποία διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, εντόπισε 1.442 θύματα και οδήγησε στην εξάρθρωση διεθνών δικτύων που ειδικεύονταν σε σεξουαλικούς εκβιασμούς, επενδυτικές απάτες καθώς και σε μεθόδους σφετερισμού ταυτότητας μέσω ακόμη και εικονικών αστυνομικών τμήματων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές επίπεδου 3 βρίσκεται και σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Πρεπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 11 9 Ιουλίου, πράγματι δραματικές οι σκηνές εκεί στον Ασπρόπυργο. 11 λέει τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Δεξαμενή λέει προπανίου. Φορτηγό με δεξαμενή προπανίου είναι μέσα στην επιχείρηση και αντιλαμβάνεστε τι κίνδυνο έχει αυτό. Λοιπόν, αλλά άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων ότι λέει προσήχθη ηλικιωμένος εκεί που κάπνιζε στο Σισμανόγλιο ως ύποπτος. Και την είδηση, την δήλωση που κάνουν, λέει ότι οι ασθενείς, λέει, με τη βοήθεια, λέει, του προσωπικού απομακρύνθηκαν, λένε οι επισήμως οι πηγές. Με συγχωράτε πάρα πολύ, θα επανέλθω σε αυτό που δήλωσαν και για να τους βάλω στη θέση τους, και συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, θα πω ότι αυτές οι δηλώσεις που σας διάβασα είναι καταχωρημένες στο πρώτο θέμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι σε κανένα αντιπολιτευόμενο μέσο, σε καμιά αντιπολιτευόμενη φυλάδα, εφημερίδα, site, ραδιόφωνο, εκπομπή του Αγιαννητόπουλου. Το πρώτο θέμα έχει φιλοξενήσει, λοιπόν, για να πω και την πηγή, που διαψεύδει. Αλλά θα μου πείτε, όταν έχεις υπουργό υγείας που είναι και γιατρός και δικαστής και αποφαίνεται ότι η 83χρονη που έχασε τη ζωή της από ανακοπή μόλις έγινε πυρκαγιά και κόντυψε να καεί όλο το νοσοκομείο, ο θάνατός της δεν σχετίζεται με το περιστατικό, αποφαίνεται ο γιατρός, ιατροδικαστής, δικαστής. Λοιπόν, να ξαναπούμε, να διαβάσουμε τι ακριβώς δήλωσαν άνθρωποι ασθενείς που ήταν στο διπλανό δωμάτιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Στο διπλανό

0: δωμάτιο και οι δηλώσεις υπάρχουν, ξαναλέω λοιπόν, αφού το θέτε έτσι, στο πρώτο θέμα. Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μία νοσηλεύτρια να φωνάζει φωτιά. Αυτό συνέβη στην πρώτη παθολογική στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει γεμίσει πάρα πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ, λέει ο συγκεκριμένος ασθενής, έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής, καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατεβούμε στο προάβλιο. Υπήρχαν πολλοί ανήμποροι, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, ανήμποροι να μετακινηθούν, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε φωτιά, φωτιά. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βγούμε από το κτίριο, γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή είναι η εικόνα και η κατάσταση, αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης στην δημόσια υγεία επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαι υπερβολικός, κύριε Ανδρέα Μεϊμάρη?
1: Καθόλου θα έλεγα. Την καλημέρα μου, όσο καλημέρα μπορεί να είναι αυτή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Mach FM. Καθόλου υπερβολικά. Και λίγα λέτε.
0: Και λίγα λέω.
1: Απλά, έστω και η δημοσιογραφική σας ιδιότητα, δεν πάβει να σας χαρακτηρίζει ότι είστε και ευγενείς. Γι' αυτό μιλάτε και κόμψα. Αν ρωτήσουμε τον κόσμο τον αγανακτισμένο, ίσως αλλιώς απαντήσει. Με άσχημες εκφράσεις που η αγανάκτηση του τα κάνει, έτσι μην γελιόμαστε τώρα. Δεν σηκώνεται ο Έλληνας ένα πρωί, είναι τρελός και σου λέει «Α, αρχίζω και κάνω και ράνω και βρίζω». Όταν δεν εξυπηρετείσαι, όταν κινδυνεύει η υγεία σου, όταν θέλεις ένα στενοφόρο και δεν βρίσκεις, από τα 140 λίτρα 70 λειτουργούν, τα άλλα είναι παροπλισμένα. Όταν θέλεις να πας σε επίγον περιστατικό και περιμένεις 8 και 10 ώρες αναμονή. Νοείται ο Έλληνας να τα στερείται αυτά, που δίδαξε υγεία, αθλητισμό, πολιτισμό, τα πάντα σε όλο τον πλανήτη και το στερείται ο ίδιος? Όλα τα στερείται. Αν εξαιρέσουμε κάποια λαμπερά παραδείγματα αθλητισμού παιδιών που από μόνοι τους μπορούν και φτάνουν εκεί που φτάνουν, κατά τα άλλα η χώρα που έδωσε τα πάντα στερείται τα πάντα. Και εδώ ερχόμαστε εμείς, από ανάγκη γεννηθική κάρτα υγείας στο ευκλάπεδο και 17 χρόνια, ώστε να δίνει λύση. Χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, όταν ξεκίνησε η εταιρεία, δύο πράγματα έβαλε στο τραπέζι. Πρώτον, ότι δεν αλλάζει η εμπορική πολιτική, όσες ανατιμήσεις και να γίνουν, τόσο ακρίβεια και να υπάρχει, δεν θα αλλάξει η εμπορική πολιτική της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Θα παραμείνει, και έτσι ξεκίνησε, 100 ευρώ η ατομική για όλο το χρόνο κάλυψη. Εδώ και 17 χρόνια δεν έχει αλλάξει. Και δεν θα αλλάξει, να πούμε ότι ανέβηκε η ψήρα στο γιακά και να περιορίσουμε κόσμο, να γλιτώσουμε πράγματα. Όχι, ούτε όριο ηλικίας, ούτε ιατρικό ιστορικό, ούτε προσωπικά δεδομένα του Έλληνα πολίτη ζητάμε. Το μόνο που είναι το ονοματεπώνυμό του, την κάρτα του θα έχει, με το ονοματεπώνυμό του την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης και το έτος γέννησης. Αυτό είναι η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, προσφέρει υγεία χωρίς ταλαιπωρία, με αξιοπρέπεια. Ο καθής από εμάς το δικαιούται και το έχει ανάγκη φυσικά. Σε όλες τις αναποδιές τη λέμε, την υγεία μας να έχουμε και θα τα καταφέρουμε. Έλα μου ντε όμως που σε αυτή τη χώρα. Αυτό δίνει κάρτα υγείας στο F-Club. Δωρεάν τα επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία σε κλινικές. Δεν πληρώνεις. Όσες φορές και να πας. Στις καλύτερες κλινικές. Της εκάστοτε πόλης, πανελλαδική κάλυψη, εντελώς δωρεάν. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Όσες φορές και αν το χρειαστώ. Μπορεί και κάθε μέρα να χρειάζομαι ή να έχω άτομο που έχει προβλήματα υγείας και πρέπει, ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος είναι κλινήρης και δεν μπορεί ούτε να πάει μόνος του να κάνει μια μαγνητική. Πρέπει να το μεταφέρει ασθενοφόρο και αυτό το παρέχουμε στους κατόχους. Εξετάσεις να μην πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ να την απορροφούμε εμείς στα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και έκπτωση 50 έως 60% σε οποιαδήποτε νοσηλεία ή επέμβαση, διασφαλισμένο και το ξέρει ο κάτοχος εκ των προτέρων, όχι να βρεθεί εξαπίνης, να πάει να κάνει μια επέμβαση και να του πούν άλλο ποσό και στο τέλος άλλο, ξέρει ότι για μια επέμβαση, παραδείγματος χάρη μια αρθροσκόπηση γόνατος, αντί για 1.200 ευρώ θα δώσει τα μισά χρήματα. Έτσι με την υγεία δεν κινδυνολογείς, ακριβολογείς. Και αυτό κάνουμε πολύ σωστά. Οι κάτοχοι της κάρτας καλούν πάντα την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, η οποία είναι το 23 13 253 333, μια γραμμή εξυπηρέτησης με φυσική ανθρώπινη παρουσία, μας κατευθύνει όλο το 24ωρο άτομο, είτε για επίγον περιστατικό, είτε για εξετάσεις να θέλησω να κάνω οτιδήποτε. Και υπάρχει λόγος σήμερα να καλέσουν, γιατί εν ώψη καλοκαιριού και εμείς ακόμα λίγες μέρες θα είμαστε μαζί και ξανά από Σεπτέμβρη. 21 ακροατές που τηλεφωνούν τώρα 23 13 253 333 θα πάρουν τις κάρτες υγείας του F-Club. 6 άτομα. Διετές πρόγραμμα, δεν θα πληρώσουν 1.200 ευρώ. 150 ευρώ και οι 6 για 2 χρόνια και όλες τις εξετάσεις ανά πάσα στιγμή θα τις έχουν εντελώς δωρεάν, δεν θα πληρώνουν ούτε συμμετοχή. Αλλά και καθαρισμούς δοντιών, έκαστος 4 φορές. 2 τον ένα χρόνο, 2 τον άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο από τους καθαρισμούς, ένα άτομο θα πλήρωνε 200 ευρώ για 4 καθαρισμούς. Επί 6 άτομα, 1.200 ευρώ μόνο οδοντιατρικές πράξεις που θα γλιτώσουν εντελώς δωρεάν. 21 που τηλεφωνούν τώρα, 23 13 253 333, θα έχουν το πρόγραμμα το διετές για 6 άτομα στα 150 ευρώ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και εμείς για τον συνάνθρωπό μας και θα του ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Όπου και να βρίσκεται να τσουγκρίζει το ποτήρι και να λέει στην υγεία μας και να το κάνει και πράξη με την κάρτα υγείας του F-Club. Υγεία ευχόμαστε σε όλους. Γιατί η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων. Ξαναλέω τη γραμμή, ανοιχτές γραμμές από τώρα, 23 13 253 333.
0: Αναλυτική ενημέρωση εν μέσω όλων αυτών των δυσάρεστων εξελίξεων που έχουμε και από τα νοσοκομεία. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Γιαννητόπουλε, επειδή εδώ ο καλός μας φίλος, ο κύριος Θεοδόσης, καλημέρα κύριε Θεοδόση, εδώ μας αδικήσατε, διότι μας είπατε χθες πόσο σας αρέσει και τον μεταβίβασα, το διαβίβασα στον κύριο Γιαννητόπουλο, η Μπέμπα Μπλάνς, και το έπαιξε το ωραίο αυτό τραγουδάκι, αλλά χάρη ημών, για σας δηλαδή, θα τον παρακαλέσω να το ξαναβάλει, να το ακούσουμε, διότι πράγματι είναι μιας άλλης ωραίας εποχής.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Θεοδόση. Δεν νομίζω ότι να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας, την προσοχή σας και κυρίως με τα σχόλιά σας. Διότι τα σχόλια είναι αυτά που δημιουργούν την αλληλεπίδραση που λένε οι νεότεροι, την επιδραστικότητα που λένε οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει την επικοινωνία, τον ταλαβέρι που θα λέγαμε. Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα, σας είπα για τον κύριο Σκιώδη, υπουργό εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Τζίμητρα, και νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή στιγμή για να το συνδέσουμε και να το συνδυάσουμε με αυτά που έγιναν και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι τι να πω, ότι ήταν μια ψυχρολουσία, να πω ότι το περιμέναμε δυστυχώς ότι κάπως έτσι θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Τις δηλώσεις δε του Ερντογάν μετά τη σύνοδο εχθές, ο οποίος περίπου, πώς να το πω τώρα, σκόπιμα επικοινωνιακά, δεν είχε και κανένα λόγο να ανεβάσει τους τόνους, χαμηλά κράτησε τους τόνους ο Ερντογάν. Και γιατί? Γιατί είχε πάρει όλα όσα ήθελε. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει τσαμπουκάδες μετά στη συνέντευξη τύπου. Οπ, σου λέει εντάξει, κάνουμε τώρα λίγο το κοροϊδό. Έλα, του λέει, σε παρακαλώ, του λέει του Μητσοτάκη, που θα μας πεις τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή τάχα μου και δίθεν, του είπε ο κ. Μητσοτάκης, είχε πει ότι για τα F-35, αλήθεια, τι έγινε κύριε Μητσοτάκη με το κάζους μπέλι? Σας απάντησε κανείς? Γιατί εγώ ακούσαμε δηλαδή τη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της συνόδου με τον Ρούτε, που ρωτήθηκε από τουρκάλα δημοσιογράφο μάλιστα να σχολιάσει όλα αυτά τα του Αιγαίου, και είπε ότι εγώ δεν κάνω σχόλια. Πόντιος Πιλάτος κανονικός. Ο κύριος Ρούτε, ο οποίος έχει γίνει γλάστρα. Κανονική. Ρωτήθηκε για το κάζους μπέλι. Τι λέει? Και τι απάντησε? Δεν είμαι εδώ, λέει, για να σχολιάζω, είπε ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω. Έτσι ώστε, λέει, στο παρασκήνιο να μπορώ να είμαι βοηθητικός αν χρειαστεί. Δηλαδή, στο παρασκήνιο τι ακριβώς κάνετε που δεν έχουμε διαπιστώσει κι εμείς οι αδαείς, κύριε Ρούτε, να βοηθήσετε? Διότι αν κάνετε κάτι, αυτό αποθρασύνει την Τουρκία, αποθρασύνει τον Ερντογάν. Επειδή έχετε έναν δεδομένο και ανίσχυρο από την πλευρά την ημέτερη, τον κύριο Μητσοτάκη, αποδυναμωμένο εξαιτίας του ιδίου, της πολιτικής του, των επιλογών του, της τάσης του, της σωστής πλευράς της ιστορίας με την οποία συντάσσεται, όπως λέει, και τελικώς και το θέμα
της πώλησης των μαχητικών ορθάνυχτο. Κάνει και αυτά τα παιχνίδια, τα λεκτικά. Ο Τραμπ σε αυτά είναι μανούλα, τον βλέπουμε, τον ξέρουμε πια. Και ύμνους για τον Ερντογάν. Ύμνους. Ο πιο πιστός μου, ο πιστός μου φίλος, πώς ακριβώς τα είπε. Και κυρίως εγκομίασε την Τουρκία σε σχέση με την Ευρώπη. Λέει, είπε ο Τραμπ ότι λέει, δεν τους είχαμε ανάγκη, λέει, αλλά ήθελα να τους τεστάρω, να τους δοκιμάσω. Η Τουρκία όμως στάθηκε δίπλα μας. Αν δείτε, δε, υπάρχει και βίντεο εκεί στην οικογενειακή φωτογραφία που λένε, που στείλονται κλπ. Για μια ακόμη φορά, γιατί και την προηγούμενη, κάποια προηγούμενη φορά είχε γίνει αυτό το σκηνικό που έτρεχε από πίσω ο Μητσοτάκης, περνάει, τον προσπερνάει ο κύριος ο Τραμπ και ούτε που του δίνει, χαιρετάει τους άλλους ηγέτες, κάποιους άλλους ηγέτες. Και ούτε που του δίνει σημασία. Ούτε που του έδωσε σημασία. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα, ή σε λίγο, αμέσως μετά, θα πάμε και στο θέμα του εμβατηρίου, για το οποίο πρώτοι εμείς σας το είπαμε, σας το αναδείξαμε και το ακούσατε και ηχητικά αυτό το πολεμικό εμβατήριο. Θα τα πούμε αμέσως κατόπιν.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αυτά κάνει τώρα ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Μας πάει από τη μία μουσική σχολή στην άλλη. Να, έρχονται και τα συγχαρητήρια του, τα μεταβιβάζω του, τα διαβιβάζω. Πολλά συγχαρητήρια λέει ο κύριος Σάββας στον κύριο ΑΑ για τις τραγουδάρες που βάζει και ψηλώνει. Όχι ότι δεν είναι, ψηλώνει κι άλλο. Οπ, λέει, οπ. Αλλά αυτά μου κάνει η κυρία Θεοδόση μου και δεν μπορώ και να τον μαλώσω, διότι, να, για παράδειγμα, αμέσως το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ» το βρήκε, κύριε Θεοδόση. Και υποσχέθηκε ότι θα το βγάλει στον αέρα. Αλλά δεν μας είπε ο μπαγάσας και με έχει και μένα εδώ στην τζίτα τι ώρα θα το βγάλει. Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα, αλλά θα προλάβεις φαντάζομαι μέσα σε αυτή τη μισή ώρα, αλλά δεν μου λέει. Για να δείτε τι μπαγάσας είναι. Μεγάλος μπαγάσας, αλφα-αλφα. Λοιπόν, μέχρι να αποφασίσει ο κύριος Αγιαννητόπουλος, πάμε σε αυτό που σας έλεγα για το Μητσοτάκη και το Ρούτε και το εμβατήριο. Ακούστε θράσος τώρα. Τι διαρροές κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για αυτό το πολεμικό εμβατήριο που λέγαμε χθες, που το ακούσαμε και το ηχητικό και που φαίνεται στο βίντεο την ώρα που η Οθωμανική μπάντα το πεανίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του περνάνε, δεν θα πω χασκογελώντας, αλλά χαμογελώντας για να πάνε στην είσοδο του Λευκού Παλατιού. Σαν να μην τρέχει τίποτα, ενώ ο συμβολισμός ήταν καταλυτικός, προσβλητικός και μην πω κάτι τίποτε άλλο. Και μάλιστα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είχαν διάφορα, ας το πούμε, εμβατήρια για την υποδοχή των ξένων ηγετών. Το συγκεκριμένο το έπαιξαν και σε 2-3 άλλες περιπτώσεις, ανώδυνες όμως. Δεν είχε κανέναν συμβολισμό ιδιαίτερο ή καμία προέκταση όπως είχε για τη δική μας χώρα, που έχει να κάνει με το Οθωμανικό κράτος, τις Οθωμανικές στρατιές, τα Οθωμανικά στρατεύματα, τους προγόνους απέναντι στον ελληνισμό. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο σήμερα, την επομένη, να μας λένε, να διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι καταρχάς λέει ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε, λέει, τον Ερντογάν για το πολύ καλό κλίμα και την άρτια διοργάνωση της Συνόδου. Αν τώρα άρτια διοργάνωση εννοεί το φοβερό δείπνο, το πλούσιο, το δηλαδή οι περιγραφές από τα ξένα μέσα ενημέρωση, τα ξένα δίκτυα, φοβερές, δηλαδή το τι φαΐ, το τι χλίδα υπήρχε, ναι, άρτια διοργάνωση, πολύ μάσα. Και το πολύ καλό κλίμα, τι εννοεί, το πολύ καλό κοινωνικό κλίμα, σε τι αναφέρεται το πολύ καλό κλίμα? Και μπας περιπτώσει λέει για τα διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο. Ακούστε, λέει, για τα διάφορα σχόλια που κυκλοφόρησαν και στο διαδίκτυο για το εμβατήριο που ακούστηκε κατά την εμφάνιση του ιδίου του κ. Μητσοτάκη εκεί στο Λευκό Παλάτι. Η αίσθηση, λέει, του κ. Μητσοτάκη είναι ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Δηλαδή, τι εννοεί το πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα? Να καταλάβω. Να καταλάβουμε κι εμείς που είμαστε από χωριό. Έπαιξε αυτό το εμβατήριο. Βέβαια, επί τη βάση κάποιου πρωτοκόλλου έγινε αυτό. Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι υπάρχει μπάντα εκεί, παίζει εμβατήρια,
από την τυπική αυτή άποψη, αλλά το τηρήθηκε απόλυτα όταν σου βάζουνε, που ξαναλέω, μην το περνάμε έτσι. Θα μου πεις και πότε θα το περάσουμε. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στη διπλωματία, οι συμβολισμοί, και αυτός ο συγκεκριμένος συμβολισμός μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και από τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν. Όπως ο απόλυτος συμβολισμός από την άλλη πλευρά ήταν η παρουσία και η συμμετοχή του κυρίου Ντόκου στην αντιπροσωπεία, την ελληνική, υπό τον Γεραπετρίτη. Ο κύριος Ντόκος έπρεπε να έχει πάει σπίτι του, τα έχουμε πει αυτά. Όχι μόνο δεν πήγε, αλλά τον πήρα μαζί του, θα μου πείτε, αν δεν τον έπαιρνε, ακριβώς γι' αυτό λέω οι συμβολισμοί έχουν τεράστια σημασία, αν δεν τον έπαιρνε μαζί του, ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν άδειασμα. Άρα λοιπόν, έχοντας τον μαζί του, και τον νομιμοποιεί και τον καλύπτει και τον ξεπλένει για αυτό το οποίο συνέβη και αποδέχεται όλα αυτά τα οποία είναι, συνέβησαν και τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα δηλαδή για τη χώρα. Δεν είναι απλώς ταπεινωτικά, είναι επικίνδυνα. Όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού πιάνει το κορόιδο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό συνέβη. Από Ρώσους φάρσερ και αρχίζει και τους μιλάει, δεν με ενδιαφέρει τι τους είπε, τίποτα να μην τους είπε. Και που δεν με ενδιαφέρει τι είπαν αυτοί, ότι διαψεύδοντας όλα αυτά τα βαρύγδουπα που είπε η κυβέρνηση, ότι έτσι και αλλιώς και λίπα, και στείλαμε ένα mail, μας απάντησε, επικοινωνήσαμε, κάναμε την πλάκα. Στην πιο απλή του εκδοχή όλο αυτό, από μόνο του ως γεγονός, είναι αποκαλυπτικό. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας πιάνει το κορόιδο από δύο φάρσερ, Ρώσους οποιουσδήποτε, σαν να λέμε δηλαδή, σαν να γυρίζουμε στην εποχή του Λάλα και του Ταγματάρη και τα κακά παιδιά στο Σκάι. Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει και τότε και οποτεδήποτε να έχει πάρει ο Λάλας και ο Ταγματάρχης τα κακά παιδιά στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχουν ζητήσει τον Ντόκο, να έχει βγει ο Ντόκος και να του έχουν πιάσει την κουβέντα για τον τρόν στη Λευκάδα και για τον πόλεμο και για το ένα και το άλλο και να τους απαντάει ο Ντόκος θεωρώντας ότι είναι ο ομολογός του, ο ένας εξ αυτών και οι δύο ομολογοί του, ξέρω εγώ, στην Ουκρανία ή στο οπουδήποτε. Το φαντάζεστε? Το φανταζόμαστε? Θα μου πείτε, ναι, άλλες εποχές, γιατί φτάσαμε σε αυτές ακριβώς τις εποχές που έχει αφυδατωθεί το σύμπαν, έχουν αφυδατωθεί τα πάντα και δεν υπάρχει καμία πλέον αντίδραση. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Και πολύ σωστά βάζει την αντίστροφη προσέγγιση εδώ ο κύριος Σάκης, ότι αν λέει λοιπόν ότι το πρωτόκολλο τηρήθηκε, εγώ μπορώ, εμείς ναι, μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι γνώριζαν επακριβώς και από το απριν τι θα παίξει η Οθωμανική μπάντα και το απεδέχθη. Ναι, γιατί να μην ισχύει ακριβώς και αυτή η εκδοχή. Άρα το πράγμα γίνεται χειρότερο. Το γνώριζαν. Κάτσε κύριε Αγιαννητόπουλο, διαβάζω τα μηνύματα των ανθρώπων. Μα τι είναι αυτό, τι μανία έχετε? Αφήστε με να διαβάσω. Οι άνθρωποι στέλνουν μηνύματα και σας επαινούν. Μην ξαναστείλετε μήνυμα για τον Αγιαννητόπουλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν βλέπετε πόσο αχάριστος είναι? Πάω να διαβάσω ένα καλό μήνυμα υπέρ του και δεν με αφήνει. Παναγία μου. Και σύν της άλλης τώρα εδώ, κύριε Γιαννητόπουλε, έχουμε και το απόλυτο θράσος τώρα από την Τουρκία. Έχουν φτιάξει κλίμα οι Τουρκοί. Οργής, λέει,
Διότι μας δουλεύουν και από πάνω, έτσι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί λέει, μίλησε για απειλή πολέμου μέσα στην Άγκυρα. Δηλαδή, είπε που είπε μια κουβέντα για να την πει, να έχει να λέει εδώ στο εσωτερικό. Γιατί προσέξτε το ρεπορτάζ, λέει ότι μέσα στη Σύνοδο κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτά που είπε επί της ουσίας ο κ. Μητσοτάκης. Και μάλιστα ερωτηθείς, το λέω περιφραστικά εκεί στη συνέντευξη τύπου, τι έγινε σε σχέση με το θέμα του Κάζους Μπέλη στη διάρκεια της Συνόδου, πώς και λοιπά, τέθησαν τα θέματα, πώς αντέδρασαν οι άλλοι. Έλεγε κάτι αούα ο κ. Μητσοτάκης, ναι και λοιπά, τοπίο. Δηλαδή, ότι ουδής έδωσε σημασία σε αυτό το οποίο είπε. Το είπε απλώς για να το πει, μόνος του το είπε, μόνος του το άκουσε, για να έχει να λέει ότι εγώ τα είπα, και that's it, που λένε και στο χωριό μου, that's it. Και έχει φτάσει σε τέτοια αποδυνάμωση που πλέον του κάνουν, δεν ξέρω πώς να το πω, πλάκα, του κάνουν και από πάνω οι Τούρκοι χουνέρια και του λένε ακόμα και αυτό, πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη που το είπες. Ο δε Ερντογάν του είπε, έλα μωρέ τώρα, τι κάθεσαι και ασχολείσαι. Δηλαδή, η ηρωνία στο έπακρον, επιστημονική ηρωνία. Έλα, του λέει τώρα με το Κάζους Μπέλη, κάθεσαι και ασχολείσαι, κάτσε να τα βρούμε, να τα μοιράσουμε. Δηλαδή, να τα μοιράσουμε τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Κάπως έτσι, στο ανατολικό παζάρι, στο οποίο ο Ερντογάν είναι μανούλα παν τα πράγματα. Αυτά είναι τα έτσι κλαϊκευμένα συμπεράσματα της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη.

Μάλιστα, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, μέχρι και για τη Βασιλική μας, λέει τώρα εδώ ο κύριος Αγιαννιτόπουλος. Όλο, εντάξει, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, ανακρίνεται, λέει, στο Σεισμανόγλιο ο ασθενής, ανακρίνεται ο ασθενής που έβαλε τη φωτιά στο στρώμα του. Ωραία. Να ανακριθεί και να τιμωρηθεί. Οι υπεύθυνοι που κατά τις καταγγελίες των συγγενών, όπως σας τις διάβασα, λένε ότι έμειναν αβοήθητοι, ανήμποροι, πλην της νοσοκόμας που φώναζε φωτιά, φωτιά, δεν υπήρχε παρά τα όσα λένε εκ των υστέρων επισήμως οι κλειδούχοι εκεί, να τους βοηθήσει κανείς. Θα ανακριθούν, θα λογοδοτήσουν, θα τιμωρηθούν ή δεν τρέχει κάστανο κατά το κοινός λεγόμενο. Είναι αδιανόητο σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου να μην υπάρχουν για τέτοιες έκτακτες, απρόβλεπτες καταστάσεις, απρόβλεπτες από την άποψη ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή μια φωτιά, μια τέτοια ιστορία, κάτι πρέπει να κάνεις. Να έχεις ένα μηχανισμό που να μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αποτύχει πραγματικά, εδώ τώρα περάζουμε. Αυτό δηλαδή που λέει ο κόσμος, αποτύχει, πάμε και όπου βγει. Θυμίζει την ιστορία πράγματι με την τραγωδία, με το έγκλημα των Τεμπών. Πάμε και όπου βγει. Δηλαδή να πρέπει να πάει ο άλλος τον άνθρωπό του ή ο ίδιος στο νοσοκομείο και να μην ξέρει αν θα βγει από εκεί, όχι για το πρόβλημα υγείας για το οποίο πηγαίνει να γίνει καλά ή εν πάση περιπτώσει να εξεταστεί ή να αντιμετωπιστεί, αλλά από κάτι άλλο. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή το μπάχαλο στη δημόσια υγεία, πραγματικά τώρα, έτσι, δεν είναι υπερβολή. Διότι όση ώρα τώρα εδώ συζητάμε και λέμε όλα αυτά εδώ, ακούστε τι συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Απίστευτο, απίστευτο και όμως πραγματικό. Παρέδωσαν σε συγγενείς λάθος σωρό, όπως ακριβώς σας το λέω. Προχθές Τρίτη, μια οικογένεια πήγε στο νοσοκομείο για να παραλάβει τον 86χρονο συγγενή τους που είχε αποβιώσει. Τους έδωσαν λάθος σωρό. Το ομολογεί σε επίσημη ανακοίνωση το νοσοκομείο. Οι συγγενείς, λέει, προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση και παρέλαβαν τον νεκρό στις 7 εβδόμου του 26 και ώρα 11 το πρωί. Το απόγευμα της επομένης, 8 εβδόμου, προσήλθαν συγγενείς άλλου, του Β' Λάμδα, για να παραλάβουν τη σωρό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν τον συγγενή τους.
Επικοινωνήσαμε, λένε εκεί οι αρμόδιοι του νοσοκομείου, με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη, οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στο νεκρό τον δικό του συγγενής, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή εκείνη την ημέρα, στις 8 Ιουλίου, χθες δηλαδή. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σωρού που παραμένει στο νοσοκομείο. Αυτά συμβαίνουν πραγματικά δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία και δεν μπορείς ούτε, δηλαδή, πώς να το πω, όχι να γελάσεις, δηλαδή τι να πεις, τι να σχολιάσεις. Αυτά συμβαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, για να μην πάω το τι έγινε στο Καστελόριζο τις προάλλες, προηγούμενες μέρες, για το τι γίνεται εδώ, για το τι γίνεται εκεί, αλλά είναι τα τελευταία περιστατικά, σημερινά περιστατικά από τα δημόσια νοσοκομεία, που κατά τα λοιπά θέλουν να μας πείσουν και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας και η Υπουργή του Υφυπουργείου. Το άκουγα εκεί τον κύριο Θεμιστοκλέους να δίνει κάτι άθλιες δικαιολογίες για την υπόθεση των αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο. Πραγματικά, λες, τι να πω, και το κάνουν επίτηδες. Εντάξει, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι είναι θέμα διάλυσης και ανικανότητας. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό καταλαβαίνω. Και επ' ευκαιρία υποφελούνται βεβαίως και τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα ιδιωτική υγεία. Τι θα κάνει δηλαδή, δεν θα υποφεληθεί ή τι θα κάνει ο άλλος? Τι θα κάνει ο άλλος δηλαδή, θα πάει στο νοσοκομείο που δεν ξέρει αν θα τους κάσει πυρκαγιά και θα καεί, θα τρέχει για να μην καεί σαν το ποντίκι, ή θα πάει και θα παραλάβει σωρό άλλου και θα τον θάψει και μετά θα του πούν λάθος συγγενή, έκλαψες και έθαψες? Δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, κύριε Γιαννητόπουλε, θα βάλετε τώρα το ωραίο αυτό τραγούδι? Κάνει. Δεν έχει δρόμο, δηλαδή τώρα δεν έχουμε δρόμο να διαβούμε εμείς, κυρία Γιαννητόπουλε, ή απλώς το λέει το τραγούδι? Το συνυπογράφουμε ή το προσπερνάμε εσείς που είστε καλλιτέχνης? Δεν παίρνεις θέση. Α, είδατε πόσο υπεύθυνο άτομο είναι. Του λες πάρε θέση, σου λέει όχι, δεν παίρνω θέση. Χαζός είμαι. Κάνε εσύ τα κάστανα από τη φωτιά. Άρα δηλαδή, με συγχωρείτε, υπάρχει δρόμος τώρα εγώ να διαβώ ή πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι? Λάθος απάντηση, γιατί εγώ θέλω να ακούσω το τραγούδι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στη μουσική ανάσα και στο τραγούδι που βρήκε και το αμέσως ο κύριος ΑΑ εδώ μας το σερβίρει. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό υπόλοιπο να έχετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση μετάλλων και ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Το πυροθερμικό φορτίο έχει πέσει αισθητά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκτιμούν ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Στο μεταξύ, ο αρχικός συναγερμός για τον κίνδυνο έκρηξης έληξε καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή προπανίου στο φορτηγό που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων ήταν τελικά άδεια. Ο συνολικός απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται σε 11 άτομα, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία Θριάσιο και Αττικών. Από τους υπόλοιπους 8 ασθενείς, οι 4 προσήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, 3 φέρουν ελαφρά εγκάβματα, ενώ ένας έχει ήδη αποχωρήσει. Οι αρχές εξετάζουν το αίτιο για την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της μεγάλης φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, η τροχιά έχει επιβάλει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην προσαγωγή ενός 74χρονου ασθενούς προχώρησαν οι αρχές ως υπόπτου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας υπερήλικης ασθενούσα από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της εκένωσης. Ο 74χρονος φέρεται να κάπνιζε στο θάλαμο παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και διέφυγε κρυφά στην οικία του μόλις οι φλόγες εκδηλώθηκαν στο στρώμα του κρεβατιού του. Διευκρινίζεται ότι στο σημείο δεν υπήρχε οξυγόνο στο δωμάτιο, συνεπώς οι αρχές εξετάζουν ανοιχτά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Παρά τις σκηνές πανικού στους γεμάτους καπνών διαδρόμους, η εγκυρή επέμβαση του προσωπικού διασφάλισε την προληπτική απομάκρυνση 70 ασθενών. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Συνολικά 5.811 άτομα συνελήφθησαν και 293 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της ευρείας παγκόσμιας επιχείρησης First Light 2026 που συντόνισε η Interpol με τη συμμετοχή 97 χωρών κατά των απατών με ψυχολογική χειραγώγηση. Η δράση, η οποία διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, εντόπισε 142.000 θύματα και οδήγησε στην εξάρθρωση διεθνών δικτύων που ειδικεύονταν σε σεξουαλικούς εκβιασμούς, επενδυτικές απάτες καθώς και σε μεθόδους φετερισμού ταυτότητες μέσω ακόμη και εικονικών αστυνομικών τμήματων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται και σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο Σφαντουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Τι να, ποιο καινούριο
1: λέτε,
0: να μεταφράσει.
1: Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
0: Από στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι απέτυχε.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο Σαμαράς

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων και των νεοελλήνων ως κουσούρι, ως διαχρονική αν θέλετε πεποίθηση και αίσθηση, αλλά κυρίως κατάσταση, είναι ο φθόνος. Οι Έλληνες από αρχαιωτά των χρόνων είχανε, όλοι οι άνθρωποι τον έχουν, αλλά οι Έλληνες ως ράτσα τον έχουμε ιδιαίτερα καλλιεργημένο. Όχι ζηλιά, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις λέξεις. Είναι άλλο να θέλω να φτάσω κάποιον και ζηλεύω αυτό που έχει φτάσει να γίνω σαν κι αυτόν, και άλλο να τον φάω τη θέση για να γίνω εγώ θέση βεζίρι, θέση του βεζίρι. Αυτός είναι ο Έλληνας από αρχαιότητα των χρόνων. Όπως και οι άνθρωποι συνολικά, αλλά εμείς το έχουμε εντονότατο ως πολιτισμός. Και δώσω για παράδειγμα, δεν χρειάζεται. Εγώ δίνω και παραδείγματα, παιδιά. Από τα πρώτα συγγράμματα που διαβάσαμε πότε. Από τα αμερικά έπι. Ιλιάδα. Ο πιο φθονερός τύπος ήταν ο Οδυσσέας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, πανούργος, ευφυής, πανέξυπνος, ραδιούργος. Αλλά ήταν φθονερός. Μισούσε τον Παλαμίδη γιατί τον εντόπισε την ώρα που έκανε το παραμύθι. Δεν ήθελε να πάει αυτό στην Τροϊκό πόλεμο. Την κοπανίστη Θελοδυσσέα τον βρήκε ο Παλαμίδης μαζί με τον Έστορα. Για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει έτσι ευφυΐα. Ο Παλαμίδης ήταν ο πιο ευφυής. Δεν τον ξέρουν οι Έλληνες, δεν έχει σημασία. Έτσι άλλωστε την Ιλιάδα την έγραψε ο εγγονός του Οδυσσέως. Ο Οδυσσέας, ενώ υποσχέθηκε να βοηθήσει στην εκστρατεία στην Τροία, μόλις ήρθε η ώρα της εκστρατείας έκανε τον Κινέζο. Έκανε τον τρελό. Σου λέει τρελό, θα πάρω μαζί τους. Πήγε λοιπόν, έστειλε ο Αγαμέμνονας τον Μενέλαο, τον Έστορα και τον Παλαμίδη στην Ιθάκη να βρουν τον Οδυσσέα. Και να του πούν γιατί αντιδράς και δεν θες να έρθεις. Και ο Οδυσσέας με το που πιάνουν στο λιμάνι λένε ο βασιλιάς τρελάθηκε, να ξέρετε, έχει τρελαθεί, κάνει ό,τι να είναι. Τι κάνει ρε παιδιά, α, πάτε στο χωράφι και να δείτε. Πήγαν τώρα να οργώνει το χωράφι του με βόδια και να μην έχει βόδια το. Μία πλευρά λέει ότι δεν είχε βόδια όπως τέκει απλά το σπρώχνο ο ίδιος, η άλλη λέει ότι τα είχε βάλει ανάποδα και όργωνε ανάποδα. Τώρα εντάξει, σας λέω τι λένε. Και λέει ο Νέστορας στο Μενέλαο, πού να τον πάρουμε αυτό, δεν είναι τρελός, δεν παλαβώς, δεν λέει τι κάνει. Και λέει ο Παλαμίδης, μισό λεπτό να δούμε αν είναι τρελός. Και παίρνει το μικρό Τηλέμακο που μόλις γεννήθηκε και ήταν η δικαιολογία του Οδυσσέα, η ανθρώπινη, να μην πάει στον Τροϊκό πόλεμο, και πάει και το βάζει μπροστά στα βόδια για να περάσει από πάνω το βόδι. Για να οργώσει τον Τηλέμαχο. Και εκεί σταματάει ο Οδυσσέας μπροστά στο παιδί και σταματάει να αργώνει. Και σε λέει: νάτος. Δεν θέλει να έρθει, λέει απλά, δεν είναι τρελός. Και αναγκάστηκε και πήγε μαζί τους. Αυτό ήταν το μίσος του Οδυσσέα απέναντι στον Παλαμίδη. Στην Τρία λοιπόν ο φθόνος έκανε τον Οδυσσέα να του στήσει παγίδα του Παλαμίδη και τον λιθοβόλησαν οι Αχαιοί απ' έξω τον Παλαμίδη και τον τελείωσαν. Μεγάλη μορφή ο Παλαμίδης. Το λέω γιατί ο φθόνος είναι ιδιαίτερα έμφυτος στο νέο Έλληνα. Ένας από τους άνδρες που ένιωσε το φθόνο αυτό, οι περισσότεροι στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε, εντό του Μαυσανία πήγε και το βάλανε στη Σπάρτη, οι άλλοι τον κλείσαν μέσα. Ο Αλκιβιάδης, ο Αριστίδης, ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, όλοι γεύτηκαν το φθόνο. Την αχαριστία των Αθηναίων. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν είναι ο άνδρας που με την πανουργία του έσωσε όλη την Ελλάδα. Με το μυαλό του και την πανουργία του. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πιστεύοντας λοιπόν ο Θεμιστοκλής ότι η επιβίωση της πατρίδος ήταν σημαντικότερη από την προσωρινή παραπλάνηση του λαού και των εχθρών του, το 483 οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν μια ιδιαίτερα πλούσια φλέβα ασημιού στα μεταλλεία Λαβρίου. Βρέθηκε, σαν να βρήκε πετρέλαιο σήμερα στην Ελλάδα, φυσικό αέριο. Το βρήκαν. Βρέθηκε πλούτος, ασήμι στο Λαβρίο. Να ξέρετε, το Λαβρίο έχει κοιτάσματα ασημιού. Σας το λέω να ξέρετε. Το ασήμι στην αρχαιότητα ήταν πολύ, έτσι, ήταν λίγο, με συνέπεια να είναι ακριβό, όπως και ο χρυσός ήταν ελάχιστος. Δεν σκάβανε όπως σκάβουμε τώρα 2.000 και 3.000 μέτρα κατά από τη γη, λέω τώρα. Η φυσική προσδοκία λοιπόν των πολιτών ποια ήταν, να μοιράσουν τα χρήματα. Να πάρουν όλα από λεφτά και να γίνουν όλοι πλούσιοι, όλοι να γίνουν μύδες και κρίση. Για τους περισσότερους λοιπόν ήταν μια ευκαιρία να γίνουν πλούσιοι. Δεν σκέφτηκαν το καλό της πόλεως, το καλό του εαυτού τους. Το 483 όμως ο Θεμιστοκλής έβλεπε

ερχόταν 483 με την ημερομηνία. Στον ορίζοντα διέκρινε την επερχόμενη καταιγίδα των Περσών, ότι έρχονται οι Πέρσες. Καλό το μεταλλείο. Όπως και τώρα που βρήκαμε εμείς φυσικό αέριο, βρήκαμε. Ψάχνουν να βρουν, υπάρχει παιδιά, κοροϊδεύουν εσάς τώρα. Που έλεγα εγώ να κάνουμε ένα ταμείο γενεών για να παίρνετε συντάξεις 3 και 4.000 ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία τα ξεπούλησε, τα έδωσε όλα τζάμπα στους Αμερικανούς. Όλα τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Αυτά που λέει ο Παπασταύρου για 10 δις στην πορεία είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Παραμύθια. Και να σου πω γιατί είναι παραμύθια. Σε βάθος 70 ετών, να είχαμε να λέγαμε 80 ετών. Αυτά είναι παραμύθια αφού επί των κερδών παίρνουμε το ποσοστό. Όχι επί του τζίρου. Άρα αυτά είναι παραμύθια, δεν θα πάρουμε τίποτα. Αυτό που έλεγα εγώ ήταν τελείως διαφορετικό. Και θα γινόμασταν όλοι πλούσιοι. Και τα παίρναμε όλα από 3-4.000 ευρώ, είτε μισθό, είτε σύνταξη. Έτσι όπως το κάνουν, δεν θα πάρετε ούτε ένα ευρώ. Εν πάση περιπτώσει. Γνώριζε ότι η Αθήνα μπορούσε να επιβιώσει μόνο αν έκανε ισχυρό στόλο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε. Αντί να μιλήσει λοιπόν ανοιχτά και να απευθυνθεί στην εκκλησία του Δήμου για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο Ξέρξης, επέλεξε να στρέψει την προσοχή, ακούστε μυαλό τώρα έτσι, των συμπολιτών του στην παλιά αντίπολη της Αθήνας, στην Αίγινα. Δηλαδή, βλέπουν το Ασφίμι, η Αίγινα είχε ένα ισχυρότατο ναυτικό, παιδιά. Κοιτάξτε, είναι μερικές περιοχές άτυχες στη Στερεά Ελλάδα, στην αρχαιότητα. Τα Μέγαρα, η Αίγινα, η Ελευσίνα, άτυχες γιατί είχαν την Αθήνα, που ήταν ο νταβατζής, εντός εισαγωγικών συγγνώμη για την έκφραση, της περιοχής. Ήταν ισχυρή χώρα και έκανε κουμάντο. Η Αίγινα είχε ισχυρότατο στόλο. Οι Αιγινίτες ήταν ισχυρότατο στο στόλο τους. Γιατί νησί, είχε δάσος, οπότε κάνανε πιο εύκολα τα πλοία. Κατανοητό. Δηλαδή μπορούσαν να κάνουν πλοία. Και ήταν και ναυτικοί καλοί οι Αιγινίτες. Λοιπόν, τι είπε λοιπόν. Μάγκες, έχουμε την Αίγινα απέναντί μας. Έπρεπε να τεθούν τα χρήματα αυτά για να κάνουμε πολεμικά πλοία. Για να απατήσουμε στους Αιγινίτες. Αυτοί έχουν 100 τριήρεις. Τους έχουν έτοιμες, γιατί με πόλεμοι είναι. Ελέγχουν το εμπόριο στην περιοχή. Βγάζουν τους τριήρεις στο στόλο και μας απαγορεύουν τα εμπορεύματα έρχονται στην Αθήνα. Βάζει την προβοκάτσια μπροστά. Οι Αθηναίοι, εκκλησία του Δήμου, πίστηκαν και έτσι κατασκευάστηκαν περίπου 200 τριήρεις. Από το ασίμι του Λαβρίου φτιάστηκαν 200 τριήρεις. Οι τριήρεις αυτές ήταν ο στόλος που έγινε το ισχυρότερο όπλο του ελληνισμού. Οι τριήρεις, οι 200 των Αθηναίων, οι Αιγινίτες είχαν 60 ή 40 και φανταστείτε ένα ισχυρό στόλος. Φτιάχνει 200 ο Θεμιστοκλής με το ασίμι του Λαβρίου, πληρώνει ναυτικούς, ναυπηγούς κτλ. Κτλ. Και τις φτιάχνει. Τότε εμφανίζεται ξανά η δεξιοτεχνία του Θεμιστοκλή, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνδρας και φοβερό μυαλό. Έτσι. Τι γίνεται. Το 83 γίνονται αυτά. 483, 82, 81. Το 80 ξαναέρθανε οι Πέρσες. 90, 80 ερχότανε. Το πέρασαν εδώ μολτούλες. Μετά την, λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν, όταν ο Ξέρξης ξανααποκτά ένα γιγαντιό καινούριο στόλο, ξεκινά επίσης εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Ο Ξέρξης. Θα κάνουμε μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο, σε άλλη εκπομπή, το βασιλέα των Περσών. Ήταν εξαιρετική μορφή, να ξέρετε. Μεγάλη μορφή, που το πώς πέθανε και τα λοιπά. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών και τη θυσία του Λεωνίδα, ο δρόμος προς την Αθήνα είναι ανοιχτός. Ο πανικός κυριεύει ποιους? Τους Αθηναίους. Ο χρησμός των Δελφών φαινόταν να προαναγγέλει την καταστροφή. Είχαν τις τρίτες έτοιμες. Αλλά ο χρησμός έλεγε, ξύλινα τύχη, αλλιώς καταστρέφεστε, θα καείτε, μάλιστα. Τότε εμφανίζεται πάλι ο Θεμιστοκλής. Και τι κάνει ο Θεμιστοκλής? Όταν η Πυθία μιλάει για ξύλινα τείχη που θα έσωζαν την πόλη, πολλοί πίστευαν ότι έπρεπε να οχυρώσουν την Ακρόπολη με ξύλινα οχυρώματα. Αυτό λέγανε. Ξύλινα τείχη και αυτά λοιπά. Ο Θεμιστοκλής υποστήριξε κάτι άλλο. Τα ξύλινα τείχη δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο από τις τρεις αθηναϊκές. Τον αθηναϊκό στόλο. Και αυτό και χάρη στην επιρροή του. Οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη και πηγαίνουν όλοι στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Όταν ήρθανε, τελείωσαν οι Θερμοπύλες και πήγαιναν οι Πέρσες προς την Αθήνα για να την κάψουν, έφυγαν όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, όλοι, και πήγαν στη Σαλαμίνα και την Τριζίνα. Το ξέρεις αυτό? Να αντικαταστάθηκαν. Γιατί ξέραν ότι θα πάρουν την πόλη οι Πέρσες. Θα γινόταν δούλοι.
Οπότε έφυγαν με τις τριήρες, φορτώθηκαν στις 200 τριήρες, πήγαιναν, μετέφεραν όλους. Η μεγαλύτερη όμως πράξη πανουργίας του Θεμιστοκλή ήρθε λίγο πριν την απαχή της Σαλαμίνος. Οι Έλληνες σύμμαχοι διχαζόταν. Οι Σπαρτιάτες θέλαν να κάτσουν τον Κορινθιακό μαζί με τους Κορίνθιους εκεί στο Ιστιμό, να μην μπουκάρουν οι Πέρσες, έχουμε καλό πεζικό κτλ. Να φύγουμε από εδώ, να πάμε πιο πέρα. Οι Αθηναίοι λέγανε, παιδιά, φύγουμε, χάνουμε το πλεονέκτημα που έχουμε, κλειστή η θάλασσα, κλειστός ο κόλπος, Σαλαμίνα, μπορούμε να τους περιμένουμε εκεί. Ο Θεμιστοκλής κατανοούσε κάτι πολύ απλό, ότι η υποχώρηση θα άφηνε ακάλυπτη όλη τη στερεά Ελλάδα. Θα διελύτων η ελληνική άμυνα. Δεν θα μπορούσαν, γιατί άλλο να πολεμάς για την πατρίδα σου, την Αθήνα σου, ο στόλος των 200 πολεμικών πλοίων. Άλλο να πολεμά για την πατρίδα, την Αθήνα, να την βλέπει πίσω του, και άλλο να είναι κάπου μακριά και να ξέρει ότι έχει χαθεί η Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Άλλο να πολεμά υπέρ βωμών και αιστιών και οικογενειών και τα λοιπά, και άλλο να πολεμά για κάτι άλλο. Έτσι παίρνει μια απόφαση που άλλαξε το ρου της ιστορίας, παιδιά. Τον άλλαξε. Έστειλε κρυφά τον έμπιστό του, τον Σύκηνο, στο στρατόπεδο του Ξέρξη με ένα ψευδές μήνυμα. Ψεύτικο. Ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονται να δραπετεύσουν και ότι η επίθεση έπρεπε να γίνει τώρα. Δηλαδή, λέει του Ξέρξη, οι Έλληνες νιώθουν στριμωγμένοι. Φοβούνται θα τους βουλιάξει, θα τους τελειώσει εκεί μέσα. Πάνε τώρα χτύπα τους για να μην φύγουν. Γιατί αν φύγουν μετά έχεις το πλεονέκτημα, γιατί είναι δειλοί και φοβητσιάριδες και τώρα τα ρίξαν όλα κάτω. Ψυχολογικό πλεονέκτημα. Σου λέω, Ξέρξης, έχω το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Θέλω να την κοπανίσουν τώρα, δεν πάω να σου χτυπήσω κατευθείαν. Πέφτει στην παγίδα. Και διατάσσει λοιπόν το στόλο του να μπει στα στενά της Σαλαμίνας. Εκείνη τα στενά της Σαλαμίνας μπορεί να είχε αριθμητικό πλεονέκτημα ο Πέρσης Βασιλιάς, μεγαλύτερο στόλο, πολύ μεγαλύτερο, αλλά εξαφανίστηκαν τα πλοία όλα αυτά. Σε στενή λωρίδα, 1000 πλοία να τα βάλεις δεν γίνεται. Λέω, 1000 να αριθμό έτσι. Σε ένα πέρασμα στενό δεν μπορείς να βάλεις 100.000 στρατιώτες. Δεν γίνεται. Θα βάλεις 30, 40, 10 στα τη σειρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι την πάτησαν και εκεί. Οι ευέλικτες ελληνικές τριήρεις επιτέθηκαν με αποφασιστικότητα και συνέτριψαν τον περσικό στόλο. Εκεί ακούστηκε με τον Βρυβιάδη το πάταξον με άκουσον δε. Θεμιστοκλής Ευρυβιάδης. Αυτά δεν τα λέω τώρα. Θα λέω άλλα πράγματα που θεωρώ ότι δεν τα πολύ ξέρουμε καλά. Η νίκη της Σαλαμίνας δεν ήταν μια στρατιωτική επιτυχία, φίλες και φίλοι. Ήταν η καμπή στην παγκόσμια ιστορία. Σε περίπτωση που ο Πέρσης βασιλεύς νικούσε τους Έλληνες, ο δυτικός πολιτισμός δεν θα υπήρχε. Δεν ξέρω τι θα υπήρχε, αλλά ο δεσποτισμός που απέπνεε η Περσική δυναστεία ήταν τροχοπέδι στη μετεξέλιξη την πολιτισμική και πολιτιστική και θα ήταν στην πορεία της Δύσεως. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Βέβαια ο Θεμιστοκλής είναι μια αμφιλεγόμενη μορφή, να ξέρετε. Για άλλους ήταν ο μεγάλος σωτήρας της Ελλάδος. Για άλλους ένας ιδιαίτερος χειραγωγός. Ήταν χειριστικός. Χειραγωγούσε την αγορά των Αθηναίων. Έτσι. Την αγορά του Δήμου. Ήταν δεινός ρήτορ. Το έχει αυτό. Χωρίς όμως την βιωτικότητά του, την τόλμη του, την προνοητικότητα, την πανουργία του. Να είστε βέβαιοι ότι η ιστορία της Ελλάδος θα ήταν τελείως διαφορετική όπως και όλη της Ευρώπης. Δεν θα ήταν η ίδια. Διαφορετική. Βέβαια μετά εξωστρακίστηκε, πήγε στη Μικρά Ασία, ήταν εξωστρακισμένος, προσπάθησε να βοηθήσει πολλές φορές με πληροφορίες τους Έλληνες. Βέβαια έδωσε και στους Πέρσες πληροφορίες. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, να τα λέμε όλα. Και ο Αλκιβιάδης το ίδιο έκανε. Όσοι εξωστραγγιζόταν μετά μισούσαν την Αθήνα. Γινόταν εχθή της Αθήνας. Και έδιναν πληροφορίες στους Πέρσες. Να σας πω για να καταλάβετε ότι από το 490 και μετά μέχρι την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Πέρσες έκαναν κουμάντο στην Ελλάδα. Αφήστε, 400, μετά τη μάχη των Πλατεών. Έδιναν πάρα πολλά λεφτά γιατί είχαν λεφτά είτε στην Αθήνα είτε στη Σπάρτη, περισσότερο στη Σπάρτη, για να λέμε και την αλήθεια, έδιναν δαρικούς για να δημιουργούν
μεταξύ των πόλεων κρατώ συγκρούσεις, γιατί φοβόταν οι Πέρσες από εκεί πέρα μήπως επιτεθούν οι Έλληνες προς την Περσία. Κάνουν αντεπίθεση. Το επιχείρησαν κάνα δύο φορές. Να απελευθερώσουν τη Μικρά Ασία κτλ. Άρα τι έκαναν, Διέρη και Βασίλευε. Και πολλοί Αθηναίοι στρατηγοί και πολλοί Σπαρτιάτες μπήκαν στον πειρασμό αυτό και πέραν δαρικούς. Να ξέρετε. Πυρωνόταν από τους Πέρσες. Αυτά είναι κουσούρια της φυλής μας. Όπως κάνουν τώρα κάτι ψευτοπατριωτικά κόμματα που παίρνουν δαρικούς, αλλά δεν μας λένε από πού τους παίρνουν. Για να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο της πατριωτικής, κοινωνικής, λαϊκής, εθνικής αντεπίθεσης που κάνει η Ελληνική Λύση. Υπέρ των φτωχών και εναντίον των πλουτοκρατών και ολιγαρχών. Και πληρώνονται καλά για την υπηρεσία στην οποία κάνουν. Είτε λόγω ματαιοδοξίας και αχαριστίας, ή και κεροσκοπισμού και βλαμενισμού, γιατί δεν ξέρουν μέχρι πού φτάνει το όριο της ύπαρξής τους, έλλειψη αυτογνωσίας, είτε γιατί τα παίρνουν χοντρά, γιατί είναι φιλάργυροι. Αυτό είναι αληθές. Διότι όταν λέω εγώ ότι μου έδινα χρήματα για να μην κάνω την Ελληνική Λύση, πρέπει να σας πω και ποιος μου έδινε τα χρήματα αφού έκανα την Ελληνική Λύση. Όταν σας λέω επί ένα χρόνο ότι οι σοφοί ετοιμάζουν το πρόγραμμά μου, αλλά οι σοφοί πέθαναν και περιμένουμε τους πάνσοφους και δεν έχουμε πρόγραμμα, τότε είμαι ακόλουθος. Όταν είμαι Τσίπρας και θέλω να κάνω τον Τσίπριζα, αλλά με ενδιαφέρουν τα 14 εκατομμύρια της επιχορηγήσεως του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αυτό σημαίνει ότι είμαι άπλιστος Τσίπρας, που απέτυχα, που ρήμαξα την Ελλάδα και όλοι αυτοί οι ανόητοι που το χειροκροτάνε ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνουν γιατί το χειροκροτάνε. Είναι χειρότεροι από τους χειροκροτητές του Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν έχασε ακόμα εκλογές από κάποιον άλλον. Ο Τσίπρας έχασε 5 φορές τις εκλογές. Ένας αποτυχημένος πολιτικός που κάποιοι το χειροκροτούν. Γι' αυτό λέω οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές. Να το πω. Επιλογής αξιοπρέπειας ή επιλογής επαιτίας. Θα επιλέξετε είτε αποτυχημένους είτε πετυχημένους. Είτε άεργους άνεργους είτε εργατικούς εργαζόμενους. Διαλέξτε και πάρτε. Πάμε τώρα σε ένα ιστορικό παράδειγμα. Πώς χρεοκόπησε η μεγαλύτερη αυτοκρατορία παγκοσμίως. Η Ισπανική αυτοκρατορία. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά η πιο ισχυρή οικονομικά αυτοκρατορία του κόσμου ήταν η Ισπανική αυτοκρατορία. Η Ισπανή. Η Ισπανία τον 16ο αιώνα κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε η Μεγάλη Βρετανία. Μόνο η Ισπανία υπήρχε, παιδιά. Ισπανία. Η αυτοκρατορία της εκτινόταν, ακούστε τα σύνορα έτσι, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και οι άνθρωποι έλεγαν ο ήλιος δεν δει ποτέ στην Ισπανία. Η Ισπανία δεν είχε μόνο την Νότια Αμερική, είχε και αποικίες στην Ασία, παιδιά, Φιλιππίνες και τα λοιπά, είχε φτάσει μέχρι εκεί πριν βγουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Η κατάκτηση όμως του Μεξικού και του Περού άνοιξε τα μεγαλύτερα ορυχεία χρυσού και ασημίου στον κόσμο. Το Περού και η Αργεντινή, κυρίως η Αργεντινή, έχουν τα μεγαλύτερα ορυχεία ασημίου. Από πού αποδεικνύεται? Αργεντίνα. Από πού βγαίνεται ο Αργεντινή? Άργυρος. Άργυρουμ. Λατινικά Αργεντίνα. Ασήμι. Τα πήραν οι Ισπανοί. Τι έγινε όμως? Αυτή η διόγκωση του χρήματος ήταν και η αχίλλειος πτέρνα τους. Στόλοι θησαυρών έγιναν στόχος πειρατών και κρατικών επιθέσεων. Όταν λέμε κρατικών επιθέσεων, να ξέρετε, οι πειρατές δεν ήταν φυσικά πρόσωπα όπως νομίζουμε κάποιοι. Η Μεγάλη Βρετανία έδωσε εντολή να χτυπηθούν τα πλοία των Ισπανών από δίθεν πειρατές, όχι κρατικούς πειρατές, ιδιώτες, και Ολλανδοί χρησιμοποίησαν την πειρατεία ως οικονομικό πόλεμο. Πειρατές υπήρχαν και στη Μεσόγειο, μεμονωμένοι. Αλλά στην περιοχή εκεί του Ατλαντικού ωκεανού, κυρίως Καραϊβική και τα λοιπά, ήταν κρατική η πειρατεία για να χτυπηθεί η Ισπανική οικονομία. Έκλεβαν λοιπόν τις μεταφορές χρυσού και ασημιού από τη Λατινική Αμερική οι Ολλανδοί
και οι Άγγλοι και οι Ισπανοί ζοριζόταν. Εξακολουθούσε να χρεοκοπεί. Πώς, ενώ είχε τεράστιο πλούτο. Μισό λεπτό. Τι κάνει οι Ισπανοί, έπεσα στην παγίδα. Αφού έχω αποθέματα, μπορώ και αγοράζω ό,τι θέλω. Δηλαδή, έχω χρυσό κασίμι. Τι θέλω για αγαθά, τα φέρνω από την Ινδία. Τα αγοράζω. Σιτηρά, τα φέρνω από εκεί. Δεν πάρει καν. Σταμάτησε η επαρχία να παράγει. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κλεινό Νάστι, στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Όλοι είχαν χρυσό κασίμι στις τσέπες τους. Ένιωθαν πάπλουτοι, αλλά δεν παρήγαγαν. Με συνέπεια, τα προϊόντα να αυξάνονται οι τιμές τους και οι μισθοί να μειώνονται. Πώς, με τον πληθωρισμό. Έλεγε ο άλλος, πόσο κάνει ένα ψωμί, μία λίρα. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όλοι οι πολίτες στην Ισπανία έχουν πολλές λίρες. Άρα αυξάνω το προϊόν. Το κάνω 5 λίρες. Για να οικονομήσω εγώ. Τι έγινε έτσι, από τη στιγμή που δεν παρήγαγαν και τα εμπορεύματα που τους πολλούσαν μετά οι άλλοι. Τα έδιναν πιο ακριβά. Γιατί δεν παρήγαγαν οι ίδιοι. Πέσα και σε άλλη παγίδα. Οι αποικίες δούλευαν, έστελαν τα λεφτά, οι αποικίες τους. Από Ασία, από Αμερική. Όχι για να δημιουργούν αξία και υπεραξία πρωτογενούς τομέα. Αυτό που λέω εγώ. Όχι. Η Ισπανία πόνταρε πάντα τα πάντα στο χρυσό και στον ασίμι. Στο ασίμι. Έτσι οι αντίπαλοι δημιούργησαν συστήματα, εμπορικά δίκτυα, και βιομηχανία. Αυτό κάνει η Βρετανία και η Ολλανδία. Ό,τι έκλεβαν, οι βασιλείς δώσαν εντολή να γίνεται πρωτογενείς τομέας και βιοτεχνίες. Και οι Γάλλοι το κάνουν αυτό. Ξέρετε, οι Γάλλοι είχαν καλά κλωστό υφαντουργία. Πολύ καλά. Το μετάξι δεν το δούλευαν πολύ. Οι Ισπανοί έτρωγαν μόνο. Τι μου θυμίζει, δανειζόμαστε, τρώμε. Να, χωρίς τη δημιουργία πρωτογενείς τομέα, χωρίς τη δημιουργία βιοτεχνίας, βιομηχανίας. Αυτό έκανε η Ελλάδα 30 χρόνια τώρα. Γιατί οι ηγέτες ήταν ανίκανοι. Η Βρετανία λοιπόν και η Ολλανδία επένδυα σε εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα ενισχύοντας την ανθρώπινη και οικονομική δύναμή τους. Καθώς οι στόλοι θησαυρών χάνονταν από πειρατές Άγγλους και Ολλανδούς, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ισπανίας μετατράπηκε σαν δυναμία. Δεν παρήγαγαν, τους κλέβαν τους θησαυρούς και τι κάνανε. Πόλεμος, πληθωρισμός. Ξέρετε πόσους πολέμους έκανε η Ισπανία. Πόσα λεφτά ήταν η ηγέτιδα δύναμη των Καθολικών και επένδυε στους πολέμους. Ε, το χειρότερο δεν ήρθε ακόμα. Είχε δάφη, δεν είχε ανάπτυξη. Και όταν χρεοκοπούσε, λέγανε. Πηγαίνανε στους γερμανικούς τραπεζικούς οίκους. Η τραπεζική οίκη, να ξέρετε, ξεκίνησε από τη Γερμανία. Ροτσάιλντ, Μάγερς, όλοι εκεί ήταν. Μετά διασκορπίστηκαν στα πέρατα της γης και ελέγχουν τον πλανήτη οι τραπεζίτες. Γιατί οι Ισπανοί τους ξερίζωσαν από την Ισπανία. Τους τραπεζίτες. Την πλήρωσαν και οι Εβραίοι βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Η Ισπανία λοιπόν που δεν παρήγαγε, μόλις κλέβανε μία σοδιά χρυσού και ασημιού που ερχόταν από την Λατινική Αμερική, τι κάνανε, ξέρετε, δανεισόταν. Με υπέρογκα επιτόκια. Και η χώρα που είχε τεράστιο πλούτο χρεοκόπησε τον 17ο αιώνα 4 φορές. Γιατί περίμεναν να έρθει το καράβι, λέγανε τα καράβια με το χρυσό, μήνα Μάιο, Ιούνιο. Αυτοί δανειζόταν το Γενάρη. Ό,τι κάνουμε τώρα με τον ΕΠΚΕΠΕ. Για να πληρώσουμε από καταβολές του Ιουνίου, δανειζόμαστε Γενάρη από την Πειραιώς για να κονομάει 180 εκατομμύρια η Πειραιώς. Παρασιτικές δουλειές. Και ποιος είναι στην Πειραιώς, ο Μιστακίδης. Και κάποιοι άλλοι φίλοι. Και ο Γουάτσο, όμως λέει τους Γουάτς, πώς λέγονται αυτοί. Και ξέρετε ότι το ασίμι και ο χρυσός δεν τρώγονται. Όσο και να έχεις σπίτι σου, αν δεν έχεις ζυτάρι, δεν έχεις τροφή, δεν έχεις κρέας, πεθαίνεις στην πείνα. Έτσι την πάτησε, φίλες και φίλοι, η Ισπανία. Γιατί ο πραγματικός παραγωγικός ιστός είναι η παραγωγικότητα. Είναι ο πρωτογενής τομέας. Τα συστήματα και τους θεσμούς που αντέχουν στον χρόνο. Παράγω προϊόντα, πουλάω, μεταπουλώ. Και έτσι χρεοκόπησε η Ισπανία, ενώ ήταν πάμπλουτη. Είχε ασίμι, είχε χρυσό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσκροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπεραξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό, πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεται να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοιας ιστίως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα δείχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομίλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσκροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσκροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν. Κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσκροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες οι κύριοι.
Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδη αναθερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πυράβλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή, είπε για το κάζους Μπέλη. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξε ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανένα για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε όταν πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδιζαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση, τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων, ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε.
το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των αιτήσεων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική ετήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΜΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση η Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν έχει πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχαιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε. Ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς. Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή. Και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυναν τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εκπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να καταναρθεί ο καταγγέλων, ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν χρηματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου, άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή 6 χρόνια, 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας? Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει ότι δεν τα πήρα? Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει? Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα, φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σήμερα στο Τσίπρα εσείς, Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας? Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας το νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξανε ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας
Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Οτακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν, όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνεται πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου, τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία. Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης. Πού τα λέτε αυτά, βρε, πού τα λέτε, βρε, πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε. Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να ακουμπήσει, εκεί που μπορούσε να στηριχτεί, στην αλήθεια, στο φως, όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολύ περισσότεροι, όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε, και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά. Και επειδή μιλά, εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ξέρετε, λατρεύω τον Σοκράτη. Όπως και πολλούς άλλους, βέβαια, αλλά ο Σοκράτης τον έχω μια δυναμία για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ο Πλάτωνας ασχολήθηκε πολύ μαζί του, Ξέρετε, αδικούμε πάρα πολλούς αρχαίους φιλοσόφους. Λέμε για τον Σοκράτη. Αλλά και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι ήταν εξαιρετικοί, αλλά δεν έχουμε αναφορές σε αυτούς. Έχουμε, αλλά τα κάψανε, τα ρημάξανε, τα καταστρέψανε και δεν έχουμε τα βιβλία. Θα είπα το εξής. Θα μιλήσω για τη γυναίκα του, την Ξανθίπη. Γιατί παρουσιάζεται ως τέρας η Ξανθίπη. Τελικά ήταν τέρας, στρίγκλα δηλαδή, ή ήταν καλή σύζυγος. Ναι, τον έδερνε, ρε παιδί μου, εντάξει. Έτσι λέει η ιστοριογραφία, η συμβατική. Θα δούμε λίγο και την άλλη εικόνα, αν ισχύουν όλα αυτά. Η Ξανθίπη, λοιπόν, σύζυγος του Σοκράτους και μητέρα των τριών παιδιών του, γεννήθηκε γύρω στο 440 π.Χ. Και ήταν ίσως και 40 χρόνια μικρότερη του. 40 χρόνια μικρότερη. Γερομπισμίκη, την κατάφερε στην πιτσιρίκα. Η ελληνική ταινία, πασίτως. Ναι, έτσι λένε, 30 με 40 χρόνια πιο μικρή. Είχε καταγωγή αριστοκρατική. Ο γάμος έγινε μετά το 423. Ο πρώτος γιος του, ο Λαμπροκλής, γεννήθηκε το 315. Ακολούθησαν άλλοι δύο, ο Σοφρονίσκος και ο Μενεξένος. Έτσι. Συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένοι άνδρες. Η οικογενειακή του ζωή απασχολούσε κάποιους από τους μαθητές του και τους βιογράφους του. Η Ξανθίπη χαρακτηρίζεται από τις αρχαίους συγγραφείς ως δύσκολη σύζυγος. Δύστροπη. Στρίγκλα, λέμε. Μάλιστα. Ο Ξενοφός στα απομνημονεύματά του παρουσιάζει το γιο της να παραπονιέται για την αυστηρότητά της. Ήταν μια γυναίκα πειθαρχημένη, μια γυναίκα με προγραμματισμό, μια γυναίκα, έτσι έμαθε αριστοκρατική η καταγωγή της, και συγκροτημένη. Ο Σοκράτης ήταν χήμα. Χήμα. Φιλοσοφούσε. Αμπελοφιλοσοφούσε. Ή φιλοσοφούσε. Στο Συμπόσιο ο Αντισθένης την περιγράφει ως τη μία πιο δύσκολη, πιο σκληρή, κακοδιάθετη γυναίκα. Δηλαδή ήταν συνέχεια μουτρωμένη, δυσαρεστημένη με τον Σοκράτη. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο Σοκράτης δεν δούλευε. Δεν δούλευε κιόλας. Έσκαβε. Και ότι ήταν γυρολόγος. Ότι εντάξει, δεν τον διέφερε καθόλου. Γι' αυτό δυσφορούσε και αντιδρούσε συνεχώς. Να το πω διαφορετικά στην καθομιλημένη. Το θεωρούσε αχαήρευτο. Αυτό πίστευε η Ξανθίπη για τον σύζυγό της, τον Σοκράτη. Θα μου πείτε αυτό το μυαλό, σύντομα έτσι γίνεται, παιδιά. Όταν έχουμε κάτι, δεν το εκτιμούμε. Εντάξει, τώρα νομίζετε ότι η σύζυγό σας ενδιαφέρει άμα είσαι φιλοσοφημένος άνθρωπος. Αν θέλεις λεφτά σπίτι. Αν μπορείς, είσαι εκεί, βοηθάς, συμπαρίστασαι κτλ. Κτλ. Δεν πάνε σε Διάνοια Αϊνστάιν. Λογικό το ακούω. Έτσι, αν το δείτε απλά λογικά, οικογενειακά, σε ένα κλειστό περιβάλλον. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος, παρόλο που μεταφέρει ανέκδοτα που ενισχύουν τη φήμη της Ξανθίπης ως δύστροπης γυναίκας, αποδίδει στον ίδιο του Σοκράτη την εξής άποψη. Τι λέει ο Διογέννης ο Λαέρτιος? Ότι επέλεξε να την παντρευτεί επειδή είχε δύσκολο χαρακτήρα. Γιατί ήθελε ο Σοκράτης να εξασκήσει την υπομονή του. Ναι, ξέρετε, εκεί αποδεικνύεται πόσο καλός ή κακός χαρακτήρας, υπομονετικός είσαι. Όταν έχεις έναν δύσκολο συνομιλητή, έναν δύσκολο, σαν να συμβιώσεις άνθρωπο, ή όταν έχεις να κάνεις με μια ισχυρή προσωπικότητα. Εκεί φαίνεται πώς μπορείς να έχεις υπομονή. Ο ίδιος έλεγε ότι με τη συμβίωση μαζί της θα μάθαινε να αντιμετωπίζει και την ίδια τη στιγμή. Λέτε. Αυτή η στάση υποδηλώνει όχι μόνο φιλοσοφικό αυτοέλεγχο, αλλά και βαθιά αποδοχή της ίδιας της ιδιοσυγκρασίας και της κράσης και της συμπεριφοράς Ξανθίπης. Δηλαδή, αποδέχτηκε ο Σοκράτης όταν ήταν στρίγκλα. Δύστροπη. Αυστηρή. Αυταρχική. Πειθαρχημένη. Το αποδέχτηκε πριν την παντρευτεί. Και να την παντρευτώ για να δω αν μπορώ να είμαι υπομονετικός. Γιατί η φιλοσοφία έχει μια τέτοια προσέγγιση στα πράγματα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του Μεσαίωνα, η αρνητική εικόνα της Ξανθίπης παγιώθηκε. Ο Σέξπιρ στο ξημέρωμα της Στρίγκλας συνέχισε την ίδια παράδοση. Την ίδια παράδοση ακριβώς. Καθιερώνοντας το πρότυπο της Στρίγκλας στην Ξανθίπη. Ο Σέξπιρ αυτό έκανε, να ξέρετε. Γιατί όλοι ξέρουν τον Σέξπιρ, αλλά δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αντέγραφε, έπαιρνε στοιχεία από την αρχαία μυθοπλασία, ιστορία κτλ. Ακόμα και η κόλαση του Δάντη που λέμε για το Δάντη. Να ξέρετε κάτι.
είναι αντίγραφο εντός εισαγωγικών της καθόδου του Οδυσσέως στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Κάτι παρεφέρες βέβαια, είναι πιο πολύπλοκη η κόλαση του Δάντη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αντιγραφή. Λοιπόν, από την αρχή του διαφωτισμού και μετά, πολλοί λόγοι και ιστορικοί άρχισαν να αμφισβητούν την ιστορικότητα των αρνητικών περιγραφών για την Ξανθήπη. Και πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή η αντιμιλούση ήταν δίστροπη, δεν ήταν, ήταν πειθαρχημένη σε σχέση με το σπίτι της, αλλά όχι με τον άντρα της γιατί του αντιμιλούσε, και λογικά λόγω του καθολικισμού και λόγω του χριστιανισμού, η γυναίκα έπρεπε να είναι δυστυχώς τόσο μυαλό κουβαλούσαν, όχι ισότιμο μέλος, αλλά υποτακτική του ανδρός, διαβάζοντας το τι έλεγε η Ξανθήπη στο Σοκράτη, η Εκκλησία θεωρούσε ότι ήταν δίστροπη και στίγκλα και ήρθε ο διαφωτισμός που αφισβήτησε τα θέσματα αυτά και άρχισε να βλέπουμε διαφορετικό μάτι την Ξανθήπη. Υπογράμμισαν ότι οι πηγές που παρουσιάζουν τη γυναίκα αυτή, τη γυναίκα του Σοκράτη, με τόσο αρνητικό τρόπο, είναι ανδροκρατικές. Χρωματισμένες από τις προκαταλήψεις της εποχής και παραμορφωμένες από προσωπικές αντιπάθειες. Αυτό λένε. Δεν τόλμησαν βέβαια στο διαφωτισμό να μιλήσουν για τον καθολικισμό και τα όσα επέβαλε, αλλά το προσπέρασαν. Η αναδρομή των πηγών αποκαλύπτει ότι η ιστορική αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι μάλλον διαφορετική. Η Ξανθήπη ήταν μια νεαρή γυναίκα από υψηλή κοινωνική τάξη, η γυναίκα του Σοκράτη, που βρέθηκε να είναι σύζυγος ενός ανθρώπου τόσο ιδιόρυθμου και αφοσιωμένου στη φιλοσοφία, όσο ο Σοκράτης, και κλείθηκε να μεγαλώσει τα παιδιά της μόνη της. Ο Σοκράτης την κοπανούσε. Να υπομείνει τη φτώχεια, ενώ ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, την κοινωνική απομόνωση και τελικά την εκτέλεση του άνδρα της. Αυτά υπέστη η Ξανθήπη. Δεν ήταν απλά αντιδραστική. Ζούσε φτωχά ο Σοκράτης. Δεν πληρωνότανε. Φιλοσοφούσε χωρίς πληρωμή. Η γυναίκα είχε μάθει διαφορετικά, τον έβαζε χέρι, ρε, φέρε καμιά μνά, καμιά δραχμή. Φέρε κάτι στο σπίτι. Και αυτός έκανε τον ξυλού τον φιλόσοφο. Σκέφτεται λοιπόν να έχετε εσείς οι γυναίκες έναν φιλόσοφο σύζυγο που δεν σας φέρουν ούτε ένα ευρώ. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Δεν θα γκρινιάζετε όλη μέρα. Θα γκρινιάζετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που άφησε πίσω τις 11 τραυματίες με 3 εξ αυτών διασωληνωμένους και εκτεταμένες ζημίες σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις και σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής Σταύρος Χριστίδης κατήγγειλε πλήρη απουσία κρατικών ελέγχων και βασικών υποδομών πυροπροστασίας, προειδοποιώντας μάλιστα για τον ορατό κίνδυνο ενός γενικευμένου βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στο μέλλον λόγω των πολλών δηληστηρίων με τις χημικές ουσίες. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του ότι οι εργοδότες αγνόησαν την εντολή εκένωσης του 112 με αποτέλεσμα να χρειαστεί η προσωπική παρέμβαση των μελών του Εργατικού Κέντρου προκειμένου να απομακρυνθούν εγέρος ή απροστάτευτοι εργαζόμενοι από τους χώρους εργασίας. Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση και την εργοδοσία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρών μέτρων ασφαλείας, ώστε οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στα σπίτια τους σώοι και αυλαβείς. Οι αρχές εξετάζουν το αίτιο για την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της μεγάλης φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, η τροχιά έχει επιβάλει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άντωνη Γεωργιάδη, με φόντο την ψήφιση των ποινικών κωδικών παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα. Η διαβίβαση της αναφοράς θα γίνει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την φετινή περίοδο ανακοίνωσε ο ΔΥ, το οποίο αφορά ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με σοβαρή νευρολογική εικόνα μήνυγκοεγκεφαλίτιδας. Η εκδήλωση του περιστατικού σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσου. Ο οργανισμός συστήνει την συνεπή λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Στην προσαγωγή ενός 74χρονου ασθενούς προχώρησαν οι αρχές ως υπόπτου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας υπερήλικης ασθενούς από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της εκένωσης. Ο 74χρονος φέρεται να κάπνιζε στο θάλαμο παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και να διέφυγε κρυφά στην οικία του, μόλις οι φλόγες εκδηλώθηκαν στο στρώμα του κρεβατιού του. Διευκρινίζεται ότι στο σημείο δεν υπήρχε οξυγόνο στο δωμάτιο, συνεπώς οι αρχές εξετάζουν ανοιχτά το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές νεφώσεις, μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 3 βρίσκεται σήμερα η Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη με χρήσε χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η αθηναϊκή ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα θα έχουμε σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για τον Εύρο, για αυτήν εδώ πέρα τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος περπατούσε λες και είναι να πούμε ο πλανητάρχης ο ίδιος, πήγαινε και έσκυβε στους διπλανούς του και έκανε πως μιλάει. Γιατί, για τη φωτογραφία. Πλέον είμαι βέβαιος το ότι ό,τι κάνει το κάνει για τη φωτογραφία. Γιατί αύριο μεθαύριο θα λένε τα παιδιά του, ορίστε, έχουμε φωτογραφίες που ήταν με τον Τραμπ. Ορίστε, μιλούσε με τον Μακρόν. Και πάει λέγοντας εν τω μεταξύ, κανένας δεν τον υπολογίζει. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και άφυλος. Δεν έχει φίλους. Πώς γίνεται να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο να λέει σε όλους ναι, να τους κάνει όλους τα χατήρια και κανένας να μην τον υπολογίζει. Έχεις γίνει δεδομένος, κούλι. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Δώσε λεφτά στους Μητροπολίτες, μας και σώσουν την κατάσταση. Δώσε λεφτά σε φωτογράφους να έρθουν στην έκθεση. Θα σε βγάλουν βίντεο που θα δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις όπως πάντα.

Τελικά ο Ντίλιαν έκανε deal. Πέσαμε μέσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα όσοι βγαίνετε και βρίζετε τον Πάτρε Κλεωμένη, γιατί χθες το βγάλαμε εδώ πέρα και μας λέτε και γιατί το βγάλατε και γιατί τον κάνατε. Ρε, όποιον γουστάρω θα βγάζω. Θα σας ρωτήσω ποιον θα βγάλω στον αέρα. Σοβαρά αυτό πιστεύετε? Άμα θέλω να βγάλω τον Κλεωμένη, βγάζω τον Κλεωμένη. Άμα δεν θέλω, πρόβλημά μου. Δεν θα μου πείτε εσείς ποιον θα βγάλω και δεν θα βρίζετε. Ο άνθρωπος τα είπε μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι όντως από όλους αυτούς που έχουν βγει στον αέρα, ο πιο αντισυστημικός είναι ο Πάτρε Κλεωμένης. Ο πιο αντισυστημικός είναι. Αντικειμενικά, αν το δεις, είναι ο πιο αντισυστημικός καλεσμένος που έχω βγάλει ποτέ. Οι υπόλοιποι είναι μαλθακοί μπροστά του. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη. Τον κύριο Γιώργο Αγγελάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει. Αγγελόπουλο, συγγνώμη, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τριπλασιαστούν, λέει, στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, τώρα έχουμε 5.000 ανεμογεννήτριες στη στερεά Ελλάδα. 15.000 θα γίνουνε. Όπως λέει, και σε συγκεκριμένες περιοχές και λίμνες θα βάλουν ανεμογεννήτριες και σε βουνά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Πάμε τώρα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, όπου παλαιότερα είχατε ακούσει σίγουρα για μια υπόθεση βιασμού. Λοιπόν, αθωώθηκαν όλοι λόγω αμφιβολιών. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας. Είναι για εκείνη την κοπέλα, την οποία την κατεβάσανε κάτω κάποια αστυνομική και την είπαν ότι θα την ξεναγήσουνε, που την πήγανε κάτω, ας πούμε, σε ένα κρατητήριο, τη στριμώξανε και κατήγγειλε ό,τι κατήγγειλε η κοπέλα. Αθώωση λόγω αμφιβολιών, πρότεινε ο εισαγγελέα στην Ελλάδα του 2026. Τρεις αστυνομικοί αθώοι για άλλη.

0: τι χάπια παίρνει ο ελληνικός λαός. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιοι βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια. Πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό που γινόταν χθες με τον Τραμπ. Θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει ο Έλληνας. Για τη χθεσινή συνάντηση κορυφής. Όντως συνάντηση κορυφής, τέτοια συνάντηση δεν έχει ξαναγίνει. Τέτοιους κομπάρσους δεν έχω ξαναδεί. Πάλε να ακούσεις τι λέει ο Έλληνας και πες μου εσύ μετά από αυτό το ηχητικό αν αυτός ο παππούς μπέρδεψε ή δεν μπέρδεψε τα χάπια του. Αν αυτός ο παππούς θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει. Μα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν είμαι ερολογής εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη.

0: Παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Είμαι ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Ψηφίζουμε.
1: Χωροχοχόι! Χωροχοχόι! Αδερφέ! Έχεις δει ποτέ την εκπομπή Deadly Woman? Πάνε δες το βράδυ, στο χυμό που σου βάζει στο γάλα η γυναίκα σου, άμα ρίχνει τίποτα μέσα. Πάνε λίγο να τσεκάρεις τι πίνεις τα βράδια. Ψάξε λίγο το ψωμάκι με την ελιά και την ντομάτα και το τυράκι μέσα, μην έχει κανένα χαπάκι περίεργο. Άκουμε, έχουμε ακούσει για υποθέσεις και υποθέσεις που γυναίκες μετά τα 60 έχουν βαρεθεί να ακούνε τις μακακίες όλων αυτών των συντρόφων και το δουλεύουν έτσι το έργο, με κάτι ηρεμιστικά, με κάτι ψυχοφαρμακάκια, μέσα σε ψωμάκια, μέσα σε γαλατάκια. Πάνε λίγο δες τι συμβαίνει, γιατί δεν πατάς καλά. Πέρα από ζυγοστάθμιση, μάλλον θέλεις και το γενικό σέρβις και φίλτρο αέρα και όλα πρέπει να τα αλλάξεις. Αν παίρνεις χάπια για την πίεση, πάνε δείξτα στο φαρμακοποιό, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Άκου που σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Που μας υπολογίζουνε όλοι. Ποιος μας υπολογίζει, βρε μπάρμπα? Αλλά έτσι είναι όταν μιλάει ο καθένας και λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, χωρίς να έχει επεξεργαστεί την πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Απλά και λαϊδάει. Καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε. Στο να ακούμε αυτές τις φανφάρες. Εδώ άλλος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει βοηθάει το λαό να πηγαίνει ταξίδια. Πώς ακριβώς έχει βοηθήσει τον ελληνικό λαό να κάνει ταξίδια ο Μητσοτάκης? Το Μητσοτάκη τον θυμάμαι που έλεγε παλαιότερα ότι είχε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μαζί με δύο φίλους του. Εγώ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν θα τον έκανα με δύο φίλους μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ταξιδάκι ρομαντικό. Δεν είναι τώρα να πας με δύο φίλους βόλτα με τα αερόστατα ή στη Βενετία με τη γόνδολα ή στο Παρίσι για κρασί με τριαντάφυλλα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κι όμως ο Μητσοτάκης το έκανε με δύο φίλους του. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Μήπως ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης ο ένας? Μήπως ο άλλος ήταν ο Κερίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δύο φίλοι του. Μήπως παίζανε και τσίκο λελέτα στο αεροπλάνο? Μήπως παίζανε και πασούλες με πλασεδάκια? Μήπως παίζανε και μακριά γαϊδούρα? Γιατί η μακριά γαϊδούρα παίζεται με τρία άτομα, παίζεται. Με δύο άτομα δεν παίζεται. Με τρία παίζεται. Απλά κάθε φορά άλλος θα είναι στον τοίχο. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε που έλεγε ότι έκανε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους του, αλλά στη συνέχεια λέει ότι έδωσε 150 ευρώ. Παλαιότερο ηχητικό είναι. Από το 25. Έδωσε, λέει, 150 ευρώ στους νέους. Έχετε δει εσείς πολλούς με 150 ευρώ να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες? Βρείτε μου, ρε, ένα τουριστικό γραφείο που να σου λέει με 150 ευρώ θα κάνεις το γύρο του κόσμου.
2: 30 χρόνια αποφοιτώ στο Πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Από 30 χρόνια αποφοιτώ στο Πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω. Με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο.
3: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω. Τα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού.
1: 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι τη Βουλγαρία. Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Μόνο τα διόδια να πληρώσετε σε 150 ευρώ. Ποιος γύρος του κόσμου και 80 μέρες και με δυο φίλους. Εδώ στις γειτονιές τα παιδιά λένε συνήθως ότι δυο φίλοι που φιλήθηκαν στα χείλη δεν είναι φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν φιλιόντουσαν, δεν γνωρίζω. Απλά θυμήθηκα αυτή τη φράση. Και τη λέω για να την ξέρετε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι δυο φίλοι όταν φιλιούνται στα χείλη δεν είναι πλέον φίλοι. Ρε τι πάθαμε εδώ πέρα. Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Focus FM 103,6. Ποιοι ήταν οι δύο φίλοι που κάνανε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ταξίδι 80 ημερών σε όλο τον κόσμο? Σι Μαριό, Μαριό. Άντε δεν το λέω, δεν το λέω. Κρίμα είναι μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μην με ρωτάτε για τον Ταλτίλ. Εντάξει, τι έχω παρακολουθήσει. Εμένα διάφορο μου είναι, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πολιτεύομαι, ούτε κατεβαίνω υποψήφιος. Είτε εκλεχθούν είτε δεν εκλεχθούν, αδιάφορο. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Εγώ γνωρίζω με τη δική μου άποψη ότι η Ελλάδα έτσι όπως πάει δεν σώζεται, ειδικά μέσα από την νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της. Ειδικά μέσα από αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία έχουν χτιστεί και στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βλέπεις εδώ κάτι καναλάρχες και κάτι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Τσίπρα? Το στραγαλοφάγο. Το στραγαλοφάγο. Ο οποίος καθότανε να πούμε στην καρέκλα σταυροπόδι και έτρωγε στραγάλια για να υποδεχθεί ηγέτη άλλης χώρας. Γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι και τον στηρίζουν αυτόν οι εφοπλιστές. Γιατί? Για να τη σπάσουνε και για να δημιουργήσουν ένα δίπολο και για να λέει ο κόσμος ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και σίγουρα όχι Σαμαράς. Σίγουρα όχι Σαμαράς. Γιατί τώρα που μιλάμε για τα λόμπι, θυμάμαι και κάτι email, τα email του Epstein. Θυμάστε σε αυτά τα email του Epstein που οι Ισραηλινοί ζητούσαν από το Σαμαρά να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή και έφερε μετά ο Σαμαράς τον αντιρατσιστικό νόμο. Άνα μπράβο, τι έκανε? Στην ουσία δέχθηκε εντολές από τους Ισραηλινούς ο Σαμαράς. Γιατί τους είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα και το τακτοποίησε. Και εσείς μου λέτε ότι είναι πατριώτης? Ποιος? Αυτός που δεχόταν εντολές από τους Ισραηλινούς? Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν το ξανακάνει? Ήρεμα ρωτάω, τα έγγραφα υπάρχουνε, το email είναι αναρτημένο και κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρετε όλα αυτά, το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς έχει κάνει. Πατριώτης δεν είναι σε καμία περίπτωση, γιατί ένας πατριώτης θα έλεγε «Εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μου και δεν δέχομαι εντολές από καμία ξένη δύναμη». Όπως το ίδιο θα έπρεπε να λέει και ο Μητσοτάκης στις πρεσβείες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να λένε όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι καλύτερα ο Έλληνας να πάει στην τελική να ψηφίσει πρεσβεία. Να πάει στην κάλπη και να πει ψηφίζω αμερικανική πρεσβεία, ρωσική πρεσβεία, κινέζικη πρεσβεία. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να ψηφίζουν μόνιμα τους Νιγηριανούς. Και πάει λέγοντας. Ο Ταλ Ντίλιαν πάντως, μιας και μιλάμε για Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει να καταθέσει, από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τα email που έλεγε ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ είχαν αγοράσει το Predator. Γιατί φέρνουν, λέει, μια φωτογραφική τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ντίλιαν. Γιατί? Για να τις καπουλάρει. Πρώτη φορά βλέπω εγώ πρώτα απ' όλα καταδικασμένους να τριγυρνάνε ελεύθεροι. Πρώτη φορά το συναντάμε και αυτό το φαινόμενο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, δώστο.
4: Το σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
5: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Τάλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές φαίνεται αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθε διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα. Επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
4: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά επίσης αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Τάλ Ντίλιαν.
5: Μια φωτογραφική τροπολογία και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφασης του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
4: Λοιπόν,
1: μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε τι, ένα σκετσάκι του Σεβερλή, φοβερό σκετσάκι του Σεβερλή, που εξηγούσε σε ένα φίλο το Σεβερλής από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Έκανε πλάκα φυσικά, έτσι. Όπως πάντα, ο Σεβερλής έκανε την πλάκα του και εξηγούσε στο σκετσάκι σε ένα φίλο του από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του και έλεγε. Εκεί λέει που έκανε κουνιστή πολυθρόνα, έπεσε λέει πίσω από το παράθυρο. Στην τέντα που είχε από κάτω το μανάβικο, η ελαστικότητα της τέντας του κάτω ορόφου το ξαναέφερε, λέει, το ξαναέστειλε πάνω στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκε λέει από το παράθυρο, έσκασε με το κεφάλι στο πολύφωτο, από το πολύφωτο λέει έφυγε στο πουφ, από το πουφ έφυγε λέει στον καναπέ, από τον καναπέ στο σκρίνιο, από το σκρίνιο στα σερβίτσια και βλέποντας ότι πάει για την κουζίνα λέει τον πυροβόλησα, πήρα μια καραμπίνα και τον πυροβόλησα. Και τι να έκανα λέει, να τον άφηνα να διαλύσει όλο το σπίτι, δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση των υποκλοπών. Όλοι ξέρουνε ποιος φταίει και κανένας δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει όμως, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Φυσικά έχει περάσει ένα μοτίβο και μιας και δεν υποστηρίζω πρόσωπα, υποστηρίζω όμως τον πατριωτικό χώρο και εννοείται ότι θεωρώ ότι η λύση για την Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας πατριώτης ηγέτης ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον, για την εθνική κυριαρχία, για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Παιδιά, να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει ο Βελόπουλος. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πάει ο Βελόπουλος να καταθέσει ότι πρέπει να κληθεί ο Ντίλιαν. Δεν κατέθεσε για τον Δημητριάδη. Πάει καταθέτει να κληθεί και ο Δημητριάδης. Βγάζεται μούγκα. Έρχεται μετά να πάει στη δικαιοσύνη γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι τα έπαιρνε ο Κοντονής και ο Τσίπρας. Φταίει πάλι λέει που πήγε λέει στη δικαιοσύνη ο Βελόπουλος γιατί λέει έτσι κατακρίνει τον Τσίπρα. Για όλα δεν γίνεται να φταίει ο Βελόπουλος, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε και στη δικαιοσύνη μια φορά αυτός. Πήγε, έκανε και 2-3 προτάσεις κάποιος να πάει τουλάχιστον στη Βουλή. Οι υπόλοιποι τι κάνουνε. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλάμε για την πολίτευση, εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο να βγαίνει μπροστά. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλετε, πείτε το. Ποιος άλλος, πού είναι η Κωνσταντοπούλου? Πού, ποιος κάνει αντιπολίτευση Λατινοπούλου, κάνει αντιπολίτευση ο Νατσιός, κάνει αντιπολίτευση ο Φάμελος, κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης, ποιος κάνει αντιπολίτευση, κανένας. Ανύπαρκτοι είναι όλοι. Ανύπαρκτοι. Και το ίδιο θα πω για τον Σαμαρά. Έκανε και ο Σαμαράς μια τρύπα στο νερό και το έχετε κάνει θέμα. Δεν ξέρει ο Σαμαράς ποιος κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Και αφού ξέρει γιατί δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Δεν ξέρουν οι 91 συμφεροντολόγοι τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί κάνουνε τις πάπιες. Τις πάπιες κάνετε κύριοι. Τις πάπιες. Και μας το παίζετε δνοσοτήρες. Δεν είστε δνοσοτήρες. Πάπιες είστε. Κανονικές πάπιες. Βάλετε να ακούσουμε την ομιλία του Σαμαρά. Για τα εθνικά θέματα τι είπε ο Σαμαράς. Για τα Τέμπη τι έχει πει ο Σαμαράς για τα Τέμπη, βάλε να ακούσουμε. Για την ακρίβεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για όλους αυτούς τους ολιγάρχες και για το πήγαινε έλα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Ναι. Για την υπογενετικότητα τι έχει πει ο Σαμαράς. Για όλα αυτά που γινόντουσαν τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διαφθορά, με το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Νομίζω τα είπε όλα. Νομίζω, μπράβο, τώρα τα έχει πει όλα. Βάλε λίγο να υπενθυμίσουμε στο Σαμαρά τι έλεγε ο Χρήστος Αρτζετάκης για τον εθνικισμό. Γιατί ο Σαμαράς έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο στο να φοβούνται οι Έλληνες να πούνε τη λέξη έθνος με τον αντιρατσιστικό νόμο που μας ονόμασε όλους φασίστες. Βάλε λίγο να ακούσει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος διδάσκει, για να βάλουν λίγο κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τη γλωσσίτσα μέσα στο στόμα και να ράψουν το στόμα.
6: Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζη Νικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζη Νικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο του Σίτλ της Ουάσιγκτον, έχουν γίνει έρευνες και στο Μουσείο Φυσικής Βιολογικής Ανθρωπολογίας του Μουσείου Φυσικής του Βρετανικού Μουσείου Ιστορίας στο Λονδίνο, οι οποίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι οι Έλληνες, εμείς που κατοικούμε, οι κάτοικοι της σημερινής Ελλάδος, προσέξτε, δεν έχουν καμία σχέση με όλους τους γείτονες, ότι δηλαδή αποτελούν ένα ιδιόμορφο τύπο. Αφού λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με τους γείτονες, αυτό σημαίνει, όχι ότι πέσαμε από τους ουρανούς, ότι αποτελούμε μία συνέχεια κάποιων. Ποιον κάποιον, αυτόν τον προγόνων μας.
7: Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει.
6: Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου.
7: Όχι,
6: δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτή είναι μια θεωρία η οποία εφευρέθη προς υπηρέτηση σκοπών πολιτικών. Είναι σταλινική θεωρία, η οποία λενινιστική θεωρία, μάλιστα, ότι ο πολιτισμός. Και αυτή η θεωρία γίνεται κατά διαστροφή ενός χωρίου του πανηγυρικού του Ισοκράτου. Κάνετε λάθος, λοιπόν, κύριε Χατζη Νικολάου. Έχω κάνει μια εκτενή μελέτη, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί. Μπορώ, εάν θέλετε, όχι, δεν πρόκειται περί σεβασμού.
7: Πέφτουμε σε μια άλλη παγίδα τώρα και δεν πέφτω μόνο εγώ, πέφτουμε μαζί. Στην παγίδα της θεωρίας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε.
6: Όχι, δεν είναι δυνατόν.
7: Να γυρίσουμε στην επικαιρότητα.
6: Δεν είναι δυνατόν, θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα.
7: Επομένως, να επιστρέψουμε.
6: Κοιτάξτε, τι είναι η ιστερία, κύριε Χατζη Νικολάου. Εάν εσείς, προσέξτε, εάν εγώ πάω να πάρω το σπίτι σας και εσείς μου εμφανίζετε τους τίτλους της ιδιοκτησίας σας ότι είναι δικό σας, α, έχετε ιδιοκτησιακή ιστερία. Τι ιστερία έχει ο ελληνικός λαός, ποια είναι η εθνικιστική του ιστορία, επειδή επικαλείται τα εθνικά του δίκαια.
7: Πάντως, και αν αυτή, κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, λόγο περί υπερβολής, θα
6: αν...
7: πρέπει να κάνουμε λόγο περί υπερβολής και για τα δικά σας
6: λεγόμενα.
7: Για το μειοδότες, εφιάλτες και κερκόπορτες του ελληνισμού.
6: Όχι, λάθος κάνετε. Εάν θα πρέπει να κάνουμε λόγο περί ιστερίας και περί υπερβολών, θα πρέπει να κάνουμε για εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τις αντίθετες απόψεις. Και θα σας πω γιατί. Κατά ποιαν λογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ιστερία το να υποστηρίζει κανένας τα εθνικά του δίκαια βάσει των δεδομένων, και δεν είναι ιστερική οι αντίπαλοι μας, δηλαδή οι Σκοπιανοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν δικαιώματα υποστηρίζουν στα δικά του.
1: Τώρα κλαίνω όλα τα αλάνια όταν μιλάει ο Σαρτζετάκης για το έθνος. Το Χατζηνικολάου εκεί, στην προπαγάνδα, πρώτη γραμμή. Εκεί και τώρα σήμερα φοβούνται να σηκώσουν στον Εύρο τη σημαία στο Τριεθνές. Ποιος απαγορεύει? Ποιος δεν επιτρέπει να σηκωθεί εκεί πέρα η ελληνική σημαία? Όταν δεν επιτρέπουν σε κάποιον να σηκώσει μία σημαία, σημαίνει ότι έχει χαθεί το έδαφος. Έχει χαθεί το έδαφος και δεν μας έχουν ενημερώσει. Στο σημείο λέει υπάρχει ευρωπαϊκή, βουλγάρικη και τουρκική σημαία. Και η ελληνική πού είναι? Πού είναι που ξεφτύλισαν το Μητσοτάκι οι Τούρκοι και βάλαν το τουρκικό εμβατήριο εκεί πέρα που ο Τραμπ δεν τον έδωσε σημασία? Και μας λένε εδώ πέρα τα καναλάκια ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Από πού και ως που έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ? Με την Κίμπερλι μπορεί. Ο Τραμπ ούτε να τον βλέπει. Και μου λένε οι περισσότεροι, χάθηκε το τρένο. Ακούστε να δείτε. Πολλές φορές, εάν χάσεις το τρένο, ίσως να έχεις αποφύγει ένα ατύχημα. Ξέρετε πόσοι στα Τέμπη χάσανε το τρένο και σώθηκαν? Ξέρετε πόσες φορές έχετε απορρίψει μια πρόταση και έχετε σωθεί γιατί δεν βρεθήκατε στο λάθος μέρος? Τίποτα δεν έχει τελειώσει για την Ελλάδα. Αρκεί να αναλάβει ο πατριωτικός χώρος. Αρκεί να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παλέψουν γι' αυτό.

Τι έχετε να πείτε όμως για αυτό το κουκούλωμα του σκανδάλου των υποκλοπών? Δεν έχετε να πείτε κάτι? Ποιος φταίει? Άμα γίνει τώρα ένα γκάλωπ εκεί πέρα έξω, άμα ξεκινήσουμε ένα γκάλωπ, τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός? Ποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Οι τέσσερις καταδικασμένοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι? Φταίνε οι θεσμοί, φταίει η διαφάνεια της Βουλής, φταίνε τα επιχειρήματα που δεν υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο απαγόρευσαν την κλήτευση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν? Αν και να μου πείτε και να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή, τι θα γίνει? Θα πούνε τίποτα? Είδαμε και αυτούς που πήγανε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και κανένας δεν λέει να πάρει τη σωστή απόφαση για να τελειώνουμε με τους παράνομους, διεφθαρμένους πολιτικούς απατεώνες. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε την εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής που επιτάσσει την κλήτευση κάθε προσώπου και χρησιμοποίησαν μια δικαιολογία που πραγματικά δεν έχει ξανακουστεί πουθενά. Μιλάμε για μια γελοιότητα ασύλληπτου μεγέθους. Μια απίθανη κατασκευή που δεν ξέρω πραγματικά ποιος την έχει σκεφτεί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κληθεί το 2022 στην Επιτροπή, χωρίς ούτε τότε να είναι πρόσωπα τα οποία κατήχανε δημόσιες θέσεις. Το ότι σήμερα η κυβέρνηση προχωρά στο εφεύρημα της μη κλήσης τους, διότι τάχα δεν κατέχουν δημόσιες θέσεις, όπως δεν κατήχαν και το 2022, οφείλεται, φίλοι μου, μόνο σε ένα γεγονός. Ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για αυτόν τον υπόνομο των υποκλοπών, για αυτό που ονομάζεται παρανομία και εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα. Εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως το ακούτε. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Και εγώ ελπίζω σε αυτό το κάτι. Και θα σας πω τι είναι αυτό το κάτι. Μπας και βρείτε κι εσείς το φως στο τούνελ. Μπας και αποκτήσετε κι εσείς λίγο ψυχολογία. Γιατί εγώ με το που το έμαθα, λέω εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Με το που το έμαθα αυτό, λέω εδώ είμαστε. Να σας πω τι. Βάλτε ζώνη. Καθίστε κάτω, βάλτε ζώνη και ετοιμαστείτε. Έχουμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό.

Τη φορέσατε τη ζώνη ή όχι? Να βλέπω τα μηνυματάκια σας θέλω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια πρόταση για να καταλάβετε. Αγωγές 7,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα θύματα του Predator. Μεταξύ τους είναι και η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Ακούστε που σας λέω εγώ. Φως στο τούνελ. Και δεν είμαι η Νικολούλη. Αφήνω σαμαράδες και τους λοιπούς απ' έξω. Εδώ μιλάμε για την πρώην διοικήτρια ΕΥΠ Κομωτινής, οι οποίοι είναι και αυτοί ανάμεσα στα θύματα. Θυμάστε που έκανα μια έρευνα γενικά για τους διευθυντές της ΕΥΠ? Θυμάστε που σας είπα για ένα πρόσωπο το οποίο πλέον είναι εκπρόσωπος σε διάφορα φαντ που χρησιμοποιούν οι Άραβες για να εξαγοράζουν οτιδήποτε βρίσκουν στην Ελλάδα? Τα θυμάστε αυτά? Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση από έναν διοικητή της ΕΥΠ? Τα θυμάστε όλα αυτά? Λοιπόν, αν ήμουν μπροστά σε μια ρουλέτα και μου λέγατε σήμερα το μπαλάκι γυρνάει για το θέμα σκάνδαλο υποκλοπών, θα έβαζα όλες τις μάρκες μου πάνω στη συγκεκριμένη διοικήτρια, την πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Όλες τις μάρκες μου εκεί πέρα πάνω θα τις έβαζα. Σε αυτό το πρόσωπο θα τους πάει τάπα. Θα τους πάει τάπα. Ακούστε με. Αυτές οι αγωγές είναι το κλειδί της υπόθεσης. Θέλουνε δεν θέλουνε, πρέπει να δώσουνε απαντήσεις. Θέλουνε δεν θέλουνε, θα υπάρξει μια τεράστια πληγή η οποία δεν θα κλείνει. Γράφτε το ότι σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026, 1:40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου στο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε αυτή τη ρουλέτα στην οποία παίζεται το παιχνίδι των υποκλοπών. Όλες τις μάρκες μου στην πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξετε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Γιατί δεν έχει επίθετο Ντίλιαν για να μπορείτε να λέτε για Ντίλ. Έτσι δεν είναι? Και τι θα γίνει με αυτό το σύμβουλο εκεί που είναι στους Άραβες? Τα έχει δώσει όλα. Είναι δυνατόν διευθυντής της ΕΥΠ, διοικητής της ΕΥΠ, που ξέρει τόσα πράγματα για την Ελλάδα, να συνεργάζεται με Άραβες και να τους φέρνει εδώ πέρα και να τους δίνει συμβουλές τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουνε? Θα γελάσουμε πολύ. Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Να τους πάει τάπα η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Να τους ξεβρακώσει όλους αυτούς που ευθύνονται και να τους χώσει στη φυλακή. Για να βάλουνε μυαλό, για να κάτσουνε καλά. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Φυσικά για μένα πρέπει να μπουν και άλλα πρόσωπα 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για μένα είναι χειρότερο το ότι παίρνουν λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι φως φανάρι το ότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίτροποι και κάποιοι συγκεκριμένοι και με το Qatar Gate πήραν λεφτά για να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο. Εγώ δεν το βγάζω αυτό από το μυαλό μου. Παίρνανε λεφτά στο σκάνδαλο Qatar Gate για να επιτρέπουν να φεύγουν κονδύλια στις ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ συντηρούσαν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τους συντηρούν μέχρι σήμερα.
Γιατί ένας απλός Έλληνας πολίτης αναρωτιέται και λέει: ρε φίλε, για ποιο λόγο η Ευρώπη να δίνει κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, ενώ η Γαλλία έχει μετατραπεί σε Σομαλία, ενώ η Γερμανία έχει μετατραπεί σε Μαρόκο, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε Πακιστάν? Για ποιο λόγο να δίνουν κονδύλια? Για ποιο λόγο να χτίζονται τζαμιά? Και εκεί σκάει το σκάνδαλο Qatar Gate, με την Εύα Καηλή, με τον Αβραμόπουλο, με όλους αυτούς. Και με άλλα πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγκεκριμένους ρόλους στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Η ερώτηση είναι απλή και βάλτε την στο μυαλό σας, γιατί η ερώτηση αυτή θα σας αφυπνήσει. Παίρνανε όλοι αυτοί λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θα συνεργάζεται με ΜΚΟ και κάπως έτσι θα μετατρέπεται η Ευρώπη σε Ισλαμική Ήπειρο? Ήρεμα ρωτάω, να μας απαντήσουν. Γιατί κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε. Γιατί αυτές οι ΜΚΟ και κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι φιλαράκια τους ακόμα δεν δώσανε την αλήθεια σε όσους την ψάχνουν. Πώς νιώθετε? Νιώθετε εντάξει που κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι για να αλλάξουν όλη την κατάσταση εδώ πέρα στους τόπους που ζούμε, στα έθνη, στα κράτη? Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νιώθετε εντάξει? Δεν είναι δηλαδή άμα τα παίρνανε και άμα είναι έτσι όπως τα λέω ξεπουλημένοι όλοι αυτοί, δεν πρέπει όλοι αυτοί να καταδικαστούνε? Ρωτάω ήρεμα, αν κάποιος παίρνει λεφτά από ξένες δυνάμεις και δεν ψηφίζει με βάση το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά το συμφέρον των ξένων που τους πληρώσανε, είναι ή δεν είναι προδοσία? Να μου απαντήσει κάποιος τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πρέπει να πάει φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει λεφτά είτε από Άραβες, είτε από Τούρκους, είτε από Ισραηλινούς, είτε από Αμερικανούς και πάει στο ανάλογο κοινοβούλιο, είτε το ευρωπαϊκό, είτε το ελληνικό, είτε οποιασδήποτε χώρας και ψηφίζει αυτά που του είπαν να ψηφίσει, είναι ή δεν είναι προδότης? Και για εσάς τι τιμωρία θα έπρεπε να υπάρχει για όλους αυτούς? Να το πω ή θα έρθει να με μαζέψει η αστυνομία? Γιατί η αστυνομία, ξέρεις, δεν μαζεύει αυτούς που πρέπει. Πάει και σπάει πόρτες για συκοφαντική δυσφήμιση και δεν πάει να σπάσει πόρτες για οικονομικά εγκλήματα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τέτοια τρέλαζουν και φοράνε και το εθνόσημο. Πάει, πετάει κόσμο και κοσμάκι έξω από το σπίτι γιατί το ζητάει μια εισπρακτική, μια τράπεζα, ένα φαντ. Αλλά δεν πάει να πετάξει έξω από το σπίτι κόσμο και κοσμάκι ο οποίος αυτό το σπίτι το αγόρασε παράνομα, λέει, λατώντας τα κρατικά ταμεία. Πολλοί Έλληνες είστε. Μπράβο. Αλλά πέρα από αυτό, εσείς εκεί πέρα έξω που πήγατε και δώσατε 15 ευρώ στις συναυλίες για τα Τέμπη και φωνάζατε δεν έχω οξυγόνο, πώς νιώσατε που τώρα δεν ξέρει κανένας που είναι αυτά τα λεφτά από τις συναυλίες? Που βγαίνουν οι υπόλοιποι συγγενείς και λένε ρε πού είναι τα λεφτά? Μιας και μιλάμε για σπίτια και για κίνητα και για φαντ, θυμήθηκα την Καριστιανού που πάει και αγοράζει κάτω από την αντικειμενική αξία σπίτι από εισπρακτική εταιρεία. Και δεν έχει δώσει απάντηση που πήγαν ακόμα όλα αυτά τα λεφτά από τη συναυλία. Μήπως δεν είχατε καθαρή σκέψη γιατί δεν είχατε οξυγόνο? Μήπως δεν είχατε μυαλό αλλά είχατε οξυγόνο? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πολύ πέσαμε στην παγίδα. Εγώ έχω αποδεχθεί το ότι με κορόιδεψαν. Εσείς ακόμα δεν λέτε να το καταλάβετε. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που έδωσα δεν πήγαν σε όλες τις οικογένειες και στους τραυματίες. Απλά πράγματα. Στο κολονάκι για καφέ
με μαντιλάκια, σετάκια και μερσεντικά. Μη μου στέλνετε για τον Παπασταύρου. Μη μου στέλνετε για τον Βγήκε ο Παπασταύρου τώρα να μας πει για τις νομοθετικές αλλαγές και για την ΡΑΕΗ που ήταν πρώην ΡΑΕ και για τη βεβαίωση παραγωγού και για τη ΣΑΠΕ. Σας έχει πει τίποτα για το Μυτιλινέο Παπασταύρου? Σας έχει πει ότι θα τριπλασιαστούν οι ανεμογεννήτριες? Ξέρετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει? Κάθεστε και πιστεύετε ότι σας λένε ποιοι, οι αποδεδειγμένα ψεύτες? Ρε μυαλό δεν βάζετε. Ο άλλος έρχεται και μου λέει τι είπε ο Άδωνης. Σοβαρά τώρα, δεν με νοιάζει τι είπε ο Άδωνης. Ο Άδωνης σήμερα λέει και αύριο ξελέει. Πρέπει να αποδεχτείτε ότι η τέλεια δικτατορία, αυτό το είχε πει ο Αλντούς Χάξλεϊ. Ο Αλντούς Χάξλεϊ ποιος είναι, ψάξτε να βρείτε. Είχε πει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος: η τέλεια δικτατορία θα έχει την εμφάνιση της δημοκρατίας. Θα είναι μια φυλακή χωρίς στίχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Θα είναι ένα σύστημα δουλείας, όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση, οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλεία τους. Αυτό ζούμε σήμερα. Θέλετε να είστε δούλοι? Φοβάστε να σηκώσετε το κεφάλι και να πάτε κόντρα στο σύστημα? Φοβάστε!

Ρε εσύ, πώς να πω, λέει, στον κουνιάδο μου ότι έχει αρέωση στο μαλλί. Γιατί συζητούσαμε για το δικό μου το μαλλί. Του λέω, άστο αδερφέ, κάθε μέρα φοράω τα ακουστικά, κάθε μέρα με αυτά που ακούω μου πέφτουν τα μαλλιά. Και μου λέει, άστα να πάνε και ο κουνιάδος μου έχει αρέωση. Πώς να του το πω, λέει, δεν ξέρω. Επάνε ρώτα τον, ρε άνθρωπε. Όταν κατουράει, βγαίνεις στο νερό. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα μεσημεριάτικα. Άμα σου πει ναι, πες του ωραία. Άρα δουλεύει καλά ο ηλιακός. Και αν σε ρωτήσει ποιος ηλιακός, πήγαινε του το έτσι, με χιουμοράκι. Γιατί αλλιώς μπορεί να σοκαριστεί. Τι ακούμε, λέει, τι ακούτε? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, έχουμε άλλα 8 λεπτά μέχρι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Να συζητήσουμε τώρα για αυτό το παιδί, 20 ετών παιδί, που διέπραξε το πλημέλημα της απίθειας, που κανονικά τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή ένα χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνει δηλαδή καν μέσα. Και αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Μιλάω για το παιδί που το πυροβόλησαν και από ό,τι μαθαίνω είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι έχετε φανατιστεί και λέτε ναι και τι να έκαναν. Ακούστε, όπως εγώ πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες, έτσι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί θα έπρεπε κανονικά να εντοπίσουν τον νεαρό, να τον κατηγορήσουν, να τον δικάσουν. Μετά ανάλογα φυσικά η δικαιοσύνη να αναλάβει να τον δικάσει, να τον καταδικάσει, συγγνώμη, και να ακολουθεί ο ποινικός κώδικας. Παλαιότερα είχαμε δει κάτι αντίστοιχο με ένα παιδί Ρωμά, το οποίο παιδί δεν είχε πληρώσει στο βενζινάδικο. Και πάνω από τη μηχανή πυροβόλησαν το παιδί αυτό στο κεφάλι. Και μάλιστα κάποιες σφαίρες πήγανε και σε κάποιες πόρτες. Εγώ θα πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ θα πω ότι αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση και την συνηθίζεται. Και βλέπω ότι στα δελτία ειδήσεων είναι τρίτη με τέταρτη είδηση αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα να είχε μπλέξει, να φοβήθηκε το ότι θα πάει στη φυλακή αν το σταματήσουνε, και να θεώρησε ότι πρέπει να τρέξει να φύγει. Μια Ελλάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Εσείς εκεί πέρα έξω όλοι που είστε μεγαλύτεροι, σκεφτείτε τι μυαλά είχατε 20 χρονών. Εγώ 20 χρονών είχα ξυρισμένο κεφάλι και μοϊκάνα. 20 χρονών ήμουνα στα κάγκελα. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς και πώς ήσασταν εσείς. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε το ότι αξίζει να φάει σφαίρες ένας 20χρονος ο οποίος δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο. Γιατί βλέπω περίεργες απόψεις. Να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό και να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση. Τότε τι υπάρχουν οι νόμοι, τι υπάρχουν οι κανόνες? Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ας γίνουμε Τέξας. Ας γίνει νόμιμη η οπλοφορία και ας είμαστε όλοι με τα κουμπούρια. Αφού θέλετε αυτό το πράγμα, ας γίνει έτσι. Να δω μετά τι θα λέτε.
εδώ στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Να πάμε μια βόλτα στη Μενεμένη, στην Ξηροκρίνη. Να πάμε μια βόλτα στην Επτάλοφο. Να δούμε αν θα σας αρέσει. Στο Κορδελιό, στα Διαβατά. Ποιο θες και πιο μέσα, πάμε και πιο μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας, ρε. Ο Τσίπρας έχει βάλει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρετούνται ένας-ένας για να μην φανεί ότι υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Φάμελος. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή λίγη αντίληψη δεν έχετε. Έχουνε συμφωνήσει, απλά τι είπε ο Τσίπρας. Και ο Φάμελος, ακούστε, για να μην φανεί ότι πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, με τη μία, γιατί θα μας βρίζουνε. Και γιατί ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει νέα πρόσωπα, υποτίθεται, και θα καταλάβουν ότι δεν έχει νέα πρόσωπα και ότι θα πάμε πάλι όλοι οι ίδιοι στο κόμμα του, θα παρετούμαστε ένας-ένας. Εντάξει, και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε όλοι στον Τσίπρα. Αυτό είναι το κόλπο τους. Ένα πολύ αστείο κόλπο που θα μπορούσε να καταλάβει και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Κι όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει. Αναρωτιέται τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, δεν βλέπεις. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουνε. Δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει την πόρτα, πιστεύετε? Εγώ λέω ο Φάμελος. Ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα θα είναι ο Φάμελος. Ο Πολάκης που είναι, ο Πολάκης είναι για ψαροτούφεκο. Παίρνει τη βάρκα, πάει για ψαροτούφεκο, γυρνάει καμιά μέρα στη Βουλή, βρίζει τον Άδωνη και ξαναφεύγει. Δεν μας λέει όμως και αυτός για τον Καλογρίτσα. Δεν μας λένε όλοι αυτή την άποψή τους για τον Κοντονή, για τον Τσίπρα. Που εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον Άδωνη. Ας πάει τώρα ο Άδωνης στα αποδεικτικά στοιχεία για τον Κοντονή και για τον Τσίπρα. Να δούμε, θα τη βάλουν την υπόθεση στο σιρτάρι μετά από τη μήνυση του Βελόπουλου ή δεν θα τη βάλουνε. Εγώ θέλω να δω. Και εφόσον ο εισαγγελέας δεν κάλεσε τον Άδωνη να τον πει, έλα εδώ ρε, Σπυρό. Δεν ξέρω κι αν βαφτίστηκε Άδωνης. Πρέπει να το δω αυτό. Μήπως βαφτίστηκε Σπύρος και ήθελε να είναι ξεχωριστός και διάλεξε το Άδωνης. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Έπρεπε να τον πει ο εισαγγελέας, έλα εδώ ρε Άδωνη, υπουργός είσαι. Κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπαιρνε. Για πες μας, δεν τον κάλεσε κανένας. Πήγε ο Βελόπουλος, έκανε μήνυση και τώρα πρέπει να πάνε υποχρεωτικά. Θα τους καλέσουν ή θα βάλουν την υπόθεση στο αρχείο. Περιμένω να δω. Γιατί θέλω κι εγώ να μάθω από ποιον τα έπαιρνε ο Κοντονής. Από ποιον τα έπαιρνε ο Τσίπρας. Και θέλω να μάθω επίσης και από ποιον τα παίρνουν οι νεοδημοκράτες. Γιατί θα κλωτσίσουν και οι τσιπρικοί. Και θα πούνε, α, και αυτοί τα πήρανε. Όπως έλεγαν για τον Καλογρίτσα, σου λέω, μες στη Βουλή. Άλλο κι αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με τον Άδωνη μες στη Βουλή. Και έλεγε ο ένας. Παίρνεις μαύρες σακούλες. Με τον Καλογρίτσα, με τον έναν, με τον άλλον, φώναζε ο άλλος. Και εσύ παίρνεις μαύρες βαλίτσες, πας προς τη Λάρισα και γυρνάς πίσω. Αυτά τώρα έχουν ακουστεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και οι εισαγγελείς παίζουν μπεγλέρι. Και οι εισαγγελείς παίζουν τάβλι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε αν όντως πήρε μαύρες σακούλες, αν όντως πήγε για μαύρες βαλίτσες. Τίποτα. Αδιάφοροι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, γιατί ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για τις σημαίες, για τα εθνικά θέματα, για τα F-35, για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, για τον Μητσοτάκη, τον Δένδια και για όλα όσα συμβαίνουν. Ζήτω το έθνος! Ψηλά οι ελληνικές σημαίες! Μόνο ο πατριωτικός χώρος μπορεί να σώσει την Ελλάδα.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο Άριος Πάγος επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 5 ετών σε βάρος ενός άνδρα για εμπορία κάναβης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια συνιστά διακεκριμένο κακούργημα, ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας τους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ο οποίος ζητούσε την ανέρεση της καταδίκης του με το επιχείρημα ότι η πράξη τελέστηκε νύχτα κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων όταν το ίδρυμα ήταν κλειστό. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή ποινική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην αδιάλειπτη προστασία των νέων ανθρώπων, οι οποίοι συνηθίζουν να συναντιόνται στους προάβλους χώρους ή να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών μονάδων για την μελέτη και την έρευνά τους εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που άφησε πίσω τις 11 τραυματίες με 3 εξ αυτών διασωληνωμένους και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις και σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής Σταύρος Χριστίδης κατήγγειλε πλήρη απουσία κρατικών ελέγχων και βασικών υποδομών πυροπροστασίας, προειδοποιώντας μάλιστα για τον ορατό κίνδυνο ενός γενικευμένου βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στο μέλλον στην ίδια περιοχή. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι καταγγελία του ότι οι εργοδότες αγνόησαν την εντολή εκένωσης του 112 με αποτέλεσμα να χρειαστεί η προσωπική παρέμβαση των μελών του εργατικού κέντρου προκειμένου να απομακρυνθούν εγκαίρως οι απροστάτευτοι εργαζόμενοι από τους χώρους εργασίας. Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση και την εργοδοσία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρών μέτρων ασφαλείας ώστε οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στα σπίτια τους όχι και αυλαβείς. Οι αρχές εξετάζουν το αίτιο για την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της μεγάλης φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, η τροχιά έχει επιβάλει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου έως τη Λεωφόρο Νάτο. Νέα φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, βορειοανατολικά του φλεγόμενου εργοστασίου ανταλλακτικών. Με ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο καταβλισμό Ρωμά, κοντά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών. Επί τόπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Στην ομολογία ότι η φωτιά που κατέστρεψε την Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου προκλήθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε, προχώρησε ο 74χρονος ύποπτος, δηλώνοντας μετανιωμένους τους ερευνητές της πυροσβεστικής μετά τη σύλληψή του από την ομάδα Δίας. Ωστόσο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν έχουν πιστεί πλήρως από τον ισχυρισμό αυτό και εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να τέθηκε εσκεμμένα. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί άμελη.

0: σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Η θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler, η φωνή πίσω από τις διαχρονικές επιτυχές Total Eclipse of the Heart και Holding Out of a Hero, πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες, αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισό από το ύψος της οδού Ορφέως έως τη Μεταμόρφωση, καθώς και κατά τόπου στη λεωφόρου Αθηνών, στην έξοδο προς την Κόρινθο και στη λεωφόρου Σχιστού. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Κέντρου έως το ύψος Χαλανδρίου, κυρίως στο ρεύμα Ανόδου, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος του Πάρκου Φλίσβου. Τέλος, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρουσιάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπως και κατά τόπου στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Μητροπολιτικού Κέντρου της Αθήνας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική από αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά θα αναπτύσσει τοπικές νεφώσεις, ενδεχομένως μπόρες και πιθανές καταιγίδες όπως προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ότι κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
2: Πολύ.
1: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
4: Κυρία Κατσούλη.
3: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λίγο.

0: γεννημένη μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
2: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κάλλη, από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Ένωση.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, πόσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ., οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων. Αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Σωστό. Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
1: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στο νομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί στον υπόλοιπο Εύρο νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ερεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα, υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα τη την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
2: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες, δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
1: Έτσι.
2: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
1: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
2: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
1: Έτσι είναι.
2: Και το βλέπουμε, δηλαδή, καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί, αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης της ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
1: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
2: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας, των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλαιμίσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει, κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης, να το απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει.
2: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
1: Σωστό.
2: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
1: Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
2: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές Εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
1: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω, άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
2: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πέστε μου, κύριε Σερέτη. Πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος στον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, παγκοσμίως, πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι, τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και, και τα έχει ξεράσει
2: όλα. Αυτό λέω, έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
1: Βέβαια.
2: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
1: Μα αυτούς δηλαδή να πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
1: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε δηλώσει.
2: Ναι, ναι,
1: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
3: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους συνδόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
2: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο. Βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι?
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι?
1: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο Διεθνές Δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτογκολ παντού.
2: Αυτογκολ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον και ο Τραμπ, διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
2: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας, αλλά και στον Νότο. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35. που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, αυτή, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35.
2: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη, έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Γκίλφοϊλ κάλεσε το Σαμαρά και τον Τσίπρα στην πρεσβεία, αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη. Που σημαίνει, ξέρουν πολύ καλά, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Και πολύ καλά κάνει όλες οι πρεσβείες, αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό, αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν μπορούν.
1: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομοι. Αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και σίγουρα
2: αλλά
1: αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση
2: εδώ
1: δεν είναι
2: βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια πεδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας πεδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού, έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω
2: παρακαλώ
1: ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
2: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός. Γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου. Έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
1: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα. Καθώς, όπως γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατέψει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
2: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες, σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την Γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
1: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί? Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
2: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο... είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
1: Το ίδιο και εγώ, το ίδιο και εγώ.
2: Και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε
1: από
2: το
1: από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
2: Ναι, λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν? θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι ή δεν μπορούν να το πούνε.
1: Ωραία, γιατί και ποιος το... μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων, το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς. Ποιος μου το λέει εμένα.
2: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
1: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
2: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
1: Ναι, αλλά όταν μιλάμε
2: αυτό
1: για αντιδράσεις, εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Να τα δούμε
2: κι αυτό. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν καν να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
1: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό δεν θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 ναι. χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
2: Δεν μπορεί και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
1: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
2: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
1: Μα το γράφει έτσι όμως.
2: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
1: Πρέπει να πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
2: Ο τουρίστας πάει. Επιφανειακά. Έχουμε το 40% του τουρισμού, ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
1: Επιφανειακά λιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
2: Τον Τζολάνι, λέτε.
1: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
2: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον ευλήθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον ευλήθει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
2: Ότι εμείς κινδυνεύουμε από τη, για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
1: Αυτό, δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ, ο οποίος δίνει μάχη.
2: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή.
2: Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά, ναι. Αλλά είναι ένας.
1: Συμφωνώ.
2: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
2: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένας, υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί. Δεν περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
1: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
2: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία. Θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει, μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός παρακαλώ. Ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
2: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
1: Η Αμερική θα βοηθήσει?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
2: Η Ουκρανία είχε εγκαταλειφθεί στην μοίρα της. Τέλος.
1: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
2: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
1: Και τώρα μόνο διεκδικείται.
2: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατόκρατο έτσι για πλάκα δηλαδή με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας το βλέπουμε. Γιατί να τον τελειώσει? Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
1: Ναι.
2: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουμε τον Ζελένσκι.
1: Εκεί στην Ουκρανία, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι είναι τραγελαφικός τύπος.
2: Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ πίεση και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
1: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
2: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
1: ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το Δεύτερο Παγκόσμιο, ποιος το χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια? Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ? Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή? Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις,
2: ναι,
1: τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι οι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
2: Έχουμε, ναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν,
1: ναι,
2: θα πρέπει να απομακρυνθούν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα. δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές. Το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία. Ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
2: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις. Οι πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
2: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
2: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέπονά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Το θυμήθηκε τώρα, στα 70.
2: Έχουμε, και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
2: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκάτρης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα, κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
2: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι. Ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά?
1: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουνε θα δούνε.
2: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα πάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
1: Τρέλα.
2: Για γέλια υπόθεση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΣ ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας. Ποιοι? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί? Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
1: Συμφωνώ.
2: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί. Σας το εγγυώμαι αυτό.
1: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
2: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Για άλλη μια φορά τοποθέτησε τις απόψεις του, μάθαμε κάποια πράγματα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν είναι κακό σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Έρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θέλουν να τριπλασιάσουν. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όλοι αυτοί που έχουν βρει το χρυσό κουτάλι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κλείνετε το ραδιόφωνο ή το κινητό ή το τάμπλετ, από όπου κι αν ακούτε, ό,τι κι αν ακούτε. Έτσι. Κάθεστε εκεί που είστε για να καταλάβετε τι λέμε για τις πυρκαγιές και για τις ανεμογεννήτριες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω μηχανικής βλάβης που εκδηλώθηκε ενώ συμμετείχε σε άσκηση. Ο χειριστής του αεροσκάφους, το οποίο είχε απογειωθεί από την 116η πτέρυγα μάχης στον Άραξο, είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν ανάμεσα στο διάδρομο προσγείωσης, ρίχνοντας ειδικό αφρό για την αποτροπή μεγαλύτερης ανάφλεξης στο σημείο. Ο Άριος Πάγος επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 5 ετών σε βάρος ενός άνδρα για εμπορία κάναβης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια συνιστά διακεκριμένο κακούργημα ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας τους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ο οποίος ζητούσε την ανέρεση της καταδίκης του με το επιχείρημα ότι η πράξη τελέστηκε νύχτα κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όταν το ίδρυμα ήταν κλειστό. Το σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή ποινική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην αδιάλειπτη προστασία των νέων, οι οποίοι συνηθίζουν να συναντώνται στους προαύλους χώρους ή να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών μονάδων για τη μελέτη τους και την έρευνά τους εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, που άφησε πίσω τις 11 τραυματίες με 3 εξ αυτών διασωληνωμένους και εκτεταμένες ζημίες σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις και σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής Σταύρος Χριστίδης κατήγγειλε πλήρη απουσία κρατικών ελέγχων και βασικών υποδομών πυροπροστασίας, προειδοποιώντας μάλιστα για τον ορατό κίνδυνο ενός γενικευμένου βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στο μέλλον στην ίδια περιοχή. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του ότι οι εργοδότες αγνώρισαν την εντολή εκένωσης του 112 με αποτέλεσμα να χρειαστεί η προσωπική παρέμβαση των μελών του εργατικού κέντρου προκειμένου να απομακρυνθούν εγκαίρως οι απροστάτευτοι εργαζόμενοι από τους χώρους εργασίας. Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση και την εργοδοσία να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρών μέτρων ασφαλείας, ώστε οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στα σπίτια τους σώοι και αυλαβείς. Οι αρχές εξετάζουν το αίτιο για την ισχυρή έκρηξη που προηγήθηκε της μεγάλης φωτιάς. Στην ομολογία ότι η φωτιά που κατέστρεψε την πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου προκλήθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε, προχώρησε ο 74χρονος ύποπτος, δηλώνοντας μετανιωμένους τους ερευνητές της πυροσβεστικής μετά τη σύλληψή του από την ομάδα Δίας. Ωστόσο, τα στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν έχουν πιστεί πλήρως από τον ισχυρισμό αυτό και εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να τέθηκε σκεμμένα. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την φετινή περίοδο ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, το οποίο αφορά ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής με σοβαρή νευρολογική εικόνα μηνιογκεφαλίτιδας. Η εκδήλωση του περιστατικού σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας επιδημιολογικής επιτήρησης της νόσου. Ο οργανισμός συστήνει την συνεπή λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα. Η θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Η Ουαλή ερμηνεύτρια νοσηλευόταν στην Πορτογαλία από τον Μάιο όταν υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα.

0: αιτία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Όπα, όπα, όπα, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ποια αθλητική ζώνη, ρε φίλε. Περίμενε, βάλ το σωστό το σποτ. Αθλητική ζώνη, καμία αθλητική ζώνη. Βάλ το κόντρα στο σύστημα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Κόσμος FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στη Μετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Θα βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας, λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 GW, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 GW τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκης το ρεύμα,

0: είναι γύρω στα 6,4. Τα 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Και εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό. Μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο ξέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
1: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
0: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
1: Ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη Στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Δεν έχει 5.
1: Πώς?
0: Είναι αδειοδοτημένες 5. Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρεί σαν να έχουν μπει.
1: Ωραία, είναι 5.000. Είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
0: Πραγματικά και εγώ απορώ. Αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει, φαντάζομαι, τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό, δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις. Τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω, ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν. Καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα. Πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα στο καινούργιο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά, εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται, θα απλοποιείται η αδειοδότηση, στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες. Δηλαδή θα σωρίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Που ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τύπου ότι αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί
1: καθόλου
0: μετά έγραφε κάτι τέτοιο.
1: Καθόλου
0: για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει. Καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου να το πω. Πραγματικά το έχει νεολατηθεί όσο τίποτα άλλο.
1: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λόξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτεί σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα. Μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα το ΜΕΓΑΠΑΤ και όλα αυτά που λέγαμε. Αυτά αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Ήταν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχει αποφασίσει, η γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα, όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είχε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σας βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει, σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα. Έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και πήρε πίσω αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις. Όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια και σου δίνω κάτι ελάχιστα. Από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς που έχουμε τρία για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα. Και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Το συγκεκριμένο.
1: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και, και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
1: Το είχε δηλώσει κύριε Αγγελόπουλε και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και εμένα, αυτό είναι, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένας. Και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φόρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουμε business.
1: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή άμα έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξαναγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
0: δεν
1: σωστά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι άλλο είναι?
0: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή τι έκανε με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Στους κρίσιμους τομείς. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τιμές εκεί που πήγανε? Δεν υπήρχε.
1: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερα, αυτό είναι.
0: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
1: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη δουλειά.
1: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί.
0: Μόνοι
1: έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σε επιβεβαιώσω.
1: Βέβαια.
0: Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για, για τα αιωλικά στην Ελλάδα.
1: Ποια?
0: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
1: Η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% από τα 19. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ και ΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση, σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος. Ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Αν καταλαβαίνω, ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
1: Αυτά
0: και αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου. Λέει, είστε πονηροί, λέει. Και...
1: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίο διαχείριση, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν αυτούν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3 με 5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην Άγρα. Να το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι δίκαια στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα του ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα, έτσι, με το εξασθενές χρονία και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
1: Ωραία.
0: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε ο περιφερειάρχης έχει πρώτα στη χωροθέτηση τη συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεστο και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλο είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
1: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα 3 υποβαθμίσεις παράδειγμα στα social media μου για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
1: Σας ρίξανε τα social media?
0: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχες του περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
1: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχες?
0: Είναι μετοχές. Είναι ξεκάθαρο γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου στο ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1/3, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει: κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστατο την αντιπεριφερειά και την περιφερειά και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα άρθρο των επικοινωνιών. το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν βγουν όλα αυτά. Αλλά τους κατήγγειλε κανονικά. Λέει, εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι πρώτοι και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και λέτε να τα βρούμε.
1: Άρα, εδώ πέρα...
0: Σε κεντρικό επίπεδο,
1: ναι,
0: υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και η κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν. Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή, η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ., στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος, στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν ότι είναι το πιο έφορος. Και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι. Και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις που έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η Γεκτέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν όπως είπατε, αυξάνουν το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, τα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρουν κάπου.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για εμένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατίσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μονιμοποιεί υφυπουργούς, μονιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? αποφασίζω εγώ, εγώ δεν πολιτεύομαι. Το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες, κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι, δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσανε χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί παράδειγμα ο άλλος όπως ήταν στην Κρήτη να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχεις κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο. Με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε κατεργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα δεν είναι επίσημα.
1: Okay. Το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Για τον Λιγνίτη, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
1: Μιλάτε για την Αχλάδα?
0: Ναι. Λέω, για πάνω το εργοστάσιο που ήταν της ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα, θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία το συγκεκριμένα εργοστάσια, σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και στη βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλανε αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει, εγώ κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του κλειστού του πολυδυνητικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα. Να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος, όχι το μεγάλο συμφερόντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα βιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσω στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα για την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό. Να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ψεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια. Η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει κι αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη. Να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φθηνές τιμές. Και βάσει των φθηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά και όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί θεωρώ, γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί σε κάποιες περιοχές μετά τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές. Μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί, ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θέματα από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο. ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά ας πούμε, τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί και τρική Εύβοια δύο φορές.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτριες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί? Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως αν παρατηρήσουμε πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
0: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε, η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
0: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσιας. Εμείς καταθέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβασης, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν οι εθελοντές. Κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει αυτή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά πώς καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που το λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς drone, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουμε δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
0: Με 20-25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πίνα, θες γιατρούς. Φτιάχναν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει το μισό πήγε στις ΑΠΕ, έτσι.
1: Ποιο μισό, το παραπάνω, και το 70% πήγε στις ΑΠΕ.
0: Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε? Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι. Μου θυμίζεται για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε? Από όπου και να το πιάσουμε.
0: Ναι, τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη συμπληθή.
1: Βέβαια. Και ποιοι ήταν μάνατζερ, η κόρη του πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Εντάξει, γιατί με τις άπε δεν είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ, εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό στην παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος. Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, στη γη μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
0: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15, και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτική σε αυτούς τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους, και να είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα. Έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές, όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μέσα στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα πεις λέει τίποτα για την ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Καλά, δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη, τι ανάλυση κάναμε, δεν άκουγες? Κάτσε, άκου τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη, ανεβασμένα είναι όλα στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Δεν τα παρατάμε. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Δεν ξεχνάμε με τίποτα τι έχει συμβεί και ποιοι μας κατέστρεψαν. Και όπως είπε και τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής, οι πρώην πρωθυπουργοί περάσανε από την εξουσία δώσανε εξετάσεις και κοπήκανε. Όχι στους πρώην πρωθυπουργούς. Όχι σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει την εξουσία και έχουν προδώσει το λαό. Δώσε, δώσε, βρέχει στη φτωχογειτονιά, γιατί μόνο οι φτωχογειτονιές θα μας σώσουνε. Κούλι πονά και φταίει ο Βοράς.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε σήμερα από βιτιοφόρο προπανίου που βρισκόταν στο σημείο για επισκευή, όπου και σημειώθηκε μια πρώτη έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ατόμων. Στη συνέχεια ακολούθησε μια δεύτερη σφοδρότερη έκρηξη του βιτιοφόρου τη στιγμή που εργαζόμενοι από γειτονικές επιχειρήσεις είχαν σπεύσει στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια. Παρά τον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη ότι το όχημα ήταν άδειο, οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπογραμμίζουν ότι ακόμη και ελάχιστες ή πολυματικές ποσότητες προπανίου είναι ικανές να προκαλέσουν τέτοια έκταση έκρηξη. Η έρευνα της πυροσβεστικής επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος ήταν κατάλληλος για την εκτέλεση των εργασιών και αν είχαν τηρηθεί τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ως αποτέλεσμα, καθορίστηκε η εφαρμογή εθελοντικών μειώσεων τουλάχιστον 5% που θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και για διάστημα 2 έως 4 μηνών, καλύπτοντας 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και σχολικά είδη. Με την κατάθεση του 29χρονου καταγγέλλοντα άνοιξε στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας σήμερα η δευτεροβάθμια δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος δικάζεται από την αρχή για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών. Ο μάρτυρας περιέγραψε με ψυχραιμία τις συνθήκες άγριας κακοποίησης του που υπέστη το 2015, εξηγώντας ότι οδηγήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου σε ηλικία 17 ετών αναζητώντας στέγη, καθώς βίωνε ακραίες συνθήκες διαβίωσης και ένα διαλυμένο οικογενειακό περιβάλλον. Απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας, διευκρίνησε ότι δεν είχε καταγγείλει τότε το περιστατικό λόγω της ανηλικότητάς του. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω μηχανικής βλάβης που εκδηλώθηκε ενώ συμμετείχε σε άσκηση. Ο χειριστής του αεροσκάφους, το οποίο είχε απογειωθεί από την 116η πτέρυγα μάχης στον Άραξο, είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο διάδρομο προσγείωσης ρίχνοντας ειδικό αφρό για την αποτροπή μεγαλύτερης ανάφλεξης. Ο Άριος Πάγος επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 5 ετών σε βάρος ενός άνδρα για εμπορία κάναβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια συνιστά διακεκριμένο κακούργημα, ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας τους. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ο οποίος ζητούσε την ανέρεση της καταδίκης του, με το επιχείρημα ότι η πράξη τελέστηκε νύχτα κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όταν το ίδρυμα ήταν κλειστό. Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η αυστηρή ποινική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην αδιάλειπτη προστασία των νέων, οι οποίοι συνηθίζουν να συναντώνται στους προάβλους χώρους ή να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών μονάδων για τη μελέτη και την έρευνά τους εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας. Στην ομολογία ότι η φωτιά που κατέστρεψε την Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου προκλήθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε, προχώρησε ο 74χρονος ύποπτος, δηλώνοντας μετανιωμένος στους ερευνητές της πυροσβεστικής μετά τη σύλληψή του από την ομάδα Δίας. Ωστόσο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν έχουν πιστεί από τον ισχυρισμό αυτό και εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να τέθηκε σκεμμένα. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στη Παλαιστίνη, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα. Αν οι εκλογές διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφια έπειτα από 2 δεκαετίες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, από έθριος με υψηλές θερμοκρασίες, σταδιακά θα αναπτύσσει τοπικές νεφώσεις, ενδεχομένως μπόρες και πιθανές καταιγίδες, όπως προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη, κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.

0: Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
1: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' ώρα. Στόπα, θα σε σκοτώσω.
0: Να βγαίναν. Λία, σε παρακαλώ.
1: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
0: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
0: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
0: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
0: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
3: Η ανάξη.
4: Ε?
3: Η ανίκανη.
4: Τι πες?
3: Η άξιστη.
4: Τι λες, μωρέ?
3: Τα καθάρματα.
4: Για ποιους λες, Δρακίμων?
3: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο του. Θεοδωρής. Έφερε μεγάλα λαμπή στον ήχο. Σήμερα έφυγε από αυτή τη μάτια ζωή Bonnie Tyler. Γι' αυτό βλέπετε ότι σας έχει βάλει κύριος Έφερε τραγούδι. Μεγαλώσαμε με αυτή τη σώμαν. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές αναμνήσεις που είχα σε καλλιτεχνικές διακοπές. Ο Θεός να τη συγχωρέσει και να έχουμε υγεία να τη θυμόμαστε. Καλό παράδεισο.

Εδώ είμαστε, Γαβριλός Χαλιός στο μικρόφωνο. Εμείς αυτές εδώ τις εκπομπές που Δευτέρας, Παρασκευή 4 με 5 πρώτο οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert, που δείχνουμε πώς μπορεί κάποιος δανειολήψης, κάποιος οφειλέτης να έχει τις καλύτερες λύσεις μέσα από μια σωστή ενημέρωση, και δείχνουμε και κουρέματα που πολλές φορές πετυχαίνουμε, και κάθε Δευτέρα στο Facebook μπαίνουν χιλιάδες κόσμος εκεί και στέλνουν και μηνύματα. Εμείς έχουμε εδώ στην εκπομπή σαν αρχή ότι δεν συζητάμε μόνο τι έγινε, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη και τη ζωή του απλού πολίτη. Οι γραμμές τις ανοίγω από τώρα, να πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-17-18.000 694-363-5451. Θα βάζω κάποιες ερωτήσεις και εσείς θέλω την άποψή σας. Οι γράμμες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο πραγματικές απαντήσεις. Θέλω τη δική σας συμμετοχή και στείλτε και γραπτά μηνύματα 694-363-5451. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είσαστε σωστά ενημερωμένοι για να πάρετε και την ακριβής σωστή απόφαση για τις περιουσίες σας, για τα χρέη σας, στο 210-49-64-569. Θα πούμε στο τελευταίο τέταρτο για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Θα πάμε όμως λίγο στο κοινωνικό κομμάτι, που σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε. Οι ειδήσεις τελειώνουν σε 2 λεπτά. Οι συνέπειες όμως κρατούν μήνες. Εδώ θα συζητάμε στις εκπομπές δικές μας για τις συνέπειες που υπάρχουν από τις πολιτικές επιλογές, από τις πολιτικές κινήσεις, από τους νόμους που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή. Πολλά βλέπουμε αυτές τις μέρες, βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε εξαγγελίες. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε εσάς, αφού βέβαια όμως πάμε λίγο voice news και διαβάσουμε ένα άνθρωπο, και μπείτε μέσα να ενημερωθείτε. Σ' άλλος με το νέο σχολικό βιβλίο του γυμνασίου, η φράση για τα κορίτσια που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Παρακαλώ, μπείτε voicenews.gr, ενημερωθείτε. Είναι πολύ ωραίο άνθρωπο, έχει ενδιαφέρον, για διαβάστε λίγο.

καθημερινά και βλέπουμε για δημοσκοπήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ είναι: βλέπετε εσείς δημοσκοπήσεις? Εσείς πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, να ανοίξουμε την κουβέντα. 2-17-18-64-63-54-51. Καθημερινά βλέπουμε καινούριες δημοσκοπήσεις. Εσάς ποια είναι η άποψη για δημοσκοπήσεις? Διότι εγώ κάνω ένα live κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες που μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, την προηγούμενη φορά μπήκαν 1,5 εκατομμύριο και ξέρω ακριβώς μέσα από τους παλμούς των απαντήσεων από όλη την Ελλάδα τι πιστεύει ο κόσμος. Άρα η ερώτηση που κάνω εγώ σήμερα, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα?

τους. Φυσικά, εδώ μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα. Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν βρίζουμε, δεν σχολιάζει ένας τον άλλον κακοπροαίρετα. Μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα. Η ερώτηση είναι απλή και κατανοητή. Βγαίνουν καθημερινά οι δημοσκοπήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές αντικατορπτίζουν την πραγματικότητα της κοινωνίας? Δηλαδή, αν πάτε στη Λαϊκή που πάω σχεδόν τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, αν πάτε στις γειτονιές, αν μιλήσετε με κόσμο άγνωστο, θα βρείτε αυτή τη δημοσκόπηση που μας δείχνουν? Επαναλαμβάνω, εγώ κάθε Δευτέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα, 5-10 χιλιάδες μηνύματα, και κάνω ένα τεστ και λέω για να τις ρε παιδί μου, για να δούμε. Άρα πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, ναι ή όχι είναι η απάντηση. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Υπάρχουν κάποια επαγγελμάτα που κοίτονται καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο, όπως οι φίλοι μου ταξιτζίδες που σας στηρίζουμε, ή οι άνθρωποι που έχουν γραφεία, δικηγόροι, οικονομολόγοι, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά σε επαφή, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δημάρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί συμβουλοί, αυτοί έρχονται καθημερινά σε κόσμο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και εγώ έχω άμεση επαφή, άμεση. Καθημερινά στα γραφεία, στους δρόμους, στο τηλέφωνα. Και ρωτώ. 2-17-18.000, παρακαλώ. Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Πάμε στην πρώτη γράμμη, παρακαλώ. Πάρ' το λίγο ρε φρέμ πίσω, πάρ' το λίγο. Λοιπόν,

ότι είναι υποθυτό. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος καθημερινά το πρόβλημα με τον γκέι είναι οι δημοσκοπήσεις? Γιατί εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι παγερά διάφορο για τις δημοσκοπήσεις ο κόσμος. Ο κόσμος τι πιστεύει? Ποιο είναι το πρόβλημά του? Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημά του του κόσμου. Ανεξάρτητα τι ψηφίζει. Μαγκυλιό.gr. Αθήνα 2-0. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,4 τον Ιούνιο. Φωτιά σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση με το φυσικό αέριο να αυξάνεται στο 24,6%. Τα κρέατα 16,2, τα καύσιμα 12% και τα ενίκια 7,1. Βαρύ χτύπημα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Α, αυτό είναι το θέμα το πρώτο που σχολιάζουμε. Καταλάβατε? Είναι παγερά διάφοροι οι πολίτες. Σου λέει εδώ να τη βγάλουμε την ανωδική πορεία των τιμών που βιώνει τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο. Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,4. Οι μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο κρέας, στα ψάρια, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια, με ρωτάνε πολύ, τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των οικοκυριών. Μπείτε μαγκυλιό.gr να το διαβάσω όλο το άρθρο. Αυτό λοιπόν είναι το θεματάκι. Πώς μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει?

0: έχει, έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου.
1: Γιατί εγώ που έρχομαι καθημερινά με 50% ευρώ, 50% άτομα την ημέρα, μιλάμε στα social, με ρωτάνε, υπάρχει κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να μην μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15-20 του μηνός. Υπάρχει κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πίεσε, μου λένε, πίεσε. Πιέζουμε, παιδιά, πιέζουμε. Γι' αυτό επειδή σήμερα δεν θέλω να μιλάω εγώ, θέλω να μιλάτε εσείς. 2-17-18.000. Θέλω να μας πείτε εσείς αν αυτά που λέμε εδώ, αν η ακρίβεια σας έχει χτυπήσει εσάς, αν πραγματικά δεν μπορείτε να επιβιώσετε. Αν ξέρετε να ψηφίζετε τον οποιοδήποτε θέλετε. Αυτό είναι δικό σας δοκίμα. Ψηφίστε όποιον θέλετε εσείς. Το πρόβλημα είναι, μπορείτε να ζήσετε. Γιατί σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, στο μεγάλο πίνακα, σε μεγάλη εικόνα, λένε ότι η οικονομία στην Ελλάδα πάει άριστα. Αυτό το άριστα έρχεται στην καθημερινότητα. Και αν ναι, να χαρούμε. Αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε. Πάμε, πάμε, συγγνώμη, ορίστε. Παρακαλώ. Ξαναπάρτε λιγάκι, κάτι από το τηλεφωνικό κέντρο.

Το πρόβλημα είναι εάν εσείς πιστεύετε στις εξαγγελίες των κομμάτων, πιστεύετε αυτά που τάζουν οι πολιτικοί. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να τάζουν. Κοντά στις εκλογές είμαστε τώρα, πρέπει να βρούμε τους ψήφους. Πιστεύετε ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Πιστεύετε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι οι εξαγγελίες θα γίνουν πράξη? Τι πιστεύετε εσείς? Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καλή πορεία? Μπορούμε να επιβιώσουμε ή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά? Και εδώ τίθεται και το μεγάλο ερώτημα, από τη στιγμή που εμείς πραγματικά έχουμε πολύ καλά νούμερα στην οικονομία, σε πίνακες, γιατί αυτό δεν μεταφράζεται στην καθημερινότητα του πολίτη, στο Πέραμα, στο Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Πάρο? Γιατί δεν βγαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Γιατί η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε γραμμένη στους οικονομικούς δείχτες. Καταλάβατε? Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει καλή οικονομία, πορεία της, να βγάλουμε πλεόνασμα, αλλά μας ενδιαφέρει και το κοινωνικό πλεόνασμα, να μπορεί ο πολίτης να ζήσει όχι πλουσιοπάροχα, όχι άνετα, αλλά να μπορεί να επιβιώνει. Γιατί κάποτε λέγαμε επιβιώνει. Τώρα δεν επιβιώνει, δυσκολεύεται πάρα πολύ, και αυτό θα φανεί από το πώς θα πάνε διακοπές, από το έχουν αυξήσει το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Νούμερα που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Άρα το θέμα είναι να περνάει καλά και ο πολίτης μιας χώρας. Δεν μπορείς να φαίνεσαι εσύ καλός αν όλοι οι άλλοι περνάνε άσχημα. Δεν μας ενδιαφέρει 5, 10, 20, μας ενδιαφέρουν πολύ πιο 80. Πάντα υπάρχουν, το λέω και θα το ξαναλέω, πάντα υπάρχουν το 20% σε οποιοδήποτε καθεστώς που περνάνε πλουσιοπάροχα. Πλουσιοπάροχα. Όταν όμως βλέπω κάποιους συνταξιούχους οι οποίοι δουλέψαν μια ζωή και δυστυχώς με άλλα λεφτά βγήκανε, πληρωμένα λεφτά, έτσι, πληρωμένα λεφτά, και με άλλα λεφτά ζουν, όταν ένας ταξιτζής δουλεύει το μεροκάμα του πόνου και του τρόμου, όταν ένας υπάλληλος παίρνει 800 ευρώ και το ενίκιο του είναι 600 ευρώ, όταν ένας νέος βλέπει ότι η κόπη τόσα χρόνια τα ξενύχτια του για να μορφωθεί, για να πάρει το πτυχιακό του, το μεταπτυχιακό του, δεν μετουσιώνεται σε μια καλή θέση εργασίας, όταν όλα αυτά συμβαίνουν, δεν θα μιλήσουμε για καμία καλή οικονομική κατάσταση.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι με τις επιχειρηματίες, αυτούς τους ιδιοκτήτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω χαμηλού τζίρου δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φράγμενους λογαριασμούς. Μπορεί να συμβαίνει αυτό και σε όλους τους επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν υποχρεώσεις και έχουν φραγμένους λογαριασμούς, δεν έχουν και την ασφάλιση. Όλα αυτά είναι πρόβλημα. Και ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν και εμπορικές συναλλαγές, εκεί κινδυνεύει και η επιχείρηση. Μια τέτοια περίπτωση αντιμετωπίσαμε πριν λίγο διάστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για να κλείσει η επιχείρηση, δεν μπορούσε, δεν σου. Προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα, μας ακολούθησε, ρυθμιστήκαν στα χρέη, έγινε και ένα κούρεμα γύρω στο 50% και σιγά σιγά ανοίξαν λογαριασμοί. Υπάρχουν λύσεις για να γίνει άμεσα η αποδέσμευση των λογαριασμών. Ο νόμος απαιτεί το 25%, αυτό που έγινε τώρα τελευταία. Άρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πρόβλημα για τις δημόσιες φορές, εννοώ ασφαλιστικές εισφορές και χρέη στο δημόσιο, δηλαδή στην αγορία, μπορούμε να το παλέψουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να τις κρατήσουν. Να μου πεις, καλά τα λες εσύ, αλλά αν δεν υπάρχουν και τζίρι, να μπορείς να αντέξει η επιχείρηση, σωστό είναι αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε το οικονομικό κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις οφειλές να το ρυθμίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, έτσι ώστε αν κρουστάς 100 να πας στα 50, δεν σημαίνει ότι θα πας και στα 50, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, να ανοίξουν και λογαριασμοί σιγά σιγά, να λειτουργείς για να μπορεί να κάνεις και εμπορικές συναλλαγές. Γιατί πας να κάνεις μια δουλειά και σου λέει δώσουν αριθμό λογαριασμού και σε κοιτάς άστρα, λες τώρα ποιο λογαριασμό, δεν το θυμάμαι, λες κάτι θα σε πάρω αύριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις εμπορικό λογαριασμό και δεν μπορείς να κάνεις πράξη. Και αυτό πολλοί άνθρωποι σου λέει, δεν πάει καλά αυτός. Κάτσε. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτούς όλους τους επιχειρηματίες που με ακούτε, που για κάποιο λόγο έχουν φραγμένους λογαριασμούς, μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις σοβαρές και σωστές. Άρα, αν εσείς είστε ένας από αυτούς, καλέστε το 210-49-64-569. Αν έχετε δημόσιες οφειλές, στην εφορία δηλαδή και στα ασφαλιστικά ταμεία, είμαστε εδώ πάλι να βοηθήσουμε. Έχουμε δείξει πολλές φορές κουρέματα που ήταν από δημόσιες οφειλές και τα ρυθμίσαμε άψογα.

0: Καμούνια επιτυχία στον πληστηριασμό. Σύνολο δανείων 814.222. Κούρεμα 536.992 ευρώ. Άρα έμεινε ένα υπόλοιπο 277.230 χωρίς προκαταβολή. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Ενώ κανονικά γνωρίζουμε όλοι ότι η προκαταβολή είναι προϋπόθεση. Και αυτό όταν ήρθε στο γραφείο μου λέει: Γαβρίλο, ξέρεις με την προκαταβολή. Του λέω: Κάτσε να δούμε, μήπως και την γλιτώσουμε. Και τελικά την γλιτώσαμε. Και όχι μόνο αυτό, έγινε και κάποιο κούρεμα, έτσι πολύ σοβαρό. Και φυσικά καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, δεν έχει κειμένο κούρεμα. Έτσι, όλα τα παλεύουμε από το μηδέν και πολλές φορές όμως πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα, σου δώσα ένα παράδειγμα ενός μεγάλου κουρέμα, θα σας πω και σε ένα μικρό. Γιατί μπορεί να μπει σε έλα μωρέ, μικρό το σπίτι, εντάξει έγινε το κουρέμα. Πάμε. Σταματήσαμε πάλι πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή, με κούρεμα. 26.000 η οφειλή, 13.000 το κούρεμα. Τα στρογγυλοποιώ, 26.092 ήταν και το κούρεμα ήταν 13.300. Άρα θα πληρώσει τελική ρύθμιση ο άνθρωπος 12.729. Το δείχνω γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό, όταν είναι μικρά τα νούμερα, ακόμα δυσκολότερο. Θα πούμε άλλη μια οφειλή, 24.500, όλα αυτά είναι σε πληστηριασμούς που λέμε, έτσι. 24.500, κούρεμα 12.500 και θα πληρώσει 12.000. Άρα επί της ουσίας χρώσταγε 50 και θα πληρώσει τα 24-25, 50%. Άρα υπάρχουν λύσεις για δάνεια, για οφειλές σε τράπεζες και φαντς, στους πληστηριασμούς, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας βρίσκετε Δευτέρα ως Παρασκευή στις 5 εδώ στο Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 20-21-89 δηλαδή, που είναι λίγο πιο τεχνική εκπομπή, δείχνουμε περισσότερα παραδείγματα. Και βέβαια στο Κουτρούλι το Πανηγύρι κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα, που γίνεται το έλα να δεις. Χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν μέσα και μιλάει ο ένας με τον άλλο, και βέβαια και εκεί δείχνουμε παραδείγματα με κουρέματα, με πληστηριασμούς, και απαντάμε και στα ερωτήματα δικά σας συγκεκριμένα, εξατομικευμένα για τη δική σας περίπτωση. Γιατί καμία περίπτωση δεν είναι μοναδική και καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί με ένα μπούσουλο λύσεων. Εμείς μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, μπορούμε να βρούμε τη λύση στο δικό σου σώμα, το δικό σου κουστούμι, να σώσουμε το δικό σου κουστούμι. Μην ακούς αριστερά και δεξιά. Με πήρε ένας χτες και μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, τρελάθηκα γιατί ακούω αριστερά και δεξιά. Άλλος και τελικά δεν είναι έτσι. Έχουμε βγάλει τα σηκώτια μας να λέμε: Μην ακούτε το καθέναν ηλίθιο τώρα. Έτσι. Και συγγνώμη για τη φράση που λέω. Ο οποίος προτείνει δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο και στο τέλος αυτός δεν θα χάσει τίποτα. Τίποτα δεν θα χάσει αυτός. Ξέρετε τι θα γίνει, θα χάσετε στο σπίτι σας. Ακούστε ανθρώπους του αντικειμένου, ενημερωθείτε σωστά. Πάρτε και μια δεύτερη γνώμη από εμάς, 2-10-49-64-5-69. Ψάξτε να βρείτε ακριβώς πώς πρέπει να χειριστείτε και μην ακούσετε αριστερά-δεξιά, τα δεν σε πειράζουν, δεν θα σου κάνουν, δεν θα σου δείξουν. Από όλους αυτούς, κανένας με κανένας δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του. Κάνει πειράματα στη δική σου περιουσία. Μεγάλη προσοχή, πού απευθύνεστε, ποια αναλαμβάνει τους φακέλους, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να κάνουν κουρέματα. Άρα εμείς εδώ είμαστε πάντα, είμαστε και θα είμαστε πάντα από τη μεριά των δανειοληπτών. Με 32 χρόνια, ούτε εγώ ξέρω πόσα χρόνια ασχολούμαι. 2-10-49-64-5-69, θα σας ακούσουμε με μεγάλο σεβασμό και θα σας πούμε γίνεται, και γίνεται ή δεν γίνεται.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρεσε το 10.

81-117 φίλες δάνεια, κούρεμα 65.000. Κούρεμα μέσω όρο 81-180,46. Άλλη υπόθεση, ο φίλες δάνεια 144.000, κούρεμα 47%, 33% κούρεμα. 2-10-49-64-569. Μπείτε στο προφίλ μου στο TikTok, μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook, θα βρείτε και τα κουρέματα όλα, γιατί μπορεί κάποιοι να προλαβαίνετε. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πανελλαδικά. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Θα το πω άλλη μια φορά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα, πείτε το πρόβλημά σας και θα πάρετε μια απάντηση, η οποία είναι η δική μας άποψη. Η δική μας άποψη ποια είναι? Ότι έχουν γίνει 68.000 πληστηριασμοί και κανένας πελάτης μου δεν είναι στους 68.000. Κανένας. Ούτε πρόκειται.

Έχουμε έναν αξιοδικαστικό που δουλεύει άψογα, θέλει βελτιώσει, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό ρυθμίζει μέχρι 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 δόσεις για το δημόσιο και προβλέπει και κούρεμα ad hoc και από το κεφάλαιο. Και βέβαια, αν όλα αυτά δεν έχουν πάει καλά για τις τραπεζικές οφειλές, μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα, να προσπαθήσουμε μάλλον να διορθώσουμε τα λάθος αποτελέσματα μιας απόρριψης ενός αξιοδικαστικού. Έχουμε και άλλα εργαλεία που μπορούμε να σώσουμε την περιουσία τη δικιά σας. Και αυτό είναι το δάνειο των 711.000 που είχε ο άνθρωπος απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, απορριπτική στον αξιοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, πληστηριασμού σε λίγες μέρες. Το ανέλαβα. Τα 711.000 κατάκανα 150 και θα πληρώσει άτοκα και έκοψα όλο το υπόλοιπο ποσό. Άρα καταλαβαίνετε ότι και με απορριπτικά αποτελέσματα τον Γαβρίλο Σχαλκιώτη το έφερε το αποτέλεσμα και οι άνθρωποι είναι στο σπιτάκι του. Αν λοιπόν και εσύ τώρα που μας ακούσει αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα και έχεις πάει αριστερά-δεξιά, έχεις έναν φίλο που έχει πάει αριστερά-δεξιά και δεν ξέρεις τι να κάνεις, είναι πολύ απλό. Κάλεσε 2-10-49-64-569 ή πες να μας καλέσει να τον ακούσουμε και μπορεί να είναι ο επόμενος που θα πανηγυρίσουμε και το λέμε εδώ στο μάχη ότι άλλος ένας φίλος. Βοηθήσαμε να μην χάσει το σπίτι του και δεν θα κουράζουμε να το λέω ότι έστω και ένα σπίτι ακόμα να σώσουμε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Για αυτούς που θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους. Για αυτούς που δεν θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους, υπάρχει διαδικασία της ορική διαγραφή κάτω από νομικές διαδικασίες, θα στα πούνε οι δικηγόροι.

Ο κόσμος, στις λαϊκές, εκεί που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, στις εκδηλώσεις. Προσπαθώ να είμαι παντού. Ειλικρινά δεν μου έχει πει κανένας για τις δημοσκοπήσεις. Κανένας δεν μου έχει πει για τις εξαγγελίες. Και εσείς πιστεύετε τις εξαγγελίες. Και να σας πω και κάτι. Και αυτή η εκπομπή που κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα μπαίνει πάρα πολλοί κόσμοι. Μπαίνουν άπαντες τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει και ένα διπλό σκοπό. Ο πρώτος σκοπός είναι να προστατεύσει εσάς. Να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες που έχετε για να μην χάσετε τα σπίτια σας. Να δώσει τη δυνατότητα σε έναν απλό πολίτη να μιλήσει που δεν έχει τη δυνατότητα. Και τρίτο ακόμα, διπλός και τρίτο ακόμα, μάλλον τριπλός. Να ενημερώσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, τους έχουν μέσα σε πολλές φορές, τους έχουν έξω από το πρόβλημα. Πώς θα πας, στην περιοχή μου, δηλαδή, σ' αγαπάνε ρε πολύ. Ρε. Γιατί υπάρχουν κάτι αυλακόλα και σε εκεί αριστερά-δεξιά και του λένε πω, τι ωραία που τα έκανες για αυτά. Και πάει άλλο μετά στις εκλογές και δεν βγαίνει βουλευτής. Προσέξτε. Άρα η εκπομπή της Δευτέρας και γενικά όλες οι εκπομπές βοηθούν στο να ενημερωνόμαστε άπαντες. Ο καθένας πρέπει να παίρνει το μήνυμα που το αναλογεί. Και όλοι μαζί να ενώνουμε τα χέρια μας να βοηθήσουμε για την επόμενη καλύτερη μέρα ενός απλού ανθρώπου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας, έτσι.

Πολλές φορές εκεί στις λαϊκές, στα καφενεία, μέσα στα social, σας λέω μπαίνουν, πήγαινα 1,5 εκατομμύριο σχεδόν Δευτέρα. Ρωτάω εγώ, παιδιά, είστε ευχαριστημένοι και εσάς ρωτώ, είστε ευχαριστημένοι. Πώς πάει η Ελλάδα, τι πιστεύετε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, λαθάκια κάνουμε όλοι. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αυτή είναι η ερώτηση. Και οι απαντήσεις περνούν συγκεκριμένες. Βγείτε και εσείς εδώ στο 2-17-18.000 να μου πείτε αν πιστεύετε. Μην πείτε ψηφίζω τον τάδε, δεν μας πολύ ενδιαφέρον αυτό εμάς. Αν είμαστε σωστή κατεύθυνση. Είμαστε σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση για μένα ξέρετε ποια είναι, παιδιά. Να έχουμε. Να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Να έχουμε μια καλή παιδεία. Να έχουμε υγεία. Και αν κάποιος πολίτης υπάρχει πρόβλημα να πηγαίνει στη δημόσια. Στα δημόσια νοσοκομεία, να εξυπηρετείται άψογα, πληρώνουμε τους φόρους μας, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, να μπορεί ο επιχειρηματίας, το μικρό μαγαζάκι ή το μεγάλο ή το μεσαίο, δεν μας ενδιαφέρει, να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του και να του μένουν και αυτού κάτι για να διαδείξει τη λέξη του επαγγελματίας, λέει 24 ώρες 24 ώρες. Ο υπάλληλος που δουλεύει για σένα είναι και αυτός ευχαριστημένος. Να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι υπερβολή να θέλει κάποιος που δουλεύει να πάρει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να παρατηρώ από ένα Πόρσε και από ένα Μαζεράτι ο καθένας. Αλλά εντάξει, άλλο Πόρσε και Μαζεράτι και άλλο να μην τρως κρέας. Έχει απόσταση. Να υπάρχει ελευθερία, να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά. Αυτά τα πράγματα σήμερα τα έχουμε. Αυτό ρωτάω.

Γιατί, παιδιά, καλά τα κουστούμάκια, καλά τα πάνελ, καλά οι εξαγγελίες, καλά το στυλάκι, το μπλαζέ, αλλά η ακρίβεια δεν περιμένει, τα δάνεια δεν περιμένουν, οι πληστηριασμοί δεν περιμένουν, οι συντάξεις δεν περιμένουν, ούτε κι εμείς. Γι' αυτό εδώ εμείς λέμε αλήθειες, ακούμε εσάς, να ζητούμε λύσεις και πιέζουμε την εκάστοτε εξουσία να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για τον απλό πολίτη.

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή μας ακούει. Αυτό που αναρωτιέται, ξέρετε ποιο είναι? Αν θα ακούσει έστω μια κουβέντα που θα με αναφέρεται σε αύξηση, σε μια ελάφρυνση, σε μια μείωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικότερο θέμα, όπως και τον άλλο. Γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν, ο καιρός περνάει, το χρέος αυξάνεται και δυστυχώς θέματα τέτοια με τα χρέη, πολύ λίγοι τα αγγίζουν και οι περισσότεροι που τα αγγίζουν δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο. Το αντικείμενο πολιτικά μπορεί να το περιγράψουν όπως θέλουν. Τον πληστηριασμό μπορεί να το πούνε ότι κοίταξε να δεις, είναι κάτι πολύ καλό που βοηθάει εσένα. Ό,τι θέλουν μπορεί να πούνε πολιτικά. Στην ουσία όμως, όταν ησυχάνεις στο σπίτι σου, τι γίνεται, εκεί μετράει. Όταν θα χάσεις το σπίτι σου, μετράει τι γίνεται. Όταν σε μια εβδομάδα χάνεις την περιουσία σου, να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τα άλλα όλα είναι άχαμε να λέγαμε. Θα. Ο δρόμος του θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ξαγγελίες, πείμα, παραμυθάκια εκεί λέει ο καθένας τώρα. Ό,τι θέλει. Ποιος θα σώσει το σπίτι όμως μετράει. Ποιος θα σταματήσει την εφορία πάνω σου κάνει κατάσχεση ή να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά. Γιατί αν εσύ χρωστάς ένα ποσό και εκεί που δίνεις 1000, εγώ στο κάνω 500, μένει ένα 500 ερικά και να πάρεις και 2 λουχαλάκια στα παιδιά σου και στη γυναίκα σου. Εδώ το θέμα είναι τα χρήματα, έτσι. Μας ενδιαφέρει τι ψηφίζει ο καθένας. Έχουμε 500 φορές βάλει να το λέω. Με τα λεφτά τι θα γίνει? Και ιδίως αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι δουλεύουν τώρα, έτσι. Τι δύο δουλειές? 4 δουλειές κάνει το τρόγιο τώρα, από εδώ, από εκεί. Η μάνα κάνει μια δουλειά, 2 κάνει. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα τη νοικοκυρά. Άρα είναι και νοικοκυρά, άρα δουλεύει κιόλα, να μεγαλώσει τα παιδιά, να φέρει και λεφτά σπίτι γιατί δεν φτάνουν, ο άντρας να δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου μπορεί να κάνει και κανένα εξτραδάκι, να περισσέψουν και στο τέλος τι. Δεν φτάνει φράγκο, δεν φτάνει πουθενά τίποτα. Οι συνταξιούχοι όλοι, ακούστε λίγο, ξαφνικά τρελαθήκαν όλοι αυτοί και θέλουν να ξαναδουλέψουν. Σου λέει, έλα μόνο που θα κάθομαι τώρα να δουλεύω, πιο καλά είναι. Γιατί το κάνουν οι άνθρωποι? Γιατί βλέπουν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και σου λέει, πάμε να δουλέψω λίγο εγώ, μόνο κρατά τα χέρια μου και τα πόδια μου και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ποια επαγγελματά να πούμε ότι δεν έχουν πρόβλημα? Ταξιτζίδες, του μαροκάμου του πόνου και τρόμου, κάθε να μην πω καραγκιός που μπαίνει εκεί μέσα, κάθε ανώμαλος και παίζουν τη ζωή τους κόρνα γράμματα για ένα δεκάρικο, για ένα εικοσάρικο. Για τους λιβεράδες, βροχή, κρύο, χειμώνα. Για ποιους να πω? Για τους μισθωτούς, πολλοί από αυτούς με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, μου λέει, δεν πληρώθηκα, πληρώνω τον προηγούμενο μήνα και θα πάρω κάτι και μου και σου και του. Πήγαινε στην Αθηνά και πήγαινε και συνταξιάρχων και θα δείτε, νοικιάζετε και πωλείτε. Συνταξιάρχων είχα να δω νοικιάζει τουλάχιστον 10 χρόνια. Για πήγαινετε. Πήγαινε στις λαϊκές. Μην πείτε, ό,τι και αν είστε. Να ψηφίσετε το Βούδα, δεν πάμε να ψηφίσετε και το Βούδα. Είμαι ο πρώτος που πήγα στις λαϊκές, έτσι. Πήγαινε στις λαϊκές να δείτε. Και καθίστε από μια γωνία, μην μιλάτε, χρειάζεται να κάνετε το πελάτη. Και κάνετε και ό,τι διαλέγετε και θα δείτε. Θα γίνουν 10 συναλλαγές. 10. Πολύ φτηνά τα πράγματα στη λαϊκή. Άμα δεν έχουν όμως και λεφτά οι άλλοι, τι να κάνουν τώρα? Πηγαίνετε ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πήγαινε στην τοπική λαϊκή τη δική σου, κάτσε στην γωνία και παίξε τον πελάτη. Κάτσε τι γίνεται. Για να καταλάβεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Κάτσε σε ένα σούπερ μάρκετ και πήγαινε και πάρε ακριβώς ό,τι έπαιρνες πέρσι. Τα ίδια προϊόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό, που κάθε φορά ψωνίζουν και κρατάνε τιμές. Τα ίδια προϊόντα είναι διπλάσια οι τιμές. Πηγαίνετε.

0: Μου στέλνετε πολλά μηνύματα πώς μπορείτε να ξαναδείτε το live που κάνετε Δευτέρα που είσαι κάθε ρεκόρ. Παιδιά, στο TikTok νομίζω δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά εμείς για αυτούς τους λόγους έχουμε ανεβάσει την εκπομπή στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε για να καταλάβετε ότι αυτά που σας λένε ακριβώς αλήθεια. Δείτε χιλιάδες μηνύματα, θα δείτε. Λοιπόν, μην χάσεις όμως εσύ την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Πάρε και εσύ. Θέλω να έχεις συμμετοχή, να ρωτάς, να απαντάς. Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, εσύ ο καλεσμένος. Να μην σας πω τι λέγανε. Το μήνυμα ήταν ότι δεν αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Μιλάγανε και για το στεγαστικό, για το δημογραφικό, αλλά το μήνυμα είναι δεν αντέχουμε, δεν τη βγάζουμε. Και θεωρώ ότι όταν δέχεσαι 10, 15, 20 χιλιάδες μηνύματα, δεν είναι από μια κομματική ταυτότητα. Είναι από όλη την Ελλάδα. Εγώ μιλάω με όλη την Ελλάδα, με ξέρουν σε όλη την Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Να μπει εδώ στον κορίδο, αλλά εντάξει, να είστε ξέρουν πέντε άτομα, ναι. Δείτε λίγο την εκπομπή και θα καταλάβετε ότι επειδή είναι και προσωπικό αυτά, τα γράφουν κατευθείαν και λένε και οι άνθρωποι ότι από όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε καλά. Λέω όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ προσωπικά, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει κάτι θετικό, θα το πω όπως λέω: ο εξωδικαστικός λειτουργεί καλά στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν, μπορεί να σώσουν περιουσίες, θέλει βελτίωση. Και όταν κάτι δεν γίνεται καλά, λέω ρε παιδιά, για κοιτάξτε λίγο και αυτό. Εξάλλου νομίζω ότι και η κάθε κυβέρνηση το χρειάζεται αυτό για να βελτιώνεται. Να ακούει τις προτάσεις και να μπορούμε να βελτιωθούμε όλοι για το καλό του πολίτη. Πάμε στη γραμμή να κλείσουμε σιγά σιγά. Πάμε. Ορίστε.
1: Ναι. Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι η κυρία Μαρία που πήρα τηλέφωνο χθες, αλλά και τώρα είχα πάει στο.
0: Κυρία γραφείο. Μαρία, με ενημερώσανε για αυτό που μου είπατε.
1: Τι να κάνω, Γαβρίλη.
0: Να πάτε στην αστυνομία.
1: Πιστεύετε ότι ήθελα σε εσάς την εμπιστοσύνη.
0: Αγάπη μου, γλυκιά, εμείς το ξεχάσαμε το θέμα. Δεν νομίζω κάτι πρέπει να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Τέτοια θέματα δεν είναι το αντικείμενο μου και να πάτε στην τοπική σας αστυνομία. Εκεί να απευθύνετε σε αυτό.
1: Έχω πάει και το 100 ήρθε εδώ και πήγα. Ναι. Κατέστησα, έκανα, αλλά. Δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και δεν νομίζω να κάνω τίποτα. Γι' αυτό απευθύνθηκα.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Με εμπιστοσύνη και λέω μήπως μπορείτε να.
0: Όχι, δεν μπορώ να.
1: Κανείς,
0: ο νόμος ότι λέει. Η αστυνομία. Η αστυνομία. Ο νόμος ότι λέει.
1: Δεν μπορώ ούτε αυτό να κάνω με δικηγόρος, με τέτοια. Γιατί δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω απάντηση. 27 το μηνός έγινε αυτό.
0: Ξαναπάτε από την αστυνομία να δούμε αν υπάρχει μια απάντηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, 27 το μηνός. Μη πήραν ποσό πράγμα, Γαβρίλου.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχατε,
1: κοιτάξτε, ό,τι
0: έχετε πέσει θύμα κλοπής, ναι.
1: Εγώ,
0: στην αστυνομία.
1: Κοιτάξτε, είμαι νοσηλεύτρια στον Άγιο Σάββα. Και καημένη τόσα χρόνια.
0: Μαράκι μου, αγάπη μου, μου τα είπαν τα παιδιά. Στην αστυνομία θα πάτε. Πιέστε λίγο, κύριε.
1: Έχω πάει.
0: Θα περιμένετε, θα περιμένετε. Είναι πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Ήρθε και το 100, πήγαμε.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό ήθελα να μάθω.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ να κάνω.
1: Αν λέω, μπορείτε κάτι.
0: Όχι, όχι. Ό,τι λέει ο νόμος, η αστυνομία
1: δεν ξέρει. Και στον κύριο, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν.
0: Δεν τα ξέρω, αγάπη μου, αυτά. Θα μιλήσει με την αστυνομία.
1: Πέστε και στο. Εγώ θα σε ψηφίσω και την άλλη φορά τον κύριο Γραμμένο τον ψήφισα και βγήκε.
0: Δεν έχει να. Καλά θα κάνει να στηρίξει την ελληνική λύση, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ακούτε,
0: με την αστυνομία.
1: 60 έδωσα ψηφοδέλεια.
0: Μπράβο, να τα κάνεις ό,τι νομίζετε ψηφίσεις.
1: Και εδώ, και λέω, να ξέρει και ο πρόεδρος μας τι με έχει συμβεί σε μένα. Εγώ τώρα τι να
0: θα
1: κάνω.
0: Θα πάρετε την αστυνομία.
1: Έτσι.
0: Την αστυνομία. Εντάξει.
1: Τίποτα δεν κάνει αστυνομία.
0: Δεν βλέπω. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλά, κουπεδάκι μου. Γι' αυτό ήθελα να πάρω τη γνώση σου. Να συμβουλευτώ, να.
0: Ό,τι λέει ο νόμος. Όχι, όχι. Θα πάτε στην τοπική αστυνομία, πείτε βοηθήστε με, έχω πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Γι' αυτό μην περιμένετε να χτυπήσει την πόρτα σας ο πληστηριασμός. Ενημερωθείτε έγκαιρα. Αν υπάρξει λύση θα την αναζητήσουμε μαζί. Γι' αυτό λέμε ότι αν έχετε δάνεια από φανς, από τράπεζες, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε δημοσιοφιλές, αν αντιμετωπίζετε και προβλήματα με τη σύνταξη, καλέστε 210-49-64-569, καλέστε τώρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα σας το πούμε. Αν δεν μπορούμε πάλι θα σας το πούμε. Άρα, αν έχετε δάνειο και δυσκολεύεστε να πληρώσετε τη δόση σας, 210-49-64-569, ενημερώστε μας να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας έχει καλέσει πολλές τράπεζες φανς και δεν ξέρετε να απαντήσετε? Είμαστε εδώ να σας πούμε πώς πρέπει να το χειριστείτε. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση για το δικό σας δάνειο? Είστε σίγουροι? Μήπως υπάρχει και δεν την ξέρετε εσείς? 210-49-64-569. Φοβάστε το σπίτι σας ή περιουσία σας κινδυνεύει, θα βγει σε πληστηριασμό? Έχω χειριστεί πάρα πολλές περιπτώσεις και αυτές που έχω αναλάβει είχαν όλες επιτυχία. Που να έχω αναλάβει, έτσι το ξεκαθαρίζω. Έχετε λάβει κάποια ειδοποίηση και δεν ξέρετε τι είναι αυτό? Καλέστε μας 210-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και βέβαια, αν χρωστάτε σε φορεία, εύκα και δεν ξέρετε ποια ρύθμιση σας συμφέρει, πάλι εδώ είμαστε να σας υποδείξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι λύσεις υπάρχουν. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν φυλές που σας κρατάνε πίσω και πρέπει να δείτε τις επιλογές σας. Οι επιλογές είναι αυτές που βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος. 210-49-64-569. Και βέβαια υπάρχουν. Μου καταγγείλετε ότι αρχούν οι συντάξεις, δεν βγαίνουν. Να δούμε και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας έχω να απορρίψει κάποιο αίτημα. Να το δούμε. 210-49-64-569. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και να σας πούμε ότι αν από αυτές όλες τις ερωτήσεις που σας έκανα προηγουμένως είσαστε μία από αυτές τις κατηγορίες, ή εσείς ή κάποιος φίλος σας ή κάποιος συγγενής σας, επειδή πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι ως άνθρωποι, δώστε το τηλέφωνο το 210-49-64-569, από όποιο σημείο της Ελλάδος και να είναι, εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο σεβασμό, σαν να ήταν μπροστά μας. Πάρα πολλές συνεργασίες έχουν τελειώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν εκτός Αθηνών. 210-49-64-569. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και βεβαίως στην Αττική, εδώ γύρω γύρω σε εμάς, αν θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα κίνητο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτοί που θέλετε να πουλήσετε θα μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι τόσα μέτρα το διαμέρισμα σε αυτόν τον όροφο του τότε. Δεν θα πάρετε και θα πείτε ότι ξέρεις κάτι, εσύ που είσαι έμπειρος, πες μας πώς να το πουλήσω. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να δεχτώ μια πρόταση από εσάς. Το πουλάω τόσο. Και υπάρχει πιθανότητα να γίνει και η αγοροπολισία με μετρητά. Άρα, αν εσείς θέλετε ή θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα κίνητο, έχουμε και καλά ακίνητα σε πολύ καλές τιμές και βέβαια μπορούμε να δούμε και για τη δική σας περίπτωση αν θέλετε να πουλήσετε κάτι εσείς. Εξήγησα τη διαδικασία. Γεια σας, έχω ένα σπίτι στον Κορυδαλό, στον πέμπτο όροφο του 1970 και θέλω τόσα. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να πούμε ότι αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ 4 με 5 το βράδυ στο Alert 8 με 9 και βέβαια ενημερώστε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι τη Δευτέρα έχουμε τριπλή εμφάνιση ράδιο, τηλεόραση και social το βράδυ στις 8 η ώρα που γίνεται του Χαλκιώτη το πανηγύρι, όπως το Κουτρούλι του Χαλκιώτη. Χιλιάδες άτομα, απίστευτα νούμερα, μεγάλη συμμετοχή. Άρα αν εσείς δεν ζήσατε αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί, τη μεγάλη αγάπη του κόσμου και την αλληλεπίδραση που υπάρχει, μη στεναχωριέστε ή μπείτε στα social να δείτε τις εκπομπές μου ή τη Δευτέρα δίνουμε ραντεβού με φιλιά πολλά, γιατί ξέρετε θα έχω ένα πολύ σοβαρό καλεσμένο που δεν έχει βγει ποτέ. Ο καλεσμένος εσύ, ο συνταξιούχος, ο μικροέμπορας, ο άνεργος, ο ταξιτζής, ο τηλιβεράς, ο άνθρωπος που δεν έχει φωνή και έχει μια μαυρισμένη ψυχή και δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Ο άνθρωπος που νομίζω ότι όλοι το ξεχάσανε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Για πες στο Χαλκιώτη να δούμε πως γίνει κάτι. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: ΧΙ 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έκαιγε για αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια εισήλθε σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο αρχικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ αυτήν την ώρα επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις και συγκεκριμένα 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του, ενώ επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανογλίου νοσοκομείου. Κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. «Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη», δήλωσε στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερέα και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερέα και την Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

για να μπορούσαμε να πούμε αυτά για τα οποία έχει φρίξει το Πανελλήνιο. Από πού να πρωταρχίσω και πού να τελειώσω. Το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Βελόπουλος, πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μια αμυντική αναφορά. Και πέσαν όλοι να τον φάνε. Ο Λαγός του Μητσοτάκη και κάτι μπούρδες. Ξέρετε, εγώ δεν υπερασπίζομαι κανένα πολιτικό αρχηγό. Το έχω ξαναπεί. Γιατί να μην πας στον Άριο Πάγο, άμα διαβλέπεις ότι γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Και όλα ξεκίνησαν από χτες. Είναι κορυφαίο το θέμα, κεφαλαιόδες. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι ο Τσίπρας... Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Είναι υπουργός κυβέρνησης. Και είπε ότι ο αρχηγός της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός και σημερινός διεκδικητής της εξουσίας, πάλι είναι βρωμιάρης, ελεϊνός και πιαστράκιας. Και εγώ ρωτώ, εάν έβγαινε άλλος, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός και έλεγε και αποκαλούσε τον Τσίπρα βρωμιάρι, πιαστράκια, ελεϊνό, δωροδοκούμενο, χαρτζηλικωμένο από την ολιγαρχία, δεν θα έπρεπε να πας στον Άριο Πάγο να κάνεις μια μηνυτήρια αναφορά? Μα οι πολίτες έπρεπε να πάνε. Οι πολίτες υποχρεούνται όταν τα ακούν αυτά. Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε θέμα. Διότι ψάχνοντας ανακαλύπτω το εξής. Εγώ μίλησα και με κύκλους του Άδωνη Γεωργιάδη και με κύκλους της Νέας Δημοκρατίας και με κύκλους της Ελληνικής Λύσης και με κύκλους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και έχω σταμπιλάρει, όπως λέμε, μια περίπτωση. Τι είπε ο Γεωργιάδης? Ότι επί της εποχής διακυβέρνησης είναι κορυφαίο θέμα πολιτικό. Επί της εποχής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν τους ποινικούς κώδικες μεταξύ της περίοδου 16-18 που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Τσίπρας, για να γίνει το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ολιγάρχης και δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ. Θα σας πω γιατί επιμένω στο 250. Δίνω σε κάποιον 250.000 ευρώ για να με βοηθήσει να απαλλαγώ στο δικαστήριο που τον δωροδόκησα, για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ. Για να μου δώσει δουλειά της ΔΕΗ στο Λαύριο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλεσε τον Τσίπρα ότι ταρπάζει από την ολιγαρχία, γιατί ο Τσίπρας, δεν υπάρχει άλλη υπόθεση, μόνο μία υπόθεση βρήκα ψάχνοντας το αρχείο μου. Ότι την περίοδο που άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες επί του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, την περίοδο 16-18, υπήρχε μια σοβαρότατη υπόθεση που αφορούσε. Τη σχέση της ολιγαρχίας με την πολιτική εξουσία. Η μοναδική υπόθεση που υπήρχε σοβαρή ήταν η υπόθεση της παραπομπής σε δίκη. Για αυτήν μιλάς, κύριε Γεωργιάδη. Μιλάς για την παραπομπή σε δίκη του τότε Προέδρου της ΔΕΗ, του κυρίου Στέργιου Νεζή, για το αδίκημα της δωροδοκίας από τον ολιγάρχη Ευάγγελο Μητυλινέο? Για αυτή την υπόθεση μιλάτε, ρε? Είστε άντρες εσείς, ρε, της Νέας Δημοκρατίας? Είτε στα ίσια, ρε, και μιλήστε. Βγήκε λοιπόν ο Γεωργιάδης στα κανάλια και είπε: ο Τσίπρας τα άρπαξε

0: υπονοώντας τον τότε κατηγορούμενο για την υπόθεση της ΜΕΤΚΑ που πήρε τη δουλειά στο Λαύριο της ΔΕΗ, γιατί ο Μυτιληναίος κατά τον κατηγορητήριο είχε δώσει 250.000 ευρώ στον Έζη που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση. Και επειδή τώρα πήρα δύο τηλέφωνα, μου το επιβεβαίωσαν. Ναι, λέει, γι' αυτό μιλάμε. Γιατί δεν βγαίνετε να το πείτε, ρε. Και ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία αφήνει ακάλυπτο τον Γεωργιάδη. Για αυτά που είπε χτες για τον Τσίπρα. Ότι είναι βρωμιάρης, πιαστράκιας και ο βρωμερότερος των βρωμερών. Ένα λεπτό, παιδιά, χάσαμε την μπάλα. Δηλαδή, βγαίνει υπουργός κυβέρνησης από τους κορυφαίους, στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Έχει ψωμί ο κ. Γεωργιάδης και λέει στον Τσίπρα: τα άρπαξες από το Μυτιληναίο. Ναι ή όχι, κύριε Γεωργιάδη, τα λέω σωστά? Γιατί άλλαξε το ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο Μυτιληναίος. Και κατηγορούν τον Βελόπουλο που πήγε στον Άγιο Πάγο. Ρε σοβαρή. Μπουσουλώντας θα πήγαινα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Βγαίνει ο Γεωργιάδης, υπουργός κορυφαίος κυβέρνησης, και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι ταρπάζει, ότι είναι πιαστράκιας, ότι έχει πάρει λεφτά. Και δεν λέει μόνο αυτό. Αναφέρει μέσα και για τη βίλα στο Σούνιο. Μην το ξαναπείς για τη βίλα στο Σούνιο που πληρώνει σε νίκιο 500 ευρώ το μήνα. Εγώ είχα πάει στο Σούνιο και είχα κάνει το ρεπορτάζ. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουμε πολλά σήμερα να ακούσουμε. Πάρα πολλά.
1: Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, μία να κλείσει φυλακή με τους πεδομάρτυρες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κράμος πουλής, εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αλέξη! Ανοίξανε το βόθρο και βγήκανε όλα στη πόρα, στους δρόμους. Πάμε! Πάμε, ρίχτε ρε, Αδωνή,
1: πει! Ετοιμότητα, πήγα να στείλεις φυλακή! Ο Βρωμιάρης!
2: Σφοδρή επίθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς
0: εξαφέρει. Ο Βρωμιάρης! Τι λέει, αν εγώ έλεγα αυτά τα πράγματα τώρα θα ήμουν ασυρώμενος στα κελιά του Κορυδαλού!
2: Αλλά κατήγγειλε τον πρώην Πρωθυπουργό πως πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
0: Ταρπάζει, ρε.
1: Καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος Πρωθυπουργός
0: με αγωνίες.
1: Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
2: Αποστάσεις από τους χαρακτηρισμούς πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Γιατί πήρες αποστάσεις, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κύριος Μυτιληναίος είναι χορηγός σας. Είναι χορηγός σας, σας δίνει λεφτά.
4: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσίπρας.
0: Εσύ και ο Βαγγελής. Ο Μυτιληναίος. Μπλέξαμε με τους Βαγγέλιδες. Βαγγέλης ο ένας, Βαγγέλης ο άλλος, Βαγγέλης ο παραπέρα. Ρε εσείς, απαλλάξατε το Μυτιληναίο και πήρε λεφτά ο Τσίπρας. Αυτά λέει ο Γεωργιάδης. Μιλάτε ρε!
4: Δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
5: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι. Είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα. Είναι
2: στο μεταξύ, με γυρό τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών καθυβρίζει καθημερινώς την κυβέρνηση.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό.
7: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει
3: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.
8: Στο εκλογικό τοπίο στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν απέντησε όλα τα κόμματα.
0: Κάνετε και εσείς δηλώσεις της Καριστιανού. Άρα από εκεί να πούμε.
9: Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει.
0: Και σας αγκαλιάζει,
9: όπου βγαίνει η Μαρία Καριστιανού.
0: Σας έχουν φύγει όλοι. Σας φύγαν όλοι.
9: Πολίτες που τους λένε ότι πρέπει κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Λάγι,
9: οι δημοσιοποιήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Μέχρι να γίνουν εκλογές, τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά εμείς βλέπουμε τον κόσμο όταν βγαίνουμε προς τα έξω.
0: Και θέλουμε
9: αξιόπιστες λύσεις.
8: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, 2-17-18.000, να βγεις να παρέμβεις. Να βγεις να παρέμβεις να μας πεις ποιος είναι. Ποιον εννοούσες. Άκου, Άδωνη, γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Δεν μπορείς να παίζεις τον παπά. Είπες χτες, ο Τσίπρας είναι ο βρωμερότερος των βρωμεροτέρων. Και είπες ότι άλλαξε τον ποινικό κώδικα γιατί τα άρπαξε. Βγες και πες μας. Τα άρπαξε από τον Πτυλινέο, ναι ή όχι. Σας λέω λοιπόν ότι πιο σοβαρή υπόθεση τότε ήταν η υπόθεση εκδίκασης του Βαγγέλη Μυτιλινέου, της ΜΕΤΚΑ, του σημερινού επίσημου χορηγού του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό τον αδειάσανε τον Άδωνη. Ακούστε ποια ήταν η υπόθεση. Είναι η μοναδική υπόθεση που βρίσκω που αφορά ολιγάρχη που δικάστηκε τότε και απειλάγει λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Επειδή ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί, γι' αυτό μιλάει ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, πες μας τι συμβαίνει. Ακούστε. Στην απαλλαγή του Προέδρου του Ομίλου Μυτιλινέως, Ευάγγελου Μυτιλινέου, για την υπόθεση της δωροδοκίας των 250.000 ευρώ στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη, προχώρησε το, και μιλάμε τώρα με ημερομηνία Ιούλιος του 19. Ιούλιος του 19 στη μετάβαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τότε, για να καταλάβετε για τι βόθρο μιλάμε, απείλαξε τον κύριο Μυτιλινέο λόγω παραγραφής της δίωξης για αδίκημα που φέρεται να συνετελέστη το 2003. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, περάσανε 3, 13, 16 ολόκληρα χρόνια για να δικαστεί ο Μυτιλινέος, ολιγάρχης και ταβαντζής Μυτιλινέος, για να δικαστεί 16 ολόκληρα χρόνια, που αν είχα διαπράξει εγώ αυτό το αδίκημα θα με είχαν κλείσει μέσα. Από το 5, από το 3 και εμένα θα με είχαν κλείσει μέσα από το 5. Μήπως με είχαν κλείσει μέσα και από το 3. Και ο Μυτιλινέος δικάστηκε το 19 λόγω αλλαγής του ποινικού κώδικα, όταν το κακούργημα έγινε πλημέλημα. Άρα έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Α, εγώ θα λέω τα δίκια εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, βγες το 2-17-18.000. Δεν τολμάς, φοβάσαι, γιατί, κρύβεσαι, επειδή στην πέσανε. Δεν πρέπει να ανοίγουν τα αποστήματα. Δεν πρέπει να ανοίγουμε το βόθρο να βγαίνουν όλα στη φόρα. Δεν πρέπει να είμαστε ενάρετοι πολιτικοί άνδρες. Πάμε παρακάτω. Εγώ σας διαβάζω επίσημη δήλωση, επίσημη είδηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος απαλλάχτηκε οριστικά από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς όπως προέκυψε από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτει ζημία για το δημόσιο από τις πράξεις που του είχαν αποδοθεί. Συγκεκριμένα, οι τότε κατηγορίες αφορούσαν υπόθεση από 15 ετίας σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο στην τότε θυγατρική ΜΕΤΚΑ του Μυτιλινέου. Κατά των δύο ανδρών, του Μυτιλινέου και του Νέζη, του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Στην τότε θυγατρική Μέτκα, κατά των δύο ανδρών, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ασκήσει ποινική δίωξη για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608 του 50 περί καταχραστών του δημοσίου. Τα παραπάνω συνέβησαν μετά τον εντοπισμό εμβάσματος, ακούστε τι βρωμοδουλειές κάνανε, ύψους 250.000 ευρώ σε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο, το Στέρι Ιονέζη, διευθύνοντας σύμβουλο της ΔΕΗ το 2003. Ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων, ωστόσο, από την εφαρμογή των νέων ποινικών κωδίκων την 1η Ιουλίου, οι ποινές πλέον έγιναν ελαφρύτερες για αντίστοιχα αδικήματα. Είναι η περίοδος της 1ης Ιουλίου του 19, αυτό εννοεί το δημοσίευμα, που ο κύριος Τσίπρας προκήρυξε εκλογές και τις έχασε. Σύμφωνα με την έρευνα που αφορά το έμβασμα, αυτό φαινόταν να συνδέεται με την κατακύρωση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ συμφερόντων του Μυτιλινέου του έργου κατασκευής μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο αέριο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το έργο είχε κατακυρωθεί ύστερα από διαγωνισμό το Νοέμβριο του 3 στην εταιρεία του Μυτιλινέου έναντι τιμήματος 194 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, έκατσε στο σκαμνί ο Μυτιλινέος με τον Έζη, επειδή ο Μυτιλινέος χαρτζηλίκωσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ με 250 χιλιάρικο για να πάρει τη δουλειά. Και βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και λέει: μη μου λες ιστορίες, κύριε Γεωργιάδη. Αν διαφωνείς, βγες και διέψευσέ το ότι αφορά υπόθεση στο Μυτιλινέο. Βγήκες λοιπόν χτες και είπες ότι ο Τσίπρας τα άρπαξε για την υπόθεση Μυτιλινέου και είναι βρωμερότερος των βρωμερωτέρων. Ναι ή όχι? Γιατί κάνετε πίσω λοιπόν εσείς οι νεοδημοκράτες? Επειδή ο κύριος Μυτιλινέος είναι επίσημος χορηγός του κόμματος? Επειδή πάει στον κύριο Μητσοτάκη και του τα σκάζει με ένα νύχτα? Τι βόθρος, Θεέ μου. Επιβεβαιωνόμαστε σε όλα όσα λέγαμε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, η αγόρευση του τότε εισαγγελέα στο κακουριοδικείο ήταν κόλαφος για τον Νέζη και τον Μυτιλινέο. Είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Ο τότε εισαγγελέας στο κακουριοδικείο είχε ζητήσει την καταδίκη τους. Και συγκεκριμένα, για να σας διαβάσω ακριβώς τι είχε γίνει στο δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, είναι κορυφαίο το θέμα. Είναι δυνατόν να το πιάνουμε? Τι να τα αφήσουμε? Τότε λοιπόν, ο εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, η δίκη είχε γίνει το 2022, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Μυτιλινέος είχε δώσει μίζα στον άλλο τη ισχυρό άνδρα της ΔΕΗ, Στέρι Ιονέζη, 250.000 για το έργο του Λαυρίου. Και μάλιστα ο εισαγγελέας Νίκος Δελιδήμος, σε μια αγόρευση κατά πέλτη, διαπίστωσε πως το επίμαχο ποσό είναι προφανές ότι κατατέθηκε για μη νόμιμο λόγο και συνδέεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δηλαδή τα αρπάξανε. Τα είχε αρπάξει ο Νέζης τότε, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό. Ο εισαγγελέας ήταν λάβρος κατά των κατηγορουμένων Μυτιλινέο και Νέζη, οι οποίοι, όπως είπε, επιχείρησαν μη πιστικά, με ασύστατες δικαιολογίες, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ο Δελιδήμος, ο εισαγγελέας, επεσήμανε το γεγονός ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη όταν αποκαλύφθηκε τυχαία ότι ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος κατέθεσε το ποσό των 250.000 ευρώ μέσω εξωχώριας εταιρείας στο Στέρι Ιονέζη. Ο εισαγγελέας είχε επικαλεστεί τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κάνοντας λόγο για υιοθέτηση μιας διαδικασίας περίεργης και πρωτοφανούς, και χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι ο Μυτιλινέος κατέθεσε τα χρήματα μέσω offshore εταιρείας, επικαλούμενος μια ηθική δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στον πατέρα του, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Αυτό μου θυμίζει τη θιά μου από την Νιγηρία. Λοιπόν, και τα λεφτά της πεθεράς του Αβραμόπουλου. Επίσης, από τον εισαγγελέα δεν έμεινε ασχολίαστη στο τότε δικαστήριο η παραδοχή του κατηγορούμενου Νέζη, ο στόχος του ήταν η φοροαποφυγή. Επεφύλαξε, λέει, για τον εαυτό του το δικαίωμα να φοροδιαφύγει. Έκανε δώρο στον εαυτό του 250.000 ευρώ. Και βεβαίως η υπόθεση δυστυχώς έκλεισε, κυρίες και κύριοι, γιατί το κακούργημα είχε γίνει πλημέλημα και έκλεισε λόγω παραγραφής και απαλλακτικού βουλεύματος στον κύριο Μητυλινέο για όλες τις κατηγορίες. Για να κλείνουμε το θέμα, πάμε να ακούσουμε, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν ανέφερε μόνο χτες για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερωτέρων, ανέφερε και για μια βίλα στο Σούνιο. Το θέμα είχε βγάλει αποκλειστικά το μακελιό την περίοδο διακυβέρνηση Τσίπρα. Είχαμε σηκώσει ντρόν τότε. Αύριο θα έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ με φωτογραφίες. Τότε που ισχυρίστηκε ο κύριος Τσίπρας ότι πληρώνει ενίκιο στο Σούνιο στην παραθεριστική του κατοικία 500 ευρώ το μήνα. Ρε εσείς, πείτε μου ρε μια κατοικία πολυτελής στο Σούνιο που πληρώνεται με 500 ευρώ το μήνα. Και ο κύριος Γεωργιάδης θέση το χτύπησε. Αυτή όμως η ιστορία έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Και ακούστε τι είχε απαντήσει ο κύριος Τσίπρας για τη βίλα στο Σούνιο το 500 ευρώ ενίκιο.
10: Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Μικρό όμορφο σπίτι.
10: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει. Και το οποίο
0: όχι,
10: γνωρίζετε ότι
0: αδερφέ μου,
10: περιοχή όπου είναι
0: μπραδέρι μου, Τσίπρα μου.
10: Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή.
0: Όχι!
10: Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την
0: περιοχή. Αδωνίδιας και πες την αλήθεια! Μισά μας τα λες! Τώρα που πήγε ο άλλος στον Αριοπάγωνα δεν θα κάνεις. Θα κληθείς να καταθέσεις εκεί.
10: Από το 2015 έως το 2019.
0: Θα καλέσετε και το Μητυλινέο να καταθέσεις. Άμε πάλι! Άμε πάλι να το βάλουμε! Ο κύριος Τσίπρας απολογείται για το φτωχόσπιτο στο Σούνιο που πλήρωσε 500 ευρώ νίκη και βγήκε ο Γεωργιάδης θες και του λέει «Άστα, είσαι ο βρωμερότερος των βρωμερωτέρων». Γιατί κύριε Γεωργιάδη, τι εννοείς, ότι το αγόρασε το σπίτι ο κύριος Τσίπρας στο Σούνιο? Όχι, εδώ έχουμε θέμα. Διότι όταν το μακελιό έβγαλε το θέμα, οι άλλοι κοιτάγανε την πλάτη μας. Ντρόν σηκώσαμε. Ρεπόρτερ παρίσταναν τους τουρίστες φορέγοντας τους είχαμε φορέσει σομπρέρο και πήγα στην παραλία και κάναμε σουλάτσα. Έσκασα μύτη τότε στην πόρτα του σπιτιού και είδα κάτι αστυνομικούς Φιλιππινέζους να κρατάνε τα βρακιά της κυρίας Μπαζιάνα και τις τσάντες από τα σούπερ μάρκετ και λέω ένας σύρμα ο Χίος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Τσίπρα.
10: Ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή, το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι.
10: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή οι παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται με τη σεζόν. Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019, ενώ ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή, το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: Όχι!
10: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, σε πιστέψαμε.
10: Στην περιοχή οι παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται.
0: Ψευτολόγε!
10: Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015. Από το 2015 έως το 2019. Ενώ ήμουν και πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή.
0: Βέβαια.
10: Το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει.
0: 500 ευρώ.
10: Και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή παραθεριστικές κατοικίες
0: ενοικιάζονται με τη σεζόν. Βάλε τον κόφτονε, κόφτονε να τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε πως έχει το θέμα. Είχαμε πληροφόρηση τότε. Σωστά τα λες κύριε Γεωργιάδη μου, αλλά τα λες μισά. Βγες αγόρι μου στο 2-10-7-18.000. Εγώ ο φίλος σου είμαι. Ο φίλος σου, ο χείος είμαι. Που σε ξέρω 30 χρόνια. Βγες αγόρι μου. Βγες να μας πεις την αλήθεια. Τι ξέρεις για τη Βίλα στο Σούνιο. Ακούστε πως έχει το θέμα παρασκηνιακά. Το μακελιό πληροφορούμενο από καταγγέλλοντες κατοίκους της περιοχής το 2018 λαμβάνει την καταγγελία. Ακούστε ρε! Ακούστε με ρε! Εξυπνάκηδες! Από πού άλλο δεν τα ακούστε αυτά ρε! Τα λέει κανένας άλλος! Όχι! Τότε λοιπόν λαμβάνουμε μία καταγγελία από κατοίκους της περιοχής των Λεγρενών στο Σούνιο. Είναι η περιοχή όλη, και έχει σημασία αυτό που λέω, ένας τεράστιος εξέχων προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο ναός Ποσειδώνα, το Σούνιο. Η κυρία Μενδώνη εκεί έχει δώσει σκληρούς αγώνες. Με τη φουστανέλα που φοράει. Με το κομπινεζόν. Πάει με το κομπινεζόν και δίνει σκληρούς αγώνες εκεί. Εκεί λοιπόν κυρίες και κύριοι, απαγορεύεται, αν δεν έχεις ειδική απόφαση, γραπτή από το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, να σηκώσεις ακόμα και ένα λιθαράκι. Ακούμε λοιπόν ότι ο Τσίπρας έχει ένα σπίτι στο Σούνιο, οι καταγγέλλοντες το ισχυρίστηκαν, το οποίο το αγόρασε για 1 εκατομμύριο. Πάμε λοιπόν εκεί πέρα. Εγώ με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος συγκεντρώνει. Ο δημοσιογράφος φοράει ένα σομπρέσο, ένα μεγάλο καπέλο, το μαγιό του και τη βερμούδα του. Και κατεβαίνει στην παραλία και σηκώνει τον ντρόν. Και καταγράφουμε όλο το σπίτι του Τσίπρα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το σπίτι είναι πάνω σε ένα βράχο. Και δεν έχει γυαλό. Υπάρχει καταπάτηση γυαλού εκεί. Αλλά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κ. Τσίπρας. Ρωτώντας λοιπόν τους κατοίκους της περιοχής, εισπράττουμε την εξής καταγγελία. Ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι για 1 εκατομμύριο. Ψάχνοντας το θέμα, επίσης οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι όλες οι εργασίες που γίνονται εκεί για τον εξοραϊσμό του σπιτιού, αλλαγή πόρτες, παράθυρα κλπ., είναι παράνομες. Διότι θα έπρεπε να υπάρχει γραπτή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Απαγορεύεται να κάνεις εργασίες σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, ρε παιδιά, εδώ είναι το σπίτι του Τσίπρα, απέναντι βλέπει τον ναό του Ποσειδώνα. Ψάχνοντας το θέμα, καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Διότι δεν βρίσκουμε καμία ιδιοκτησιακή σχέση του Τσίπρα με το σπίτι. Παρά μόνον ακούμε τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό να λέει: τον νίκιασα για 500 ευρώ. Τι γίνεται λοιπόν τότε. Έρχονται μετά από 6 μήνες κάτι νταγλαράδες, ο Παπαχρήστος ο δημοσιογράφος και ο Κουρτάκης με τα παραπολιτικά, και βγάζουν ένα θέμα: ο Τσίπρας αγόρασε το σπίτι στο Σούνιο. Και τους τραβάει κάτι αγωγές και κάτι μανίκια ο Τσίπρας και κερδίζει τις αγωγές. Για να καταλάβετε για το τι δημοσιογραφία μιλάμε. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραδέχεται ότι το μακελιό έβγαλε το θέμα πρώτο, αλλά το μακελιό δεν μίλησε ποτέ για αγορά. Μίλησε για ενίκιο. Το καταλάβατε? Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και να πούμε στον κύριο Τσίπρα: πότε τα φτιάξες, πότε τα μαγέρεψες τόσο καλά, ένας Θεός ξέρει. Πάντως μπράβο σου μεγάλε. Και το σπίτι σου μείνε και τις εργασίες έκανες και το 500 το μήνα πληρώνεις. Πείτε μου έναν άνθρωπο που νοικιάζει σπίτι σε μια, ίσως τη μοναδική, πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδος με 500 ευρώ ενίκιο. Πείτε μου έναν ρε, που εκεί για να νοικιάσει σπίτι θες τουλάχιστον πάνω από 3 με 3,5 χιλιάρικα. Ακόμα και για Airbnb. Κύριε Γεωργιώδη, βγες και πες όλη την αλήθεια και με τον Μητυλινέο και με τον Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, σου χαρίζουμε το τραγούδι.
11: Μια παλιά μου επιτυχία και θα ήθελα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Πετραδάκι, Πετραδάκι, το ξέρεις ρε άτιμε. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Είναι στη μέση ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης και τραγουδάει. Δεξιά και αριστερά είναι ο Τσίπρας με την Μπαζιάνα. Να το χαίρεστε το σπίτι, παιδιά. Και αν δεν έχετε λεφτά να συμπληρώσετε τον Νίκη, περάστε από εδώ να βοηθήσουμε.

Στην υγεία σου, Αλέξη. Καλά μπάνια να έχεις. Άρε ψευτολόγοι όλης της χώρας. Άρε ψευταράδες. Μας βρήκατε βλάκες και μας κοροϊδεύετε.

0: Κυρίες, κύριοι, δηλαδή, μακελάριδες, είστε τόρια φωνή. Έχω πεθάνει στο γέλιο σήμερα. Ο κακόμοιρος φτωχομπατήρης Αλέξης Τσίπρας ενοικίασε ένα σπίτι στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ το μήνα. Περάστε να κάνουμε έρανο. Δεν έχει να τα πληρώσει. Ο ψεύτης της πολιτικής ζωής. Ο Σαμαράς τα πιάνε από τον Κόκαλη. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη, ο Τσίπρας τα πιάνε από το Μυτιλινέο. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, τι πολιτική ζωή είναι αυτή? Εδώ είναι ο πιάνων, του πιάνοντος, το πιάνοντα. Και πήγε σήμερα ο πρόεδρος ελληνικής λύσης, ο άνθρωπος, χριστιανός. Τι άλλο έπρεπε να κάνει ρε εσείς? Και εγώ να ήμουν εκεί θα πήγαινα. Στον Αριοπάγο και έκανε μια μηνυτήρια αναφορά. Ακούστε τον. Και το σταυρώσαν. Αντί να πούνε μπράβο ρε, που πήγε κάποιος, το σταυρώσανε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για παλιανθρωπιά. Τι θέλετε ρε? Θέλετε βούρκο, βόθρο? Δεν θέλετε εξυγείαν της πολιτικής ζωής τόπου? Τι θέλετε στα κομμάτια ρε? Άστο ναι.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία, ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την ελληνική λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να οθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο.
0: Κυρίες, κύριοι, επειδή αυτά που ο πρόεδρος ελληνικής λύσης είναι σοβαρά, τον παρακαλώ, ετούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να πάρει αύριο τα δημοσιεύματα που θα του αποστείλω και αυτά τα οποία διαβάζω τώρα, απαλλαγή λόγω παραγραφής για Μυτιλινέο στην υπόθεση των 250.000 ευρώ της ΔΕΗ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή την υπόθεση εννοεί ο κ. Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει άλλη υπόθεση με ολιγάρχη. Και την απαλλαγή του Μυτιλινέου που είχε δώσει 250.000 στον Νέζη. Απειλάγει. Απειλάγει με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας πέρασε την αλλαγή του ποινικού κώδικα τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, του 2019. Να πάρει τα δημοσιεύματα και τα πάει στη Βουλή. Και να ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα ζωντανά. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Κυρίες και κύριοι, δύο αστυνομικοί, τις πρωινές ώρες, εδώ υπάρχει αδικία. Εγώ έχω κάνει κριτική στην ελληνική αστυνομία, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι εδώ υπάρχει τεράστια αδικία. Δύο αστυνομικοί λοιπόν, με κίνδυνο της ζωής τους, αρχίζουν να κυνηγάνε, για να σου πω την ακριβή είδηση, το πρωί της Τετάρτης στο Άρκος υπήρξε μια αστυνομική καταδίωξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 28χρονου οδηγού που προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία σύμφωνα με την Ελλάς εμβόλησε. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τραυματισμό του. Αντί να πάει κατηγορούμενος αυτός ο κύριος, δίνει μάχη για τη ζωή του, ναι, αλλά συγγνώμη, την έψαχνε. όταν σου κάνουν σήμα, εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εγώ βλέπω την παράθεση των γεγονότων. Δεν μπορούμε να στείλουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα την αστυνομία. Δεν γίνεται. Πρέπει επιτέλους οι πολίτες να επιλέξουμε. Θέλουμε ελέγχους, θέλουμε αστυνόμευση, θέλουμε χειροπέδες, θέλουμε εισαγγελέα. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε να τους αφήνουμε ελεύθερους, να κυκλοφορούν? Γιατί ο πολίτης δεν σταμάτησε? Εμβόλησε αστυνομικά οχήματα. Γιατί δεν σταμάτησε? Την έψαχνε. Από τη στιγμή λοιπόν που την έψαχνε, θα την έβρισκε. Όταν εμβολίζεις δημόσια περιουσία και επιχειρείς να σκοτώσεις τους αστυνομικούς που σου κάνουν έλεγχο, δεν μπορείς. Δηλαδή οι αστυνομικοί τι πρέπει να κάνουν, ρε? Να πάρουν ένα δίχτυ, μια σουρλομανδία, μια πόχη, να τη ρίξουν για να τον πιάσουνε? Είμαστε σοβαροί? Στην Αμερική αν γινόταν αυτό, μπαμ και κάτω. Εμβολίζεις περιπολικά της αστυνομίας με σκοπό να σκοτώσεις το αστυνομικό προσωπικό της χώρας? Είστε σοβαροί? Και πάτε κατηγορούμενους αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους που έχουν και αυτή οικογένεια? Τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία? Να πει ελάτε, έλα φίλε, αμόλα καλούμπα? Είμαστε σοβαροί? Βεβαίως. Θα πρέπει να δούμε. Βεβαίως, όπως γίνονται σε όλα τα σύγχρονα κράτη του κόσμου και στην Αμερική, εάν ο αστυνομικός επιχειρήσει, πυροβολήσει, σκοτώσει ή τραυματίσει κάποιον, περνάει αυτομάτως από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, δίνει μια κατάθεση, αλλά δεν πάει κατηγορούμενος. Δεν πάει κατηγορούμενος, δίνει κατάθεση, εξηγεί πως έγινε το περιστατικό. Και αυτός και αυτοί που βρίσκονταν στο πλήρωμα του περιπολικού. Και αν δεν φταίει σε τίποτα, του παίρνουν το όπλο προσωρινά, του περνάνε βαλιστική. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί τα έχω δει. Όμως, το να βγαίνει ο εισαγγελέας και να απαγγέλει κατηγορίες για σοβαρή, βαριά σωματική ευλάβη στους αστυνομικούς είναι τραγικό. Κύριε Χρυσοχοΐδη, αντί να υπερασπιστείς εσύ το αστυνομικό σώμα, καθόμαστε και το υπερασπιζόμαστε εμείς? Όχι, το υπερασπιζόμαστε γιατί το αγαπάμε. Το υπερασπιζόμαστε γιατί θέλουμε να απονέμεται δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Θα έπρεπε ο εισαγγελέας να είναι πιο προσεκτικός. Και θα πάνε τώρα κατηγορούμενοι, και αν πεθάνει αυτός, θα πάνε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως οι αστυνομικοί? Είμαστε σοβαροί? Τι δικαιοσύνη θέλουμε? Τη δικαιοσύνη της παρανομίας ή τη δικαιοσύνη του νόμου?

0: Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Χτες είχαμε προβάλει, κύριε Μπαρμπαρή, δύο βίντεο για το πώς τα άρπαξε ο Σαμαράς από τον Κοκαλή κατά τα ήθεντα του συνεντευξιαζόμενου. Πρόσε με! Ισχυρού αφεντικού της Siemens στην Ελλάδα, του κύριου Ηλία Γεωργίου. Σήμερα θα ακούσουμε ένα βίντεο ακόμα. Και αύριο ένα ακόμα. Σιγά το πάμε, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται. Δεν μας νοιάζει κανένας. Αντώνη! Αντώνη, φίλε του Άδωνη Γεωργιάδη! Τα άρπαξες ρε από τον Κοκαλή. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Δεν μας ακούει κανένας. Τα βούτυξες ρε. Θυμάστε την ταινία «Μια ζωή την έχουμε» με τον Δημήτρη Χώρη στη φυλακή που του έλεγε ο Παντελής Ζερβός. Και τα βούτυξες! Και του έλεγε ο άλλος. Και του έλεγε, του έλεγε, του έλεγε, του έλεγε. Και τα βούτυξες! Όταν βγήκε αυτό το πλεόνασμα στην τράπεζα 1.102.102 και 1, και του λέει «Και τα βούτυξες! Και τα βούτυξα!» Ο Ηλίας Γεωργίου. Όχι! Ναι! Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, ο Αυλονίτης ήταν. Έχεις δίκιο. Δεσμοφύλακας στον Αυλονίτη στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Έκανα λάθος, δεν ήταν ο Παντελής Ζερβός. Έχω ξεφτέρια εδώ, ρε. Ξεφτέρια οι ακροάτες όλοι, ρε. Ο Βασίλης Αυλονίτης ήταν. Και τα βούτυξες! Τα βούτυξα! Με φάγες, Παναθεμάσαι. Τα βούτυξα. Ο Ηλίας Γεωργίου τότε μου είχε εκμυστηρευτεί σε συνέντευξη για την υπόθεση του βρώμικου, της βρώμικης περίοδου με τον Κόκαλη και τη Siemens. Ότι στην υπόθεση της διαφθοράς εκείνης εποχής ήταν βουτυγμένο και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο τότε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης Κεφαλογιάννης. Ήταν η περιβόητη υπόθεση για το ποιος θα πάρει τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ. Μια υπόθεση από την οποία έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 92-93. Αυτά που λέει τώρα η κυρία Μπακογιάννη, αλλά δεν μας τα λέει όλα. Κυρία, τώρα πείτε τα όλα. Μη λέτε τα μισά. Όλα. Όλη την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε τι μου είχε πει τότε ο κύριος Γεωργίου για την εμπλοκή και του ΣΥΡΙΖΑ στα μαύρα ταμεία της Siemens.
1: Γιατί το 90 που έγινε σύσκεψη Φοράκη, Μητσοτάκη και λοιπά, Δραγασάκη, που ήταν και αυτός ο σημερινός...
2: Επισολότας, ναι. Γιατί τι.
1: Γιατί υπεγράφει η σύμβαση με τον ΟΤΕ, τότε. Γιατί τότε υπεγράφει.
2: Θα σου εξηγήσω.
1: Τότε υπεγράφει.
2: Μια μικρή σύμβαση υπεγράφει.
1: Μια μικρή.
2: Ένα δείγμα γράφεις. Θα σου εξηγήσω.
1: Ένας βουλευτής, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και για σχέση με 17 Νοέμβρη και δεν ήταν άνθρωπος. Έτσι, ο γνωστός αυτός, και δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε κατηγορήσει ευθέως...
0: Ομιλούσα τότε για τον Περικλή Κοροβέση. Αυτός είχε καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα άρπαξε από την Ολιγαρχία και τους Γερμανούς. Ο Περικλής Κοροβέσης, ο οποίος δεν ζει σήμερα.
2: Ο κεφαλογιάννης. Δεν τα πήγαινε καλά με την πολιτική του ηγεσία. Δεν ήθελε. Αυτός υποστήριζε και ήθελε τη δουλειά να την πάρει ένα καζέλ. Ήταν δηλαδή με το μέρος του Μητσοτάκη. Έγινε διαγωνισμός στη Διεθνής. Η Siemens μειοδότησε. Και η Ericsson. Δεν μπορούσε να πάει η δουλειά άλλο. Ο οργανισμός είχε πάρει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επενέβη ο υπουργός, ενώ δεν είχε δικαίωμα, να πει ότι μη κατακυρώνεται τη δουλειά. Και του είπε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάει νομίζω να κατακυρώσει. Και αυτός πήγε, συγκρότησε, μίλησε με τον Σολότα και κάνανε Υπουργικό Συμβούλιο και βγάζανε μία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. που έλεγε να μην κατακαιρωθεί η δουλειά. Και ο τότε έγραψε στα παλιά της τα παπούτσα, ότι ξέρεις τι απάντησε ο τότε, τότε. Και στον Ζολώτα και στον Κεφαλογέννη, τον Κεφάλα. Ελάτε εσείς να πάρετε την απόφαση, άμα θέλετε, και έχετε κότσα. Εμείς είμαστε μέλη του Σπουδίου, ενεργούμε αυτόνομα, βάσει των νόμων και των κανόνων και η δουλειά πρέπει και έχει κατακαιρωθεί στη ζήμη και στην έξω. Πήγα μετά και είδα εγώ τον Κεφαλογέννη, στο γραφείο. Είναι γιατρός. Και μέσω ενός γιατρού για να μανοτραφεί, δεν έχει σημασία, μπορεί να δουλεύει και πρέπει για τον ίδιο. Και ξέρεις τι μου πει. Κρίμα λέει που ήρθες και με είδες τώρα, διότι αν έρχεσαι να κοιμόντουσες μια εβδομάδα νωρίτερα, θα είχε πάει άψογα η δουλειά. Και θα είχα βουλευτεί κι εγώ. Μα τι σου λέει τώρα. Τα έχεις όλα. Τι να σου πω. Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Διεφθαρμένη μέχρι το κόκαλο.
2: Και παραπάνω.
3: Παραπάνω.
2: Σε τέτοια βρωμιά σου.
1: Αρπακτικά.
2: Και ο κόσμος νομίζει
1: κλέφτης.
2: Ότι και αυτό
1: κλέφτης.
2: Και ο κόσμος νομίζει, δυστυχώς, κόσμος νομίζει ότι αυτοί εξυπηρετούσαν τότε και κάνανε
1: το δημόσιο συμφέρον.
2: Ποιο εξυπηρετούσε. Την τσέπη τους εξυπηρετούσε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματική ιστορία.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα.
3: Όλα τα άλλα. Τα οποία λες τώρα, τα λέγει στο δικαστήριο, θα ήσουν αυτοί.
2: Έλα, ρε.
1: Γιατί δεν τα είπατε, κύριε.
2: Γιατί, τι σχέση. Μα δεν κατηγορούμε για αυτά.
1: Μα, για ποια κατηγορία.
2: Κατηγορούμε
1: για το Μαντέλη.
2: Για το Μαντέλη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Και έγινε 10 χρόνια μετά.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχω μπερδευτεί. Έχουμε την ιστορία με το Μαντέλη, η οποία διαχωρίστηκε από την δίκη της Ζήμανς. Μπράβο. Εκεί έχετε.
3: Και διαχωρίζεται όπου του συμφέρει. Ναι. Όπου δεν του συμφέρει. Ναι.
1: Εκεί έχετε καταδικαστεί για 10 χρόνια, έτσι. Mm. Λοιπόν, η εισαγγελική πρόταση τώρα για την υπόθεση της Ζήμανς είναι η νέα εισαγγελική πρόταση της Κεπαρνιά. Η οποία εκεί προτείνει την ενοχή σας για δωροδοκία κλπ. Εκεί προβλέπεται ποινή.
3: Ε, βέβαια.
1: Για πόσο, τι μιλάμε.
2: Πάλι στο παιδί, ότι είναι 1608.
1: Ναι, γιατί μιλάμε. Εξακολουθεί να ισχύει το
2: βεβαίως.
1: Γιατί μπορεί να το λένε να το κολλησεργήσει και να.
2: Εάν το κολλησεργήσει. Πάντως με το ισχύει.
1: Και τι προβλέπετε.
2: Με το ισχύει. Μέχρι ισόβιο.
1: Μέχρι ισόβιο.
3: Ναι. Μέχρι ισόβιο.
1: Για κατάχρηση του δημοσίου χρήματος.
2: Ναι, μα δεν ήταν κατάχρηση του δημοσίου.
1: Μα δεν ήταν δημόσιο το χρήμα.
2: Δεν έχει σημασία. Αυτοί το λένε ότι είναι δημόσιο. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα. Γιατί απέδειξα στη Σκεπαρνιά, στην απολογία μου, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε ζημιά, αλλά υπήρξε και τεράστιο όφελος τότε. Αποδεικνύεται από τους συλλογισμούς του τότε και από αυτά.
1: Όφελος για το δημόσιο.
2: Ναι. Και είπε Σκεπαρνιά, υπήρξε λέει όφελος και καλώς έγινε λέει η προγραμματική συμφωνία, αλλά δεν συμπεριφέρεται το όφελος με τη ζημιά που υπέστη τότε, διότι μπορούσε να έχει αγοράσει φτηνότερα. Και τη λέω.
3: Τρελά πράγματα.
2: Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν η Ζήμανς να είχε υπερτιμολογήσει και να ήταν μειοδότης, αφού την ίδια εποχή, με τους ίδιους όρους, ο Κόκαλης πήρε διπλάσια προγραμματική συμφωνία και ήταν 7% ακριβότερος και τους το απέδειξα. Και φαίνονται από τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης της Επιτροπής του ΠΟΤΕ. Και ξέρεις τι απάντησε και παρνιά. Μα εδώ δεν ερευνούμε, λέει, τη σύμβαση του Κόκαλη. Ερευνούμε, λέει, τη σύμβαση της Ζήμανς.
1: Κύριε
2: δηλαδή, τι λες, ότι εδώ, ασχολείται. Είναι δυνατόν να υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τον πρώτο μειοδότη και να μην υπέστη ζημιά από τον δεύτερο μειοδότη. Δηλαδή, υπέστη ο ΤΕ ζημιά από τη Ζήμανς, δεν υπέστη από τον Κόκαλη. Είναι τρελαίνωση αυτή τη χώρα.
0: Καταλάβατε. Στο ακροατήριο κατά τον κύριο Γεωργίου, δεν εκλήθη καθόλου υπόψη το γεγονός ότι ο Κόκαλης χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με διπλάσια ποσά. Κατά τους ισχυρισμούς και κατά τα τότε δεδομένα. Αλλά δεν είναι θίγει ο κύριος Κόκαλης. Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι δύναμη. Ακούνε δύο Σοκράτη όλοι και βρέχουν τα παντελόνια τους. Γιατί είναι μάγκας, δυνατός και πάνω απ' όλα γενναιόδωρος. Είναι ο άνθρωπος που όταν ο Τράγκας και ο Κακαουνάκης συγχωρεμένοι εκβιάζαν τον Γεωργίου, πήρε τηλέφωνο τον Γεωργίου της Ζήμανς και του είπε «Ηλία, άστος ρε, άστα τα», είπε μια κομψή έκφραση ο αγαπητός κύριος Κόκαλης από αυτές που χρησιμοποιούσε, «Άστα τους μάζεψε εγώ ρε στο Βλάς ρε, θα τους δώσω μεροκάματο». Τους πήρε στο Βλάς, τους χρήσωσε και σταματήσανε να εκβιάζουν τον Γεωργίου. Συγχωρεμένοι και οι δύο. Αυτή είναι η δημοσιογραφία η επενδυτική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ο εκβιασμός. Αλλά τώρα έχει τελειώσει το παραμύθι. Τώρα εκβιασμοί γίνονται αλλιώς. Όχι με τις λογικές τράγκα και κακαουνάκι. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν μείνει στο παρελθόν και παλεύουν να εκβιάζουν με τον ίδιο τρόπο. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Θα το φάνε το κεφάλι τους. Αργά ή γρήγορα θα το φάνε το κεφάλι τους. Τι θα φάνε? Θα φάνε το στήσιμο, θα τους μπαγλαρώσουν, θα τους χειροπαιδιάσουν και θα τους πάνε μέσα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γεωργιάδης είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να αποκαλύψει το ερώτημα το οποίο του κάνουμε ευθέως. Είναι η υπόθεση Μυτιλινέου η απαλλαγή του για την ενεργητική δωροδοκία στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέργιο Νέζη, που του ενέβασε, του έριξε, του έβαλε έμβασμα, του εμβάστηκε 250.000 ευρώ ως μίζα για να δώσει η ΔΕΗ τη δουλειά στη ΜΕΤΚΑ του Μυτιλινέου. Για αυτή την υπόθεση μιλάει. Ο Τσίπρας άλλαξε τον ποινικό κώδικα για να αθωωθεί πανηγυρικά ο Μυτιλινέος, να παραγραφεί το αδίκημα και να βγει στη δημόσια γνώμη, στην κοινή γνώμη του ελληνικού λαού, ως αθώα και λευκή περιστερά. Και αυτά μιλάς, κύριε Γεωργιάδη? Αν έχεις τα κότσια, βγες και τελείωσε αυτά που είπες. Ότι ο Τσίπρας είναι ο βρωμερωτέρος, ανοίγω εισαγωγικά, των βρωμερωτέρων πολιτικών στην Ελλάδα. Δεν τα παγώ, κύριε Γεωργιάδη. Τα είπε κορυφαίος πολιτικός κυβέρνησης. Και χρωστάς και μια ακόμα απάντηση. Πες μας τι συμβαίνει και τι ξέρεις για τη βίλα, το κολόσπιτο, που έλεγε και ο Μακαρίτης Βαγγέλης Γιαννόπουλος, το κολόσπιτο του Σουνίου. Γιατί ηρωνεύτηκε στον Τσίπρα ότι πληρώνει 500 ευρώ το ενίκιο και αφήνεις να εννοηθεί ότι τη βίλα την έχει αγοράσει. Αυτά για σήμερα, περισσότερα αύριο στην εφημερίδα μας. Θα φτιάξουμε κάτι ωραία πραγματάκια αύριο από πάνω με ντρόν το κολόσπιτο του Τσίπρα. Το 500-άρικο! Και άμα δεν έχεις, Αλέξη, έλα από εδώ, ρε! Πετρουράλι, ρε! Έλα, ας δώσουμε κανένα φράγκο, ρε! Να κλείσεις το ενίκιο του μήνα! Να κλείσεις το ενίκιο του μήνα να κάνεις τα μπάνια σου! Ψεφταρά, ψεφταρά! Καλό ξημέρωμα!
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Αντιστοιχεί 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έκαιγε αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια εισήλθε σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο αρχικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ αυτή την ώρα επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις και συγκεκριμένα 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 νωρίτερα σήμερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της αλφα-παθολογικής κλινικής του Σισμανογλίου νοσοκομείου. Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά ισχυρής και ο 74χρονος που προσήχθη για την πυρκαγιά. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν συνολικά 70 νοσηλευόμενοι από δύο ρόφους του νοσοκομείου. Δεν συνδέεται με τη φωτιά το περιστατικό θανάτου της 90χρονης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Ερντογάν να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθετα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκάθαρα ισχυροποιημένη, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Downing Street με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παρετηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου προτού εισέλθει στην Downing Street πιθανόν στις 20 Ιουλίου. Στην ιερή πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο στην ενόηση του Ισλαμαμπάντ, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το Πακιστάν. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική.

0: κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε. Σήμερα η 9η του μηνός Ιουλίου, το Σωτήριο είναι το 2026 και λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το πείραμα το οποίο κάνουμε. Δηλαδή, να διαβάσουμε την επικαιρότητα από 2-3 τελείως διαφορετικά site ως προς την προσέγγιση τους. Για να δούμε, μένουμε στην ίδια χώρα, ζούμε στο ίδιο σύμπαν, βιώνουμε τα ίδια ερεθίσματα, στον ίδιο κόσμο είμαστε. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε κατά πρώτον στο πρώτο θέμα. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, τροχαίος τηλεοφόρο Ποσειδώνος με δυσκολία κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Λοιπόν, πρώτα άλλαξε την κατάθεση του 70χρονου για την πυρκαγιά στο Σιμανόγλιο. Έβαλα, λέει, τη φωτιά επίτηδες. Πρώτη είδηση για το Σιμανόγλιο. Δεύτερη είδηση για το Σιμανόγλιο. Τρίτη είδηση για

το Σισμανόγλιο και μετά έχουμε το βίντεο με την στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 στην Ζάκυνθο, που άδειασε τις δεξαμενές, δεν χρησιμοποίησε τις ρόδες. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι μιλώντας νωρίτερα με φίλο ο οποίος τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά, είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ, προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περίπτωση για σφάλμα χειριστή. Το λέμε με πολύ μεγάλο σεβασμό στους χειριστές της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό είναι όμως το ρεπορτάζ. Δίκη Λιγνάδη λέει: ήρθε στο δωμάτιο, μα κακοποίησε, πλαινόμουν, έκλαιγα. Πώς θα κάνεις αυτά σε ένα 17χρονο. Συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνουμε η κατάθεση του άνδρα που αυτό. Την θέλω να δικαιωθώ, λέει. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα έχουμε γενικώς το ήθος των ελίτ. Αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό η συγκεκριμένη περίπτωση. Και η θέα από τον 40ο όροφο μέσα από τον πύργο κατοικιών του Ελληνικού. Δείτε φωτογραφίες. Είναι τέταρτη είδηση, Έλληνα, άμα μπεις στο πρώτο θέμα, η τέταρτη πιο σημαντική είδηση είναι η θέα από τον πύργο του Ελληνικού. Και εγώ θα πω ότι όταν ορισμένες φορές έρχεται κάποιος αντιμέτωπος με αυτήν την προτεραιοποίηση και αξιολόγηση μιας τέτοιας είδησης, μπορεί, χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος, να αισθανθεί ακόμα και αρνητικά έναντι του εγχειρήματος του Ελληνικού. Σου λέει, εδώ ο κόσμος χάνεται. Η σημαντικότερη είδηση είναι η θέα από τον 40ο όροφο του πύργου κατοικιών του Ελληνικού. Μήπως και όχι. Και ξαναλέω, περνώντας κιόλας από χθες εκεί, ότι ενδεχομένως όλο αυτό το έργο να καταλήξει τελικώς να είναι εξαιρετικά χρήσιμο και ωφέλιμο για τους πολίτες εκείνων των περιοχών και των δήμων και ενδεχομένως συνολικά και για την οικονομία της πρωτεύουσας ή και δεν ξέρω τι, αλλά το να βάζεις, δείτε τη θέα από τον 40ο, παιδιά, το πιο ωραίο πύργο να έχετε, το πιο ωραίο project να έχετε κάνει, όλα καλά να έχουν γίνει και χίλια καλά είμαι βέβαιος ότι έχουν γίνει στο Ελληνικό, τον προκαλεί τον άλλο. Είναι η τέταρτη είδηση. Βέβαια θα σου πει ο άλλος ότι σε ένα σύστημα που θεωρεί ότι η πέμπτη είδηση πρέπει να είναι ότι ο Tom Hanks έκλεισε τα 70 του, μια χαρά είναι και το Ελληνικό η τέταρτη είδηση. Και ξαναλέω, όλα καλά και άγια με το Ελληνικό. Ο άλλος όμως ο οποίος το βλέπει λέει, ρε κερατάδες, αυτό είναι τώρα το οποίο μου λες ότι εμένα πρέπει να με απασχολεί. Μένεται, λέει, και η φωτιά σε βιοτεχνία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο παιχνιδιών. Άγια, κάτσε μια στιγμή, περίμενε αυτό εδώ πέρα να το βάλω. Γράφει, μπράβο, έτοιμος. Φύγαμε. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με μια επισκόπηση των ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, οι πρώτες ειδήσεις, αναγκαστική προσγείωση. Και όχι, πιο πριν ήταν κάτι άλλο. Για μια στιγμή, περίμενα. Τσακ, πάμε εδώ πέρα. Α, το φτιάξαμε. Οι πρώτες λοιπόν ειδήσεις. Αναγκαστική προσγείωση, αναγκαστική προσγείωση 1, αναγκαστική προσγείωση 2, αναγκαστική προσγείωση 3, Λιγνάδης 4, 5 ο 74χρονος με το Σισμανόγλιο. Μέχρι πριν από λίγο οι πρώτες ειδήσεις ήταν Σισμανόγλιο και μετά η αναγκαστική προσγείωση. 6 η θέα από τον 40ο όροφο μέσα από τον πύργο κατοικιών του Ελληνικού. Και 7 ο Tom Hanks. Να πάω πιο κάτω. Ελαραμπή. Μάλιστα, τα περίστροφα που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, με χαραγμένα τα ονόματά τους και πραγματικές σφαίρες. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ο Ερντογάν χάρισε στο Μητσοτάκι πραγματικό περίστροφο? Το ξέρουμε αυτό, το έχεις ψάξει καθόλου το θέμα? Θα έρθεις να κάνουμε εδώ πέρα χωριό? Έλα μέσα. Έλα, πώς είσαι. Παίξε και εγώ τραγούδι. Α, ό,τι να είναι. Με συγχωρείς. Δεν το είχα πει από πριν.

0: Καλησπέρα στη Βασιλική, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλησπέρα στον Χρήστο. Λέει είναι με ένα πάρκο στο Ελληνικό, Μητσοτάκης λέει τον Χαμ, το έκανε τσιμέντο. Γεια σου Λαράκη, πιστεύω ότι την έκρηξη λέει στον ασπρόπυργο ευθύνονται τα έλαια σιλικόνης που υπήρχαν εκεί. Καλησπέρα Σοκράτη, καλησπέρα στον Χρήστο. Μιλάμε λέει για το κυκλοφοριακό έμφραγμα στην Αθήνα τώρα που θα έρθουν χιλιάδες, το Ελληνικό σκέφτεσαι τι έχει να γίνει αφού δεν θα υπογειοποιηθεί εκεί πέρα. Εγώ ειλικρινά θέλω να το δω θετικά το όλο πράγμα. Αυτό το οποίο όμως κάνουν οι έχοντες στο μαχαίρι και το πεπόνι της επικοινωνίας, και δεν αναφέρουμε στην επικοινωνία του ίδιου του project, εννοώ συνάδελφοι, δημοσιογράφοι. Μερικές φορές μέχρι ζημιά κάνει. Καλησπέρα Βασιλική μου, καλή εκπομπή. Δεν γνωρίζει ο Σουλτάνος ότι στην Ευρώπη όλα επιτρέπονται να έχουν μόνο οι εγκληματίες. Μα φίλε μου user, σε εγκληματίες τα δώρισε πολλά από αυτά. Λοιπόν, θα σου πρότεινα να αποσύρουμε τον Ted Nugent, διότι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Ιάσονα Τσέτσο. Ο κύριος Ιάσον Τσέτσος, αγλάισμα των νεωτέρων γενεών της εθνοσυντηρητικής δημοσιογραφίας, ξεκίνησε ένα εγχείρημα προ ολίγου καιρού και χρόνου, το οποίο μιμείται, και το λέω ευθέως διότι η μίμησης ως γνωστόν είναι και η υψηλότερα μορφή φιλοφρονήσεως, μιμείται το Radio Genoa. Τι είναι το Radio Genoa, Ιάσονα?
1: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλησπέρα και συνάδελφε.
1: Και συναγωνιστή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Το Radio Athens ήρθε ως ιδέα από το Radio Genoa. Ωστόσο, όπως ξέρεις και πολύ καλά εσύ, το Radio Genoa αναπαράγει fake news.
0: Uh-huh.
1: Θέλω απλά δημοσιογραφικά, και βασικά αυτοί δεν έχουν εκεί στο σελίδα. Σωστά.
0: Πες μου ακριβώς, κατά πρώτον, ή μάλλον πες σε εκείνους που μας ακούν και μπορεί να μην το γνωρίζουν, τι είναι το Radio Genoa.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι ραδιόφωνο. Δεύτερον, η ονομασία του ήρθε από το... το Radio Genoa,
0: ναι.
1: Το Radio Genoa είναι ένας δημοφιλής λογαριασμός στο Twitter.
0: Που επίσης δεν είναι ραδιόφωνο.
1: Κάνει να πούμε από πού είναι
0: τα
1: ο Χρήστης.
0: Τα πάντα να πεις, τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα.
1: Νομίζω το έχει ένα συνδονήσιος, έχει βγει αυτό, ή δεν είσαι σίγουρος.
0: Είχε γίνει ένα θέμα στην Ιταλία που ψάχνουν να βρουν ποιο είναι, διότι το κλείσανε και μετά αναγκάστηκαν να το ξανανοίξουν.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ήταν παράνομο το να το κλείσουν. Mm-hmm. Τελικώς δεν έκανε κάτι παράνομο το Radio Genoa και απεδείχθη ότι ο ιδιοκτήτης και κύριος χειριστής του, ας πούμε, επικεφαλής της ομάδας και ο προτεργάτης του, νομίζω ότι όντως είναι ινδονησιακής καταγωγής.
1: Μάλιστα, του είχαν προτείνει να το πουλήσει για κάποια εκατομμύρια δολάρια και το αρνήθηκε ο ίδιος.
0: Εγώ μπορώ να σου πω από δικό μου ρεπορτάζ ότι η ιδιοκτησία του Brussels Signal σε κάποια στιγμή έκανε πρόταση για το Radio Genoa και είχαν ζητήσει κάπου εκεί 4-5 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Δεν προχώρησε.
1: Πολύ μεγάλο ποσό, και φαίνεται και το ποιόν του ανθρώπου. Δηλαδή προσπάθησε να το συνεχίσει. Ας πούμε λοιπόν τι είναι το Radio Genoa.
0: Προσπάθησε να πάρει πολλά πολλά λεφτά. Δεν του κάτσε το να πάρει πολλά πολλά λεφτά και είπε δεν θα το πουλήσω για 1,5-2 εκατομμύρια.
1: Είπα να το πω κόσμια.
0: Δεν το πες κόσμια, τον έκανες μάγκα. Ενώ ουσιαστικά αυτό ήθελε να κάνει το ακριβώς αντίθετο, να βγάλει λεφτά. Ακριβώς. Δεν είναι κακό πράγμα να βγάζεις λεφτά.
1: Όχι βέβαια, όχι. Δεν είμαστε κομμουνιστές.
0: Ακριβώς, ειδικά εφόσον αυτό το κάνεις.
1: Τιμία.
0: Μπράβο. Και έχοντας ένα μέσο όπως είναι το Radio Genoa, το οποίο έχει τρομερό εκτόπισμα, έχει αποκτήσει τρομερό εκτόπισμα. Μόλις με πήρε, φίλε, ένα νούμερο από το Λεσότο.
1: Λεσότο.
0: Λεσότο, ναι, συν 266-629-076-49, λέω και τον αριθμό, δεν ξέρω. Ποιος με παίρνει από το Λεσότο?
1: Τι να σου πω, εμένα με παίρνανε από την Αφρική την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πώς είχες?
1: Έχουμε πολλά προφίλ.
0: Τι να σου πω, κανένας Νιγηριανός πρίγκιπς.
1: Μάλλον.
0: Μήπως ήταν να έχεις και εσύ την τύχη του ντόκου. Πες μας λοιπόν για το Radio Athens στα πρότυπα του Radio Genoa.
1: Το Radio Athens. Ουσιαστικά ήθελα να κάνω μια δικιά μου ιστοσελίδα. η οποία θα ασχολείται με θέματα που παίζουμε εδώ και στον Μάχη και στο Alert, δηλαδή με θέματα εθνικά, με το woke που μαστίζει δυστυχώς την εποχή μας.
0: Μα δεν υπάρχει woke στην Ελλάδα, μας έχει πει η κυρία Μπακογέννη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Τα αυτά που ζούμε την τελευταία δεκαετία, τέρμα.
0: Δημοσιογραφικά σου μεταφέρω την κυρία Μπακογέννη.
1: Για να μας τα κρύβεις, να πιάνουμε όλο το...
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εθνικά, με το woke, με την ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας και κουλτούρας. Και γενικά θέματα που δεν παίζουν πολύ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ακού τι γίνεται τώρα. Το Radio Genoa είναι πάρα πολύ σκληρό, υπό την έννοια ότι δείχνει πολλές φορές σκηνές από περιστατικά βίας στους δρόμους της Ευρώπης. Θα κάνεις κι εσύ ή κάνεις κι εσύ κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν παίζω τέτοια θέματα. Βασικά τα θέματα τα παίζω, αλλά έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν και κάποια fake news και κάποια ανακυκλωμένα θέματα στο Radio Genoa. Εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε να χαρακτηριστεί ότι παίζουμε κάποιο fake news. Απλά θέλω να καταθέτω εκεί την άποψή μου, να φαίνεται η δημοσιογραφική μου δουλειά εκτός.
0: Οπότε
1: από
0: δεν δε στοχεύεις στο καφριλίκι της υπόθεσης, και μην την πάρεις αρνητικά την λέξη αυτή. Θέλω να πω δηλαδή ότι λογαριασμοί όπως είναι το Radio Genoa, που δείχνουν αυτό το οποίο γίνεται χωρίς φίλτρα, στοχεύουν κιόλας στην συναισθηματική ανακίνηση των ακροατηρίων τους, και στο καλός ή κακός εννοούμενο καφριλίκι πάντως, το οποίο προκύπτει άμα βλέπεις τέτοιου είδους πράγματα. Γίνεσαι κι εσύ κάφρος. Άμα βλέπεις κάφρος, γίνεσαι κάφρος. Και πολλοί πιστεύουν, και αυτό χωράει συζήτηση και δεν είναι να το απορρίψει κανείς με κλειστά τα μάτια, ότι από τη στιγμή που καφροποιείται το σύστημα, για να επιβιώσεις εσύ είτε ως πρόσωπο είτε ως ομάδα, θα πρέπει να μπορείς και εσύ να λειτουργείς δυναμικά απέναντι στους κάφρους.
1: Και είναι πολύ σωστό το σύστημα που παίζει το Radio Genoa και άλλα τέτοια μέσα. Απλά εγώ θέλω να γράφω δημόσια με το όνομά μου. Το ονοματεπώνυμο μου. Άμα ήθελα, θα έκανα ένα ψεύτικο λογαριασμό, ένα ψεύτικο προφίλ, θα αναπαρήγα τέτοια βίντεο και θα έκανα αυτή τη δουλειά. Εγώ θέλω να δείχνω και τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα και να παίρνω και μια θέση λίγο
0: Radio Athens.
1: Radio Athens.
0: Λοιπόν, και είναι site, είναι blog, είναι τι είναι?
1: Το ξεκίνησα από το WordPress, είναι κανονικά site.
0: Δηλαδή,
1: radioathens.org.
0: Ποια είναι η διεύθυνσή του? Είναι
1: αυτή, είναι.
0: Μάλιστα. radioathens.org. Και με τι έχεις καταπιαστεί, για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό? Κάτσε να σε πάρω μια φωτογραφία.
1: Λοιπόν,
0: να σε βγάλω κιόλας.
1: Επειδή δεν έχω.
0: Στα YouTube. Ναι.
1: Επειδή όπως ξέρεις δεν έχω και πάρα πολύ.
0: Δικό σου είναι το παππούρι.
1: Ναι, δικό μου.
0: Έχετε πάθει.
1: Κάτι πρέπει να πίνουμε. Νερό.
0: Εντάξει.
1: Επειδή όπως ξέρεις δεν έχω και υπερβολικά πολύ ελεύθερο χρόνο και τρέχω όλη μέρα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη βδομάδα προσπαθώ ουσιαστικά κάθε μέρα να πιάνω και ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα καταπιαστήκα με τρία θέματα που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Το πρώτο το αλίευσα από το διαδίκτυο,
0: ναι,
1: και από το Twitter, και αφορούσε ένα αυτοοργανωμένο Pride στο Ηράκλειο της Κρήτης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή,
0: ναι,
1: Σάββατο, Κυριακή. Ως εκεί όλα καλά. Το θέμα είναι ότι στην αφίσα αυτού του
0: αυτοοργανωμένου
1: Pride υπήρχε ένα σύμβολο.
0: Το οποίο, τι?
1: Το σύμβολο που σημαίνει στη ΣΥΠΑ Little Boy Lover. Είναι ένα διεθνές σύμβολο παιδεραστίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έχει καταχωρήσει το FBI ως τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορώ να σου το δείξω εδώ πέρα να το δεις.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Είναι...
0: Το οποίο πρέπει να σου πω, ορισμένοι φιλοσυνωμοσιολόγοι το έχουν εντοπίσει και σε παιδικές συσκευασίες.
1: Ακριβώς.
0: Και στα Pampers λέει το έχουν βρει. Το έχω υπόψη μου αυτό.
1: Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω. Προσπαθώ να αποφεύγω τις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Και εγώ επίσης.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι είχε η συγκεκριμένη αφίσα μιλούσε και για παιχνίδια που αφορούσα, είχε workshop που αφορούσαν παιδιά, ανήλικα παιδιά, όπως queer παιχνίδια, δημιουργία queer mini comics, drag show για παιδιά. Οπότε αυτό σε συνδυασμό, νομίζω έχεις δει και εσύ την αφίσα, που όπως βλέπεις εδώ πέρα χρησιμοποιείται το ίδιο σύμβολο ή κάτι που παρομοιάζει με αυτό το
0: είναι,
1: σύμβολο.
0: Κοίτα, η καλλιτεχνική προσέγγιση της αφίσας αφήνει τη φαντασία να καλπάσει.
1: Την αφήνει.
0: Δηλαδή βλέπεις εκεί πέρα πέι, βλέπεις άλλου είδους ανατοπικές λεπτομέρειες, βλέπεις πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το συνονθήλευμα το καλλιτεχνικό,
1: μεταξύ,
0: ας πούμε.
1: Το δίπλα από αυτή τη φιγούρα που φέρει αυτό το σύμβολο είναι, έχει το σύμβολο των τραβεστή, άμα το έχεις δει εδώ πέρα. Και πιο πέρα έχει το σύμβολο του, ουσιαστικά έχει μια φιγούρα drag queen.
0: Ποιο είναι το σύμβολο των τραβεστή, δεν το
1: γνωρίζω. Είναι αρσενικό, θηλυκό και το ενδιάμεσο.
0: Α, εννοείς το, ναι, κατάλαβα.
1: Το διαμφιλικό.
0: Ναι, νομίζω ότι το ζωάκι αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το σύμβολο, ναι.
1: Όλο αυτό, εντάξει, όσο και να προσπαθούμε να μην είμαστε συνωμοσιολόγοι, εξάπτει τη φαντασία και ουσιαστικά θέτω κάποια ερωτήματα. Πρόκειται, γνωρίζει η διοργάνωση αυτού του αυτοοργανωμένου Pride τη σημασία αυτού του συμβόλου? Ήταν τυχαία η χρήση αυτού του συμβόλου?
0: Δεν υπάρχει διοργάνωση στην αυτοοργάνωση. Σύντροφε, τι είναι αυτά τα αποσβέτα?
1: Μέχρι και σελίδα έχουν στο Facebook. Τι?
0: Ναι, αυτό είναι νομίζω το,
1: η συνέλευση.
0: Το έσχατο σημείο που θα μπορούσαν να φτάσουν. Πιο πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή η αυτοοργάνωση πώς μπορεί να έχει κεντρική διοργάνωση?
1: Βέβαια, περνάνε όλα αυτά από μια συνέλευση. Όπως γνωρίζω, έχω περάσει και από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, οπότε τα γνωρίζω αυτά πάνω κάτω.
0: Ευτυχώς για σένα είδες φως.
1: Πήγα στη Λέσβο για να δω φως.
0: Γιατί στη Λέσβο συγκεκριμένα, ο Άγιος?
1: Όχι, ο Άγιος.
0: Ταξιάρχης.
1: Είχα περάσει εκεί το 2011, Σχολή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
0: Συγγνώμη, υπάρχει τέτοιο πράγμα?
1: Ναι, εδώ πάνε να κάνουν σχολή φίλου.
0: Πολιτισμικής
1: τεχνολογίας και επικοινωνίας. Δηλαδή, από δημοσιογραφία.
0: Πυρηνικής βοσκής, ξηρών καρπών και ανατινάξεων.
1: Είναι πρωτοποριακή σχολή, μπορώ να σου πω. Δηλαδή,
0: πρωτοποριακή μου ακούγεται εμένα, όχι πρωτοποριακή, αλλά τέλος πάντων.
1: Από μουσιολογία, ναι. Μαθαίνεις από μουσιολογία μέχρι παραγωγή ντοκιμαντέρ, χιλιάδια, δημοσιογραφία, γραφιστική.
0: Άρα δεν μαθαίνεις τίποτα δηλαδή.
1: Τα πάντα, λίγο απλά.
0: Άρα δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα. Μαθαίνεις ότι θα μάθαινες, ρε παιδί μου, αν είχες ένα καλοκαίρι να κολοβαράς στο σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Έπρεπε να πάω μετά στην Πάντιο για να το εξειδικεύσω
0: εκεί
1: στα μέσα.
0: Η Πάντιος πραγματικά είναι.
1: Που έχει τέλειο, έχουμε τελειώσει το ίδιο τμήμα.
0: Επιστημονικό κολοβάρεμα η Πάντιος.
1: Ναι.
0: No doubt about that.
1: Και τέρμα γουόκ.
0: Προφανέστατα. Είναι η σφικοφωλιά στην Ελλάδα. Πώς έχουμε επιβιώσει ορισμένοι είναι απορίας άξιων. Μάλιστα.
1: Και που λες, πήγα στη Λέσβο,
0: ναι,
1: το 2016, πιο νωρίς λόγω κάποιων θεμάτων οικονομικών δεν μπορούσα να πάω. Και την πέτυχα ακριβώς το μεταναστευτικό ρεύμα. Εγώ μέχρι τότε πίστευα ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Εντάξει, ας έρθουν οι κακοτρεγμένοι, ας πούμε, από τον πόλεμο. Βέβαια, πάντα είχα το μικρόβιο του πατριωτισμού μέσα, παρότι ήμουν αναρχικός. Εντάξει, αγαπούσα το λαό μου, ας πούμε, την πατρίδα μου, τον τόπο μου. Και αυτά που είδα ειδικά στο πρώτο έτος, Κωνσταντίνε, ήταν πράγματα που άμα τα βλέπει κάποιος άνθρωπος δεν τα πιστεύει.
0: Για πες μου για παράδειγμα.
1: Κοίτα, είχα πάει και στη Μόρια, είχα προσπαθήσει να μπω μέσα αυτή. Βγαίνανε ελεύθερα, εντάξει, ήταν ελεγχόμενη είσοδος για τα μάτια του κόσμου, εντάξει, πηγαίνω, ερχόταν. Είχα δει σφαγμένα ζώα, κλέβανε κατσίκια, πρόβατα από κτηνοτρόφους, τα σφάζανε επί τόπου, τα μαγειρεύανε. Έχω δει ανθρώπινες ακαθαρσίες έξω από εκκλησίες. Έχω δει μουτζουρωμένες εικόνες, δηλαδή σε εξοκλήσια, δηλαδή. Και είχε φτάσει σε ένα βαθμό η πόλη της Μυτιλίνης να έχει τον ίδιο αριθμό κατοίκων όσο και μεταναστών. Δηλαδή 20.000 έχει κατοίκους μόνιμους, 20.000 μετανάστες. και μαχαιρώματα. Δηλαδή, είχα πετύχει δύο φορές, είχα δει μαχαιρώματα στην κεντρική πλατεία, ας πούμε, στην πλατεία Σαπφούς. Uh-huh. Αυτά για έναν άνθρωπο. Τι να σου πω, εντάξει, είναι πράγματα που σου αλλάζουν και την κοσμοθεωρία και όλα αυτά. Μετά άρχισα, επειδή το πρώτο έτος συνεχίζα και ήμουνα μέσα στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, μετά άρχισα και διάβαζα περισσότερα πράγματα, άρχισα να αγαπάω την ιστορία του τόπου μου, του έθνους μου, και ανακάλυψα ότι όλα αυτά είναι κάτι όχι μόνο τοπικό, κάτι διαβρωτικό για τις κοινωνίες, τέτοιες ιδέες, δηλαδή η ιδέα να μην υπάρχουν σύνορα, να μην υπάρχουν φύλλα, να μην υπάρχουν έθνη. Όλα αυτά είναι διαβρωτικά για την κοινωνία, δεν είναι απελευθερωτικό. Όλοι έχουμε ταυτότητα και αληθινή.
0: Φίλους κράτησες από τον αναρχικό χώρο?
1: Έχω κρατήσει κάποιους οι οποίοι αλλαξοπίστησαν κι αυτοί.
0: Okay.
1: Δηλαδή έχουν περάσει, έχει περάσει η γενιά μου. Εγώ είμαι η ίδια γενιά, με το ίδια ηλικία με τον Γρηγορόπουλο και τον Ρωμανό. Mm-hmm. Τότε άρχισε η πολιτική μου ριζοσπαστικοποίηση, ας πούμε. Mm-hmm. Σου λέω, η γενιά μας έχει φύγει ένα μεγάλο μέρος, ειδικά οι άντρες, από τον αναρχικό χώρο. Τώρα πλέον, άμα δεις και τις πορείες τους, είναι γενικότερα θηλυκότητες, αυτό που λέμε θηλυκότητες. Mm-hmm. Δηλαδή από κοριτσάκια μέχρι το ευρύτερο ΛΟΑΤΚΙ φάσμα. Δεν έχω, έχουν φύγει οι άντρες, εσύ. Έχουν συγχαθεί την πολιτική ορθότητα.
0: Κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί, αλλά η επιβεβαίωση από ανθρώπους όπως εσύ έχει τη σημασία της, είναι ότι πλέον οι νεότερες γενιές ριζοσπαστικοποιούνται στον εθνοσυντηρητικό, ναι, ναι, άξονα, πολλές φορές και στον εθνοσοσιαλιστικό,
1: ναι,
0: άξονα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
1: Βέβαια.
0: Ενώ παλαιότερα, στη δική μου γενιά.
1: Είχε στην αριστερά, ήταν.
0: Είσαι 30.
1: 33, ναι.
0: Είμαι 47, mm-hmm, ας πούμε. Στα 15 χρόνια της διαφοράς αυτής, εγώ θα σου πω πως το φαινόμενο στο σχολείο όταν μεγάλωνα δεν το βλέπω να αναπαράγεται
1: καμία
0: σήμερα.
1: Σχέση.
0: Τότε δηλαδή ήταν όλοι ανάρχια. Ήταν δηλαδή όποιος, όποιος,
1: ναι,
0: όποιος ήθελε να κάνει μια σε εισαγωγικά επανάσταση, γινόταν ανάρχη. Mm-hmm. Τώρα γίνονται εθνικιστές.
1: Ναι, και μπορώ να σου πω ήδη από τη γενιά μου, δηλαδή από τη γενιά πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια πριν που πήγαινα και εγώ σχολείο, ήμασταν χωρισμένοι ουσιαστικά. Δηλαδή είτε θα άμα ασχολούσαν με την πολιτική, είτε θα πήγαινες, ξέρω εγώ, αριστερά αναρχία, είτε στον εθνικιστικό χώρο. Δηλαδή είχαμε πολλούς χρυσαυγίτες, είχαμε διάφορα. Τώρα αυτό που βλέπω στις νεότερες γενιές και στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα εδώ που μας αφορά άμεσα, είναι ότι υπάρχει μεγάλη στροφή προς τον ευρύτερο εθνοσυντηρητικό χώρο, τον πολύ ευρύτερο. Και μάλιστα μέχρι και το νεοναριστικό, και αυτό είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή βλέπεις τώρα, να βλέπεις 15-16 χρονών παιδί να σου λέει για τον Χίτλερ και τέτοια, που οι Γερμανοί έχουν σκοτώσει τόσους χιλιάδες Έλληνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι τραβηγμένο. Άλλος ο υγιής εθνικισμός και ο πατριωτισμός και ο εθνοσυντηρητισμός, όπως θες πες το, και άλλο ο νεοναζισμός, εντάξει. Και άλλωστε ο ίδιος ο Αυστριακός είχε πει ότι ο ΕΣΜΟΣ είναι καθαρά γερμανικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να εξαχθεί.
0: Δεν μπορεί να εξαχθεί.
1: Άλλο ο μεταξισμός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Τώρα να σου λέει ο άλλος, δεν έχει διαβάσει ιστορία, ξέρεις, είμαι νεοζή. Εντάξει, ακραίο.
0: Ερώτηση από τον Νίκο για τον δεξιόστροφο αναρχισμό του Μιλέη. Τι γνώμη έχεις?
1: Δεν είναι αναρχικός. Μήπως εννοεί αναρχοκαπιταλιστής?
0: Αυτό ακριβώς εννοεί. Κοίτα, ο Νίκος, επειδή γνωριζόμαστε, όχι εκ του συνήγγης, αλλά από την επικοινωνία μας μέσω της εκπομπής, είναι λιμπερταριανός. Mm. Είναι don't tread on me, είναι κλασικός λιμπερταριανός. Είναι αναρχοφιλελές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά. Αυτό πώς το βλέπεις?
1: Κοίτα, εγώ με ό,τι έχει να κάνει με ελεύθερη οικονομία, τραβάω όχι, φίλε.
0: Ναι.
1: Τελείως, τελείως.
0: Πώς και?
1: Κοίτα, πιστεύω σε ελεύθερη οικονομία.
0: Κάθε, περίμενε, τώρα μου κάνεις πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι?
1: Πιστεύω, δηλαδή, εγώ οικονομικά.
0: Ναι.
1: ρέπο προς τα αριστερά, δηλαδή προς το σοσιαλισμό, μπορώ να σου πω ότι θέλω ένα κράτος.
0: Είσαι εθνικός σοσιαλιστής και δεν το ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι Γερμανός, καταρχάς.
0: Εντάξει. Θεωρώ ότι δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό που είπε ο Αυστριακός ισχύει, ότι μόνο γερμανικό φαινόμενο.
1: Το είχε πει αυτό λέξη σχεδόν.
0: Ναι, όχι, ότι το είχε πει, αλλά μπορεί να έκανε λάθος.
1: Καλά, εδώ βλέπω και Ινδούς και Αργεντινούς που είναι το να σπάζονται.
0: Είναι άλλο πράγμα πάντως να σπάζεσαι τον εθνικό σοσιαλισμό, θα σου πει κάποιος, και άλλο τον γερμανικό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων. Και αυτό με τη Λέσβο. Φεύγοντας από εκεί... πήγα στην Πάντιο, συνέχισα τις σπουδές μου, είδα το τελείως woke. Εν τω μεταξύ ήταν άγριες εποχές, δεν μπορούσες να μιλήσεις και στην Πάντιο. Δηλαδή, σου κάναν κατήχηση οι ίδιοι καθηγητές. Woke κατήχηση. Μπορώ να σου πω 5-6 ονόματα καθηγητών συγκεκριμένα, ήταν τέρμα woke. Δηλαδή, και μάλιστα ξέρω για δύο από αυτούς, ήταν και στη λίστα που θα βγάζει ο Τραμπ.
0: USAID.
1: Στη USAID.
0: Ναι. Η μία ήταν και καθηγήτριά μου.
1: Α, μπορεί να λέμε την ιδέα, δεν θα πούμε μετά.
0: Όχι, δεν θα πω το όνομα, δυσύλλαβο τον νεκρό της, το πρώτο.
1: Α, ναι.
0: Εγώ πρέπει να σου πω ότι, εν τω μεταξύ, με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια έχω μάθει και πάρα πολλά πράγματα στο τομέα του αντικειμένου, marketing και εφαρμοσμένη επικοινωνία.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, άσχετα με το γεγονός ότι...
1: Την ίδια είχαμε, ναι.
0: Ναι, μα σίγουρα.
1: Λοιπόν. Έτσι που λες, είχαμε αυτό το θέμα με το αυτοδιοργανωμένο Pride του Ηρακλείου, το οποίο βέβαια δεν έπαιξε πολύ. Και μετά είχαμε την επική δήλωση Τραμπ για το νέο κομμουνιστικό κίνδυνο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
0: Θέλω να μου πεις περισσότερα, διότι το πήρε ταυτί μου, αλλά δεν έχω τη λεπτομέρεια της δήλωσης, και σε αυτά τα πράγματα η σημασία είναι στη λεπτομέρεια.
1: Κοίτα, στην Αμερική ό,τι είναι στα αριστερά των δημοκρατικών μέχρι και τους ίδιους δημοκρατικούς αποκαλούν κομμουνιστές.
0: Okay.
1: Το ξέρεις αυτό. Ουσιαστικά μίλησε για το φαινόμενο του woke ισλαμοαριστερισμού.
0: Σε ποιο πλαίσιο το είπε και τι ακριβώς είπε αυτό?
1: Ήταν στο πλαίσιο της ανεξάρτησης, το συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν νομίζω στη πρώτη ή στη δεύτερη μέρα των εορτασμών. Και μίλησε, είπε ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ κινδυνεύουν από ένα νέο κομμουνιστικό κίνδυνο. Οι αναλυτές στην Αμερική θεώρησαν ότι...
0: Είπε ο ασθενής είναι εις των γύψων.
1: Ω, αυτό δεν το είπε.
0: Ήτανε... Παρακαλώ πάλι. Είπε.
1: Όχι, δεν το είπε.
0: Τότε να τον βράσω, φίλε, είμαι σε δουλειά. Σου στέλνω, να σου πω, αδελφέ, σου το έστειλα μόλις το κείμενο του Brussels Signal. Τι άλλο θέλεις? Αυτό το για κάνε λίγο εσύ το...
1: Όχι, μετά.
0: Όχι τώρα.
1: Σε επόμενη εκπομπή.
0: Τι σε επόμενη εκπομπή?
1: Ντρέπομαι τώρα, εντάξει.
0: Τι να πάει? Φίλε, γι' αυτό δεν πάει μπροστά.
1: Ναι, πρέπει να είμαι πιο...
0: Δεν θα πάει μπροστά. με ντροπές και δηλαδή, ρε φίλε, θες να μου κάνεις το ελληνικό Radio Genoa και μου λες ντρέπαμαι.
1: Η χώρα διήρχεται μια κρίση.
0: Αυτό. Αυτό λοιπόν είπε ο Τραμπ.
1: Αυτό ακριβώς είπε.
0: Η χώρα διέρχεται κρίση.
1: Αναζητώσαν πολιτικό διέξοδο.
0: Αναζητώσαν πολιτική διέξοδο. Ναι.
1: Ουσιαστικά μίλησε για αυτό το θέμα, φωτογραφίζοντας τους δημοκρατικούς. Ότι θέλουν ανοιχτά σύνορα, θέλουν κατάργηση των φυλών.
0: Ναι.
1: Θέλουν τέλειος woke κατήχηση.
0: Ωραία. Πιο ερωτικές είναι οι γυναίκες στον αναρχικό ή στον εθνικιστικό χώρο?
1: Θέτεις δύσκολο.
0: Είναι το ζήτημα.
1: Κοίτα, άμα θες να κάνεις.
0: Άκουσες την ερώτηση? Δεν την άκουσες. Λέω πιο ερωτικές είναι οι γυναίκες στον αναρχικό ή στον εθνικιστικό χώρο? Μίλα. Κοίτα, αφού έχεις περάσει και από τα δύο.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ για να κάνεις γυναίκα πρέπει να είναι πατριώτησα για να κάνεις οικογένεια. Αλλά τώρα με αυτές τις φάσες, τις λίγο, άμα πλένονται βέβαια, ναι, και είναι ξυρισμένες, ναι, και δεν είναι τίποτα woke μπαχαλοσατανίστριες, ναι, και ναι, vegan.
0: Μπράβο, μπράβο, μ' αρέσουν οι αναφορές σου σε νεολογισμούς που έχουν γράψει ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Στον δημόσιο διάλογο.
1: Τότε, εντάξει.
0: Τελευταίων ετών.
1: Δεν, ναι, χρειάζεται δε και καλά να συμφώνει στα πολιτικά για να κάνει σχέση. Uh-huh.
0: Παραμένει υπαρκτή η ετερόφιλη, πώς το λένε έτσι,
1: διαιωνίζονται ακόμα.
0: Ναι,
1: διαιωνίζεται
0: αυτό,
1: το είδος.
0: Προσέγγιση.
1: Ναι, ναι, υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει
1: αυτό.
0: Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα αναρχοφασές που πηγαίνουν με αναρχοφασέους.
1: Αλλά
0: πηγαίνουν με άντρες.
1: Καλό είναι να έχεις γενικά τις εμπειρίες σε αυτό το
0: πράγμα. Παιδί μου, μια απόκληση.
1: Μια straight απόκληση.
0: Μια straight απόκληση. Είναι εκ των όνων κάνευ, δηλαδή. Αν
1: συμβαίνει, μπορεί να πας σε ένα πάρτι να γνωρίσεις μια...
0: Ρε παιδί μου, στον αναρχικό χώρο πόσο συχνά μπορεί να συναντήσεις κάποιον ο οποίος να σου πει «Είμαι τελείως straight».
1: Πλέον άντρα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είναι, ξέρω, τίποτα κανένα σουρουβικό νέος που ασχολούνται, είναι πιο μάντσο.
0: Η αλήθεια είναι, και σε αυτό πρέπει να τους παραδειχτώ τους ρουβίκονες, ότι κρατάνε την παλιά σχολή.
1: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, δεν είναι καν αυτός ο πολιτισμικός μαρξισμός.
1: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Εγώ επειδή ήμουν πλατιακός, mm-hmm, λέγαμε αναρχοσταλίνες.
0: Μπράβο. Αυτό. Όχι, και τον Θανάση τον παραδέχομαι. Πρέπει να...
1: Θανάση.
0: Τέλος πάντων, έναν Θανάση. Τέλος πάντων. Είναι ο Τζόι Ντάλτον.
1: Α, ο Θανάση, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Λες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος, πρέπει να σου πω, σε συνομιλία μας μου έχει πει το εξής. Παιδιά, αυτός είναι ρουβίκονας. Μου λέει, του λέω τι θα κάνεις. Εγώ θα σε κρίνω από ένα πράγμα. Τι θα κάνεις όταν μας την πέσουν οι Τούρκοι στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, θα πιάσει τον G3.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί.
0: Και είναι ρουβίκονας αυτός.
1: Υπάρχουν πολλοί.
0: Και είναι και άντρας.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Υπάρχουν... Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, αναρχικούς.
0: Ρε, θα...
1: Που είναι πατριώτες. Δηλαδή από το μέσο Έλληνα καναπεδάκια χέστη,
0: ναι,
1: που θα πάει να κρυφτεί,
0: ναι,
1: υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θα πάω στην πρώτη γραμμή. Γιατί
0: δηλαδή
1: είναι
0: θα μου πεις ότι στο αναρχικό κίνημα και ειδικά σε ομάδες έτσι παλαιότερης κοπής,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όπως,
1: ναι,
0: του Ρουβίκονα, μπορεί εν τέλει να υπάρχουν πιο πατριώτες από έναν snowflake ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα κιόλας.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έχω γνώρισει τέτοια άτομα, ναι, εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Μα οι νεοδημοκράτες.
0: Περίμενε, σου έκανα τη μισή ερώτηση. Λοιπόν, λίγοι λοιπόν είναι οι άντρες που δεν, πώς το λένε, θα σου πούνε ότι έχουν ομοερωτικές εμπειρίες στον αναρχικό χώρο, πλέον, στον woke αναρχικό χώρο,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τον κλασικό, με τις γυναίκες. Γιατί εμένα οι γυναίκες με ενδιαφέρουν.
1: Γυναίκες με γυναίκες.
0: Να μάθω, θέλω δηλαδή να. Κατά το πιστό.
1: Πειραματίζονται, ειδικά φοιτήτριες πειραματίζονται, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Σε κάθε πορεία θα δεις και τις κοντοκουρεμένες, τις ματσο.
0: Τις boots.
1: Βίες, ναι, τις boots. Τις γυναίκες θα δεις. Όπως θα δεις και τους μπέρ, έχω δει τριχωτό άντρα,
0: ναι,
1: να φοράει. Άντρα που έχει σαν αρκούδα.
0: Τελείως. Ναι, ναι, ναι, μπέρ.
1: Να φοράει με το αέρινο το φουστανάκι του και να κυκλοφορεί έτσι. Γιατί και το ξόπλατο και το ξόβιζο εδώ πέρα, τέξω.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον για το Radio Athens, πώς το οραματίζεσαι?
1: Λοιπόν, κοίτα, εγώ αυτό το χτίσα με τα χέρια μου, το χτίσα με προγραμματισμό. Δεν χρησιμοποίησα έτοιμα widgets και τα λοιπά που κάνουν.
0: Συγχαρή για πήρε πληροφορία.
1: Όχι ρε εσύ, μου πήρε μήνες, μου πήρε 3 μήνες.
0: Okay.
1: 3,5 μήνες.
0: Γιατί αυτός ο μας
1: το θέλα έτσι να το κάνω όπως θέλω. Δηλαδή, άμα δεις και το λογότυπο,
0: ναι,
1: άμα δεις και το στήσιμο, είναι, μ' άρεσε. Έχει κόκκινο άσπρο μαύρο. Έχει.
0: Και το μέα κούλπα κόκκινο άσπρο μαύρο.
1: Ξέρω, γι' αυτό πήρα από σένα τα στοιχεία. Βέβαια, ναι, δεν ήθελα, ναι, να πάρω, ναι, τη γραμματοσύρα που χρησιμοποιεί το μέα κούλπα που έχει πάνω. Γιατί φάνηκε πολύ γοτθικό.
0: Είναι γοτθικό.
1: Δεν ήθελα.
0: Δεν είναι. Σου φάνηκε πολύ γοτθικό. Είναι γοτθικό.
1: Και σιγά σιγά.
0: Ρε φίλε, δεν μου το βγάζει το radio.
1: Radio.org.
0: Α, ναι, ωραία. Και μία λέξη, Radio Athens.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για συνέχισε.
1: Βασικά το κάνω έτσι για τη φάση μου τώρα, για να φαίνεται ότι είμαι δημοσιογράφος, γράφω,
0: mm-hmm,
1: και τα λοιπά. Κάποια στιγμή θέλω να το πάω πιο σοβαρά, δηλαδή να το δω πιο επαγγελματικά, να το δω πιο...
0: Από το εμβατήριο των Γέρνιτσαρων στα...
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν το χθεσινό, το Μάλιστα. τελευταίο που γράψαμε. Που έγραψα βασικά.
0: Πολύ. Τα γράφεις μόνος σου?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνος μου. Προσπαθώ να τα γράφω μικρά, αλλά είμαι της εφημεριδάς. Γράφω σεντόνια. Δηλαδή αυτό με το τραπ το έγραψα 2.500 λέξεις βγήκε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Κανονικά θέλει 400 με 600.
0: Γράφεις typing ή γράφεις υπαγορεύοντας?
1: Typing, ρε εσύ.
0: Typing, ρε.
1: Ναι, τι, υπαγορεύοντας.
0: Ναι, εγώ για παράδειγμα γράφω υπαγορεύοντας.
1: Ναι, και εσύ δουλεύεις πολύ για τα social. Με τα social.
0: Όχι. Γράφω υπαγορεύοντας και για ξένα site. Γράφω υπαγορεύοντας.
1: Α, σου φαίνεται, επειδή γράφεις όλη μέρα προφανώς.
0: Κυκλοφορώ με στο σπίτι, πάω κάνω πατούσα τον Ζάχο Δόγκανο, λέει. Δεν ξέρω, κάποιο επεισόδιο πρέπει να είναι που ο Ζάχος Δόγκανος μιλάει αγγλικά.
1: Ναι.
0: Μου λέει, είσαι σαν τον Ζάχο, εγώ δεν το έχω δει το επεισόδιο, αλλά μου λέει αυτό, διότι κυκλοφορώ και λέω...
1: Κάνει λάθος, μωρέ, τώρα να υπαγορεύεις, δεν κάνει λάθη.
0: Κάνει, αλλά υπαγορεύεις ένα κείμενο και μετά μπορείς, κάτσε μια στιγμή. Είμαι στον αέρα, κύριε, θα σε πάρω στις 8 η ώρα, διότι έχω ραδιόφωνο.
2: Πού είσαι?
0: Στον αέρα. Είσαι και εσύ στον αέρα, θέλω να σου πω τώρα.
2: Ναι, όμως πρέπει να μου στείλεις αυτό σε ένα αρχείο Word, σε παρακαλώ.
0: Αμέσως, γεια σας.
1: Τι λέγαμε? Ο δικός μας είναι ο σύντροφος.
0: Ο σύντροφος.
1: Ναι, πρέπει να είναι δημοκράτης.
0: Ποιον λες τώρα εσύ?
1: Ο σύντροφος μέσα.
0: Όχι, ρε, καμία σχέση. Όχι. Αυτό είναι Βρυξελιώτης.
1: Οκ.
0: Σύντροφος, ετοιμάζω ένα άρθρο
1: για
0: το National Interest.
1: National Interest.
0: Δεν διαβάζεις National Interest, θα διαβάσεις.
1: Θα διαβάσω, κάτι είχε πάρει το μάτι μου που είχες ανεβάσει.
0: Όχι, επειδή κουράστηκα πλέον, θα σας αφήσω, μου φαίνεται, στην πικρή σας μοίρα και θα σας απαλλάξω με την παρουσία μου.
1: Όχι.
0: Φεύγοντας μονίμως πλέον στο εξωτερικό.
1: Έλα, ρε.
0: Έξω πάμε καλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γράφω στο Daily Caller. Θα γράφω στο National Interest. Λοιπόν,
1: η Ελλάδα χρειάζεται εθνοσυντηρητικές φωνές σαν τη δικιά σου.
0: Φίλες. Η Ελλάδα χρειάζεται εθνοσυντηρητικές φωνές σαν τη δική σου. Εγώ, ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Απέτυχα. Τώρα κάντε ό,τι θέλετε εσείς. Και εγώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας επιβαρύνω με την κουραστική μου παρουσία. Θα πάρω την οικογένειά μου και θα φύγω.
1: Οικογενειακός.
0: Τι, μόνος μου θα φύγω?
1: Εντάξει.
0: Κάτσε μα, εγώ θες
1: να γυρίσεις στον κόσμο. Εντάξει. Το έχεις κάνει βασικά.
0: Έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος
1: του κόσμου.
0: Λοιπόν, το βασικό όμως είναι ότι ο γάμος είναι σαν την κόλαση του Δάντη.
1: Ναι.
0: Όποιος μπαίνει μέσα, λέει, να αφήσει πίσω του κάθε ελπίδα.
1: Τρομάζω τώρα.
0: Όχι, κάνε το. Διότι συγχρόνως μαζί με αυτό σου δίνει και τις μεγαλύτερες συναισθηματικές, ηθικές ανταμοιβές που θα σου δώσει οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Σε αυτήν εδώ τη...
1: Και είμαι πολύ υπέρ του,
0: τη
1: δηλαδή
0: ζωή.
1: Όταν βλέπω συνομιλικούς μου 33-34 χρόνων, χαίρομαι να βλέπω νέα ζευγάρια και να κάνω
0: απλά
1: τέτοια.
0: Ξέχνα τη ζωή σου. Η ζωή σου θα γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αν μέχρι τότε είσαι ok και αυτό το πράγμα θέλεις και μπορείς να το διαχειριστείς, χαρά, Ευαγγέλια, και σε προτρέπω να. Η ομιλία του Τραμπ, ο νέος κομμουνιστικός κίνδυνος και το καρκίνωμα του woke Ισλαμοαριστερισμού.
1: Ισλαμογκοσίσμου.
0: Ναι.
1: Για τους γαλλομαθούς.
0: Εγώ ένα πράγμα έχω να σε ρωτήσω. Είναι εξαιρετική και αξιολογότατη.
1: Προσπαθώ να παίζω θέματα που δεν παίζουν.
0: Εξαιρετική και αξιολογότατη. Η απόπειρά σου, η προσπάθειά σου... Μήπως θα έπρεπε κάποτε να συναντηθούμε όλοι μαζί και να μην έχουμε...
1: Πώ συμφωνώ. Μα έχω πει μερικοί για...
0: Ένα εδώ, ένα εκεί, ένα...
1: Και για φόρ, έχω πει για 1000 πράγματα. Πρέπει να γίνει κάτι συλλογικό. Ένα think tank, ρε. Υπάρχουν άτομα, νέοι και μεγαλύτεροι που ασχολούνται. Εντάξει, εκτός... Δεν σου λέω. Καλά είναι και τα κόμματα. Εντάξει, συμφωνώ μαζί. Πρέπει να γίνει... Υπάρχουν πολιτικά... Γίνονται πολιτικά πράγματα, πολιτικές ζυμώσεις. Υπάρχει ήδη πολιτικό κόμμα με το οποίο και οι δύο στηρίζουμε. Και πρέπει και να γίνει κάτι πιο διανοητικό, ρεση. Χρειάζεται.
0: Έχω άλλη γνώμη, φίλε μου. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στη διανόηση, ούτε στο να κάνουμε ένα φόρουμ, να μαζευτούμε να τα
1: πούμε. Να λέμε τα δικά μας.
0: Όχι. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο χώρος είναι ένα site το οποίο θα είναι κρατεό. Και για να είναι κρατεό ένα site, θα πρέπει να έχει την αναγνωσιμότητα και την αναγνωσιμότητα που θα του επιτρέπουν να έχει εμπορικό αποτύπωμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή, αν δεν μπορέσω εγώ να φτιάξω ένα site, εγώ ο εκάστοτε εγώ, το οποίο να βγάζει τα λεφτά του, να αφήνει λεφτά και στην ιδιοκτησία ή σε όποιον έχει επενδύσει
1: σε αυτό. Αυτό θέλει χρόνο, ρε. Εσύ το κάνει πόσα χρόνια, το έχει 8 χρόνια το site.
0: Ναι, από το 17.
1: Παραπάνω,
0: είναι από το 17. Θα κλείσουμε.
1: Και πάει καλά.
0: Του χρόνου θα κλείσουμε. Κοίτα, είμαστε μια σταθερά.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό.
1: Βασικό.
0: Λοιπόν, αλλά ιδανικά αυτό το οποίο θα ήθελα θα ήταν να υπάρχει ένα site mm-hmm. στο οποίο μπορούν όλοι να εκφράζονται αλλά και να βιοπορίζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό. Δηλαδή, νομίζουμε ότι δίνουμε έναν ιδεολογικό αγώνα για την ψυχή της μάνας μας. Ενώ είναι υποχρέωσή μας.
1: Και σου παίρνει και χρόνο προσωπικό από δουλειές. Δηλαδή, το να γράφεις κάπου. Φαντάσου, δηλαδή, άμα έγραφα κάθε μέρα, δεν θα προλάβαινα να κάνω τίποτα.
0: Εγώ θα σου πω ότι πλέον δεν κάνω πράγματα. Ναι. Είναι ελαχίστων εξαιρέσεων όπου θεωρώ ότι υπάρχει μια υπεραξία που θα την καρποθώ. Mm-hmm. Που δεν είναι δουλειές, που δεν είναι επαγγέλματα. Mm. Θα κάτσεις λίγο μετά, γιατί φάει το χρόνο από τον κύριο Κοντορούση. Ωραία, πάμε σε ειδήσεις.
1: Θα μας μαλώσει.
0: Επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έκαιγε για αρχικά ξερά χόρτα και στη συνέχεια εισήλθε σε εργοστάσιο με λάδια, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν στο σημείο αρχικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ αυτή την ώρα επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις και συγκεκριμένα 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Έκτακτη προσγείωση μαχητικού F-16 νωρίτερα στη Ζάκυνθο μετά από μηχανική βλάβη. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. 11 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο. Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά. Ισχυρίστηκε ο 74χρονος που προσήχθηκε την πυρκαγιά. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενής πρόσδεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει η Ελλάδα δορυφόρος της Τουρκίας και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό σύρεται πίσω από αυτή τη λογική. «Δεν πήραμε τίποτα την ώρα που η Τουρκία βγήκε ξεκαθαρά ισχυροποιημένη», δήλωσε στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Downing Street με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παρετηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου προτού εισέλθει στην Downing Street πιθανόν στις 20 του μήνα. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν οι εξαήμερες τελετές μνήμης ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων σε στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην ισιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: παίζω, τι ακούω, τι είναι αυτό. Α, μάλιστα, είναι το σύστημα των κάτω. Δεν έχω καταλάβει ποτέ τι θα πει.
1: Τον από κάτω.
0: Τι θα πει σύστημα of a down, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Έτσι, να αυτό.

παραδόξο είναι, πως λένε τους Αρμένιδες, παραδόξος δεν είναι Καζαμπιάν, που θα μπορούσαν να είναι αρμένικη μπάντα Καζαμπιάν. Θα μπορούσαν να πουλάνε και τίποτα παστούρμαδες, Καζαμπιάν.

0: Κάτσε, γιατί μου λένε αυτή είναι, λέει, η Αρμενία. Τελικά αυτή είναι η System of a Down. Ξέρω εγώ.
1: Αρμενία είναι η System of a Down.
0: Θα σου πω σε λίγο. Ξέρω ότι υπάρχει μια μπάντα από όλες αυτές που είναι. Περίμενα, θα βάλω. Αρμενία.

0: go, go, go, go, go.
1: Εδώ να πούμε ότι αγαπάμε την αρμένικη φίλη.
0: Εντάξει.
1: Συμπαθητική. Χριστιανή.
0: Εντάξει, ρε.
1: Καυκάση.
0: Ναι. Δεν έχουμε λόγο για να μην
1: αυτό.
0: Αγαπάμε. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο τέτοιες ώρες και μου δείχνει έτσι με επιδεικτικό τρόπο ότι δεν έχει ιδέα ότι έχω εκπομπή, με κάνει να μην θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο, πρέπει να σου πω. Θα μου πεις γιατί θα πρέπει αυτός να ξέρει ότι είσαι εκπομπή, δηλαδή. Σοβαρέψου. Εντάξει.
1: Μπορεί να είναι ακροατής να το κάνει για σπάσιμο. Θα το βγάλεις on air.
0: Θα βγάλω ακροατή on air. Αμέσως τώρα σου έχω φτιάξει ένα thumbnail, φιλέ. Κούκλος είσαι.
2: Κούκλος είσαι! Στον Ολυμπιακό να μείνεις. Παπαπαπαπα, είσαι και χαμογελάς το παιδί.
0: Θα βγάλω εν τω μεταξύ, ξέρεις, θα είναι το bait. Μάλλον θα έχει να κάνει με το ποιες είναι καλύτερες ερωτικές παρτενέρ.
1: Ωραία, ναι.
0: Οι αναρχικές ή
1: ωραίο θέμα.
0: Οι εθνικίστριες.
1: Ποιες άρικο.
0: Βασικά δεν είναι οι αναρχικές ή οι εθνικίστριες. Νομίζω ότι όλες όσες εντάσσονται σε ακραίες πολιτικές και ιδεολογικές.
1: Ισχύει, έχουν ένα καλό ευγενικά, να το πούμε.
0: Ναι, είναι νομίζω προτιμότερες από τις κεντρώες.
1: Προτιμότερες από πολιτικές, να σου πω. Από όλα αυτά που λέμε. Απόλυτη.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Να μην υπάρχουν εντάσεις, να είναι εντάξει. Ό,τι πει ο καβαλάρης μου, πώς λέγαμε παλιά.
0: Περίμενε. Κατά πρώτον, αυτό θα στο πούνε οι δεξιές γυναίκες. Που υπάρχουν ακόμα και αρχίζουν και πλέον ξαναξεπετάγονται.
1: Ναι. Παραδοσιακές.
0: Γυναίκες που λένε, παιδιά, εγώ σε τι είμαι καλή στο να γαλουχίσω τα παιδιά.
1: Δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, εννοείται.
0: Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ναι,
1: αυτό ακριβώς. Είναι μια κατάσταση.
0: Αυτό δηλαδή. Εγώ βλέπω όλο. Χθες το βράδυ, πρέπει να σου πω, ήμουν σε ένα ταβερνάκι σε μια πλατεία στο Λαγονίσι. Λοιπόν, πολύς απλός κόσμος, τραπέζια έξω και ξέρεις, το ένα τραπέζι ακούει το άλλο, μιλάει με το τρίτο.
1: Ακριβώς, είναι, ξέρεις, ναι.
0: Η ελληνική ταβερνοκατάσταση είναι, αυτό είναι.
1: Το ωραίο, το έξω ψυχή.
0: Φίλε, είναι πολιτισμικό και εκτιμένο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο πίσω τραπέζι ήταν δύο ζευγάρια. Πρέπει να ήταν κατά τη νεότερη σου, αλλά εκεί, γύρω στα 30. Καλοβαλμένα παιδιά, καλοβαλμένα, όχι κυκλοφόρα σαν τον Δημήτρη Καλυβοκά. Λοιπόν, καλοβαλμένα παιδιά, ευγενικά παιδιά, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Πιάσαμε την κουβέντα από ένα σημείο και μετά. Και διαπιστώνω για παράδειγμα το πόσο τα κορίτσια θέλουν να παντρευτούν.
1: Ναι, ρε. Ναι. Έχει ξαναρχίσει αυτό που λέει.
0: Και δεν είναι μόνο ότι θέλουν να παντρευτούν. Ναι. Τις λέω, ρε, κορίτσια κι άλλες.
1: Και να κάνουν και παιδιά.
0: Θέλουμε να παντρευτούμε, λέει, θέλουν να κάνουμε παιδιά. Και να ξέρετε, λέει, ότι εμείς τον άνδρα, ο οποίος είναι provider, τον τιμάμε. Δεν τον σνομπάρουμε. Θα μου πεις, OK, εντάξει, wake up and smell the coffee, ιστορία της ανθρωπότητας, γυναίκα η οποία θέλει πάροχο. Απ' την άλλη όμως, θα σου πω να με συγχωρείς πάρα πολύ, το σχήμα του ανδρόγυνου έχει κατανεμημένους ρόλους κανονικά.
1: Ισχύει, βιολογικούς ρόλους.
0: Τι να κάνουμε, και όσον αφορά στο ζήτημα του παρόχου, ο ρόλος αυτός είναι του ανδρός.
1: Ναι.
0: Διότι πιο εύκολα αντιμετωπίζει ο άντρας
1: το μαμούθ που σου έρχεται.
0: Το μαμούθ, μπράβο, που σου έρχεται. Αυτά. Κάτσε να βάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο μας. Κάτσε, περίμενε. Aerials, λέει, άλλο γνωστός τους. Είναι down ή down. Κι όμως, φίλε, είναι system of a down. Δεν είναι system of a down. Δεν είναι της αυγής. Είναι system of a down. Είναι
1: O-W.
0: Που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει.
1: Οι οποίοι είναι αριστερής. Όχι, εκτός από αυτό. Αριστερής κατεύθυνση. System of the down.
0: Αυτό δεν το ξέρω καθόλου.
1: Νομίζω είναι αρκετά. Ή κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω τώρα, αριστερή στη σοβιετική αντίληψη για την αριστερά, μέσα παραγωγής, υπεραξία εργασίας.
1: Με τη metal σκηνή δεν το έχω. Με punk μπορώ να σου πω. Metal δεν
0: αυτό. Λοιπόν, καλησπέριζω τον. Την Βαλεντίνα. Γεια σας, Βαλεντίνα μου. Την Σοφία. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει, καλή επιτυχία στο καινούριο εγχείρημα του Τσέτσου. Να συνεχίσει το καλό ρεπορτάζ στο Αλέρ.
1: Ευχαριστώ, Σοφία.
0: Λοιπόν, εξαιρετικός, λέει ο φίλος μου ο Σοκράτης, είναι ο Ιάσον. Είναι που δεν τον ξέρεις καλά, Σοκράτη, γι' αυτό τα λες αυτά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Απαράδεκτο, λέει, το περιστατικό στο Άργος. Τι έγινε στο

0: Άργος.
1: Άργος.
0: Οπάρε. Τι έγινε.
1: Το χάσει.
0: Μπερδεύτηκε με το Ηράκλειο.
1: Ξέρω ότι ο δήμαρχος Άργους έκανε μια έσχατη και απονενοημένη απόπειρα να ξανακαθίσει στο ίδιο τραπέζι τον Σαμαρά.
0: Α, ο Κάτσερε, με τον 20χρονο, την ανθρωποκτονία.
1: Α, ναι.
0: Αυτό που βγάλε ο Πιτσιρικάς στο αεροβόλο και τον πυροβόλησαν. Εντάξει, άμα δεις ένα
1: περίμενε
0: πιστόλι σε καταδίωξη, δεν θα ρωτήσει τι μάρκα είναι και άμα είναι αληθινό ή ψεύτικο, εντάξει. Άμισε τα.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί πρέπει να... Εδώ είναι οι λεπτομέρειες. Έχω την αίσθηση ότι... ναι, θα πρέπει να αποθαρρύνω εγώ την έκφραση που μόλις ακούστηκε. Να πω ότι... Να πω ότι σε καμία περίπτωση...
0: Δεν υιοθέτουμε.
1: Δεν εκφράζει το ήθος και την αισθητική του Μάχη 99,8 και ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο την ακούσατε είναι επειδή εγώ έκανα ένα νόημα στον Ιάσονα και νόμιζε ότι μιλάγαμε με κλειστά μικρόφωνα. Οπότε δεν θα κατηγορήσετε τον Τσέτσο για αυτό. Παρακαλώ. Γιώργο, Ζόρζ, τι κάνεις?
2: Μόλις γύρισε η Εύα από το Μιλάνο.
1: Αχα.
2: Στο κονσέρτο.
1: Για πες λοιπόν.
2: Έκλαιγε η Εύα, μου λέει τώρα.
1: Ναι.
2: Και θέλει να σου πει τι έγινε ακριβώς. Πάσα και μίλησε.
1: Για δώστη μου.
3: Μητράγαμε, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, κύρια μου, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Δόξα τω Θεώ.
3: Τι να του πω.
1: Τι κάνετε.
2: Ο Πάχος χαμός.
3: Όχι, αυτό ήταν το λιγότερο. Ναι, σε αυτές τις συναυλίες το ξέρεις.
1: Ναι.
3: Εγώ θα μείνω σταθετικά ότι ήταν οι άνθρωποι εκπληκτικοί.
1: Πάμε κατά πρώτον να πούμε, διότι εγώ τα συζητάω με τον Γιώργο κατηδίαν, αλλά το ακροατήριο δεν ξέρει. Σε ποια συναυλία πήγατε?
3: System of a Down.
0: Αυτό εννοούσε.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ βαθμό, πολιτικά μιλάνε, έχουν πολιτικές
3: αρχές. Αυτό είναι ένα διαφορετικό metal συγκρότημα από τα κλασικά αμερικάνικα, γιατί έχουν μια πολιτική σκέψη και μια πολιτική αναφορά. Ναι. Δεν αξίζει τώρα να αναφερθούμε ενώ
1: αξίζει εκπομπή. Να σας πω, αν εσείς έχετε χρόνο, αξίζει και παραξίζει, διότι η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε με System of the Down την ώρα την τρέχουσα και κάναμε μια αναφορά, όντως, και στην αρμενική καταγωγή τους και στην Νότια Καλιφόρνια. Βαριά μπάντα, ηχητικά
3: είναι
1: πολύ βαριά.
3: Είναι Αμερικάνοι, δεύτερης γενιάς Αρμένοι είναι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς είναι γεννημένοι στη Βηρητό και νομίζω ένας είναι στο Γερεβάν της Αρμενίας. Παλιάς Αρμενίας τέλος πάντων. Αυτοί έχουν κάνει πολύ αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και για διάφορα άλλα πράγματα. Γενικά έχουν έναν πολιτικό στίχο, ο οποίος, ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω με προς ποια πλευρά θα τίνει, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με μια αντίσταση στο γενικό ρεύμα ίσως του καπιταλισμού. Να το πάρω και λίγο πιο ανοιχτά, της τηλεόρασης, αυτό που σου σερβίρει η τηλεόραση, αυτό που σου σερβίρει το κινητό και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Της κυρίαρχης κουλτούρας δηλαδή, όπως τα λέγαμε.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει αλλάξει κάπως λίγο αυτό το ρεύμα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια συγκροτήματα με πολιτικό στίχο που κάνουν μια διαφοροποίηση. Κάνουν και διάφορες άλλες αναφορές σε πολέμους που γίνονται ανάλογα στην Ιφίλιο και σε διάφορα άλλα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα συγκροτήματα, επειδή έχουν μεγάλο impact, ακούγεται κατά πολύ η γνώμη του σε διάφορα θέματα. Δηλαδή θα προβληματίσουν, θεωρώ, και έναν άνθρωπο. Μα υπάρχουν φυσικά και τα άλλα συγκροτήματα τα οποία έρχονται, είναι πιο merchandise η κατάσταση. Έρχονται, κάνουν την εμφάνισή τους, φεύγουν, δεν ακουμπάνε πουθενά. Λένε μόνο τη μουσική τους και τίποτα άλλο.
1: Αυτό ήταν κάρφαρος για τους Μετάλλικα τώρα.
3: Όχι μόνο για τους Μετάλλικα. Έχουν πάρα πολλά, γιατί στο release όσα συγκροτήματα μόνο ο Μόμπι αναφέρθηκε σε κάτι. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε λίγο περίπου ποιος και τι θέλει να προσφέρει.
1: Εύα, με ενδιαφέρει αυτό ως παρατήρηση και σας ευχαριστώ που την κάνετε. Παλαιότερα ήταν πολύ πιο συχνό το φαινόμενο της σύνδεσης της τέχνης με την πολιτική και η ροκ ήταν πολιτικοποιημένη. Τώρα νομίζω το έχουμε χάσει αυτό.
3: Θεωρητικά η System of a Down, να σας δώσω να καταλάβετε, θεωρούνται εντός εικών περιθωριοποιημένοι από τη ροκ σκηνή της Αμερικής, ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη στάση στη μουσική τους και στους στίχους τους. Με έναν τρόπο δηλαδή είναι λίγο περιθωριοποιημένη. Εντάξει, βέβαια ο καθένας καταλαβαίνει να κάνει τις επιλογές του και αυτοί οι άνθρωποι τη στηρίζουν αυτή την επιλογή. Και αυτό και δεν είναι και τα σόου, αυτά τα υπερ-σόου, τα δικά τους όπως βλέπουμε. Όπως αυτά που είδαμε τον Iron Maiden ή τον Metallica.
1: Πήγατε, Iron Maiden.
3: Ναι, ή Metallica αντιστοίχως.
1: Πήγατε και Maiden και Metallica και Megadeth.
3: Megadeth όχι, είναι λίγο διαφορετικοί, έχουν άλλο κοινό.
1: Ναι.
3: Εδώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή το 99 είχαν έρθει System of a Down στη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Και ήταν το opening act των Sepultura, στον Ατρόμητο στο Δήμο Περιστερίου. Και βγήκαν λοιπόν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να παίζουν, αλλά μπροστά στο συγκρότημα των Sepultura ήταν πολύ light rock.
1: Ναι.
3: Και άρχισαν να πετάνε οι άλλοι τις μπύρες από κάτω και τα νερά.
1: Έλα ρε.
3: Και έτσι δεν θέλουν να ξανάρθουν να ξαναδούν ποτέ την Ελλάδα. Όπως τότε οι Rolling Stones αυτή την πολύ.
1: Ναι, τότε με το Μαστοράκι που τους συνέλαβαν.
3: Ναι, ναι, γιατί πετάξαν ένα γαρίφαλο. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι Rolling Stones ότι το γαρίφαλο ήταν τότε της αριστεράς εδώ το, το δικό μας το.
1: Μα δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
3: Έτσι ακριβώς. Αλλά είχαν έρθει λοιπόν παλαιότερα. Εντάξει, νομίζω δεν θέλουν να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Ήταν πολύ κακή εμπειρία. Σε γενικές γραμμές όμως θα πω ότι ήταν μια συναυλία πάρα πολύ ωραία, αν εξαιρέσουμε λίγο τον πάφο και το οτιδήποτε. Είχε επίσης ενδιαφέρον, είχε κόσμο από διάφορες χώρες.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν δηλαδή Ιταλία, είχε πάρα πολλούς Έλληνες, είχε πολλούς Γάλλους, πολλούς Γερμανούς. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν σταμάτησε να δουλεύει, πες του.
3: Α, ναι, επίσης πολύ βοηθητική η όμορφη χώρα στο κομμάτι της μετακίνησης. Σε εμάς δηλαδή που πήγαμε για τη συναυλία, δεν σταμάτησε το μετρό να δουλεύει. Είχαν ανοιχτά τα εισιτήρια, είχε συνέχεια αστυνομικούς, όχι όμως με τη μορφή τη δική μας που στέκονται εκεί. Ήταν εκεί οι αστυνομικοί για να σε διευκολύνουν να πάρεις το μετρό να φύγεις. Αυτό επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εντάξει, δεν ήταν αργά, ήταν μία η ώρα, 10.30 μία, αλλά δεν ήταν οι άνθρωποι όπως αυτό εδώ το δικό μας που απλά κάθονται εκεί. Σου λέγανε προχωράτε, μπαίνετε, σε σταματάγανε να γεμίσει το μετρό να φύγει. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το τίποτα. Ήταν, υπήρχε πολύ ένας ωραίος έλεγχος για να μην τραυματιστεί κάποιος, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε. Είχε πάρα πολύ
1: κόσμο. Η System of a Down αυτό που κάνανε είναι, κάνανε για παράδειγμα μία συναυλία στην Ευρώπη και είπαν όσοι θέλετε να μας δείτε από τις...
3: Όχι.
1: Ελάτε να μας δείτε από τις γύρω χώρες.
3: Όχι, κάνουμε μία ευρωπαϊκή τουρνέ. Πέρυσι κάναμε μία πολύ μεγάλη τουρνέ στη Λατινική Αμερική και στον Καναδά. Φέτος κάνανε στην Ευρώπη, έχουν και άλλες συναυλίες ανά την Ευρώπη, νομίζω έχουν Παρίσι, σίγουρα έχουν Πολωνία.
1: Σε εμάς δεν ήρθαν, μας εξηγήσατε γιατί.
3: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι δεν θέλανε να έρθουν σε εμάς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα κάπου έχεις φάει μπουκάλια δεν θες να ξαναπάς, λογικό είναι.
3: Αλλά ναι, εντάξει, όποιος φυσικά θέλει να δει, βρίσκει τον τρόπο. Οπότε φέτος είναι ευρωπαϊκή τουρνέ. Είχε εκπληκτική ακουστική, εκπληκτική ακουστική, καλύτερα και από το CD, δηλαδή εγώ έβλεπα τα βίντεο που τράβηξα και δεν το πίστευα μετά. Ήταν πολύ καλή ακουστική τους. Δεν έχω να πω τίποτα, έμεινα πολύ ενθουσιασμένη, παρότι ήταν πολύ ορθοστασία, πολύ κούραση, ήταν όλο μαζί. Έχω να πω ότι ήταν εξαιρετική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι από το System of a Down?
3: Και το Toxicity μου αρέσει, ναι. Και το Radio μου αρέσει, έχουν έτσι διάφορα πράγματα. Το Aerials είναι πολύ ωραίο. Έχουν μια δισκογραφία. Αυτή γενικά ήταν ένα συγκρότημα το οποίο είχε πάψει να υφίσταται. Και κάνανε μια επανένωση τώρα ίσως στα τελευταία χρόνια, γιατί τους ζήταγε πάρα πολύ, τους ζήταγε ο κόσμος. Γι' αυτό και στις συναυλίες τους έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Επειδή είχαν σταματήσει για ένα μεγάλο διάστημα, δεν κάνουν πλέον δισκογραφία τύπου να παράγουν μουσική, αλλά φανταστείτε ότι αυτή η μουσική που έχουν φτιάξει ακούγεται πάρα πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα.
1: Δεν μου είπατε το Chop Suey, είπα περιέργως.
3: Είναι λίγο γρήγορο για τα γούστα μου.
1: Για τους ραδιοφωνατζίδες
3: ίσως είναι... Ναι, ανάλογα τα γούστα αυτό.
1: Για τους ραδιοφωνατζίδες ίσως είναι το trademark των...
3: Ναι, γι' αυτό δεν είμαι εγώ πολύ.
1: Και πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι είστε γλυκύτατοι και αντιλαμβάνομαι γιατί σας αγαπάει τόσο πολύ ο φίλος μου ο Γιώργος.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Εμένα το Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, το System of a Down, από πού βγαίνει το όνομα δηλαδή, αυτό δεν έχω βρει.
3: Βασικά αυτοί ξεκινήσαν να φτιάξουν ένα συγκρότημα το οποίο ήθελαν να το λένε κάπως σαν το κατρακύλισμα μιας γενοκτονίας, να το πω έτσι σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό μετά δεν είχε πολύ πέραση. Λέγανε κάτι victims of a, κάτι of a racist killing, κάπως το είχαν πει στην αρχή διαφορετικά. Ναι. Και μετά αλλάξανε το victim και βάλανε system και σε ελεύθερη μετάφραση νομίζω ότι λέγεται το σύστημα, η πτώση ενός συστήματος, αν θέλαμε κάπως.
1: Δεν βγάζει κανένα νόημα πρέπει να σας πω με τα αγγλικά μου, τα οποία δεν είναι ακριβώς φτωχά, δεν βγάζει κανένα απολύτως. Αλλά έλεγαν πως είναι κάτι το οποίο το ξέρετε εσείς οι insiders της υπόθεσης.
3: Όχι, νομίζω ότι ξεκίνησαν με έναν διαφορετικό τρόπο, δεν περίμεναν και αυτοί ότι θα έχουν τόσο μεγάλη επίχυση. Η αλήθεια είναι ότι καλύψανε και ένα κενό σε αυτό το κομμάτι που αναφερόμασταν πριν στον πολιτικό στίχο.
1: Ναι.
3: Έχουν αυτοί, ίσως και επίσης και οι Range Against the Machine πάλι επίσης έχουν έτσι ένα στίχο λίγο πιο συνειδητοποιημένο και πιο πολιτικό.
1: Και οι Beastie Boys πιο πριν.
3: Και οι Beastie Boys εξαιρετικοί.
1: Ναι. Όσο πιο πίσω εντωμεταξύ πας,
3: ναι.
1: Μέχρι και οι Run DMC έχουν πολιτικό στίχο.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όσο πιο πίσω πας καταλαβαίνεις λοιπόν ότι προφανώς η τέχνη έχει πάρει μια άλλη μορφή, γιατί είναι πλέον πολύ εμπορικό όλο το θέμα και τελικά μάλλον εκεί είναι το όλο ζήτημα, ποιος θα αντέξει και θα αντισταθεί σε αυτό και θα έχει τη δική του ταυτότητα, είτε αφορά τη μουσική είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Οι Three Doors Down έχουν καμιά σχέση με το System of a Down ή απλά είπανε Down, είδαμε φως και μας
3: έκατσε? Όχι, είναι λίγο διαφορετική η Three Doors Down. Νομίζω ότι είναι άλλο τελείως διαφορετικό, είναι λίγο διαφορετικό στυλ.
1: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας μπάντα όλων των εποχών?
3: Η Bad Company και η Alan Parsons Project.
1: Τι, συγγνώμη, Alan Parsons Project, πώς
3: ναι,
1: και?
3: Ναι. Και η Bad Company.
1: Τελείως διαφορετικά να πούμε. Το ένα με το άλλο.
3: Ναι, ναι, διαφορετικά πράγματα.
1: Alan Parsons Project. Σας έχει πει ο Γιώργος ότι παίζει να είμαστε η εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που έχει παίξει περισσότερο Alan Parsons Project από...
3: Εγώ έχω όλη τη δισκογραφία της, θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική. Εντάξει, υπάρχουν ωραίες εκδοτήματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτιμώ πολύ τις Black Keys. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα μουσικών. Εντάξει, υπάρχουν ωραία πράγματα και τώρα δεν είμαι και αυτή τη λογική που λένε, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι δεν φτιάχνουν πια ωραία μουσική και τέτοια. Πολύ ωραία μουσική γίνεται, απλά πρέπει να ψάξεις λίγο.
1: Ναι, είναι το πρόβλημα είναι το distribution. Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Βέβαια, εγώ
1: σε
3: να σας πω, επειδή έκανα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, αλλά ιντερνετικό,
1: ναι,
3: ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να μπορώ να βάλω τη μουσική που θέλω εγώ και όχι αυτή που πρέπει.
1: Ναι.
3: Ένα σταθμό κινείται σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και το γνωρίζουμε αυτό άλλωστε.
1: Όχι όλοι οι σταθμοί, εδώ πέρα είμαστε τελείως διαφορετικό σύστημα.
3: Εκεί είναι λίγο διαφορετικά.
1: Αλλά να κάνετε εκπομπή σε εμάς.
3: Εγώ προτιμώ το ιντερνετικό ραδιόφωνο, μου άρεσε λίγο καλύτερα.
1: Καλώς, ό,τι θέλετε. Ναι.
3: Όμως μια μεγαλύτερη ελευθερία και σε αυτό, έχει μεγαλύτερο εύρος μουσικής. Οπότε όσο ψάχνεις, βρίσκεις, εγώ μπορώ να πω με σιγουριά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
3: Και
1: χάρηκα
3: και
1: πάρα πολύ που σας μίλησα.
3: Και να καλά,
1: χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Επίσης,
3: γεια σας.
1: Έστω και ραδιοφωνικός. Μπράβο. Γιώργο, συγχαρητήρια, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο.
2: Μαζονάκι ακούω τώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ζετά ο Μπράς.
2: Ζαπάσα του.
1: Α, πλούς.
2: Κάτω.

0: να πας ψάχνω να βρω τώρα τι τίτλο θα βάλω στον Τσέτσο.
1: Είδες το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ.
0: Εγώ έδωσα και στον Μητσοτάκη.
1: Ναι. Ο Στάρμερ λέει το άφησε εκεί πέρα, δεν το πήρε.
0: Ναι.
1: Το μεταξύ είδες, τουρκική εταιρεία εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Εμείς ούτε καρφίτσα δεν παράγουμε εδώ.
0: Φίλε, θέλω να σου πω ότι σε... τι ήτανε Τσανίκ.
1: Ρεβόλβερ είναι.
0: Όχι, ρεβόλβερ είναι. Ποια, τι εταιρεία είναι. Τσανίκ.
1: Ιτάνας Ναουσέντα λέει.
0: Κάτσε.
1: Δεν την ξέρω.

0: Πάντως πρέπει να σου πω ότι από τη δική μας πλευρά πολύ ωραίο δώρο, φίλε.
1: Κομψοτέχνημα, φίλε. Και είναι και σκαλιστό το ξύλινο χερούλι.

0: Ψάχνω τώρα να βρω τι μάρκα είναι, αλλά δεν το έχω βρει. Περίμενε, λογικά είναι Turkish made.
1: Και επειδή στην Τουρκία όλα λειτουργούν με συμβολισμούς,
0: ναι,
1: και πάντα τα όπλα έρχονται και με την προπαγάνδα, τους έκανε δώρο και ένα βιβλίο, ένα δικό του βιβλίο.
0: Γράφει ο Ερντογάν βιβλία, δεν το ήξερα αυτό.
1: Αίρεση, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να το Sarsfield Mars SR38. Θέλω να δω κατά πρώτον τι διαμέτρημα έχει. Αν τους έχει δώσει κανένα 44, κανένα 45, ο τύπος είναι είδωλο.
1: Έτσι μου κάνει. Ή 45 μάλλον.
0: Ή 44, 45, να σου πω. Θα μπορούσε να είναι και 9 όμως, εύκολα. Επίσης δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται μαγνουμοειδές, αλλά να μην είναι. Λοιπόν, SR, ποιο ήταν το 38, tabletop.
1: Οπτικά πάντως είναι εντυπωσιακό.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει άλματα σε small firearms. Production capacity και όλο το industry αυτό. Έχω χρησιμοποιήσει 7 αγγλικές λέξεις με στην ίδια πρόταση, δεν το συνηθίζω, αλλά τέλος πάντων. Όλη αυτή τους η βιομηχανία έχει κάνει άλματα μπροστά και είναι από. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι Chanik ή αλλιώς Canik, όπως την λένε οι Αμερικανοί. Διότι είναι μια πλέον
1: γνωστή
0: από τις πιο επιτυχημένες μάρκες πιστολιών, revolver και μικρών όπλων, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συνέχισε μέχρι να βρω το διαμέτρημα.
1: Αυτό είναι κομψοτέχνημα, πραγματικά αυτό. Και είναι εντυπωσιακό. Έχει και σε κάθε πιστόλι έχει και το όνομα του πρωθυπουργού στον οποίο δόθηκε.
0: Αναρωτιέμαι τι το έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Είμαστε κατά της βίας, εμείς είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, είναι εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε προσωπικό όπλο, όπως είχε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πρέπει να το
1: στο πολεμικό μουσείο φυλάσσονται τώρα.
0: Τα έδωσε, ναι, η Δήμητρα Ελιάνη Παπανδρέου. Λοιπόν, η Άσονα, θα πρότεινα να κάνουμε έναν επίλογο σε σχέση με το Radio Athens και τις δραστηριότητες σου, καθώς επίσης και τις ιδεολογικές σου περιπέτειες. Είσαι λοιπόν εναρχικός, γίνεσαι εθνικιστής.
1: Ήμουνα πάντα, είχα το μικρόβιο του πατριωτισμού μέσα, μέσα μου. Κοίτα, εγώ ξεκίνησα, θα σου κάνει εντύπωση, ξεκίνησα από την κομμουνιστική αριστερά. Δηλαδή, πιτσιρικάς, δηλαδή 15-16 χρονών, διάβαζα για Μάο, για Στάλιν, για τέτοια. Δηλαδή, έχω τέτοια ακόμα στη βιβλιοθήκη μου. Okay. Μετά διάβασα περισσότερη ελληνική ιστορία και είναι βασικό. Οι άνθρωποι που δηλώνουν σήμερα κομμουνιστές πρέπει να διαβάσουν την ιστορία και από τις δύο πλευρές, βέβαια, και να δουν τι έγινε και στους δύο εμφυλίους. Εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω ο αντιεξουσιαστής έγινα λόγω εξαρχείων. Γιατί πήγαινα στην ΑΚΜΗ πριν πάω στη Λέσβο. Η ΕΚΑΚΜΗ, τα μνημονιακά χρόνια, τα δύσκολα. 10-11. Και με τους συμφοιτητές πήγαιναμε πια λίγο μετά το σχόλασμα, ας πούμε, να ράξουμε εξάρχεια. Ξέρω, ήταν όλα αυτή να είμαι, φαντάζομαι τώρα, πιτσιρικάς, να έχεις 2 ευρώ στην τσέπη. Πού θα πας να ράξεις, τι θα κάνεις σε μια Αθήνα μέσα στην κρίση. Και έγινε σταδιακά, θα έλεγα, η μετατόπιση. Δηλαδή, και τα διαβάσματα, το ένα φέρνει το άλλο. Και επειδή αυτός ο ευρύτερα αριστερός χώρος επενδύει πολύ στο η στρατολόγηση, γίνεται κυρίως από θέματα πολιτισμού ξεκινάνε πολύ. Δηλαδή μια τσάμπα, μια δωρεάν συναυλία, ένα θεατρικό δρόμενο, μια παρουσίαση βιβλίων. Δηλαδή σου δίνει τέτοια ερεθίσματα που δυστυχώς στον δεξιό χώρο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τώρα στην Ελλάδα. Λίγο οι παρές, λίγο οι παραστάσεις, σου υπενθυμίζω γενιά Γρηγορόπουλου, γενιά Μνημονίων και κάπως έτσι ήταν φυσικό επόμενο να είμαι εκεί πέρα. Και σαν πιτσιρικάς μ' άρεσε όλο αυτό το νταβαντούρι που γινόταν γενικά, θυμάσαι δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Θυμάσαι πολύ καλά, ναι.
0: Δεν ξεχνιούνται.
1: Ναι. Και ήταν αλλιώς, δεν είναι όπως είναι σήμερα. Τότε ο κόσμος ήταν αλλιώς. Μιλούσε, υπήρχαν πολιτικές συζητήσεις. Από τότε που μπήκαν τα social, έχει αλλάξει όλο αυτό, εσύ. Και οι παραστάσεις και γενικά δεν υπάρχει ζήμωση. πολιτική ζυμώσεις.
0: Τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείς να γίνει με το Radio Athens και...
1: Κοίτα, σιγά σιγά θέλω, όχι σιγά σιγά, θέλω σύντομα να το δω αλλιώς, πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα με το να βγάζω, να ανεβάζω κάθε εβδομάδα 3-4 άρθρα ή ρεπορτάζ, mm-hmm. δεν είναι δουλειά. Είναι απλά ίσα ίσα να υπάρχει.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Αν μου την πεις τώρα ή μετά.
0: Όχι, θα σου την πω τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να είναι βιώσιμο, στο ξαναλέω αυτό, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι, εάν δεν έχει οικονομική βιωσιμότητα.
1: Α, παρένθεση. Ο Αναστάσιος, ο Πουλόπουλος που εργάζεται στο Μέα Κούλπα, ανεβάζει μερικές φορές άρθρα μου.
0: Μπράβο του.
1: Στο Radio Athens.
0: Μπράβο του. Και είμαι βέβαιος ότι το κάνει και με πηγή και το κάνει.
1: Πάντα όπως πρέπει.
0: Όχι, δεν το κάνουν όλοι.
1: Εσείς στο site σας δουλεύετε σωστά. Δημοσιογραφική ετοιμότητα.
0: Σε τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με δεοντολογία, είμαστε πολύ τυπικοί. Δεν θα πω καν αυστηροί. Και ο Πουλόπουλος και ο Κολεΐδης και η Καρβελά είναι τυπικότατη σε όλο.
1: Και μπράβο, είναι πολύ σπάνιο. Για πες.
0: Το βασικό λοιπόν είναι να υπάρχει μια οικονομική βιωσιμότητα και επειδή μπροστά μου έχω το ρεβόλβερ του Ερντογάν, το οποίο, τι χάζος που είμαι, Σαρσελμάζ 38, 38 είναι.
1: Α, 38 είναι τελικά.
0: Είναι,
1: φάνηκε και από τις σφαίρες ότι είναι μικρό.
0: Φιλέ, αμεληταίο διαμέτρημα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ, αμεληταίο. Και το 20ACP, όπως το λένε επίσης, είναι μικρούλι.
1: Τι δουλειά την κάνει, εντάξει.
0: Δεν την κάνει τη δουλειά του.
1: Λίγο. Μια τριπούλα.
0: Stopping power δεν έχει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Υπό την έννοια ότι άμα σου μπει ο άλλος και έχει καταναλώσει και τίποτα ουσίες.
1: Πρέπει να αδειάσεις γεμιστήρα.
0: Τι να αδειάσεις.
1: Εδώ να πούμε ότι είμαστε κατά της βίας.
0: Εσύ. Εσύ.
1: Εγώ
0: είμαι υπέρ της βίας.
1: Δικαιολογημένης σε περίπτωση πόλεμου.
0: Αμυντικής. Πώς το λένε, δικαιολογημένης. Home defense. Defense. Το λένε, δεν θα κάτσω να το σκεφτώ. Αν είναι home, αν είναι.
1: Ναι, άμα δεχτείς επίθεση.
0: Αν είναι street, αν είναι park, αν είναι hotel, αν είναι. Πώς το λένε, cruising.
1: Ή άμα κινδυνεύσει κάποιος δικός σου άνθρωπος.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Εκεί πέρα συμφωνώ. Ναι.
0: Εκεί δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πρέπει να αδειάσει ολόκληρο το μήλο.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά πραγματικά δηλαδή ο Ερντογάν για άλλη μία φορά δείχνει ότι έχει το αντανακλαστικό του να κάνει πράγματα τα οποία πρόκειται να γράψουν επικοινωνιακά. Για παράδειγμα τώρα πριν από ένα λεπτό στο Times Now News βλέπω ότι βγήκε τώρα ο Ερντογάν και λέει να καθίσουμε κάτω λέει με τον Μητσοτάκη και να συζητήσουμε το Αιγαίο οι δυο μας.
1: Είδες τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη σήμερα?
0: Τι είπε, να τα δώσουμε όλα.
1: Στον οικονομίστ.
0: Ινάξος,
1: για το κάζους μπέλη.
0: Η Νάξος παραμένει. Το δικαιολόγησε. Είπε, άνθρωποι και αυτοί Τούρκοι, τι να κάνουμε. Ανοίγουν το πρωί το παράθυρο και βλέπουν όλα τα ελληνικά νησιά.
1: Κάπως έτσι.
0: Βάλει τον εαυτό στη θέση τους.
1: Είναι πρόκληση.
0: Ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν είναι πρόκληση να είναι και το αγαθονήσει. Πάρ το και σινεμά.
1: Τούρκοι γίνονται.
0: Μπράβο. Τούρκος έγινε ο Τούρκος. Ριμούλκησε το μύδι το φαρμακό. Μπράβο. Τι το εισβάλλει εκεί πέρα μπροστά στους. Να σου πω. Δίκιο έχει.
1: Κοίτα, άμα ήμουν Τούρκος.
0: Τούρκος θα γινόμουν κι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν να ανοίξει μπαλκονόπορτα μπροστά και εκεί που θέλει τη θέα.
1: Την άπλα εκεί.
0: Μπράβο.
1: Μεσόγειο, μέχρι την Κύπρο.
0: Τσουπ μπροστά μια Χίος. Α, μη σου και εσύ και η Χίος σου. Αυτό.
1: Μέχρι τον 25ο παράλληλο.
0: Κοίτα, 25ο παράλληλο πέφτει ακριβώς πάνω στην Άξο.
1: Οπότε θα πάει
0: εγώ έχω μητρογονική καταγωγή και οικογενειακά συμφέροντα στην Νάξο.
1: Σε ποιο σημείο της Νάξου?
0: Δεν έχω θέμα, διότι θα φτιάξω duty free.
1: Duty free.
0: Από μικρό παιδί το λέω, θέλω να σου πω.
1: Από πρωτοποριακό.
0: Φίλε, το λέω από το γυμνάσιο. Είναι ένα καλαμπούρι το οποίο λέω, παιδιά, όταν οι Τούρκοι πάρουν το μισό Αιγαίο, η Νάξο θα είναι παραμεθόριος. Εγώ θα κάνω duty free και θα χεστώ στο χρήμα. Φίλε, πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος, θέλω να πιστεύω. Υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές και τις αξίες σου, να μην είσαι πένιτας και εξαρτώμενος. Διότι το ζήτημα της οικονομικής αποκατάστασης.
1: Πολύ βασικό.
0: Είναι ζήτημα ελευθερίας, παιδιά, αδέλφια.
1: Αυτό πρέπει να το δει ο κόσμος. Ότι δεν είναι απλά για καταναλωτικούς λόγους. Πρέπει να ζήσεις.
0: Σιγά τους καταναλωτικούς λόγους. Σου εγγυώμαι ότι πλην περιπτώσεων οι οποίοι δεν ξέρω, είναι βαθύ βρωμόπλουτοι δηλαδή, την ίδια μπύρα θα πιείς. Άμα είσαι, πώς το λένε, πτωχός, την ίδια μπύρα θα πιείς άμα είσαι εξασφαλισμένος.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν πολύ θεμελιώδη πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου αν επιτύχει την οικονομική του εξασφάλιση. Εξασφάλιση δεν εννοώ τον πλουτισμό.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Αυτό. Συνεπώς, πάρε Σβάρνα όλους τους εμπόρους όπλων.
1: Οπα.
0: Στην Ελλάδα. Και όταν λέω εμπόρους όπλων, δεν εννοώ τις εξαιρετικές, ξέρω εγώ, διόπτρες που κάνει η εταιρεία του Κρίστιαν Χατζημινά. Δεν εννοώ κατασκευαστές οπλικών συστημάτων.
1: Εισαγωγής εννοείς.
0: Sidearms, firearms,
1: ναι.
0: Καραμπίνες και τέτοιου είδους, πώς το λένε, στοιχεία ατομικού οπλισμού, σκοπευτών.
1: Εννοείς για διαφήμιση.
0: Yes.
1: Ναι, ωραία ιδέα είναι. Ναι. Και ειδικά σε αυτό τον ευρύτερο εθνοσυντηρητικό χώρο είναι...
0: Τι θα διαβάσουν, φίλε?
1: Ναι, αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν είναι...
0: Αυτό δεν θα διαβάσουν τα νέα της τρυφεράς ροζ απολύξεως του προκτού. Θα διαβάσουν...
1: Είναι θέματα επιβίωσης. Μπράβο. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ότι είσαι φετιχιστής της βίας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ρε αδερφέ, αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι εάν υπάρχει market για να βγάζει, για παράδειγμα, μία εφημερίδα, τα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Βγάζουν μία φορά στο τόσο, βγάζουν τεύχος, κυνήγι και όπλα και σκοπευτικά και εκεί μέσα είναι γεμάτο καταχωρήσεις.
1: Βέβαια, εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν προλαβαίνω, πας να το αναλάβεις εσύ.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να το κάνεις bundle πακέτο τα δύο site με ακούλπα και, πώς το λένε...
1: Radio Athens. Συζητάμε τις λεπτομέρειες από...
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει χρόνο...
1: Να τρέχει...
0: Και διάθεση να πάει και να πείτε γεια σας.
1: Και να το λέγει να...
0: Ο κύριος... κάτσε, να σου πω, ξέρω εγώ κανονικά ονόματα. Ο κύριος Κοπελάκης. Φοβερός. Ο κύριος Καλκατζάκος, ναι, γεια σας. Τσέτσος, εκ μέρους του Radio Athens και του Mea Culpa του κύριου Μπογδάνου. Όταν μπορούμε να κάνουμε μια συνάντηση. Μα όλα εγώ θα σας τα μάθω.
1: Με το ονοματεπώνυμο ανοίγουν οι πόρτες.
0: Εκ
1: μέρους του κύριου Μπογδάνου,
0: ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο δουλειά.
1: Ναι.
0: Και όταν λέω πάμε να κάνουμε δουλειά, δεν εννοώ πάμε να τα πιάσουμε, να τα μασίσουμε.
1: Όχι.
0: Εννοώ πάμε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι εντύμως κινούνται και δραστηριοποιούνται στον εθνοσυντηρητικό χώρο να μην είναι πένιτες.
1: Μα λείπει και τέτοιο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ πάνω σε όπλα, σε sidearms. Λείπει αυτό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Κάτσε να δω. Αλλάζει, Κωνσταντίνε, το που θα πάρεις αυτή την... Αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδί μου. Σου λέω, πολλά πράγματα αλλάζουν. Δίκιο έχεις, Ορέστη. Δεν θα σου πω ότι δεν έχει καμία διαφορά το να έχεις χρήματα και να μην έχεις.
1: Και ποιος θα σου σερβίρει την πύρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Καλησπέρα, λέει, μετά από καιρό. Γεια σου, Γιώργο. Στον κύριο Μουρατίδη, λέει, την Πακογιάννη, λέει, μαζί με όλο το σόι τους κάνουμε δώρο στον Ερντογάν να τρώνε ακόμα 120 φρένια από αυτούς. Αλλιώς, λέει, Λέοπαρντ κάτω, Ραφάλ πάνω και άντε αυτό. Άντε μπιπ. Βάλε μπιπ. Δεν όπιασα, φίλε. Μου λέει, έτσι είναι στο νιου μέταλ, τα ονόματα τους δεν βγάζουν νόημα. Φερρυπίν Limp Bizkit.
1: Ναι,
0: το Limp Bizkit βγάζει νόημα, θέλω να σου πω, φίλε μου. Σαν το Python είναι. Δεν είναι σαν το Python. Το Python.
1: Μεγάλο.
0: Το Python είναι 44-45.
1: Α, για το.
0: Ναι, σου λέω, ενώ αυτό είναι 38. Το είχε ένα φίλο μου το Python, πρέπει να σου πω. Ναι. Το Revolver. Το οποίο το έχει στο γραφείο του. Κάτσε να δω, περίμενε. Double action, single action, ναι, μονής διπλής αυτό. Chambered for the 357 Magnum cartridge. Μάλιστα.
1: Ξέρεις ποιο είναι πανέμορφο όπλο? Θα σ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Το 1911, το Spartan.
0: Κοίτα, όλα τα 19-11 μέσα σαν
1: το Σπάρταν. Το σχέδιο μόνο, μόνο το σχέδιο.
0: Κάτσε, περίμενα να το βάλουμε το εδώ. 19-11 Σπάρταν. Το 19-11 που λέει είναι ίσως το πιο κοινό πιστόλι στον πλανήτη. Είναι το Colt 19.
1: Six hour το Σπάρταν.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έλα, αρέσει. Κάτι το καινούριο, αυτό είναι η παλιά edition που βλέπεις. Έχει βγει και πιο καινούριο που είναι αυτό στα δεξιά, δεξιά. Πάνω δεξιά.
0: Ναι, η Six Hour έχει βγάλει το P365, το οποίο ίσως είναι ό,τι πιο επαναστατικό έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια. Διότι μετά από το P365, το οποίο ήταν ένα όπλο πάρα πάρα πολύ μικρό, με capacity δεκάρας γεμιστήρας με εννιάρες, stopping power της προκοπής με κάτι το οποίο δεν είναι ουσιαστικά μεγαλύτερο και πιο μακριά από το κινητό σου. Μετά το αντέγραψε η Springfield, έβγαλε το Hellcat με 11 στη γεμιστήρα και σου μιλάω για ένα πράγμα το οποίο άμα το βάλεις στην τσέπη σου
1: pocket, πιστόλι,
0: δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και ύστερα ήρθαν όλες οι άλλες εταιρείες, Taurus ξέρω εγώ και δεν σημαίνεται, όλες όμως, και βγάλανε και αυτές την λεγόμενη κατηγορία Micro Compact.
1: Α, από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από αυτό το μοντέλο.
0: Δεν είναι τα... αλλιώς τα λέω, δεν είναι compact. Είναι micro.
1: Micro compact.
0: Λοιπόν, και είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μικρά και έχουν αλλάξει την αγορά. Βέβαια τώρα μιλάμε για μια αγορά η οποία υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Καλά, ναι, και δεν ξέρω πώς θα... μπορούσε να συνυπάρχει με τον Έλληνα, με την οτροπία του Έλληνα.
0: Με την νομοθεσία του Έλληνα, δεν
1: γιατί
0: ξέρω πώς
1: θα... η νομοθεσία είναι το βασικό.
0: Διότι από την νοοτροπία εγώ θεωρώ ότι μια χαρά θα πάμε σε πολλά επίπεδα.
1: Καλά, ναι, άμα θέλει ο άλλος να κάνει κακό, το κάνει και με ένα μαχαίρι και με ένα στυλό που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν είναι...
0: Αυτά. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή, περίμενε όμως. Θέλω ένα καθαρό δίλεπτο-τρίλεπτο αποφώνησης.
1: Okay.
0: Το οποίο να έχει να κάνει με το radioathens.org. Γεια σου να.
1: Λοιπόν, υπάρχει μέσα στο site το email της ιστοσελίδας. Όποιος θέλει μπορεί να στέλνει τα δικά του κείμενα. Εννοείται αν θέλει να γράφετε και το ονοματεπώνυμό του. Παίζουμε συγκεκριμένη θεματική. Μόνος μου το τρέχω όλη αυτή την ιστοσελίδα και ευελπιστώ αρκετά σύντομα. Εν τω μεταξύ, έχεις δει, έχω ξεκινήσει και TikTok και Facebook και Instagram να ανεβάζω Reels. Και το διαφημίζω, έχω αρχίσει να το διαφημίζω λίγο από εκεί πέρα. Και θα το προσπαθήσω, ναι. Δεν υπάρχει κόστος. Δηλαδή, όποιος θέλει να ξεκινήσει μια ιστοσελίδα, μπορεί να το κάνει με ελάχιστα χρήματα, δηλαδή το χρόνο. Και θέλει απλά να καταχωρήσει την ιστοσελίδα σου, και αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις, πώς το έχεις στο μυαλό σου και να βρεις τι θα παίζεις. Αυτό. Και θέλει να έχει χαρακτήρα. Δεν θέλει δηλαδή να είναι. Υπάρχουν 1000 site. Γιατί να μπει στο δικό σου, όχι στο δικό σου, στο καθενός και αν μπει ας πούμε σε ένα μεγάλο, σε ένα συστημικό. Από αντισυστημικά site δεν έχουμε στην Ελλάδα. Όλα είναι αγορασμένα, αρέσει. Είναι ελάχιστα αυτά που μπορούν να σου δώσουν το κάτι άλλο.
0: Κυρίες και κύριοι, για το κάτι άλλο του Ιάσον Τσέτσου θα μπείτε στο radioathens.org.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Εγώ θα
1: προσπάθησα και για com και για gr, ήταν πιασμένα.
0: Θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: και εγώ
0: για την σημερινή μας συνάντηση, την ραδιοφωνική αυτή συνάντηση. Και θα.
1: Πες ότι είμαι και η φωνή πίσω από τα βίντεο, γιατί πολλοί ρωτάνε για το δελτίο.
0: Εννοείς για το ανατρεπτικό.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι μόνο η φωνή πίσω από τα βίντεο.
1: Εντάξει, και στη διτλέζα είμαστε οι παραγωγοί.
0: Πολλές φορές είσαι και το βίντεο πίσω από το βίντεο. Δηλαδή δεν βάζεις μόνο.
1: Όχι, πάντα.
0: Φτιάχνεις και το ρεπορτάζ. Ναι. Δηλαδή η φωνή δεν είναι απλά πας και το έχω γράψει εγώ και το σπικάρεις. Εσύ το κάνεις.
1: Θέλουμε 2-3 βίντεο την ημέρα να γίνονται.
0: Δούλευε Δούλευε,
1: είναι αρετή, είναι
0: δούλευε και εργάζου. Λοιπόν, εδώ με τον Ιάσονα Τσέτσο καταλήξαμε, κυρίες και κύριοι, ότι Arbeit macht frei.
1: Καλό βράδυ.
0: Είπα πριν για το Chop Sway, τον System of a Down. Να το, εδώ είναι. Το αφιερώνω στην Εύα, τη φίλη του Γιώργου. Και ναι, έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. 38 είναι ισχυρό διαμέτρημα. Είναι λίγο μικρότερο από το 357 του Python. Είναι κοντό, πιο κοντό από το 9. Αυτά για την ώρα από εμάς. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους. Αύριο Παρασκευή, ημέρα έκπληξη για το τι εκπομπή πρόκειται να ακούσετε. Μικρότερη έκπληξη θα είναι όταν σύνθεο πάντοτε θα τα πούμε την Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και πριν και πάνω από όλους τον Εφραίμ Γαραλαμπίδη, ο οποίος σήμερα ρύθμισε τους ήχους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στο μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξεραχόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Έντεκα οι τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Συνδικαλιστές καταγγέλνουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και την απουσία ελέγχων μετά τη φωτιά σε επιχείρηση. Ομολόγησε την ενοχή του για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή κατά τη μεταφορά της από την κλινική στο πλαίσιο της εκένωσης του χώρου. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της συνόδου κορυφής που έγινε στην Άγκυρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανένα και σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Πρωθυπουργία με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παρετηθέντος Πρωθυπουργού Κιερ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Στην ιερά πόλη Μασχάτ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, για την ταφή του και την ολοκλήρωση των εξαήμερων τελετών μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή: στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις ωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. 5η 9 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος 2026. Καλημέρα. Πώς να πεις τώρα αντικειμενικά καλημέρα, ακόμη και αν έχεις απέναντί σου, δίπλα σου, μπροστά σου, ξέρω εγώ, πάει και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Τον κύριο Ανδρέα Γιαννιτόπουλο. Δεν κάθεται σε ένα σημείο. Τι κάνει, πέρα, δόθε, μπαίνει, βγαίνει, μετακινεί, φτιάχνει. Δουλεύει, παριστάνει ότι δουλεύει. Δεν το έχω λύσει ακόμα. Δεν το έχω λύσει ακόμα. Αλλά θα μου πείτε και γιατί πρέπει να το λύσω αυτό. Απλώς, παρατηρώ. Αλλά τώρα, πόσο καλή μέρα μπορεί να είναι τώρα, συγγνώμη, δεν είναι καθόλου καλή μέρα, γιατί όταν έχεις φωτιά στον Ασπρόμπυργο, λέει, σε επιχείρηση, διασωληνωμένος ο ιδιοκτήτης, 4 τραυματίες και προηγούμενα αυτό το απίστευτο που συνέβη στο Σισμανόγλιο. Κόντεψε, λέει, να καεί ολόκληρο το νοσοκομείο. Ολόκληρη κλινική καταστράφηκε. Ερευνώνται, λέει, οι συνθήκες. Ένα κρεβάτι σε ένα θάλαμο, λέει, έπιασε φωτιά. Είχε φύγει, λέει, ο ασθενής. Πήρε φωτιά το στρώμα. Περίεργα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, μια ασθενής, ηλικιωμένη, η οποία νοσηλευόταν, έπαθε ανακοπή. Αμέσως ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης απεφάνθη ότι, λέει, ο θάνατός της δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Δεν εισέπνευσε καπνό, άρα δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής. Μάλιστα. Αφού το λέτε εσείς γιατρέ μου, δικαστά μου, ξέρετε. Εντάξει. Αλλά το μη αφισβητούμενο γεγονός, τα άλλα θα τα βρούνε. Ελπίζω. Θέλω να ελπίζω. Έχω την ψευδέστηση ότι θα τα βρούνε. Όπως έχουν βρει και όλα, μα όλα τα άλλα. Ναι. Οι περιγραφές ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε διπλανά δωμάτια από αυτά που από αυτό που ξεκίνησε η φωτιά, λένε, περιγράφουν τις σκηνές πανικού που διαδραματίστηκαν στις 5 τα ξημερώματα, όταν η νοσηλεύτρια άρχισε να φωνάζει φωτιά, φωτιά, στο δωμάτιο 10.

Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε φωτιά. Κάποιοι, λογικό, δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 η ώρα τα ξημερώματα. Ξαναλέω, τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, λένε ότι θα τις βρούνε. Θα μας τις πούνε όταν τις βρούνε, όπως τις βρούνε, αν τις βρούνε και ούτω καθεξής. Ένα κεφάλαιο αυτό. Αυτό που καταγγέλουν εδώ επωνύμως οι άνθρωποι, οι ασθενείς που ήσαν εκεί, ότι ανήμποροι προσπαθούσαμε να μετακινηθούμε, ευτυχώς λέει, που ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βγούμε από το κτίριο, γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό. Δεν ήταν εκεί κανείς να μας βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε. Δεν μας βοήθησε κανείς. Μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε φωτιά, φωτιά. 5 η ώρα τα ξημερώματα. Πράγματι, ναι, δεν ήθελα να το πω γιατί είναι αρκετά μακάβριο αυτό. Το σχόλιο, πραγματικά. Αποτύχει ζούμε. Αποτύχει ζούμε. Και δεν ζούμε. Έχασε τη ζωή της μια 83χρονη μετά τη φωτιά. Διερευνώνται, λέει, από την πυροσβεστική τα αίτια και για αυτό το γεγονός, για το θάνατό της, αλλά με συγχωρείτε, κύριε της πυροσβεστικής, τι διερευνάτε? Δεν χρειάζεται. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης. Απεφάνθη ο γιατρός δικαστής ότι έβγαλε το πόρισμα. Δεν το ακούσατε, δεν το είδατε? Ότι ο θάνατός της, λέει, δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Και δεν σχετίζεται διότι δεν εισέπνευσε καπνό. Και η ανακοπή την οποία έπαθε αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς που κόντεψε να κάψει όλο το νοσοκομείο, κατέστρεψε ήδη την κλινική και έκανε τους ανήμπορους ηλικιωμένους ανθρώπους να προσπαθούν μέσα από τους καπνούς να βγουν μόνοι τους αβοήθητοι, καμία, τίποτα συμπτωματικό. Συμπτωματικό. Η ανακοπή καρδιάς δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία. Α, το είπε ο γιατρός δικαστής Άδωνης Γεωργιάδης. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Δεν ζούμε μόνο από τύχη, αλλά και από το ότι ο Θεός μας αγαπά σκανδαλωδώς. Γράφει ο κύριος Σάβας. Μπορεί.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τη βοήθεια του Ανδρέα Γιαννητόπουλου. Πραγματικά εν έτη 2026 δεν θέλω να το προσπεράσω. Δηλαδή αυτό που λέμε, άντε το είπαμε, το σχολιάσαμε, το ξεπετάξαμε μέσα στην Δίνη και τον Όρη Μαγδό της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Γιατί πραγματικά εν έτη 2026 εποχής αρίστων 7 χρόνια διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που υποσχόταν ότι θα φτιάξει την Ελλάδα ποντάροντας και επενδύοντας στην απογοήτευση, για να μην πω κάτι βαρύτερο, της κοινής γνώμης της ελληνικής κοινωνίας από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, ποντάροντας και επενδύοντας στα αισθήματα που είχε διαμορφώσει όλη η τακτική συμπεριφορά και η συμπεριφορά της κυβέρνησης Τσίπρα και του κυρίου Τσίπρα μετά την κολοτούμπα του δημοψηφίσματος του 2015. Τη διάψευση των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί αντικειμενικά σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Διότι πράγματι θυμόμαστε, είναι σχετικώς νοπά τα γεγονότα της παρασμένης δεκαετίας, ότι το ριζοσπαστικό κίνημα που είχε σχηματιστεί μέσα στην κοινωνία από το 12 προς το 15, όταν δηλαδή άρχισε να, πώς να το πούμε, να συνειδητοποιείται η ιστορία των μνημονίων, στην οποία μπήκαμε, στην οποία περιπέτεια μπήκαμε τυπικά από το 2010. Όταν λοιπόν άρχισε να συνειδητοποιείται ότι δεν ήταν κάτι περαστικό και συγκυριακό, θυμάμαι τότε επαείοντες της εποχής, γνωρίζοντες τα πάντα, ξερολάδες. Πώς σου λέτε ρε εσύ, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, αυτό, ξερόλας, οι ξερολάδες, οι ξερόλες, μπράβο, να το. Όταν λέω εγώ ότι ο Γιαννητόπουλος είναι κρυφό ταλέντο, μήπως είστε και καθηγητής, είστε. Α, μπράβο. Λοιπόν, δάσκαλος. Λέγανε, εντάξει παιδιά, η κρίση 2 χρόνια θα έχει. Κύκλο 2-3 χρόνια, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε βγει από την κρίση, θα έχουμε επανέλθει. Λοιπόν, 12-15 φούντωσε αυτό το ριζοσπαστικό κύμα μέσα στην κοινωνία και έφερε στην εξουσία ένα κόμμα που μέχρι τότε φυτοζωούσε και πάλευε, ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπει να μην μπει στη Βουλή. Έμπαινε έβγαινε. Κωνσταντόπουλος Διαμαντοπούλου, Αλαβάνος Διαμαντοπούλου. Τι θέλω τώρα, τι είναι αυτό. Λαμανάκι. Κωνσταντόπουλος, Αλαβάνος. Όταν το ανέλαβε ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, έπεσαν τα ποσοστά την πρώτη φορά. Όταν μπήκε υπό την ηγεσία του Τσίπρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009, το ποσοστό του ήταν, ξέρω εγώ, 4% ήταν χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό το 4%, 3-4% έγινε 34%, γιατί δεν το ψήφισαν, μόνο οι παραδοσιακοί, ας πούμε, κεντροαριστεροί, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετακινήθηκε μαζικά στον όμορο χώρο. Θυμόμαστε ότι το ψήφισαν ευρύτερα αντιμνημονιακά στρώματα της κοινωνίας από όλους τους
κομματικούς χώρους, με όλες τις κομματικές καταβολές, κατά κυριολεξία, από όλες τις κομματικές καταβολές. Βρήκαν στην περίπτωσή του την έκφραση της αντίθεσης απέναντι σε αυτό που είχε ξεκινήσει με την μνημονιακή καθυπόταξη. Αυτό το πρόδωσε ο κύριος Τσίπρας και ενσωματώθηκε στα συστήματα της εξουσίας, μην τα ξαναλέμε, και συνεπία όλου αυτού, γι' αυτό κάνω πάλι την αναδρομή, συνεπία αυτής της απογοήτευσης, της κόπωσης και της βαθιάς επιθυμίας πια του εκλογικού σώματος να τιμωρηθεί και για, όχι μόνο για τη στροφή, για την Κολοτούμπα, αλλά και γιατί έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Δεν τα ξεχνάμε μάλλον. Έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών από το 15 και μετά. Δεν θα θυμίσω τα μέτρα. Τι να τα θυμίσω, στο πετσί μας τα έχει βιώσει. Τα έχουμε βιώσει όλη η ελληνική κοινωνία. Μόνο το γεγονός ότι μόλις έγινε η στροφή εκεί που προηγουμένως πρωτοστατούσε στις ακτιβιστικές διαμαρτυρίες με κατοίκους της περιοχής κατά της επένδυσης στο ελληνικό, παράδειγμα λέω, εμβληματική περίπτωση, μετά ήταν αυτός ο οποίος ως πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, με τις υπουργάρες του, υπέγραφε και δώσ' του υπογραφές και δώσ' του υπογραφές και δώσ' του φωτογραφίες με τη Λάμδα Λάτσι, την εταιρεία, και ακόμη και σήμερα δεξί του χέρι, ένα από τα δεξιά του χέρια, έχει 2, 3, 4, ξέρω εγώ πόσα δεξιά χέρια έχει, αριστερά δεν ξέρω αν έχει, αλλά δεξιά έχει, που τον όρισε και συντονιστή, λέει, εκεί της σκιώδους κυβέρνησης, ένα πράγμα δηλαδή Αντώνης Λιβάνης, για να δίνω το μέτρο, είναι ο κύριος Γαβρόγλου, που τον είχε και υπουργό στην κυβέρνησή του και ο οποίος ήταν στέλεχος εκεί των ιδρυμάτων Λάτσι, άνθρωπος του συστήματος Λάτσι, το λαπό δηλαδή. Ότι αυτή η μετακίνηση του εκκρεμούς, του εκλογικού και κοινωνικού εκκρεμούς, έδωσε το 41% στο Μητσοτάκη. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη, γιατί ερχόταν με μια δυναμική. Μόλις κατέπεσε αυτή η δυναμική, διότι φάνηκε, ξεφούσκωσε ο Τσίπρας. Μην κοιτάτε που τώρα τον ξαναφουσκώνουνε. Σκόπιμα, να το κοιτάτε μάλλον. Να το κοιτάμε. Όταν ξεφούσκωσε και έπαψε να συνιστά απειλή αντικειμενικά πια στα μάτια των Ελλήνων και να λειτουργεί ως φόβητρο, πω, ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να τιμωρήσουμε αφενός τον Τσίπρα, τον τιμωρήσαμε, και αφετέρου για να μην ξαναγυρίσει. Δεν ξαναγυρίζει. Και έχουμε φτάσει πάλι τώρα στο σημείο, ακούω πολλούς που λένε, εντάξει, δηλαδή, και το λένε από άλλη οπτική τώρα, από άλλο πρίσμα. Προσέξτε. Λέει, ωραία, και να γυρίσει δηλαδή ο Τσίπρας, προσέξτε, και να γυρίσει δηλαδή ο Τσίπρας, τι έχει να γίνει, λέει ο ένας. Δεν θα μας πάρει τα σπίτια αυτή τη φορά, χλεβάζοντας, τρολάροντας. Ως απειλή, γιατί αυτό είναι τον φοβερό τύπο του που έχει γραμματέα τώρα ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Κυρανάκη, τον ακούσαμε να λέει να κάνει συνειρμούς η Ελλάς, εάμ Ελλάς, κοσερβοκούτια κλπ. Με αυτά νομίζουνε. Αυτά τώρα, ξέρετε γιατί τα λένε. Γιατί νομίζουνε
μου το έπαιρνε ένας παλιός δεξιός. Παλιός, πολύ παλιός δεξιός. Μου λέει, εσύ μου λέει, νομίζουν ότι θα βρουν κοροϊδα δεξιούς να τσιμπήσουμε. Και μιλάμε για δεξιό που δεν μιλάει για εμφύλιο πόλεμο και δεν γράφει, γιατί είναι και άνθρωπος που γράφει. Μιλάει για συμμοριτοπόλεμο. Μιλάει και γράφει για συμμοριτοπόλεμο. Ο ίδιος λοιπόν άνθρωπος μου λέει, νομίζουν ότι δηλαδή εμείς θα τσιμπήσουμε τώρα και θα φοβηθούμε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Τσίπρας θα ξαναγυρίσουν οι συμμορίτες, λέμε. Αντιθέτως, εμπεδώνεται όλο ένα και περισσότερο η βεβαιότητα ότι η ίδια πολιτική είναι. Η ίδια πολιτική είναι από το 15 τουλάχιστον που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα, η ίδια πολιτική στα εθνικά, στα κοινωνικά, στα οικονομικά, στα αξιακά θέματα, να αρχίσουμε να τα υπενθυμίζουμε, δεν έχει νόημα. Η ίδια πολιτική. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της ίδιας πολιτικής που έχει την αφετηρία της, ξαναλέω, στα μνημόνια που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τότε, στη βάση και στην αφετηρία αυτής της κοινής πολιτικής, τώρα πάει να κατασκευαστεί ένα ψεύτικο δίπολο για να συσπυρώνει ο ένας τους δικούς του και ο άλλος τους δικούς του και να κρατηθούν στα πράγματα. Ύστερα λοιπόν από 7 στον 8ο χρόνο πια, που υποτίθεται ότι ψηφίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης για να απαλλαγούμε από το άγος του Τσίπρα, το οποίο εν τέλει, να το πω και αλλιώτικα, αν υπάρχει κίνδυνο να επανέλθει ο Τσίπρας, ποιος τον δημιούργησε αυτόν τον κίνδυνο? Συγγνώμη δηλαδή, να το πάρουμε ανάποδα, κυρία Γιαννητόπουλε, που είστε ευφυής άνθρωπος. Αν υπάρχει κίνδυνο να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας, ο Τσίπρας του 15-19, ποιος τον δημιούργησε αυτόν τον κίνδυνο? Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Απεραντολόγησα για να καταλήξω, για να πω ότι ύστερα από 8 χρόνια το να κινδυνεύει να καεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, το Σεισμανόγλιο της Αττικής, του Λεκανοπεδίου, και να καταγγέλλεται ότι ανήμποροι ηλικιωμένοι άνθρωποι ασθενείς έφευγαν μόνοι τους και δεν υπήρχε κανείς να τους βοηθήσει, ύστερα από 7 στον 8ο έτος διακυβέρνησης, είναι το απόλυτο μέτρο για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι. Άλλαξε ρεπερτόριο σήμερα ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Μας φύγε σε άλλα πιο, πώς θα λέτε, έντεχνα αυτά. Είναι... δεν μας έχετε σήμερα κάνει μια επιλογή νότης Φαγιανάκη, τίποτα. Σήμερα μας έχετε πάει σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσει λέει στο Περιστέρι απόψε, λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα κάνει... Είναι το σύντομο ανέκδοτο της μέρας τώρα αυτό, έτσι. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Θα κάνει, λέει ο κύριος Τσίπρας, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι ως προαναγγέλλεται εκεί από το περιβάλλον του θα μιλήσει και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τα ελληνοτουρκικά, ε. Και γιατί το λέω έτσι ειρωνικά? Γιατί προσπαθώ 2-3 μέρες τώρα να το πω, αλλά έχω εδώ τον κύριο Αγιαννητόπουλο, ο οποίος μου βάζει συνεχώς τραγούδια. Έχει μπει σε καλοκαιρινή διάθεση και μου λέει, κοίταξε να δεις. Άσε την πολύ σοβαροφάνεια. Είπε τη λέξη σοβαροφάνεια σε μένα. Προσέξτε τώρα. Θράσος που έχουν αποκτήσει αυτοί οι καλλιτέχνες. Άσε, μου λέει, αυτή την πολύ σοβαροφάνεια. Και τώρα να είσαι πιο χαλαρός. Λέω, ρε φίλε, πώς να είμαι χαλαρός, αφού ο κόσμος... Ναι, μου λέει, αλλά χρειάζεται, μου λέει, λίγο να παίρνουμε και λίγη ενέργεια. Και τι να κάνω. Τον αφήνω να διαλέγει τις μουσικές επιλογές, να κάνει τις μουσικές επιλογές, οι οποίες, ομολογώ, θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, είναι αλφα-αλφα. Αν δηλαδή στην επόμενη ζωή μου έκανα, ξέρω εγώ τι έκανα, μια μπουάτ, κύριε Αγιαννητόπουλε, τι θα μπορούσα να κάνω, μια μουσική σκηνή. Θα την ανέθετα εν λευκό, αλλά όταν σας λέω εν λευκό, στον αλφα-αλφα. Αυτό για να το έχει υπόψη του όποιος τυχόν ενδιαφέρεται. Γελάει. Λοιπόν, και δεν μου έχει αφήσει χρόνο και χώρο. Μπορεί και να έχει λόγους, δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αρχίσει να λέει πράγματα. Για να δούμε τι θα μας πει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί εγώ τον είδα, για να είμαι ειλικρινής, και τον είδαμε όλοι τις φωτογραφίες, να πηγαίνει να υποβάλει και αυτό στα σέβη του στην Κίμπερλι την περασμένη εβδομάδα. Ναι, αλίμονο. Μη δε περάσει να υποβάλει τα σέβη του. Γι' αυτό σας λέω, όλο αυτό το αφήγημα σκιάχτρα και φαντάσματα μπαμπούλες που ξανάρχονται έχει καταπέσει. Και πάμε στα πιο συγκεκριμένα και στα πιο βαριά, στα πιο σκληρά. Τι να πει για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας? Τι να πει? Όταν, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Μπίστη, τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος έχει τις απόψεις του από τη μέρα που γεννήθηκε, που λέει ο λόγος πολιτικά. Όποιο κόμμα και αν πέρασε από τα 10, 15, 20 που έχει περάσει, δικαίωμά του, ο άνθρωπος τουλάχιστον αυτά υποστήριζε. Δεν είπε ποτέ κάτι διαφορετικό, μα είτε στο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, είτε στο ΠΑΣΟΚ ήτανε, είτε στη ΔΙΜΑΡ ήτανε, είτε στο Κίνημα Αλλαγής ήτανε, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά ήτανε, είτε ξέρω εγώ στην ΑΕΚ, πώς τη λέγανε ρε εσύ Αγιαννητόπουλε, δεν το ξέρεις, ΑΕΚΑ, αυτόν ανεξάρτητη κίνηση ανασυγκρότησης αριστεράς, κάπως έτσι, είτε ξανά στην Ελλάς του Τσίπρα, τώρα είναι τα ίδια λέει. Και όπως υπενικτικά δήλωσε, εγώ λέει δεν ανήκω στα όργανα του κόμματος, άρα λέω την άποψή μου, τα όργανα του κόμματος. Τα όργανα λοιπόν του κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, και βγαίνω και το λέω τώρα, δεν θα με φημώσει εμένα ο Γιαννητόπουλος βάζοντας ξανά τραγούδι εν όψη της βραδινής ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ότι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών, έτσι τους έχει βαφτίσει, το μεάρχες σκιώδης υπουργούς εξωτερικών του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, είναι ένας άγνωστος ευρύτερα,
ευρύτερα άγνωστος, ο κύριος Χάρης Δήμητρας. Δήμητρας. Ο οποίος, παρακαλώ, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων. Σήμερα είναι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ειρήνης του Όσλο, στο Κυπριακό Κέντρο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ειρήνης του Όσλο, και έχει διατελέσει, για την ιστορία αυτό απλώς το περιγράφω, σε διδακτικές και ερευνητικές θέσεις στα πανεπιστήμια Μπιγκλή και Κότς της Κωνσταντινούπολης. Αν το Κότς σας παραπέμπει στον Κότς, τον Μεγιστάνα, φίλο του Ερντογάν και φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη, σωστά το μαντέψατε. Αφήστε το αυτό. Ας πούμε ότι καθηγητής είναι, σε πανεπιστήμιο θα είναι, Κωνσταντινούπολη αυτά έχει, τι να κάνουμε. Ο κύριος λοιπόν Δήμητρας, ο οποίος είναι ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα, υπό τον συντονισμό, κοίτα να δεις τώρα κάτι συμπτώσεις, του κυρίου Γαβρόγλου, ο οποίος είναι στέλεχος ή ήταν στέλεχος του ιδρύματος εκεί, του ομίλου, πώς ακριβώς να το πούμε, Λάτσι, Λάμδα, επιστημονικά συμβούλια, πώς τα λένε τέλος πάντων, εκεί ερευνητικά, όπως θέλετε πείτε τα, είχε δώσει πριν από χρόνια, όταν ξεκίνησαν μετά τα μνημόνια, όταν είχαμε μπει, και γιατί θα πω μετά τα μνημόνια, γιατί υπάρχει και μια φοβερή φράση του, η οποία σε κάνει να βγεις από τα ρούχα σου. Είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Τώρα είναι καλοκαίρι, να βγούμε από τα ρούχα μας, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Και χειμώνας να ήταν από τα ρούχα μας θα βγαίναμε. Ο κύριος λοιπόν Δήμητρας έχει δώσει εκείνη την περίοδο συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα, στο έντυπο Βήμα. Μπορεί να την βρει όποιος την αναζητήσει και μπορεί να την βρει και να τη διαβάσει. Ο τίτλος της ήταν, δηλαδή από τον τίτλο και μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα τα πω όμως, ο τίτλος της ήταν «Να σταματήσουμε», οι Έλληνες δηλαδή, «πρώτη τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο». Όπως ακριβώς σας το διαβάζω και σε εισαγωγικά. Εκείνη την περίοδο, ό,τι σύμπτωση ήτονε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιγκλή της Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Δήμητρας, Χάρης Δήμητρας, σήμερα σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα. Είναι σαν να λέμε ο Γεραπετρίτης του Τσίπρα ή, σαν να το πούμε αλλιώτικα, ο διάδοχος του Κοντζιά. Στο Τσίπρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν τόλμησα, δεν πρόλαβα να του πω μια ατάκα εκεί για το. Δεν έβαλε σήμερα ένα τη φακελά και τσοκ πήγε και βάλε. Αμέσως. Αυτό το πράγμα, παιδί μου. Σπίρτο κανονικό. Λοιπόν, για να προλάβω πριν βάλει και τίποτα άλλο ο μουσικό και μου φάει το χρόνο επίτηδες. Λέω λοιπόν, κύριο Τζίμητρας, σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα σήμερα, καθηγητής διεθνών σχέσεων σε ερευνητικό κέντρο του Όσλο και προηγούμενα στο Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολεως, υποστήριζε σε συνέντευξή του προς το Βήμα να σταματήσουμε πρώτη τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο και ζητώντας να ακολουθήσει η Ελλάδα τη λεγόμενη διπλωματία της κρίσης, θεωρούσε ότι από εκείνη την περίοδο μπορούσε να γίνει σημειωθεί πρόοδος στα ελληνοτουρκικά και πρότεινε συγκεκριμένα, διαβάζω επακριβώς σε εισαγωγικά τη δήλωσή του, η Ελλάδα να σταματήσει τις αναχαιτήσεις τουρκικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, συμβολικά να σταματήσει δηλαδή, για μία ημέρα ή για μία εβδομάδα, και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να τα προσφέρει σε ένα ευαγές ίδρυμα, σχολείο δικό μου, στο Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολης, που είναι φτωχαλάκια, κλείνει παρένθεση. Να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή, γεγονός που θα αναγκάσει την Τουρκία, να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά της. Ναι, ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών του Τσίπρα. Το χειρότερο, ακολουθεί το χειρότερο. Τα χειρότερα μάλλον. Τα προβλήματα στο Αιγαίο, έλεγε ο κύριος Τζίμητρας, δηλαδή η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας, είναι τεχνικής φύσεως. Τι μας σταματάει να βρούμε 5 οριοθετικές γραμμές, αναρωτιόταν. Και απαντούσε ο ίδιος, όχι εγώ, μην μου το βάλει κανείς στο στόμα μου, η καχυποψία και οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις, έλεγε ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών του κ. Τσίπρα ο σημερινός, για το ότι δεν γίνονται οι οριοθετήσεις. Η καχυποψία, αυτά για τον κ. Τζίμητρα είναι τα ζητήματα, και οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις. Αν υπήρχε, λέει, πολιτική βούληση, θα βρίσκαμε λύση. Και ακούστε το χειρότερο, επειδή ήμασταν πάνω τότε, ξαναλέω, στην περίοδο των μνημονίων. Μιλάμε για τέτοια εποχή το 2011. Τι είχε πει το άτομο? Τι είχε πει? Ότι στα οικονομική κρίση, τα προβλήματα που υπήρχαν αναφερόταν στην περίοδο της εκείνη, των μνημονιών. Η οικονομική κρίση λοιπόν θα μπορούσε, εντάξει κυρία Γιαννητόπουλε, δεν θα βάλετε τώρα τραγούδι, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ολοκληρώσω αυτό για να μην χαθεί ο ιρμός της σκέψεως. Σας άρεσε, σας άρεσε. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε, λέει, να αποτελέσει, πάλι τα λόγια του, διαβάζω, ένα πολύ καλό επιχείρημα για να πουληθεί, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη, η λύση αυτή στον ελληνικό λαό. Τι έλεγε το άτομο δηλαδή? Ότι τώρα που βρήκαμε τους Έλληνες από τα μνημόνια και την οικονομική εξαθλίωση διαλυμένους από την αρχή της κρίσης δηλαδή, να τους πουλήσουμε και τη λύση στα εθνικά θέματα για να τους ξαλαφρώσουμε, εννοούσε, ή τώρα που τους βρήκαμε να τους κοπανίσουμε μετά τα οικονομικά και τα εθνικά, μετά την οικονομική καταστροφή να φέρουμε και την εθνική καταστροφή. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, αν το αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος διαφορετικά να το πει. Ξαναλέω, είναι οι φράσεις του, θα τις βρει κανείς δημοσιευμένες στην έντυπη έκδοση του Βήματος υπό τον τίτλο «Να σταματήσουμε πρώτοι τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο».
Τώρα, τι άλλο έχει πει? Τι άλλο έχει πει? Α, και όλα αυτά τα έλεγε διότι λέει η Τουρκία, έλεγε τότε, έχει κάνει στροφή στην πολιτική της και ότι δεν είναι τα ελληνοτουρκικά προτεραιότητά της. Δηλαδή, διορατικός όσο δεν παίρνει. Δεν είναι, λέει, η προτεραιότητά της πια τα ελληνοτουρκικά και είναι ευκαιρία, λέει, να τα βρούμε, έλεγε από τότε. Δεν είναι η προτεραιότητά της ελληνοτουρκικά. Κλείνετε τώρα εσείς σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, αν είναι ή δεν είναι προτεραιότητα του Ερντογάν και της Τουρκίας και με όσα έγιναν εχθές εις το ΝΑΤΟ. Αν είναι ή δεν είναι προτεραιότητα. Ο κύριος λοιπόν Τζίμητρας, νυν υπουργός σκιώδης του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός ο οποίος είχε δηλώσει επίσης πρόσφατα, όχι το 11, το 22, όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό σαν τον κύριο Μητσοτάκη, ότι αυτή τη στιγμή, λέει, το πρώτο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η αποσύνδεσή μας από τη Ρωσία και να βρούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Α, και επίσης ήταν από εκείνους που θεωρούσαν ότι ο Eastman, ο γνωστός αγωγός, ήταν ένα πολιτικό project μη βιώσιμο οικονομικά, όπως το χαρακτήριζε, και ψάχνοντας, όσο και να μην τα ξέρεις αυτά τα θέματα, βρίσκεις και θυμάσαι ότι ακριβώς αυτό ήταν το επιχείρημα και της Τουρκίας που χαρακτήριζε το έργο άκυρο και παραλλήλως υπονομευτικό των δικών της συμφερόντων στην περιοχή. Να δω, κύριε Τσίπρα, τι θα μας πείτε απόψε στο Περιστέρι για τα ελληνοτουρκικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε ύφεση είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στο μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στη σύλληψη δύο ανδρών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο. 11 είναι οι τραυματίες από την έκρηξη, από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Ομολόγησε την ενοχή του για τη φωτιά στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της Συνόδου Κορυφής που έγινε στην Άγκυρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποσπώντας σημαντικές υποσχέσεις για τα θέλω του και κυρίως για τα πολυπόθητα για εκείνον μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η κυβερνητική εξωτερική πολιτική έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική στενή πρόσδεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμα βήμα προς την Πρωθυπουργία με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παρετηθέντος Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Στην ιερή πόλη Μασχάντε, στο βορειοανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για την ταφή του και την ολοκλήρωση των εξαήμερων τελετών μνήμης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
5: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα σας. Πες και πες, ετοιμαστείτε να μας κάνετε και να σας κάνουμε παρέα. 2-17-18.000 στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε για μία ακόμη βραδιά να κάνουμε έτσι την παρέα που εσείς έχετε δημιουργήσει σε αυτό το στυλ. Απλή, ανθρώπινη, όσο μπορούμε με πιο κοινωνικά θέματα και όσο μπορούμε να κλέβουμε την εμπειρία ο ένας του άλλου. 2-10-7-10-8.000 και να κάνω ένα σχόλιο τώρα που είναι στην αρχή έτσι πάλι για... Σήμερα δυναμώνουν πολλοί αγώνες με το Μουντιάλ. Έχουν μείνει αυτές οι ομάδες που μείνανε. Εγώ σε μερικές από αυτές έχω την αντίρρησή μου αν θα ήταν έρεπε να ήταν όλες οι ευρωπαϊκές, και χάθηκαν κάποιες καταπληκτικές ομάδες από την Αφρική, πάρα πολύ ωραίες, με δυνατά παιδιά, τεχνίτες, πολύ ωραίες ομάδες. Μία σύμπτωση ή μερικά πραγματάκια έτσι στα, γιατί όλα κρίνονται πραγματικά. Το ποδόσφαιρο ειδικά είναι που λέει μπάλα είναι, λέει και γυρίζει. Και κρίνονται όλα, μπορεί σε μία ατυχία, μία στιγμή, ένα πέναλτι, ένα, και να βγει έξω μία ομάδα που αξίζει πολύ. Έκανα χθες ένα σχόλιο και έλεγα τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, μην παραξηγήσει κανείς που είπα Μέση, Εμπαπέ, Ρονάντο, πιάφησα έξω Μαραντώνες, Πελέ είπα. Φυσικά οι μεγάλοι παίχτες πολύ, είναι πάρα πολλοί, έτσι. Μην περίμενε τότε από μια, λέμε τέτοιους παιχταράδες, σαν να έχουν κατέβει στη γη να διδάξουν, γιατί είναι επισταλμένοι αυτοί να είναι τέτοιας μορφής σε αυτή τη δουλειά τους. Δουλειά κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, όταν είναι λοιπόν ένα σχόλιο, δεν είναι θέμα του καλύπτουμε όλους, γιατί λέω, μου λέει ένας φίλος, καλά δεν είπε στο Μαραντόνα. Δεν είναι θέμα του Μαραντόνα. Είπα κάποια ονόματα, μπορούσα να είναι έξω το Μέση. Δεν θα πει αυτό που δεν αναγνωρίζω. Λοιπόν, πάμε πρώτη γραμμή, Εφραίμ. Ωραία. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το να.
2: Ο Γιώργος Σιμιλία.
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
2: Εγώ θέλω να πω για αυτό το σημερινό, το πρωινό, το συμβάν που έγινε στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που έγινε και μου θύμισε λίγο Βιολάντα. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά κάπως έτσι ανατινάχτηκε σήμερα το πρωί το εργοστάσιο και είναι 11 άτομα,
1: ναι,
2: πήγανε,
1: ναι, ναι,
2: και οι τρεις είναι σοβαρά.
1: Είναι σε δύσκολα, σωστά, σε επικίνδυνο.
2: Μακάρι να ξεφύγουν το κίνδυνο. Γιατί ο παππούς μου ζει ευτυχώς ακόμα και να είναι καλά. Ήταν στον Ασπρόπυργο 40 χρόνια στα εργοστάσια του Ασπροπύργου και τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Πολύ δύσκολη δουλειά, όποιο και ειδικά στα πλαστικά που ήταν ο παππούς μου. Έτσι. Και εύχομαι οι άνθρωποι να είναι καλά. Αυτό δηλαδή.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Να πω, δηλαδή πάλι μυαλό. Δεν βάζουμε, πάλι ατυχήματα γίνονται. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Σε αυτό τώρα ξέρεις, είναι τόσο πολύ λόγοι. Μου άρεσε ένα βράδυ που ένας, έχουμε έναν πραγματικά έτσι μέσα στους ιδιαίτερους όλους ακροατές, και αυτός είναι ιδιαίτερος, μας παίρνει το εξωτερικό, Γιάννης ο Μακρύς, που ξέρει πολύ, και λέει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθεις το κακό σε κάθε εργοστάσιο.
2: Ναι, απλά πώς το δε, δεν συγκρίνονται, απλά θέλω να πω ότι και εκεί έγινε το μπαμ και εδώ έγινε το μπαμ. Ελπίζω οι άνθρωποι αυτοί οι τρεις να περάσουν το κίνδυνο, να είναι καλά. Δε.
1: Μακάρι.
2: Γιατί ξέρω, ο παππούς μου με πήγαινε εκεί πέρα στο εργοστάσιο, ήμουνα μωρό, μου έδειχνε και κάπως ξανασυγκινούμε. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους.
1: Τι λες τώρα.
2: Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις για ένα ημεροκάματο.
1: Να δουλεύεις ακριβώς, Γιώργο. Σωστά.
2: Και να μην
1: σωστά.
2: Μπορεί να βγεις.
1: Ωραία, Γιώργη. Ωραία, Γιώργη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Για περιμένω άλλες γραμμές, γι' αυτό σε πιέζω λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηλιακό, ο Πάνος είμαι.
1: Γεια σου, Πάνο.
2: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει να σου πω πάνω. Μ' αρέσει, εσύ ξεκινάς πάντα. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια. Κάνεις ένα κόμμα, βάζεις μια ψηλοτελεία. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, έλα,
2: είναι,
1: πάνω,
2: το, είναι το σημά κρατεφέμου μου αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, λοιπόν. Λοιπόν, έλα πολύ σύντομα. Καταρχάς θέλω να πω συλληπιτήρια για τη γυναίκα

0: Τι λέει ρε παιδί.
1: Αυτό το μεγάλο νοσοκομείο.
0: Πώς μπήκε η φωτιά, πώς έγινε πάνω.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, απλά άκουσα τον Δαμιανίδη τον Στέφανο το πρωί. Και θα πω κάτι ρελιακό. Δηλαδή, ο Στέφανος είπε τον Υπουργό Υγείας που έχουμε, αυτό το θαύμα, τι χοντροπέτσος που είναι. Εγώ δεν θα πω τι χοντροπέτσος, γιατί έκανε κάτι δηλώσεις απίστευτες. Τι έχουν πάθει, τι τον σατανά έχουν μέσα τους, τι σκάτω ψυχιά είναι αυτή.
0: Πέθανε η γυναίκα του. Από εμπρισμό όμως είναι αυτό, μην το πάμε τώρα πολιτικό, κομματικό, διάφορα.
1: Τέλεια, πέθανε η γυναίκα και έκανε τέτοιες δηλώσεις για τη γυναίκα.
0: Α, έκανε δηλώσεις.
1: Έκανε δηλώσεις, βέβαια. Είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, πού φτάνει κατ' ψυχιά του, πού φτάνει.
0: Δεν άκουσα.
1: Πού φτάνει, ρελιάκο. Λοιπόν, ένα αυτό να τελειώνω, αυτό, το στενάχωρο. Δεν ξέρω αν άκουσε ότι έχουν λυσάξει να φέρουν τον προσωπικό αριθμό και τη νέα ταυτότητα. Ναι, αλλά ναι, πρόσεξε, ναι. Θα δώσω τώρα λίγο τροφή για σκέψη. Λοιπόν, στου πυροσβέστε, στον απλό κόσμο, σε εμά δηλαδή. Ναι. Και στους στρατιωτικούς δίνουν περιθώριο μέσα στον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Στους αστυνομικούς δίνουν μέχρι και το 2031. Πρόσεξε τι είπα.
0: Το άκουσα και μου κάνει εντύπωση τώρα. Είναι σίγουρα.
1: Ναι, de facto.
0: Καλά, 10 χρόνια, 5 χρόνια στον έναν και 5 μέρες στον άλλον.
1: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν στους πυροσβέστες, αν είναι κάποιος στρατιωτικός και μας ακούει, να βγει να με διαψεύσει, να με επιβεβαιώσει. Και μάλιστα στα παιδιά που θα δώσουν μηχανογραφικό για να περάσουν στρατιωτικές σχολές,
0: ναι.
1: Τους πιέζουν να δεν θα περάσουν αν δεν έχουν το νέο προσωπικό αριθμό.
0: Τι να πω,
1: και για να κλείσω, Ηλία μου, εγώ δεν ανησυχώ να σου πω γιατί. Γιατί η προφητεία στο ανάγνωσμα, και ξέρεις, πιστεύω πάρα πολύ στις προφητείες γενικά και στους Άγιους Πατέρες.
0: Τες ξαναπίεση, ναι.
1: Είχαν πει ότι όταν ακούσετε για ειρήνη,
0: ναι.
1: Από πίσω έρχεται πόλεμος. Και αναφέρομαι τώρα στα γεγονότα αυτά, ξέρεις, ναι. Που λένε για ειρήνη. Είδες τι πάει να γίνει τώρα. Πάει να χτυπήσουν τη Ρωσία και άλλες χώρες να βοηθήσουν τους Ουκρανούς, την Ουκρανία. Έχουν βαλθεί να έχουν λυσάξει να χτυπήσουν τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, έτσι.
0: Τι παρανάλωμα. 100 φορές έχουμε πει και από εδώ. Τι να πω, ρε Πανάστο. Να σου πω, εναντίον. Καταλαβαίνετε τη θέση μας. Δεν χρειάζεται να πω. Λοιπόν, Πανώ, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Έχουν τρελαθεί όλοι τους. Έχουν τρελαθεί. Φυρί Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε ήδη πόλεμο. Έχουμε πόλεμο ήδη. Έχει ξεκινήσει. Αλλά τι εννοώ. Εκεί να βάλουν στη φωτιά τους πάντες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Δεν έκανα μία πράγματα στο στήριο διάσταση. Η φωτιά της Μανώλου πήγε από έναν ασθενή που έβαλε πίτρες φωτιά το στρώμα,
0: ναι.
2: Και πήγε στο σπίτι του μόλις έβαλε φωτιά. Πήγαν οι αστυνομικοί, τους συλλάβανε και ομολόγησε.
0: Ό,τι πήρε μείνει, Κώστα. Έβαλε, ήταν εκεί ασθενής.
2: Ασθενής και έβαλε φωτιά στο στρώμα και μόλις έγινε καταμέτρηση όλους τους ασθενείς έλειπε αυτός. Είχε πάει την φωτιά. Είχε πάει στα Φιλαδέλφια, εκεί έμενε. Το συλλάβανε και τα ομολόγησε όλα. Τι αυτός έβαλε την φωτιά, επίτηδες. Όσο για τη γιαγιά, βγήκαν ήδη οι γιατροί από το Σημανόριο,
0: ναι.
2: Δεν συνδέεται λίγο να αναδώσει με την φωτιά. Η γιαγιά έπαθε ένα κομπί εκεί που παθούσαν και έξω. Δεν συνδέεται.
0: Όχι, να σου πω Κώστα μου, όχι την ώρα του συμβάντος ή εκείνη την ώρα κατά σύμπτωση.
2: Όχι καθόλου καλέ. Δεν συνδέεται. Ναι. Είναι η ίδια αστυνομική. Μπορεί να μπει και η φωτιά.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν συνδέεται.
0: Ναι.
2: Είπαν οι ίδιοι οι γιατροί.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο για τους αστυφύλακες που λέγατε χθες, έγινε η παλιστική και οι ανθρώποι δεν πυροβολήσανε ευθεία πολύ. Στους δράκους και μια σφαίρα πυροβολάγανε στον αέρα για να σταθεί.
0: Ναι.
2: Για να μην πηδήσει τη μάτρα.
0: Ναι.
2: Στους δράκους και μια σφαίρα και τον βρήκε στο κεφάλι. Εξουσαγισμένη σφαίρα.
0: Λες
2: δεν
0: και...
2: ήταν από ευθεία πολύ.
0: Με διάστησή μας, Κώστα, αυτό είπαμε χθες, ναι.
2: Όσο για τον άλλο τον αστυνομικό, τη γιαγιά που την αμαγάγανε κάτι ρωμά,
0: ναι.
2: Ο αστυνόμος ήταν εντός υπηρεσίας, του κυνήγησε. Και ορμήσανε να τον χτυπήσουν.
0: Ναι.
2: Και πρόλαβε να πούμε και τον πυροβόλησε ένα στο πόδι. ενδέχεται αυτό το αστυνομικό δεν να χάσει δουλειά του. Δηλαδή, και κυνήγησε να πούμε του Ρωμά.
0: Και διακινδύνευσε τη ζωή του.
2: Ναι, γιατί απαγάγαν τη γιαγιά να σου πάρουν την αλυσίδα, τη χρυσή και το πορτοφόλι.
0: Άκουρα.
2: Εγώ δεν του λέω Ρωμά, του λέω Αιγύπτου. Αυτοί οι Αιγύπτιοι έχουν κάνει μεγάλο κακοηλία. Τελικά τι αστυνομία θέλουμε που αν
0: είμαστε. Σωστά.
2: Γιατί αν λοιπόν δικάσουν αυτά τα δύο τα παιδιά, γιατί είπαν οι παρεσικοί που είναι ψυχή και η σφαίρα, αν λοιπόν τα δικάσουν, τότε να πούμε.
0: Τότε κάθε αστυνομικό δεν κάνει τίποτα και καλά θα κάνει.
2: Ακριβώ, θα γίνουμε ζούγκλα.
0: Σωστά.
2: Γιατί μην τα βάζουμε όλα με του αστυνομικού.
0: Φυσικά όχι.
2: Τα
0: Κώστα.
2: Παιδιά αυτά τη Δία διακινδυνεύουν κάθε μέρα τη ζωή.
0: Βεβαίω.
2: Είμαστε μια χώρα που έκανε ένα και πήγε ρουμάνο σε ένα διέξοδο. Και του έφαγε του τέσσερι πριν τρία χρόνια με ένα καλάζικο. Και του έφαγε του τέσσερι. Του τρεμπάνιασε. Τότε τι πρέπει να κάνει η αστυνομική. Για παίρνουν. Τι αστυνομία θέλουμε. Θέλουμε να μας σώζει, να μας κοιτάει ή να μας αφήσει το έλεος των Ρωμά, του κάθε να πούμε άλλο δαμπού. Στην Αγγλία είδατε τι έγινε. Αυτός ο Στάρμερ
0: ναι.
2: που έγκριβε να πούμε 250.000 εδώ και χρόνια βιασμοί.
0: Ναι.
2: Κάνανε στην Αγγλία
0: μουσουλμάνοι. Το κρύβανε για να μην δείξει ότι ναι.
2: Και στη Γερμανία το ίδιο. Γυρίστηκε ένα έργο το οποίο το ανέβασε ο Μάξ, δεν το ξέρανε να πούμε στην Αγγλία, αγγλικό έργο. Ναι. Πώς πήρε ένα την κατάσταση στα χέρια του, τη Ζελάιτζερ αυτό το έργο. Δεν θέλουν να το δείξουν στην Αγγλία γιατί λέει δημιουργούν λέει, πράγματα περίεργα. Ναι. Να δει και καλά. Να μην είμαστε ρατσιστές. Ο νόμος ψηφίστηκε. Φώναζε ο Μπουκαράς ο Φράγκος της ελληνικής λύσης. Τρεις φορές το κατέβασε αυτό το νόμο η Φοντελάρ και τώρα που κλείνει η Βουλή για διακοπές στην Ευρωπαϊκή Βουλή πέρασε ο νόμος. Ψηφιακά τα πάντα. Θα σε ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω ίδια. Δείτε για να προστατεύσουν να πούμε τα παιδιά παραμύθια. Δεν είδατε τι έγινε. Για να ελέγξουν τις καρέκλες τους γιατί ανεβαίνουν όλα τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Λεβαίνεται να την κλείσουν φυλακή. Τον άλλο το Πάρας έχει πάει 70% θέλουν και αυτόν με διάφορους τρόπους τώρα να τον δικάζουν λέει γιατί πήρε από κάπου 50.000 ευρώ. Δηλαδή όλα είναι σκηνοθετημένα Ηλία.
0: Ναι.
2: Όλα είναι σκηνοθετημένα. Ξέρετε ποιος ήρθε 21 του μηνός εδώ στην Ελλάδα. Δώρο του Τράπρος Μητσοντάκη, ο Μάναφορντ. Αυτός είναι ο καλύτερος εκλογικός μάγειρας. Ήταν σύμβουλος και του Τραμπ το 16 και του Μπάιντεν μετέπειτα. Αυτός στην Αφρική έχει κάνει τρεις εκλογές και έχει βγάλει τους δικούς του. Αυτός είναι επίφοβος. Ελεγχόμαστε από παντού Ηλία. Ο Στάλιν έλεγε δεν μετράει τι ψηφίζουν και τι ψηφίζουν. Μετράει αυτός μετράει τους
0: ψηφίζουν. Σωστό.
2: Αυτός είναι που μετράει.
0: Και να σου πω Κώστα μου. Και το επανέλαβε και όταν έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Πώς τη λέμε, της Ιταλίας η πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Το είπε αυτό, αλλά δεν ξέρω, το είχε πει και ο Στάλιν, το είχε πει.
2: Στάλιν το είχε πει πρώτος πρώτος.
0: Έτσι, ναι, το αντέγραπε, ναι, είπε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας αυτό το φορολόγιο.
2: Και το είπε η Μελώνη. Όπως είπε και ο Στάλιν, είπε η Μελώνη. Αφού του Στάλιν αυτό, δεν πιάνω να πούμε ψέματα.
0: Έτσι, ναι, καλά μου το λες γιατί το είχα αναφέρει 2-3 φορές. Εγώ το είπε αυτή η πρωθυπουργό τη. Θα πει, το είπε, αλλά αφού μου λες την πρώτη πηγή, καλό εγώ.
2: Ναι, μα προετοιμάζουν οι δημοσκόποι. Όπου να πα, σε όποιο καφενείο, στον δρόμο, βρίζουν από πάνω μέχρι κάτω την κυβέρνηση. Μητσοτάκη, Γεωργιάρη, Κεραπετρίτη, και σου λέει 30%. Μα προετοιμάζουν για νοθεία και μετά ξαναμάσουν ένα. Οι δημοσκόποι 30 δίνανε. Τι φωνάζετε. Κατάλαβε.
0: Συμφωνώ σε όλα.
2: Η σύγκρουση αλλού κύριε Ηλία είναι συνεργάζεται με την Παλαντήρ. Είναι η πιο αμαρτωλή εταιρεία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μας έχουν δείξει ποτέ τη σύμβαση που κάνανε με τη σύγκρουση αλλού. Βγάζουν ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτή κάποτε την είχε ο Βιεννόπουλος. Μετά την πήρε η Τράπεζα Πειραιώς. Τότε διευθύνων σύμβουλα της Τράπεζας Πειραιώς ήταν ο Καριάτογλου. Αυτός βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και ακόμα δεν μας έχουν πει. Αυτοκτόνησε, λέει. Μετά την πήρε ένα εβραϊκό-αμερικανικό φανς και βγάλανε με 41% το Μητσοτάκη. Ύστερα πουλάνε τη Σιγηρανία τη Space Ελλάς, του Μανολόπουλου, μαζί με τον Μίχο. Θυμάστε ποιος ήταν ο Μίχος. Ήταν αυτός που ήταν δήμαρχος στις Χουριές. Έδωσε το χρυσό στην Ελντοράτο και μετά παρετήθηκε. Δείτε να κοιτάξει, λέει, τη δουλειά του. Ρε, δεν ξέρεις τι δουλεύω μας κάνουνε, κύριε Ηλία. Προσέξτε, προσέξτε, τίποτα άλλο δεν λέω. Σωστό.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Μου κάνεις μια ανάλυση σε πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ενώ αν υπενθυμίσει το 12.1 πρόεδρος της ελληνικής λύσης, εδώ Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά Γρηγόρης Σερέτης. Μετά Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Πάμε, γραμμή, παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι. Κωνσταντίνος από Καλτσία.
0: Σωστό, συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομα.
3: Κωνσταντίνος από Καλτσία.
0: Έλα, κύριο Κωνσταντίνο. Έλα, Κωνσταντίνο.
3: Ναι. Έχω μία πρόταση.
0: Ναι.
3: Για τον Τζίπρα.
0: Ναι.
3: Να μάσουμε όλοι από λίγα λεφτά, να το πληρώσουμε τον Νίκη που πληρώνει 500 ευρώ στο Σούνιο που έχει τη βίλια του.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι δεχτή η άλλη. Έχει πάρει 1.000.000 ευρώ από το Μυτιλινέο και την είχε αγοράσει τη βίλα και μας δουλεύει όλους ψηλό γαζίβα. Τώρα ζητάει και ψήφο από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι δεδομένο. Το άκουσα σήμερα στο Χίο.
0: Ναι.
3: Και ο λαός και ο κόσμος πρέπει να προσέχει τι λέει και τι κάνει. Και η Νέα Δημοκρατία τα μασάει και δεν λέει την αλήθεια, όπως ο Γεωργιάδης που είπε κάτι και το μασάει.
0: Ναι.
3: Και σήμερα που πήγε ο Βελόπουλος να κάνει καταγγελία στο
0: ναι.
3: Αραπαγή του εκεί,
0: ναι.
3: Το επιτέθηκαν όλοι εναντίον του. Αυτό που λέω είναι δεδομένα,
0: ναι, ναι.
3: Και ας τα κρίνει ο κάθε ο ακροατής να πει τη γνώμη του και να προσέχουμε τον ψήφο, όπως είπε ο κ. Κώστας που πέρασε προηγούμενα από μένα.
0: Ναι,
3: αυτά είχα να πω.
0: Σε ευχαριστώ, κ. Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ. Τώρα που πες για τον το Χίο, λογικό είναι αυτές τις πηγές που δεν πέφτουν εύκολα έξω. Όσο για τον πρόεδρο τώρα που είσαι ελληνικής λύσης, μίλησα σήμερα με έναν, μακάρι να τον έχουμε αύριο να μας πάρει, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, έχουν σπήρει και πάνε ισοδιές, πάνε τα πάντα, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αγριγούρινα και τέτοια. Αλλά μου είπε μια ερώτηση ωραία, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή, λέει ο Βελόπουλος, για τα μέρη τα δικά μας και πάνω για τις αμερικάνικες βάσεις που ήταν στο πιο ορεινό χωριό της Λευκάδος, την Εγκλουβή, εκεί που βγαίνει η φοβερή φακή. Και του λέω, βγες αύριο να μου το πεις, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, μου λέει, έκανε ο Βελόπουλος, μου λέει, και μπράβο, και το συζητάμε εδώ πέρα πόσο πολύ κέρια είναι εδώ, γιατί πάνε να το κάνουν, λέει, μαντριά. Ένα τρελό πράγμα. Σταύλους. Θα μας τα πει αύριο ο Ηλίας ο Κούρτης. Θα μας τα πει αύριο, που μου είπε και αυτό για το Βελόπουλο σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, ναι. Ιδία.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Σπύρος είμαι, που την πήρα και τηλέφωνο, σπανίως ξαναπαίνω δεύτερη μέρα στο καμπάκι.
0: Έλα, Σπύρο.
4: Για αυτό το θέμα με τον πυροβολισμό,
0: ναι.
4: Ενώ στην ουσία το ξεκίνησα και το άπλωσα τελείως για να καταλάβουμε,
0: ναι,
4: τι έγινε, εδώ έχουν παραμεινευτεί πολλά πράγματα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Κανένας δεν είπε ότι η αστυνομία θα πρέπει να κάθεται με τα χέρια δεμένα. Κανένας δεν είπε ότι η αστυνομία δεν πρέπει να έχει κλειστά τα μάτια και να κάνει πίσω και να φοβάται να κυνηγήσει τον οποιοδήποτε.
0: Θυμάμαι πως είπες, επειδή δεν θα σου κάνω το συνήγορο τώρα, τάχα το ότι παίρνεις τώρα και σου κάνω τον καλό. Είπα χθες, ο Σπύρος δεν είπε αυτό. Είπε το παιδί ότι μακάρι να έχει κάποιο από τα όπλα εκείνα.
4: Μα εγώ θα σου το πω αναλυτικά ακόμα πιο πολύ, μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο νεαρός ήταν 20 χρονών, Ρώσος.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Αυτός είχε συλληφθεί από την αστυνομία για μικροαδικήματα, εν πάση περιπτώσει, ναι, του κώδικα. Ήταν, λοιπόν, αυτός μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του είχε ένα ροβόλο πιστόλι.
0: Σωστά.
4: Το οποίο στην καταδίωξη αυτός
0: πέταξε.
4: Το πέταξε το παράθυρο.
0: Σωστό.
4: Πάμε παρακάτω. Σίγουρα από τη στιγμή που έκανε μπρος να παρασύρει με το όχημα τους ανθρώπους της αστυνομίας είναι ποινικό αδίκημα και είναι κακούργημα. Όχι μόνο επειδή είναι αστυνομική ενώνα υπηρεσίας, επειδή είναι κακούργημα να παραφύρεις τον οποιοδήποτε και χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο ως όπλο. Τελειώνει και αυτό.
0: Ναι.
4: Κανείς δεν διαφωνεί.
0: Ναι.
4: Το πώς θα συλλάβεις τώρα από εκεί και πέρα κάποιον που βρέχει με τα πόδια και είναι άοπλος και είναι με την πλάτη γυρισμένο σε έναν ανοιχτό υπαίθριο χώρο και βρήκε ένα τείχο να σκαρφαλώσει.
0: Ναι.
4: Σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο, στα χωράφια και στην επαρχία, οι σφαίρες που πέσανε, 13 σφαίρες, που ήταν και καλά, δεν λέω δεν ήτανε, για εκφοβισμό,
0: mm-hmm.
4: πάνε στον αέρα οι σφαίρες, Ηλία, για εκφοβισμό,
0: mm-hmm.
4: για να σταματήσει.
0: Mm-hmm.
4: Οι σφαίρες ήταν 5-6 σφαίρες χτυπημένες μπροστά ευθεία βολή στον Τουβάρι, Ηλία.
0: Mm-hmm.
4: Αν η σφαίρα ξεστραχίστηκε από τον Τουβάρι, να μην χτυπάγαν τον Τουβάρι, να ρίχναν στον αέρα. Γιατί η σφαίρα, αν οι άνθρωποι είναι ανεκπαίδευτοι, είναι ανεκπαίδευτοι, ή ερασιτέχνες,
0: ναι.
4: όπως σε όλες τις δουλειές, ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, σε όλες τις δουλειές. Στα ταξί, στους πολιτές, στους δημοσιογράφους, σε όλες τις δουλειές. Ένα 20 με 30% είναι αυτό που είναι ικανό και διαχειρίζεται τη δουλειά του σωστά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και αν οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαχειριστούν σωστά τα όπλα τους, φταίει και η υπηρεσία, διότι ένα κουτάκι σφαίρες κοστίζει 17 ευρώ. 17 ευρώ είναι 3 γεμιστήρες του σκοπευτήνου να ρίξεις μέσα σε 10 λεπτά. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά, θα έπρεπε η υπηρεσία τους να τους παρέχει σφαίρες και ένα δίωρο υποχρεωτικά κάθε μήνα να πηγαίνουν να κάνουν εκπαίδευση σκοποβολής. Θα πρέπει να περνάνε από ψυχιάτρους, να ελέγχονται αν είναι σώας ασφρένας, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι μοσταγής, εμποδιστής. Δεν μπορεί δηλαδή έναν άοπλο να θέλεις να το συλλάβεις σε πάση περιπτώσει και να το αφαιρείς στη ζωή. Τις θέσεις μου περί του πατριωτισμού και του εθνικισμού και της Ελλάδας ξέρετε όλοι πολύ καλά. Όποιος και να ήταν, εγώ σου λέω και Τσιγκάνος να ήταν, και Ισλαμιστής να ήταν, Μουσουλμάνος να ήταν. Από τη στιγμή που είναι άοπλος, η ζωή είναι δοσμένη σε αυτόν τον άνθρωπο από τον Θεό. Δεν μπορεί κανένας να του την αφαιρέσει τη ζωή από εμβρασμό ψυχής. Γιατί ή από εγωισμό. Γιατί είναι ένστολος και εκείνη την ώρα του κάνει σήμα να σταματήσει και δεν σταματάει. Συνέλαβε τον, χρησιμοποίησε σφαίρες καουτσούκ ή ντέιζερ. Το οποίο ντέιζερ, ναι, δεν τους το επιτρέπει η υπηρεσία να το έχουν. Το ξέρω. Θέλει δικαστική απόφαση.
0: Ε, άμα δεν είναι έχουν τα παιδιά, πώς θα το κάνουν, ρε Σπύρο.
4: Να έχουν σφαίρες καουτσούκ.
0: Και έχουν σφαίρες καουτσούκ. Έχουνε.
4: Να έχουν, επιτρέπεται να έχουν σφαίρες καουτσούκ. Η σφαίρα καουτσούκ δεν σκοτώνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούν η ελληνική αστυνομία. Χρησιμοποιεί σφαίρες καουτσούκ.
4: Σφαίρες καουτσούκ για να κάνει διάσπαση στις πορείες, στις διαδηλώσεις. Εκτός από τα σπρέι, τα χημικά που χρησιμοποιούν για να διασπάσουν το πλήθος
0: ναι.
4: ή τις άβρες με τα νερά που ρίχνουν με πίεση, έχουν και σφαίρες καουτσούκ. Βγάλετε σφαίρες καουτσούκ, αφού έχει τόσο πολύ γρήγορα πόδια και δεν μπορείτε να το πιάσετε, ρίξτε του. Όχι όμως με νιάρες σφαίρες που αφαιρούν ζωή. Ορίστε τι έγινε τελικά. Εγώ δεν σου λέω ότι τον πυροβολήσα στο κεφάλι. Χτυπήσαν το τομάρι γιατί υπάρχει σε ρεπορτάζ καναλιού στην τηλεόραση δείχνει ο τείχος είναι χτυπημένος.
0: Ναι.
4: Είναι ευθείες οι βολές. Όταν ρίχνει στον αέρα, οι σφαίρες έχουν στον αέρα. Δεν ξέρω τώρα γύρω να πας σε ένα κεφάλι.
0: Ε, βέβαια.
4: Καταλάβατε. Και επιμένω και λέω αυτό που έγινε στους Αγίους Αναργύρους πριν από δύο χρόνια με τον Αλβανό, τον Αρκέμπορα, τον ένοπλο που έβγαλε όπλο. Πυροβόλησε τον συνοδηγό, τον τραυμάτισε στο Αλεξίσουρο Κυλέκο και βρήκε ψυχραιμία αυτός ο μάγκας της άμεσης δράσης και με μια βολή τον εκτέλεσε. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Και παρότι η οπλοφορία και η οπλοχρησία δεν είναι, μάλλον η οπλοχρησία απαγορεύεται από τον αστυνομικό, πλην και εφόσον εάν δεχθεί ρητές και πάλι πάει προς το εσωτερικό υποθέσεων, βγαίνει στην θεσιμότητα και αφού κρίνει υπηρεσία το ξαναγυρίζουν πίσω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Σπυρό.
4: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ είμαι υπέρ της ελληνικής αστυνομίας και τώρα να μου ρίξει να πάω να δουλέψω σε αυτήν την υπηρεσία θα το έκανα με ξέτα μάτια για τα λεφτά που πάνε και δουλεύουν. Εγώ δεν είμαι εναντίον των αστυνομικών.
0: Το ξέρω, ρε Σπυρό, το είπα χθες. Σε κατάλαβα. Απλώς είπες αν γινόταν να είχε αυτά τα όπλα τα οποία είναι. Θα βοηθούσαν και τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το ηλεκτρικό.
4: Να σου πω κάτι. Τα λάθη που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία σε καταδιώξεις ήταν επαρχία. Έχουν γίνει καταδιώξεις από την παλιά κοκκινιά και έχουν φτάσει μέχρι τον αστυνομικό κυνηγώντας τους. Αυτό είναι λάθος υπηρεσιακό. Και ξέρεις που είναι το λάθος υπηρεσιακό. Το λάθος υπηρεσιακό είναι ότι καταρχήν δεν συνονοείται η βία με την άμεση δράση. Ένα. Δεύτερον, μέσα σε κατοικήσιμη περιοχή όταν γίνεται καταδίωξη, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανθρώπινη απώλεια από τροχαίο. Εκεί θα πρέπει να έχουν ή την ασφάλεια με πολιτικά αυτοκίνητα να άμεσα να επέμβουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον ύποπτο τον οποίο θέλουν να καταδιώξουν και να συλλάβουν. Ένα. Και δεύτερον, να χρησιμοποιήσουν όπως η πυροσβεστική χρησιμοποίησε κάποιες υπηρεσίες drone. Ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος είναι αδίστακτος και κινδυνεύουν οι υπόλοιποι πολίτες από την καταδίωξη, ακινητοποιείς τα περιπολικά οχήματα. Δεν πρέπει να γίνει καταδίωξη. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές μέσα σε περιοχή Αττική.
0: Ωραία. Σπυρό.
4: Σας αγαπώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Σπυρό. Γεια Σπυρό. Πάμε πάμε η γραμμή που θα περιμένετε τώρα. Αλλά μας έκανε αυτή τη διευκρίνηση ο Σπύρο. Μην νομίζει κανείς ότι.
5: Όχι, πολύ καλά έκανε.
0: Ναι. Το όνομα.
5: Καλησπέρα, η Κατερίνα, είμαι από το Χολαργό.
0: Έλα, κυρία Κατερίνα, έλα, Κατερίνα.
5: Ήθελε κάτι λέγατε για το μάγειρα των εκλογών.
0: Ναι.
5: Εγώ θα σας πω κάτι. Ήμουν αντιπρόσωπος, της ψήφισα από την αγωνιστική βάση το Μεϊμαράκι και μου βγήκε ο Μητσοτάκης. Πες μου, σε παρακαλώ, στο τμήμα μου, πώς έγινε αυτό. Τα μάτια τους... 14 και να πάνε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ οι αγρότες, τα ταξί και εμείς από τα λεωφορεία που είμαστε αδικημένοι, θα βγει ο Βελόπουλος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας για την Ελλάδα. Εντάξει, Ηλία μου, σε ευχαριστώ.
0: Ναι, Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Και είναι η γνώμη πολλών αυτό που λες τώρα. Είναι η γνώμη πολλών και έτσι οδηγείται. Έτσι οδηγείται. Θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές.
5: Ναι, ναι.
0: Όταν φυσικά βλέπω δημοσκοπήσεις, γελάω. Αν δεν γίνει καμιά παγαποντιά που λέμε. Καλά λες, τα μάτια τους 104 θα έχουμε εκπλήξεις.
5: Και να προσέχουν, μη χάνονται. Εμείς εδώ στο Χολαργό, δύο φορές χάθηκε ο Σάκος. Και δεν τον βρήκανε και όπου θέλανε τον αλλάξανε, τι κάνανε και βγάλανε τα αποτελέσματα τα δικά τους.
0: Χάθηκε Σάκος ολόκληρος.
5: Όσο, ναι, ναι. Δεν πήγε να τον παραδώσει, ναι. Και κάτι τέτοια ήτανε, γιατί ήμουνα και...
0: Ναι, κατάλαβα ότι ήσουν κάτι υπεύθυνη εκεί πέρα.
5: Ε?
0: Κάτι ήσουν υπεύθυνη, μου είπες.
5: Ήμουνα, ναι, ήμουνα και υπόπτης και αυτή. Αντιπρόσωπος.
0: Ναι, σωστά.
5: Δεν θα το κρύψουμε τώρα. Αυτοί είναι αδίστακτοι, ληστές. Τι να σας πω. Μόνο να πω και η Ηλία, σε παρακαλώ, ναι. Μπορώ δύο λεπτά.
0: Έλα,
5: να πω.
0: Πες μου, Κατερίνα, ναι.
5: Το έχω, ναι. Το βράδυ δεν κοιμάμαι.
0: Ναι.
5: Εμείς θα σε κουράσω με τα λεωφορεία που λέμε.
0: Ναι.
5: Πήραν όλοι αποζημιώσεις. Χωρίς να κάνουν γενικές κάνανε γενικές συνελεύσεις, και είπανε με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη, όσοι και να είναι, θα γίνει η συνέλευση. Τελικά δώσανε, μοιράσανε τα χρήματα το 12 και εμείς δεν έχουμε πάρει. Κάποιος είπε όμως, όπου πήγε εκεί για να ζητήσει, ότι ο άντρας μου έχει πεθάνει. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο, το δικηγόρο μου, λέει, έτσι έρχονται όλες οι χείρες και ζητάνε λεφτά. Λέω, εμένα ο άντρας μου είχε να βγει έξω από το σπίτι, να βγάλει την πιζάμα του από το 2000.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και τώρα δεν τρέπονται λίγο, αλλά στο αναλάβουν οι δικοί μας εδώ, οι δικηγόροι, οι νομικοί, να κάνουν. Εγώ δεν έχω λεφτά να βάλω. Τώρα μου είπανε, πρέπει να βάλεις δικηγόρο. Να βάλω τι? Αφού τα πήραν οι άλλοι να μας δώσουν τα λεφτά, ή τα πήρε ο άντρας μου, ναι, δώσε μου την υπογραφή του.
0: Βέβαια.
5: Δεν υπάρχει ένα στοιχείο. Και όμως δεν πήραμε. Και εμείς καταστραφήκαμε από όλα αυτά. Χάσαμε τις οικογένειες, τα παιδιά μας. Έχω χάσει τα παιδιά μου, Ηλία. Τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Ρε Κατερίνα, κάνω κουράγιο σε αυτά. Όταν γίνονται αδικίες, παιδί, είναι αυτή η πολιτεία, τι είναι αυτά τα. Τι τραβάει, το ξαναλέω. Τα ράδια συνηθίζουν αυτή τη λέξη. Τι τραβάει ο κόσμος στο να μην βρίσκει το δίκιο του σε πράγματα. Να είναι μπερδεμένα τα πράγματα, να μην είναι ξεκάθαρα τι συμβαίνει, πώς είναι, ποιοι κινούν νήματα, πώς τα κάνουν, πώς τυρανάνε τον κόσμο. Πάμε σε γραμμή. Χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, αλλά συνεχίζουν τα ίδια. Και μετά σου λέει άλλος κάποιος είναι πάνω και λέει τα βρήκαμε, τα βρήκατε, τι φτιάχνεις κάτι καινούριο. Τι θα πει τα βρήκαμε. Είναι σαν να λάβεις μια δουλειά να μου πούνε εμένα, να λαβαίνεις αυτό και είμαι καιρό εδώ και να λέω μα τα βρήκα, τα βρήκα, αλλά άρα πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Γιώργος από Ερέτρια, Ηλία.
0: Γεια σου Γιώργη.
6: Είχε δίκιο ο Σπύρος. Ναι. Έπρεπε να τον λάβουνε το Ρώσο, να τον βάλουν στη φυλακή, να πουλάει τα ναρκωτικά του από εκεί μέσα και όταν βγει να σκοτώσει κανένα δυο ακόμη και μετά να αποφασίσουν να σκεφτούν τι θα κάνουν με αυτό να είναι. Mm. Το ότι εμβόλυσε το αυτοκίνητο της αστυνομίας, εντάξει είναι αδίκημα. Mm. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Mm. Καταλάβατε γιατί δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
0: Καταλάβατε και το ξέρω την αιχμή που αφήνεις για το... Άκου να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιώργο, γιατί έχουμε την ίδια γνώμη. Δεν μου λες πέταξε ένα όπλο έξω. Πού ξέρω εγώ αν πέταξε κάτι άλλο.
6: Ρε παιδιά, δεν πάμε μπροστά. Κι αν είχε καμία χειροβομβίδα επάνω
0: και την πέταγε. Ακριβώς.
6: Η κυρία που βγήκε χθες που ήταν η γυναίκα του...
0: Ναι, ενός μοίραργου.
6: Ναι. Αυτό θα μπει μέσα στο σπίτι και θα τη βιάσει και θα της πάρει και τα λεφτά. Και θα περιμένουμε να κλείσει.
0: Είμαι εναντίον της. Εγώ χθες ήρθα κόντρα της γυναίκας που είμαι ευγενικός πάντα, αλλά δεν μπορώ να ακούω παραμύθια εναντίον των αστυνομικών σήμερα και να μου λέει γυναίκα μοίραρχου και να μου λέει πω πω το παιδάκι και να μην κοιτάει πόσοι αστυνομικοί έχουν πάθει κακό από τέτοια καλόπαιδα.
6: Αυτό θα σε βιάσει, πες. Αυτό θα
0: μπει στο σπίτι. Το ξέρω.
6: Θα σε βιάσει.
0: Και αναρωτήθηκα. Γιώργο.
6: Θα πουλάει τα ναρκωτικά του και όταν βγει να πάρει και πόντους, να γίνει και φίρμα στη νύχτα. Ναι. Και θα τον έχουν να κυκλοφοράει, ας πούμε. Τι. Καταλάβατε γιατί δεν πάμε μπροστά με τέτοιες αντιλήψεις. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Άκουγα το Sky τώρα.
0: Ναι.
6: Και ξέρετε πόσο δίνανε πρόθεση ψήφου στο Βελόπουλο.
0: Ναι.
6: 2%.
0: Καλά πες τους. Καλά πες τους.
6: Ετοιμαστείτε για μεγάλη μάχη.
0: Δεν έπρεπε καθόλου πρέπει να δώσουν πρόθεση.
6: Ετοιμαστείτε για μεγάλη
0: πώς δώσανε, ναι, ναι.
6: 2% δώσανε στο Βελόπουλο και μάλιστα το πάνε πολύ βιαστικά, έτσι τον είχαν για στο φτερό, για πέταμα, ας πούμε. Ένα-2% λέει, δε, εντάξει, δεν είναι.
0: Αντάστη μυαλά κουβαλάνε και τι φτιαχτά όλα.
6: Ναι, αλλά και εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε, ρε παιδιά, σε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρει να βρούνε αυτούς που μπήκαν οι ληστές και τους βιάσανε και τους ληστέσανε. Αυτούς να ρωτήσουνε. Και να μην βγαίνει ο καθένας να λέει τη γνώμη του, ναι. Να πάει στο σπίτι του πόνου, εκεί που πονάνε, εκεί που σκοτώσαν ανθρώπους, εκεί που βιάσανε γυναίκες.
0: Σωστό.
6: Και να το πούνε σε αυτούς. Γιατί η πολλή δημοκρατία βλάπτει, έτσι. Σκότωσε τον Σοκράτη, έστειλε το Θεμιστοκλή στα Σούρσα. Mm. Αυτή είναι η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: ευχαριστώ
6: νύχτα.
0: Γιώργο, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Γεια σου Γιώργο. Μην χαλάμε την καλή Σπυράκο. Ξέρω πως εκτιμάω, ξέρω τι ψυχή έχεις, ελληναράς είσαι, ναι. Έχουμε μιλήσει κατηδίαν, ξέρω, δυνατό παιδί, αλλά μην μου λες πράγματα τώρα. Θα είμαστε υπέρ των αυτών οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια, κάνουν αυτά και λένε κάνε πως κοιμάσαι από κάτω και τέτοια. Φέρνει ευθύνη ή θα φωνάζουμε, θες βοήθεια μετά αστυνομία. Καλά εσύ δεν είσαι υπέρ της, απλώς και μόνο η τοποθέτησή σου ίσως να έχει παραξηγηθεί, ενώ ξέρω πως είσαι υπέρ του σωστού και του... Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Μήπως είμαι εγώ.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Γιάννης ο Αγράμματος.
0: Γεια σου, Γιάννη.
7: Λοιπόν, σαν τον Σπύρο και σαν την κυρία από το Χολαργό, αν είχαμε πολλούς, θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Τότε, στους αστυνομικούς, να δώσουμε αγκούρια, να μην έχουν όπλα. Γιατί αυτοί αυτό θέλουνε. Καταλάβες. Είναι δυνατόν τους φωνιάδες και τους εγκληματίες να μην τους εκτελούν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και είναι επικίνδυνος και καλύτερα να τα τεινάξει, να ησυχάσει και η παρέα και ο κόσμος, γιατί οι φυλακές μας 80% είναι φυλακισμένους με αλλοδαπούς, με Αλβανούς, με Πακιστανούς, με Κλέφτες, με Λοποδίτες, με πάντες. 20% είναι οι Έλληνες που είναι φυλακισμένοι.
0: Ναι.
7: Και ταΐζουμε όλο αυτό το συναπάντημα πως μαζευτεί εδώ πέρα, γιατί αν είχαμε φανάτιγοι καταδίγοι και τους εκτελούσανε όλους αυτούς τους
0: φωνιάδες. Θα σου πω αν θα ξανακάνει κανείς κάτι.
7: Θα σου λέγα εγώ, γιατί τώρα πιάνει το γύφτο και λέει τι έκαμε το παιδί, έκαμε τίποτα. Πέρυσι βγήκε ένας γύφτος που ήταν στο νοσοκομείο Αγία Σοφία και λέει ένας παππούς 33 χρονών φύλαγε το παιδί γιατί ο πατέρας του δεν ήταν εκεί και ρωτάνε πού είναι ο πατέρας του, λένε στη φυλακή. Και πόσο χρόνο ο πατέρας του, 20 χρονών. Και πόσα παιδιά έχει, 3. 20 χρονών έχει 3 παιδιά, είναι φυλακισμένος και το παιδί το φυλάει ο παππούς και περιμένουμε από αυτή τη στεριά ότι θα δώσει η ζωή στην Ελλάδα η γύφτη. Άντι να τους μονοχάνει όταν γεννάνε τα παιδιά όλα να τα στηρώνουν στις 13 χρονών, 14 χρονών, πάνε στο νοσοκομείο και γεννάνε και λέει το κοριτσάκι ήταν μικρό, πρέπει να το εξυπηρετήσουμε. Βγαίνει, μπράβο, στήρωσε το. Να στηρωθούν όλα. Να μην υπάρχει αυτή η γέννα κάποτε να εξαφανιστεί. Είναι δυνατόν. Αλλά τους έχουν οι κύριοι αυτοί που το θέλουν με, το, με ένα πενιντάρικο να τους παίρνουν τους ψήφους. Καταλάβες.
0: Είναι πολύ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν έχω το ακραία στήρωση και τέτοια, αλλά σε πολλά έχουν δίκιο παιδιά αυτοί που φωνάζουν για αυτούς που είναι ζυζάνια. Κακά τα ψέματα. Ποιος το θέλει να είναι, είδανε τι κλεψιές τι κάνουν, τι γίνεται, τι πόσους ανθρωπάκους έχουν τυραννίσει, τους έχουν κάνει. Λοιπόν, καλησπέρα, πέρα ως πέρα, καλή εκπομπή Ηλία, γεια σου ουρανία μου. Μάρκελος, καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου, γεια σου Μάρκελε μου. Ηλία μου, ο Δήμος είμαι, έχει τη συνήθεια, ο εχθρός έχει τη συνήθεια να συσκεπάζει τα καλά και να... Συχαίομαι το καλό, η ευδοκία του Θεού σε όλους μας. Ο Δήμος, γεια σου Δήμο μου, σε ευχαριστώ και κάνω ράδι να μας πάρεις η Αθηνά. Χαίρεστε, γεια σου γιατρέ μου. Γεια σου Αναστάσεις. Γεια σου Αναστάσεις, μάλλον Αναστάσεις ή Αναστασία, Αναστάσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ Δήμο, κάνω ράδι να πάρεις, έτσι μας έχει λείψει αυτό το πράο ύφος. Βέβαια, αν είσαι Άγιο Όρος τώρα, τι να πάρεις εκεί πέρα και τι να μιλήσεις. Μας στέλνεις μηνύματα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000 ραδιομάχη. Νέα Μέντεκα, μπες και πες σε αυτήν την εκπομπή που εσείς λέτε αυτά που λέτε και που καταφέρνετε να κάνετε μια εκπομπή πλούσια, να κλέβουμε εμπειρία κάθε βράδυ. Τώρα το να κάνουμε και κανένα λαθάκι κανείς, δεν χρειάζεται να του κάνουμε κριτική υπερβολική, γιατί μπορεί και κάποιος να λάβει μια θέση, να λάβει σε ένα θέμα, σε ένα περιστατικό, σε κάτι, μια θέση την οποία ενώ δεν το καλύπτει και δεν είναι έτσι ακριβώς η γνώμη του, εκείνη την ώρα να παρασυρθεί σε κάτι και να κάνει, αμάν ρε εσύ έκανα και λάθος. Γι' αυτό μην κρίνετε τον άλλον. Αφήστε να λέω επόμενος τη γνώμη και μετά εσείς να φιλτράρετε τι σας πάει και τι είναι το σωστό. Μεγάλο πράγμα να με καλεί κρίση στο τι είναι το σωστό. Αυτούς τους καιρούς έχουμε μπερδέψει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έχουν κάνει τα πάντα να μας κάνουν να μην μπορούμε. Γι' αυτό όσο μπορείτε πιο ουδέτεροι για τον τάδε τάδε τάδε. Φέραμε δύο κουβέντες δύο φορές στον Κακομοίρη τον Σπύρο, όπως και την κυρία χθες, την οποία ήταν απλώς εγώ ήμουν πιο κοντά κάτω τον Σπύρο, δεν ήμουν καθόλου κοντά. Στην κυρία εκεί μου λέει γυναίκα μοίραρχο. Και έλεγε εναντίον των αστυνομικών. Και τα είχα πως οι πιο νέοι τώρα είναι, μπαίνουμε μέσω. Ή τότε και αν μπαίνανε με τα κομματικά ρε κυρά, πως σε λέγανε. Μη μου λες τώρα για παλιά που ήταν χωροφύλακα στο κάθε, το κάθε που τώρα τα παιδιά τα σημερινά είναι τουλάχιστον πιο γραμματισμένα. Πιο γραμματιζούμενα το πούμε έτσι χωριάτικα. Μου πεις τώρα για παλιά και το ότι μπαίνουν τώρα τενεκέδες. Δεν μπορώ να τα ακούω τώρα αυτά από μία γυναίκα και ήταν και μοίραρχου γυναίκα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Ο Γιώργος είμαι από το Πικέρμι.
0: Γεια σου Γιώργο.
8: Το λοιπόν σήμερα πήγα στο κέντρο υγείας γιατί στις 15 του μηνός του Ιουνίου πήρα την τελευταία δόση από εξάμηνα που παίρνω για φάρμακα.
0: Ναι, ναι.
8: Εν τω μεταξύ εγώ παίρνω 10 φάρμακα την ημέρα. Πήγα σήμερα, μου είχε πει η φαρμακοποιός να πας μετά από 20-25 μέρες και πήγα σήμερα. Τι μου λέει η κοπέλα, μια πολύ ευγενικιά κοπέλα, τη γνωρίζω ας πούμε. Μου λέει θα έρθείτε στις 28 εβδόμου για να σας δώσω ραντεβού για τον Αύγουστο. Και τα φάρμακα που θα τα βρω, της λέω εγώ. Ναι. Μου λέει θα τα πάρετε δανεικά από το φαρμακείο. Ωραίος, λέω, μπράβο στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό. Τι ωραία πράγματα, λέω, στην Ελλάδα.
0: Και αν δεν μου τα δώσει, πες...
8: χρόνια, ορίστε.
0: Συγγνώμη, Γιώργο μου. Και αν δεν μου τα δώσει ιδανικά...
8: Έλατε. Αν δεν βρεις άκρη. Πλήρωνε τρελούς. Πώς θα είναι σκότωνε τρελούς πιο τσερεμέδες.
0: Δεν γίνονται, φίλε, αυτά. Δεν γίνονται.
8: Κι όμως αυτό, έχω τα χαρτιά μαζί μου εδώ πέρα.
0: Ακούλη, θα πας τα δω στο φαρμακείο. Πες πως δεν με γουστάρει το φαρμακείο και δεν μου τα δώσεις. Τι κάνω.
8: Θα έρθεις στις 28 Εβδόμου 2026 ραντεβού για Αύγουστο. Και μετά μου λέει πάρε και το 1566 για να το κάνω τι το 1566.
0: Για να σου βγουν ηλεκτρονικά να ψάχνεσαι χωρίς να βρεις ξάκρι, ε.
8: Ναι,
0: να μιλάς με τα μηχανήματα.
8: Στα καλά καθόμενα. Άκου να σου πω τώρα και κάτι άλλο να γελάσεις, γιατί θυμήθηκα με τον κύριο Αυγολέμωνο τώρα αυτό που είπε για τους γύφτους.
0: Ναι.
8: Ήντουσαν στο γήπεδο στα σπάτα καμιά εικοσαριά και παραπάνω, άντρες, γυναίκες και μαλώναν οι γύφτοι. Μα μπίπ, ξέρεις, ναι. Όλα τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων και λέει, γιατί να μην το κάνω ρε, οι πολιτικοί δεν κάνουν ό,τι θέλουν ρε. Έλεγε, γιατί να μην κάνω κι εγώ. Και εγώ θα κάνω. Τραχαγύρευε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, σε τι επίπεδο στην κοινωνία δημιουργούν αυτοί οι ανθρώποι, ας πούμε. Άκου να δεις, γιατί κάνουν ό,τι θέλουν οι πολιτικοί να μην κάνω κι εγώ. Κατάλαβες.
0: Τι να πεις,
8: το θυμήθηκα τώρα που είπε για τους γύφτους ο κύριος Κώστας από
0: Πολέμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, Γιώργη.
8: Ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κωμικοτραγικό αυτό που πήγαινε στο φαρμακείο να σταδανίσει.
8: Ναι. Να σου πω κάτι άλλο, πολύ σοβαρό.
0: Ωραία, γάμο το.
8: Το λοιπόν, από το 2010 μέχρι σήμερα αλφαβητικά έχουν περάσει Καραμαλής, Παπανδρέου, Σαμαράς, Σιμίτης και Τσίπρας. Έτσι δεν είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρανε να βγάλουν το χρέος από την Ελλάδα. Εγώ είμαι αγράμματος μπροστά τους. Θα πάω να πιάσω τον κύριο Βελόπουλο και θα του πω όταν βγει με το καλό μέσα σε ένα μήνα θα φύγουν και τα χρέη και όλα. Εγώ αγράμματος, γιατί μέσα στο τελωνείο του Πειραιά είχα το πιο μικρό αυτοκίνητο και έκανα τις μεγαλύτερες δουλειές. Γιατί είχα μυαλό. Καταλαβες.
0: Το πιστεύω.
8: Ήταν ένας φίλος, με ακούς.
0: Πολύ καλά, σε με προσοχή.
8: Ήταν ένας φίλος που ήταν πελάτης μου.
0: Ναι.
8: Είχαν πιάσει σχεδόν οικογενειακές σχέσεις. Όποτε πήγαινα εκεί μου, τις πολλές φορές, άμα είχαμε κενό, πίναμε καφεδάκι μαζί. Και μου λέει, μωρέ Γιώργο, αυτός είναι κριτικός.
0: Ναι.
8: Έχω 25 δισεκατομμύρια, τότε ήταν οι δραχμές.
0: Ναι.
8: Τώρα έχεις 25 δισεκατομμύρια, αλλά έχεις και 4 παιδιά. Το λοιπόν, πάρε από μια πιταρόνα σε κάθε παιδί σου και κάνε και μια επιχείρηση σε κάθε παιδί σου να τα εξασφαλίσεις και να έχουν και τα λεφτά τους και όλα. Μωρέ καλά μου λέει, γι' αυτό σε συμβουλεύομαι, μου λέει αυτός, καταλαβες.
0: 25 δεν μπορεί δισεκατομμύρια, εκατομμύρια εννοούσε.
8: 25 δισεκατομμύρια.
0: Πού να τα είχε τόσα ρε.
8: Είχε. Αυτός είχε αντιπροσωπεία που είχε για 40 μάρκες αυτοκινήτων, είχε για κότερα, είχε για πούλμα.
0: 25 δις είχε.
8: 25 δραχμές.
0: Ναι παιδί μου, δραχμές, ναι, δραχμές, ναι. Τι λίγα ήτανε.
8: 25 δισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, είχα πελάτες τέτοιους που είχαν χοντρά λεφτά.
0: Τόσα πολλά.
8: Και ήμουνα με όλους φίλους. Ένας άλλος πάλι που ήταν στην Αβραμιώτου, εκεί μου στην Αθηνά, στην Αβραμιώτου, είχε 500 εκατομμύρια. Ήταν ελεύθερος, ήταν μόνος του.
0: Ναι, παιδί, τα 500 εκατομμύρια κολλάει, αλλά 25 δις, ρε παιδί μου.
8: 25 δις.
0: Ωραία.
8: Αυτός εκεί πέρα η ουρά, ο κόσμος, η ουρά για να ψωνίσουνε. Και ήταν και αντιπρόσωπος αποκλειστικός στην Ελλάδα στις μπαταρίες ΠΑΚ.
0: Αχά. Ήτανε, ναι. Άρα ήτανε, ωραία.
8: Χοντά λεφτά, ναι, ναι, χοντά.
0: Γιώργη, ευχαριστώ. Ναι.
8: Έγινε, να σε καλά.
0: Γεια σου Γιώργο μου, επόμενη γραμμή. Έλα, αυτό, έλα σου δώσουμε, λέει, σε δανείς, λέει, φαρμακοποιός και μετά του... Ωραία. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
9: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
9: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις.
0: Όνομα περιμένω.
9: Χρήστος, ναι,
0: Χρήστος. Έλα.
9: Χρήστος, έλα.
0: Α, είναι η κυρία είναι η κυρία Έλενα. Έλενα.
9: Χρήστος είμαι.
0: Ποιος.
9: Χρήστος.
0: Α, είναι άλλο, ναι, εντάξει. Γιατί νόμιζα πως είναι η Έλενα Βενέτη που μας έχει πάρει και περιμένει. Ωραία, πάμε στο Χρήστο, ναι. Έλα, Χρήστο, πες μου.
9: Αγόρι μου γλυκό, θα σου πω δύο κουβέντες.
0: Ναι, Χρήστο.
9: Και να το κλείσω το τηλέφωνο. Γιατί όταν μπαίνει κάποιος και μιλάει 10 ώρες, δεν λέει τίποτα.
0: Δεν έχει άδικο.
9: Θα σου φέρω δύο παραδείγματα.
0: Ναι.
9: αυτή τη στιγμή η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Θα σε εξηγήσω γιατί. Δεν είναι υπέρ να σκοτώνει τον κόσμο. Αλλά μπορεί να μας πείτε πόσα στις φυλακές σκοτωθήκανε και βγαίνουν αυτά τα κουμούνια τώρα στη τηλεόραση και μιλάνε ένα καροβλακές. Τα δύο παιδιά που σκοτώσαν στη Σαγγή, στην Ερυθρέα, τι γίνανε. Είχε κανένα να παρατηρήσει τίποτα. Έστε δυνατά, μη φοβόσασε τίποτα. Καταλάβατε.
0: Σ' ακούω, Χρήστο, και είπα χθες και έφερα παράδειγμα Λυγκερίδη και πόσοι αστυνομικοί έχουν.
9: Μπράβο, μπράβο. Μη σα είναι αυτά τα βρωμοκάναλα. Αυτά τα βρωμοκάναλα. Αυτά. Σε καληνυχτό, Ηλία μου.
0: Καλό σου βράδυ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Πάμε στην. Α, τώρα είναι η Έλενα. Έλενα.
10: Έλενα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Ηλία μου.
0: Καλώς την, τι κάνεις?
10: Καλά είμαι εσύ, χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, Έλενα.
10: Ακούγεται μια πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία...
0: Διαφορετικά θέματα.
10: Διαφορετικά θέματα που δείχνουν πολύ αγάπη για την πατρίδα μας.
0: Ναι, και εσύ θα μας μιλήσεις τώρα λίγο καλλιτεχνικά, γιατί σε είδα συνεργασία με τον εκλεκτό, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Νικολαίδη.
10: Ναι, ο οποίος μας σύστησε κιόλας. Ο οποίος μας σύστησε κιόλας εσένα.
0: Ναι, ναι, είναι
10: εκλεκτός. Μου είπε τα καλύτερα.
0: Εκλεκτός.
10: Είσαι και εσύ καλλιτέχνης από ό,τι ξέρουμε.
0: Βέβαια.
10: Και είσαι, οπότε μπορείς να μας καταλάβεις.
0: Βέβαια. Πώς πάει τα τραγούδια, τι γίνεται, Έλενα, τώρα, τι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι?
10: Τι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι? Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα συνοθήλευμα διαφόρων μουσικών και στίχων και ενορχιστρώσεων, ας το πούμε σε εισαγωγικά ένα μικρό έτσι αλαλούμ, να ναι. Το πούμε έτσι.
0: Ναι.
10: Τα παλιό το καλό ελληνικό τραγούδι ακούγεται όμως ακόμα στα μαγαζιά και στα γλέντια.
0: Βέβαια.
10: Και εγώ είμαι και από τις τραγουδίστριες που στα μαγαζιά κρατώ ακόμα τη σημαία.
0: Καλά
10: και
0: κάνεις.
10: Του ρεμπέτικου και του λαϊκού και του έντεχνου, του γνήσιου. Ή σε μπουάτ, μελοποιημένη ποίηση, παλιό καλό τραγούδι, κλασικό ελληνικό, Μίκη Θοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, Ξερχάκο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για να μην σταματάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επικρατεί κάτι άλλο πια.
0: Ναι.
10: Κάτι
0: ακούσματα και είναι σαν να μοιάζουν όλα, ρε Ελένα. Έλεγα χθες κάτι, ένα σχόλιο που έκανα και μου φαίνεται, ρε παιδί μου, πως σαν οι εταιρείες να καθοδηγούν ένα είδος τραγουδιού, βέβαια όσο μπορούν εναντίον του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού, όσο μπορούν να κάνουν.
10: Ναι, είναι ένα σύγχρονο περίεργο λαϊκό, σύγχρονο, απ' την άλλη υπάρχει ένα τραπ και hip-hop μαζί, παντρεμένο με pop και παράλληλα μια παραδοσιακή και folk μουσική. Τι να σου πω, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά είναι η αλλαγή αυτή της εποχής που αναγκαστικά...
0: Ναι.
10: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ή το λεγόμενο σκυλάδικο, έτσι, ακόμα αυτό είναι γνήσιο παραδοσιακό και το σκυλάδικο αυτό δεν πεθαίνει ποτέ.
0: Βέβαια.
10: Τέλος πάντων,
0: πες μου τώρα,
10: εγώ θα ήθελα να σου πω ότι από την πλευρά μου προσπαθώ να φτιάχνω όμορφα τραγούδια και θα μου επιτρέψεις μέσα από την εκπομπή σου να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου όπως τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, την Ήρα Παπαποστόλου, τη Μαρία Κολιού και τη Μέρη Μελή, τον Νίκο Μωροπιτασάκη. Και να ευχαριστήσω και κάποιες επώνυμες κυρίες όπως η Νάντια Καραγιάννη και η Ζανέτ Καπούγια, η κυρία Παλαιολόγου Πέγγι, η Καλλιόπη Βασιλείου που τραγουδήσανε δικά μου τραγούδια.
0: Α, τραγούδια δικά σου, ε!
10: Βεβαίως. Και μπορείτε να ανοίξετε YouTube και να βάλετε Έλενα είναι Ζωνιέρη, θα τα ακούσετε όλα.
0: Μπράβο, Έλενα, να σου πω.
10: Είναι τραγούδια που έχουν μέσα ελληνικούς ρυθμούς.
0: Μπράβο.
10: Έχουν ρομαντική.
0: Μιλάμε τώρα, συγγνώμη σε διακόπτω, μιλάμε για σύνθεση δική σου, ε!
10: Είναι σύνθεση δική μου, ναι, στα περισσότερα, αλλά είμαι και από τις, είμαι και από τους καλλιτέχνηδες που τραγουδάω και τραγουδιά άλλων. Δεν είμαι κλειστή.
0: Ναι, παιδί μου, όχι, λέω αυτόν που είπες τώρα, της Καραγιάννη και αυτόν.
10: Βεβαίως, βεβαίως, αυτά είναι δικά μου τραγούδια. Μπράβο. Σε στίχους του κυρίου Νικολαίδη ή σε στίχους άλλων στιχουργών.
0: Ναι, σωστά. Ο Νίκος, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Έλενα, Ο Νίκος Νικολής γράφει πολύ ανθρώπινα και πολύ ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις το στίχο, γιατί μερικές φορές σε αυτούς τους καιρούς έχουν βάλει ακαταλαβείς στίχους στίχους και σου λέει άλλος πω τι θα εννοεί και τα θεωρούν μεγάλα τραγούδια και κάτι κουλτουριάρικα. Μεγάλο πράγμα να καταλαβαίνει ο κόσμος το στίχο.
10: Είναι ιδιαίτερος στιχουργός. Γράφει και κοινωνικά.
0: Βέβαια.
10: Γράφει ρομαντικά.
0: Γράφει σατυρικά.
10: Γράφει επαναστατικούς στίχους. Γράφει όλων των ειδών στίχους.
0: Βέβαια.
10: Και γι' αυτό είναι και αξιός σε ό,τι κάνει. Να είναι καλά. Σε αγαπάμε, Νίκο Νικολαίδη. Και σε ευχαριστούμε που μας ενώνεις όλους μαζί.
0: Βέβαια. Κάνει πολύ.
10: Είσαι πάντα καλά.
0: Βέβαια. Να σου πω τώρα κάτι. Τώρα τελευταίο, τι ήταν, ποιο τραγούδι τώρα έχετε κάνει με τον Νίκο?
10: Τώρα τελευταία μαζί έχουμε κάνει το «Σαν άνθρωποι πολιτισμένοι», αλλά και έχω τραγουδήσει και σε μουσική του Λούτσιο Σάβα Αριστοτέλους, σε δικαιωτικούς του στίχους, το κοινωνικό ζεμπέκικο «Στα ακριβά προάστια». Όλα αυτά μπορείτε να μπείτε να τα ακούσετε,
0: ναι,
10: στο YouTube
0: στο όνομά σου, Ελένη Βενέτη.
10: Ή στο Νίκος Νικολαίδη, ή στο Ήρα Παπαποστόλου, Μέρη Μελή.
0: Ωραία,
10: Μαρία
0: καλά, αυτούς εσάς με ενδιαφέρει τώρα. Εσένα σε με ενδιαφέρει. Το όνομά σου και τον Νικολαίδη. Τους άλλους τώρα δεν τους ξέρω. Πάνω που έχω παρουσιάσει την Άντια την Καραγιάννη, ίσω να είναι και πρώτη εκπομπή.
10: Έχει πει ένα κομμάτι μα το μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει.
0: Ίσω να είναι και πρώτη εμφάνιση τη Καραγιάννη που έχω κάνει στην τηλεόραση. Το
10: 90.
0: Το έχω ανεβασμένο, τόσους χαιρετισμούς να τη δεις.
10: Ναι, είναι εξαιρετική και είναι πολύ ευρωπαϊκή και πολύ, μεγάλη φωνή, έτσι.
0: Πολύ ωραία φωνή. Ξέρεις τι μου θύμισε η Καραγιάννη, ακόμη και σαν ύφος, ό,τι μπορείς, Αλεξίου.
10: Και Αλεξίου και...
0: Βέβαια μετά έκανε μία στροφή σε κάθε είδους τραγουδιού, αλλά είναι πολύ μεστή η φωνή η Καραγιάννη. Ωραία. Ελένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ χαιρετισμού στο φίλο τον Νίκο Νικολαίδη.
10: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000. Έτσι και λίγο παρεντεσούλα καλλιτεχνική. Άξιους ανθρώπους, άξιους ανθρώπους. Γιατί. Προσέχετε, παιδιά. Πέθανε, πώς τη λέμε αυτή, μια μεγάλη μορφή, στο εξωτερικό βέβαια, εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί, την προλάβαμε και διασκεδάζαμε. Εντάξει, δεν ήμουν αυτού, κάνουμε αλλαγή και μετά κάνουμε σχόλιο. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε δευτερόλεπτα, πηγαίνουμε αλλού και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.
11: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, έλεγα παιδιά πριν για αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, μεγάλης επιτυχίας στο εξωτερικό. Εγώ μέχρι ασύμι μου ήταν η συμπαθιά μου, έχει κάνει επιτυχίες η γυναίκα πολύ, αλλά εγώ είμαι άλλων πραγμάτων. Bonnie Taylor, έτσι. Αυτή η γυναίκα, Τάιλερ, πιάνεται Τάιλερ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Αυτή η γυναίκα, παιδιά, έκανε στην Ελλάδα με έναν υπερσημαντικό καλλιτέχνη, αλλά τα πρωινάδικα, μεσημεριάτικα, τα κουσκουζάδικα, τα γελία εκεί πέρα, μερικές φορές που κάνουν πως ξέρουν και καλλιτεχνικά, ασχολούνται με κάνα βαρεμένο εδώ πέρα Έλληνα που θέλει να κάνει τραγουδιστή, που είναι in τώρα λόγω influencer, πώς τους λένε εκεί πέρα, δεν ξέρω τις λέξεις θέλω να τις πω, ξενικά αυτά τα ηλίθια πλάσματα, και τους βγάλουν εκεί, κάνουν πως τραγουδάνε, πως κάνουν. Και δεν, τώρα θυμηθήκανε πως ένας σπουδαίος, ο Μιχάλης Ρακιτζής, είχε γράψει για αυτή τη σπουδαία που έφυγε σήμερα τραγούδια. Ποιος θα ασχοληθεί με τον Ρακιτζή που το λέγανε τον Κακομοίρη Πεθνικιστή, αυτό, φασίστα, επειδή κατέβηκε τότε που τον βάλανε, και το έχω ξαναπεί ένα βράδυ σχόλιο, για να τον φάνε τα κανάλια, τον βάλανε όταν εκπροσώπησε την Eurovision και φόρεσε κάτι στρατιωτικά ρούχα, το οποίο τον Κακομοίρη του βάλανε με κάτι μπότες, κάτι έτσι, και μετά το λέγανε εθνικιστή, φασίστα, πατριώτη, γιατί είναι μισούνε το πατριωτισμό κάποιοι, όμως αν ξέρανε και τι θα πει εθνικιστής, τι θα πει πατριώτης, γελία πλάσματα είναι περισσότεροι από αυτούς. Και σήμερα τώρα εξακριβώνουν, λένε, είχε κάνει, λέει, και του Μιχάλη του Ρακιτζή τραγούδια, τον οποίο Μιχάλη Ρακιτζή σιγά μην ασχολούταν, αυτό το πανάξιο παιδί που τον εξαφανίσανε μετά τη Eurovision. Λοιπόν, αυτά έτσι για την Τάιλερ, που φέραμε την Θεός χωρέστη να, χωρίς να είναι από τα μεγάλες δικές μου, από αυτούς που εμείς μεγαλώσαμε, κάτι άλλους λίγο έτσι, εντάξει, κάτι Σαντάνες, κάτι Temptations, κάποιοι ποιους και ποιους, λίγο παράξενους ήχους, και με Έλληνες, Κώστα Χατζή, έτσι, έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και να πάμε 2-17-18.000, παιδιά, ελάτε να μ' άρεσε το δώρο που έκανε ο Ερντογκάν σε όλους τους αρχηγούς και σε όλους τους καλεσμένους εκεί. Μ' άρεσε, δεν σας το κρίνω, μου άρεσε το περίστροφο με όλα το κομφόρ του, με τις σφαίρες του, με όλα, με όλα. Τώρα δεν ξέρω αν είχε και γραμμένο στο κάθε έναν το όνομα πάνω. Ωραίο όμως δώρο, έξυπνο δώρο, πολύ ωραίο. Το έδωσε εκεί πέρα, να έχει από ένα περίστροφο καθένας. Και να μην τους έλειπε, ωραίο είναι πάντως, το δώρο μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ρε παιδί, αυτό μου έκανε εντύπωση πάντως, είναι εκεί πέρα στη σειρά που ήταν Τραμπ, Ερντογκάν, πιο πέρα από τον δίπλα στην πρώτη γραμμή. Ψιλοπραγματάκια τώρα, τι ψάχνω εγώ το μυαλό μου, πες κάτι, ψιλοπραγματάκια κοιτάω. Πρώτη γραμμή όπως καθόταν έτσι, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή, πρώτη γραμμή και το ράμα πιο πέρα από τον Ερντογκάν δίπλα, ε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
1: Καλώς το Μιχάλη από τη Γλυφάδα.
2: Ένα καλό δύο, ένα 20 εκατοστά, ναι. Το κάνω περιτύλιγμα. Και από απόσταση 40 πόντους ενισχύει και το βαστάω, ενισχύει το σήμα.
1: Περίμενε. Βοήθησαμε γιατί είσαι και στα σχολεία.
2: Α, το ξαναπώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Ένα καλώδιο, ναι, που ενώνει το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση και τα άλλα ηλεκτρονικά, ναι, είναι ένα 20. Το περίπου το 60 πόντους είναι 3 στροφές, ναι, είναι γύρω από το ραδιόφωνο, και το άλλο χέρι 40 πόντους μακριά που κάθομαι, ναι, εγώ, το βαστά στο χέρι και ενισχύει το σήμα.
1: Βεβαίως, ωραία παρατήρηση κάνεις. Ξέρετε τι, είναι τα κύματα του ανθρώπου που έχει ειδικά μαγνητικά και βοηθάει.
2: Ναι.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Και στη τηλεόραση, αν πας κοντά και παίζει μία τηλεόραση και θέλεις δίπλα και έχεις καμιά κεραία Και πά να αγγίξει την κεραία σου, φτιάνει το σημανφί πιο μακριά, ψιλοχαλάει πάλι. Ωραία, ναι, παρατήρηση, ψιλοπραγματάκι αυτό που λες, αλλά σημαντικό.
2: Ναι, και άλλο ένα άλλο πράγμα που το είχα πει εγώ, πλένω εγώ μια φανέλα ή δύο φανέλες,
1: ναι,
2: και τα νερά αυτά τα βάζω στο δοχείο,
1: ναι,
2: και τα ρίχνω για, αντί να τραβήξω το καζανάκι, το πρωί δηλαδή, αντί να τραβήξω το καζανάκι, τα ρίχνω. Το όφελος είναι λίγα, αλλά αν το κάνουν πολύ, δεν θα έχουμε λειψιδρία, δηλαδή θα ενισχύει τη λειψιδρίας το θέμα με το νερό.
1: Δεν είναι κακό, δεν είναι θέμα λειψιδρίας και αυτό ψιλοπραγματάκι,
2: ναι,
1: που λες, αλλά είναι και ψιλονικοκυροσύνη, δηλαδή αντί να το πετάξεις στο νερό, το ρίχνεις μέσα στο καζανάκι σου.
2: Ναι.
1: Κάνεις καλό, φίλε μου. Κάνεις καλό, Μιχάλη μου, ξέρετε τι. Ρίχνεις το νεράκι και αντί που μπορεί μέσα να μην έχει πέσει και τίποτα σπουδαίο, αντί να τραβήξεις καζανάκι ολόκληρο, πάει αυτό το νεράκι. Δεν κάνεις κακό.
2: Ναι.
1: Νοικοκύρος, ψιλονοικοκύρης. Ακούγεται τσιγκουνιά, δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι ξυπνάδα αυτό να ρίξεις το νερό εκεί μέσα.
2: Δεν είναι. Η οικονομία λίγο είναι. Δεν είναι λίγο. Μπράβο, είναι για να μείνει κάποιος ή κάποιος πολιτικός ανώτερος από μένα, ναι, πριν 30-20 χρόνια,
1: ναι,
2: έλεγε θα δούμε το νερό νεράκι. Αλλά αντί να λέγει το νερό νεράκι, έπρεπε να μας πει πώς να κάνουμε οικονομία.
1: Ναι, σου λέω, είναι. Ναι, Μιχάλη μου.
2: Ναι,
1: ό,τι μπορεί κάποιος να, αντί να πετάει κάτι, να το ρίχνει εκεί πάει π.χ. κι άλλο νερό, καλό κάνεις στο καζανάκι. Καλό κάνεις το να πάει περισσότερο νερό στο καζανάκι. Δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί να το πετάξεις έξω.
2: Και τ' άλλο, αυτός που έχει 25 δισεκατομμύρια δραχμές,
1: ναι,
2: είναι 75 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά είναι και τα 75. Καλά είναι. Που είχε πει κάποιος.
1: Είπε 25. 75 εκατομμύρια είναι.
2: Ναι, τα 25 δις είναι 75 εκατομμύρια ευρώ. Και καλά είναι.
1: 3721, 3728, 2300, καλά λες, ναι.
2: Περίπου. Αυτό ήθελα να πω και καλή υγεία.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ. Ξέρω πραγματάκια, Μιχάλη, αλλά ψάχνετε και ο Μιχάλης. Εντάξει, μου αρέσουν εμένα. Το φέρνουμε κουβέντα έτσι, δεν είναι. Παιδιά, όπου μπορείτε οικονομία. Δεν είναι τσιγκουνιά, παιδιά, νοικοκυροσύνη είναι. Ακόμη και η οικονομία στον κόπο σας και στις κινήσεις σας, ακόμη και του σώματος της δυνάμεις. Δηλαδή προχωράς στον δρόμο και βλέπεις κάτι πεσμένο κάτω μες στο σπίτι σου. Την ώρα πας πιο πέρα και παίρνεις μια πετσέτα και δεις ότι είναι κάτι ρηγμένο και κάνεις και μια κίνηση μαζί με την κίνηση αυτή που έχεις κάνει την πετσέτα. Και πάρεις και κάτι άλλο, αντί να πας δύο φορές, και αυτό καλό είναι έξυπνο. Τώρα ψιλοπραγματάκι σας είπα, αλλά δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Αλό.
1: Αλό.
3: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
3: Αλή Μπαμπά.
1: 40 κλέφτες.
3: Άλλο μέρα Αλή Μαχμούτ, άλλο μέρα Αλή Ρεζιλή, Αλή Ξεφτιλή, για να έχει πολλά φίλο να ακούει. 40 κλέφτες δεν είναι μόνο Λάντα.
1: Τι 40, τι 40, έχεις δίκιο, λάθος έκανα.
3: Άμα κλέψεις ένα δισεκατομμύριο λέγεται επένδυση.
1: Σωστά.
3: Και άμα έχεις 47 εκατομμύρια καβάντζα, λέγεται Υπουργό Εξωτερικών, Σκυφτούλης. Έχει ο Σκυφτούλης ένας άλλος που κάποτε τρομοκρατίας. Κανονικό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ναι.
3: Ξεφτύλα δηλαδή. Εγώ πήρα, επειδή αυτές τις μέρες ακούσατε διάφορα,
1: ναι,
3: και για να φτάσω εγώ να γίνω Αλή Μπαρμπαλή, Αλή Έξανδρος άλλη φορά,
1: ναι,
3: ακούς πολλά. Και το δικαιολογώ για να καταλάβετε. Απλώς πες στον παππού, όταν πλένει τα ρούχα, για να κάνει, δεν το λέμε οικονομία, το λέμε σύνεση.
1: Το λέμε?
3: Σύνεση. Σύνεση. Το μυαλό σου βάζεις το πίσω μέσα στο μυαλό σου και δουλεύει.
1: Ναι, ναι.
3: Αδειάζεις το μισό κουβά σε άλλο δεν έχει, δεν το βάζεις το καζανάκι. Και αφήνεις μόνο το υπόλοιπο του απορρυπαντικού. Αυτό δίνεις μέσα στην τουαλέτα. Και το άλλο το κρατάς για να μην σου μυρίζει το νερό την επόμενη μέρα και σαν μούχλα.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, θα πω κάτι σαν πρώην Έλλην. Επειδή κάποτε έκανα μία αίτηση πως γίνεσαι κάτι το οποίο για την πατρίδα ελληνικός γίνεσαι Έλληνη. Επειδή θα ακούσετε διάφορα αυτές τις μέρες για ένα παιδί που ήταν αστυνομικός και πυροβόλησε κάποτε. Το 2017,
1: ναι,
3: ήταν η εποχή που ήρθαν οι Βενζεβίκοι.
1: Ναι.
3: Πρώην Μπολσεβίκοι. που δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν, αλλά μόνο στις τσέπες. Αυτοί λέγονται Μεντζεβίκοι. Βολεύονται παντού. Ένας αυτός ήταν ο Αλιέξης. Αλή κι αυτός.
1: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας υπουργός, ο πανόμος, Άρα Τόσκα. Το θυμάστε.
1: Σωστά.
3: Θυμάστε. Γι' αυτό σας έλεγα κούτουρνοι φιλελλήνοι. Ακόμα κοιμώνται. Γιατί μακάρι να γίνεις πρόβατο. Το πρόβατο κουτουλάει. Καργά λίγο το κεφάλι, θα σου ρίξει κουτουλιά. Αν είσαι απρόσεκτος. Αν είναι, θα το φάξεις. Και θα το κάνεις μάμ. Αλλά μπορεί στις 1% να σου ρίξει τέτοια κουτουλιά και θα σε στείλει και θα λες άγριο ζώο. Θα το φάξεις πάντως ούτως ή άλλως. Αλλά θα σου ρίξει την κουτουλιά. Τη χρωστάει. Ήταν μια εποχή για να μάθετε Έλληνοι με τις κλοπές στο ανοιχτά σύνορα και τότε προστασία συνόρων και αστυνομική ήταν υποψήφιοι αστυνομικοί βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
3: Ακούστε λίγο προσεκτικά. Ο υπονομαζόμενος Αλιέξης είχε κάνει τρεις κρίσεις στις υπηρεσίες δημοσίας τάξης. Προστασίας του πολίτη, πολίτης είναι και εγκληματίας. Θα έχει μπλέξει λίγο το κράτος για να βάλουμε και το Σαμαρά μέσα. Παραλαμβάνω τρεις ετήσιες κρίσεις. Δηλαδή έχουμε κεφάλια. Τους έφερε σπίτι τους, μέχρι να φέρει τους δικούς του. Κάποιους που τον γλύφανε. Ήταν μια κυρία που ήταν πρώτη στρατηγίνα προστασία συνόρων. Αριστερή. Κομμουνίστρια δηλαδή ήταν κάποτε.
1: Ναι.
3: Η οποία ήταν και επί Σαμαρά. Τι στα λέγατε γιατί γεμίσαμε. Κάποιοι λιάζονταν, θυμάστε.
1: Ξύνω ναι, ναι, λιάζω στην Ομόνια και στο Σύνταγμα.
3: Το λέω για σας, το λέω για σένα, Ηλία, και το λέω για αυτούς που εξαφανίζονται.
1: Σωστά.
3: Που είχαν φτάσει πάνω στο συνειδωμένο. Με τις γραμμές του τρένου, με τα GPS, με τα λεφτά που. Για να φτάσει η φτώχεια αυτή τη στιγμή. Παίρνεις από κάποιον από την τσέπη του κάτι και το δίνεις σε έναν δίθεν που λέει ότι ζητιανεύει. Και επειδή πιστεύετε ότι είστε μια μεγάλη δημόκραση και ο εγκληματίας έχει γίνει το ψήφο με τον Μητσοτάκη.
1: Κάτι μου κάνεις, κάτι, κάτι, κάτι, να σου πω, κάτι κακή γραμμή είναι, κάνω ό,τι μπορείς λίγο ή πιο.

0: Δηλαδή, βολεύουν. Ο Τζίρος από τις κλοπές τότε είχε φτάσει 70 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τελάρα με χρυσαφικά στις αποθήκες της ΡΑΔΑ, της Γενικής Διεύθυνσης της Αστυνομίας. Mm. Αναζητούν τους κατόχους. Άντε να αποδείξει ποιο είναι δικό σου. Ο Σαμαράς ψήφισε ένα αντιρατσιστικό. Επειδή αυτή τη στιγμή έχω περάσει πολύ χειρότερα και θα σας πω γιατί. Να θυμάστε ότι όλοι είμαστε Έλληνοι άνθρωποι. Και ο αστυνομικός είναι Έλληνα άνθρωπο.
1: Τον έχασα. Το χάσαμε, ναι. Έπεσε η γραμμή. Απόψε είχε πρόβλημα ενώ ακούγεται πάντα πολύ καθαρά. Να είσαι καλά, μας λες και ωραία πράγματα. Απόψε μας βγήκε ταυτή. Προσπαθούσε και ο Αφρέα μου από μέσα να κάνει ό,τι μπορούσε. Δεν μπορούσαμε να. Δεν πειράζει. Ή μου ολοκληρώνεις αύριο ή όμως θέλει να πάρεις μετά. Αλλά σήμερα. Να σε χάσαμε, τώρα ξαναήρθες.
0: Μπράβο. Είναι παρεμβολές που κάνει. Αύριο θα πάρω σαν αλλιέντε.
1: Ναι.
0: Πάλι αλλιέντε.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνω πινοτσέ. Και να πω καθαρά, ίσως καταλάβετε κάτι.
1: Αλλιέντε Αργεντινή, ε.
0: Όχι. Αλλιέντε.
1: Α, Χιλίσκι, πού ήταν ο Αλλιέντε.
0: Για να μην φτάσω, πού είστε ρε Πινοτσέτ, μαζέψει η Λάντα. Μια εβδομάδα Πινοτσέτ Ελλάδα και φτιάχνει κράτο.
1: Ναι.
0: Θα πάρω άλλο να πω τώρα χαρά.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Καλό αλέκουμ σαλάμ. Εχ, λέω ωραία πράγματα, κρίμα τον έχασα. Δεν μπορούσαμε τόσο. Δεν μπορούσαμε να το σώσουμε, παιδιά. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ήχο και τηλεφωνικό κέντρο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, μπες και πες. Τα μεσημέρια εδώ στο Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 12 με 1, Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, ωραία. Θα δούμε σε λίγο, παιδιά. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ναι. Α, όχι. Αχα, ωραία. Θα πάμε, παιδιά, σε άλλο. Ρε, παιδιά, αυτό το παιδί, δεν ξέρω σε ποιο σημείο της Ελλάδος. Που έκανε, έπεσε και χτύπησε εγκεφαλικό. Τι έχει πάθει το παιδί, τον αφιένα το έσπασε. 16χρονο παιδί. Και φύγαν όλοι οι φίλοι του, ρε. Ακούστε πώς έχουν γίνει τα νέα παιδιά. Μην κάνετε αστεία, μην ακούτε τις παρέες, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τα πιο νέα παιδιά, συγκαρή, φωνάζουμε ό,τι μπορούμε εδώ. Να δίνουμε συμβουλές, γιατί δεν είναι θέμα που δεν βγαίνετε στον αέρα. Ποιοι ακούτε κιόλας. Ακούνε, δεν ξέρεις τι. Εκεί που ακούει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, ακούνε κι άλλοι. Ακούνε όλες οι ηλικίες. Προσέξτε. Ο άλλος πάλι μια μέρα σε μια πισίνα, άδεια πισίνα, και για να κάνει επίδειξη φίλους έκανε στον αέρα δύο τούμπες και πέσε κάτω. Και μετά σπαρτάραγε σαν σκοτωμένο το παιδί. Με άδεια πισίνα, ρε, να κάνετε επίδειξη για να κάνουν γύρισμα, ρε. Ρε, παιδιά, που έχουμε φτάσει, ρε. Και λέω αυτό, είχα μέρες να το πω το άλλο, αλλά έλεγα μην το πω, είναι τραγικό να κάνει σε άδεια πισίνα επίδειξη. Έπεσε κάτω και σφάδα, έπαθε τόσο κακό το παιδί εκείνο. Και λέω, τι κουβαλάει ρε τελικά η νεολαία ρε. Με αυτό το κακό που έγινε, με αυτό το εδώ στη θάλασσα τώρα με το 16χρονο, που φύγαν όλοι, τον αφήσαν έτσι. Τον επεμβήκαν κάποιοι άλλοι και το σώσαν, φύγανε μέρη και φίλοι του. Και έχει σπάσει το παιδί, αν φιένα, χαροπαλεύει. Δεν μπορεί να τα πεις ούτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε. Εννοώ τι μεταφέρει και τι είναι όταν τα ακούμε να ταιριάζουμε γονείς, πατεράδες, μανάδες. Οι συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες, οι πάντες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν μιλάνε. Δεν μπορούμε να σας περιμένουμε πολύ, παιδιά. Θα πάμε σε επόμενη γραμμή αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, δεν πειράζει. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι. Γεια σας. Ναι. Τι έγινε ρε παιδιά. Δύο πανωτά δεν μας μιλάτε.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
2: Α, δεν μπορώ. Παπασταύρος.
1: Το όνομα.
2: Παπασταύρος.
1: Παπα.
2: Παπασταύρος.
1: Παπασταύρος.
2: Ναι, μωρή ηλία μου.
1: Έλα ρε Σταύρο μου, έλα ρε Σταύρο. Καλά λες, καλά λες Παπασταύρο μου. Καλά, έχει χαιρό να με μας πάρεις.
2: Δεν με ακούς,
1: δεν με. Δεν τα άκουσα, έχεις δίκιο και έπιασα το πάω. Λέω, νόμιζα ότι πεις κανένα επίπεδο. Πώς είσαι?
2: Καλά, καλά εσείς.
1: Να σε καλά, πατέρα μου, να σε καλά.
2: Εγώ πήρα να πω ότι δεν τρέπομαι ρε φίλε που είμαι Έλληνας. Πραγματικά δεν τρέπομαι που είμαι Έλληνας. Και δεν μπορώ να ακούω παπάτσες ξυπνήστε Έλληνες και κάντε και δείχτε νορνήθια και ό,τι άλλο για τους Έλληνες.
1: Τώρα ξέρεις, είναι και λίγο αλληγορικό, ρε Παπασταύρο μου.
2: Δεν τα χώνει λοιπόν ο άλλος.
1: Δεν το λέει δηλαδή ο άλλος, είναι τόσο Ελληναράς. Εγώ το διαισθάνομαι αυτόν που κάνει και τη φωνή που ξέρεις την αλλάζει.
2: Το ξέρω.
1: Μην έχει εντύπωση ότι δεν είναι Έλληνας και πονά για την Ελλάδα.
2: Ναι, πες μου και τι να κάνω.
1: Ναι.
2: Το να λες ξυπνήστε και κάτι, λέει, ξυπνήστε. Άντε, ξυπνήμαστε. Και βλέπουμε τι γίνεται, τα βλέπουμε. Τι να κάνουμε, πες μου.
1: Τι κάνουμε.
2: Στην κάλπη. Αφού η σύγκυλα λούζει, πειράζει η κυβερνήση, είπαμε. Και οι Ισραηλοί και τα πέντατο και όλοι αυτοί. Τι να κάνουμε, πέφτουν αυτοί να κάνουμε. Και τι γίνεται, εσύ που το λες, οποιοδήποτε το λέει. Ας πάει μπροστά, να ακολουθήσουμε. Ακατεύω εγώ με ένα πανό κάτω στην Αθήνα και θα με ακολουθήσουν.
1: Και τι θα κάνουμε.
2: Και αν με ακολουθήσουν, πώς θα με ακολουθήσουν.
1: Τι θα κερδίσουμε, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Έτσι. Ακατεύουμε 5 εκατομμύρια κάτω να δω θα κερδίσουν και να μπούμε στη Βουλή.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
2: Αυτό να κάνουμε. Να κατεβαίνει 100.000 και 20.000.
1: Τι 100, 100 αυτούς τους καιρούς δεν μαζεύεται τίποτα, ναι.
2: Έτσι. Και με το πρώτο, και με το πρώτο καπνογόνο.
1: Θα εξαφανιστούν.
2: Αντί να τους πάρουμε φαλάκι, καταλάβες.
1: Δεν έχεις άδικο.
2: Γιατί μόνο με βία ή με αίμα ή με θαύμα έχουν πει θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Το θαύμα δύσκολο το βλέπω. Σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τελικά έχουμε γίνει πρόβατα, έτσι. Και έλεγε για το φόβο. Προχθές έλεγε για το φόβο. Από κάθε βράδυ να ξέρει.
1: Να σε καλά.
2: Έλεγε για το φόβο. Λοιπόν. Δεν μπορείς να παίξεις με το φόβο τώρα. Και με φοβάσαι, δεν ζεις κιόλας.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Όταν φοβάσαι το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο, δεν ζεις. Απλά. Κάτσε με το φόβο σου. Μην χάσεις το ένα, μην χάσεις το άλλο, μην το ξέρω εγώ. Και δεν θυμάμαι και αυτά που έχουμε, δεν είμαστε ευγνώμονες γαμώτα. Δεν είμαστε ευγνώμονες.
1: Ναι.
2: Για αυτά που έχουμε, δεν εστιάζουμε σε αυτά που έχουμε.
1: Ναι, ίσως αδυνατά.
2: Αυτά που θα θέλαμε να είχαμε.
1: Ναι.
2: Και σε πράγματα που μας λείπουν. Εστίασε σε αυτά που έχεις. Καλύτερευσέ τα. Και άμα έχεις φτιάξει τη ζωή σου έτσι ώστε να εξαρτιέσαι από την κάθε κυβέρνηση, άστα να πάνε. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχεις άδικο. Πολύ σωστό αυτό που είπες τώρα. Όλα όσα είπες, αλλά και το τελευταίο, αν εξαρτιέσαι και κρέμεσαι και μετά σε πιάνει αγανάκτηση και περιμένει πως θα σε σώσουν αυτοί, έχεις δίκιο.
2: Λένε, ας πούμε, α, να σταματήσω πλέον τους παπάδες, λένε, να δούμε ποιος θα λειτουργεί. Θα λειτουργώ, ρε φίλε. Γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Εκεί θα είμαι πασπάλι. Κάτι θα κάνω. Δεν σε αφήνει ο Θεός πουθενά. Το παλεύεις το πράγμα.
1: Ναι.
2: Θα κάτσω να κλαίω τώρα τι μου έκοψε ο Μητσοτάκης, θα μου έδωσε 50, θα μου έδωσε 40, αλλά αυτοί πήρανε, κλέβουνε, το ξέρουμε, είναι κλέφτες. Είναι απατεώνες, τους βλέπουμε. Αλλά δεν εξαρτιέται από αυτούς.
1: Ναι.
2: Και ούτε θα εξαρτηθώ, ακόμα και τώρα που με τους προσωπικούς αριθμούς και τις ταυτότητες και όλα αυτά που λένε. Όχι, δεν θα το πάρω, θα πάω να πεθάνω στο βουνό, ξέρω εγώ, κάτι θα κάνω.
1: Πάνω σε αυτό να μου πεις τη γνώμη σου, πατέ Σταύρο. Τι πιστεύεις, τι γίνεται τώρα αυτή η αριθμή, ξέρουμε τίποτα, τι μπερδεμένο
2: σου. Δεν ξέρουμε, αφού τα έχουν πει τόσοι και τόσοι. Δείτε μια εκπομπή του Αντιθέσεις. Είναι ένας τύπος εκεί που λέει ότι είμαστε αλγόριθμοι.
1: Ναι.
2: Και τι έχουν κάνει. Και τι φτιάχνουν. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάλι, ούτε αυτό το θα αλλάξω.
1: Ναι.
2: Ας με κλείσουν οι φυλακοί.
1: Έτσι κι εγώ.
2: Ούτε προσωπικούς αριθμούς, ούτε τίποτα. Ναι. Να λαφάω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ ο Θεός φροντίζει τα πουλιά και τα ζώα και τα πάντα. Δεν φροντίζει εμάς. Να μας αφήσει έτσι. Όλο και κάτι θα γίνει. Κατάλαβες. Είμαστε, πώς το είπε ένας άλλος, το είπε πολύ ωραία. Είμαι, πώς το είπε μωρέ. Είμαι αισιόδοξα.
1: Απόψε.
2: Όχι. Έχω μάχη με απεσιοδοξία.
1: Μάχη με.
2: Απεσιοδοξία. αλλά μάχη.
1: Αντίθετα πράγματα, αλλά κάτι λέει,
2: Έτσι, δεν θα έρθουμε σε μια γωνιά να πεθάνω.
1: Μάχη με απεσιοδοξία. Πολύ ωραία. Πότε το είπαμε,
2: δεν απίστευε. Όχι εδώ, όχι στο κανάλι αυτό.
1: Α, έτσι, μάχη με απεσιοδοξία.
2: Το YouTube, ξέρω εγώ, κάπου το είδα.
1: Να σου πω, ρε Πατέρα Σταύρο, μάχη με περίμενε απεσιοδοξία.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε και.
1: Κάτι αισιοδοξία, κατά αντίθετο. Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αντίθετο. Αντίθετο είναι ο θάνατος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Κάθε μπλάνο και πεθαίνω. Και περιμένω σε μια γωνία τη μοίρα μου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Είμαι μάχημα απεσιόδοξος. Βλέπω ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά το παλεύω, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Αθλητική κατάθεση. Καλό είναι και η κατάθεση. Δεν είναι να πέσει καμιά φορά στην κατάθεση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κακό. Στην απόγνωση μην πέσει.
1: Πρέπει να σε αγαπάει το ποιμνιό σου.
2: Δεν ξέρω. Να σου πω, αυτοί που σε χτυπάνε στην πλάτη είναι αυτοί που σε θάβουν μετά.
1: Παρόλο μου είπε, κάποιο ένα βράδυ με πήρε και μου είπε για σένα ότι είσαι από του αγαπητού εκεί. Για σένα δεν είχα μάλλον.
2: Α, δεν τον άκουσα. Μια γιαγιά άκουσα από το τηλεφωνό μου.
1: Ναι.
2: Αλλά να σου πω τώρα. Σου είπα, όλοι αυτοί που σε ανεβάζουν, αυτοί σε δείχνουν και κάτω στο τέλο. Ναι. Μια φορά μην τα κάνει.
1: Ναι.
2: Όλοι είναι έτοιμοι στη γωνία να σου φάνε.
1: Δεν έχει άδικο. Ναι.
2: Αλλά εγώ θα συνεχίζω να μάχομαι. Για όλου. Όχι για τον εαυτό μου μόνο, για όλου.
1: Και πάνω απ' όλα όμω μεταξύ μα για τον εαυτό μα, ναι.
2: Η οικογένειά μας βέβαια, η οικογένειά μας.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μετά, είσαι οικογένεια, δεν κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
2: Και μόνος σου να είσαι οικογένεια, έτσι ρε παιδί. Όλο και κάποιος συγγενής θα έχεις. Αλλά και αυτοί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Είπε μια γιαγιά, είχε πει, γιατί δεν λες καλημέρα, λέει. Μα δεν λέω καλημέρα, λέει, γιατί μπήκαν οι κότες, λέει, στο χωράφι μου. Ρε φίλε του, λέει, κυρία μου, γιαγιά μου. Πες σιγά. Πιο λιγότερο μυαλό τη κότα έχετε και δύο. Πες του μια καλή μέρα εδώ. Όχι, δεν θα κοινωνήσει. Δεν θα κοινωνήσει. Λέει να μην κοινωνήσει ποτέ. Λέει, θα πα στην κόλαση. Να πάξει την κόλαση, αλλά στην καλή μέρα δούλευε.
1: Ναι.
2: Καλά, δεν δηλαδή, που έχουμε φτάσει.
1: Θε να πει ο εγωισμό τη εκεί εδώ πέρα ξεπερνά.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή είμαστε τρελαμένοι.
1: Ναι.
2: Εγωιστέ. Αλαζόνε.
1: Ναι.
2: Συντάξει μου, συντάξει που είναι εκεί πάνω, λένε λαζόνα. Σίγουρα χώμα που είσαι ίδιο με τον άλλον, από τον ίδιο πυλό έχει γίνει. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο τάφο θα πάρει. Γιατί είσαι αλαζόνα, γιατί έχει εγωισμό.
1: Ναι.
2: Γιατί είσαι κακομοίρη. Και μου λε ότι είσαι χριστιανό, δεν είσαι λεβέντη. Αυτή που πάνε. Αυτή είναι πάνω στην εκκλησία. Πε μου. Και δεν κοινωνάνε. Τι κάνανε, ξέρει. Τίποτα. Γι' αυτό το λέω, έρχονται και κοινωνάνε όλοι.
1: Έρχονται και κοινωνάνε τελικά.
2: Όλοι, γιατί είμαστε άρρωστοι στο ναό που ξέρω τουλάχιστον. Ναι. Αλλά ξέρω, να δεν κοινωνάνε, πάνε και πάνε το βγαίνει και κοινωνάνε ο παπάς μόνος του.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να πω, να σου το πω. Πες ότι θα καλείς εσύ να έρθει στο σπίτι σου να φάμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Ετοιμάζεις, κάνεις δείχνεις όλα, ετοιμάζεις η οικογένειά σου, φαγητά και έρχομαι εδώ στο σπίτι σου και σου χτυπάει την πόρτα, ανοίξει, και λέω συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Και σε αφήνω έτσι, να προσβληθείς, να στεναχωρηθείς.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Σωστά.
2: Για κοίτα ο Χριστός, στεναχωρείται που σε ετοιμάζει τραπέζι και πας εσύ και στο διευθύν φεύγεις έτσι. Τι σαν να μην φάει τίποτα. Αυτά για λίγο πήρα να μιλήσω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά,
1: σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, Σταύρο. Να σε καλά. Μ' αρέσει, παιδιά, μ' αρέσει, γιατί ξέρετε, εγώ έχω πει πάντα εκτιμώ πολύ, εκτιμώ τα ράσα που είναι με μυαλά έτσι που τους ακούς σε άλλο λόγο. Και δεν μου αρέσουν τα ράσα χωρίς να είναι αυτό το ξύλινο, το λόγο και τέτοια. Μ' αρέσουν, Παπασταύρο, μου άρεσε. Λοιπόν, πάμε και μας τιμάει όποτε παίρνει τηλέφωνο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Παναγιώτης από Θησίο.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη μου.
3: Ακούγομαι, ναι.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε.
3: Πρώτη φορά.
1: Καλό μας ήρθες και εσύ, γιατί δεκάδες κάθε μέρα έχουμε καινούριο συνέχεια, ναι.
3: Με κάλεσες και μπήκα. Ο τίτλος σου «Μπες και πες» είναι μοναδικός.
1: Ναι, είναι καλός
3: τίτλος. Μοναδικός.
1: Έχεις δίκιο.
3: Ναι, σε συγχαίρω για την ανεξάρτητη υπομονή σου, ανεξάρτητη όντως υπομονή σου, αλλά και για την ευερηματικότητά σου. Πρώτον και κύριον για τον τίτλο της εκπομπής.
1: Ναι.
3: Είναι μοναδικός. Προτρέπεις, αλλά είσαι πάντα εκεί έτοιμος να αποτρέψεις κάθε παρεκτροπή του λόγου. Αυτή είναι που σε καταξιώνει, αυτή είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά στην εκπομπή σου. Το δεύτερο της ευρηματικότητας είναι ο τίτλος του βιβλίου. Το βιβλίο σου, χωρίς, δεν το έχω διαβάσει, το αναζήτησα εδώ στο Θησίο, στα βιβλιοπωλεία, δεν το βρήκα. Θα το πάρω κάποια στιγμή, αλλά θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα και μόνο από τον τίτλο. Τι λέει ο τίτλος? Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Δηλαδή, η σταύρωση είναι λύτρωση. Εδώ ο Γολγοθάς δεν έχει τέλος.
1: Σωστά.
3: Πόσο διεισδύεις τα πράγματα. Ειλικρινά σε συγχαίρω.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ κύριε Πανέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου.
3: Ναι, μα, μιλάω την αλήθεια. Εγώ κάνω δώρα βιβλία σε φίλους, τίποτα άλλο, σε γνωστούς, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από ένα καλό βιβλίο.
1: Mm.
3: Και το δικό σου βιβλίο, χωρίς να το διαβάσω, θα το συζητούσα και θα το πάω το αγοράσω και να το διαβάσω που ξέρω τι θα βρω μέσα. Γιατί έχω καταλάβει τον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς, δεν αφήνεις τίποτα απ' έξω. Μπαίνεις πολύ βαθιά στα πράγματα.
1: Ναι.
3: Γιατί το μέγα πρόβλημα το οποίο εσύ παρουσιάζεις με το βιβλίο σου είναι αυτό που έχουμε στην κοινωνία μας, 400.000 ζευγάρια χωρισμένοι.
1: Σωστό.
3: 400.000 ζευγάρια είναι 800 άνθρωποι.
1: Όπου.
3: Και άλλα τόσα τα παιδιά, άλλοι τόσοι παππούδες, μιλάμε το 1/3 του πληθυσμού έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Σωστά.
3: Για μεγάλο μαρτύριο. Εγώ τώρα θα αναφερθώ σε κάτι, δεν θα κάνω δική μου προσωπική τοποθέτηση.
1: Ναι.
3: Από κάποια γραφή, θα πω μετά στο τέλος,
1: ναι,
3: για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το κυρίως θέμα. Αυτά
1: βέβαια
3: πληρώνουν το τίμημα. Θα διαβάσω ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
3: Παιδιά ανήλικα στους δρόμους περιφρονούν ζωή και νόμους. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν, κατάφεραν την νεότητα να γεράσουν. Παιδιά που όλα τα κατέχουν και απ' όλα τίποτα δεν έχουν. Μέσα σε έναν κόσμο όπου λαμβάνουν αυτά ελπίδες και όνειρα τα θάβουν. Παιδιά που φέρνουν στη μορφή τη φρίκη, θράσος και ντροπή και μέσα στο άγουρο μυαλό σκέψεις που κάνουν εμετό. Παιδιά που βλέπουν τους μεγάλους τόσο κακούς και τόσο νάνους. Άλλα μιμούνται και άλλα μισούν και όλα μαζί πάνε να χαθούν. Μεγάλη έμπορη θανάτου. Μεγάλος βίαζε τα παιδιά του. Και οι μάνες φεύγουν, δεν ρωτάνε ούτε τα σπλάχνα αν πονάνε. Μεγάλη έρμεα του πάθους. Ψάχνουν στο έρωτα του βάλτους. Παράτησαν παιδιά και πάνε εκεί όπου τους έρνει η δονή. Αυτό είναι για τα παιδιά.
1: Καταπληκτικό ήταν. Δεν σου κάνω κομπλιμέντα και εγώ παιδί μου, πες καλά λόγια, Παναγιώτη μου.
3: Και θα πω και ένα άλλο. Δεν έχει τα
1: σαν
3: λόγια.
1: Εικόνα, θα... σαν εικόνα του σήμερα, ναι.
3: Θα ψήσεις τα λόγια αυτά. Θα πιστεύω απόλυτα γιατί εγώ η συνολική έννοια δίνεται πάνω σε αυτό το οποίο δείχνει καθαρά τη διαδρομή που ακολουθεί η σκέψη. Και εσύ συγκεκριμένα το ψάχνεις, φαίνεται πολύ, πάρα πολύ το ψάχνεις, Ηλία.
1: Ναι.
3: Αυτό φαίνεται από τον τίτλο που ελεύθερα δίνει στον άλλο, αλλά κοίταξε, ελευθερία, αλλά όχι και αυθαιρεσία.
1: Βέβαια.
3: Και αυτό το έχεις δείξει, πώς θα το κάνω.
1: Σωστά, σωστά.
3: Μετά θα πω κάτι για τους πολύ εκλεκτούς συνακροατές που έχουν τόσο προβληματισμό. Μια άλλη αναφορά θα κάνω πάλι, θα πω από πού είναι. Δεν είμαι εγώ ο ποιητής ή ναι, ο συγγραφέας. Ναι. Ναι. Δίνω απαντήσεις μέσα από μέσα στίχους. Τι ακριβώς θέλει, τι κάνουμε, που πάμε και γιατί πάντα είναι όλα χαμένα. Της ελευθεριάς προνόμιο να κάνεις ό,τι θέλεις. Μέσα σε έναν κόσμο ανώμιο να ζεις και να πεθαίνεις. Της ελευθεριάς το ιερό δικαίωμα που έχεις του ίδρωτά σου μερτικό πρέπει να ζητιανεύσεις. Της ελευθεριάς ιερόδομο οι άνθρωποι και ακτίζουν μέσα σε ελάχιστο καιρό οι ίδιοι τον κρεμίζουν. Mm. Της ελευθεριάς το όνειρο δούλοι το έχουν κάνει μέσα σε νέο όριο που δούλος ξανακάνει. Και το καθένα ξεχνάει μόλις αλλάζει η κατάστασή του και προσπαθεί και έχει τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτόν και φτάνει σε αυθαιρεσία. Και λοιπόν αυτά είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Είναι γραμμένα από έναν εκδοτικό οίκο,
1: ναι,
3: στο Αίγιο.
1: Mm-hmm.
3: Θέσεις και αντιθέσεις είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
3: Ειδήφωνο είναι ο εκδοτικός οίκος.
1: Ναι.
3: Και τα θεώρησα αξιόλογα.
1: Καλά έκανες. Αυτά... καλά. Και πάρεις δεν πάρεις το βιβλίο μου, Παναγιώτη, παρακαλώ. Να βρούμε τρόπο
3: πάρω
1: να σου δώσω το ακατάλληλο ή ακατάλληλο σε ένα άλλο βιβλίο μου. Αυτά που έχω πει και σε ακροατές, ο οποίος θέλει να του δώσω δωρεάν, που έχω κομμάτια αρκετά που έτσι πληρώθηκα, στο πούμε έτσι. Δηλαδή μου δώσανε τόσα κομμάτια βιβλία και μετά σκάνω ό,τι θέλουν.
3: Δεν μπορώ να δώσω το... πάρω μόνο ένα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το διαδώσω, γιατί αυτό το αντικείμενο το οποίο εσύ επεξεργάζεσαι εκεί και την υπόθεση γενικά.
1: Αυτό είναι για πολλούς γονείς, για παιδιά, για μανάδες, πατεράδες. Ναι.
3: Ναι. Εγώ είχα χρέος αυτά τα διάβασα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Με εντυπωσίασαν και λέω ας τα καταθέσω.
1: Καλά έκανες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και να ξαναπάρει να μιλήσουμε πάλι.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά και πάνω. Να σε καλά. Μου έκανε μια ανάλυση στο βιβλίο, ειδικά. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, όπως τα λέει. Όταν έχεις σταύρωση, έχεις και. Ενώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
4: Βασίλη, με λένε από Πατήσια.
1: Δεν ακούμε. Χαμήλωσες, παρακαλώ, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, το χαμηλών.
1: Μπράβο. Για να μπορέσω. Για να δεν άκουσα ούτε το όνομα.
4: Βασίλη με λένε.
1: Έλα
4: από
1: Βασίλη.
4: Πατήσια, λέω, Νιρβάνας. Είμαστε και γειτόνι.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε.
4: Πρώτη φορά, ναι.
1: Καλό μας ήρθες και εσύ, Βασίλη.
4: Λοιπόν.
1: Γειτόνι πού, περίμενε. Εγώ. Βασίλη, γειτόνι πού.
4: Εγώ Νιρβάνα μείνω, Πατήσια.
1: Α, εκεί κάτω, εγώ και εγώ κοντά, ναι.
4: Ναι, εσύ είσαι Αγίους, εκεί πιο πάνω.
1: Μόλις αρχίζουν οι Αγενάργυροι, ναι.
4: Α, μάλιστα.
1: Ωραία.
4: Στρίτη γέφυρες.
1: Ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, σε θυμάμαι από τις ταινίες είμαι εδώ. Αυτό, ωραίες φάσεις.
1: Να, σε καλά, Βασίλη, πάμε.
4: Λοιπόν, άκουρε, Ηλιά, εγώ ναι. Ήμουν οδηγός στα αστικά λεωφορεία.
1: Ναι.
4: Εδούλευα επί 10 χρόνια τα τελευταία, τώρα βγήκα στη σύνταξη.
1: Ναι.
4: Κάνα 2 χρόνια. Έλα, ακούς.
1: Πολύ καλά.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω για τους τσιγκάνους.
1: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται. Mm. Δεν παίζονται. Δηλαδή είχα τόσα επεισόδια που δεν μπορεί να φανταστείς. Δούλευα, έπιανα μετά τις 4 εγώ και σχόλαγα 12, 1.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν. Λοιπόν, αυτοί ούτε γράμματα θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους. Από μικρά που είναι τα μαθαίνουν να κλέβουν και να κάνουν ζημίες.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εμένα ακούς.
1: Πολύ καλά, Βασίλη.
4: Μου σπάγανε σχεδόν κάθε δεύτερο βράδυ, τρίτο. Ναι. Μου σπάγανε ένα κάρο τζάμια. Δούλευα το αθωτό, αυτό το σειρώμενο.
1: Τι λες, μωρό.
4: Στο Μενίδη πάνε το σειρώμενο.
1: Σαν να το κάνανε επίτηδες, ε.
4: Λοιπόν, το βράδυ αργά, αυτά φεύγανε από τις καφετέρειες. Και πιάνανε πέτρες και περιμένα να περάσει κανένα λεωφορείο.
1: Άκουε.
4: Δεν σπάγανε μόνο σε μένα, σπάγανε και σε άλλους.
1: Ναι, εμένα. σωστό, ναι.
4: Και του λέω του προϊστάμενου κάτω, εσύ τι θα γίνει με τα τζάμια. Κάθε μέρα 3-4 τζάμια.
1: Ναι.
4: Σχολασμένοι, τώρα και με κόσμο μέσα. Μια φορά κάλεσα ασθενοφόρο γιατί χτύπησε μια γυναίκα μια πέτρα στο σαγόνι. Λοιπόν, και κάλεσα το ασθενοφόρο και ήρθε. Και την πήρε. Λοιπόν. Θα σου πω τώρα ένα επεισόδιο. Σχολάω το βράδυ, πήρα 12 από σταθμό Λαρίσης.
1: Ναι.
4: και πήγα Μενίδη. Σχόλαγα στο τέρμα, φεύγω με το λεωφορείο για να πάω στο καράσι. Άλλη είναι το αμαξάρισμα. Όπως κατέβαινα, ερχόσαν κάμια 15 νεαροί έτσι, και όταν βλέπουν το λεωφορείο παίρνουν πέτρες στα χέρια.
1: Ναι.
4: Εγώ επειδή ήταν ευθεία εκεί γκαζόνο, μήπως προλάβω και περάσω.
1: Και περάσει, σωστά, σωστά.
4: Λοιπόν, και γίνεται μία μάχη και μου κατεβάζουν 8 τζάμια πίσω.
1: Τι λέω.
4: Πάμε και μιλάμε για μεγάλες πέτρες τώρα, δεν μιλάμε για πετραδάκια. Και τα τζάμια αυτά δεν σπάνε με μικρά πέτρες. Με μικρές πέτρες.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν, και αρχίζουν να τρέχουν μετά. Κατεβάζα τα τζάμια. Κάτω είχαν μοιραστεί μισά.
1: Ηλικία, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ηλικία. 16-17, 15.
4: Εκεί 15, 16, όχι μεγάλη.
1: Άκου.
4: Αυτά εκεί, τα ξέρεις τώρα. Αλυταρίας έτσι. Λοιπόν, σταματάω 200 μέτρα πιο μπροστά για να κοιτάξω τι έγινε πίσω, πόσα ναι. Τζάμια σπάσαν, τι, πώς, γυαλιά, καρφιά, όλα. Με το που πάω να πάω πίσω, βλέπω από τους καθρέφτες και τρέχανε σαν τους Ινδιάνους να έρθουν πάλι στο λεωφορείο.
1: Άκουρε.
4: Κάθομαι στο κάλεσμα, πατάω τον γκάζι, φεύγω.
1: Βέβαια.
4: Και όπως κατέβαινα τη Δημοκρατία, θέλω να σου πω, έγινε παρόμοιο με την κοπέλα που σκοτώσαν στους Αγίους Αναργύρους.
1: Ναι.
4: Ίδιες λέξεις ακριβώς. Λέω θα σταματήσω στο αστυνομικό τμήμα, γιατί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων ότι...
1: Που είναι Δημοκρατία πριν μπούμε στην πλατεία των Αγίων.
4: Πριν μπούμε στην πλατεία έχει αστυνομικό τμήμα.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν. Σταματάω και να βρω το αλάρμ, λέω του σκοπού, θέλω του λέω να ανέβω πάνω στο δακτυματικό, μου λέει πρώτο όρο. Πάω πάνω, ήταν δύο μηχανές κάτω του Δίας. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα για τους αστυνομικούς, ρε παιδί μου, και αυτοί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν, αλλά δύο μηχανές, ήταν μέσα ο αξιωματικός υπηρεσίας και τέσσερι του Δίας.
1: Ναι.
4: Τι έγινε, μου λέει, του λέω, είμαι οδηγός αστικού λεωφορείου, το έχω από κάτω, εκεί στο Μενίδη, του λέω, πετάξανε πέτρες, μου τα κάνανε γυαλιά καρφιά, θέλω να το γράφετε στο βιβλίο συμβάντων.
1: Σωστά.
4: Να πάω και εγώ να σχολάσω.
1: Σωστά.
4: Και μου λέει ο ένας από αυτούς, γιατί δεν πήγες, μου λέει, στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, κύριε Σερό. Του λέω, άκου φίλε, το αστυνομικό τμήμα Μενιδίου είναι μεγάλο το λεωφορείο, 18 μέτρα και δεν είναι στενό, του λέω. Δεν μπορώ να το βάλω το λεωφορείο εκεί. Ούτε μπορώ να το αφήσω 500 μέτρα μακριά να πάω να το κάψουμε, του λέω. Γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ για το λεωφορείο.
1: Και τι, συγγνώμη, σε διακόπτω να βοηθήσω.
4: Ναι.
1: Μπορεί να έπρεπε να τρέχεις κιόλας για να γλιτώσεις από αυτό που συνέβαινε εκεί πάνω.
4: Ναι, τι
1: δεν το κατάλαβε, τι να σταματήσει τα 500
4: γιατί... Είναι Ινδιάνους που βλέπουμε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή αν καθόμουν εκεί, δεν ξέρω με χτυπάγα τώρα.
1: Βέβαια.
4: Σαν 15 άτομα.
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, και μου λέει, αντί να πάρουν τους μηχανές, λέω μπορεί να είναι ακόμη εκεί πέρα, λέω, και παίζουν εκεί στον δρόμο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
4: Δεν θα τους υποδείξω εγώ αν πάνε ή δεν θα πάνε.
1: Ναι.
4: Και μου λέει, όχι, δεν γίνονται αυτά, μου λέει, πάρε το 100. Εντάξει αδερφέ, του λέω απάνω το 100, αλλά εγώ τώρα έπρεπε να είμαι σπίτι μου, του λέω να έχω πάει και να κοιμάμαι, του λέω, με αυτό το επεισόδιο που έγινε και εσείς δεν το καταγράφετε. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω στο λεωφορείο, κάθομαι άλλα 45 λεπτά μέχρι να δει το περιβολικό από τη Γαδά, ήρθατε εκεί πέρα ο οδηγός και ο συνοδηγός, ήρθε εκεί πέρα, μου λέει, τι έγινε, μου λέει, του λέω το και το, κοίτα πίσω, του λέω τι έχει γίνει εδώ, πέτρες, εταίρια, του λέω τα τζάμι, μου λέει εδώ τι είναι, δεν είναι αστυνομικό τμήμα, του λέω είναι, των Αγίων Αναργύρων. Και γιατί πήγες επάνω, μου λέει, γιατί το καταγράφανε εδώ. Ωραία. Του λέω, μου είπατε να πάρω το 100. Και έχω 45 λεπτά και περιμένω εδώ στο τιμόνι του λεωφορείου. Λοιπόν, τέλος πάντων μου λέει, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μου λέει αυτός. Τέλος πάντων κατέγραψε ο άνθρωπος, εγώ και λοιπά. Θέλω να σου πω,
1: ναι,
4: γιατί τώρα δεν καταγράφανε το θέμα εκεί.
1: Δεν το πιστεύω, ρε παιδί.
4: Στο βιβλίο συμβάντων έγινε αυτό. Παραδείγματος, τάδε λεωφορείο, τάδε οδηγός, έγινε αυτό. Ούτε το κακό δηλαδή.
1: Γιατί όλη αυτή η φασαρία να περιμένεις τρία τέταρτα να έρθει από τα κεντρικά κάτω.
4: Δεν τόσο περίμενα.
1: 45
4: λεπτά περίμενα. Πήγε η ώρα 2 και ήμουν εκεί με τα αλάρμα αναμένα. Λοιπόν, μπαίνανε μέσα. Κόβατε τα χερούλια του λεωφορείου. Σχίζανε τις κουρτίνες. Ρίχνανε, είχαν βενζινόκουλα και τη ρίχνανε πάνω στα καθίσματα να κάτσει κανένα να κολλήσει.
1: Άκου.
4: Λοιπόν, μιλάμε ένας χαμός κάθε βράδυ. Ένας χαμός κάθε βράδυ. Εγώ τι να κάνω τώρα, δεν μίλαγα. Δηλαδή,
1: τι να κάνω,
4: τι κάνανε. Το βράδυ που πήγαινα κάτω στο συνεργείο, τους έλεγα κάνανε αυτές τις ζημιές οι τσιγκάνοι πάνω. Λέει, τα ξέρουμε, λέει, αυτά και γίνα.
1: Τι τα λοιπόν, ξέρουμε, δεν έπρεπε κάποιο να κάνει κάτι.
4: Διαφορετικά. Για να σου πω γιατί. Γιατί πέσε ότι εγώ αρτίβα και έκανα το λαϊ και αυτά. Θα μου τη στείλανε και θα με σκοτώναν στο ξύλο.
1: Σωστό.
4: Αυτοί έτσι κάνουν.
1: Άκου παραβατικότητα, ρε Βασίλη, τρελό πράγμα. Ρε.
4: Ναι, εσύ αδερφέ, Ηλιά. Δηλαδή, πες ότι εγώ αντιδρούσα.
1: Μπορεί να τα βγάλει πέρα,
4: σου ένα τσιγκάνο ή έκανα. Θα μου τη στείλανε μετά, αυτό το σίγουρο. Όπως κάνανε και με τους ελεκτές. Αν γράφανε κανέναν, ναι, του τη στείλανε και το σαπίζανε στο ξύλο. Το στέλνανε στο νοσοκομείο. Κάποτε που είχαμε ελεκτές.
1: Δεν το πιστεύω.
4: Δηλαδή εκεί πάνω είναι το άμπατον. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν το πιστεύω. Βασίλη, σε ευχαριστώ για την εμπειρία σου αυτή. Γιατί
4: μιλάμε τώρα.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
4: Όταν Αθήνα και που μαζεύουν σίδερα είναι κότες. Γι' αυτό πάνε και 2-2 και 3-3. Εκεί πάνω δεν υπολογίζουν τίποτα, αλλιά μου. Εσύ ξέρεις τώρα, μένεις εδώ στο
1: Σαγίου. Σωστά, σωστά, ναι.
4: Κατάλαβες. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει και. Δηλαδή τώρα λένε ότι παίρνουν ψήφους από αυτούς. Εντάξει, κάπου πρέπει να υπάρχει και φρένο, δηλαδή.
1: Βρίσκεσαι ανυπεράσπιστος και τι θα κάνεις, όπως λες. Να πάω βγάλεις το φίλο σου όλα από την τρύπα.
4: Μου λέγανε οι συνάδελφοι, πώς δουλεύεις βράδυ, ρε Βασίλη, μου λέγανε. Πώς μπορείς και δουλεύεις βράδυ. Όλοι αποφεύγανε, παρακαλά να πάρουν σε άλλες γραμμές βράδυ.
1: Άκου, ρε παιδί μου. Και να μην υπάρχει γιατί. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, Ηλιά.
1: Καλό σου βράδυ, Βασίλη, να σε ξανακούσω. Άκου τον άνθρωπο, ρε. Ακούστε περιστατικά, παιδιά, που δεν τα ακούτε πουθενά. Τι τηλεοπτικά να τα δείξουν, τι δημοσιογραφικά να πάνε. Κατά τα άλλα, πειράζονται τόσο παραβατικοί, ρε παιδιά. Ρε, τόσο παραβατικοί, ρε. Και δεν επεμβαίνει η πολιτεία με οτιδήποτε έχει τις δυνάμεις της. πώς εργαζόμενος είναι αυτός για το δημόσιο. Άκου άνθρωπος αγωνία να περνάει κάθε βράδυ, καλά, θα με σκοτώσω τώρα, θα μου σπάσουν τα πάντα, θα κάνω κακό σε πολίτες, θα κάνω... Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς τα ανέχεστε, ρε. Και να το πω, και εννοώ πολιτεία. Να παίζει την ζωή του κορώνα γράμμα το άνθρωπος, αν έχει παιδιά, αν έχει οικογένεια και τέτοια, αν θα περάσει και με γρηγοράδα, να μην τους σπάσουν τα... Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα κύριε.
5: Η Αγγελική από Ερτέλια.
1: Γεια σου κύριε Αγγελική μου.
5: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Εδώ ακούμε πράγματα τρελά, ρε Αγγελική.
5: Α, θα ακούσω δικιά, να χαίρομαι που σας ακούω. Εμένα η ανουσιά μου μένει στο Μενίδη. Τα παιδιά τα πηγαίνει με δικό της μέσον και τα φέρνει. Δεν τα βάζει στο λεωφορείο. Εγώ μια φορά είχα μπει στο λεωφορείο να πω στην αδερφή μου που ήταν και αυτή μένει εκεί κοντά στο Μενίδη. Και αν σας πω το τι παιδιά πηγαίνανε για να πάρουν ναρκωτικά από τους λήφτους και όταν γύριζα ήταν μέσα στη μαστούρα. Κατουρημένα τα λεωφορεία μέσα, νερωμένα, τι να σας πω τι γίνεται. Δεν πάω εγώ με το λεωφορείο στο Μενίδη, την αδερφή μου, ούτε την ανιψιά μου. Θέλει μέσον δικό σου.
1: Και καλά, ρε κύριε Αγγελική. Εσύ μπορούσε να πάρει και να πα μέσα στο ταξί. Ο άνθρωπο, ο άλλο που είναι η νοικοκύρη, η οικογενειάρχη.
5: Άμα περιμένει εκεί να ταξί, δεν έρχεται κανένα.
1: Τι κάνει.
5: Κανένα δεν πάει το βάρη ταξί. Το καταλαβαίνετε, φοβούνται. Και όχι μόνο αυτό. Είχα πάει με ο Μάριος που το σκοτώσαν το πουλάκι μου. Στο σχολείο είχαν γιορτή. Και ήταν η ίδια ηλικία με την ανιψιά μου, την κόρη. Mm. Η ανιψιά μου είναι νοσηλεύτρια. Και ήταν εκεί στη γιορτή. Και καθόντουσαν δίπλα-δίπλα. Ο Μάριος με τη ανιψιά μου, το κοριτσάκι. Το αγοράκι. Το κοριτσάκι τη ανιψιά μου και το Μάριος. Mm. Και έπεσε η σφαίρα δίπλα τους. Δηλαδή μπορούσε να σκοτωθεί και στα ανιψιά μου η κόρη. Και έπεσε ο Μάριος κάτω και πέφτει η ανιψιά μου από πάνω και προσπαθούσε να το, μέχρι να έρθει στο ασθενοφόρο, να μπορέσει να του δώσει, να το μπορέσει να το πήγανε ζωντανό βέβαια στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε το παιδί. Καταλάβατε. Και κάθε φορά που έρχεται το εμπόρευμα αρχινάνε και πυροβολάνε. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Και έρχονται οι σφαίρες στα μπαλκόνια. Δεν μπορούν να κράτσουν, λέει, στα μπαλκόνια του. Ο κόσμος φοβάται από τις σφαίρες που πλήχνουν. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι αυτή. Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, τι κάνει η αστυνομία, τι περιμένουν. Ο Δήμαρχ, ναι, τι κάνουν, μπορείτε να μου πείτε τι κάνουν, γιατί τους αφήνουν εκεί πέρα άβατο. Φοβάται ο κόσμος τα παιδιά, τα πηγαίνει και τα φέρνει στα σχολεία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τι να πω, τι να πω. Και χάρηκα που άκουσα τον Πάτερ.
1: Ναι.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
5: Γιατί διαβάζω τον Κοσμά τον Εντολό και τον Παΐσιο και όλα αυτά, και όλα αυτά που γίνονται τώρα, όλα αυτά είναι μέσα, τα λένε. Ναι. Τα πάντα. Αλλά σας λέω πάντως για το Μενίδη, ταξί δεν πατάει εκεί.
1: Ωραία.
5: Το βράδυ, ειδικά καθόλου. Καταλαβαίνετε. Και τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει η κυβέρνηση, πώς τους αφήνει, η αστυνομία, τι γίνεται. Είναι η Αθανασία, η μικρούλα, ήταν στον Ήπιο, δεν θυμάμαι, στο σχολείο, το δημοτικό. Και τι κάνει, άργησε για μια στιγμή, της ανιψιάς μου το άλλο το μικρό,
1: ναι.
5: Άργησε να πάει λίγο ναι, στο σχολείο και αντί οι δασκάλες να τα κρατάνε μέσα, το αφήσανε και έφυγε το παιδί και το βούτυξε σε μια γύφτισα. Και πάει η ανιψιά μου και λέει πού είναι το παιδί. Πού παιδί, ποιο παιδί, πού να το βρει το παιδί. Σε κάποια στιγμή τυχώς ακούει τα κλάματα της μικρής. Άσε με, της έλεγε.
1: Άκου.
5: Θα σε πάω εγώ, της έλεγε στη μαμά σου. Και με το που ακούει τα κλάματα τρέχει η ανιψιά μου και τη βλέπει που έπαιρνε το παιδί από το χέρι να το πάρει. Και το βουτάει το παιδί, δεν μίλησε καθόλου κακομοίρα, το πλήρωσε στην αγκαλιά της και σηκώθηκε και έφυγε. Τα χάναμε και το παιδί μας. Καταλάβατε. Τρία παιδιά έτσι. Τώρα είναι μεγάλα. Λοιπόν, και ακόμα πάνε με τη T-Card στα αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο λεωφορείο.
1: Πω, πω, πω. Αγγελική μου, μη μου λες τίποτα άλλο.
5: Τι να σας πω, κύριε.
1: Μη μου λες τίποτα άλλο, κύριε Αγγελική μου, μη μου λες.
5: Η αστυνομία τι να πάει να κάνει. Φοβάται και για η αστυνομία. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα.
1: Μη μου λες τίποτα.
5: Τους έχει αφήσει ελεύθερα με τα ναρκωτικά. Να. Εγώ παλιά ήξερα περνούσαν οι τσιγάνοι, πουλούσαν χαλιά, πουλούσαν φρούτα, πουλούσαν δουλεύανε.
1: Φτιάχνανε καρέκλες, κάνανε διάφορα και ήταν συμπατέστατοι, ρε παιδί μου.
5: Τι έγινε, δουλεύανε.
1: Τι έγινε, ρε παιδί, πώς μεταλλαχτήκανε οι άνθρωποι έτσι.
5: Ήρθαν από τα Βαλκάνια οι ξένοι τσιγάνοι, γιατί ξέρω εγώ τι είναι, να μην τους πω Ρωμά. Και αυτά έχουμε τώρα, εγκληματίες.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αγγελική, και να σου είναι καλά οι άνθρωποι εκεί.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία. Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ρε. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, εσείς κάποιοι που έχετε καλά, κάποιοι, όποιοι είστε εκεί πέρα, πώς αφήνετε, ρε παιδιά, αυτά τα παράσιτα και σας κάνουν τόσο κακή εικόνα, ρε. Δεν έχουμε κάτι εναντίον να πούμε ότι δεν μπει ο κόσμος. Δηλαδή τι είναι, μπήκα εδώ πέρα και λέω τώρα πέστε με εναντίον. Εγώ δεν σας κρύβω, θα κάνω ένα σχόλιο μετά, ας πούμε. Σας είχα και μια συμπάθεια, γιατί με αυτό σαν παιδάκια που βλέπαμε το τι είναι να γυρνάνε με τις καρέκλες, με τις αρκούδες, εγώ από το χωριό και έλεγαν πω περνάνε τις τσιγκάνοι. Πώς έγινε, έχουν μεταλλαχτεί έτσι και έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι που είναι να έχουν γίνει αντιπαθές στην κοινωνία. Κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, οι άνθρωποι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη μου.
6: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα μιλήσω κι εγώ.
1: Ωραία.
6: Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Τι λοιπόν. Να μ' αρέσει. Δεν θέλω να μπορούσαμε να μην είχαμε τέτοια πράγματα και κρούσματα. Ναι, λες και βγάζουμε αποθυμένα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και 10 καλοί και 90 να είναι έτσι και την πληρώνουν και 10 καλοί.
6: Έχουν δημιουργηθεί συμμορίες στα πλάστια των Αθηνών, όχι στο κέντρο πάρα πολύ,
1: ναι.
6: Νεαροί οι οποίοι θωρούν μαύρα. Είναι από 5 έως και 15 μαζί. Όποιος έχει την τύχη να σου μπουν μόνο οι 5 σε ένα λεωφορείο των προαστίων. Δεν μιλάω για τα προάστια προηγουμένως που μίλαγε μια κυρία.
1: Λες για γενικά τώρα εσύ,
6: ναι,
1: τις συμμορίες των μικρών παιδιών.
6: Μετά τις 9 το βράδυ, μόλις πέσει το σκοτάδι, 9.30, αρχίζουν και μαζεύονται. Αυτά τα παιδάκια είναι 15, 18, πόσα είναι, κάπου εκεί γύρω. Η μισή από αυτούς δεν είναι Έλληνες. Το ξέρουμε αυτό. Τους έχω δει, τους έχω ψυχολογήσει, δεν είναι Έλληνες. Η μισή, αν είναι Έλληνες, λοιπόν.
1: Όχι, δεν έχουμε και εμείς κουμάσια καλά.
6: Κοιτάξτε, οι νεόφερτοι που ήρθαν εδώ και γεννηθήκαν εδώ με τη mentality του μπαμπά και της μαμάς,
1: ναι,
6: που έρχονται από διάφορες επόμενες περιοχές της γης, μεταφέρονται και στα παιδιά.
1: Ναι, σωστά.
6: Λιγοπία. Λοιπόν, γνωρίζονται στα σχολεία, μεταφέρουν αυτά τα παιδάκια στα δικά μας τα παιδάκια, όχι όλα, αλλά πολλές περιπτώσεις. Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία και ο αγαπητός και αξιότιμος κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να επιβάλλει κάποια τάξη τις νυχτερινές ώρες σε λεωφορεία γραμμών, προαστίων, Ηλιούπολη, Δάφνη, το ένα το άλλο, τα ξέρουν πολύ καλά πριν από μένα. Μπορούν να του τα πούνε του κύριου αξιότιμου και φίλου.
1: Κυρία Μπλόκα, να κάνανε τι αλλάζαν τα φώτα, θα του έστρωναν.
6: Λοιπόν.
1: Ό,τι μπορεί όμω, παρακαλώ, γιατί περιμένω τρει γραμμέ και πρέπει να τελειώσω. Ό,τι μπορεί, Δημήτρη μου, γρήγορα.
6: Τι να προλάβω να πω.
1: Είναι πες μου, είναι πιο γρήγορο ρυθμό εννοώ.
6: Αν στο εξωτερικό, η αστυνομία έρχεται σε 5 λεπτά, σταματάει το λεωφορείο.
1: Ναι.
6: Οι ταραξίες και αυτοί που δημιουργούν φασαρίες μέσα στα λεωφορεία μεταφέρονται στο περιπολικό,
1: ναι,
6: πάνε στο αστυνομικό τμήμα και καλείται ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Ναι.
6: Ή έχουμε και την αναλλακτική λύση να τον πάει στο σπίτι του, από στους 2-3 όσοι είναι. Και το πρόστιμο για ανάρμοστη συμπεριφορά θα του γίνει μία προειδοποίηση ότι ο γιος σου έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Την επόμενη φορά, κύριε μπαμπά, από το Πακιστάν που ήρθες, αν πιαστεί ο γιος σου να κάνει αυτές τις παρανομίες από εδώ, βανταλισμούς και το ένα και το άλλο, θα πληρώσετε πρόστιμο. Βαρύ. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στις
1: κάποια μέτρα, θέλω να πεις, κάποια σκληρά, κάποιες ποινές.
6: Ναι, φυσικά. Στις βόρειες χώρες, πάνω από την Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, έτσι λειτουργούν. Έρχεται το περιπολικό, τους βάζουν μέσα και τους πάνε στον μπαμπά. Γνωρίζουν τον μπαμπά, προειδοποίηση. Πρώτη φορά μπορεί να τη γλιτώσει. Καθώς επίσης και για την εγχώρηση στις πολυκατοικίες μέσα.
1: Mm.
6: Την πρώτη φορά γίνεται προειδοποίηση. Τη δεύτερη φορά πληρώνεις κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό. Όποτε δεν τολμούν να το κάνουν τη δεύτερη και τρίτη φορά. Αλλά εδώ περιμένω να δω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα το δω. Γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει το χοντρό έγκλημα. Αυτά σου λέει δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ψιλοπραγματάκια.
1: Δεν έχουμε τάξει τίποτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γερμανό, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ και Δημήτρη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Περιμένω. Α, τελειώνουμε. Α, δεν προλαβαίνουμε ούτε μία. Έκλεισε. Ναι. Εντάξει, παιδιά, περίμενε. Κάποιος έκλεισε. Δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί δεν κλείσατε μόνοι. Δεν σας κλείσαμε τίποτα. Θα τελειώναμε τώρα. Κρίμα, ρε παιδιά, που κάνουμε τέτοια σχόλια για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην είναι όλοι οι ίδιοι, ρε παιδί μου. Να είναι και κάποιοι την πληρώνουν πραγματικά που δεν έχουν καμία σχέση. Όχι ότι είναι όλοι. Εγώ τους βάλω στο ίδιο σακούς από όλους. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν πάω να κάνω τώρα το καλό σε κανέναν. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν, όταν κάνουμε και ακούμε τη γνώμη του κόσμου, δεν την φημώνουμε ποτέ πόπο να κάνουμε το κοροϊδό. Ναι, μη μου μας πεις. Αντίθετα, τα αφήνουμε να εξελίσσεται την κουβέντα, γιατί δεν γίνεται να είναι γάγκρινα πολλά πράγματα. Αυτό όμως είναι η πολιτεία, παιδιά. Πολιτεία. Εγώ τους συμπαθούσα, να πω την αμαρτία μου, παιδιά. Αυτό και θα κλείσω έτσι. Τους συμπαθούσα. Και όπου πήγαινα κάπου, καμιά από τώρα σε ποια σημεία, έλα μεγάλε. Καλά, είναι και κωμικό αυτά που έχω ακούσει εγώ. Ας προτείνουμε εκεί, ας βγάλουμε δήμαρχο στη. Κάτι μου λέγανε έτσι, περιβολικά. Και τους είχα και παρήγγειλα και τίποτα. Από μια μέρα που κάνω λιγόπιστεν κάνα μέτρο. Και κατεβαίνουν δύο τσογλάνια με τέτοιο τρόπο σαν να ήταν γκάγκστερ και αφήνουν τις πόρτες αριστερά-δεξιά και έρχονται κοντά και λέω τώρα σκοτωθήκαμε. Με κοιτάνε στα μάτια και μπήκανε πάλι και φύγανε. Δεν ξέρω πώς την ψηλιαστήκανε. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Όχι ψώνιο τώρα με γνωρίσανε. Τώρα με γνωρίσανε, με είδαν ότι ήμουν και εγώ αποφασισμένος, λέω τα κολόπεδα τώρα. Και δεν μαλώσαμε από τότε τους και εγώ τους έχω στη μοίρα αυτή που έχετε κι εσείς. Ότι είναι καλόπεδα. Από εκείνη τη μέρα που είχα ένα μικρό παιδί μέσα και κάνανε τις αμπουκαλίστικα, ανοίγουν την πόρτα, ένας αριστερά, ένας δεξιά, κάτι τσογλάνε και κατεβήκανε, σαν λέω το μόνο που σκέφτηκα τώρα σκοτωθήκαμε. Λοιπόν, 12 με 1. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά, ο Σερέτης. Μετά, με τις φοβερές τις εκπομπές του, Ραδιομακλάριντες, Στέφανος Χίου. Εγώ τώρα σας δώσω τη σκυτάλη. Από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο. Να περάσουμε σε έναν που σας διασκεδάζει, σας ανεβάζει. Πολλά βράδυ το ξεχνάω. Τον πραγματικά αισιόδοξο πάντα, τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πάμε για διασκέδαση. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ σε όλους.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Είμαι στα 5 λεπτάκια όντως, έτσι, 5 λεπτά ακριβώς μετά από τις 11. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, γιατί δίνουμε όντως πραγματική μάχη. Το έχετε καταλάβει, το ξέρετε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη που τον ευχαριστώ. Ηλία μου, να σε πάντα καλά. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Εδώ θα τα πούμε. Θα υδρώσουμε λίγο παραπάνω, αν και δεν είναι θερμοκρασία ανεβασμένη. Είναι λίγο υγρασία. Θα υγρανθούμε λίγο παραπάνω σήμερα, έτσι. Καλό κάνει. Πίνουμε και νεράκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάντα σας έχουμε στα καλά, πάντα σας έχουμε στα καλύτερα και με αυτά ξεκινάμε. More than tax. Τι σημαίνει το More than tax? Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι γεγονός. Ναι, το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα. Αναφέρω τη χρυσή γιατί γυαλίζει, φαίνεται έτσι, αλλά είναι και άλλες περισσότερες. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι μαζί μας, είναι μαζί σας, Καλυψούς 110. Στην Καλυθέα με την όμορφη τη θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους φανταστικούς σου συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381 και είναι πανεύκολο. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα, τα πάντα από δικούς μας ανθρώπους εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Πάμε τώρα λαϊκά με τον Μιχάλη. Να περάσουμε μια βραδιά. Το Μιχάλη. Είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι. Κάθε βραδιά. Τραγούδια λαϊκά. Γιώργο, ταξί. Μια γιορτή καρδιά. Τώρα θα το κάνουμε όλα.

Θα κάνουμε την αλλαγή τώρα στο τραγουδάκι. Θα κάνουμε την αλλαγή στο τραγουδάκι τώρα και δεν έχουμε το τηλέφωνο. Δεν έχουμε θεματάκι εδώ. Περιμένουμε. Φωτεινή μου, καλησπέρα. Πάντα παίρνεις τα ηνία τις περισσότερες φορές έτσι και πριν και μετά. Όχι μετά Χριστού. Καλησπέρα στη Φωτεινούλα μας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, καλησπέρα, Πετράλωνα.

0: παρέλθεσαι.
1: Ο παράδεισος είναι εδώ. Ο παράδεισος είναι εδώ, η κόλαση είναι εδώ. Εμείς τον κάνουμε, εμείς τον διαμορφώνουμε. Όλα εμείς εδώ. Τα πάντα όλα. Όλα εμείς εδώ. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Και τα μάτια βέβαια. Τα μάτια είναι ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας. Για το απλό το μηνυματάκι, το 693-84.

κάτι αλλεργικό, βέβαια, για ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα μεγάλο το ποσοστό τα τελευταία χρόνια είναι με τις αλλεργίες. Θα καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί και στον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας ο Άγιος Δημήτρης.

Θα καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Λευτέρη. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Τι μασίες κάνουν τώρα όλοι, λίγο πολύ να φύγουν, να πάνε διακοπές. Εννοούμε τώρα διακοπές, αλλάζουμε λίγο παραστάσεις, έτσι. Αυτοί που κάνουν καλές διακοπές είναι άλλοι. Εμείς να φύγουμε, να πάμε λίγο κάπου και να ξεκουραστούμε και να αλλάξουμε παραστάσεις. Όχι τίποτε άλλο. Αν έχει χωριό κάποιος, έχει καλός κάπου αλλού. Ή φιλοξενηθεί από κάποιους. Εμείς εδώ έχουμε δώσει προσφορές πάντως, έτσι. Μια πολύ καλή ευγενική κυρία, με το κάπα το κεφαλαίο, έτσι, γιατί πολύ λίγες φορές το χρησιμοποιώ, είχε προσφερθεί. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Αυτό περιέχει, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πάμε τώρα στο δεσποινάκι μας εδώ, τη Σαλονικιώτισσα. Σαλονικιώτισσα, μαθαίνουμε σιγά σιγά. Μαθαίνουμε. Καλή βραδιά σου εύχομαι, θα τα κοιτάξεις τα μέσα όλα. Τώρα το καλοκαίρι αλλάζουν και λίγο το πρόγραμμα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς εννοώ, έτσι. Καλησπέρα, καλή βραδιά, αρκεί να διώξεις το άγχος, έτσι, να μην μου αγχώνεσαι. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας, Χαρούλα μας Κυψέλη. Για βάλε τα δυνατά, δυνατά. Καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, όμορφες βροχερές, ναι. Με υγεία και χαμόγελο, ναι, όντως Εύη μου. Καλησπέρα στην Ελευσίνα, στην Εύη μας. Ήταν μια περίεργη μέρα σήμερα, έτσι, βροχερή. Γι' αυτό είπα και πριν, θα έχουμε υγρασία.

υγρασία και αύριο. Εύη μου, καλή ακρόαση, εύχομαι. 24 βαθμούς έχεις. Τώρα στο κέντρο των Αθηνών έχουμε 24 βαθμούς. Αραιές νεφώσεις βέβαια.

να θυμούμαστε, έχουμε πάντα. Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αυτό δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Παρελθόν, παρόν και μέλλον έχουμε. Εάν και η Σελήνη είναι στον Ταύρο, έχουμε ανάδρομο τον Ερμή. Ακόμα τον έχουμε ανάδρομο τον Ερμή. Αλλά η Σελήνη, επειδή είναι στον Ταύρο, συνεργάζονται άψογα, αρμονικά. Δεν ξέρω, συμβαίνει από τις λίγες φορές. Μας βοηθάει να βρούμε απαντήσεις, ζητήματα που προέρχονται από το παρελθόν. Ξεκαθαρίζουν ορισμένα πραγματάκια, υπάρχουν επανεσυνδέσεις. Αυτά γίνονται αύριο και μεθαύριο. Για να έχετε λίγο το νου σας. Πάμε στη Μαρίνα μας εκεί να της πούμε όμορφη καλησπέρα στην Μαρίνα από την Σαλαμίνα και τον γιο της. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Θα κάνετε λίγο υπομονή όμως, γιατί είναι ο φίλος μου ο Φώτης τώρα, ο Γολωνάκης. Μαρίνα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με

άνθρωποι, ξεκαθαρίσματα, επανασυνθέσεις, συναστηματικές αβεβαιότητες. Ανάδρομος είναι ο Ερμής. Κόλλησε λίγο κοντά στον Ταύρο, αλλά πάμε, Φώτη μου, πάλι το τραγουδάκι από την αρχή. Τι να κάνουμε, είναι για το ζωδιακό πλανητικό σκηνικό.

0: πάμε στη Σόνια μας εδώ, την φίλη μας τη Σόνια που λέει για τα διδυμάκια, για τους δίδυμους της, τι λέει. Ποια υπέροχη βραδιά θα είναι λίγο για τους... Μιλάμε για τις λίγες ώρες τώρα, δεν μπορώ να σου το πω έτσι. Και σήμερα και για αύριο. Σόνια μου, καταρχήν καλησπέρες όμορφες. Έτσι, θα έχεις μια υπέροχη βραδιά. Υπέροχη 100% δεν θα είναι. Θα πάρεις γεύση από τα καλά. Θα πάρεις λίγο γεύση από τα καλά. Τώρα μην τα κάνω ανάλυση τώρα εδώ και ψυχανάλυση. Μανώλη μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Καλή βραδιά, παλικάρι μου, να έχουμε. Καλή βραδιά με παγωμένη πυρίτσα. Λοιπόν, η Μαρία μας με τον Γιώργο της. Θα πω και για τον Κώστα τον πυροσβέστη εδώ. Φωτιά, Κωστάκι μου, φωτιές ανάβουνε. Τι γίνεται τώρα? Είχαμε μικρή φωτιά, μικρή εστία, μικρές τις λες, αλλά από κάτι μικρό ξεκινάει. Στον Ασπρόπυργο και σε έναν καταβλισμό. Έτσι, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τους καταβλισμούς. Λοιπόν, η Μαρία μας με τον Γιώργο της, στην πλατεία Αμερικής, να ακούσουν το τραγουδάκι της. Μαρία, το δικό σας τραγούδι.
1: Να τραγουδήσω.
0: Και μετά πάμε σε Αλαμίνα με το γιο σου. Κυρία Μαρίνα μου.

έντεχνο, πάντα η Μαρία μας εκεί. Έτσι με τον Γιώργο, πάντα στο έντεχνο. Δεν χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, Σόνια μου, δεν τελείωσε ακόμα αυτή η νταμουζάνα και με το κρασί. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι που φέρνει οι καούρες. Το λέει και το ζώδιο. Πραγματικά το λέει. Παρόλο οι συγκρούσεις που υπάρχουν, το λέει. Για να σε λίγο έτσι να καταλαγιάσουμε λίγο. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Αναστασία. Αναστασία μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, είναι δροσερές. Είναι δροσερές οι καλησπέρες. Τώρα είπαμε 24 βαθμοί. Δεν είναι. Δεν γεγόμαστε με 24 βαθμούς, ούτε air condition, ούτε τίποτα. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλώς στο ταχυδρόμο. Λεβέντη μου, θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Όλοι λίγο πολύ ένα σπιτάκι, είτε το βρήκαμε από γονείς, θα το πω κι εγώ έτσι, είτε με κόπο με υδρότα που είναι πληρωμένο πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές πληρωμένο. Πες στο εξοχικό, πες στο χωριό που έχουνε. Για βάλε όμως τι πληρώνουνε με τα μνημόνια. Ξέρεις πόσοι αναθεματίζουνε, τι το θέλω, τι το έχω, γιατί αφού πάω μια φορά το χρόνο, δύο. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Μην το βλέπεις από τη δική σου σκοπιά. Καλησπέρα Λεβέντη. Καλοπροαίρετα το λέω γιατί με παθών. Τα μουτζάνα με το κρασί. Χριστέ μου! Λοιπόν, Μαρίνα μου, με τον γιο σου το τραγουδάκι Πλαχαμόνας, να τα ακούσετε, να τα απολαύσετε. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για τη συνήθεια έγινε λατρεία.

0: τώρα θα πάμε από το βορρά μέχρι το νότο, έτσι. Στροφές. Θα πάρουμε στροφές, θα πάμε από το βορρά μέχρι το νότο. Δεν κρατιόμαστε με τίποτα. Νοσηλεύτηρε, τι κάνει η Δημητρούλα μας εδώ. Πάντα με τα καλά, πάντα με τα καλύτερα και έναν όμορφο λόγο. Έτσι είναι οι Καλαματιανές, έτσι είναι. Πάντα ευχάριστοι άνθρωποι, γλυκιά οι άνθρωποι. Καλησπέρα Δημητρούλα μου, αν και εμείς παίρνουμε τις στροφές λίγο περίεργα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλησπέρα στην Βίκη μας από το Γαλάτσι. Βίκη μου, καλησπέρα. Βρε, φανεύουμε, μη μου αγχώνεστε. Καλησπέρα στην Ουρανία, εδώ το αστέρι το δικό μας. Ουρανία μου, τι κάνεις?
1: Και δεν βγάζει πουθενά.
0: Τρελά όμως, με τρέλα ή τρελά.

Λοιπόν, άσχημο πράγμα όντως, παιδιά, αυτά τα καλοκαίρια με τις φωτιές. Κάθε καλοκαίρι που κεγόμαστε και εγώ τέγεται. Καίγονται περιουσίες, χάνονται περιουσίες. Σπίτια, οικόπεδα, αρτεσόν, ασπρόπυργο, αυτό που είπα πολύ πιο πριν, έτσι, και εργοστάσιο που κάκε. Μέχρι τις πρωινές ώρες με εκρήξεις που γινόταν στο εργοστάσιο, έχει 11 τραυματίες, έτσι, οι οποίοι είναι σοβαρά και είναι στην εντατική. Είναι 11 τραυματίες και οι οποίοι άνθρωποι είναι στην εντατική από το εργοστάσιο. Δημητρούλα μου, νοσηλεύτρια, να σε καλησπερίσουμε. Να σε καλησπερίσουμε, να μαζεύεις τα πραγματάκια σου σιγά σιγά, τα μπογαλάκια σου λέμε. Εμείς κάτω, οι Πελοποννήσοι κάτω από τα βλάκη λέμε τα μπογαλάκια. Σε ετοίμασέ τα για τις διακοπές. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Αν και πέρασα το 31-81, Γιώργος Πειραιώτης. Πέρασα 9 βόλτα από τον Πειραιά σήμερα. Βολτίτσα. Καλησπέρες όμορφες, καλησπέρες ουρανία μου.

0: Ορίστε, γεννηθείτε το θέλημά σου και νωρίς, έτσι δεν έχεις και παράπονο. Τώρα μια και μαζεύεσαι τα μπογαλάκια σου. Τι ήταν να, τουλάχιστον η βαλίτσα να έχει και ροδάκια, έτσι. Βαλίτσα να έχει και ροδάκια. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τον Γέρακα. Νικολάκη μου, καλησπέρες όμορφες. Να είμαστε πάντα καλά. Να δω εδώ τα μηνυματάκια, τα θερμοκρασίες, εδώ με τα κύτταρα, το ένα και το άλλο, ανανεώνουμε τα κύτταρα, έτσι. Θερμοκρασίες των κυτάρων. Γράφεις πολύ καλά. Ουρανιά μου, πάρα πολύ καλά. Σε αυτά βγαίνουνε όμως, έτσι. Στην Αμαλία, την φίλη μας την καλή. Αμαλία μου, καλησπέρες όμορφες. Δεν ήταν να πάρω κανένα καράβι, ούτε στείλα δεματάκι, για δουλίτσα. Δουλίτσα, βόλτα, περίπατο. Κοιτά τη θάλασσα, αγναντεύεις μάλλον τη θάλασσα.
1: Σκεπαστείς καλά, κάνει.
0: Όπου και να πάμε, όπου και να πάτε είναι υπέροχα. Απλά είπαμε, αλλάζουμε λίγο παραστάσεις, ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Τώρα έχω και το κορίτσι εδώ που έχει έρθει από το Θεσσαλονίκη, Σαλονικιά μας εδώ, το Δεσποινάκι. Αγχωμένο! Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Βουέ και λίμωνο, έτσι. Προκαλούν πολλά πράγματα στον εαυτό μας, έτσι. Και είναι θέμα υγείας. Δέσποινα το νου σου.

0: Ουε και αλίμονο να αφήσουμε και βάλουμε κενό στην καρδιά, έτσι. Κενό αέρος που λένε, άλλο το να κάνει το αεροπλάνο κενό αέρος. Αναστασία μου, να σου πω λίγο τώρα κάτι. Είναι πληρωμένα όλα αυτά. Τα έχουν πληρώσει, είτε με το ΙΚΑ, είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Απλά τώρα έχει γίνει business. Business. Εγώ κατά τη γνώμη τη δική μου είναι και φούσκα κάποια στιγμή. Αλλά τι να κάνουμε, εφόσον το σύστημα έχει ο κόσμος όλος εδώ στην πρωτεύουσα, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κίνητρο για πολλά πράγματα. Τώρα δεν είναι να τα αναλύσω εγώ, να κάνω ανάλυση σε αυτά. Είναι δημοσιογράφοι εδώ πέρα που τα λένε ακόμα καλύτερα. 693-84-008-56. Για πάμε να ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο τώρα, αυτό το αστέρι. Κωστάκι μου, πυροσβέστη, τι λέει, Βεντάκο μου, να πάνε όλα καλά, να προσέχετε. Να προσέχετε όντως εκεί με τις φωτιές, να υπάρχουν και την κατάλληλη ενημέρωση. Με έχει ρωτήσει ο Μακελάρης, αλλά και την ημέρα, δόξα τω Θεώ, δεν είχε. Λοιπόν, μαράκι μου, σε γοριδαλό. Τώρα να πω καλησπέρα. Εντάξει, πάμε σε 10 λεπτά, πάμε 12 και θα λέμε καλημέρες, έτσι. Από ό,τι κατάλαβες σήμερα και είδες, εκεί μας πάει Βεντούζα ο Πειραιάς, 2-0, έτσι. Τα παράλια μάλλον, έτσι, να μην τα θέσω όλα με τον Πειραιά. Τα παράλια του Πειραιά, 2-0. 1-0 την προηγούμενη και τώρα Βεντούζα. Χριστέ μου!
1: Σαν κλέφτης πέρας.
0: Λοιπόν, αυτό το αστέρι,

0: στο Μπραχάμι, στον φίλο μας εκεί, τον Βασιλάκη από το Μπραχάμι. Βασιλάκη μου, με προσπάθεια καλή θα καταφέρεις πολλά πράγματα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, να μην το πω τώρα, τα αναλύσουμε. Μεγάλη προσπάθεια, Λεβέντη μου, την κάνουμε. Κάνουμε προσπάθεια. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Σταύρο μου,
1: ό,τι πιο μόρφη.
0: Σταύρο μου, τι κάνεις, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχω ρε φίλε με την πύρα, φάνη με. Άμα είναι παγωμένη, άμα είναι παγωμένη η πυρίτσα,
1: υπάρχει.
0: Αλλά και το τσιπουράκι, έτσι. Το τσιπουράκι με παγάκι μέσα, μοσχολά, είναι το καλύτερο. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει
1: στη ζωή μου.
0: Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Κάναμε και μια αναφορά λίγο, έτσι,
1: να έχει εσύ λαμπείς πιο.
0: Όχι, μια μικρή μεγάλη. Τώρα, Αναστασία μου, άστο τώρα με τα σπίτια. Άστο. Αγκάθι μεγάλο, είναι αγκάθι μεγάλο. Λοιπόν, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο.

Ριστάκο μου, τι κάνεις? Πέρασες καλά, τουλάχιστον πέρασες καλά. Τριήμερο, τετραήμερο. Μια χαρά. Πάλι στην καθημερινότητα. Όσες μέρες είναι να πάρουμε, καμάρι μου. Όσες μέρες είναι να πάρουμε, θα τελειώσουν. Όταν είναι αυτό που λέμε το καθισό, τελειώνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα από το Μοσχάτο μεριά. Καλησπέρες, όμορφες. Δεν αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, Μοσχάτο, τον φίλο μου τον Χρήστο, το 033. Να σε πάντα καλά, λεβεντάκο μου. Υγεία, υγεία. Έλα, θα πάρεις. Λοιπόν, στο Περιστέρι είναι η Δανάη. Δανάη μετά το 15 Αύγουστο την Αδιούλα. Εκεί πάει για τα σίκα, πάει για τα σταφύλια. Έτσι λέγαμε πάντα, ε. Σίκα, σταφύλια. Λοιπόν, η Ουρανία μας έχει επιλέξει το τραγουδάκι. Δανάη, θα περάσει ο καιρός. Ένας μήνας είναι. Ημερολογιακά σχεδόν έχει 10 ο μήνας σήμερα, έτσι. Σίκα, ένας μήνας πέρασε. Περίμενα εγώ τώρα ότι έχουμε φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού. Όλαλα, όλαλα. Και σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Γιώργο, ταξί.

Τραγουδάκι, Σόνια μου, θα βάλουμε. Έχετε παράπονο? Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Έτσι, κάτι και στις μία επιλογή. Όσες φορές έχει στείλει τραγουδάκι, τώρα όσον αφορά αυτό, ότι είναι σκοτάδι και δεν βλέπω, λέει και τίποτα, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να σου βγει σε καλό, να χτίσει να τραγουδάσεις εσύ. Μπορεί να σου βγει σε καλό. Τώρα, μην το πάμε το θεματάκι. Να μην το πάμε το θεματάκι, έτσι πάνω πάνω ψηλά. Μπορεί να αρχίσει να τραγουδάσεις εσύ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Συνονόματέ μου, Μιχαλιό μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες. Πολύ λες όμορφες καλησπέρες. Το παλεύουμε, λεβεντάκο μου. Όλοι είμαστε αγχωμένοι. Λοιπόν, το ξεράκι, για πάμε να ανέβουμε λίγο τώρα. Γιατί είμαστε αρκετά πεσμένοι. Δεν ξέρω, επηρεασμένοι από τι, από πώς. Τώρα, Σόνια, μη γελάσαι και άσε και το παλικάρι. Σκοτάδι, άκου σκοτάδι. Επιλογή είναι. Ολαλά. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος, έρωτας είσαι, Βασίλη μου στο ήλιον, όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όταν ακούσεις και τραγουδάμε και λαλάμε και φωνάζουμε, είναι όλα τέλεια, τέλεια.

Πρώτο τραγουδάκι. Φανταστικό, φανταστικό μπορούμε να πούμε. Αναστασία, βλέπω και φάκια σήμερα, έτσι. Είναι ευχάριστο. Παγωμένη πυρίτσα, σε βάλαμε στο τρυπάκι και σένα. Καλό κάνει, καθαρίζει τα νεφρά. Καθαρίζει τα νεφρά τώρα, λένε τώρα η μπύρα κάνει κοιλιά. Εντάξει, τώρα μία πυρίτσα, ένα ποτήρι, δύο. Δεν είναι και τόσο δραματική κατάσταση. Μιχαλιό μου, τι κάνεις? Το συνονόματο του Μιχαλιό μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα καλά, παλικάρι μου, εδώ είπα θα αργήσω να φύγω. Με τα σίγα και με τα σταφύλια κι εγώ. Αγαπημένα φρούτα, αγαπημένα φρούτα. Όλα καλά. Στην φίλη μας την Μαργαρίτα από την Έγινα. Μαργαρίτα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλησπέρες όμορφες. Αν δεν έχει μπαράκι τώρα γιατί έχει βρέξει. Πήγε παντού η βροχή. Λοιπόν, στην Μαργαρίτα μας από την Έγινα έχουμε να τάσα Θεοδωρίδου που είναι το επόμενο τραγουδάκι. Μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες με πληρωμές, κορίτσι. Ας τις διαδικασίες αυτά, να περάσουμε όμορφα με τα τραγουδάκια. Αν χωνόμαστε παραπάνω. Εχθές εγώ είχα λόξιγκα. Σήμερα μην έχω τίποτα άλλο. Πού, Παναγία. Χριστέ μου! Για να υπάρχουν εδώ, έτσι. Να μην υπάρχουν τίποτα άλλο. Με το λόξιγκα χθες, κουτσά στραβά. Να όρισε τι βγάλαμε την βραδιά σήμερα. Να υπάρχω. Υπάρχει βέβαια αυτό που λέμε σε επιφυλακή. Είμαστε σε επιφυλακή. Με κάνεις όλα να τα μπορώ. Λοιπόν, η Σόνια μας, η Σόνια, το κορίτσι. Με τα βαζάκια, με το μέλι. Τραγουδάκι εδώ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Για το παλικάρι της.

ωραίο, υπέροχο τραγουδάκι, Σόνια μου. Θα μου πείτε και ποιο τραγουδάκι επιλογή σας είναι αυτό που δεν έχετε ακούσει μέχρι στιγμής και δεν είναι και υπέροχο. Ουρανιά μου, το λέμε και εμείς αυτό με το Λόξιγκα, έτσι. Ότι κάποιος ήδη στιγμή μελετάει. Κάτι λένε, κάπως το λένε. Άρη μου, καλησπέρα. Έχουμε κλείσει μία ώρα εκπομπής, παιδιά, έτσι. Μία ώρα εκπομπής εδώ να καλησπερίσω πάλι τον φίλο μου, τον Άρη. Όλα καλά, παλικάρι μου, το παλεύουμε με δύναμη. Θετική ενέργεια. Προσπαθούμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα όμως με το τραγούδι που είναι ό,τι πιο φανταστικό στον άνθρωπο, έτσι. Παίρνουμε ζωή, παίρνουμε πνοή. Μας ανεβάζει, ρε παιδάκι μου. Βλέπω τη Σόνια εγώ τώρα εκεί με το Τέρι. Μεγάλες στιγμές. Υπέροχες στιγμές. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, ο Λόξιγκας δεν με τρόμαξε κανένας. Όχι, Έφη μου, καλησπέρα σου, καλημέρα. Μάλλον στο Εγάλεο, στην Έφη μας. Δεν με τρόμαξε κανένας. Δεν είχα λογαριασμό να ανοίξω κιόλας, έτσι με τη ΔΕΗ. Τώρα, βέβαια, παιδιά, δεν έρχονται οι λογαριασμοί. Θα είναι τώρα με mail. Θα σας έρχεται μηνυματάκι, θα σας τα παίρνει αυτόματα η τράπεζα. Και θα δακρύζετε, θα κλαίτε μετά. Πληρώνουμε ακριβά την ενέργεια. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για να ανεβαίνουμε. Μιχάλη μου, όλα καλά. Συνονόματε, εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαι, Λεβεντάκο μου, κολλάμε ένσημα.

0: Βαγγέλη, παθαίνουμε, Βαγγέλη μου, παθαίνουμε ψυχοσύνθεση. Καλησπέρα στο ταξιτζή μας εδώ, τον κύριο Βαγγέλη μας εδώ. Καρουμπαλί μου, τι κάνεις, πώς είσαι ρε βεντάκο μου? Όλα καλά? Θα τα λαλήσουμε και τα άλλα τα δικά μας εδώ στην πορεία όμως, έτσι. Όλα καλά, καλή σου βάρδια. Πάμε στις πέτσες τώρα για να ακούσεις το τραγουδάκι, είναι η Ρένα. Μια γλυκιά καλημέρα, γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή να έχεις. Ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Σπύρο της που θέλει να ακούσει. Για το Σπυράκο της που θέλει να τα ακούσει. Ένα μέλα να τα ακούσεις, γιατί θέλουμε να ανέβουμε. Θα μπεις όλο να ανέβετε, πού θες να πας ρε μεγάλες, σε ουρανοξύστη, επικίνδυνα είναι.
1: Αγάπαμε.
0: Ωραίο.

Ωραίο τραγουδάκι, ρε, να μου, να σε πάντα καλά. Εύχομαι, εύχομαι και στις πέτσες, κορίτσι, να κερδίσεις τα πάντα όλα. Ειλικρινά σου το λέω. Τα πάντα όλα. Έχω πάρει μια φωτογραφία, παιδάκια, τώρα ξέχωρα από τα πάντα όλα, γιατί η Ρένα μας εκεί είναι δυνατή. Θα τα καταφέρει. Όταν βάζουμε στόχους, πρέπει να τους καταφέρνουμε και πρέπει να φτάνουμε στο στόχο. Βαγγέλη μου, άσε λίγο ακόμα με τα ένσημα για να ανέβουμε και θα το συζητήσουμε, βέβαια. Βέβαια, είναι ακριβά. Έχω πάρει μια φωτογραφία τώρα, παιδάκια, εδώ πέρα, μια μακαρονάδα. Τώρα ξέρω με σαλτσίτσα είναι. Καρόνι σαν να ανέβει κανένα σαβάτι τα ράτσα, αν ξέρετε που θα φύγετε με τα μακαρόνια και θα μου πει μετά. Αλλά βλέπω έχετε βάλει μπόλικο τυράκι πάνω. Δεν ξέρω. Από το Αντρώνι ή από το Πανόπουλο το έχετε πάρει. Να μην λέω ονοματάκια τώρα. Πάμε, Μαργαρίτα μου, να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραίο, έτσι καινούριο το τραγουδάκι με την Νατάσα την Θεοδωρίδου αγαπημένη που συζητάμε. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Γάλεο. Καλησπέρες όμορφες. Είναι δροσερή βραδιά. Παπάκια, έχουμε 24 με 25 βαθμούς εκεί κυμαίνεται. 24-25 βαθμούς, είναι δροσερή και καλή βραδιά. Ο έρωτας, λέει, περνάει από το στομάχι. Ναι, αυτό είναι λογικό. Ο έρωτας περνάει πάντα από το στομάχι. Αλλά κανόνισα να βγήκαν αυτά από την ταράτσα. Αχαλάς τα σερβίτσια.

0: Βασιλάκι μου, δεν είναι ώρα ρε παλικάρι μου τώρα να μιλήσουμε για φαγητό τώρα. Μα τέτοια ώρα για φαγητά. Λέμε για κανένα γλυκό που και που, έτσι πετάμε για κανένα γλυκό, για κανένα παγωτό, αλλά η ώρα τώρα, μικρά παιδιά εδώ, μικρά παιδιά, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό να πω μια όμορφη και φανταστική καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα από τον Χολαργό. Πάντα υγεία. Και όταν υπάρχει αυτό που λέμε θετική ενέργεια, όλα πάνε καλά. Τον φίλο μου τον Γιάννη του Σχελιανού. Γιάννη μου, το παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Πολλά τα προβλήματα, έχουν κατέβει λύκοι από τα βουνά και είναι πάρα πολύ επιθετικοί. Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει το νόημα. Κύριε Σικελιανού, λύκοι από τα βουνά και είναι πάρα πολύ επιθετικοί.
1: Μια ζωή.
0: Πάμε δύο ζωές να αποζημιώσουμε για λίγο την Έφη μας από το Γαλλίο. Έφη μου, εγώ δεν θυμώνω. Εγώ δεν είμαι σαν εσένα, ούτε καν. Α, θυμώσω για ποιο λόγο. Ούτε καν, τα έχουμε μοιρασμένα. Τώρα να ανοίξει το κτηματολόγιο πάλι. Όλα λα. Γεια σου Γιαννάκο μου, γεια σου αστυνόμε.
1: Μια ζωή, σ' αγαπώ κι αυτά.
0: Φιλιά πολλά στην Ελευσίνα.

0: Άκουμε, ρε.
1: Δυο ζωές δεν φτάνουν.
2: Δυο ζωές να είχαμε.
1: Όσο για να πας πιο πάνω από τον 7ο, δεν φτάνουν.
2: Δυο ζωές εσένα.
1: Τα καλύτερα έρχονται.

0: φίλε μου, καλέ μου από τον Μπραχάμι Βασιλάκη. Δεν είπα το αντίθετο, έτσι. Το είπα με την καλή την έννοια τώρα να μην πιάσουμε με τα φαγητά τέτοια ώρα. Γιατί μετά το φαγητό έρχεται και το γλυκό, θα πιάσουμε για τα γλυκά. Να και τα παρφέτα παγωτάκια μετά. Και ξέρεις, ερχόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό το είπα. Τώρα, βλέπω τώρα, μου στείλανε μακαρονάδα με μπόλικο, με σαλτσούλα πάνω, με σαλτσίτσα, τυράκι. Του πώς το έχουν τρίψει, ωραίο τριμμένο είναι, με το χοντρό το έχουν τρίψει. Να μην τα πιάσουμε τώρα όλα αυτά με τα φαγητά, ωραίο. Μετά είπα, έρχεται το γλυκό. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Ρούμπο, τον δάσκαλο, το κάτω εγάλιο, που είναι και αγαπημένο του τραγουδάκι το επόμενο. Βαγγέλη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι. Καλά είμαι κι εγώ. Κύριε Γιάννη μου, Σίλιανο. Κύριε Γιαννάκο, για πες μου εσύ τώρα τι είναι αυτό που κυλάει και πάει καλά. Δεν πήγα να πω τέλεια. Πες μου. Αν μου πεις μερικά. Το 2-3. Στον φίλο μου τον Πέτρο. Έχει στείλει μηνυματάκι Πέτρος από τον Κολωνό. Καλημέρα φιλαράκι. Καλημέρα και σε σένα λε παιδί μου. Καλημέρες όμορφες. Νεολαία εδώ. Η νεολαία του μάχη. Πέτρος από Κολωνό. Να και τα κλικούλικα μετά, να και τα κλικά. Να τα. Και ανεβαίνουν τα τριγλυκερίδια και έχουμε θεματάκι. Τουμπάνο θα γίνουμε. Τουμπάνο, τα άκουσα σήμερα. Τουμπάνο. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι, έτσι. Εδώ διευκολύνουμε καταστάσεις και πράγματα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-710-8000. Μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, το νούμερο 1 στην πίτσα. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά για θέλει να ακούσει ουρανία, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι αμοιβαία αυτά που λες, Βασιλάκη μου, και εγώ σε εκτιμώ.
1: Ούτε τον ήλιο να με βρει.
0: Πάμε, κύριε δάσκαλε.

δώσ' το παλικάρι, δώσ' το παλικάρι τη μερίδα τη δική μου, δώσ' το παλικάρι. Το τυράκι το είδα πάνω, έτσι, μακαρονάδα με σαλτσίτσα. Τα στέλνετε, παιδάκια, και μετά μου λέτε γιατί λέω εγώ αυτά τα πραγματάκια. Δώσε, γιατί χάνει θερμίδες. Χάνει θερμίδες. Άστο τώρα, εγώ κάνω εδώ και τα μπανάκια το καλοκαίρι. Θα πάω, μπορώ να βγω έτσι. Θα μου πέφτει το μαγιό και να θέλω να το δένω μετά. Δεν γίνεται. Μου ζητήσε το ραγουδάκι να ακούσουμε αυτό του Καρά, έτσι. Η δική μου η πατρίδα. Για να ανέβουμε μετά, έτσι. Παιδάκια, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά και ειδικά τώρα. Καψούρα και καούρα μας έπιασε στο μάχη μου. Τι κάνουμε. Τον φίλο μου τον Μάριο από την Ίδια. Καλημέρα, Μάριε. Καλημέρες όμορφες. Όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά. Καλή σου βάρδια. Τον τραγουδάκι και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Το Γιάννη από την Ελευσίνα, τον Ελευσινιό. Γιάννακο.

μεγάλες αγάπες έχουν πάλι ρίζες στις βαθιές, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δώσε τη μακαρονάδα τη δική μου. Βάλτε σε ένα μπολάκι να την πάρει. Βάλτε σε ένα μπολάκι να την πάρει. Τώρα ασχοληθήκαμε τώρα με την, με την μακαρονάδα. Τώρα βάλτε σε ένα μπολάκι. Τώρα δεν ξέρω πού είναι και καλοκαίρι. Πού να τη βάλει. Είναι και καλοκαίρι. Θα μείνει. Θα έχουμε θεματάκια. Την κλειτώσω εγώ απόψε. Μια χαρά θα είμαστε. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Να είναι πάντα καλά. Όλοι να είμαστε καλά, έτσι. Όλοι να είμαστε καλά. Κάνει ο φίλος μου ο Θέμης μαζί με τον Κώστα στα παλικάρια της Καλλιθέας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Εργατιά. Κώστας, Θέμης, Θέμης και Κώστας. Παιδί μου, άκου τώρα. Πήρα ένα μηνυματάκι από ένα φίλο εδώ, δεν έχω θέμα. Μου λέει 10 με 12 μπύρες. 10 με 12 μπύρες. Εκεί είναι λίγο υπερβολικό το θέμα. Τώρα, ως έστω και κουτάκι να είναι, κάνουμε υπερβολή. Μια, δυο μπυρίες, τρεις, θα πείτε άμα μπλέξει. Εντάξει, μπλεξίματα. Λοιπόν, βάλτε το σε ένα μπολάκι να το πάρει κοντά, να την πάρει τη μακαρονάδα. Ας βάζει το προπαγκάζ, τίποτα, στο πατάκι από κάτω. Στο ντουλαπάκι. Χριστέ μου. Κύριε Γιάννη μου Σικελιανού, θα τα πούμε πάλι, θα τα πούμε, Λεβεντάκο μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα τούρτα δεν γίνεται τα μακαρόνια με το βάλουν έτσι. Το άλλο πώς το λένε μωρέ με τα μακαρόνια που βάνε πάνω και κάποια ζυμαρικά, το ξέχασα. Πώς το λένε, κάτι κρέμες γάλακτος που βάζουν πάνω. Ωραία μου διέφυγε, με έχει διαφύγει. Θα το θυμηθώ όμως αυτό έτσι. Να ανακατευτήκατε με τα φαγητά, ανακατεύομαι κι εγώ. Ανεβαίνουμε. Λοιπόν, βάκελάκο μου, να φέρω με το παιδί με το ταξί. Το τιμόνι εκεί πέρα που κρατάει. Δεν σου ξεφεύγει εντελώς. Δεν σου ξεφεύγει εντελώς. Εντελώς όμως τίποτα. Δεν ξέρω αυτή η μπίλια πάνω πώς ξεφεύγει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Αυτή η μπίλια πάνω πώς σου ξεφεύγει. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Παναγιώτη από Ηλιούπολη. Λεβεντακό, καλημέρα. Καλημέρα, καλή σου βάρδια. Όλες οι βάρδιες εδώ. Λοιπόν, στα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, στα αυτοκίνητα και στην Αττική Οδό που μας ακούνε, είναι συντονισμένα πάντα εδώ στο μάχη. Πάντα. Καλώς είστε. Η συνήθεια γίνει λατρεία. Και για τον φίλο μου τον Μάριο, περιοχή Βύρωνα. Τώρα μην το λέω για το Βύρωνα, γιατί συγκινεί το Βαγγέλη. Συγκινητικά θα ακούμε Βύρωνα και θα λέμε έτσι, Βαγγελάκο. Τρελέ. Ναι, ναι, το σουφλέ, ναι, ναι. Αν τα πατικώσει μέσα στο δίκτυο θα γίνει σουφλέ, ωραία. Ρε καλά, πώς σου έχουν ξεφύγει σένα οι ρουλέτες πάνω, δεν ξέρω.
1: Με τη μάτια σ' όλο τον κόσμο το μαγεύεις.
0: Σουφλέ και καρμπονάρα δεν είναι σχεδόν το ίδιο.
1: Λύσα τρελό.
0: Θα σας δίνουμε ιδέες εκεί αύριο. Σουφλέ και καρμπονάρα. Καθηγήνω.
1: Εγώ θα σ...
0: Ολαλά.

Μαράκι, εχθές και σήμερα κάτι σου δείξα και με το μυαλό. Ακόμα και σήμερα και στο τικρό. Μα είμαι. Αλλά το είπα και στα σκαλοπατάκια.

Λοιπόν, για να το διαβάσω το μηνυματάκι με το 84-84-54. Λοιπόν, και καλησπέρα και καλημέρα στο 84 και τα 4 τελευταία νούμεράκια που λες. Συγγνώμη, Μιχάλη, λέει, είχα και μία φίλη, λέει, και τα λέγαμε, λέει, και πάει. Και θέλω και εγώ, δεν βγάζω ένα καταλαβίστικο το μηνυματάκι, έτσι. 84-45, κάποιανού θα είναι. Εντελώς ακαταλαβίστικο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο Περιστέρι. Καλημέρα στο μεγαλύτερο δήμο, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους των Αθηνών. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα περάσω κι εγώ, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα στην Αγία Παρασκευή. Και βοήθειά μας η Αγία, έτσι. Καλημέρες όμορφες στο φίλο μου το Φώτη με τον Τζόνι. Και τώρα με τσιγκλάς λίγο, αλλά δεν πειράζει.

0: τραγούδι μου.
1: Στην κρέμα, στην κρέμα. Ναι, το σουφλέ, όλη η γλυκά, όλη η γλύκα λέει. Το παίρνω, κρύβεται στην πάνω, πάνω, πάνω, απάνω, πάνω. Απάνω, πάνω είναι η κρέμα. Ναι, πάνω, πάνω τη χύνουν την κρέμα. Τη βάζουνε. Την αλείβουνε, πώς το λένε ρε παιδάκι μου. Καλά τα λέω, δεν έχω διατελέσει μάγειρα, ούτε καν. Χριστέ μου! Εκεί είναι η γλύκα να την πετύχει.

0: Σαλαμίνα μεριά, κυρία Γρίβα μας εκεί, έτσι. Ωραία η παροιμία όμως, έτσι. Οι παροιμίες, κυρία Γρίβα μου, είναι πάντα πραγματικές και πάντα αληθινές. Δεν το συζητάμε. Γιώργο μου στην Καλλιθέα, καλημέρα. Τον φίλο μου τον Γιώργο από την Καλλιθέα, κάτι μου θυμίζει και κάτι μου λέει. Λοιπόν, είναι η κυρία Γρίβα, επαγγελματία μαγείρισα. Θα τα πούμε κατά τέλος του μήνα. Κατά το τέλος του μήνα. Αλλά, αλλά, αυτό που είπα, τούμπανο.
1: Όσο υποφέρω μέρα νύχτα, μα δε θέλω.
0: Ρανιά μου, να είσαι πάντα καλά, έτσι πρέπει να ανεβαίνουμε. Πρέπει να ανεβαίνουμε πάντα. Να υπάρχει καλή διάθεση, αυτό λέμε. Θετική ενέργεια, την τύχη μου.

Κάτι τώρα, θα σου πω λίγο κάτι. Θα μου πεις, δεν λέω ονοματάκι τώρα. Με τι ανεβαίνεις πάνω, με το τελεφερίκι ή με αυτοκίνητο? Θα σου πω εγώ πότε να ξέφυγε. Άσε να κάνουμε την κριτική. Λέμε ρε παιδάκι μου, να δούμε πώς. Κάτι πρέπει, άμα δεν το ψάξεις εις βάθος, άμα δεν το ψάξουμε εις βάθος, δεν κάνουμε δουλειά. Στον Αντώνη τον Καλαματιανό, το φίλο μου, Αντώνη μου, καλημέρα. Ρε χρόνια και ζαμάνια με το φίλο μας τον Αντώνη εδώ τον Καλαματιανό. Για πες μου ρε φιλαράκι μου καλό. Για πες μου, αν το πάω, θα πω μετά το τραγουδάκι. Εδώ θα είσαι, Αντώνη μου, δεν πιστεύω να πάω να αποκοιμηθείς νωρίς τώρα, έλα.

0: Καλημέρα, Καλαματιανέ. Τώρα σου κάνω μια ερώτηση και Καλαματιανιά. Εδώ, Καλαματιανές μάλλον.
1: Πότε δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη. Έτσι
0: λοιπόν, όποιος έχει τα γένια, λέει, έχει και τα χτένια. Αυτό μου κολλάει, ρε παιδιά.
1: Δεν σκέφτηκα.
0: Εγώ ούτε γένια έχω, ούτε χτένια. Αλήθεια.

κακό. Τώρα τον έχουμε μυστικά από την αγάπη, από το άλλο μας μισό, το ένα, το ολόκληρο, το άλλο μισό, το λέω γιατί συμπληρώνει το άλλο μισό. Μας. Και γι' αυτό και το λέω εν συντομία, έτσι. Πώς βγάζουμε ένα ονοματάκι και λέει τώρα Οικονομόπουλος είναι ολόκληρο σε ρολέ. Σηκώνει, βάνει σε μια παύλα μέσα και λε και το πουλο στο τέλο. Γιατί να υπάρχουν μυστικά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμβαίνει έτσι. Κυρία Γρίβα μου, Σαλαμίνα είναι το επόμενο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε. Με τον Μανώλη το Λιδάκι όμως, έτσι. Τον αείμνηστο τον Μανώλη τον το Λιδάκι. Μόρις τι κάνεις παλικάρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Αντώνη εδώ πέρα. Αντώνη μου, λίγο πια μια συζήτηση, αν και ακούω τώρα τελευταία. Και με την επιστολική ψήφο τώρα κάτι γίνεται, κάτι μυρίζουν εκλογές. Τώρα θα πάει και στη Βέθο ο Πρωθυπουργός απάνω, κάτι θα δώσει, κάτι θα μοιράσει. Τι θα δώσει, τι θα μοιράσει, δεν ξέρουμε, θα τα ακούσουμε αυτά. Τι βλέπεις για το συνονοματό σου τον Αντώνη τον άλλον. Από εκεί κάτω είστε εσύ. Δεν πάρω γνώμη από αλλού όμως, γιατί και περιμένουμε να ανεβούν πάνω τα χαρτιά. Θα ανοίξουν οι πλατφόρμες τώρα και για τα μεταδημότευση να φέρουν τα εκλογικά δικαιώματα. Εδώ μάχη 99,8 θα γίνει της μάχης. Ω, κοίτα κουβέντα που άνοιξε το φιλαράκι μου τώρα το καλό. Ωραίο, καλό, καλό.

0: Βαγγελάκο μου, όπως μου τα λες τα νούμερα και δεν τα ξέρω πώς πάνε με τη σειρά, έτσι. Μπερδεμένα το κόκκινο, το μαύρο και το άσπρο, νομίζω, έτσι. Και με τα νούμερα. Δεν τα μπορώ να τα καταλάβω, αλλά σε καταλαβαίνω τώρα, έτσι. Εκεί λες τραβάς, τώρα αν έχουμε. Αλλά εμείς δεν τα τραβάμε. Μπορούμε να τραβήξουμε εμείς μαλλιά. Ούτε και λίμωνο. Τον φίλο μου τον Αντώνη, γέλα, καμπάρι μου, γέλα. Εγώ τέτοια θέλω. Γέλα, καμάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρες όμορφες. Ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Το έχουν ζητήσει το τραγουδάκι 2-3 με τον Αντίπα. Και ο Πάνος μας εκεί από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ. Λοιπόν, με τα χαρίσματα το 84-18-4-45. Ένα μήνυμα ασαφές. Θέλει να πει κάτι ο ποιητής και δεν το λέει. Το 18-4-45. Δεν δίνω άλλα, μη φοβάσαι. Υπάρχει και μύθι εδώ, μη φοβάσαι για το νούμερο. Αλλά ένα μηνυματάκι ασαφές, γράφεις κάτι πράγματα μέσα. Δεν είναι ακαταλαβίστικο, ακαταλαβίστικο. Τώρα εδώ βγάζει πόνο, βγάζει ζήλια, βγάζει πολλά. Λοιπόν, είδες, κάνω μία δουλειά πως το γράφεις. Δουλειά σου και δουλειά μου, ε. Δουλειά σου και δουλειά μου. Ωεο. Το πάω χαριτολογώντας. Εάν θέλουμε να πούμε κάτι, το λέμε ευθέως, ό,τι είναι. Το πάθει αμέσου λαμίας, οτιδήποτε. Κάτι που θες να πεις, πες το μου, στείλ το μου ευθέως. Είμαστε στα καλύτερα με τα καλύτερα. Οι πρώτοι πάνε με τους πρώτους. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Η πρώτη με τους πρώτους. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Σας κινεί λίγο την περιέργεια. Βάζουμε σε τάξη τα φορολογικά σας. More than tax. Ισόγειο Καλυψούς 110. Είναι στην Καλυθέα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και η συνεργάτη η φανταστική. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με το λογιστικό 210-95-99-381. Βαγγέλη μου, εάν θα πάμε πάνω, όπως είπε και η φίλη σου, εάν θα πάμε πάνω θα μου τα δείξετε. Τώρα από μακριά δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να χακιάλι.
0: Πάντως έχεις καλό γραφικό χαρακτήρα. Έχεις πολύ καλό γραφικό χαρακτήρα.

0: και εκεί μέσα είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα μπέρδεψα λίγο τα πράγματα με τα εκλογικά δικαιώματα κτλ. Εγώ δεν θέλω να φέρω στενοχώρια ούτε καν.

0: Νικολάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Ρινάκι του Λεβέντη μου. Πολλές όμορφες καλημέρες από μένα. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τι κάνεις? Είμαι καλά, Λεβεντάκο μου. Τα έχω βάλει με τα θηρία. Έτσι, παλεύουμε με τα θηρία. Ο Νίκος με το Ρινάκι. Τώρα πάνε για ξεκούραση. Καλά κάνετε, 84-60. Αλλά όλα καλά. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάντα, Νίκο μου, πάντα. Δεν ξέρω ποιος στέλνει το μηνυματάκι εσύ το Ρινάκι, αλλά τέτοια πράγματα πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν.
1: Όσο με θυμάμαι.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Πυραιώτη. 31-81, γεια σου Γιώργο. Δεν πτωούμαστε με τίποτα, ουέ και αλίμονο.

μπορείτε να καταλάβετε πώς βγαίνει το νυχτοκάματο, έτσι. Πώς βγαίνει το νυχτοκάματο, είτε βαρδιούλα έχεις, οτιδήποτε είναι. Σε κιουριτά, αστυνομική, για να φανταστούμε και τα νοσοκομεία. Πώς μπορεί να βγαίνει ένα νυχτοκάματο, λέει, παίρνω ένα καφέ, πάω για δουλειά, λέει, είμαι βράδυ. Σιγά το να μην ξενυχτάει ο Μίτζεν, κάνει ο καφές. Να σε κρατάει άμα δεν κοιμηθείς, άμα δεν είναι και ξεκούραστο λίγο το σώμα και ξεκάθαρο λίγο το μυαλό. Εντάξει, παιδάκια, τώρα μην το λέμε. Λοιπόν, να καλημερίσω το αμαξοστάσιο του Βοτανικού και τον φίλο μου τον Χρήστο. Όμορφη καλημέρα στέλνω στο Θανάση. Στο Θανάση τον ταξιτζή. Έλα, Θανάση μου. Θανάση ταξιτζή. Ωραίο τραγουδάκι του Γιώτη. Είσαι φαν του Δημήτρη του Γιώτη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση με το ταξί. Το 565. Θανασάκη, από ό,τι καταλαβαίνεις, παλικάρι μου, και από ό,τι ακούς λίγο, το μυαλό ακόμα τρικούβερδο που λέμε. Ωλαλά. Oh,

0: σηκώσω.
1: Θα το κάνω ανάρτηση αυτό, κύριε Γαριφάλιο. Έτσι θα το σηκώσω. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο τον Γαριφάλιο. Τα Σαββατοκύριακα που τον ακούτε με τον πιο γλυκό καφέ. Τον πιο γλυκό, όπως ένα τον πίνετε τον καφέ, γλυκίζει. Όταν ακούτε τον Γιώργο τον Γαριφάλιο τα Σαββατοκύριακα, τα πρωινά. Και θα το κάνουμε και μαζί. Γιατί το έχουμε πει, το έχουμε τάξει. Να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη μουσική εκπομπή, λέει, στον κόσμο όλο. Θα το κάνω ανάρτηση αυτό. Γιώργο μου Γαριφάλιου, με ανεβάζεις. Καλημέρα, καλημέρες όμορφες. Πάμε τώρα στα παιδιά που είπαμε δουλεύουν στην Αττική Οδό, τα αυτοκινητάκια. Τα αυτοκινητάκια, αυτοκίνητα. Εντάξει, αυτοκινητάκια, είτε ηλεκτρικά είναι, είτε μηχανοκίνητα, βενζίνα, πετρέλαιο. Αυτοκίνητα είναι. Γιώργο, τον φίλο μου, καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα στο Ρέντι, τον Γιώργο και τον Χάρη. Καλημέρα παλικάρια μου, λεβέντες. Γαριφάλου.

0: Βασιλάκι μου, Μπραχάμι, από ό,τι βλέπω έχει ορεξούλα σήμερα. Καλό, καλό. Γενικά μιλάμε για την όρεξη. Όχι ανοίγουμε την όρεξη μόνο στο φαγητό, γιατί δώσαμε σήμερα πάρα πολλές ιδέες για φαγητό. Παρασκευή είναι αύριο, παιδάκια, έτσι. Και κανένα σημαντικό. Μπορεί να ανεβάζουν λίγο τα τριγκερίδια, το ένα τάλο, αλλά κάθε μέρα κρέαση πού το πάρει τώρα. Πάει να πάρει μοσχάρι, μοσχαράκι. Α, σε να πάρει κανένα ψάρι. Παναγία μου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Περιορίσουμε λίγο, Βασιλάκι μου, γιατί με τρομάζεις λίγο. Έτσι, Μπραχάμι. Λοιπόν, για πάμε, γιατί το έχω ξαναθέσει πάλι το μηνυματάκι. Το αυτό με τον καφέ, λέει. Να πες μια καλημέρα πρώτα, Αθηνά μου. Λέμε καλημέρα. Καλημέρα, έχουν βαρδιούλα. Η Αθηνά μας από την Νίκαια και με τα νοσηλευτικά. Το έχω πει με τον καφέ.
1: Ακόμα,
0: ναι, βεβαίως.
1: Έχω μια καρδιά που αγαπάει.
0: Εσύ το πιστεύεις αυτό με το φραπέ? Με το φραπέ δεν ξέρω. Όταν έπινα με ταρακούναγε λίγο. Λοιπόν, καλημέρα στη Φραουλίτσα. Καλημέρα στον Κολονό. Μανώλη μου, βεβαίως δεν θα μπορούσα να το ακούσουμε το τραγούδι.

Γαβγαδάκι μαζί σου δεν θα κάνω ούτε για τις φακές. Προτιμώ ρύζι βραστό, θα κάνει καλό στην κυλίτσα. Προτιμώ ρυζάκι βραστό, γιατί με λεμονάκι μπόλικο. Ου, Παναγία μου.

πάντως είχα να διαβάσω αυτό το μήνυμα με τις φακές, να διαβάσω γενικά τη λέξη φακές, και από το σούπερ μάρκετ περνάω από το ράφι, ούτε καν κοιτάζω, έτσι. Αν πεις με τα όσπρια δεν τα έχω, αλλά με τις φακές δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα, και καλημέρα και καληνύχτα, Γεωργία μου. Και καλημέρα και καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο εδώ. Πρώτα ο Θεούλης, παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Την Παρασεβή τρώνε όσπρια. Γι' αυτό ήρθε. Αμ, γι' αυτό ήρθε το μηνυματάκι της Παρασεβές, ναι. Εμείς, εντάξει, η μανούλα μου το είχε. Έτσι, και φακές και φασολάδα, φασολάκια. Wow. Α, χαρά, μια χαρά. Βίκη μου, καλό σου βράδυ. Στην φίλη μας την Βίκη από το Γαλάτσι. Βίκη, εγώ αργώ ακόμα. Αργώ. Παιδάκια, σήμερα έχουμε δώσει πάρα πολλές ιδέες για φαγητά. Πάμε, κύριε Γαριφάλου, να τα ακούσουμε με τον ιό σου.

Λοιπόν, μπαράκι τη μερίδα μου, τη μερίδα με τις φαγές της δώσω στον κύριο Πέτρο. Αν έχω σφουγγαρίσει, έχω κάνει τα πάντα όλα, έτσι. Εντάξει, πάνω σε αυτό με την καθαριότητα. Λοιπόν, μπράβο στον κύριο, λέει το μηνυματάκι, μπράβο στον κύριο, λέει για το τραγούδι, λέει του Νότι. Το έχει πει ένα, το γράφει το μηνυματάκι. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο ταξιτζής. Για πες μου, ποιο κακό έχει? Λοιπόν, ένα κακό έχει, λέει, το τραγούδι, τελειώνει. Γιώργο μου, το έκανα και πολύ πιο πριν, ένα μικρό θεματάκι, έτσι. Έχουν κατέβει όντως οι λύκοι κάτω. Έχουν κατέβει όντως οι λύκοι προς τα κάτω να μας κατασπαράξουν. Και είναι πάρα πολύ επιθετικοί. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θανάση, τον άλλο ταξιτζή εδώ, το 565 όπως το είπα, Θανάση μου, από ό,τι βλέπεις, θυμητικό έχω. Θυμητικό έχω. Γι' αυτό είπα και στο άλλο το μηνυματάκι. Το 84-45, να είναι λίγο περιορισμένα. Α, εντάξει.

λοιπόν και όντω το τραγουδάκι είναι 4:25. 4:24 λεπτά του Μαγιανάκη. Αλλά τελειώνει αμέσως. Πάμε ένα Πασχάλι Τερζή τώρα. Πάμε για τη Δεσποινούλα μας που θα μας πει μια όμορφη καληνύχτα και να πάνε όλα καλά. Σαλονικιώτισσα, μην αγχώνεσαι. Σιγά σιγά θα τα μάθουμε όλα. Κι εγώ μαθαίνω. Εγώ μπέρδεσα λίγο για τη γεωγραφία. Άστα τώρα, τι δεν σε παρηγορώ τώρα, να σε παρηγορήσω σε τίποτα.

όσο και να σφυρίξουμε, ουρανία μου, όσο και να σφυρίξουμε, τα πρόβατα έχουν πάρει. Είδες, δεν τα έχετε δει πολλές φορές που πάνε μπροστά. Είτε είναι ο Τσοπάνης που τα έχει. Τώρα ποιοι Τσοπάνηδες τα έχουν κατασπαράξει αυτά. Μία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία με την Ευλογιά έχουν βρει τώρα. Βρήκανε το κόλπο. Δεν έχει να σφυρίξω εγώ. Θανάση μου, ταξιτζή μου, να σε πάντα καλά, Λεβεντάκο μου. Θανάσης, ο μάχημος, ο ταξιτζής μας εδώ. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Πέτρο από την πλατεία Ημιτού εκεί στην Πυρκάλη. Με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό, έτσι. Και για τον Στέφανο εδώ το Χίο, το Μακελάρι. Λοιπόν, φραουλίτσα, δεν ξέρω αν θα το προλάβω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Να έρχεσαι τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Τσουκ. Τσουκ. Δεν ξέρω αν προλάβω, εάν προλάβω, ναι.

0: Το 603-56-56-03 έρχεται από την Αμφιάλη, είναι η Γεωργία μας. Λοιπόν, για το μεγάλο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, να το πω έτσι, την Κόσκο, εκεί που είναι ο Κώστας σου, εκεί που είναι ο Κωστάκης σου. Γεωργία μου, καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα στα παιδιά στην Κόσκο, όλη την Κόσκο. Καλή τους βάρδια να ευχηθώ, καλή βάρδια. Λοιπόν, εγώ με το φραπέ δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Συχνά στο λέω, Αθηνά, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με το φραπέ. Εντάξει, αυτά είναι και στον οργανισμό. Είναι και στον οργανισμό, κάπως έτσι είναι και οι φακές. Κάπως έτσι είναι και οι φακές. Άλλοι λένε θέλω να φάω σίδερο, ρε παιδάκι μου. Αχ, εμένα το σίδερο δεν, παρόλο που έχω έλλειψη σιδήρου, αλλά είναι γεμάτες οι κυψέλες μου. Μερίδα μου στον κύριο Πέτρο. Λαλά. Τα τελευταία μηνυματάκια στο 693-84-00-8-56. Βασιλάκι μου Μπραχάμι, θέλω να το περιορίσεις, Βασιλάκι. Έλα βρε Γιώργο μου τώρα, μαζί τα περνάμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή, στον Άγιο Δημήτρη. Έλα, έλα, έλα, έχουμε περάσει τόσα και τόσα.
1: Σου, σου τα αφήνω χαρισμά σου, είμαι όπως...
0: Γιώργο, Κώστα, Κώστα, έλα να ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι. Έλα, έλα, έλα, ανεβαίνουμε. Έχουμε περάσει μπόρες και μπόρες.

0: Βαγγέλη μου, όχι, όχι. Ούτε με το φραπέ, ούτε με το φραπέ. Κανένα φραπέ, έτσι. Ούτε αυτό το φραπέ που είχες εκεί κοντά την άλλη φορά που ήρθες στο τσίκινο, στο τέτοιο. Ούτε με τον άλλον εκεί πέρα που έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Με κανέναν από τους δύο. Ούτε με τον ένα φραπέ που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, ούτε με τον άλλον που έπινες εσύ. Όχι, παλικάρι μου, όχι, όχι, όχι. Και μόνο που τους βλέπω, και μόνο που τους βλέπω, κατσομαλιάζω και τους δύο. Παλιά ναι, παλιά ναι. Τώρα παιδιά, τώρα πηγαίναμε, τώρα μιλάμε για Δευτέρα Λυκείου, τότε που πήραμε τις απουσίες, Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, και ρουφάγαμε με το καλαμάκι και τον αφρό, και έκανε ωραίο θόρυβο, έτσι. Μας κοιτάγανε, πηγαίναμε σε καμιά καφετέρια και τι ρουφάνε του εδώ. Ρουφάγαμε με το καλαμάκι, δεν αφήναμε ίχνος, ούτε φουσκάλα. Ούτε φουσκάλα δεν αφήναμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Θοδωρή τον Φέρη, γιατί πάλι ψηφίζω. Πάλι το σωτάκι, πάλι. Πάλι. Παρόλα που έχουμε, παιδιά, έναν ανάδρομο Ερμή. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής μας. Ρίξαμε μια ματιά στο πλανητικό του σκηνικό και θα τα ακούσουμε τον τραγούδι, έτσι. Έχουμε τον Ερμή και είναι ανάδρομος αυτές τις μέρες. Πολλές μέρες τώρα. Έχει κάπως τις μέρες και τον έχουμε ανάδρομο τον Ερμή. Αλλά επειδή τώρα ο Ερμής συνεργάζεται με το ζώδιο του Ταύρου, είναι λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα. Ξεκαθαρίζονται. Το τοπίο γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο και υπάρχει φως στο τούνελ. Μην τον φοβόστε τον ανάδρομο Ερμή. Ξέρα. Σωτάκι, φωνάζω Βαγγελάκη.
1: Και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω.
0: Αν ήξερα την κυρία και με την τσάντα την αγκρινή.

Γιώργο μου, γαριφάλουμε τον ιό σου, όλα καλά. Λοιπόν, θα το διαβάσω το μηνυματάκι, λέει παιδί μου. Εγώ δεν κολλώνομαι σε τέτοια πραγματάκια. Όλα τα μηνυματάκια και με το άλλο το ενοχλητικό που είχε έρθει το μηνυματάκι. Αλλά είπαμε, θα τελειώσει η καρτούλα. Δεν τα πάτε καλά, λέει, με το φραπέ. Δηλαδή, τα πάτε καλά, λέει, με το χασάπι. Διευκρινίστε το, λέει. Γιατί απευθύνεστε, λέει, σε δημόσιο βήμα και μπορεί να υπάρχουν λάθος παρερμηνίες. Και αν ακούει, λέει, και ο Μακελάρης. Λοιπόν, αυτό το έχει στείλει ένας ταξιτζής φίλος εδώ πέρα. Λεβέντη μου, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλο. Και στο χασάπι πάλι δεν πάω. Και στο χασάπι πάλι δεν πάω. Ούτε με το χασάπι, αλλά ούτε και με το φραπέ. Πολύ καλό το μηνυματάκι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Με κανέναν, ναι.

Έτρες. Άκου πέτρες. Και τα δοντάκια μου. Τα δοντάκια μου εγώ δεν είμαι να πάρω στον οδοντίατρο, για οδοντίατρους τώρα για τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα για τέτοια είμαστε, έχουμε άλλα. Άκου πέτρες. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με την Πάολα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Φραουλίτσα, θα στενοχωρήσω σήμερα με το τραγουδάκι, έτσι. Ας στενοχωρηθείς λίγο σήμερα, έλα, μια χαρά θα κοιμηθείς. Σε πόλια, μια χαρά θα κοιμηθείς. Κυρία Καρουμπαλή, ταξιτζή μου, έχουμε και πέτρες, έτσι, όχι από εκείνες που πετροβολάνε, που πετάνε. Άλλες πέτρες. Άλλες πέτρες. Αντώνη μου, καλό σου βράδυ, Λεβέντη μου, και να τα πούμε. Να τα πούμε όποτε θέλεις, καμάρι μου. Όποτε θέλεις. Να μου διευκρινίσεις εμένα ορισμένα πράγματα για να δίνουμε πρώτα θέματα εδώ. Αν και εμείς πρώτα ανακαλύπτουμε τα θέματα, έτσι. Εδώ θα ακούτε μόνο την αλήθεια, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Ακού πέτρες.

Έτσι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τα δίνουμε όλα εκεί που αγαπάμε, πραγματικά αληθινά, κοιτάμε πάντα στα μάτια. Λοιπόν, δεν το θεώρησα ένα μηνυματάκι που έχει έρθει ποτέ αυτό που κάνω ότι είναι επιστήμη. Ποτέ, τώρα πρώτη φορά το διάβασα. Μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ραδιόφωνο, πρώτη φορά διάβασα αυτό το μηνυματάκι που λέει για την επιστήμη. Όχι, δεν το θεώρησα ποτέ. Ότι για μένα το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο την επιστήμη. Ούτε καν. Για σας μπορεί. Ωραίο, καλό. Όταν αγαπάς κάτι, πετυχαίνει. Όταν το κάνεις από αγκαρία, και κουράζεται το σώμα, το μυαλό, η ψυχή, και δεν βγαίνει και καλό. Πάντως ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για το δρόμο. Ένα για το δρόμο που λένε, γιατί έχουμε και τις πέτρες τώρα να πετροβοληθούμε. Να παίξουμε πετροπόλεμο που γέλο δεν παίξαμε από πίσω τα σχολεία. Όλα λα! Όλα λα!

Φανταστικό τραγουδάκι, αλλά τέτοια που μαθαίνω, τέτοια που ακούω είναι να κλαίμε. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, με το χρυσό, τη χρυσή πλακέτα μαζί μας. Με την Μαρία μας στην Λιαράκου, Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλυθέα. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη ήταν μαζί μας. Εθνικής αντιστάσεως 63, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, καλημέρα στην Ουρανία από τον Βύρονα και δεν θέλω να κάνεις έτσι. Ουρανία μου, μισό λεπτάκι. Εμείς αύριο πάλι εδώ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και πάνω απ' όλα καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε αυτές τις μεταφυσικές εκπομπές και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας, στους εθνικούς, πατριωτικούς και αγωνιστικούς μακελάριδες, ράδιο μακελάριδες, θα κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο. Να μάθουμε ιστορία. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία που μας δίνει αυτή η ελεύθερη, πανελεύθερη, πανεθνικά ελεύθερη, πατριωτικά ελεύθερη συχνότητα των 99,8 στα FM. Αυτό το τρίωρο το σαββατιάτικο, το οποίο τα ακούμε και την Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες της εβδομάδος, διάσπαρτο, να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα παρένθεση μαθηματικής ιστορίας. Της ιστορίας της πατρίδος μας. Έχουμε τη χρονική ευχέρεια να ανοίξουμε μέχρι τις 7 το βράδυ, εκτός από τα πρωτεύοντα θέματα της επικαιρότητας και όλο το συρφετό. Όλο το σκουπιδαριό. Όλη την εθνική υποχώρηση. Βρωμερών, τρισαθλίων, ανάξιων, ρυψάσπιδων, απάτριδων και βρωμερών πολιτικών, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ελλάδα έχοντας και φορώντας το καπέλο της κάθε μορφής και κατά καιρούς της κάθε εμφάνισης καπέλο στο κεφάλι τους όσον αφορά την κυδαιμονία της χώρας από τις ξένες δυνάμεις κατοχής. Σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ διδακτική. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα επιχειρήσουμε μια ιστορική διαδρομή με πολιτικές προεκτάσεις, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και Έλληνες και ξένους κηδεμόνες αυτής της χώρας που οδήγησαν την Ελλάδα στην πλήρη ποταγή της στον ξένο παράγοντα. Στον παράγοντα της κηδεμονίας, στον παράγοντα της πολιτικής καπήλευσης των εθνικών και πατριωτικών συμφερόντων. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινούν με έναυσμα αυτές τις στιγμές ντροπής που ξεπήδησαν μέσα από την... Εμένα μου είχε κάτσει πάρα πολύ στραβά αυτή η ιστορία. Σύσσω μου στρατευμένου πολιτικού κόσμου στα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και σε όλα αυτά τα καρακιτσάτα κατασκευάσματα, σε όλες αυτές τις καρακιτσάτες θεάσεις και εκδηλώσεις που είδαμε τη βδομάδα που μας πέρασε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και έχει σημειολογία η παρουσία του εκεί να κάθεται κλαρίνο. Σούζα. Σούζα τα λογάκι. Στείλει άλατος. Σαν άγαλμα. Σαν άγαλμα. Σαν μπυλός. Στο πέρασμα της Αμερικανίδας πρέσβυρας της κυρίας πανέξυπνης γάτας, γάτα με πέταλα η κυρία. Αφήστε τη βγάζει. Βγάζει αυτή την κιτσάτη αμερικανική νοοτροπία
του να κρατάω στα χέρια μου την μπαλίτσα από την δίσκο, το να φοράω παταχταρά φορέματα, το να αφήνω τον ντεκολτέ να ξεχυλίζει στις ράχες μου, το να αφήνω γυμνά μπράτσα, γυμνά πόδια, ψηλό καβάλο όπως λέμε, στο μίνι που φοράει ή στα αποκαλυπτικά φορέματα. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι η επιφάνεια. Στο βάθος η γυναίκα αυτή είναι μια εκπαιδευμένη πράκτορας της CIA και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σκληρή η κυρία Γκυλφόιλ. Μη βλέπετε το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα είναι για την έλξη. Το περιτύλιγμα είναι για την έξωθεν μαρτυρία. Το περιτύλιγμα είναι για να δείχνει ότι είναι μια ανάλαφη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου. Όπως ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου είναι και η κυρία Μελάνια Τράμπα, η οποία διαβάζω σε ένα βιβλίο που θα γίνει best-seller στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο συνέγραψε ένας οικείος της συγγραφέας, επειδή έχει μία αναφυλαξία στην ιδιωτικότητα των στιγμών της και καλά κάνει. Δεν ήθελε με τίποτα, όπως περιγράφει το βιβλίο αυτό, έχουν βγει πολλά βιβλία στις μέρες μας, το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο περιγράφει ότι δεν ήθελε με τίποτα να κατοικεί ο Έλον Μάσκ, τρισεκατομμυριούχος παρακαλώ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της Ιφηλίου, με προσωπική περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμύρια δολάρια, δεν ήθελε να κατοικεί στο Λευκό Οίκο. Δεν ήθελε να κατοικεί στα δώματα του Λευκού Οίκου. Ποιος ξέρει τι είχε υποψιαστεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελε στο Λευκό Οίκο να κατοικούν μόνο τα μέλη της οικογένειάς της, τα μέλη του κυρίου Τραμπ. Ο Τραμπ βεβαίως συνήνεσε στο να παραμείνει ο Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο. Και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Γιατί η κυρία αυτή, η Μελάνια Τραμπ, μπορεί να της προσάπτουμε διάφορα, ότι είναι γλάστρα, λαθρομετανάστρια, ότι είναι συμφεροντολόγα κλπ. Όμως θα πρέπει να της αναγνωριστεί, αντίθετα με την κυρία Γκυλφόιλ, ότι αποτελεί μια γυναίκα η οποία περισφύγγει, η οποία περιθάλπει, η οποία, κυρίες και κύριοι, περιφρουρεί την ιδιωτικότητά της. Δεν ήθελε τον Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο, γιατί πιθανότατα πίστευε ότι πρόκειται για έναν τρισεκατομμυριούχο ανομαλάρα. Επίσης, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται με αυτό τρόπο, με περιγραφικές εικόνες, ότι ο Έλον Μάσκ, όταν τον εξοπέταξαν από το Λευκό Οίκο, ποιος ξέρει τις συγκεκριμένες ανώμαλες ιδιότητες είχε ο συγκεκριμένος τύπος, τον βρήκαν να κοιμάται σε έναν ουρανοξύστη. Εκεί που είναι τα γραφεία του, κατάχαμα στο πάτωμα, σε ένα στρώμα. Ο Έλον Μάσκ είχε την ιδιότητα και έχει την ιδιότητα, και μέχρι ενός σημείου μπορώ να το καταλάβω, ότι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε πολύ στενά τις δραστηριότητες των εταιριών του και μάλιστα δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, είχε αυτή την ιδιορυθμία. Επειδή ήθελε να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις του, μιλάμε για ένα τέρας εργατικότητας, μιλάμε για έναν απίστευτα εργατικό τύπο, ο οποίος δούλευε 22 ώρες το 24ωρο και κοιμάται 2. Παρακολουθούσε μέσα στις εταιρείες του όλα όσα γίνονταν, γι' αυτό και έγινε τρισεκατομμυριούχος. Όλα μπορείς να τα προσάψεις του Έλον Μάσκ. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις γι' αυτό είναι ότι δεν είναι εργατικός άνθρωπος. Κοιμόταν στρωματσάδα σε όλες τις επιχειρήσεις του. Ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο της Τέσλα τον έβρισκες να κοιμάται στρωματσάδα, σε ένα sleeping bank. Αυτά η κυρία Μελάνια δεν τα ήθελε. Απέναντίας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γκυλφόιλ δεν μπορεί να ζήσει
αν δεν έχει δίπλα της μια συγκεκριμένη αυλή του Κίτς. Όμως, ουσιαστικά το συγκεκριμένο άτομο είναι μια βαθύτατα συντηρητική γυναίκα, μια πολύ αυταρχική που δεν το δείχνει στην παρουσία της και είναι μια γυναίκα που σφάζει με τα σαρκώδη χείλια της, τα μαύρα διαπεραστικά της μάτια και βεβαίως την πλούσια λιονταρίσια κόμη της. Τους μάζεψε όλους λοιπόν στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και από εκεί ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το έναυσμα για να ξετυλίξουμε σήμερα όλα αυτά που έχει ζήσει η Ελλάδα από την περίοδο του 1946, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε, τυπικά μάλλον ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος. Η επίθεση στο Λιτόχωρο από τις μονάδες αντατών συμμοριτών εαμοβουλγάρων στο κλιμάκιο της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο.

Μία μόνο είναι γυναίκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες. Ο Χερνιτάσκα, θα ακούσουμε σε λίγο για την δράση του, ένας πρέσβης ο οποίος χαστούκιζε τους Έλληνες πρωθυπουργούς και υπουργούς μέσα στα γραφεία τους, όπως τα ακούτε, τους χαστούκιζε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή έχει κύριο αντικείμενο την εθνική υποταγή στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Είναι μια πολύ διδακτική εκπομπή. Πλην όμως αυτών, θα πρέπει κυρίες και κύριοι να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτιακό επίπεδο, είναι αναμφίβολα αυτό που έγινε χθες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Ελιαμέπ. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι στέλεχος και μέλος του ανθεληνικού και τουρκόφιλου Ελιαμέπ. Ο κύριος Ντόκος προέβη σε μια καθεστωτική, αντιδεοντολογική και αντεθνική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτουν, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, οι Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι τον εξεφτέλησαν κυριολεκτικά, στέλνοντας, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ένα απλό email, και όχι αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος χτες το βράδυ στο Sky. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και αυτά. Ουσιαστικά δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κατά εξεφτελήσει τον παγκόσμιο πολιτικό κόσμο, πρωθυπουργούς, πρόεδρους δημοκρατίας, σε όλο τον κόσμο, εκδικήθηκαν την Ελλάδα για αυτά που τους έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έστειλαν ένα απλό email στον κύριο Ντόκο, τσίμπησε και βγήκε σε απευθεία, σε online σύνδεση με τους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν τον Ουκρανό ομόλογο του κύριου Ντόκου, τον Ουκρανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κύριου Ζελένσκι. Οι Ρώσοι, παρά τις δικαιολογίες του κύριου Ντόκου, χτες το βράδυ απέστειλαν ένα αναλυτικό email στο οποίο εξηγούν τι λαχτάρα έκαναν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια απίστευτη εθνική γκάφα. Πρόκειται για μια εξομολόγηση κρατικών μυστικών σε δύο φαρσέρ, στους Ρώσους. Και πρόκειται αναμφίβολα για μια τεράστια εθνική πατάτα για την οποία ο κύριος Ντόκος δεν παρετείτε. Κύριε Ντόκο, εσείς δεν παρετήσετε. Έχετε όμως πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρωθυπουργό στην Ελλάδα? Υπάρχει ή δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία στην Ελλάδα? Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανωτάτη εισαγγελική αρχή στην Ελλάδα? Έγινε ή δεν έγινε προκαταρκτική εξέταση για διαρροή απορρίτων και εθνικών μυστικών της πολιτείας? Όχι. Έχει Ελλάς πρωθυπουργό? Όχι. Έχει υπουργό εθνικής άμυνας? Όχι. Έχει Ελλάδα μηχανισμούς αντίστασης και προστασίας στη διαρροή απορρίτων μυστικών του κράτους? Δεν έχει. Οι Ρώσοι, σε μία αναλυτική ανακοίνωση, αναφέρουν ότι ο κύριος Ντόκος, πέραν των πληροφοριών που έδωσε για τα ντρόνς, για σημαντικές ελληνο-ουκρανικές συζητήσεις για σοβαρά εθνικά θέματα και θέματα ενόπλων δυνάμεων, προέβη κυρίες και κύριοι σε μια φοβερή διαρροή απόρριτου, ότι ο διοικητής της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, ο διπλωμάτης ο κύριος Δεμήρης, είναι αυτές τις ώρες στην Ουκρανία, είναι αυτές τις ώρες στο Κίεβο και διαπραγματεύεται με τον Ουκρανό ομόλογό του. Δηλαδή, όλος ο κόσμος έμαθε. Κύριε Ντόκο, όχι κόκκινη κάρτα απλώς. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί για μένα. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί και όχι από την πολιτική αστυνομία.

τη στρατιωτική αστυνομία. Θα έπρεπε να έχουν έρθει σπίτι σας με ένταλμα σύλληψης. Κυρία Τζίμα, το ένταλμα σύλληψης, ξέρετε, θέλει και ποινική δίωξη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Το μετουσιώσατε, διαβάσατε την ποινική δικονομία. Κύριε Πρετεντέρη, χρειάζεται ποινική δίωξη για ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορείς να παρασυλλάβεις κάποιον αν δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Θα έπρεπε στον κύριο Ντόκο να έχουν απαγγελθεί σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες. Αυτό λέει το Σύνταγμα του κράτους. Αυτό επιτάσσουν οι νόμοι. Απαγγελία σοβαροτάτων ποινικών κατηγοριών για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Κάποτε αυτός ο προπάτορας προδότης της δεξιάς, ο κ. Σαμαράς, την περίοδο, κυρίες και κύριοι, που κυβερνούσε τη χώρα, και σας μιλάω για την περίοδο 12-15, μου είχε κάνει προκαταρκτική εξέταση για παραβίαση μυστικών της πολιτείας και μου παρακολουθούσε τα κινητά μου τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα της εφημερίδας. Πήγε να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, επειδή ασχολούμουν εκείνη την εποχή με ένα τεράστιο κρατικό κονδύλι, το οποίο είχε βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Παπουτσί, του ανθρώπου που κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Και ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε, και πήγε ο Σαμαράς να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχει εισαγγελική αρχή να απαγγείλει στον κύριο Ντόκο ποινική κατηγορία, ποινική δίωξη να ασκηθεί για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Γιατί καταστρατηγείται το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους? Είναι δυνατόν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας? Διαψεύστε το, κύριε Ντόκο, διαψεύστε το. Οι Ρώσοι φαρσέρ σας κατονομάζουν ότι αποκαλύψατε πέραν όλων των άλλων και ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης, δεν έπρεπε καν ούτε εμείς να το αναφέραμε αυτό ως δημοσιογράφοι. Κι όμως το ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Είναι δυνατόν εγώ αν έβγαινα στα μικρόφωνα και έλεγα ότι ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, βρίσκεται στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την ώρα που βομβαρδίζει ο Πούτιν το Κίεβο και την ώρα που ο Ζελένσκι χτυπάει πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Αγία Πετρούπολη και το Λένιγκραντ. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ έγιναν και το ξημέρωμα. Και να βρίσκεται ο Δεμήρης στο Κίεβο και να κάνει διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους του Ουκρανούς και να το αποκαλύπτει ο κύριος Ντόκος σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τι λέτε, ρε? Τι λέτε? Και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Δεμένο έπρεπε να το πάνε. Δεμένο. Και δεν θέλω εξυπνάδες. Θα μου στέλνετε μηνύματα, αλλά όχι εξυπνάδες. Μέσα έπρεπε να πάει. Μέσα. Και επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, να παίξουμε ένα ωραίο ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή. Αυτό στην αρχή που λέει, στην αρχή αυτό που σας έχω δώσει, με την τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Πώς κατάντησε έτσι η Ελλάδα, ρε? Πώς την καταντήσατε έτσι την Ελλάδα, ρε? Το πρώτο, κύριε Μπαρμπαρή, το πρώτο ηχητικό, το πρώτο. Το πρώτο που σας λέω ηχητικά για εκπομπή, αρχικό ηχητικό. Δεν το έχετε? Δεν πειράζει. Θα παίξουμε λοιπόν ένα ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι εποχής. Και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος δεν λέγεται Γιώργος, αλλά λέγεται Θανάσης, θα του το αφιερώσουμε. Κύριε Θανάσενα, ο Θανάσης σου που πάει, που πάει, για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, κύριε Ντόκο. Έπρεπε να είστε τώρα μέσα χειροπόδαρα. Κατάργηση του Συντάγματος, κατάργηση του ποινικού κώδικα, κατάργηση της ποινικής δικονομίας. Μέσα!

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργενα». Επειδή μου αρέσει, ξέρετε, κάνουμε και αυτές τις ωραίες βραδινές εκπομπές την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια ακόμα πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη μουσική εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Ένα εξαιρετικό αφαίρεμα στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργενα». Μου αρέσει να αναφέρω πάντα τους δημιουργούς των τραγουδιών. Τραγούδι του 1970 γράφτηκε μέσα στην καταραμένη επταετία του Παπαδόπουλου, το οποίο ερμηνεύσε ο Γιάννης Καλατζής και η Λίτσα Διαμάντη, σε στίχη του Πυθαγόρα και σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο γιος του Γιώργου Κατσαρού, του τεράστιου αυτού μουσικοσυνθέτη, βαφτίστηκε στην Κολυμπήθρα από την μακαρίτισσα σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Έχω και φωτογραφίες, αν θέλετε μπορώ να τις δημοσιεύσω στην εφημερίδα από Δευτέρα, τον δημοσιογράφο Αντώνη Κατσαρό να βαφτίζεται στην Κολυμβήθρα από την σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Μακαρίτες και οι δύο. Σήμερα, μέχρι τις 7, θα ακούσουμε και πάρα πολύ καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο. Μερικά εξ αυτών είναι το βίντεο, κύριε Μπαρμπαρή, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού μιλάει για το περιστατικό με τις Ρώσους Φαρσέρ. Πρέπει να δούμε τι είπε και ο κύριος Ντόκος. Δεν θέλουμε να αδικούμε κανέναν εμείς εδώ. Απλώς όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, μάλλον μια φίλη, η Σοφία. Καλησπέρα, λέει. Σαν ποντίκι στη φάκα πιάστηκε ο Ντόκος. Κυρία Σοφία μου, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι εάν από ένα απλό μήνυμα στο Gmail, εδώ οι Ρώσοι, ακούστε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτες, το θέμα είναι τεράστιο. Εάν, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει τύχη ασφάλειας. Δείχνει ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ανυπόληπτους πολιτικούς. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιστάσεις στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Δείχνει ότι η Ελλάδα ακόμα και αν γίνουν υποφερτός παραδεκτά αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος στην αμαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας. Το φιλοξένησαν χτες τη νύχτα στο Sky, στο βραδινό δελτίο. Του έδωσαν στέγη παρηγοριάς. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να συμβεί και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να τον πάρει ο ομόλογός του, υποτίθεται. Ο Αμερικανός ομόλογός του, και αρχίσει να ξερνάει μυστικά του κράτους στον αέρα, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Η Ελλάδα δεν έχει όχι μόνο ηλεκτρονική περιφρούρηση, αλλά δεν έχει πάνω απ' όλα έξυπνους πολιτικούς. Έχει κοθόνια, στούρνους. Ντόκος ίσον στόκος. Έχει γίνει σλόγκαν από χτες. Είναι δυνατόν να αναφέρουν οι Ρώσοι Φαρσέρ, να του λένε «Χαίρομαι που σας βλέπω, που σας ακούω, χαίρομαι ξανά που σας ξαναβλέπω μετά την τελευταία μας συνάντηση». Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το ατύχημα έχει τελειώσει. Και ο πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ήθελε ξανά να σας στείλει ένα μήνυμα ότι λυπάται, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάποια δύναμη μέσα στην κυβέρνηση που πραγματικά θέλει να δημιουργεί προβλήματα μεταξύ μας. Του λένε οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Και φυσικά αυτό το ατύχημα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω αυτό το ατύχημα να ξανασυμβεί. Και είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρούμε επαφή και να λέει ο Ντόκος, όχι, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά, ακούστε τι λέει το άτομο, ρε παιδιά, είναι να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, αναφέρει στους Ρώσους Φαρσέρ, ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών μας βρίσκεται στο Κίεβο αυτή την ώρα. Είχε χθες συναντήσεις με τους ομολόγους του. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό θα ακούνε όλοι. Και αυτά μεταδίδονται. Και τα δίνουν σήμερα. Σε ραπόρτο. Και να λέει ο Φαρσέρ. Και η μυστική μας υπηρεσία καταλαβαίνει επίσης, αλλά το Υπουργείο Άμυνας πιστεύω δεν είναι ένοχη σε αυτό το ατύχημα. Και όπως άκουσα από μερικούς ανθρώπους στο γραφείο του Υπουργού, λέει ο Φαρσέρ, στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το δικό μας, το ουκρανικό δηλαδή, εργάζεται κόντρα στο γραφείο του Προέδρου, χωρίς την έγκριση του Ζελένσκι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί ξανά κοντά σε κάποιο από τα νησιά. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο. Να καταλάβετε από τα γραφεία μας ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή. Και ο άλλος, ο οποίος αποπάτησε μέντες, απαντά. Όχι, όχι, αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσετε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Ας προσπαθήσουμε πώς να αποτρέψουμε ένα τέτοιο περιστατικό να μην ξανασυμβεί. Ας κάνουμε το καλύτερο. Μόνο που δεν έκλαψε. Ακούστε χθες το βράδυ τι είπε. Ένα μικρό απόσπασμα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε την όρεξη για να ακούσω αυτό το ντόκο στόκο. Ώστε το κύριο Μπαρμπαρίδη.
1: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας.
0: Η κυρία είναι η παρουσιάστρια, η νέα. Είναι οφερμένη.
1: Τι εγγύησεις.
0: Στη θέση της κυρίας Κοσιόνη. Έχει πια σπάτο κι αυτή. Πεντάρια, εξάρια και τέτοια κάνει.
2: Το ελληνικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
0: Μπράβο!
2: Επίσης δεν είχα...
0: Μπράβο ρε! Συγχαρητήρια ρε, ας συγχαρούμε! Όπου... Και κάτω και τον ακούει άλλη. Έχει βγει με ένα κακομυρίστικο ύφος, να τον λυπηθούμε. Όχι! Όχι να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους! Να συλληφθείς κύριε Ντοκό! Τώρα! Για παραβίαση, όχι να σχηματιστεί δικογραφία! Για παραβίαση μυστικών της πολιτείας! Ποιος είναι ο κύριος Ντόκος? Έχει καμιά σιλία? Όχι. Γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Ο νέος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Ο κύριος Μπακαρές. Πώς το λένε αυτό, ναι. Ο κύριος Μπαγλαμάς. Ο κύριος Μπαγλαμάς.
1: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου.
0: Κύριε Μπαγλαμά. Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί δεν εφαρμόζει το νομό? Δεν υπάρχει παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Γιατί δεν ασκείς δικογραφία? Γιατί? Γιατί δεν κάνεις δικογραφία? Δώσ' το στην εισαγγελία πρωτοδικών να το προχωρήσει. Είσαι ανώτατος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Γιατί το παραβλέπεις? Γιατί κλείνεις τα μάτια, κύριε Μπαχαντέλα? Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μπακέλα, όπως σε λένε. Μπαχαντέλα, θα σε λέω εγώ.
1: Μιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό.
0: Με τον deepfake. Ακούστε. Ακούστε. Η νιώφερτη, η νιώφερτη διάδοχος της κυρίας Κοσιόνη, κυρία Φλιτζανά, πώς τη λένε αυτή, Φλιτζανά, Φλιτζανά.
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο, έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο...
0: Σαν την Κολοβία Αλεπού, τον ακούτε, τον ακούτε, πώς μιλάει. Κακομύρης, λυπηθείτε με. Μην με διώξεις, κύριε Πρόεδρε, μην με διώξεις.
2: Με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος, λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή.
0: Ο Αλαφούζος ήταν στο ακουστικό σου, κυρία Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Βλέπω τον ομολογό μου.
0: Κυρία Πιατού.
1: Επομένως, βλέπετε...
2: Βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση.
0: Ψέματα, λέει. Οι άλλοι λένε άλλα πράγματα.
2: Ζωντανά.
0: Όχι, λέει.
2: Αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Επομένως, εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως,
0: σιγά μην έχει και το φάντασμά του.
1: Τα πρόσωπα που ήταν στη
0: τη σκιά του.
1: Μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
0: Ναι, όλα τα κλέψαν.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει.
0: Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας, ρε κακομοίρη? Ένα email σου στείλανε. Γιατί δεν του διαψεύδει?
2: Τηλεφωνικές συνομιλίες. Και θύμα έχει πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
1: Και αυτό συνέβη.
2: Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
1: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
0: Όχι.
2: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
1: δηλαδή, τέλος, αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
2: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα.
0: Με ποιον επικοινώνησε, ρε Ντόκο? Με το Δεμίρη που ήταν στην Ουκρανία, που τους έδωσε στεγνά, που ήταν ο διπλωμάτης μας, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΚΙΠ, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σιγά μην είναι η ΚΙΠ είναι, κυπατζίδες είναι. Με ποιον μίλησε, με τον Δεμίρη? Του είπες έλα ο Ντόκος είμαι, μου κάνανε φάρσα και είπα ότι είσαι στην Ουκρανία. Γίνονται αυτά πράγματα, ρε παιδιά, γίνονται αυτά πράγματα.
2: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
1: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
2: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία.
0: Τώρα αν ήσουν γυναίκα θα σου λέγα ότι έχεις εσύ καθυστερήσει, Ντόκο. Αλλά μπορεί να φανώ μισογύνης με αυτό που λέω.
2: Κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και σύνδεση του πρόεδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο
0: προβληματικό.
2: Αλλά όχι
0: ήταν προβληματικό.
2: Τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μπορούν να εντοπιστούν? Έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
2: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερες επιπτώσεις για την ενημέρωση, για την κοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιστεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
1: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
2: Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι ένα συνεχής αγώνας.
0: Πάρτε τον. Άστα ρε ντοκέ. Άστα ρε φιλαρακό. Άστα ρε φιλαρακό να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Άστα. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες. Στέλιος Καζατζίδης. Στη δεύτερη φορά η Μαρινέλα, Μπάμπης Μπακάλης, Γιάννης Τσεκούρας. Στέλιος Καζατζίδης. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες που έχουν κάψει τη ζωή.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ που ακούμε τα πάντα, εδώ που σχολιάζουμε τα πάντα, εδώ που ακούμε το σφιγμό και το μπαλμό του Έλληνα πολίτη και της κοινής γνώμης. Σήμερα, εκτός από το θέμα του κυρίου Ντόκου, εξεχούς σημασίας στην επικαιρότητα, είναι και το θέμα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος απέσπασε τη γυναίκα του στην Ευρωβουλή χωρίς να αναρτήσει την απόσπασή της και το διορισμό της στη διάβια, δίνοντάς της σε 2 χρόνια περίπου 250.000 ευρώ για να τον ακολουθήσει στην Ευρωβουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει βαθύτατους προβληματισμούς, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε τι καπνό φουμάρουν οι Έλληνες πολιτικοί. Ο καθένας να βουλέψει τα παιδιά του. Ο καθένας να βουλέψει τις γυναίκες του. Ο καθένας να βουλέψει την οικογένειά του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μας δημιουργεί κανένα προβληματισμό για το ήθος των πολιτικών προσώπων. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα και στο λεκανοπαίδιο της Αττικής επιτείνεται. Όπως και στο λεκανοπαίδιο της ευρύτερης περιοχής μέχρι τα Μέγαρα, μέχρι την Κόρινθο, μέχρι τον Ισθμό. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια απέραντη συγκοινωνιακή χαβούζα. Εάν σκεφτεί κανένας ότι τις σημερινές, τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη, είναι η δεύτερη φορά που ξεσπάει φωτιά στον Κυφσό, στα παρτέρια, γιατί οδηγοί περνούν και πετάνε τσιγάρα, με αποτέλεσμα να αρπάζει φωτιά ή ο Κυφσός και με αποτέλεσμα να διακόπτει την κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε το μεσημέρι. Επίσης, ένα κεφαλαιόδες θέμα επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Ελπίδα μας, Πίδα μας, Πίδα μας, εμφανίζεται αμετανόητη στις δηλώσεις που έκανε ως απάντηση στο τεράστιο θέμα το οποίο προέκυψε με την εμπλοκή της και την ανάμειξή της σε εισπρακτικές εταιρείες, ειδικά στην Τοβάλιο και σε Ξεναφάντς, όταν άρπαξε ένα σπιτάκι, μια μικρή γαρσονιέρα από τα χέρια Ινδών φτωχών εργατών για να την πάρει και να την ιδιοποιηθεί στην εταιρεία της. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζει όλο τον κόσμο το βίντεο που ήρθε στο φως δημοσιότητας και το οποίο μπορείτε να δείτε και στο ελληνικό διαδίκτυο, της απαγωγής μιας μεξικανής δημοσιογράφου μέσα από το σπίτι της. Μέσα από το σπίτι της. Η μαφία μπήκε μέσα στο σπίτι της, έσπασε την πόρτα και με την απειλή ντουφεκιών, καραμπίνας, επαναληπτικής καραμπίνας, απήχθη μπροστά στα μάτια του συζύγου της, εξαφανίστηκε για 15 μέρες και τη βρήκαν κομμάτια, βρήκαν το σώμα της κομμάτια, όπως σας το λέω, σε διάφορα μικρά μπολ τα οποία τα είχαν πετάξει μέσα σε χημικά εργοστασίου. Αυτή ήταν η τύχη μιας μεξικανίδας δημοσιογράφου η οποία έκανε τη δουλειά της. Και επίσης δεν θέλω να ξεχάσω την αποκάλυψη και το δικαστήριο που γίνεται αυτές τις ώρες στη Μάλτα με την δολοφονία της μιας πολύ μεγάλης και αποκαλυπτικής δημοσιογράφου στη Μάλτα, την οποία, κυρίες και κύριοι, την τίναξαν στον αέρα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Τίναξαν στον αέρα το αυτοκίνητό της, δεν έμεινε ούτε η λαμαρίνα. Και αυτές τις ώρες γίνεται η δίκη της στη Μάλτα με κατηγορούμενο επιχειρηματία της Μάλτας, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε 150.000 ευρώ σε πληρωμένους εκτελεστές για να τη βγάλουν από τη μέση. Θέλω επίσης να τονίσω μια πολύ αλγινή στιγμή της στατιστικής των διαφόρων δημοσκόπων στη χώρα και να επικεντρωθώ στις έρευνες τις δημοσκοπικές που γίνονται αυτές τις ώρες με επικεφαλής έναν άνθρωπο της MRB, ο οποίος κάνει και μετρήσεις στο ραδιόφωνο και μας βαθμολογεί και μας, τον κύριο Μαύρο της MRB, χρόνια δημοσκόπο, 30 χρόνια δημοσκόπο, ο οποίος εξευτελίζεται κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις. Είδα μία ανάρτηση στο ethnos.gr. Ο κύριος Μαύρος εξευτελίζεται δημοσκοπικά, όπως εξευτελίζει και την MRB από τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου, ο οποίος δίνει και αυτός και τα τσιράκια του στη Νέα Δημοκρατία 30%. Κύριε Μαύρο, δεν ντρέπεστε λίγο? Είστε 30 χρόνια δημοσκόπος και δίνετε στη Νέα Δημοκρατία 30%. Ντροπή σας, κύριε Μαύρο. Ντροπή σας! Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την ιστορική αναδρομή, την τεράστια ιστορική αναδύφηση που σας υποσχεθήκαμε. Πώς η Ελλάδα έφτασε από τα βάθη του ανταρτοπόλεμου, του συμμοριτοπόλεμου, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το 1943, και όπως λέει πολύ εύστοχα και ένας φίλος, εγώ ξέρω, λέει, ότι ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο εμένα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο, συμμοριτοπόλεμος, ανταρτοπόλεμος. Ένας πάρα πολύ συνετός σχολιαστής του διαδικτύου, τον οποίο το γνωρίζω προσωπικά, ο κύριος Διαμαντής Κούτουλας, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Όπως επισημαίνει και ένας φίλος, όντως, από εκεί ξεκινάει η υποταγή της Ελλάδος στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι ξένοι πρέσβεις, η Ούντρα, η μετακατοχική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία υποτίθεται βοήθησε τους Έλληνες πολίτες να σταθούν στα πόδια τους, οι μετακατοχικές κυβερνήσεις του Καραμαλή και του Παπάγου, τα σκαμπίλια της Φρυδερίκης, οι διορισμοί πρωθυπουργών από τους Κυπουρούς, ο Χένρι Τάσκα, ο Νίκολας Μπέρνς και όλοι οι υπόλοιποι Αμερικανοί πρέσβεις, οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοήθησαν σε τίποτα περισσότερο από την πλήρη υποταγή της Ελλάδος στο νέο δόγμα Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν του 1948 μετασχηματίστηκε, κυρίες και κύριοι, στο νέο σύγχρονο δόγμα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ, της γνωστής μπουζουξούς της Αμερικανικής Πρεσβείας. Σας είπα και πάλι ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μετά το break, μετά το διαφημιστικό, μετά το σήμα του σταθμού μας, θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό απόσπασμα. Πώς ένας όντως έγκυρος και πολύ εύστοχος αναλυτής στο διαδίκτυο και στο και στις αναλύσεις που κάνει για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δίνει πολύ έγκυρα, αξιόπιστα και εύστοχα πώς ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα. Ένας αγαπητός φίλος μου λέει όντως ότι ο συμμοριτοπόλεμος ξεκίνησε από τα Δεκεμβριανά. Ναι, εκεί ήταν η αφετηρία του. Όμως, τι οδήγησε την Ελλάδα στα Δεκεμβριανά και πώς οδηγηθήκαμε στην εκδίκηση του ΕΑΜΕΛΑΣ, που υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη οργάνωση εναντίον των Γερμανών, που μετεξελίχθηκε σε μια σπήρα κοινών δολοφόνων. Ο αγαπητός μου Βασίλης μου λέει: καλησπέρα, θυμάμαι τους παππούδες μου όταν μιλούσαν για την περίοδο 45-49, λέγανε αδερφοπόλεμος και κλαίγανε. Κακό πράγμα αδερφοπόλεμος. Έτσι τους θυμάμαι. Δυστυχώς ήταν μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας. Ποτέ ξανά. Συμφωνώ, αλλά το να νομιμοποιείς την εθνική αντίσταση στο πρόσωπο εμοσταγών δολοφόνων, αυτό είναι απαράδεκτο. Το να νομιμοποιείς στο όνομα της εθνικής αντίστασης δολοφονικές προσωπικότητες όπως ο Βαφιάδης, ο Μάρκος Βαφιάδης, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, όπως ο Άρης Βελουχιώτης, όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, αυτό κυρίες και κύριοι δεν είναι αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και όλα αυτά έγιναν από τον άθλιο Ανδρέα Πανδρέου. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι η πλήρης διαστρέβλωση της ιστορίας. Αυτή που δεν έμαθε ποτέ και δεν θα μάθει ποτέ το παιδί της θυρόπιτας. Το παιδί της κομματικής θυρόπιτας, ο κύριος Κυρανάκης. Πάμε σε ένα break, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επανέλθουμε να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πολύ ισχυρό απόσπασμα, το οποίο βάζει τα πράγματα σε μία χρονική σειρά για το πώς στην Ελλάδα ξεκίνησε ο συμμορητό πόλεμος. Και από εκεί θα δούμε και τις στιγμές ιστορικής υποτέλειας. Τις στιγμές της μετάβασης από τον βρετανικό παράγον κυδαιμονία στη χώρα στους Αμερικανούς, στο σχέδιο Μάρσαλ, στο δόγμα Τρούμαν και βεβαίως στη μετέπειτα πλήρως καθημαγμένη Ελλάδα στις ισχυρές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, του Αμερικανικού άξονα και της Αμερικανικής υποτέλειας στην Ελλάδα για να οδηγηθούμε στη σημερινή πλήρη υποταγή των Ελλήνων πολιτικών στο δόγμα Κίμπερλι Γκιλφόι. Θεωρώ ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι πολύ σημαντική γιατί θίγει αντικειμενικά δεδομένα τα οποία ζει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Πάμε σε break κύριε Μπαρμπαρή και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όποιος μελετά την ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 46-49, δεν είναι σωστός όρος εμφυλίος. Έχει καθιερωθεί για λόγους πολιτικής προπαγάνδας μετά τη Χούντα. Όπως πριν τη Χούντα είχε επικρατήσει ο όρος συμμορυτοπόλεμος ή κόμμουνιστος συμμορυτοπόλεμος. Και αυτός ήταν ο όρος πολιτικής προπαγάνδας. Ο πιο σωστός όρος είναι ο όρος αντάρτικο. Ανταρτοπόλεμος. Κατσαβιάδες σου λέγανε, από ό,τι μας είχε πει και ο Ρέμος Αποστολίδης.